δυνάμεις θα συνεχίσουν να στοχοποιούν ιρανικά πετρελαιοφόρα σε αντίπεινα για τις επιθέσεις στα πολεμικά τους πλοία, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον στοχεύει να στραγγαλίσει οικονομικά την Τεχεράνη.

0: τη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε χθες τα 101 δολάρια το βαρέλι. Απότομη άνοδο 4,44 κατέγραψε και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Πλησίασε τα 81 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Με το στίχο «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια», απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας από τη ΔΕΘ στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή τον στίχο που είχε αφιερώσει ο Πρωθυπουργός στον κύριο Τσίπρα. «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Ο κύριος Τσίπρας σημείωσε ότι επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο να ιτηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ερωτηθείς για το τι θα κάνει αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε. Αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι, είπε, και καμιά καταστροφή. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά. Ο κ. Τσίπρας παραμένει σταθερά ίδιος και απαράλλαχτος, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σήμερα σε πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Τανάγρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League, Barcelona Feyenoord 5-1, Stuttgart Viking 3-1, Paris Saint-Germain Slovan Bratislavas 6-1, Liverpool Atletico Madridis 2-1, Sporting Λισαβόνας Γαλατασαράι 3-1, Νάπολη Arsenal 0-1. Ο Όφη νίκησε με 3-0 τον Έστω Χρυσούπουλο στο Παγκρίτιο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουί με τη Λίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένεται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γιάννη, έρχεται πόλεμος, το έχεις καταλάβει.
1: Με την Τουρκία.
0: Όχι, ρε, εσύ, μην πηγαίνεις κατευθείαν.
1: Α, με τρόμαξες, ρε, εσύ.
0: Μην πηγαίνεις κατευθείαν στο κακό. Μην είναι λίγο στα εσωτερικά. Πόλεμος, πόλεμος.
1: Για να πετρέψει το πρωί, λέει, είμαστε έτοιμοι στο πεδίο, λέω και εγώ.
0: Όχι, όχι, όχι. Πόλεμος, πόλεμος, τι πόλεμος δημοσκοπήσεων.
1: Α,
0: ηρέμησες τώρα.
1: Άσπερα, εντάξει.
0: Ηρέμησες τώρα.
1: Εντάξει, να σου πω, ξέρεις τι, όποιον πάρουν τα σκάγια τώρα στις δημοσκοπήσεις όμως, θα είναι δύσκολα πράγματα, Αντώνη μου.
0: Άντε μετά να το σώσεις. Δηλαδή, αν παραμείνει αυτή η διαφορά Ελλάς-Πασόκ, τι να πει μετά ο Ανδρουλάκης. Αν το μειώσει, τι να πει ο Τσίπρας.
1: Αν μείνει αυτή η διαφορά όμως Μητσοτάκη-Τσίπρα, τι θα μας πει ο Τσίπρας μετά.
0: Ναι, καλά. Κατευθείαν, τα μπάνια σας. Είσαι εκεί στο 16-17, δεν ξεκολλάς.
1: Άρα Κυριακό, δεν θα ξεκουραστείς ποτέ. Δεν θα σε αφήσουν. Αυτό δεν θα σε αφήσουν. Ναι, δεν είναι κατάσταση.
0: Κάτσε μετά τώρα, γιατί θα υπάρχει, ξέρεις, και θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα δημοσκόπηση της πάλι εδώ στο Sky. Θα υπάρχει όμως και το ερώτημα αν θα ψηφίζατε το κόμμα Σαμαρά. Άμα έχεις δει αυτό να τσιμπάει από το 5-6 στο 7-8, να σε δω τότε να λες άρε Μητσοτάκη.
1: Αν δεν.
0: Αν δεν. Μπράβο.
1: Επίσης μπορεί να τσιμπήσει και στο 7, στο 8 και στο 10. Και να μην χάσει ο Μητσοτάκης. Γιατί έχει πολλούς πελάτες.
0: Να μην χάσει να πάρει ο Μητσοτάκης λίγο δύσκολο.
1: Έχει πολλούς πελάτες να πάρει ο Σαμαράς. Ναι. Έχει τον Βελόπουλο, έχει την φωνή λογικής, έχει την Καριστιανού που πέφτει.
0: Ψιλικοκό. Ψιλικοκό είναι αυτό.
1: Πέφτει με φόρα.
0: Τι ψιλικοκό.
1: Από το 7 η Καριστιανού έχει πάει στο 3. Αν τα έχει πάρει ο Σαμαράς στα 4.
0: Αν, τώρα το μετρέεται στο 4-5. Αν πάρει από εκεί 2, από εκεί από το Βελόπουλο, ναι, αλλά 2, αν πάρει και ένα 3 από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Γιατί να πάρει 3 από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Να πάρει 2,5. Να πάρει 2,5.

0: 8.
1: Όχι.
0: Γιατί?
2: Εγώ πιστεύω.
0: Το ξέρει, το έχει μετρήσει.
2: Όχι, θα σου πω τα εξή. Θεωρώ ότι. Αυτό θα. Α, τι θα πάρει από την Νέα Δημοκρατία, εγώ πιστεύω θα φανεί στι εκλογέ. Όχι πολύ νωρίτερα. Γιατί ο πυρήνα που απαντά στι δημοσκοπήσει για το Μητσοτάκη είναι πυρήνα ο οποίο δύσκολα σπάει. Μπορεί να πάρει από τη βάση τη Νέα Δημοκρατία, επειδή μαζεύει πολλά στελέχη, αλήθεια είναι, δυσαρεστημένα στελέχη, και θα το δούμε, μην το δούμε ξαφνικά στην κάλπη.
0: Το πιο δύσκολο νομίζω για τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι άντε να τις πάρει λίγο, να τις πάρει δύο. Ότι θα πάρει κόσμο ο οποίος το σκεφτόταν να γυρίσει και τώρα μπορεί να πάει στον Σαμαρά.
2: Αυτό ναι, από τις αναποφάσεις σου άλλο πράγμα.
0: Εντάξει, θα τα δούμε, θα τα δούμε. Την άλλη εβδομάδα, γιατί κανονικά έτσι πρέπει να περιμένουμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη και μετά να δούμε τις δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι το τίμιο. Γιατί θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του.
2: Και θα γίνει χαμός.
0: 13η σύνταξη παντού.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλώς ήρθατε στον Εξώστη, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 στον Εξώστη, για να τα βλέπουμε όλα, να τα παρατηρούμε, να τα σχολιάζουμε και με εσάς μαζί. Στο ένα μικρόφωνο είναι Αντώνης Ατζολέτος.
0: Και στο άλλο Γιάννης Καντέλης.
2: Περιμένουμε λοιπόν τις προτάσεις σας στο skyradio.gr, στο πλαίσιο Πες την άποψή σου ή στο 210-48-00-170 έως 174. Υπάρχουν και ένας καινούριος όμως τρόπος επικοινωνίας που έχει προσθεθεί από σήμερα εδώ με το ραδιόφωνο του Sky, μέσω Viber στον αριθμό 698-123-1003. Μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο. Η υπηρεσία θα τα λαμβάνει και θα τα αξιοποιεί. Θα τα προβάλλουμε, θα τα συζητούμε.
0: Στον ήχο είναι ο Κώστας Πανός, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίδης, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης και η Ρούλα Βρετάκου, 210-48-00-170 έως 174.

0: Και να σου πω και κάτι. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα να πάει στο Παρίσι.
1: Απογειωνόμαστε.
0: Κάτσε μισό λεπτό. Πάει στη διάσκεψη του Μακρόν για το διάστημα.
1: Ναι, αυτός ο Μακρόν βρίσκει έτσι τρόπους να μαζεύει κόσμο έτσι.
0: Στο Παρίσι.
1: Κάνει διάφορα.
0: Θέλει να ανεβάσει την τουριστική κίνηση.
1: Σου λέει, έχω εκλογές σε μερικούς μήνες. Τελειώνει.
0: Λοιπόν, πάει εκεί για το διάστημα.
1: Ναι.
0: Ο Μητσοτάκης έρχεται και μιλάει συνέχεια για το AI. Και το βάζει στην ατζέντα. Πες μου άλλο ένα πολιτικό αρχηγό, ως τώρα,
1: ναι,
0: που έχει βάλει αυτά τα θέματα στη δημόσια ατζέντα.
1: Τι αποδεικνύει τώρα αυτό?
0: Ότι γιατί το θυμάμαι, πάει λίγο παρακάτω.
1: Όταν επί ΣΥΡΙΖΑ κάνανε κάτι για το διάστημα, κοροϊδεύατε. Γιατί? Τώρα δεν
0: γιατί
1: πειράζει.
0: Ήταν αστεία.
1: Γιατί τώρα δεν είναι αστεία.
0: Θα φτιάχνουμε πύραυλο, θυμάσαι.
1: Τώρα
0: ναι,
1: δεν είναι αστεία.
0: Ναι, γιατί λέγανε, θυμάμαι να λένε, θα φτιάξουμε τον ελληνικό πύραυλο.
1: Ναι, εντάξει, και τώρα τα λένε αυτά, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Πύραυλο δεν έχουν πει θα φτιάξουν. Ένας αστροναύτης, ο οποίος ανακοινώθηκε, ο κ. Γολέμης, ο οποίος θα είναι ο πρώτος Έλληνας που θα μπει σε διαστημική πτήση και μαθαίνω ότι θα γίνει σε συνεργασία με τη Γαλλία και ίσως είναι στις σημερινές ανακοινώσεις αυτό, να ξέρεις, Αντώνη.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν, μιλάμε με πραγματικότητα. Δεν θα φτιάξουμε πύραυλο δικό μας να πάει στο διάστημα.
1: Ναι. Εντάξει, να το δούμε λοιπόν. Να πάει στο διάστημα.
0: Θα πάμε λίγο και την ατζέντα της επόμενης μέρας.
1: Και
0: τρογόμαστε μόνο με τα δικά μας.
1: Και πάει και στο Καστελόριζο.
0: Θα πάει στο Καστελόριζο μόλις επιστρέψει. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Είναι η επέτειος απελευθέρωσης του Καστελόριζου, αλλά κυρίως ένα πολύ ηχηρό μήνυμα προς την Τουρκία. Μετά τις αναφορές στο ΚΑΣ, όπως έλεγε ο Ερντογάν, ότι φωνάζουμε και μας ακούνε.
1: Αρχίζουν να πετάνε πάλι αεροπλάνα από πάνω, δεν γίνει χαμός,
0: Υπάρχει ελληνική πολεμική αεροπορία, πλήρως αναβαθμισμένη. Να αντιμετωπίσει τα πάντα.
1: Πολύ, πολύ γαλάζιο σε βλέπω σήμερα.
0: Κάτι
1: έχει συμβεί. Κάτι έχει συμβεί.
0: Από το Αιγαίο.
1: Λοιπόν, πάει ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο, εμείς πάμε στον εξώστη σιγά σιγά. Και θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τίποτα άλλο. Νομίζω το θέμα το οποίο αναδείξαμε και εδώ στο Sky χτες ήταν αυτή η ανάρτηση του Γιώργου Σιαγκαντάρη. Θυμίζουμε, ο Γιώργος Σιαγκαντάρης είναι ο άνθρωπος που έφτιαξε το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα πριν δημιουργηθεί το κόμμα και ουσιαστικά μας συστήθηκε, έγιναν οι πρώτες συστάσεις. Είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς.
0: Και ένας τέλεχος που είναι χρόνια στο χώρο της κεντροαριστεράς. Ήταν στο Πασόκ, είχε πει από τη Δημάρ, νομίζω ότι έχει φτιάξει αυτό στον κύριο Τσίπρα.
1: Έγραψε λοιπόν, είχε γράψει χτες. Φανταστείτε να έμπαινα στο δίλημα S5 και τη Λίνκε να συνεργαστούν. Και να λέγανε με το Μέρτς ή να αφήσουν τη Γερμανία να πέσει στα χέρια του AfD. Και αυτοί να είχαν αποφασίσει στα συνέδριά τους πως δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη δεξιά. Το καρφάκι εδώ για το Πασόκ. Κάτι τέτοιο έγινε πριν από 93 χρόνια, αλλά τότε κανείς δεν ήθελε να συνεργαστεί με τον άλλον. Ενώ η δεξιά και το κέντρο θεωρούσαν πως θα μπορέσουν να χειραγωγήσουν το Χίτλερ.
0: Αναφέρεται στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, που οδήγησε στην άνοδο του Χίτλερ.
1: Ναι, μέχρι ωραία. Το 1933.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε φασαρία για αυτή τη δήλωση του κ. Σιαγκαντάρη. Πολύ ωραία τα λέει.
1: Πολύ ωραία τα λέει.
0: Που έχει άδικο.
1: Δεν βλέπεις καμιά ανοίξη ότι ενδεχομένως η Νέα Δημοκρατία να συνεργαστεί με την Ελλάδα.
0: Αν χρειαστεί, πού είναι το πρόβλημα?
1: Αν χρειαστεί. Αν ανέβει και εδώ η ακροδεξιά πάρα πολύ.
0: Όταν δεν υπήρχε Ελλάς.
1: Πιστεύεις, υπάρχει κίνδυνος εδώ πέρα να πάρουν ο Κασιδιάρη στην κυβέρνηση?
0: Όχι.
1: Άρα λοιπόν είναι ατυχές το παράδειγμα.
0: Το παράδειγμα
1: κάνει πολλά βήματα πιο πέρα.
0: Κάνει πολλά βήματα πιο πέρα ως παράδειγμα, αλλά αυτό που λέω εγώ γιατί την πέφτουν στο Σιαγκαντάρη είναι ότι μην τολμήσει κανένας να πει ότι θα πρέπει, αν το απαιτήσουν οι συνθήκες, μπορεί να είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Mm. Διότι, Αντώνη μου, το 2012 το απέτησε η χρεοκοπία της χώρας να συνεργαστούν το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Εσύ το πας τώρα στο ΠΑΣΟΚ και στο συνέδριό του?
0: Όχι, όχι, δεν το πάω στο ΠΑΣΟΚ και στο συνέδριό του. Ο κ. Τσίπρας θέλει να είναι ο δεύτερος πόλος. Το ΠΑΣΟΚ τότε αυτό ήταν.
1: Ναι, καλά.
0: Ήταν ο μεγάλος αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το 2012 το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία δεν σημαίνει ότι ο Τσίπρας θα συνεργαστεί με την.
0: Ναι, δεν πρέπει να καταδικάζουμε εξ αρχής οποιαδήποτε κουλτούρα συνεργασίας. Σου είπε κανένα από
1: την άλλη. Είναι δύο διαφορετικά εντελώς πράγματα.
0: Και το 12, δύο διαφορετικά ήταν.
1: Το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία δεν ήταν τόσο διαφορετικά.
0: Το 12?
1: Όχι, δεν ήταν τόσο διαφορετικά.
0: Εντάξει τώρα. Τους χώριζε.
1: Καταρχάς τους ένωσε τα ποσοστά, ρε Σιγιάννη.
0: Ναι, εντάξει, αλλά ήταν. Τους χώριζε μια άβυσος ιδεολογικά και σε κυβέρνηση και σε όλα.
1: Άβυσος δεν τους χώριζε σε καμία περίπτωση, γιατί και οι δύο έκαναν ό,τι έκαναν και οδηγηθήκαμε στα μνημόνια.
0: Ναι, αλλά
1: λοιπόν είχε ένα κοινό.
0: Έτσι όπως το στρίβει και ο Τσίπρας όμως και θέλει να γίνει σοσιαλδημοκράτη και να πάρει τη θέση του Πασόκ. Που την είχε το 1990 και τις αρχές του 2000, μια χαρά είναι. Και αυτός τα ίδια, τι λέει το Πασόκ, ο Τσίπρας μοιάζει με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τέλος πάντων, αυτό όλο που λες τώρα, το
0: δεν
1: αποδομεί.
0: Θέλω να καταδικάζουμε τις κουλτούρες
1: Ποιες κουλτούρες, εσύ, είναι διαφορετικές εντελώς οι κουλτούρες.
0: Και εκτός αυτού δεν
1: είναι
0: κανένας από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Στα αριστερά, δεν είναι στο κέντρο όπως ήταν ο Βενιζέλος με το Πασόκ.
0: Σιγά,
1: εντάξει,
0: σιγά το αριστερό.
1: Πώς να το κάνουμε δηλαδή.
0: Σιγά. Γιατί τα πανεπιστήμια δεν είπε μια χαρά. Εντάξει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ένα νόμο.
1: Είπε για τα μη κρατικά, δεν είπε για το Σύνταγμα.
0: Ναι.
1: Για τα μη κρατικά είπε.
0: Λοιπόν.
1: Ότι δεν μπορούν να ρίξουν στον κουβάλα αυτά τα παιδιά.
0: Εντάξει, εντάξει, είναι πολύ αριστερά.
1: Λοιπόν. Σου λέω τα επιχειρήματα και λες ναι, ναι.
0: Και τι.
1: Μα δεν είπε αυτό που λες. Είπε ότι δεν συμφωνάμε το άρθρο 16.
0: Ο Τσίπρας πάει προς το κέντρο ή δεν πάει. Για να μην τρελαθούμε, το rebranding γιατί έγινε. Για να πάει στο κέντρο έγινε. Δεν έγινε το rebranding για να βγαίνει στις πορείες και να κρατάει πανό και σήμερα που είναι και επέτειος από τη γέννηση του Μάτσε.
1: Έχει μεγάλη διαφορά αυτό που λες με το να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν προκύπτει από πουθενά.
0: Εγώ μίλησα για τις κουλτούρες συνεργασίας.
1: Και αναφέρεις ένα παράδειγμα το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό από το 2012.
0: Ποιος από τη Νέα Δημοκρατία
1: είναι εντελώς διαφορετικό το παράδειγμα που παίρνεις. Τι σχέση έχει το 2012 με το τώρα. Και κάτσε να δεις τα ποσοστά, να δούμε και τι θα γίνει. Πιστεύεις δηλαδή ότι υπάρχει περίπτωση
0: δεν είπα χωρίς ότι υπάρχει
1: να υπάρχει
0: περίπτωση.
1: Απειλή του Κασιδιάρη να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με την Ελλάδα.
0: Δεν είπα ότι υπάρχει περίπτωση. Εγώ λέω δεν πρέπει να καταδικάζουμε οποιονδήποτε μιλάει για οτιδήποτε αφορά.
1: Έχουμε το ίδιο το Πασόκ το οποίο αρνήθηκε τη συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία.
0: Κάτι που σου είπα. Γιατί είπε κανένας ότι από τη Νέα Δημοκρατία θέλει κάποιος τον Τσίπρα.
1: Α, δεν ξέρω. Έτσι όπως μου το λες τώρα μπορεί να τον θέλουν.
0: Όχι, ούτε για αστείο.
1: Γιατί βγήκες πολύ γαλάζιο στην αρχή, οπότε μπορεί κάτι να ξέρεις.
0: Ούτε για αστείο δεν τον θέλουν.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να κάτι να ξέρεις παραπάνω.
0: Ούτε για αστείο δεν τον θέλουν τον Τσίπρα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Εντάξει, τώρα το διευκρινίσεις αυτό, πριν δεν το λες.
0: Αλλά δεν πρέπει να καταδικάζουμε οποιονδήποτε μιλάει για κουλτούρα συνεργασίας. Να είμαστε στα δύο άκρα, όλοι είναι αντίπαλοι και. Ο ένας είναι ακροαριστερός, ο άλλος ακροδεξιός.
1: Με αυτά που έχουν υποθεί μεταξύ Τσίπρα και Μητσοτάκη είναι στα δύο άκρα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια αξιοπρέπεια στην πολιτική.
0: Καλά, δεν μπορούν να συνεργαστούν. Τσίπρα συνεργάστηκε με τον Καμένο τώρα.
1: Δεν μπορούν να συνεργαστούν. Καλά, είχε πει ο Καμένος να δεν ψηφίζω τα μνημόνια.
0: Ναι.
1: Και είχαν βρει ένα κοινό.
0: Πολύ κοινό, ναι. Και μετάφεραν το τρίτο όλοι μαζί.
1: Πάμε λοιπόν, υπήρχε ανάρτηση του Σιακαντάρη, ο οποίος σε σχέση με αυτά που λες διαφωνεί. Γιατί εγώ λέει δεν έκανε καμία προτροπή προς Ελλάς να συμμαχήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Στην Ελλάδα είμαστε ευτυχώς. Εκεί που είναι η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία και ίσως η Ολλανδία αργότερα δεν θα πάμε. Δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνος να δούμε την ακροδεξιά στην κυβέρνηση. Την έχω πει λέει γνώμη μου για την κυβέρνηση του πλούτου τη Νέα Δημοκρατία. Την είχα γράψει στα νέα. Και επίσης λέει ότι στηρίζω μόλι μου την ψυχή την προσπάθεια που γίνεται τώρα, αλλά έχω και την προσωπική μου άποψη και διατηρώ το δικαίωμα της γνώμης.
0: Αυτό είναι τέλειο, γιατί λέει αυτά που λέει ο Σιακαντάρης. Το Πασόκ έδειχνε και έρχεται και λέει, δεν τα έλεγα για τώρα παιδιά, για τη Γερμανία. Γιατί μπήκανε με αγωνία από τη Γερμανία να δουν τι θα πει ο Σιακαντάρης, ποια συμβουλή θα τους δώσει.
1: Αν τα έλεγε για τη Γερμανία, να μην έφερνε στην ανάρτηση το παράδειγμα του συνεδρίου του Πασόκ.
0: Συμφωνώ εδώ, δεν διαφωνήσω μαζί σου. δεν εννοούσα αυτό, παιδιά. Στους Γερμανούς τα έλεγα.
1: Εσύ, με αυτό το με τους πολιτικούς που λένε κάτι και μετά δεν εννοούσε αυτό, πρέπει κάποια στιγμή να απαντήσει. Αφού το γράφεις, το εννοείς. Άσε τη διευκρίνηση μετά.
0: Ας πω κάτι. Ο Τσίπρας τελικά σήμερα που έχει τη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη θα πρέπει να εξηγεί για ό,τι έχουν πει τα στελέχη του εδώ και δύο εβδομάδες.
1: Ναι, πρέπει να αρχίζει από το άνοιγμα των θηρίδων, πρέπει να πάει στα Κέιμαν, πρέπει να πάει στα 200 δισεκατομμύρια και τη βάση παγκόσμιων δεδομένων.
0: Να μας εξηγήσει πού θα βρει αυτό το 1% του πλούτου για να το φορολογήσει και να το πάρει πίσω.
1: Ναι, να το εξηγήσει αυτός όμως, να μην το εξηγήσει τα στελέχη του καλύτερα.
0: Ναι, θα πρέπει να το εξηγήσει και αυτό. Ένα παράδειγμα. Επειδή λέγαμε πριν, λέμε τώρα γι' αυτό. Έχει το κεντρικό άρθρο των Financial Times σήμερα, λέει πως η Ελλάδα καταφέρει να προσελκύει hedge funds για να βάζουν εδώ τη φορολογική τους βάση με αφορμή τον Chris Rokos, ο οποίος συναντήθηκε με τον Υπουργό Οικονομικών και θα φέρει εδώ την έδρα της επιχείρησής του. Όταν η Ελλάδα καταφέρνει και το κάνει αυτό, φέρνει πλούτο εδώ, ο οποίος φορολογείται αυτός ο πλούτος.
1: Ναι.
0: Και άρα δημιουργείς και ένα κύκλο εργασιών. Γιατί να έρθει εδώ η έδρα του Hedge Fund, δημιουργεί ένα κύκλο εργασιών. Ανθρώπων που να δουλέψουν εκεί. Ανθρώπων με τους οποίους θα συνεργαστεί εδώ πέρα. Από δικηγόρους μέχρι λογιστές. Το να λες, εγώ θα φορολογήσω τον πλούτο από παντού, δεν θα τρελαθούν να έρθουν όλοι αυτοί.
1: Περιμένουμε τον Chris Rokos στο αεροδρόμιο. Όπως περιμένουμε τους ανθρώπους.
0: Θέλει μια ισορροπία όλο αυτό.
1: Τις μεταγραφές από τα.
0: Θέλει μια ισορροπία όλο αυτό.
1: Από το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, έχουμε νέο spot ΣΥΡΙΖΑ. Θες να τα ακούσεις.
0: Τρελαίνομαι.
1: Για πάμε.
2: Ο ιδεολογικός ινστρούκτορας του κόμματος Τσίπρα Γιώργος Σιακαντάρης σήμερα στα social media προωθεί ανοιχτά τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Ελλάς. Με μια ανατριχιαστική ανάρτηση στην οποία μπλέκει AfD, Χίτλερ και Βαϊμάρη, Κρούσια Καντάρης προτρέπει ανοιχτά σε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς θα γινόταν άλλωστε, δεδομένη στη σύμπτωση της απόψεων Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς σε τόσα ζητήματα πολιτικής.
0: Αυτό ήταν ο κ. Ζωντανή, δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και ευτυχώς που το έπεσε ο Κώστας, γιατί.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν πάει κανένα.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, απάντησε. Δεν θα τα αφήνει να πέσει κάτω με τίποτα. Ψάχνουν κάθε ευκαιρία να απαντούν στην Ελλάδα. Έτσι.
0: Και πολύ γρήγορο το βίντεο. Δεν έχει προβλήματα. Δεν...
1: Όχι,
0: έκατσε
1: όχι,
0: μπροστά σε ένα
1: τίποτα.
0: Κινητό.
1: Κατευθείαν.
0: Έριξε.
1: Άρε τεχνολογία. Πώς βοηθάς.
0: Και ο Ζωντανή τι λέει τώρα, ότι δίδυμα φεγγάρια, να δει. Τελικά που έχω δίκιο. Δίδυμα φεγγάρια λέει το Πασόκ, ο Τσίπρας με το Μητσοτάκη. Mm-hmm. Και ταιριάζουν και έχουν κοινά σημεία κτλ. Έχει βγει νωρίτερα το Πασόκ, όταν ανακοίνωνε το πρόγραμμα ο Τσίπρας, και λέει ο Τσίπρας μας έκλειψε το 80% του προγράμματός μας. Άρα, το 80% του προγράμματος του Πασόκ, σύμφωνα με αυτή τη συλλογιστική, το έχει πάρει ο Τσίπρας, ο οποίος σύμφωνα με το Πασόκ είναι δίδυμο φεγγάρι με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Εντάξει, εδώ είναι συγκοινωνία δοχεία. Εγώ θέλω να δω όμως την Δευτέρα που θα έχουμε και το πρόγραμμα του Ανδρουλάκη και θα είναι περίπου ίδιο με το πρόγραμμα του Τσίπρα. Ποια δικαιολογία θα έχουν αυτοί οι δύο να μην συνεργαστούν. Καταλαβές. Γιατί και οι δύο θέλουν να πέσει ο Μητσοτάκης. Αυτός είναι ο αυτός σκοπός.
0: Δεν συμφωνούν ποιος είναι ο αρχηγός.
1: Εντάξει, αυτό είναι.
0: Μήπως να βρουν ένα τρίτο πρόσωπο να ηγηθεί.
1: Όχι, εγώ θα
0: άμα μοιάζουν τόσο πολύ, συγγνώμη, άμα έχουν τα ίδια πράγματα και λένε όχι εγώ, όχι εσύ, όχι εγώ, να βρούμε έναν τρίτο Αντώνη.
1: Εγώ θα έλεγα ο αρχηγός να είναι αυτός που θα βγει δεύτερος και με διαφορά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, που δεν είχε την απαιτούμενη άδεια, πραγματοποίησε την ιατρική πράξη ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας. Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Ο Υπουργός σημείωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα το προβλεπόμενο έλεγχο. Σε ανακοίνωση του, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του Συλλόγου. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αποχώρησαν από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του. Σήμερα το πρωί θα γίνουν από ειδικό αστυνομικό κλιμάκιο έρευνες στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη και στο ιατρείο. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή για νέες δυνατές εκρήξεις στο νησί Κέσμ στα Στενά Τουρμούζ. Στην πόλη Σιρίκ, στο Νότιο Ιράν και στην περιοχή της Κομιτείας Μινάμπ, έκαναν λόγο λίγο μετά τα μεσάνυχτα τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Εν τω μεταξύ, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι η ασφάλεια στον κόλπο πρέπει να διασφαλιστεί μέσω της συνεργασίας μεταξύ των παράκτιων κρατών και χωρίς την παρέμβαση ξένων δυνάμεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να στοχοποιούν Ιρανικά πετρελαιοφόρα σε αντίπεινα για τις επιθέσεις στα πολεμικά τους πλοία, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον στοχεύει να στραγγαλίσει οικονομικά την Τεχεράνη. Σήμερα σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Θανάγρας. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Επιστρέψαμε εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky, ο Γιάννης Καντέλης.
4: Κατώνης Ατζουλέτος.
3: Τώρα δεν προλάβαμε να παίξουμε πολλά πράγματα σήμερα από το Ρεξώστη. Έχουμε πολλά που έχουμε αφήσει για το δεύτερο μέρος, ελπίζουμε να τα προλάβουμε. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με ένα θέμα πολύ σοβαρό, ένα θέμα που το συζητάμε όλοι καθημερινά και αφορά τα πατίνια. Όλοι τα βλέπουμε στους δρόμους. Νέα παιδιά χάνουν δυστυχώς τη ζωή τους ή τραυματίζονται πολύ σοβαρά. Λέμε συνεχώς ότι κάτι πρέπει να γίνει. Έχουν πάρθει μέτρα, αλλά δυστυχώς φαίνεται πως δεν αρκούν αυτά τα μέτρα. Είναι μαζί μας ο κύριος Σωτήρης Χαλδαμπάνης, ταξίαρχος και διευθυντής Τροχίας Αττικής. Καλημέρα.
5: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
4: Κύριε Χαλδαμπάνη, τον Ιούλιο ψηφίστηκε ο νόμος για τα πατίνια, που είναι πολύ αυστηρός και για το κράνος και για το ότι δεν μπορούν να τα έχουν ανήλικοι κάτω των 17-18 ετών και όλες αυτές οι προβλέψεις που υπάρχουν. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, μόνο στις τελευταίες 20 μέρες, 4 παιδιά διασωληνώθηκαν ύστερα από κάποιο ατύχημα με πατίνι. Και εδώ γεννάται σε πολλούς η απορία. Ψηφίζουμε τους νόμους, αλλά βλέπουμε ότι πολλά πράγματα τελικά δεν λειτουργούν.
5: Ναι, να πούμε κάτι ότι η τροχέα και το όλο σχεδόν το 8 μέρο του 2026 έχουμε εξορμήσεις καθημερινά σχεδόν για τα ελαφρά προσωπικά οχήματα, όπως λέγονται τα πατίνια, και δεν είναι μόνο τα πατίνια. Έχει αλλάξει η νομοθεσία, δεν μπορούν να το οδηγούν ανήλικοι, πρέπει να είναι ασφαλισμένα, έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Βλέπουμε όμως ειδικά, θα έλεγα, κάποιες φορές τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Είναι ένα ιδιαίτερο όχημα το πατίνι, έτσι, πολύ χαμηλό κέντρο βάρους, μικρές ρόδες, φρένα, άρα λοιπόν θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Παρατηρούμε πάρα πολλές φορές ότι πολλά είναι, τα έχουν τροποποιήσει. Έχουν αλλάξει τους κόφτες ταχύτητας στα πατίνια, αλλάζουν τους κόφτες, αναπτύσσουν πολύ μεγάλες ταχύτητες, βλέπουμε ταχύτητες 70, 60, 80 κάποιες φορές κάποια πατίνια. Οι οδηγοί δεν καταλαβαίνουν ότι υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα όταν οδηγούμε αυτό το όχημα. Οι δράσεις μας είναι πάρα πολύ συνεχόμενες. Έχω λίγο τα στατιστικά. Το πρώτο δεκαήμερο, οκταήμερο του Σεπτεμβρίου, έχουμε 325 πατίνια αυτά τα ΕΠΟ χωρίς χρήση κράνους. ένα αλκοτέστ, δύο ερυθρού σηματοδότες, 38 από αυτά έχουν κόφτη, είχαν τροποποιήσει τον κόφτη ταχύτητας, δεν έχουν δακτυλικά γυναίκα, 17 υπεράριθμα πατίνια που μπαίνουν και δεύτερο άτομο και κάποιοι είναι και τρία κάποιες φορές, 109 ανασφάλιστα, χρήση κινητού, ένας κάτω από 17 χρονών. Βλέπουμε λοιπόν μια συνεχή παραβατικότητα από αυτό το κομμάτι. Πρέπει όλοι να καταλάβουν λοιπόν ότι αυτά τα οχήματα δεν είναι, δεν θεωρούνται δίκυκλα, μπορεί να είναι εύχριστα, να μετακινούνται γρήγορα στην Αθήνα, σε περιοχές, σε διάφορα σημεία, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και σε όλη την Ελλάδα, αλλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, πολύ μεγάλη προσοχή. Μόνο να σε επισημάνω λίγο ένα τελευταίο θανατηφόρο το οποίο είχε γίνει στην επαρχία, που κινούταν ένα ηλεκτρικό πατίνι με μεγάλη ταχύτητα σε μια μικρή πόλη στην επαρχία, το οποίο δεν είχε κόφτη ταχύτητας, είχε αναπτύξει 50-60 χιλιόμετρα, έτσι σε ένα ανήλικο παιδάκι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι φυσικά και στην περιπτώσει των ανηλίκων, οι γονείς, η οικογένεια θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν είναι, μπορεί τα παιδιά να ζητούν να τους αγοράσουν κάποιο τέτοιο όχημα, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί πρέπει να
4: προσπαθήσουμε. Μήπως αυστηροποιήσει.
3: Να σας πω λίγο κάτι, επειδή διαβάζω εδώ και τα μηνύματα των ακροατών που γράφουν, γράφει ο Σταύρος. Ο γόρδιος δεσμός κόβεται, δεν λύνεται. Τα μπατίνια δεν μπορούν να είναι στους δρόμους. Και εγώ συμφωνώ προσωπικά με αυτό. Τα βλέπουμε πόσο επικίνδυνο είναι, δεν γίνεται. Από τη στιγμή που ούτε ένας νόμος μπορεί να προστατεύσει τα παιδιά, πρέπει να γίνει κάτι ίσως πιο ακραίο.
5: Έχει αυστηροποιηθεί πάρα πολύ η όλη ιστορία με
3: τα παιδιά. Ναι, το ξέρω, αλλά δυστυχώς αποτελέσματα
5: δεν έχουμε. Ναι, μέχρι 25 χιλιόμετρα δεν μπορούν να γίνονται πάνω σε πεζοδρόμια. Έχει αλλάξει λίγο αυτό το κομμάτι, αλλά γενικώς...
3: Τα παιδιά είναι δυστυχώς.
5: Για το κέντρο της Αθήνας τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που νοικιάζουν. Βλέπουμε τώρα πολλές φορές είμαστε στην τουριστική περιοχή της Αθήνας, στο κέντρο της Αθήνας, στο Οδυσσείο, στην Ακρόπολη. Πολλοί τουρίστες λοιπόν θα ανεβαίνουν σε αυτά τα οχήματα χωρίς κράνη κτλ. Έτσι έχουν συνδύσει διαφορετικά στις χώρες τους. Βλέπουμε πράγματα που πραγματικά θέλει πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή.
4: Αυτό που λέει ο Αντώνης επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία που μας αναφέρετε. Δηλαδή παρά την αυστηροποίηση αλλά και τους ελέγχους που καταλαβαίνουμε ότι κάνετε για να έχετε βρει όλες αυτές τις παραβάσεις, δεν είναι πολύ εύκολη λύση.
5: Όχι, καθόλου. Και έχω και τα στοιχεία του πρώτου οχταμήνου του 2026. Πραγματικά είναι πολύ ιδιαίτερα. Κάναμε 6.127 ελέγχους. Βλέπω ανήλικους κάτω των 15 ετών, 136 ανήλικοι. Μεταξύ 12 και 15, 20 ανήλικοι. Πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη, έτσι. Φυσικά τα κράνη είναι σε πολύ μεγάλη πλειοψηφία των οδηγών που δεν έχουν προστατευτικό κράνος. Κινητά τηλέφωνα. Γενικώς βλέπουν μια ιδιαίτερη παραβατικότητα των πατινιών. Θεωρούνται σε αυτούς ότι είναι πεζοί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτό το σκεπτικό. Και δεν μιλάω για τους ανήλικους που δεν έχουν μια ιδιαίτερη εμπειρία. Μιλάω για τους ενήλικους ανθρώπους οι οποίοι καβάλουν αυτά τα ελαφρά προσωπικά οχήματα. Και γενικώς δεν τηρούν τον κώδικα της κυκλοφορίας. Θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή επαναλαμβάνω.
3: Κύριε Καλταμπάνη, για να κλείσουμε, μας πείτε και δύο κουβέντες για το πώς πηγαίνει ο Κόμβος, το νέο σύστημα για την κυκλοφορία.
5: Κοιτάξτε, ο Κόμβος αυτή τη στιγμή νομίζω είναι ορατός πλέον σε όλη την Αττική, σε πολλά σημεία, ειδικά στις κεντρικές αρτηρίες. Είναι εμφανή η παρουσία μας. Νομίζω ότι είμαστε στους δρόμους, είμαστε στις σημαντικές διασταυρώσεις που προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Ουσιαστικά ξεκίνησε τώρα το προηγούμενο διάστημα σε φουλ ρυθμούς. Νομίζω σιγά σιγά θα πάμε ακόμα καλύτερα. Βλέπουμε τα προβλήματα. Επαναλαμβάνω όμως και αυτό το κομμάτι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μαγικά. Όταν κυκλοφορούν πάνω από 5 εκατομμύρια αυτοκίνητα στην Αττική, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Αυτή η ομάδα λοιπόν δημιουργήθηκε έτσι ώστε να διευκολύνουμε λίγο την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Νομίζω ότι θα έχει αποτέλεσμα. Φυσικά δεν περιμένουμε, και εγώ προσωπικά δεν περιμένω μαγικά πράγματα, δεν περιμένω λύσεις μεγάλες. Αλλά σήμερα είχαμε χθες μια διάσκεψη για το θέμα αυτό. Έχουμε βελτιώσει λίγο τους χρόνους. Θα έχουμε αποτελέσματα τις επόμενες μέρες. Ουσιαστικά το τι ακριβώς πόσα έχουν αλλάξει τα πράγματα, έστω και έχει αυξηθεί και λίγο η ταχύτητα των οχημάτων και να μην έχουν μεγάλες ανασχέσεις. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα, το βλέπουμε.
4: Το επόμενο διάστημα αρχίζουν και τα δύσκολα γιατί ανοίγουν τα σχολεία. Σας ευχαριστούμε
5: ακριβώς,
4: πολύ.
5: Ακριβώς, επειδή ανοίγουν τα σχολεία και από Δευτέρα θα είναι σε φουλ ρυθμούς και αυτό. Αυτό σχολιάζαμε και χθες. Υπάρχουν πολλά ζημιά στην Αττική. Τώρα είπαμε στην Κηφισίας, λέγαμε χθες, πόσα σχολικά ανεβαίνουν όταν ανεβαίνουν στην Κηφισίας, θα μπαίνουν στο αριστερόστροφο. Είναι πραγματικά μια δύσκολη για μα δεν είναι τόσο εύκολη διαχείριση όλων αυτών των σχολικών. Αλλά θα είμαστε εκεί για να το δούμε, να βοηθήσουμε. Παραλαμβάνω, αυτή η ομάδα δημιουργήθηκε για να βοηθήσει όσο μπορεί την κυκλοφορία.
3: Να είστε καλά. Θα ευχαριστώ πολύ.
4: Καλημέρα.
5: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
3: Γράφει εδώ ο Φαρνάβαζος ότι διάλογο στο σπίτι. Μαμά, θέλω μηχανάκι. Τι λες, παιδάκι μου, αυτή τη σκοτώστρα, θες να πεθάνεις. Πατίνι τότε, ναι, βέβαια, πασά μου, πατίνι να σου πάρω.
4: Και αποδεικνύεται.
3: Πάρ το μηχανάκι καλύτερα.
4: Αποδεικνύεται πιο επικίνδυνο για το μηχανάκι. Ναι. Και κάποια στιγμή ξέχασα να. Θέλω να ρωτήσουμε τι γίνεται με τα ποδήλατα. Ναι. Γιατί στην παραλιακή, αν πας Σαββατοκύριακο. Ή στο δεξί ρεύμα, ξαφνικά θα βρεις μπροστά σου ένα ποδήλατο.
3: Επιστρέφουμε για λίγο και όσο μπορούμε στον εξώστη, γιατί δεν προλάβαμε να παίξουμε τίποτα. Υπάρχει αυτό το ηχητικό, Γιάννη, το βίντεο μάλλον του Δημάρχου Νέας Ζύγνης Σερών, που απευθύνεται στο Μάκη Βορύδη και του ζητάει κάτι επιτακτικά. Να το ακούσουμε.
4: Να το ακούσουμε.
6: Και ένα ακόμα που θέλουμε, να πείσετε και τον Κωνσταντίνο, τον Κώστα Καραμαλή, να ξαναείνει υποψήφιος. Το θέλουμε εδώ πέρα, το θέλουμε δυναμικά, το θέλουμε μπροστάρι, να βρεθεί ξανά στο ψηφοδέλτιο, γιατί η Νέα Δημοκρατία ξέρουμε ότι αγγίζει με το τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που επισκέφτεστε εδώ πέρα το Δήμο μας.
4: Όλα τα λεφτά είναι ότι δίπλα στον Βορύδη είναι η κυρία Ραμπατζή που είναι επίσης υποψήφια στις ΣΕΡΙΣ και κοιτάει, έχει ένα βλέμμα απόγνωσης.
3: Και τέλος πάντων, άμα οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει ένας Κώστας Καραμαλής, βρείτε ένα συνονόματο να το βάλετε στο ψηφοδέλτιο, παιδιά. Δηλαδή, άμα υπάρχει τόση μεγάλη ανάγκη, εγώ να το καταλάβω.
4: Όντως, οι ΣΕΡΙΣ δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς Καραμαλή.
3: Εντάξει, αυτό μας λέει ο Δήμαρχος. Έλα, νέο σποτ ΣΥΡΙΖΑ.
4: Περιμένω πώς και πώς.
3: Πάμε.
7: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία. Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Ακούγεται λίγο τρομακτικό.
3: Εντάξει, τι να πούνε κι αυτοί. Τι να πούνε κι αυτοί. Παλεύουν με τα θηρία από το 2023, από 47-10.
4: Δεν σε τρομάζει καθόλου. Βλέπεις σποτ ΣΥΡΙΖΑ και ακούς. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εντάξει, είναι κάτι που γίνεται στο εξωτερικό. Δηλαδή, δημόσια συνταξιοδοτικά ταμεία όπως ο ΕΦΚΑ να αναλαμβάνουν και άλλα πράγματα, επενδύσεις. Δεν ξέρω πόσο.
4: Δεν σε βλέπω να έχεις πολύ εμπιστοσύνη, το λες, αλλά.
3: Εντάξει. Αισιόδοξος είναι ο Νίκος Παπάς.
4: Αλίμονο, αν δεν ήταν.
3: Για πάμε να ακούσουμε.
8: Ο ΣΥΡΙΖΑ με τις προτάσεις και τις παρεμβάσεις του βρίσκεται στο κέντρο του δημόσιου διαλόγου και διαμορφώνει ατζέντα. Αυτό το σκάρι αποδείχθηκε πολύ γερό και με γεμάτα τα προγραμματικά, ιδεολογικά και πολιτικά του αμπάρια.
4: Να προσέχουν όμως τώρα γιατί θα αρχίσει να σηκώνουν δική μας σιγά σιγά.
3: Και δεν ξέρω πόσο γερό είναι αυτό το σκάρι τελικά. Αλλά εντάξει, το παλεύουν, αυτά στο 3%.
4: Επειδή μπερδεύτηκα. Ο κύριος Παπάς κάνει τη συνέντευξη τύπου ή την ομιλία.
3: Ο κύριος Παπάς τη συνέντευξη τύπου την Παρασκευή, η Ρένα Δούλου την ομιλία.
4: Α. Το ένα θα έχει το σκαρί και ο άλλος θα μαζέψει δημόσια περιουσία.
3: Ο Πολάκης που θα είναι.
4: Σπίτι του, φαντάζομαι.
3: Πολύ ωραία.
4: Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα και απομένουν 5 μέρες για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στις 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο στάδιο Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr και στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης στο Σύνταγμα Μητροπόλεως 25, ώρες λειτουργίας καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 8 έως τις 10.30 και στο Κολονάκι Τσακάλοφ 14, ώρες λειτουργίας καθημερινές και Σαββατοκύριακα επίσης από τις 8 έως τις 10.30. Το βράδυ της συναυλίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θα την παρακολουθήσουν θα πρέπει να ξέρετε ότι θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας έως την 1 πρωινή στα παγρακά το μέσα κυκλοφορίας, στα τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11, στο λεωφορείο στο 550, του ηλεκτρικού, των γραμμών του μετρό 2, 3 και της γραμμής ΤΑΦ 6 του τραμ. Τώρα, τα έσοδα της συναυλίας, πρέπει να ξέρετε, θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τη φροντίδα τους, για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις διατροφητεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

0: Τετάρτη σήμερα και όπως κάθε Τετάρτη είναι μαζί μας ο Σταύρος Θεοδωράκης για να ακούσουμε το σχόλιο του. Επίκεντρο μάλλον τη ΔΕΘ νομίζω σήμερα. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι πάλι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Σταύρο.
2: Έχω την άποψη ότι τα θαύματα στην Ελλάδα διαρκούν λίγες μέρες. Οπότε μάλλον δεν έχει καμία αξία να μιλάμε ακριβώς για τη ΔΕΘ. Έχει προσθεθεί αρκετή πολιτική ύλη. Αλλά προφανώς εννοείται όλα αυτά που εκκινήσανε από τη ΔΕΘ, έτσι.
1: Και συνεχίζονται, γιατί ο κύριος Τσίπρας μπορεί να μην είναι στη Βουλή, αλλά θα δώσει συνέντευξη τύπου. Ο κύριος Ανδρουλάκης έρχεται το Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Άρα νομίζω ότι γύρω από εκεί γίνονται διαφορές συζητήσεις πλέον.
2: Θα μου επιτρέψετε να σας πάω κάπου αλλού. Διάβαζα πρόσφατα μία έρευνα ανθρωπολόγων και ψυχολόγων που λένε ότι τα ζευγάρια περνάνε κρίση μετά τον μήνα του μέλητος, δεν μας ενδιαφέρει, μετά τα 4 χρόνια, δεν μας ενδιαφέρει, και μετά την 7ετία. Δηλαδή αυτό που όλοι λέμε μία κούραση του κόσμου απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ισχύει σε πάρα πολλές μορφές της ανθρώπινης ζωής. Τα 7 χρόνια είναι πραγματικά ένα βαρύδι, θεωρούν πολλοί, στις ανθρώπινες σχέσεις. Άρα το μεγάλο πρόβλημα του Μητσοτάκη είναι πώς θα φύγει από αυτή τη συνείδηση του κόσμου 7 χρόνια φαγούρα, το είχαν πει οι κινηματογραφιστές. Αυτό θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, με δεύτερο πρόβλημα την ακρίβεια. Δηλαδή την αίσθηση ότι όσα και να παίρνω μου τα τρώει η ακρίβεια. Αλλά θα επιμείνω, το πρώτο που δεν ξεπερνιέται εύκολα είναι ο χρόνος που πέρασε. Είναι ότι πέρασαν ήδη 7 χρόνια. Θα μου πεις ναι, αλλά το να αντιμετωπίσει τα προβλήματα δεν είναι από μόνο του πολύ σημαντικό να νιώθει ο πολίτης ότι τα αντιμετωπίζει. Ο πολίτης νιώθει ότι αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με βάση το νέο εραστή που βρίσκει. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα του Μητσοτάκη. Μήπως ο Τσίπρας, κατά κύριο λόγο, και δευτεροβόντως ο Ανδρουλάκης, κάνει μια καλύτερη πρόταση γάμου προς την κοινωνία. Αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα και αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι μόνο με παροχές, αλλά και με μια κίνηση που ο κόσμος να, αν θέλετε, να ξαναπιστέψει στα παλιά λόγια του.
0: Πάντως δεν τη βλέπουμε αυτή την κίνηση, έτσι, γιατί και οι κουρασμένοι από την 7ετία δεν είναι ότι έχουν πάει σοριδών σε Τσίπρα ή Ανδρουλάκη.
1: Δεν ερωτεύονται εύκολα κάποιον άλλον.
2: Έχουν πάει, πρόσεξε. Σημασία έχει ότι είναι επιφυλακτικοί με τον Μητσοτάκη. Αυτό τον ενδιαφέρει αυτόν. Το ότι κάποιοι από αυτούς είναι σε μια αναμονή, κάποιοι είναι αναποφάσιστοι, κάποιοι αδιαφορούν, δεν μπορεί να το συγκεντρώσει αυτό το πλήθος και να πεις πόσο είναι. Είναι πάρα πολύ όμως. Σημασία έχει πώς αντιδρούν απέναντι σε αυτόν. Ναι. Και η κούραση αυτή φαίνεται.
0: Και σε συνδυασμό με το Σαμαρά ίσως γίνει ζημιά, έτσι, τελικά.
2: Τι?
0: Και σε συνδυασμό με το Σαμαρά ίσως γίνει ζημιά τελικά.
2: Δεν είμαι σίγουρος για την ευέλεια του Σαμαρά. Προφανώς έχει μια ευέλεια στο συντηρητικό στρατόπεδο, αλλά Σαμαράς κόβει και από τον Βελόπουλο. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
2: Δηλαδή κόβει και από άλλους. Και ο Σαμαράς πόσο αντέχει? Αντέχει ίσως μόνο στην πρώτη εκλογή. Εγώ πιστεύω ότι μετά οι ψηφοφόροι του Σαμαρά θα φύγουν ως λαγοί και θα πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Θα πούνε εντάξει παιδιά, ωραίο ήταν, δώσαμε ένα μάθημα στο Μητσοτάκη, έτσι. Αλλά τώρα μην παίζουμε και με τη χώρα. Δηλαδή, και όπως θα το έχετε σκεφτεί κι εσείς, το συντηρητικό κοινό είναι αυτό που αγαπάει και τη σταθερότητα. Και δεν θέλει πειραματισμούς. Άρα το συντηρητικό κοινό που απευθύνεται ο Σαμαράς μπορεί τώρα να κάνει νάζια, ας μου επιτραπεί ο όρος, στο Μητσοτάκη. Άμα σφίξουν όμως τα γάλατα, που λένε και στα χωριά μας, τι θα κάνουν? Θα επιμείνουν σε μια τιμωρητική ψήφο ή θα πάνε σε μια ψήφο σταθερότητας? Η απάντησή μου είναι μόνο ψήφο σταθερότητας το κοινό του Σαμαρά. Άρα είναι ένας κίνδυνος ο Σαμαράς για την πρώτη Κυριακή, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι αυτό που απειλεί τον Μητσοτάκη.
0: Μα αν η πρώτη Κυριακή, Σταύρο, δείξει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ένα 24%, πώς διορθώνεται αυτό μετά? Μαζεύεται.
2: Δεν διορθώνεται αυτό που λες. Αλλά αυτή είναι μια απεσιόδοξη πρόβλεψη. Η δική μου εκτίμηση, θα δούμε και τις δημοσκοπήσεις που έρχονται στο τέλος του μήνα. Όλες οι εταιρείες, όπως ξέρετε, έχουν αρχίσει να μετράνε και έτσι γίνεται κάθε χρόνο εδώ και από τότε που ανακαλύφθηκε η ΔΕΘ, δεν νομίζω ότι υπάρχει σοβαρή πρόβλεψη που δείχνει τη Νέα Δημοκρατία κάτω από το 25%. Τη δείχνουν κάτω από το 30%.
1: Και αυτή...
2: Προφανώς έχεις δίκιο ότι εάν μιλάμε για ποσοστά του 25%, οι λύσεις που θα συζητηθούν στην χώρα αλλά και στο νεοδημοκρατικό τραπέζι θα είναι πολύ πιο πολύπλοκες. Δεν θα είναι απλώς οι επόμενες εκλογές.
1: Πάντως και οι δημοσκοπήσεις, αν δείξουν την αντιπολίτευση να συνεχίζει να είναι σε ρηχά νερά, δηλαδή κάτω από το 20% και κάτω και από το 19-18%, θα ενισχύσει αυτό το επιχείρημα της σταθερότητας από την πλευρά του Μητσοτάκη για το οποίο, στο οποίο αναφέρεσαι?
2: Ναι, αυτό που θα πρέπει να πούμε στους ακροατές μας, και εσείς το γνωρίζετε και εγώ το γνωρίζω, είναι ότι αυτό που μετράνε οι δημοσκόποι και το οποίο δεν το συζητούν, είναι ποιο είναι το ψυχολογικό όριο να θεωρηθεί κάποιος ότι διεκδικεί την πρωθυπουργία. Δηλαδή, εάν ο Μητσοτάκης, λέμε τώρα, είναι στο 27% και ο Τσίπρας είναι στο 20%, προφανώς μία διαφορά 5, 6, 7 μπορεί να βγάζει και τους δύο ότι μπορεί να είναι αύριο πρωθυπουργήσιμοι. Αλλά μία διαφορά περί το 10% αφήνει την εντύπωση στον κόσμο ότι τα πράγματα πρέπει να οδηγηθούν σταθερότητα με τον πρώτο. Γι' αυτό ακριβώς η έννοια του Μητσοτάκη και των υπουργών του και όσων είναι στο επιτελείο δεν είναι μόνο το ποσοστό μας, είναι η διαφορά από τον δεύτερο να είναι στους 10 τουλάχιστον πόντους. Έτσι ώστε να μην υπάρξει συνείδηση δύο πρωθυπουργήσιμων.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.
1: Θα τα πούμε ξανά την επόμενη Τετάρτη. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
1: Καλή σας ημέρα από εμάς.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, που δεν είχε την απαιτούμενη άδεια, πραγματοποίησε ιατρική πράξη ο Γιώργος Μαζωνάκης, λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας. Όπως αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης, το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρίου, όπου δεν επιτρέπεται να διενεργούνται συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις. Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Ο Υπουργός ξεκαθαρίζει ότι τα ακριβή αίτια του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα. Σε ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του Συλλόγου. Παράλληλα, ελέγχεται ο φάκελος του ιατρείου, η άδεια λειτουργίας, το αντικείμενο και οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αποχώρησαν από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του. Σήμερα το πρωί θα γίνουν από ειδικό αστυνομικό κλιμάκιο έρευνες στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη και στο ιατρείο. Υπενθυμίζεται ότι από το ιδιωτικό ιατρείο ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε ασπευμένα στο ΕΛΠΗΣ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ λίγο πριν από τις 5 χθες το απόγευμα χωρίς σφιγμό. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση χωρίς επιτυχή έκβαση και στις 6 παρά 20 καταγράφηκε ο θάνατός του. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Μιλώντας στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα, ο Πρωθυπουργός τόνισε πριν από μερικά χρόνια η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά και αναπτύσσουμε το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων. Ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα σταλεί στο διάστημα, τον Αδριανό Γολέμη, κάνοντας λόγο για πολύ ξεχωριστή στιγμή για τη χώρα. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή για νέες δυνατές εκρήξεις στο νησί Κέσμα, στα Στανατουρμούς, στην πόλη Σιρίκ, στο νότιο Ιράν και στην περιοχή της Κομιτείας Μινάμ, έκαναν λόγο λίγο μετά τα μεσάνυχτα τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι η ασφάλεια στον κόλπο πρέπει να διασφαλιστεί μέσω της συνεργασίας μεταξύ των παράκτιων κρατών και χωρίς την παρέμβαση ξένων δυνάμεων. Επίσης, στην ανακοίνωσή του απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι το Ιράν παρεμβαίνει στις υποθέσεις της Ιεμένης. Σε ανάρτησή του, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπακάη, υποστήριξε ότι οι Χούθοι αποτελούν ανεξάρτητο παράγοντα, ο οποίος λαμβάνει τις

0: ότι η Ουάσιγκτον στοχεύει να στραγγαλίσει οικονομικά την Τεχεράνη. Με το στίχο μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια, απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας από τη ΔΕΘ στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή το στίχο που είχε αφιερώσει ο Πρωθυπουργός στον κύριο Τσίπρα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Ο κύριος Τσίπρας σημείωσε ότι επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο να ιτηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ερωτηθείς για το αν θα κάνει. Για το τι θα κάνει, με συγχωρείτε, αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε. Αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι, είπε, και καμία καταστροφή. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά. Ο κύριος Τσίπρας παραμένει σταθερά ίδιος και παράλλαχτος, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σήμερα σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη του Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Θανάγρας μετά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 87 αγνοούνται εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε επιβατικό πλοίο στις δυτικές Φιλιππίνες, όπως ανακοίνωσε η ακτοφυλακή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πορθμίου, στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 134 άνθρωποι, επιβάτες και πλήρωμα. Η φωτιά δεν έχει σβήσει ακόμα, σύμφωνα με τον πλοίαρχο της ακτοφυλακής. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής στη League Face του Champions League, Barcelona Feyenoord 5-1, Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1, Παρί Σαν Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβα 6-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαντρίτη 2-1, Σπόρτινγκ Λισαβόνα Γαλατά Σαράι 3-1, Νάπολι Άρσεναλ 0-1. Τη λήξη τη συνεργασία τη με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ιμανόλα Αλγκουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδας. Όφη νίκησε 3-0 τον Έστω Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένεται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1:10 πρώτα λεπτά. Το βασικό θέμα που αντιμετωπίζουμε εδώ τις τελευταίες ώρες στο ραδιόφωνο του Sky, ναι. Για όσους δεν το έχουμε καταλάβει από τους παραγωγούς, είναι ότι έχουμε Viber. Έχει γραμμένο σε μια οθόνη απέναντι, χαρτί μπροστά στον υπολογιστή, χαρτί στο χέρι που έχει ο Νότης,
1: μηνύματα στα κινητά.
0: Μηνύματα στα κινητά. Γίνεται χαμός. Έχουμε Viber.
2: 698-123-1003.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. 698-123-1003.
1: Πάει και πιο εύκολα. 698-123-1003.
0: Oh.
1: 698.
2: Διαφημιστής.
1: 123-1003.
3: Ψ. Δεν έκανα κανένα μαγικό.
0: Το έχει γραμμένο ο Δημήτρης.
1: Ο Μίτσος.
0: Λοιπόν, εκεί στέλνετε ό,τι θέλετε. Εν τω μεταξύ, τι ακριβώς έχει πει ο Βουλαρίνος, γιατί έχω δει κάτι γάμπες που έχουν έρθει, κάτι τέτοια, κάτι περίεργα θέματα.
1: Γιατί να στέλνουν στο Viber οι άνθρωποι βίντεο, να στέλνετε φωτογραφίες.
0: Α, είδες, τώρα έσπασε το στην εκπομπή ο Γιώργος, λέει. Επιτέλους.
2: Το Viber.
0: Το Viber, να
2: το. Γιατί το Viber είναι πιο χρήσιμο.
0: Και ο Λάζαρος. Πού να σου πω. Κωνσταντίνος. Χαμός γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Θέμης. Καλά που λείπει ο Χιώτης και βάζει ωραία τραγούδια.
1: Α, μπράβο.
0: Α, όχι, δεν κατάλαβες.
2: Λείπει ο Χιώτης, θα τον βρίζουμε, δεν γίνεται, παιδιά.
0: Ναι, δεν γίνεται,
2: είναι
0: παιδιά.
2: Φάουλ. Είναι φάουλ. Περιμένετε να έρθει και μετά.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι ναι, λείπει ο Χιώτης και βάζει ωραία τραγούδια.
1: Να το τα λέμε.
0: Στην πραγματικότητα. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς είναι εδώ μαζί μας, στην ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου.
1: Ο κύριος Δημήτρης Γιαννίδης, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και στη διεύθυνση αυτής της εκπομπής, 210-48-0-170-174, απαντάει η κυρία Ρούλα Βρετάκου. skyradio.gr, στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Και ο νέος αριθμός Viber 698-123-1003 για επίσης μηνύματα.
2: Είσαι πολύ καλός αυτό.
1: Σε ποιο?
2: Σε αυτό.
1: Ναι.
2: Ναι, γιατί δεν το κάνεις αλλιώς, δεν το κάνεις επαγγελματικά, να κάνεις μόνο αυτό.
1: Πώς το παιδιά πες, έχει ενδιαφέρον.
2: Διαφημιστικά να κάνεις τα, λες πάρα πολύ ωραία, δυνατά, αλήθεια σου λέω.
1: Κάτσε γιατί...
0: Δεν θέλω, μας γράφουν οι κάμερες, μην κάνεις τέτοια πράγματα.
1: Μπροστά, το κάνω μπροστά.
0: Όλες οι κάμερες γράφουν, οι δύο πάνω σου.
1: Άρα να κάνω αυτό.
2: Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα.
0: Αλλάξανε πολύ.
1: Εσύ κύριε οικονομική διευθυντά της συντροφιάς εδώ, πόσα λεφτά μπορώ να πάρω από αυτά?
2: Δεν έχω ιδέα. Κάνουν ηθοποιοί διάφορα και βγαίνουν.
0: Πόσα λεφτά να πάρεις εσύ?
2: Πολλά να βγάλεις.
0: Εσύ, ως τι?
1: Όσο αυτό να λέω, 1, 2, 3, 1, 3, 803.
0: Εσύ όχι πολλά.
2: Γιατί?
0: Δεν τον κόβω για πολλά. Γιατί η κυρία Τούνη νομίζω βγάζει περισσότερα.
2: Καλά, η κυρία Τούνη.
1: Άμα και πω εγώ στο
2: έχει παρουσιαστικό ρε, εσύ δεν
1: είναι. Άλλο το γιατί φωνή φωνή είπαμε, δεν είπαμε για το.
0: Λοιπόν, έχουμε το εξής, έχει γίνει το εξής σκηνικό από χθες, νομίζω το ξέρετε, για να σπάσουμε λίγο, να κάνουμε και λίγο χαβαλέ. Η κυρία Τούνη έκανε μια ανάρτηση για μια καινούργια δουλειά την οποία κάνει στο Παρίσι, παρακαλώ.
1: Κρουασάντερι.
0: Πουλάει κρουασάν στους Γάλλους. Κρατήστε το αυτό.
1: Θα το σχολιάσουμε αυτό.
2: Σαν λέμε πάγο. Εσχυμός.
0: Αυτό. Και μπράβο της. Και εσπρεσάκι, φρεντάκι και τα λοιπά. Τι έπαθες?
2: Τι έπαθες? Κάτι ακούγεται.
0: Σου έχει βάλει γαλλικό τραγουδάκι από κάτω. Ο κ. Παπακαλός. Και μπράβο στην κυρία Τούνη. Είναι μια άξια γυναίκα επιχειρηματίας η οποία επεκτείνεται και στο Παρίσι.
1: Ναι.
0: Άρα χτίζεται μια κατάσταση, μια business woman. Να. Σε κάθε περίπτωση.
1: Ούτως ή άλλως ήταν, απλά επεκτείνεται.
0: Ο συνάδελφός μας, ο Στέφανος ο Νικολαίδης από το sky.gr, έχει συγκεντρώσει όλα τα οικονομικά δεδομένα Τούνη.
1: Μάλιστα.
2: Για λέγε.
4: Γεια σου Στέφανε. Καλό μεσημέρι. Χαίρετε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε συνδέσει το όνομα της Τούνη με social media, με story, με εκατομμύρια followers και τα σχετικά, αλλά.
2: Εκατομμύρια
4: followers. 1,3. 1,3. Έτσι.
0: Είναι κόμμα η Τούνη από μόνη.
2: Ο Άδωνης μια φορά μου λέει: κοίταξε, έχω 60.000
0: followers.
2: Στο Twitter. Μπορώ να εκλεγώ μόνος μου.
0: Ναι.
2: Έλεγε.
0: Ναι.
2: 1.300.000.
0: Είναι κόμμα μόνη της.
1: Όχι, κόμμα και κυβέρνηση έτσι και πάνω από.
0: Καλά και εσύ, Γιάννη, λύσα το κάτω.
1: Γιατί 2,5 εκατομμύρια δεν ψηφίζουν.
4: Και όχι μόνο οι ακόλουθοι πρέπει να σας πω, αλλά και οι εταιρείες που συνδέονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα εμφανίζουν πλέον οικονομικά μεγέθη εκατομμυρίων ευρώ. Πάμε να τα δούμε. Ξεκινάμε. 2024. τα πιο φρέσκα, ακριβώς, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ήταν περίπου 2.060.000 ευρώ. Να πούμε ότι το 23χρονο νωρίτερα ήταν 1 εκατομμύριο.
2: Τι κάνει η εταιρεία?
4: Influencing, επικοινωνίες, marketing,
1: διαφημίσεις,
4: ακριβώς. Άρα μέσα σε ένα χρόνο ο τζίρος αυξήθηκε,
0: διπλασιάστηκε,
4: ναι, κατά περίπου 380.000 ευρώ, δηλαδή περισσότερο από 22%, έτσι. Αλλά ο αριθμός που πραγματικά ξεχωρίζει είναι τα καθαρά κέρδη. Αυτό είναι άλλη κατηγορία.
1: Για πες.
4: Το 24, πάλι σύμφωνα με τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία, τα καθαρά κέρδη μεταφόρων ανήλθαν περίπου σε 1.540.000 ευρώ. Δηλαδή χοντρικά για κάθε 100 ευρώ τζίρου στην εταιρεία έμεναν περίπου 75 ευρώ μεταφόρο.
0: Μισό λεπτό, να πω κάτι. Μην παίρνετε τηλέφωνο στο Viber. Δεν θα το σηκώσουμε. Είμαστε στον αέρα. Αν θέλετε μηνυματάκια, ό,τι θέλετε, στείλτε φωτογραφίες, στείλτε βίντεο, στείλτε έτσι, στείλτε αλλιώς, κάντε ό,τι θέλετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε. Λοιπόν,
2: για κάθε 100 ευρώ. 1 εκατομμύριο κέρδος έχει, κυρία.
1: 1,5 είπε.
2: 1,5.
1: Για κάθε 100 ευρώ τα 75 ναι, έμεναν στην εταιρεία.
4: Ναι, εδώ θέλει προσοχή, έτσι. Δεν σημαίνει ότι η Ιωάννα Τούνη πήρε 1,54 εκατομμύρια ευρώ στην προσωπική της τσέπη. Μιλάμε για εταιρικά κέρδη. Ναι, ακριβώς. Η καθαρή θέση της εταιρείας διαμορφώθηκε περίπου στα 2,47 εκατομμύρια και το συνολικό ενεργητικό περίπου στα 3,45 εκατομμύρια. Έτσι. Αυτό με τη μία εταιρεία. Έχει και μια δεύτερη εταιρεία που είχε γίνει viral, η Bubblegum.
0: Αυτή είναι με ρούχα, δεν είναι?
4: Ναι, fashion brand με ρούχα που έχει δημιουργήσει μαζί.
1: Bubblegum, μάλιστα.
4: Ακριβώς. Ναι. Με τη Στέλλα Πάσαρη και φέρεται να έχει το 50% η Ιωάννα Τούνη. Το 2024 λοιπόν εμφάνισε κύκλο εργασιών περίπου 1.370.000 ευρώ. Δηλαδή δεν πέφτει κάτω από εκατομμύριο καμία εταιρεία.
1: Όχι, μπορεί να μας είπες ένα 5-14, τώρα το 1.370.
4: Ναι. Άρα μόνο από αυτές τις δύο εταιρικές δραστηριότητες, για να το συνοψίσω, έχουμε 2,06 εκατομμύρια ευρώ η Jay Tooney, το προφίλ της, δηλαδή το εταιρικό στο Instagram, 1,37 εκατομμύρια ευρώ η Bubblegum.
2: Σε εκατομμύριοχος λοιπόν.
4: 3,43 εκατομμύρια ευρώ κύκλο εργασιών.
1: Υπάρχει τιμολόγηση, δεν υπάρχει τιμολόγηση για τις εμφανίσεις.
0: Έχει κάνει και νομίζω και μια πολύ σοβαρή επένδυση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με διαμερίσματα.
4: Σωστά, υπάρχει και το real estate ακριβώς. Ακίνητα στη Θεσσαλονίκη, ανακαινήσεις, αγορές παλαιών ακινήτων, αξιοποίησή τους. Βέβαια, εδώ οι αριθμοί κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι δεν είναι τόσο ξεκάθαροι, γιατί δεν υπάρχει δημόσια πλήρης εικόνα της προσωπικής ακίνητης περιουσίας της. Εντάξει, το ίδιο ισχύει.
0: Αυτά είναι για τον έφορα.
4: Σωστά.
2: Πάντως πληρώνει πιο πολύ εφορία από ότι, ξέρω εγώ, 1,000 ελεύθεροι επαγγελματίες μαζί.
4: Ναι, άμα τα αθροίσεις.
2: Σίγουρα.
1: Θα πρέπει να συμβάλλει και στην πατριωτική εισφορά του Τσίπρα.
2: Δεν ξέρω.
0: Μπορεί. Στέφανε, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Στέφανε.
0: Η κυρία Τούνη, ουσιαστικά αυτό έγινε γιατί η κυρία Τούνη είπε ο Μητσοτάκης βρίσκεται στο Παρίσι σήμερα. Και έκανε μια ανάρτηση και λέει: μην έρθετε, σας παρακαλούμε πολύ.
1: Που έχουμε γένεια.
2: Θα τα μην κάντε μια στελή, δεν εννοεί.
0: Υποθέτω αυτό εννοεί.
2: Ναι, αλλά πρέπει να πάει ο κ. Μητσοτάκης.
1: Συγγνώμη, απάντησε πρώτα ο Μητσοτάκης.
2: Όταν έχει 1,5 εκατομμύριο.
0: Εσύ δεν μου λέγε έξω να μην πάει.
2: Μα δεν έχει τώρα που βλέπει τα 1,5 εκατομμύριο. Αυτό είναι που θα το βγάλω.
0: Πουλάκι μου. Για δώσε κι άλλες συμβουλές στο Μητσοτάκη.
2: Να μην πάει, λέει.
1: Εγώ λέω να μην πάει. Τι να πάει.
2: Επειδή έχει.
0: Με τζάμπα καφέ, εγώ θα πήγαινα.
1: Γιατί μωρέ, εκεί που θα πάει ο Μητσοτάκης να του πληρώσει τους καφέδες. θα πάει στο Μακρόν, θα του πει 2,25 τώρα.
0: Δεν έχει φρεντάκι εκεί που λέει
1: ο Μητσοτάκης.
0: Ο Ροντινέη. Φρεντάκι δεν λέει.
1: Φρεντάκι λέει ο Ροντινέη, ναι.
0: Λοιπόν, παύση, το είπαμε, παιδιά, είναι πλούσια η γυναίκα.
1: Εσύ τι λες, να πάει ή να μην πάει, κάτσε.
0: Να πάει, φρεντάκι.
2: Όχι, το φρεντάκι.
1: Και εσύ να πας, για το 1,2 εκατομμύριο.
2: 1 εκατομμύριο followers, δηλαδή 1 εκατομμύριο followers θα δουν το Μητσοτάκη, έτσι δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Ο Κώστας λέει, ωραία διαφήμιση κάνατε στην Τούνη, παίρνετε ποσοστά, βεβαίως. Ο Νότης θα επιμελείται τις τυρόπιτες.
2: Θα κάνω εισαγωγή το κρουασάν που θα τη δω.
0: Θα πουλάμε τα κρουασάν της Τούνης στην Ελλάδα, αλλά μέσω Παρισιού. Ωραίο. Τι άλλο θα ακούσουμε, Παναγία μου? Γεια σας, κύριε Δοδονή.
5: Καλησπέρα, κύριε Δοδονή. Καλησπέρα, μάλλον σε όλους σας.
0: Με έναν τρόπο εμπλέκεται και στο θέμα Τούνη.
1: Ναι, πώς.
5: Εμπλέκομαι και στο θέμα Τούνη.
1: Πώς.
5: Το επαληθεύω.
0: Ναι. Τι είπατε εσείς για την Τούνη, κάτι είπατε στη Βουλή?
5: Λέω, κοιτάξτε, δεν ξέρω, λέω, το τηλέφωνο αν χτυπήσει 3 ώρα το πρωί. Πάντως αν χτυπήσει το Instagram 3 ώρα το πρωί θα είναι από τη νέα κρουασαντερή της κυρίας Τούνη.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία. Δεν είναι και πολύ πετυχημένο το αστείο σας, αλλά δεν πειράζει.
5: Εντάξει, άλλος αρέσει, άλλος δεν αρέσει. Δεν είναι για όλους. Ποιος είναι ο κ.
1: Παπαδόπουλος?
5: Εντάξει, δεν του αρέσει ο κ. Παπαδόπουλος. Τι να κάνουμε, δεν μπορεί να αρέσουμε σε όλους.
2: Ποιο είναι το πιο ενδιαφέρον πράγμα που θα πει σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης? Όχι σήμερα, το Σάββατο.
1: Το Σάββατο.
5: Καταρχάς προτρέχετε, είναι για το Σάββατο. Mm. Αν σας το έλεγα εγώ, θα χάναμε το στοιχείο της έκπληξης.
2: Έτσι, ναι.
5: Οπότε γιατί να το χάσουμε το στοιχείο της έκπληξης.
2: Τώρα, έτσι, γι' αυτό είναι. Βγάλαμε, μας πείτε κάτι όμως που δεν το ξέρουμε.
5: Βρήκατε τον κατάλληλο άνθρωπο, δεν νομίζω.
0: Εγώ με σφίγγα πάντα. Δεν θα κανένας.
5: Ναι, ναι.
0: Τώρα τι έγινε, εσείς βλέπετε ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει να συνεργαστεί με τον κύριο Μητσοτάκη?
5: Αν ο συντάκτης του μανιφέστου του Πασόκ. Ναι, λέω, αν ο αντίστοιχος έλεγε το ίδιο τις 3 Σεπτεμβρίου, ας πούμε. Ο κ. Σιακάντας έχει γράψει το μανιφέστο του κόμματος Τσίπρα, άρα τις αρχές που το διέπουν και το προς τα που κατευθύνεται. Βλέπω εγώ χθες μια ανάρτηση, ήμουν στη Λίμνο, η οποία έλεγε λίγο σε πολύ ότι πρέπει να συγκυβερνήσουν με το Μητσοτάκη. Γιατί τι έλεγε, ότι στη Βαϊμάρη λέει. Εγώ τώρα το Βαϊμάρι δεν συνεργάστηκαν ενώπιση του κινδύνου του Χίτλερ, οπότε αφού στη Γερμανία τα πράγματα είναι δύσκολα με το AfD, φανταστείτε να έμπαιναν στο δίλημα S5, δηλαδή οι σοσιαλιστές, και τον Τιλίνκε να συνεργαστούν με το Μέρτζ να αφήσουν τη Γερμανία να πέσει στα χέρια του AfD, και αυτοί να είχαν αποφασίσει στα συνέδριά τους πως δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη δεξιά. Άρα τι κάνει, ασκεί κριτική στο Πασόκ που έχει αποφασίσει ότι δεν θα πάει ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία και λέει ότι προφανώς το κόμμα Ελλάς καλό θα είναι να πάει προς τα εκεί.
2: Άρα
5: λειτουργεί ως λαγός του κ. Τσίπρα και χτίζει σιγά σιγά ένα αφήγημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας Ελλάς με τη λογική ότι ελάτε ρε παιδιά, έρχεται η δεξιά, έρχεται η ακροδεξιά. Έτσι, βέβαια δεν μας έχει εξηγήσει ποιες είναι οι αναλογίες ακριβώς.
2: Μην ορκίζεσαι όμως και εσείς δεν πάτε με Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, άμα πάτε σε εκλογές και βγείτε τρίτο κόμμα ή και δεύτερο κόμμα και δεν μπορεί να βγει κυβέρνηση, τι θα κάνετε?
5: Κοιτάξτε να δείτε, είναι προφανές ότι οι άνθρωποι είναι ενθουσιώδεις για να συνεργαστούν με τον κύριο Μητσοτάκη. Και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης έχουν πολλές συμπτώσεις στα προγράμματά τους.
1: Συμπτώσεις λέτε.
5: Το χτίζουν σιγά σιγά, βέβαια.
0: Να πούμε καλημέρα στο Γιάννη, στο Μανχάταν, μας έστειλε και φωτογραφία, είναι 6 ώρα το πρωί.
1: Πω, τι ώρα.
5: 7 ώρες πίσω.
1: Μάλιστα, μας καλές. Συνέχιζε και λοιπόν,
5: οπότε όπως καταλαβαίνετε, δεν πρέπει να μας την ξαναρωτήσετε την ερώτηση αυτή. Έχει λυθεί το θέμα. Άμα δεν κάτσει ο Βελόπουλος ή ο Σαμαράς, υπάρχει ο Τσίπρας. Ο άνθρωπος λέει: εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Και είναι και λογικό.
1: Και άμα δεν κάτσει το Τσίπρας. Το Πασόκ με καμία περίπτωση δεν κάθεται.
5: Να νικήσει το Πασόκ τις εκλογές, να τελειώσει η υπόθεση αυτή. Το θέμα όμως είναι άλλο.
2: Γι' αυτό είναι τώρα. Έχετε επιστημονική φαντασία, είναι αλήθεια.
5: Έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας. Μην βιάζεστε.
2: Μα θέλω να πω: είστε 15 μονάδες πίσω. Πώς μπορεί να
5: γίνει? Ο πολιτικός χρόνος είναι πυκνός. Έχουμε δει ανατροπές απίθανες. Να σας θυμίσω ότι το 12. Όταν έγινε τότε η ανατροπή, δεν την περίμενε κανένας μας. Και τότε ήμασταν στη μεριά των ηττημένων. Τώρα θα είμαστε στη μεριά των νικητών. Mm-hmm. Αλλά εγώ θέλω να σας πω και το εξής. Είναι προφανές ότι χτίζεται ένα κλίμα για συνεργασία Νέας Δημοκρατίας Ελλάς.
1: Mm-hmm.
5: Και χτίζεται προφανώς. Άκουσα και Sky το πρωί. Και από συγκεκριμένα το είπε ο κ. Πρωτοσάλτη. Γι' αυτό σας το λέω. Ότι του το έχουν πει και αυτού. Ήταν σε ένα σπίτι και ήρθε ένας ισχυρός. Δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει αυτό έγινε στο ψυχικό νομίζω. Και του λέει πώς σου φαίνεται, πώς ακούγεται Νέα Δημοκρατία Ελλάς, γιατί παίζει το σενάριο. Κάπως έτσι το είπε. Επιβεβαιώνεται δηλαδή από πολλές μεριές ότι χτίζεται αυτό το σενάριο, το οποίο κάποιοι θέλουν να είναι γκρόσο κολλητσιόν, δηλαδή μεγάλο συνασπισμό. Τελικά θα είναι ο συνασπισμό του πρώτου με το τρίτο κόμμα που θα έρθει η Ελλάδα, αν έρθει και τρίτο. Γιατί βλέπω ότι ξεκινάει και μεγάλη.
2: Από αυτά που είπε ο κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, τι ήταν αυτό που σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση?
5: Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι είχε δημιουργηθεί μια υπερπροσδοκία. Και από τις διαρροές τις κυβερνητικές.
2: Ναι.
5: Και νομίζω
2: επαγγελματίες ιδιαίτερα.
5: Ναι. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο είδαμε δεν είναι αυτό το οποίο περιμέναμε. Και πάνω απ' όλο αυτό το οποίο είδα και για τους δημοσίους υπαλλήλους, δηλαδή Δεκέμβριο 27, να ανακοινώνεται το Σεπτέμβριο του 26, εμένα μου φαίνεται κάπως μου ξενής. Γιατί δεν ανακοινώθηκε, εν πάση περιπτώσει, αν ήταν να ανακοινωθεί το Σεπτέμβριο του 27. Δηλαδή να πεις για τη μέσα επόμενη περίοδο, ενώ μεσολαβούν εκλογές, είναι σαν να λες ψηφίστε με για να σας. Το κάνω ενώ είσαι ήδη στην κυβέρνηση και ενώ κυβερνάς ήδη 7 χρόνια.
0: Το Πασόκ
5: και
0: θα έχει υποστολογημένο πρόγραμμα, κύριε Δουδουνή.
5: Βεβαίως, κύριε Κούτρα. Βεβαίως, κύριε Κούτρα. Το οποίο θα είναι και πρόγραμμα κυβερνητικό. Το πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα είναι συγκυβερνητικό.
1: Α, είναι συγκυβερνητικό.
0: Α, μάλιστα.
5: Ωραία. Είναι συμπληρωματικό. Είναι
2: ο Κουμπαράς που είπε, ο Πιερακάκης τον είχε πει η Φόφη Γεννηματά πριν από χρόνια.
5: Κοιτάξτε, εγώ σας λέω το εξής. Αυτό το οποίο αφορά στον Κουμπαρά είναι το σε ποιους αφορά μάλλον. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να αποταμιεύσουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γιατί
2: αυτή
5: τη στιγμή που μιλάμε το 2026 έχουμε μια κρίση η οποία είναι κρίση αγοραστικής δύναμης. Η κρίση αγοραστικής δύναμης δημιουργεί κρίση διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτές είναι οι συνθήκες του 26.
2: Να σας βοηθήσω, σε αυτό. Πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε δημοσιεύσει στην Καθημερινή ένα κάτι από την Τράπεζα της Ελλάδας που έλεγε ότι το 72% των πολιτών, 72% των πολιτών έχουν λιγότερο από 1.000 ευρώ αποταμίευση στην τράπεζα.
0: Ναι. Απλώς να πούμε κάτι, μισό λεπτό για να μην το... εννοώ, μην τα γκρεμίζουμε όλα. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα όταν είναι για το παιδί σου, ακόμη και όταν δεν έχεις 20 ευρώ, θα βρεις να τα βάλεις και θα σου βάλει και 20 το κράτος. Εγώ δεν λέω έτσι να αποθηκεύεις 100. Όταν είναι κάτι καλό, πρέπει να λέμε ότι είναι καλό.
2: Μα είναι καλό, πολύ καλό είναι.
0: Τώρα, σου λέει ότι δεν μπορούν
2: να βοηθήσει τους φτωχούς, λέει, και όχι τους μεγάλους.
5: Το πρόβλημα είναι, κύριε, ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα της αγοραστικής δύναμης προφανώς και είναι πρόβλημα διαθέσιμη εισοδήματος και προφανώς και από πρόβλημα διαθέσιμη εισοδήματος είναι και πρόβλημα εισοδήματος που δεν μπορεί να αποταμιευτεί.
2: Ναι.
5: Αυτά είναι τρία αλληλένδετα ζητήματα.
2: Ναι,
5: άρα είναι άκερο αυτή τη στιγμή σε επίπεδο του ποιο είναι το πρόβλημα για τη χώρα. Και εγώ
2: λέει, θα μπορούσε να βάλει ένα κόφτη, λέτε, ας πούμε, από ένα εισόδημα
5: εγώ,
2: και
5: πάλι. Εγώ δεν ξέρω και δεν θεωρώ ότι ανταποκρίνεται στα προβλήματα και στις ανάγκες αυτής της στιγμής που είναι θέμα του πώς θα δημιουργήσει διαθέσιμο εισόδημα. Αν δημιουργεί το αυτό το διαθέσιμο εισόδημα, ναι, να συζητούσαμε γι' αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν
0: είναι. Μην τον βρίζετε πολύ τον Τσίπρα, μην αναγκαστείτε να συνεργαστείτε κι εσείς. Ή με τον Μητσοτάκη.
5: Αφήστε τα αυτά, εμείς τα έχουμε αποκλείσει και μας μαλώνει και ο κύριος Σιακαντάρης για αυτόν τον λόγο.
0: Μα είναι και πρωτότυπο αυτό που αποφασίσατε. Δηλαδή, εσείς κάνατε συνέδριο και αποφασίσατε ότι δεν θα συνεργαστείτε με αυτό που θέλετε να κερδίσετε.
5: Ότι μας κατηγορούσε ο Τσίπρας για
0: αυτό είναι άλλο θέμα. Μιλάω για το Πασόκ τώρα.
5: Και τώρα μας κατηγορεί γιατί πήραμε την απόφαση.
2: Την επόμενη μέρα των εκλογών όλα αλλάζουν.
0: Γεια σας, κύριε Δοδονή.
1: Καλησπέρα, κύριε Δοδονή. Καλησπέρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, που δεν είχε την απαιτούμενη άδεια πραγματοποίηση ιατρική πράξη ο Γιώργος Μαζονάκης, λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας. Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρίου. Ο Υπουργός σημείωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Σε ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του Συλλόγου. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αποχώρησαν από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και επίσης η ιατρός σύζυγός του. Σήμερα το πρωί θα γίνουν από ειδικό αστυνομικό κλιμάκιο έρευνες στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη και στο ιατρείο. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή για νέες δυνατές εκρήξεις στο νησί Κέσμο, στα στεναντορμούς, στην πόλη Σιρίκη στο νότιο Ιράν και στην περιοχή της Κομιτείας Μινάμπε έκαναν λόγο μετά τα μεσάνυχτα τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι η ασφάλεια στον κόλπο πρέπει να διασφαλιστεί μέσω της συνεργασίας μεταξύ των παράκτιων κρατών και χωρίς την παρέμβαση ξένων δυνάμεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να στοχοποιούν Ιρανικά πετρελαιοφόρα σε αντίπεινα για τις επιθέσεις στα πολεμικά τους πλοία, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον στοχεύει να στραγγαλίσει οικονομικά την Τεχεράνη. Σήμερα, σε Πύργο και Ιωάννινα, θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Θανάγρας. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, κουιζάκι ψηλό εύκολο νομίζω, για να σας δω.
1: Για πάμε.
0: Να δω τις οικονομικές σας γνώσεις. Πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας, η πρώτη ώρα.
1: 12 ευρώ.
2: Εμένα ρωτάς.
0: Γιατί εσύ δεν θες να απαντήσεις.
2: Υπάρχουν, 12 είναι πολλά. Νομίζω πως υπάρχει και ένα που είναι πιο πολύ από αυτό, δεν θυμάμαι πόσο.
0: Πες, ρε παιδί μου.
1: Πες ένα νούμερο, είπα εγώ ένα.
2: 12 είναι σίγουρο. Εκεί...
0: 13 είναι πισί.
2: Το Κολωνάκι.
0: Κοντά, πέριξ του Κολωνάκι, όχι Κολωνάκι. Κέντρο όμως.
2: Δεν ξέρω.
1: Και πες ένα νούμερο, 15. Πες εσύ.
0: Η Τίνα Μιχαηλίδου λέει 18, μας ακούει.
1: 18.
0: Να σας το δείξω σε φωτογραφία.
1: Υπάρχει, καλή, έβαλε.
0: 16 ευρώ η πρώτη ώρα.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αν είναι SUV, 20 ευρώ η πρώτη ώρα.
1: Ναι.
0: Και κάθε επόμενη ώρα, 2 ευρώ.
1: Δηλαδή, άμα τα αφήσεις 3 ώρες.
0: Άμα τα αφήσεις 3 ώρες, είναι 16 και 4
1: 20. Όχι, μάλιστα. Είναι πολλά. Είναι ακριβώς. Πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Καλύτερα παρά ταξί να πας.
0: Προφανώς καλύτερα παρά ταξί.
2: Υπάρχουν όμως πάρκινγκ που είναι πιο φθηνά. Έτσι, ιδιαίτερα αυτά τα μεγάλα πάρκινγκ που είναι πόλεις.
1: Ναι, βέβαια το θέμα είναι ότι αν το βρεις εκείνη την ώρα, έτσι, αν είναι κοντά στον προορισμό σου και τα λοιπά. Αλλά 20 ευρώ για 3 ώρες είναι too much.
0: Κάπου διάβαζα ότι πια στο Λονδίνο, ας πούμε, κυκλοφορούν όλοι με. Πώς τη λένε την υπηρεσία αυτή, τα Uber.
2: Ναι.
0: Διότι το. Σε σχέση με το αυτοκίνητο βγαίνει, ξέρω κι εγώ, το κόστος είναι. Το 1000, το 1. Ξέρω κι εγώ, τρομερό νούμερο.
2: Εκεί πρέπει να πληρώσει, νομίζω, για να μπει στο κέντρο που έχει και.
0: Ναι.
2: Ένα φόρο.
0: Είναι ασύμφορο να κυκλοφορεί το αυτοκίνητο.
2: Για να μα εγγράψουν και είναι και ακριβό επίσης.
0: Εκεί επίσης δεν παίζεις, δεν κάνεις τέτοιο χαβαλέ. Δεν έχει τέτοιο χαβαλέ.
1: Όχι.
0: Εκεί, άμα το σε γράψουν, σε γράψανε. Επίσης να πούμε ότι έχει συμβεί το εξής. Mm-hmm. Εμείς αφήσαμε στην εκπομπή, στην τηλεόραση, το πετρέλαιο στα 94,83 νομίζω.
1: 95
2: πες.
0: Όχι σήμερα. Σήμερα το πρωί.
2: Πώς είναι τον, αφού έχει 100 και.
0: Σήμερα το πρωί. Σου λέω, το δείξαμε το γράφημα. Και τώρα το βρίσκουμε στα 100 πλάς.
1: Μάλιστα.
0: 100 και κάτι.
1: Είναι στα 100 το πετρέλαιο.
0: Είναι στα 100 το πετρέλαιο.
2: Η κυβέρνηση λέει ότι μπορεί να είναι 1,70, είπαμε. Το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ο κύριος Παπαγεωργίου των Πρατηριούχων, στην τηλεόραση επίσης, μας είπε ότι το βλέπει από 1,80 με τα σημερινά δεδομένα και πάνω.
1: Τιμή εκείνης.
0: Επίσης μας έχει δώσει την εξής ατάκα που εγώ τρόμαξα, ότι θα πηγαίνει βενζίνη 2 ευρώ το λίτρο και θα λέμε ότι είναι φθηνή, πάμε να γεμίσουμε.
1: Αυτό είναι τρομακτικό.
0: Ναι. Ταυτοχρόνως.
2: Η ζέστη πάντως είναι το θέρμανση στο χειμώνα. Βέβαια το 1,80. Θα πέσει το ρεύμα, λέει.
0: Θα πέσει το ρεύμα το 2030, λέει, σταδιακά.
2: Ναι. Όχι.
0: Μέχρι το 2030.
2: Είναι πιο φθηνό το ρεύμα.
1: 1,80 πετρέλαιο θέρμανση είναι απαγορευτικό.
0: Εγώ έκανα την.
1: Ό,τι και να λέμε.
2: 1,15 πέρσι.
0: Έκανα την πράξη αυτή στη μητέρα μου στην Τρίπολη που έβαζε πετρέλαιο, πρόπερσι βάλαμε πετρέλαιο και πέρσι είχε μόνο air condition ζέστη. Mm-hmm. Ήταν πάρα πολύ φθηνότερο το ρεκοντήσιο. Πολύ φθηνότερο, όχι. Δεν ήταν δηλαδή να πεις αμεληταίο, να πεις 50 ευρώ, 60 ευρώ, 100 ευρώ.
1: Ήταν εκατοντάδες.
0: Ήταν πολλά λεφτά. Ταυτοχρόνως να πούμε ότι από την Eurostat μας είχε βγει τον Αύγουστο ο πληθωρισμός ήταν 3,7. Έρχεται η Ελστάτ σήμερα, επιβεβαιώνει ότι ήταν 3,8 πληθωρισμός τον Αύγουστο. Εντάξει, όλα καλά και κυρίως... λόγω της ενέργειας, λόγω των καυσίμων. Φυσικό αέριο αυξήθηκε 40,2%, mm-hmm. πετρέλαιο κίνηση 30,6% και βενζίνη 15,3%.
2: Και αυτό... το Ελνίνιο βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων, λέει η καθημερινή, πρώτο θέμα. Έτσι.
1: Που σημαίνει ότι θα έχουμε λείψει τα τρόφιμα, που σημαίνει ακριβότερα τρόφιμα πάλι.
0: Θα πεθάνε όλοι, πώς το λέγε ο παρουσιαστής.
1: Ναι.
2: Έτσι έλεγε.
0: Κάποιος είχε βγει και έλεγε θα πεθάνε όλοι.
1: Εκτός
0: ήταν ο Τσουκαλάς, ήταν. Όχι ω. Όχι ω. Θα πεθάνετε όλοι. Ναι.
1: Λοιπόν, εκτός αν υπάρχει, αν έχει τις λύσεις, ο κύριος Τσίπρας. Ο οποίος ανέβαινε. Δεν σ' άρεσε.
0: Ναι.
1: Εγώ το βρήκα ευχές, πώς το λέει και το πω. Αν το είσαι Τζολέτος εδώ κοντά μας, γιατί στις 5, στις 5 το απόγευμα, Αντώνη, είναι συνέντευξη.
3: Ναι, ναι.
1: Με όλες τις λύσεις εκεί.
3: Εντάξει. Περιμένουμε να κουστάρει, τι φαντάζομαι για το πρόγραμμά του, για το 1%.
1: Τη πατριωτική εισφορά.
3: Συνεργασία με τη Οδού, πάνω απ' όλα, για την κοστολόγηση, για τα οικονομικά του κόμματος, για όλα θα ρωτηθεί.
1: Σου λείπει που δεν θα ρωτήσεις.
3: Εντάξει, ξέρω, έχω ρωτήσει πολλές φορές. Κοιτάει ο Χριστός λίγο περίεργα.
0: Κοίταξε, δεν του λείπει. Να σου πω γιατί. Τι λέω εγώ. Δεν του λείπει γιατί πρώτον δεν είναι Σαββατοκύριακο.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή είναι άλλο να φεύγεις Παρασκευή, να πηγαίνεις Θεσσαλονίκη, να κάνεις βόλτες, τα έτσι, τα αλλιώς, να δεις την ομιλία, να πας στην συνέντευξη τύπου. Είναι άλλο το πλαίσιο.
3: Το περιγράφει πολύ σωστά.
0: Τώρα Τετάρτη απόγευμα, συνέντευξη τύπου.
3: Θα γυρίσεις αύριο το πρωί.
0: Θα γυρίσεις αύριο το πρωί.
1: Όπα, τα λέμε όλοι.
0: Με την πίχλα, με την αυτά και τα λοιπά. Όχι.
1: Λοιπόν, άρα θα είναι απολύτως διευκρινιστική αναφορικά με το πρόγραμμα.
3: Θα ερωτηθεί. Φαντάζομαι πρέπει να δώσει ναι, απαντήσει σχετικά για το 1%.
0: Το timing που έχουν πάντως στην Ελλάδα είναι καταπληκτικό.
3: Όπως το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Ναι. Ο κύριος Ιακαντάρης βγήκε και έκανε μία ανάρτηση. Την οποία μετά την πήρε πίσω.
2: Τον απέσυραν όμως.
0: Προσπαθεί να μας πείσει ότι αφορούσε τη Γερμανία. Ναι, ναι. Αλλά δεν ξέρω καν ακόμα στη Γερμανία που να έχει πάρει τέτοια απόφαση.
3: Τουλάχιστον
0: δεν
3: μου έχει
0: τύχει. Αν κάποιο που μας ακούει από τη Γερμανία, αν έχει συμβεί στον D-Link ή στο S5, να μας το πείτε. Οπότε αναφερόταν στο.
2: Με τα στελέχη του Πασόκλου της Ελλάδας τι θα γίνει. Έχει πάρει εκεί διάφορους δευτεροκλασσάτους καινούριους,
3: τους παλιούς.
2: Ναι, όλοι αυτοί που περιμένουν, έχουν παρετηθεί, έχουν κάνει, έχουν δείξει και περιμένουν να παίξουν, τι θα κάνει.
3: Θα τους πάρει εσύ, αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι περιμένει τις νέες δημοσκοπήσεις, περιμένει να παγιώσει τη δεύτερη θέση όπου θα έχει ένα ποσοστό από εκεί και κάτω.
2: Να κρύψει δηλαδή, θα φέρει τους παλιούς.
3: Εντάξει, θα φέρει αυτούς που παρετήθηκαν, μπορεί να μην τους φέρει, θα τους φέρει. Αλλά άμα η αναλογία είναι 80-20, 80 νέοι, 20 παλιοί, δεν χωράνε όλοι. Είναι η αλήθεια.
2: Μα ρε παιδί μου, έχει παραιτηθεί η Αχτσιόγλου και δεν θα τη βάλει μέσα.
3: Δεν είπα ότι θα βάλει
1: μέσα. Μπορεί και να μην τη βάλει.
3: Αλλά κάποιο ο οποίο μένει ακόμα ανεξάρτητο. Ναι. Δυσκολεύουν. Ναι,
1: θα πάει λίγο πιο πίσω στη.
0: Για τη συνεργασία με την Ουδού θα μας πεις τίποτα.
3: Θα σας πω,
0: γιατί τώρα μας πήγε στο ένα θέμα το άλλο θέμα.
3: Τι πιστεύεις, ότι ο Τσίπρας θα συνεργαστεί με το Μητσοτάκη?
0: Ναι.
3: Ναι,
2: υπάρχουν
3: ναι.
2: Κάποιοι που το σκέφτονται.
3: Γιατί
2: αυτό.
3: Μπορεί ο Κασιδιάρης να φτάσει 35%. Αυτά το παράδειγμα ανέφερε ο Σιακαντάρης.
2: Ναι.
3: Την ακροδεξιά.
0: Πού ξέρω εγώ τι θα κάνει ο Κασιδιάρης.
3: Άρα για ποιο λόγο να συνεργαστεί.
0: Άμα δεν έχει κυβέρνηση, για να μην παραδοθεί η χώρα στο Σαμαρά, ξέρω και εγώ. Περισσότερα όχι, κοινά έχει. Έχουν πολλά κοινά πια.
3: Η Νέα Δημοκρατία με το.
0: Καταρχάς ο Μητσοτάκης με τον Τζίπρα έχουν έναν εχθρό.
3: Ποιον?
0: Το Σαμαρά και οι δύο.
3: Δεν νομίζω ότι ασχολείται ο Τζίπρα με το Σαμαρά.
0: Τώρα.
3: Ίσα ίσα που τον βοηθάει το Σαμαρά στον Τσίπρα.
1: Άρα αυτό σου λέει.
0: Αυτό λέω.
3: Ναι.
0: Τα λόγια μου έρχεσαι, ναι.
3: Ναι, αλλά.
0: Στα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα κάναμε λίγο.
3: Άρα λοιπόν.
0: 13η σύνταξη, 13ο μισθό.
3: Ότι η Νέα Δημοκρατία θα έλεγε ένα στον Τσίπρα.
0: Δεν ξέρω εγώ τι θα έλεγε η Νέα Δημοκρατία. Εγώ
1: όχι, ούτε αυτό θα μπορούσα να έλεγε.
3: Στον Τσίπρα όμω ξέρει να πει ότι μπορεί και να έλεγε ναι.
0: Μα μου φαίνεται παράξενο ο Τσίπρα έχει αποφασίσει να πάει προ το κέντρο. Με ένα κόμμα που λέγεται, πώς το λένε, αριστερά, αριστερή παράταξη. Ναι. Αυτό δεν είναι, κάνω κανένα λάθος.
3: Και πιστεύεις ότι θα συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη.
1: Στο κέντρο πάντως αυτή τη στιγμή
3: το είναι ο Μητσοτάκης.
2: Δεν είναι το κύριο θέμα. Νομίζω όμως ότι είναι μεγάλο θέμα αυτό που έχει πει, ότι θα φορολογήσει το 1% των πιο πλουσίων.
1: Την πατριωτική σφορά.
2: Ναι, αυτό πρέπει να είναι εξηγήσει.
3: Ναι, πρέπει να το εξηγήσει.
2: Γιατί ο καθένας λέει, έχεις δει, θα μπουν λέει στα σπίτια και θα μετράνε τα.
3: Είναι
2: και
3: η παγκόσμια βάση δεδομένων με τα 200 δις.
0: Πόσα? Παγκόσμια βάση δεδομένων.
3: Και είπε ο κύριος Νηφούδης, νομίζω, είπε ότι και σε 15 μήνες θα τα έχουμε βρει όλα.
2: Εντάξει.
1: Τι όλα. Όλα όσους πρέπει να πληρώσουν.
0: Καθίστε ρε παιδί, και άμα το ξέρει ο άνθρωπος να το.
2: Πού να το ξέρει.
1: Από πού είναι να το ξέρει.
0: Για κάθε. Βλέπει του άλλου.
3: Πώς θα το ξέρει. Οριοθέτηση δεν μπορώ να καταλάβω εγώ. 15 μήνες. 15 μήνες. Όχι, θα αργήσουν να του πω. Ποια νωρί πρέπει.
0: Δεν έπεισε κανέναν σα να πείτε ότι μπορεί, ίσως και να ξέρει ο Νηφούδης που θα τα βρει.
1: Όχι, δεν μπορεί να ξέρει.
3: Τι αλήθεια είναι
2: πως δεν είναι. Ο κύριος δεν ήταν κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Τι εκκρατήσε.
2: Δεν μπορούσε να φορολογήσει πιο πλούσιο.
0: Ήταν όλοι πλούσιοι. Ήταν όλοι πλούσιοι.
2: Με τους πλούσιους συνεργάστηκε, αν θυμάμαι.
0: Σαν βαρμένα σκυλιά και φοβόντουσαν πως θα τις φορολογήσει ο Τσίπρας.
3: Είναι αυτό που είπες πριν. Έβγαινε στον ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας, ήθελε να πει κάτι, ήθελε να κάνει μια ανακοίνωση. Έβγαιναν πριν 2-3 ΣΥΡΙΖΑΙ. Ό,τι έγινε και τώρα. Ακριβώς. Καρμπόν γίνεται η ιστορία.
1: Αντώνη, για να σε αφήσουμε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα παρουσιάσει καμία σκιώδη κυβέρνηση. Δηλαδή, καλά έλεγε το
3: πράγμα. Το με άρχισε, εσύ.
1: Ναι,
3: και καιρό.
1: Όχι, λέω.
3: Ναι, είναι έτοιμο αυτό. Είναι έτοιμο από παλιά.
1: Α, είναι το ίδιο
3: θέμα. Όλο με καινούριο.
1: Δεν θα εμφανιστεί, δηλαδή, θα πει Ατζόλετο. Θα είναι ο Υπουργό Οικονομικών. Κούτρα θα
3: όχι,
1: είναι.
3: Όχι, όχι, τα έχουμε πει. Αυτό είναι ο Κουτεντάκη. Ότι είναι ο σκιώδη Υπουργό Οικονομικών με τον Γιώργο τον Παπά.
0: Ο Χουλιαράκη.
2: Ο Γιώργο Παπά είναι.
3: Ο Χουλιαράκη είναι από πίσω.
0: Ο Γιώργο Παπά
2: είναι αυτό το 1%.
3: Ναι, είναι αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών.
0: Αυτό. Α, αυτό είναι που θα μπει στι τρίδε.
1: Ωραία.
0: Ρωτάω εγώ τώρα το ChatGPT γατάκια που κράζεται τον Νηφούδη.
3: Για την παγκόσμια βάση δεδομένων.
0: Υπάρχει παγκόσμια βάση δεδομένων για τον πλούτο. Και απαντάει το ChatGPT. Ναι, υπάρχουν διεθνείς βάσεις, όχι δεν είναι παγκόσμιοι, είναι διεθνείς βάσεις. Ναι. Δεδομένων για τον πλούτον.
2: Ωραία.
1: Πρώτα είναι της Ελλάδας 200 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Της Ελλάδας.
1: Πόσο είναι.
0: Πόσο είναι.
2: Τα χρυσά, τα χρυσά και τα κοσμήματα. Πόσο είναι.
0: Ας τα χρυσά.
2: Αυτά θα τα λιώσει. Αυτά θα τα λιώσει ο Τσίπρας.
1: Μα εκεί. Όποιος θέλει δηλώνει τι θέλει.
0: Μέσος καθαρός πλούτος. Στην Ελλάδα, αναενήλικα, 143.000 δολάρια.
1: Πού τα.
0: Διάμεσος καθαρός πλούτος, 59.000.
1: Ναι,
0: η Ελλάδα είναι. Βρίσκεται περίπου στην 30η θέση παγκοσμίως ως προς το μέσο πλούτο αναενήλικα.
1: Και γι' αυτό είπα ότι
0: υπάρχουν περίπου 82.000 εκατομμυριούχοι στην Ελλάδα, επικαλείται άρθρο του Η Καθημερινή.
1: Άρα πως πολλαπλασίες 82.000 με το 143.000.
0: Πιθανότητα κάπως έτσι έχει γίνει.
1: Και βγαίνει 200.000.
2: Πώς θα πάρει δηλαδή από τους 82.000 εκατομμυριούχους.
0: Πού να ξέρω.
2: Για να βγάλει τα δισεκατομμύρια.
0: Ναι, δεν ήταν εκτός, ήταν εκτός προγράμματος το.
1: Ήταν εκτός προγράμματος.
2: Ναι.
1: Αυτά τα έσοδα δεν τα υπολογίζει.
2: Αλλά είναι 2 δις από αυτά.
1: Ναι,
0: όχι.
1: 2 δις
2: είπε 5 θα είναι, 5,5 θα είναι, θα βγάλει σε 2-3 χρόνια.
1: Δεν τα υπολογίζει αυτά μέσα στα 5. Ναι, ναι, είναι πλάσ.
0: Αυτό είναι, μου το λέει μόνο το prompt, το ChatGPT. Θέλεις το να σου πω πόσα πρέπει να έχει ένας Έλληνας για να θεωρείται πλούσιος. Βεβαίως του λέω.
1: Ναι, πες.
0: Λοιπόν, πούντους. Το top 1% έχει περιουσία από 1,5 έως 2 εκατομμύρια.
1: Ναι, δεν είμαστε σε αυτό. Δεν πας στο top 2 να δούμε.
0: Εμείς δεν θα ήμασταν σε αυτό. Εμείς λέμε για αυτό το τέλειο που Τσίπρας να φορολογήσει.
1: Α, μάλιστα.
0: Γατάκια.
2: Είπαμε 86.000 πρέπει να φορολογήσει.
1: Αντώνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Για να βγάλει
1: καλή δύο συνέχεια.
0: Αμέσως να πείτε ότι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν
2: 86.000 πρέπει να φορολογήσει, να βγάλει 2 δις. Κάνε τη διαίρεση. Όλα να τα πληρώσουν, τα λεφτά δεν τα βγάζουν.
0: Όλα να τα πληρώσουν.
1: Δεν τα βγάζουν. Δεν τα λάβουν, σου λέει.
0: Α, σου λέει, φέρ το σπίτι εδώ.
2: Πριν πει στο Viber να σου πω ότι μιλούσα πριν εκεί γιατί πήγα να πουλήσω αγόρι, ότι έγινε φοβερή καταστροφή εκεί στο δάσο τη Τραπεζίτσα. Στην Κόνιτσα. Η φωτιά και η.
1: 10 μέρες.
2: Το τραγικό είναι ότι είχαν προσπαθήσει να φτιάξουν εκεί δρόμους,
0: αντιπυρικές
2: ζώνες. Και κάποιοι εκεί οικολόγοι, οικολογούντες, μπήκαν μπροστά σε μπουλντόζες φέτος και είπαν όχι, αφήσουμε το δάσος ανέγκυχτο.
1: Και καίγεται τώρα το δάσος.
0: Επειδή είχα αυτή τη συζήτηση χθες.
2: Τρομερή, καταπληκτική ομορφιά.
0: Καταπληκτικό.
2: Φτάνει στην μονή στο Μείο πάνω, είναι απίθανη ομορφιά.
0: Το ξέρω το δάσος εκεί. Και γενικά είναι πολύ δύσκολο να σβήσει φωτιά εκεί με δυνάμεις εννοώ, πυροσβεστική. Χρειάζεται βροχή.
1: Ναι. Μα πώς θα πας.
0: Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με αυτό. Ζητούν πολλές εταιρείες, ας πούμε, να μπουν στα καμένα και να καθαρίσουν ήδη με δικά τους χρήματα να πάρουν την ξυλία. Ναι. Δεν τους αφήνουν. Δεν αφήνει κανένας να κάνει τίποτα στο δάσος. Το συγκεκριμένο νομίζω άκουσα έναν κύριο που βγήκε και μίλησε και ήταν ακαθάριστο, λέει, ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια.
2: Γι' αυτό σου λέω, γι' αυτό το λόγο. Ότι θεωρούσαν ότι αν ανοίξουν δρόμους θα καταστραφεί το δάσος και ότι θα αρχίσουν να μπαίνουν μέσα αυτοκίνητα κτλ. Που μπορεί να έχουν ένα δίκιο, αλλά όχι για το θέμα τη φωτιά όμω πρέπει με κάποιο
1: είναι
2: τρόπο.
1: Άλλο
2: να...
1: δρόμος,
2: βέβαια.
1: Και άλλο αντιπυρική ζώνη. Η αντιπυρική ζώνη
2: και τώρα έγινε αυτό που έγινε.
1: Και άδεια τα σαφιούν.
2: Όχι, γιατί εκεί.
1: Καλό υπόλοιπο σε όλες και σε όλους. Ναι, βέβαια, τελειώσαμε γιατί θα μας
0: πούνε. Γεια σας. Α, ναι, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, παιδιά. Δεν είπαμε μια κουβέντα. Μπράβο,
2: πάντα στην ΑΕΚ. Γεια σας. Αύριο στη μία.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, που δεν είχε την απαιτούμενη άδεια πραγματοποίηση ιατρική πράξη ο Γιώργος Μαζονάκης, λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας. Όπως αναφέρει ο κύριος Γεωργιάδης, το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, όπου δεν επιτρέπεται να διενεργούνται συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις. Ο κύριος Γεωργιάδης σημείωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Ο Υπουργός ξεκαθαρίζει ότι τα ακριβή αίτια του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα. Σε ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του Συλλόγου. Παράλληλα, ελέγχεται ο φάκελος του ιατρείου, η άδεια λειτουργίας, το αντικείμενο και οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αποχώρησαν από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του. Σήμερα το πρωί θα γίνουν από ειδικό αστυνομικό κλιμάκιο έρευνες στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη και στο ιατρείο. Υπενθυμίζεται ότι από το ιδιωτικό ιατρείο ο Γιώργος Μαζονάκης συμμεταφέρθηκε εσπεσμένα στο Ελπίς με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ λίγο πριν τις 5 χθες το απόγευμα χωρίς σφιγμό. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση χωρίς επιτυχή έκβαση και στις 6 παρά 20 καταγράφηκε ο θάνατός του. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επικέντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία και θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Μιλώντας στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, νωρίτερα ο Πρωθυπουργός τόνισε πριν από μερικά χρόνια η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά και αναπτύσσουμε το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα στείλει στο διάστημα τον Αδριανό Γολέμη, κάνοντας λόγο για πολύ ξεχωριστή στιγμή για τη χώρα. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή για νέες δυνατές εκρήξεις στο νησί Κέσμο, στα στενά του Ορμούς, στην πόλη Σιρίκ στο νότιο Ιράν και στην περιοχή της Κομιτείας Μινάμπ έκαναν λόγο λίγο μετά τα μεσάνυχτα τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η ασφάλεια στον κόλπο πρέπει να διασφαλιστεί μέσω της συνεργασίας μεταξύ των παράκτιων κρατών και χωρίς την παρέμβαση ξένων δυνάμεων. Επίσης, στην ανακοίνωσή του απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι το Ιράν παρεμβαίνει στις υποθέσεις της Ιεμένης. Σε ανάρτησή του, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπακάι, υποστήριξε ότι οι Χούθοι αποτελούν ανεξάρτητο παράγοντα, ο οποίος λαμβάνει τις δικές του αποφάσεις και δεν δέχεται εντολές από κανέναν, ούτε ενεργεί ως πληρεξούσιος κανενός. Οι ρίζες της αστάθειας στην περιοχή βρίσκονται στις αμερικανικές στρατιωτικές επεμβάσεις και στις ηγεμονικές πολιτικές, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να στοχοποιούν ιρανικά πετρελαιοφόρα σε αντίπεινα για τις επιθέσεις στα πολεμικά τους πλοία, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον στοχεύει να στραγγαλίσει οικονομικά την Τεχεράνη. Μεγάλη άνοδο στην τιμή του πετρελαίου φέρνει η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου Brent χθες ξεπέρασε τα 101 δολάρια το βαρέλι. Απότομη άνοδο 4,44 κατέγραψε και η τιμή

0: Με στόχο να ιτηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ερωτηθείς για το τι θα κάνει αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε: Αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι, όπως είπε, και καμιά καταστροφή. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά. Ο κύριος Τσίπρας παραμένει σταθερά ίδιος και απαράλλαχτος, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σήμερα σε πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Θανάγρας. Τρεις άντρες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αμερικανικού πλήγματος σε ύποπτο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική. Το σκάφος μετέφερε παράνομες ναρκωτικές ουσίες και κινούνταν σε μία από τις πιο γνωστές διαδρομές του διεθνούς ναρκοεμπορίου στην περιοχή της Καραϊβικής, ανακοίνωσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής στη League Face του Champions League, Barcelona Feyenoord 5-1, Stuttgart Viking 3-1, Paris Saint-Germain Slovan Bratislavas 6-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1, Sporting Lisabonas Galatasaray 3-1 και Napoli Arsenal 0-1. Τη λήξη της συνεργασίας της με το José Luis με τη Λίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, με συγχωρείτε, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδας. ΟΦΗ νίκησε 3-0 τον Έστω Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μπούφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά υπηρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι και πάλι βόρειο-δυτικοί 4 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Πρωινό 5η 10 Σεπτεμβρίου 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καλημέρα, απάκρες άκρη αυτής της χώρας, απάκρες άκρη αυτού του πλανήτη, όπου και όπου και αν μας ακούτε, μέσω του ραδιοφώνου σας, μέσω του διαδικτύου. Να είστε καλά, καλημέρες. Λοιπόν, 100,3 με όλη την δισογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλα αυτά τα οποία αποτελούν και διαμορφώνουν την επικαιρότητα εδώ καθημερινά στην έναρξη του πρωινού μας, όπως κάνουμε κάθε μέρα.

0: 5:30 το πρωί στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις, τα ρεπορτάζ, οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών και φυσικά όλα αυτά τα οποία ζούμε εμείς εδώ, όλοι μαζί, στην Ελλάδα μας, όλα αυτά τα οποία έχουμε στην πολιτική, στην κοινωνία, στην οικονομία, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό. Όλα αυτά τα οποία επαναλαμβάνουμε αποτελούν και βεβαίως έχουμε τις σχετικές ειδήσεις, τις οποίες ακούτε μέσα από το ραδιόφωνο του Sky, βλέπετε από την τηλεόραση του Sky, μας ακούτε, μας βλέπετε και μας διαβάζετε μέσα από το sky.gr. Όλα αυτά στη διάθεσή σας με την υπογραφή του Sky, την υπογραφή όλων ημών, έτσι ώστε να γνωρίζετε τι ακριβώς διαβάζετε και ποιοι ευθύνονται για αυτά τα οποία γράφουν και λένε και μιλάνε και ακούτε και βλέπετε. Δεν έχει ακολουθήσει και δεν ακολούθησε την πεπατημένη, αλλά δημιούργησε μια τελείως προσωπική καλλιτεχνική ταυτότητα σε αυτό το λαϊκό τραγούδι, έτσι όπως λέμε, που αγκαλιάστηκε από το μεγάλο και πλατή κοινό. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, λοιπόν, έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Γνώρισε μεγάλες επιτυχίες σε μια καριέρα τριών περίπου δεκαετιών. Ο θάνατός του επήλθε από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια μιας πλασμαφαίρεσης, έτσι όπως φαίνεται και έτσι όπως λέγεται ότι συνέβη. Ενώ τα αίτια και οι συνθήκες διερευνούνται, θα διερευνηθούν και θα εξεταστούν τα πάντα, έτσι ώστε πραγματικά ο ιατροδικαστής να μάθει και να ενημερώσει φυσικά για το ποια ήταν η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη εχθές το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας. Η είδηση πραγματικά που συγκλώνησε την χώρα και στον βαθμό όπου κανείς αγγίζεται από αυτά και τον αγγίζουν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους καλλιτέχνες, αλλά δεν πάβει να είναι και ένας νέος άνθρωπος με 54 ετών, πανακοπή καρδιάς, με όλα αυτά τα οποία βεβαίως και είχαν απασχολήσει και είχε τροφοδοτήσει και με την ζωή του, αλλά και με τις επιλογές του και με τη μουσική του. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έναν κόσμο που πραγματικά τον αγάπησε και τον ακολούθησε σε όλη αυτή την πορεία του στην μουσική. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εχθές έλαβαν και πήρανε μία τελεία και ένα τέλος ενός βιβλίου, το οποίο ήταν η ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη. Στα υπόλοιπα βεβαίως έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το σήμα επανέναρξης των ερευνών για το καλώδιο που εξέπαψαν εχθές ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Γαλλίας ο κ. Εμμανουέλ Μακρόν μέσω της χθεσινής του συνάντησης στο Παρίσι και σύμφωνα με πληροφορίες η εταιρεία Nexans ετοιμάζεται να ξαναρχίσει τις έρευνες με γαλλικό πλοίο, γαλλική σημαία και γαλλικό πλήρωμα. Όλα αυτά βεβαίως για την πόντιση του καλωδίου. Από την άλλη έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τιμή του πετρελαίου που ξεπέρασε χθες και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι με αυτή την κλιμάκωση που έχουμε στη Μέση Ανατολή και βέβαια προφανώς επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία. Από την άλλη, εχθές είδαμε, αν είδατε, έναν και πάλι κίνικο και ολίγον ή ως πολύ ανιστόρητο και ολίγον και μερικώς μπερδεμένο Αλέξη Τσίπρα, εχθές σε μία αίθουσα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο Βελίδιο, συνεδριακό κέντρο. Αλήθεια, γιατί δόθηκε σε άνθρωπο ο οποίος, και σε κόμμα το οποίο ήταν κοινοβουλευτικό, αίθουσα του Βελιδίου για να κάνει συνέντευξη τύπου? Δεν συνηθίζεται και δεν το κάνουν. Αλήθεια, είναι η ερώτηση τώρα προς την διοίκηση της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης, γιατί δόθηκε σε κόμμα το οποίο δεν έχει κοινοβουλευτική παρουσία αίθουσα του Βελίδιου Συνεδριακού Κέντρου για να κάνει συνέντευξη τύπου? Θα μπορούσε να πάει, όπως παρουσίασε το πρόγραμμά του, σε ένα ξενοδοχείο. Αίθουσα λοιπόν, γιατί δόθηκε εκεί? Θα μου πείτε, για τα έτοιμα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους δημοσιογράφους και τη συνέντευξη τύπου. Πολύ ωραία. Θα μπορούσε να διοργανώσει όμως κάτι και θα μπορούσε βεβαίως να μας πει ότι κόπηκε τιμολόγιο στην τάδε εταιρεία, κόπηκε τιμολόγιο στην άλλη εταιρεία, στην Δίνα και την τάδε, για να καλύψει τα τεχνολογικά και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον τεχνικό ήχου, εικόνας και φώτων, για να κάνουμε τη συνέντευξη τύπου. Δόθηκε, επαναλαμβάνουμε, κάτι το οποίο δεν έχει ξαναδοθεί. Είναι και αυτά κάτι το οποίο βεβαίως θα απαντήσει. Αν όχι ο ίδιος, δεν θα ξαναρωτηθεί, μπορεί να ρωτηθεί σε άλλη συνέντευξη προσωπική ή, εν πάση περιπτώσει, οφείλει η ΔΕΘ να απαντήσει. Επαναλαμβάνουμε, σε μη κοινοβουλευτικό κόμμα δεν δίνεται, δεν έχει δοθεί ποτέ, δόθηκε χθες, αίθουσα στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο για να κάνει συνέντευξη τύπου. Επαναλαμβάνουμε, στα υπόλοιπα, απόλυτα κυνικός με αυτό το οποίο είπε για τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, όσο και αν κάποιος μπορεί να ευχαρίστησε ή όχι, που του είπε καλή επιτυχία. Ποιος ο άνθρωπος ο οποίος τον έστειλε λέγοντας ότι μπαίνανε και πήρε τροχίλετες βαλίτσες στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Σαμαράς για την Οβάρτης. Του είπε καλή επιτυχία για το κόμμα του, απόλυτη κυνικότητα, απόλυτο σε αυτό ως γνωστόν σου Αλέξη Τσίπρας, όπως απάντησε και με το γνωστό τραγούδι στον κύριο Μητσοτάκη, του Μητσάκη μου φαγείς όλα τα δαχτυλίδια. Από την άλλη, μάλλον μπερδεύει τα τις ιστορίες και μπερδεύει την πρόσθεση και την αφαίρεση, διότι τα 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους δεν είναι σε λίγες μέρες, όπως είπε, είναι σε κάποια χρόνια, σε 4 χρόνια. Λοιπόν, θα τα γιορτάσουμε εμείς. Εμείς θα τα γιορτάσουμε 4-4 χρόνια. Αν ο κύριος Τσίπρας θέλει να τα γιορτάσει σε λίγες ημέρες, μάλλον θα τα γιορτάσει, γιατί είπε για την 28 Οκτωβρίου. Είναι σε λίγες μέρες και αυτές δεν είναι λίγες μέρες. Είναι ένας μήνας και κάτι, αλλά όπως και να έχει πάντως, τα 200 χρόνια θα είναι σε 4 ολόκληρα χρόνια. Αν ο ίδιος, επαναλαμβάνω, θέλει να το κάνει νωρίτερα, μπορεί να ξεκινήσει τους εορτασμούς από τώρα, γιατί όχι, μπορεί και να τον ακολουθήσουν και κάποιοι. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εχθές επαναλαμβάνουμε σε κάτι το οποίο είπαμε, είχε ολίγον από κινησμό, ολίγον από μη γνώση σωστή της ιστορίας και φυσικά ολίγον τι κυμπερδεμένος. Θα ακούσουμε σχετικά και φυσικά ρωτήθηκε και από την Χρύσα Μπάτου εδώ από τον Sky για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα έσοδα τα οποία έχει και πώς κάνουν όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Έριξε το κουταφάκι τον κύριο Ανδρουλέο και εμείς λέει δεν σηκώσαμε ντρόουν και είπε το πολύ καλό αστείο, δηλαδή πραγματικά γελάσατε όλοι. Φαντάζομαι ότι ούτε εγώ όμως έχω όλο η LED πίσω μου και φώτα, έχω μουσαμά. Άρα λοιπόν απευθείας πήγε και στους μουσαμάδες για τα εγγένεια τότε που είχε κάνει για το μετρό. Επίσης, έχουμε στην πολύ σημαντική είδηση που έχει σήμερα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδα Καθημερινή. Διεθνή φαντς δισεκατομμυρίων επιλέγουν την Ελλάδα και αφήνουν το Λονδίνο. Είναι μια πολύ πολύ σημαντική είδηση. Μια είδηση που έρχεται σε συνέχεια του ανθρώπου ο οποίος ήρθε στην χώρα μας, του Έλληνα, ο οποίος φέρνει την εταιρεία του εδώ στην χώρα μας και εγκαθιστά την φορολογική έδρα του εδώ στην Ελλάδα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως, δηλαδή μετά την Rocco's Capital Management, έρχονται και άλλες εταιρείες, αφήνοντας το Λονδίνο, αφήνοντας το κέντρο του εμπορίου και βεβαίως το κέντρο το οποίο μέχρι πρότινος ήταν, για να δούμε βεβαίως πολύ πολύ σημαντική αυτή η είδηση. Από την άλλη, έχουμε τα ζητήματα, βγαίνουν στη σύνταξη αλλά συνεχίζουν να εργάζονται εδώ οι συμπολίτες μας, οι οποίοι βγαίνετε στη σύνταξη και είστε και στην ακρόαση, λόγω φυσικά των χαμηλών συντάξεων, αλλά και βεβαίως σύμφωνα με τα στοιχεία, το 50% των νέων συνταξιούχων δουλεύει. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το κρατήσουμε και να το συζητήσουμε. Στα υπόλοιπα, βεβαίως, είμαστε και δύο μέρες πριν ξεκινήσουν και τα σχολεία για αυτή την χρονιά, την Παρασκευή, και όλα λοιπόν θα τα ακούσουμε εδώ, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου φροντίζει για την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Ο Πέτρος Κυρκυλής στην δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές συνδέσεις με το χτες και το σήμερα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέτρος Μωραήτης, 210-4800-170-174. Στη φαρέτρα σας για όπλο επικοινωνίας, όπλο το οποίο βεβαίως θα μας κάνει πολύ πολύ πιο άμεση την επικοινωνία μαζί σας, εσείς που βρίσκεστε έξω, κινείστε έξω, και εμείς εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky, είναι και ο αριθμός Viber, όπου εκεί μπορείτε να μας στείλετε το γραπτό σας μήνυμα, την φωτογραφία στην οποία τώρα για παράδειγμα μπορεί να σημαίνει κάτι στους δρόμους, μπορείτε να στείλετε, θα την περάσουμε και στο site και θα γράψουμε βεβαίως και την πηγή, διότι μπορεί να έχουμε από ένα τροχαίο, από κάτι το οποίο σας έκανε μεγάλη εντύπωση, από κάτι το οποίο βλέπετε αυτή την ώρα και θέλετε να το σχολιάσετε, και η φωτογραφία λοιπόν μαζί είναι εκεί. Επίσης, ηχητικό μήνυμα μπορείτε να μας στείλετε, θα το επεξεργαστούμε και θα το ακούσουμε και βεβαίως και στις εκπομπές αυτές, αν κάτι αφορά τις εκπομπές ή το σχόλιο σε κάτι το οποίο μπορείτε να ακούσετε. Φωτογραφίες και βιντεάκια, όλα αυτά σε έναν πολύ πολύ εύκολο αριθμό, 698-123-1003. 698-123-1003 είναι ο αριθμός Viber, περιμένουμε τις καλημέρες σας από όλο τον κόσμο, όπου και να είστε και να κάνετε, και φυσικά διαδικτυακά και μέσω του SMS παραμένουν αυτές οι δύο, τα τρία αυτά εργαλεία για να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά το τηλεφωνικό μας κέντρο για άμεση επικοινωνία για τους κλασικούς, και βεβαίως αν κάτι άλλο χρειάζεται να πείτε στον Πέτρο για να μας το φέρει, να μας μεταφέρει και εδώ στον αέρα. Έως λοιπόν και τις 6 θα είμαστε κοντά σας, πάμε στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους και συνεχίζουμε βεβαίως με την παράθεση όλων των ρεπορτάζ. Σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι που δεν είχε την απαιτούμενη άδεια, πραγματοποίησε ιατρική πράξη ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγο πριν την καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας. Όπως αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης, το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, όπου δεν επιτρέπεται να διενεργούνται συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις. Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο αυτό έλεγχο. Ο Υπουργός ξεκαθαρίζει ότι τα ακριβή αίτια του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα. Στην ανακοίνωση του πάντως, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κ. Πατούλης, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος αποκλιμάκιου του Συλλόγου. Παράλληλα, ελέγχεται και ο φάκελος του ιατρείου, η άδεια λειτουργίας, το αντικείμενο και οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, πάντως, αποχώρησαν από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξυγχρένησης εγκλημάτων Αθηνών οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του. Σήμερα το πρωί, πάντως, θα γίνουν από ειδικό αστυνομικό κλιμάκιο έρευνες τόσο στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη όσο και στο ιατρείο. Στόχος είναι να διερευνήσουν τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή και κυρίως εάν με τις πράξεις του ο γιατρός εξέθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του. Υπενθυμίζεται ότι από το ιδιωτικό ιατρείο ο Γιώργος Μαζονάκης μεταφέρθηκε σπευσμένα στο ΕΛΠΗΣ με στενοφόρο του ΕΚΑΒ λίγο πριν τις 5 χθες το απόγευμα, χωρίς σφιγμό. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση χωρίς επιτυχή έκβαση. Σε 6 παρά 20 καταγράφηκε ο θάνατός του. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μανουέλ Μακρόν μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridian ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία η οποία θα αναλάβει και την ανάπτυξη του έργου. Μιλώντας νωρίτερα στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα, ο Πρωθυπουργός τόνισε: πριν από μερικά χρόνια η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά και αναπτύσσουμε το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων. Ο κ. Μητσοτάκης βεβαίως και ανακοίνωσε και τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα σταλεί στο διάστημα, τον Ανδριανό Γολέμη, κάνοντας λόγο για πολύ ξεχωριστή στιγμή για τη χώρα. Η πραγματική ισχύς δεν είναι στα λόγια, είναι στη διερεύνηση του διπλωματικού αποτυπώματος στην αμυντική ανθεκτικότητα, στην ισχυρή οικονομία. Όποιος φωνάζει δεν είναι πάντοτε εκείνος ο οποίος είναι και ο πιο ισχυρός. Μάλλον ο αδύναμος είναι, υπογράμμισε χθες σε συνέντευξή του εδώ στον Sky, στον Δημήτρη Οικονόμου και τον Γιάννη Πιταρά, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Και συμπληρώνει ότι την τελευταία τριετία η Ελλάδα έχει αναπτύξει όλα αυτά τα πεδία. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτού του τύπου η υπερένταση που πολλές φορές βλέπουμε από κύκλους από τη γειτονική Τουρκία οφείλεται και στο γεγονός ότι η Ελλάδα έχει αποκτήσει μια πραγματική ισχύ, μια φωνή η οποία ακούγεται περισσότερο από ποτέ. Με έδωσε 15 λοιπόν, κρατήστε αυτόν τον τίτλο. Με την συμμετοχή δυνάμεων από Ελλάδα, Αίγυπτο, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρο, διεξάγεται η άσκηση με έδωσε 15. Δεσμεύθηκε η περιοχή, κυρίως νοτίως και ανατολικός της Κρήτης, που εκτείνεται νοτίως της Καρπάθου έως το δυτικό τμήμα της Ρόδου, εντός του παράνομου τουρκολεβικού μνημονίου. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή για νέες δυνατές εκρήξεις στο νησί Κέσμ, στα στενά Τορμού, στην πόλη Σιρίκ, στο νότιο Ιράν και στην περιοχή της Κομιτείας Μινάμπ. Έκαναν λόγο λίγο μετά τα μεσάνυχτα τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι η ασφάλεια στον κόλπο πρέπει να διασφαλιστεί μέσω της συνεργασίας μεταξύ των παράκτιων κρατών και χωρίς την παρέμβαση ξένων δυνάμεων. Επίσης, σε ανακοίνωσή του απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι το Ιράν παρεμβαίνει στις υποθέσεις της Ιεμένης. Μεγάλη ανάδοση στην τιμή του πετρελαίου φέρνει η αναζωπήρωση των ανεκτροπράξεων στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε 101 δολάρια το βαρέλι. Από το μειάνοδο 4,44% κατέγραψε η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Πλησίασε τα 81 ευρώ ανά μεγαβατόρια, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Με τον στίχο μου φάγει όλα τα δαχτυλίδια, απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας από την ΔΕΘ στον Κυριακό Μητσοτάκη, με αφορμή τον στίχο που είχε αφιερώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στον κύριο Τσίπρα. Ωραία που τα λες, Μαέλα, πώς σε ξέρω. Ο κύριος Τσίπρας σημείωσε ότι επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο να ετηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης. Ερωτηθές για το αν θα κάνει από τις εκλογές, αν δεν προκύψει, αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε: αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι, είπε, και καμιά καταστροφή. Το περιβόητο rebranding είναι απλώς πεταμένα λεφτά. Ο κύριος Τσίπρας παραμένει σταθερά ίδιος για παράλογο, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πειρά το κατά το Αλεξίπρα και από το Πασόκ, με αφορμή την τοποθέτησή του στο Γιώργο Σιακαντάρη, από τον οποίο ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί, λέγοντας ότι δεν είναι στέλεχος ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο κύριος Τσίπρας έχει ροπεί στο ψέμα, αναφέρει το Πασόκ. Υποστηρίζεται ότι ο κύριος Σιακαντάρη συμμετείχε στο Εθνικό Συμβούλιο του Νέου Κόμματος και το όνομά του αφαιρέθηκε στη συνέχεια από την ιστοσελίδα. Τρία επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζονται συνολικά 134 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν ήδη αποφασίσει ή εξετάζουν την ίδρυση γραφείων εδώ στην χώρα μας, στην Ελλάδα, για να αξιοποιήσουν το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, περιορίζοντας έτσι την δραστηριότητά τους ή εγκαταλείποντας, ακόμη και εγκαταλείποντας, το Λονδίνο, που αν και παραμένει το μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό κέντρο της Ευρώπης, έχει χάσει κάτι από τη λάμψη του μετά και το Brexit, αλλά βεβαίως και τις αλλεπάλληλες αυτές κυβερνητικές κρίσεις και την αύξηση των φόρων. Μετά λοιπόν τη Rokos Capital Management, ο ιδρυτής της οποίας έγινε και φορολογικά κάτοικος Ελλάδος, η Millennium Management, με υποδιαχείριση κεφάλαια 97 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχει δρομολογήσει παρουσία στην Αθήνα, ενώ σε επαφές με το Υπουργείο Οικονομικών είναι και η Veridion Fund Management. Σήμερα, Πέμπτη, σε Πύργο και Γιάννενα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής μας αεροπορίας που είχαν τη ζωή τους το Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Τανάγρας μετά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom. Υψηλότερο καθαρό εισόδημα έχουν εργαζόμενοι στην Ελλάδα από ό,τι οι συνάδελφοί τους σε 10 άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat, τα οποία καταδεικνύουν ότι την τελευταία εξαετία τα έσοδα των ελληνικών οικοκυριών έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 30%. Συγκεκριμένα λοιπόν, το 2025, ένας άτεκνος και άγαμος μισθωτός που αμείβεται με τον μέσο μισθό κέρδισε 21.498 ευρώ καθαρά, ενώ το 2019 οι αποδοχές ήταν 15.112 ευρώ. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι σε διάστημα 6 ετών το εισόδημα του αυξήθηκε κατά 37,8% που ισοδυναμεί με σχεδόν 5.900 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 1.000 ευρώ κάθε χρόνο. Σε αυτή την κατηγορία τώρα των οικοκυριού η Ελλάδα κατέλαβε τη 17η θέση ανάμεσα στις 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς πάνω από την Πορτογαλία. Ουραγή ήταν η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Ανάλογη είναι η εικόνα και για τα νοικοκυριά με δύο απασχολούμενα μέλη, τα οποία λαμβάνουν τον μέσο μισθό και έχουν δύο παιδιά. Την ίδια ώρα διωγγώνεται και το κύμα συνταξιοδοτήσεων και πλέον εκτιμάται ότι μέσα στο 2026 θα είναι το έτος με τη μαζικότερη έξοδο προς τη σύνταξη από την ίδρυση του ΕΦΚΑ. Όμως οι χαμηλές συντάξεις οθούν και πολλούς ασφαλισμένους να συνεχίσουν την εργασία τους και μετά τη συνταξιοδότηση. Η μέση αυτή κύρια σύνταξη διαμορφώνεται κάτω από τα 900 ευρώ, οπότε λοιπόν περισσότερες από τις μισές συντάξεις γίνεται δεν ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ. Η κατάργηση λοιπόν της περικοπής 30% για τους εργαζόμενους συνταξιούχους ενισχύει αυτή την επιλογή. Περίπου λοιπόν 300.000 συνταξιούχοι έχουν δηλώσει ότι εργάζονται, ενώ στους νέους συνταξιούχους του 2025 περίπου ένα στους δύο συνεχίζει να απασχολείται. Οι περισσότεροι είναι αυτοαπασχολούμενοι και επιστήμονες. Συνεχίζεται το θρύλο στην Κυψέλη, όπου βρέθηκε και δεύτερη σακούλα με οστά σε αλσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε κοντά στο σημείο που εντοπίστηκε και η πρώτη σακούλα και θα εξεταστούν από ιατροδικαστή προκειμένου να διαπιστωθεί αν ανήκουν σε άνθρωπο ή σε κάποιο ζώο. Απάτη κατά του δημοσίου που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ, κατέδειξε έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 46 φυσικά πρόσωπα, τα οποία μέσω 152 εταιριών φαίνονται να προκάλεσαν ζημιά στο δημόσιο ύψους περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ κατά την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων και εικονικών συναλλαγών. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, είχαμε χθες Μπαρτσελόνα Φέγενορντ 5-1, Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1, Παρίσι Ζερμένο Σλόβαν Μπρατισλάβα 6-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1, Σπόρτινγκ Λισαβόνα Γαλατά 3-1 και Νάπολη Άρσεναλ 0-1. Τη λήξη τώρα της συνεργασίας του με τον Χωσέ Λουί Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ιμανόλ Αγκουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα Πέμπτη στη χώρα μας για να λάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδος. Ο Όφη χθες νίκησε 3-0 τον Έστω Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, αγώνας που μεταδόθηκε από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Και τέλος, ο Παναθηναϊκός σήμερα υποδέχεται σε νέα κέντρο στο ΟΑΚΑ την Κυφυσιά στην εξαναβολή σε αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Καλημέρες, καλό πρωινό. 6981231003 το Viber μας. Ήδη έχετε στείλει καλημέρα σας, θα τις πούμε και αυτές. Και εγώ υπενθυμίζω ότι έχετε όχι και πολλές μέρες, 4 ακόμα ημέρες για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Γαλάνη, Διονυσίου, Μάστορας, Μόσιος, Νταλάρ, Παπαγεωργίου, Πασχαλίδης, Περής, Σάτι, Τριανταφυλλίδης, Τσαλιγοπούλου, Φασούλη Και εκτός από το ticketmaster.gr, αν βρίσκεστε στο κέντρο, να κάνετε μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, έχουμε και δύο φυσικά σημεία στα οποία μπορείτε να αγοράσετε και τα εισιτήριά σας. Στο Σύνταγμα, στην Οδό Μητροπόλεως 25, αλλά και στο Κολονάκι, στην Οδό Τσακάλοφ 14. Και στα δύο αυτά σημεία μπορείτε να πάτε και το Σαββατοκύριακο από τις 8 το πρωί στις 10.30 το βράδυ. Το βράδυ της συναυλίας επίσης επιθυμίζουμε, όπως κάθε χρόνο, οι εργαζόμενοι αλλά και η διοίκηση των μέσων μαζικής μεταφοράς, τη ΟΣΥ και τη ΤΑΣΥ, είναι εδώ, είναι δίπλα μας, έτσι ώστε όλοι να πάμε φυσικά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και να μπορέσουμε να φύγουμε, να μην αγωνιούμε για το πώς θα επιστρέψουμε στο σπίτι μας. Έτσι λοιπόν, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, και πάνω απ' όλα ευχαριστούμε τους εργαζόμενους και την διοίκηση των εταιριών, θα παρατείνουν τη λειτουργία τους στη μία μετά τα μεσάνυχτα, τα τρόλεϊ, οι γραμμές 2, 4, 10 και 11, το λεωφορείο, η γραμμή 550, ο ηλεκτρικός, η γραμμή του μετρό 2 και 3, αλλά και η γραμμή 6 του τραμ. Όλοι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι των μέσων μαζικής μεταφοράς, θα είναι μέχρι και τη μία τα ξημερώματα για να επιστρέψουμε όλοι στα σπίτια μας. Αγοράστε τώρα τα εισιτήρια σας ηλεκτρονικά ή στα δύο σημεία τα οποία έχουμε στο κέντρο της Αθήνας. Τι τηλεδίσουμε ό,τι νεότερο από την Αθήνα Μαράκη και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, που δεν είχε την απαιτούμενη άδεια, πραγματοποίησε ιατρική πράξη ο Γιώργος Μαζονάκης λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας. Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Ο Υπουργός σημείωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Σε ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, ανέφερε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του Συλλόγου. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, φέθηκαν ελεύθεροι από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του. Σήμερα το πρωί θα γίνουν από ειδικό αστυνομικό κλιμάκιο έρευνες στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη και στο ιατρείο. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία και θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή για νέες δυνατές εκρήξεις στο νησί Κέσμο, στα Άστενα Τουρμούς, στην πόλη Σιρίκ στο νότιο Ιράν και στην περιοχή της Κομιτείας Μινάμ που έκαναν λόγο τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η ασφάλεια στον κόλπο πρέπει να διασφαλιστεί μέσω της συνεργασίας μεταξύ των παράκτιων κρατών και χωρίς την παρέμβαση ξένων δυνάμεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να στοχοποιούν ιρανικά πετρελαιοφόρα σε αντίπεινα για τις επιθέσεις στα πολεμικά τους πλοία, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον στοχεύει να στραγγαλίσει οικονομικά την Τεχεράνη. Σήμερα, σε πύργο και Ιωάννινα, θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Τανάγρας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό. Αποστόλου Κλίμεντος, Αγίων Μηνοδόρας και Μητροδόρας Μαρτύρων, Αγίες Πουλχερίες. Έχουν για λοιπόν στον Κλίμη, στην Κλιμεντίνη, στην Κλιμεντίνα, την Μηνοδόρα, Μητροδόρα, την Πουλχερία. Χρόνια σας πολλά λοιπόν. Ανατολή του Ηλίου 7 και 2 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 19 και 41 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και το 1824 ο ελληνικός στόλος διασκορπίζει την τουρκο-αιγυπτιακή αρμάδα σε ναυμαχία στην Ικαρία και αποτρέπει την κατάληψη της άμμου. 1897 ένα απόσπασμα που συγκροτεί ο τοπικός ερήφης ανοίγει πυρ και σκοτώνει 19 μετανάστες ανθρακορίχους που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας στα αρχεία Calvin Pardy στο Latimer της Πενσιλβάνιας. 1898 η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας Ελισάβετ, γνωστότερη και ο Σίση, δολοφονείται στην Γενέβη από τον αρχικό Λουκένι. Το 1919 υπογράφεται η συνθήκη του Αγίου Γερμανού μεταξύ των νικητών του Πρωτοκοσμίου Πολέμου και την ουσίαση της Δημοκρατίας της Αυστρίας που βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. 1925 υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας ποτίθεται μάλλον αμέσως σε ισχύ της αβασιλεύτου Ελληνικής Δημοκρατίας πια. 1960 ο θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπιγκίλα κερδίζει το ξεμετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης τρέχοντας ξυπόλυτος. 1995 προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου Το Βλέμμα του Οδύσσια που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κανών. Το 2003 άγνωστος καταφέρει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας. Ενώ το 2009 για Νικόλα Κιθά λεφτά υπάρχουν, λέει σε προεκλογική ομιλία του ο αρχηγός του Πασόκ Γιώργος Παπανδρέου και αναγγέλνει αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές. 1927, σαν σήμερα γεννιέται ο Γεώργιος Κλάβος, Έλληνας γλύπτης. Το 1933 γεννιέται ο Καρλ Λάγκερφελντ, Γερμανός μόδιστρος. Το 1827 φεύγει από τη ζωή ο Ούγκο Φόσκολο, ελληνικής καταγωγής Ιταλός ποιητής. Το 1976 φεύγει από τη ζωή ο Ντάλτον Τράμπο, Αμερικανός σεναριογράφος και μυθιστοριογράφος. Και το 2010 φεύγει από τη ζωή η Γκιζέλα Ντάλι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Αδαμαντίας Μαυροειδή, Ελληνίδα ηθοποιός. Και σαν σήμερα, το 1956, ένας από τους πολύ γνωστούς Έλληνες ηθοποιούς θεάτρου, κινηματογράφου, αλλά βεβαίως και τηλεόραση, μας έχει χαρίσει άφθονο γέλιο, αλλά πάντοτε στις συνεντεύξεις του έχει πάρα πολύ σκοπτικό και πάρα πολύ ιδιαίτερο και χιούμορ, αλλά και απόψε σήμερα γεννιέται το 1956 ο Γιάννης Μπέζος.

Καλημέρα Αλεχάνδρο, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλημέρα Δημήτρη Παπουτσία από τη Μελβούρνη. Καλημέρα Αντώνη Βαλακούντη. Καλημέρα Κορίνα. Καλημέρα Δήμα από την Καλυθέα. Παναγιώτη Παπαναγιώτα, καλημέρα, καλό πρωινό από το Αμέρικα. Μας έχει στείλει και στο Viber. Να σε καλά, Παναγιώτη μου. Καλημέρα Σωτήρη από τα Μελίσια. Καλή δύναμη. 698-123-1003 είναι το τηλέφωνο Viber. Το οποίο μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα γραπτό, ηχητικό, φωτογραφίες, βίντεο. Μη μας καλέσετε, δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Και εδώ ώρα εκπομπή, αλλά και βέβαια καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Καλημέρα στη Μαρία Πολυχρόνη. Χρόνια την πρώτη σερών. Καλημέρα στον Κυλάκο Δημήτρη. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη μέσω του Viber. Και σαν σήμερα θα δώσει πάνω δυνάμωση λίγο, όπως και εσείς αγαπητοί, δυναμώστε λίγο, διότι σαν σήμερα, βάλ το αν θέλεις. Είναι το 1966 Θεοδόση Πάνου, όπου κυκλοφορούν οι Beatles το 7ο άλμπουμ τους. Βρίσκεται νούμερο 1 του Billboard 200 απευθείας. Και μέσα από αυτό υπάρχει το τραγούδι το οποίο ακούμε για την Έλενον Ρίγκμπι.

0: Με τον πλέον τώρα λοιπόν ξεκάθαρο τρόπο η Αθήνα απαντά στο τουρκικό κρεσέντο. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε επί του πεδίου, προειδοποιώντας για τις ανεξέλεκτες συνέπειες πολεμικής ρητορικής. Δηλώσεις που δεν ξέφυγαν από το ραντάρ της Τουρκίας, με τη φιλοκυβερνητική Μίλιετ να τις χαρακτηρίζει σκανδαλώδεις. Μετά την Αίγυπτο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στο Παρίσι και ήταν εκεί εχθές. Καλώδια και Ανατολική Μεσόγειο θα βρεθούν στο επίκεντρο και βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης με τον Γάλλο Πρόεδρο. Πάμε να ακούσουμε όλα σε ετοίμασε στο ρεπορτάζ της Μαρία Τσιλνίκου και χθες με την πολύ πολύ σημαντική συνέντευξη εδώ στην τηλεόραση του Sky του Γιώργου Γεραπετρίτη, τον Δημήτρη Κονόμου και τον Γιάννη Πιταρά. Εδώ στην τηλεόραση του Sky, με όλα όσα είπε η Μαρία Τσιλνίκου.
1: Μετά το El Alamein και την ατύπη τριμέρη συνάντηση Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός συνεχίζει το διπλωματικό ντεμαράζ στο Παρίσι. Στο μενού της συνάντησής του με τον Εμμανουέλ Μακρόν αναμένεται να είναι η Ανατολική Μεσόγειος και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ένα έργο με ισχυρή γαλλική σφραγίδα μετά την είσοδο του γαλλικού ομίλου Μερντιάμ.
2: Βεβαίως θα υπάρξει και η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί και ευρωπαϊκή μας υποχρέωση και θα γίνει με βάση και τον προγραμματισμό της εταιρείας.
1: Λίγα 24 ώρα μετά τις απειλές του ότι δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια, επιμένοντας τη θεωρία περικύκλωσης, ο Ερντογάν επέστρεψε στην προκλητική ρητορική με αφορμή αυτήν τη φορά τη μικρασιατική καταστροφή.
3: Τιμώ την 104η επέτειο της απελευθέρωσης της Σμύρνης από την εχθρική κατοχή και τιμώ με έλεος και ευγνωμοσύνη όλους τους ήρωές μας, με κορυφαίο τον Γαζί Μουσταφά Κεμάλ, που οδήγησαν τον εθνικό μας αγώνα σε μια μεγάλη νίκη. Απευθύνω τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους πολίτες της Σμύρνης.
1: Σαφή μηνύματα αποφασιστικότητας σε μια περίοδο που καταγράφεται αύξηση της προκλητικότητας της Άγκυρας, εξέπεμψε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας πως η εποχή παθητικής αντιμετώπισης τουρκικών αξιώσεων έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή.
2: Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, δεν φοβάμαι για θερμό επεισόδιο και τούτο διότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου. Προφανώς και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο. Εξάλλου, η πραγματική ισχύ, κύριε Οικονόμου, δεν είναι στα λόγια. Όποιος φωνάζει δεν είναι πάντοτε εκείνος ο οποίος είναι ο πιο ισχυρός, μάλλον ο αδύναμος είναι.
1: Η κοινή αντίληψη για τα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου που εκφράστηκε από Ελλάδα, Αίγυπτο, Κύπρο στο El Alamein έχει δημιουργήσει εκνευρισμό στη γείτονα.
0: Ο Μητσοτάκης, θα έλεγε κανείς, πηγαίνει από πόρτα σε πόρτα και διαμαρτύρεται για την Τουρκία στους ηγέτες με τους οποίους συναντάται χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός που βρισκόταν στην Αίγυπτο.
4: Δείχνει ότι δεν είμαστε μόνοι μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Λέγεται τα τρεις χώρες που έχουν πλήρη ταύτιση στην κατήσχηση του διεθνούς δικαίου.
1: Μια επίσκεψη ψηλού συμβολισμού αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Πρωθυπουργός στο ακριτικό Καστελόριζο για τις εκδηλώσεις της επετείου απελευθέρωσης του νησιού.
0: Τώρα, τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ της Μαρίας Τσιλινίκου, τη συνάντηση που είχαν χθες στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν, μετά και τη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει και την ανάπτυξη του έργου. Περισσότερα έδωσε χθες πληροφορίες από το κυβερνητικό ρεπορτάζ ο Γιάννης Καντέλης, στην Ελένα Φετζάνη και σε όλους σας. Να τον ακούσουμε.
5: Είναι δεδομένο ότι η Ανατολική Μεσόγειος είναι στο μένο των συζητήσεων, διότι ο κύριος Μητσοτάκης χθες ήταν στο Κάιρο και εκεί υπήρχαν σαφή μηνύματα προς την Τουρκία, αλλά και στην σταθερότητα και την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο. Και με τον κύριο Μακρόν αναμένεται να έχουν συζήτηση, ειδικά για το καλώδιο. Θυμίζω ότι ο πρόεδρος Μερντιάμ, όταν στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε υπογραφή της συμμετοχής της στο έργο, είπε ότι ο κύριος Μακρόν του τηλεφωνούσε κάθε μέρα και ρωτούσε για το πώς προχωράει αυτό το project. Άρα είναι δεδομένο ότι ο κύριος Μακρόν και ο κύριος Μητσοτάκης θα συζητήσουν για την πόντιση του καλωδίου. Ο σχεδιασμός είναι μέσα στο φθινόπωρο να ξεκινήσουν οι έρευνες στην περιοχή, άμεσα ακριβώς, και είναι προφανές ότι η Γαλλία αποτελεί άλλη μια εγγύηση ασφαλείας για την συνέχιση του έργου και βεβαίως την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πρόκλησης από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία είναι ένα ενδεχόμενο που εξετάζεται από την ελληνική πλευρά.
6: Επόμενη στάση στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, το Καστελόριζο. Μία επίσκεψη με πολλούς συμβολισμούς, Γιάννη.
5: Ναι, και λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν για το Καστελόριζο, με τον κύριο Μητσοτάκη να αναμένεται την Κυριακή να εκφωνήσει ομιλία στους εορτασμούς για την απελευθέρωση του νησιού και βεβαίως βρισκόμενος από την Παρασκευή στο ακριτικό νησί να δίνει ένα μήνυμα ισχύως και προφανώς προάσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, Λένα.
6: Εκτός όμως από τη διπλωματία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα είχε στην ατζέντα το διάστημα. Συνομίλησε και με τον Έλληνα αστροναύτη. Τώρα βλέπουμε και τις σχετικές εικόνες, Γιάννη.
5: Ναι, βλέπουμε τις εικόνες από την παρουσίαση από τον κύριο Μακρόν στο πλαίσιο της διάσκεψης για το διάστημα της αποστολής PAM-6, στο που συμμετέχουν ο Ευρωπαϊκός Διαστημικός Σταθμός και η NASA. Μεταξύ του πληρώματος βρίσκεται και ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, ο κύριος Γολέμης. Ο κύριος Μακρόν φώναξε τον Έλληνα πρωθυπουργό στη σκηνή για να καλωσορίσει αυτός τον Έλληνα αστροναύτη και να δηλωθεί η συμμετοχή του στο πλήρωμα. Μια αποστολή η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027.
0: Τώρα, μιλώντας στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, ο Πρωθυπουργός τόνισε και ότι πριν από μερικά χρόνια η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά και αναπτύσσουμε το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων. Ο κ. Μητσοτάκης επικοινώνησε και ανακοίνωσε μάλιστα και τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα στείλει στο διάστημα, τον Ανδριανό Γολέμη, κάνοντας λόγο για πολύ ξεχωριστή στιγμή για τη χώρα, να τον ακούσουμε. Είναι πολύ ξεχωριστή στιγμή για την Ελλάδα και πιστεύω ότι ο Ανδριανός, πέρα από τα πολύ ενδιαφέροντα πειράματα που θα διεξάγει στην Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, θα αποτελέσει επίσης πηγή έμπνευσης για τα μικρά Ελληνόπουλα ώστε να στραφούν προς τις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά, να ονειρεύονται ξανά και ξανά να απομακρυνθούν από τις οθόνες. Είναι πολύ καλύτερο να ονειρεύονται το διάστημα, να κατασκευάζουν μικροδορυφόρους όπως κάνουν στο σχολείο. Είμαι σίγουρος ότι ο Ανδριανός θα μας κάνει περήφανος. Χαίρομαι που το βλέπω στην ελληνική σημαία, που βλέπω την ελληνική σημαία στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
7: You will make us proud. I'm happy to see the Greek flag on the ISS.
0: Πάμε τώρα στα του κύριου Τσίπρα. Εδώ λοιπόν είμαστε, είπαμε στον ολίγο κοινικό, στον ολίγο μπερδεμένο και λίγο ανιστόρητο. Δεν τα έχουμε καλά και με την ιστορία. Έχετε και πολλά να διαβάσετε και στις παραπολιτικές στήλες, αλλά μην χάσετε και στον Εξώστη. Πολλά έχει να πει ο Αντώνης Αντζολέτος και ο Γιάννης Καντέλης από τον Εξώστη, όπου τον παρακολούθησαν δεδομένο. Εκεί ήταν η Χρυσά Μπάτο, οπότε στον Εξώστη ήταν οι δύο συνάδελφοι. Πολλές πληροφορίες, όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν εχθές. Συνέντευξη που παραλαμβάνω, μια συνέντευξη που δόθηκε χώρο στο συνεδρικό κέντρο στο Βελίδιο, στην ΔΕΘ, εντός του χώρου αυτού, σε μη κοινοβουλευτικό κόμμα. Πρώτη φορά τα έχει να δώσει εξηγήσεις, φαντάζομαι, η διοίκηση της ΔΕΘ και του Βελίδιου Ιδρύματος. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουν να δοθούν και οι σχετικές απαντήσεις, αν κάποιος ρωτήσει, γιατί πάμε να ενδιαφέρεστε κιόλας. Οπότε λοιπόν αυτό είναι ένα θέμα. Με το στίχο λοιπόν τώρα μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια, απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας από τη ΔΕΘ στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή τον στίχο που είχε αφιερώσει ο Πρωθυπουργός στον κύριο Τσίπρα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Ο κύριος Τσίπρας σημείωσε ότι επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο να ιτηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ερωτηθείς για το τι θα κάνει αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε ότι αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι και καμιά καταστροφή. Πινελόπη Γκάγιου στο ρεπορτάζ.
8: Το πολιτικό πλάνο του μέχρι τις επερχόμενες εκλογές, ξεδίπλωσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, αποκαλύπτοντας τους λόγους που επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή και ορίζοντας ως βασικό του αντίπαλο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο θέλει να νικήσει.
9: Επανήλθα στην κεντρική πολιτική σκηνή γιατί πιστεύω ότι υπήρχε ανάγκη για το πολιτικό σύστημα, για την παράταξή μου και την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας να επανέλθει ισορροπία. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές.
8: Ο επικεφαλής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης απάντησε στην κριτική που δέχεται όλο το τελευταίο διάστημα για την κοστολόγηση του προγράμματός του, κατηγορώντας την κυβέρνηση για μια μοχθηρή επικοινωνιακή πολιτική που στόχο έχει να μπερδέψει τους πολίτες ενώ επένεσε το οικονομικό του επιτελείο.
9: Ο τελευταίος που μπορεί να δίνει συμβουλές δημοσιονομικής σταθερότητας σε εμένα είναι ο κ. Μητσοτάκης. Όχι μόνο γιατί κυβέρνησε σε ασύγκριτα καλύτερες δημοσιονομικές συνθήκες από ότι εγώ, κυρίως διότι η ίδια η παρουσία του έχει αποδείξει ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ανέλαβε ένα κόμμα με χρέη 200 εκατομμύρια ευρώ και το έχει τριπλασιάσει.
8: Ο Αλέξης Τσίπρας, χωρίς να έχει σαφή εικόνα για ακριβή νούμερα, επέμεινε και στην ανάγκη δημιουργίας περιουσιολογίου και φορολόγησης του 1% των πλουσίων της χώρας και εξήγησε τους λόγους, ενώ επικαλέστηκε προς απάντηση της κριτικής που δέχεται για το περιουσιολόγιο ένα λαϊκό τραγούδι.
9: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το έριξε στο ελαφρολαϊκό, Να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μιτσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια». Να σοβαρευτούμε όμως. Και όταν έχει κάποιος ένα διάρρηστο περιστέρι, είναι περιουσία. Και πληρώνει για την περιουσία αυτή. Δεν πληρώνει μόνο για τη φορολόγηση του εισοδήματός του, έτσι δεν είναι? Όταν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, πληρώνει για την περιουσία αυτή.
8: Στους πολίτες και ειδικότερα στους φίλους και τα μέλη του κόμματος, από όπου προέρχεται και η μέχρι τώρα χρηματοδότηση, στρέφεται και για τα οικονομικά της Ελλάς. Στην ερώτηση του Σκάι και της Χρύσας Μπάτου, ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε τη δημιουργία ειδικής εφαρμογής, όπου ο καθένας θα έχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο για το ταμείο του κόμματος.
9: Θα προβούμε σε μια καινοτομία για το πολιτικό σύστημα της χώρας, την οποία ελπίζω να ακολουθήσουν και όλα τα πολιτικά κόμματα. Ποια είναι αυτή την καινοτομία? Θα κάνουμε δύο κινήσεις. Η πρώτη κίνηση είναι ότι θα θέσουμε σε δημοσιότητα, πλήρη δημοσιότητα και διαφάνεια, σε πραγματικό χρόνο και το τελευταίο ευρώ που έχουμε πάρει και το τελευταίο ευρώ που θα έρχεται καθημερινά από τα φίλοι, από τους φίλους, τα μέλη, τους εθελοντές.
8: Μιλώντας για τα εθνικά, ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε δρυμία κριτική προς την κυβέρνηση, μιλώντας για διγλωσία υπουργών της, αλλά και για μονοδιάστατη πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ μίλησε για τις στοχεύσεις του ίδιου για τη Χάγη και τα 12 ναυτικά μίλια.
9: Θα αξιοποιούσα τα ήρεμα νερά, όσο υπήρχαν, προκειμένου να δεσμεύσουν με την Τουρκία σε μια προοπτική να λύσουμε τις διαφορές μας με βάση το Διεθνές Δίκαιο στη Χάγη. Και ταυτόχρονα θα προχωρούσα, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς λεπεταμένα λεφτά. Ο κύριος Τσίπρας παραμένει σταθερά ίδιος και παράλλαχτο, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πήρα τώρα κατά του Αλέξη Τσίπρα και από το Πασόκ με αφορμή την τοποθέτησή του για τον Γιώργο Σιακαντάρη, από τον οποίο ο πρώην Πρωθυπουργός επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί, λέγοντας ότι δεν είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο κύριος Τσίπρας με έχει ροπεί στο ψέμα, αναφέρει το Πασόκ, υποστηρίζοντας ότι ο κύριος Σιακαντάρης συμμετείχε στο Εθνικό Συμβούλιο του Νέου Κόμματος και το όνομά του αφαιρέθηκε συνέχεια από την ιστοσελίδα. Τώρα, άνοδος 1,6% για τη Νέα Δημοκρατία στο 30,6%, υποχωρεί ο Τσίπρας στο 16%, το Πασόκ στο 12,8%, στο 3,6% η κυρία Καριστιανού. Αυτά είναι από τη χθεσινή δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Star από την GPO. Όλα αυτά λοιπόν μπορείτε να τα βρείτε και να σας πω έτσι μόνο τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την πρόθεση ψήφου. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,8% με άνοδο 0,8% σε σχέση με τον Ιούνιο. Δεύτερο κόμμα η Ελλάς με 13,5% και ενισχύεται 0,3%. Τρίτη θέση Πασόκ διατηρεί το ποσοστό του 10,8%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση 7,6%, Κουκουέ 7,4%, Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, Φωνή Λογικής 3,1%, Ελπίδα για Δημοκρατία 3%, Μέρα 25,1%, Νέα Αριστερά 1,2%, ΣΥΡΙΖΑ 1,1% και Νίκη 1%. Η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς διευρύνεται στις 14,6 ποσοστιαίες μονάδες, καθώς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα καταγράφεται στο 16% έναντι 17,6% όπου είχε στην σημειώση στην προηγούμενη μέτρηση του Ιουλίου. Την ίδια στιγμή το Πασόκ εμφανίζει άνοδο κατά 1,7 μονάδες, φτάνοντας στο 12,8% και περιορίζοντας έτσι την απόσταση από τη δεύτερη θέση στις 3,2 μονάδες. Αν την επόμενη των εκλογών δεν υπάρχει σταθερή κυβέρνηση, τότε η χώρα μας μπορεί να δεχθεί επίθεση από την Τουρκία, είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και έβαλε φωτιά στην πολιτική κόντρα. Από αυτή την τοποθέτηση αποστάσεις πήραν τα γαλάζια στελέχη. Αυτή όμως δεν ήταν η μοναδική δήλωση που προκάλεσε αντιθέτως τα περί ευμερίας των πολιτών. Του Άδωνη Γεωργιάδη εκτροχίασαν τη δημόσια συζήτηση. Γιάννης Καντέλης στο σχετικό ρεπορτάζ.
10: Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η βεβαιότητα που εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης για επίθεση της Τουρκίας στην Ελλάδα, εάν την επόμενη των εκλογών δεν υπάρχει σταθερή κυβέρνηση. Αποστάσεις πήραν και κυβερνητικά στελέχη.
11: Στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι Καμία αμφιβολία.
12: Ο λαός δεν εκβιάζεται ποτέ. Κυβερνητική αστάθεια σημαίνει συνολικά μια αδύναμη χώρα. Στις αγορές, ενδεχομένως σε θέματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, σε πολλά ζητήματα. Δεν το βάζουμε όμως ποτέ ως ένα πλαίσιο μπαμπούλα και φόβου στο λαό.
13: Αυτό είναι βαθιά επικίνδυνο και ανέθιμο. Τα εθνικά θέματα είναι πολύ σημαντικά για να παίζουμε. Η πατρίδα είναι πάνω από το μικροκομματικό συμφέρον της Νέας Δημοκρατίας. Η πατρίδα είναι πάνω από όλα.
14: Δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επιμένοντας όμως την ανάγκη σταθερότητας για την αντιμετώπιση των κρίσεων.
15: Όχι, αλλά είναι πολύ προτιμότερο, θεωρώ, υποκειμενική άποψη εκφράζω, να συνεχίσουμε να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση, η οποία ξέρει να αντιμετωπίζει με πολύ μεγάλη επιτυχία τις πιο μεγάλες κρίσεις όλων των επιπέδων.
16: Η χτεσινή δήλωση του κυρίου Φλωρή ήταν σοκαριστική. Τύπου παραπέμπει σε ένα άλλο σύνθημα που έλεγε πριν λίγους μήνες, Μητσοτάκης ή χάος. Αυτά νομίζω δείχνουν μια ακραία αλαζονία.
14: Ανάλογη ένταση προκάλεσε η δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη για την ευημερία των πολιτών.
17: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
18: Αυτός ο κινησμός δεν βοηθάει. Εμένα αυτό το πράγμα δεν με εκφράζει. Ναι. Πιστεύω ότι οφείλουμε να είμαστε μετρημένοι, οφείλουμε να ακούμε την κοινωνία, Νέα Δημοκρατία, για να επανασυνδεθεί με κομμάτια της εκλογικής και κοινωνικής της βάσης που δεν πήγαν αλλού, αλλά που κρατούν μία αναμονή. Δεν είναι ούτε να φωνάζουμε πολύ, ούτε να κουνάμε το δάχτυλο πολύ, ούτε να λέμε πράγματα με έναν τρόπο που περισσότερο θυμώνουν.
15: Διανύουμε παράλληλα μία από τις πιο επίμονες περιόδους ανόδου των τιμών, ακρίβειας, πληθωρισμού, που αγγίζει αυτός ο πληθωρισμός πολύ παραπάνω τα χαμηλότερα εισοδήματα και τη μεσαία τάξη. Και αυτό πρέπει να το λέμε όταν ξεκινάμε τις τοποθετήσεις μας, γιατί διαφορετικά δικαιολογημένο όποιος μας ακούει θα αλλάξει σταθμό ή θα αλλάξει κανάλι.
19: Έρχεται ο πρώτος στη τάξη υπουργός του Πιάλογο και της Προβολής να πει ότι ζούμε σε συγκλονιστική ευημερία. Τότε η λογική σηκώνει τα χέρια ψηλά και λέει παραδίδομαι
20: πράγματα. Λίγο πολύ η χώρα πάει εξαιρετικά. Απλά οι κουτί πολίτες ή οι αχάριστοι.
18: Τα στελέχη που καταλαβαίνουν τις στηρίδες.
20: Αυτό θα το πληρώσετε και στην κάλπη. Αλλά βεβαίως θα το δείτε ακριβώς και στη δημοσκοπήση.
14: Στον δρόμο προς τις εκλογές, κυβέρνηση και αντιπολίτευση θα βάζουν στο μικροσκόπιο τις δηλώσεις των πολιτικών τους αντιπάλων.
0: Με τα δικά σας μηνύματα θα κλείσουμε και ένα ακόμη ρεπορτάζ. Καλημέρα, Σωτήρη Βδαμιλίσια. Καλό πρωινό και σε όλους τους ακροατές. Σωτήρης Κράβαρης, καλημέρα εδώ από τον Πέμπτο. Τα λέμε, Σωτήρη μου, σε πολύ λίγο. Δήμα από την Καλυθέα, καλημέρα, καλό πρωινό. Ενώ να κλείσω και με τα μηνύματά σας από το 1003 με τον Αλεχάνδρο που λέει: ναι, υπάρχει ακρίβεια, ναι, υπάρχουν πολλά που ακόμα πρέπει να γίνουν. Όμως το να μένω ξαφνικά χωρίς εργασία τέλη Αυγούστου και να βρίσκω τόσο γρήγορα νέα δουλειά το θεωρώ πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο στα 52 του. Η απελπισία παραμονεύει και το να έχει εργασία είναι πολύ σημαντικό. Καλή μου αρχή λοιπόν σήμερα. Καλώς αρχή, Αλεχάνδρο μου. Καλή νέα. Αρχή. Να σε καλά, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Πάντα τυχερός. Τάσο, καλημέρα από τον δρόμο μας λέει. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Μέσω τηλεφωνικού κέντρου, κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, κυρία Βούλα από το Παγκράτη, κυρία Σοφία από τη Σπάρτη. Καλημέρα, κυρία Αφροδίτη μας. Κυρία Αφροδίτη από τα Βερλίσια, Ελένη από την Καβάλα, ο Χαράλαμπος από την Πάτρα, ο Στέφανος από το Γέρακα. Και πόσοι μαθητές πραγματικά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση κειμένου και σε τι ποσοστό κατακτούν βασικές δεξιότητες. Το Πανεπιστήμιο της Πίζας καταπάντησε ένας στους δύο. Περισσότερα μέρη Τούμπα.
21: Ένα στους δύο μαθητές στην Ελλάδα δεν φτάνουν το βασικό επίπεδο λειτουργικού εγγραμματισμού στα μαθηματικά, στην κατανόηση κειμένου και στις φυσικές επιστήμες.
22: Καλομαθαίνουμε πολύ τα παιδιά και τα περιμένουν όλα έτοιμα και δεν αγωνίζονται.
23: Πιστεύω φταίει ότι τα παιδιά δεν ασχολούνται καθόλου, αδιαφορούν.
24: Οι γονείς που δεν παρακινούν έτσι το παιδί να κάτσει να διαβάσει, να μάθει, να ψαχτεί, να μελετήσει.
25: Ιδιαίτερη ανησυχία έχει να κάνει με την κατανόηση του κειμένου, με την μεγαλύτερη διεθνή πτώση, 16 μονάδες συνολικά. Τα αποτελέσματα για την Ελλάδα είναι λίγο πιο αισιόδοξα από τις προηγούμενες φορές.
21: Στα μαθηματικά καταγράφεται για πρώτη φορά ένδειξη προσέγγισης του μέσου όρου σε μια εξέλιξη που διαφοροποιεί την εικόνα της χώρας από εκείνη των προηγούμενων ετών.
26: Οι μαθητές που εξετάστηκαν τώρα στην έρευνα PISA ήταν οι μαθητές που ήταν Τετάρτη και Πέμπτη Δημοτικού την περίοδο της πανδημίας. Δηλαδή σε μια νεαρή σχολική ηλικία. Και οι παγκόσμιες έρευνες δείχνουν ότι όσο νωρίτερα βρήκε η πανδημία τους μαθητές, τόσο μεγαλύτερες ήταν οι γνωστικές απώλειες.
21: Πίσω από τη χαμηλή μαθησιακή επίδοση, η PISA καταγράφει και ένα δύσκολο σχολικό περιβάλλον. Ελλείψεις εκπαιδευτικών, προβλήματα πειθαρχίας και αυξημένες απουσίες.
27: Ο τρόπος που έχουν τα σχολεία αποθούν τους νέους, τους μαθητές και αυτά από το να μάθουν.
28: Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι πολύ παροχημένο για τα σημερινά παιδιά.
1: θα πρέπει λίγο να τα ακολουθήσει.
21: Στην Ελλάδα στο PISA 2025 συμμετείχαν 6.000 μαθητές από 229 σχολεία. Πρόκειται για το μεγαλύτερο δείγμα την τελευταία δεκαετία.
2: Τα σχολεία τα οποία λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό σε χώρες προηγμένες όπως η Γερμανία για παράδειγμα είναι επιλεκτικά σχολεία όπου επιλέγονται οι μαθητές σύμφωνα με την επίδοσή τους. Ενώ αντίθετα τα σχολεία τα δικά μας έχουν επιλεγεί με έναν τυχαίο τρόπο τέλος πάντων με αποτέλεσμα το μαθητικό δυναμικό να είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό των παράδειγμα Γερμανών συμμαθητών τους.
1: Μπορούν να φταίνει και οι οθόνες και γενικά αν κάποιο παιδάκι έχει κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες μαθησιακό.
3: Φταίνει και τα κινητά. Οι άνθρωποι πλέον δεν διαβάζουν τόσο βιβλία όσο διάβαζαν πριν.
26: Σκρολάρισμα που όλοι βλέπουμε, όχι μόνο στα παιδιά μας αλλά και σε όλους τους ενήλικες σήμερα, φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει πια τη συνθήκη ώστε να μην μπορούμε να διαβάσουμε ένα στοιχειώδες κείμενο. Σε λίγο φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε αν συνεχίσει αυτή η ίδια κατάσταση.
21: Η κρίση όμως δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Οι μέσες επιδόσεις των χωρών που συμμετείχαν είναι οι χαμηλότερες ιστορικά από την έναρξη του PISA το 2000.
0: Ο Πολυλογάς είναι ήδη εδώ, στο κεντρικό θάλαμο του Sky. 6-9-8-1-2-3-1-3. Βομβαρδίστε τον για να μην προλάβει να πει τίποτα άλλο. Αφήστε τον μόνο λίγο εκεί.
4: Ναι.
0: Μετά τις 7.30, όπου είναι εδώ ο άνθρωπος, ο Διονύσης Ρίζος, για τις απαντήσεις γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα εργασιακά και όχι μόνο στα εξοδητικά. Η Αθηνά Μαράκη επίσης στο δελτίο ειδήσεων. Εμείς αύριο το πρωί στις 5. 11 και 10. Αξιολόγηση του προγράμματος του κ. Τσίπρα από τον κ. Ευκλήδη Τσακαλώτο εδώ με τους Στούμπο και Μωρούτη, όπως επίσης και υπουργός παιδί. Κυρία Ζαχαράκη. Εμείς αύριο 5, να είστε καλά. Γεια χαρά.
5: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη.
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό.
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι που δεν είχε την απαιτούμενη άδεια πραγματοποίησε ιατρική πράξη ο Γιώργος Μαζονάκης λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας. Όπως αναφέρει ο κύριος Γεωργιάδης, το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου που δεν επιτρέπεται να διενεργούνται συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις. Ο κύριος Γεωργιάδης σημείωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Ο Υπουργός ξεκαθαρίζει ότι τα ακριβή αίτια του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα. Σε ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη εκτακτός έλεγχος από κλιμάκιο του Συλλόγου. Παράλληλα, ελέγχεται ο φάκελος του ιατρείου, η άδεια λειτουργίας, το αντικείμενο και οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αφέθηκαν ελεύθεροι από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και η επίσης ιατρός σύζυγός του. Σήμερα το πρωί θα γίνουν από ειδικό αστυνομικό κλιμάκιο έρευνες στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη και στο ιατρείο. Υπενθυμίζεται ότι από το ιδιωτικό ιατρείο ο Γιώργος Μαζονάκης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΕΛΠΙΣ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ λίγο πριν από τις 5 χθες το απόγευμα, χωρίς σφιγμό. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση χωρίς επιτυχή έκβαση και στις 6 παρά 20 καταγράφηκε ο θάνατός του. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία και θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Μιλώντας νωρίτερα στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως πριν από μερικά χρόνια η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά και αναπτύσσουμε το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων. Ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα σταλεί στο διάστημα, τον Ανδριανό Γολέμη, κάνοντας λόγο για πολύ ξεχωριστή στιγμή για τη χώρα. Σήμερα σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Θανάγρας. Σε χειρουργική επέμβαση για εξάρθρωση στο πόδι υποβλήθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου 21 ετών κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο με τα δύο λεωφορεία που έγινε χθες το μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η νεαρή τραυματίας πλέον βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση, νοσηλευόμενη στην ορθοπαιδική κλινική του νοσοκομείου. Στη χειρουργική κλινική εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 62χρονη ελαφρά τραυματίας. Εξιτήριο έλαβαν χθες το απόγευμα οι 50χρονοι και οι 17χρονοι που επίσης τραυματίστηκαν ελαφρά. Με το στίχο «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια», απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή το στίχο που είχε αφιερώσει ο Πρωθυπουργός στον κύριο Τσίπρα «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Ο κύριος Τσίπρας σημείωσε ότι επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο να ιτηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ερωτηθείς για το τι θα κάνει αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε. Αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες

0: Τρεις άντρες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αμερικανικού πλήγματος σε ύποπτο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική. Το σκάφος μετέφερε παράνομες ναρκωτικές ουσίες και κινούνταν σε μία από τις πιο γνωστές διαδρομές του διεθνούς ναρκοεμπορίου στην περιοχή της Καραϊβικής, όπως ανακοίνωσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής στη League Face του Champions League, Barcelona Feyenoord 5-1, Stuttgart Viking 3-1, Paris Saint-Germain Slovan Bratislava 6-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1, Sporting Λισαβόνας Galatasaray 3-1, Napoli Arsenal 0-1. Τη λήξη της συνεργασίας της με τον José Luis με τη Λίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδας. Στη μάχη της League Face του κυπέλου Ελλάδας Superbet ρίχνεται ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη σήμερα στις 6 παρατέταρτο. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΆΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Και αυτή η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μπούφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά υπηρετικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι και πάλι βόρειο-δυτικοί 4 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Δεν ξέρω τι να σας πω, να σας πω την αλήθεια για την ιστορία του Γιώργου Ματσονάκη. Δεν ήμουν μάλλον από τους φαν να σας πω, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει καμία σημασία, διότι είχε φανατικούς. Λάτρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως γράφει η Τασούλα Επτακίλη σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, η οποία από το 93 μπλέκεται στα των εταιριών που ασχολούνται με τραγουδιστές, δισκογραφικών εταιριών, που εμφανίστηκε μπροστά του ένας νεαρός με μικρές πωλήσεις στην αρχή, αλλά το είχε, λέει. Είχε αυτό το μαγικό άστρο που ενδεχομένως έχουν κάποιοι άνθρωποι που περπατάνε και δίπλα μας, να ξέρετε. Λοιπόν, ξεχώριζε, λέει, για την τόλμη να είναι διαφορετικός, να αυτοσαρκάζεται και να πειραματίζεται ο Γιώργος Ματσονάκης σε ηλικία 54 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Μάθαμε αυτά που μάθαμε χθες για την ιστορία της πλασμαφαίρεσης. Έπαιρα και εγώ τηλέφωνο να ρωτήσω ο γιατρό τώρα τι είναι η πλασμαφαίρεση, ψάλτη. Είδα και μια ανάρτηση που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης σχετικά με το ιατρείο στο οποίο γινόταν όλη αυτή η ιστορία. Εκ των υστέρων πάλι προκύπτουν τρύπες στο σύστημα. Ποιος πουλάει, τι πουλάει, ποιος εμπιστεύεται, ποιον εμπιστεύεται, εδώ σας θέλω. Και επειδή μίλησα, θυμίζω βέβαια, εντάξει, ότι ο Ματσονάκης ετοιμάζει, λέει, και μια μεγάλη συναυλία για τα 33 χρόνια. Βέβαια, από το 93 είναι 33 χρόνια. Καλή ώρα, ομιλών. Το 33 ξεκίνησε, το 33 όχι ηλικία, έτσι, κατάλαβες. Πετράν, λοιπόν, 33 χρόνια, λέει, και μάλιστα την ετοίμαζε, λέει, με πάρα πολλές λεπτομέρειες την συναυλία αυτή. Θυμίζω τα γεγονότα που είχαμε το καλοκαίρι εκεί με το Δρομοκαίτιο, λοιπόν, ιστορία. Ανήμερα το 15 Αύγουστο, θυμίζω, που βρέθηκε έγκλειστος. Αλλά επίσης θέλω να σας πω, ρωτώντας εχθές διάφορα πράγματα και ανθρώπους που είναι σε αυτό το χώρο, το χώρο των μαγαζιών κλπ, μου λέγανε εξαιρετικά λόγια, όχι για να μου πούνε εξαιρετικά λόγια, γιατί αυτός ο χώρος, ξέρετε, είναι λίγο περίεργος, αλλά για το ότι βοηθούσε, λέει, πάρα πολύ, πάρα πολλούς ανθρώπους, χωρίς ποτέ να το λέει. Και αυτό ήταν μεγαλείο ψυχής. Μεγαλείο ψυχής. Βέβαια, ξαναγυρίζω στο μεγάλο ζήτημα, βέβαια, όλη αυτή η ιστορία, φλαστοκύτταρα, λέει, πλασμαφαίρεση κλπ, έμαθα πράγματα και θάματα, να σας πω την αλήθεια. Ένας παράλληλος κόσμος, ο οποίος, να σας πω, προσπαθεί απεγνωσμένα, όχι, δεν το λέω για τον συγχωρεμένο, έτσι δεν είναι, αλλά προσπαθεί, λέει, να διατηρηθεί νέος. Τι λες, ρε παιδί μου, καταπληκτικό. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γυναίκες. Όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι και άντρες οι οποίοι, λέει, προσπαθούν να μειώσουν αυτό που δείχνουν. Όμως, επειδή μίλησα και με ένα φίλο μου γιατρό, πολύ καλό παλικάρι, ελπίζω, γιατί μου τσίνησε λίγο που του ζήτησα να πούμε στον αέρα. Πολύ καλός μου φίλος, απόλυτα εξειδικευμένος σε ένα τομέα. Έκανε και μια ανάρτηση, η αλήθεια είναι. Είπε τα εξής. Μου είπε τα εξής. Έλλειψη κανόνων και ρυθμιστικών μηχανισμών στο χώρο του ιδιωτικού ιατρείου. Ιατροί που παριστάνουν ειδικούς χωρίς εκπαίδευση και πιστοποίηση. Χρήση προϊόντων χωρίς έγκριση. Ακούστε. Κλινικές, λέει, χωρίς πιστοποιήσεις και πρωτόκολλα αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών. Δηλαδή, άμα γίνει κάτι. Μάλιστα. Άμεσα, λέει, όλα τα εμπλεκόμενα ιατρικά όργανα, Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, Ιατρική Σύλλογη κατά τόπους, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, να ορίσουν ειδική επιτροπή ελέγχου και ρυθμιστικών κανονισμών για γιατρούς και κλινικές που εφαρμόζουν μια σειρά, λέει, από τεχνικές, διότι βλέπω, λέει, και διαφημίσεις, όλα αυτά που τα λέει ο γιατρός, τα λέω εγώ, και στα κοινωνικά δίκτυα που είναι, λέει, ψευδείς, παραπλανητικές και επικίνδυνες. Σε καλό δρόμο, σε καλό δρόμο. Άγρια δύση, κατέληξε ο φίλος μου γιατρός. Κατάλαβες, φίλε ακροατή, κατάλαβα να λες. Και σου λέω, μη γίνει το μοιραίο, μη γίνει το δύσκολο. Εν τω μεταξύ, μου λέγανε χθες, με αφορμή γύρω στις 12, λέει 12.30 τα μεσάνυχτα, να ξέρετε τι ώρα είμαι, ξύπνιος, έτσι. Αυτά να τα βλέπεις εσύ, νεαρέ, απέναντι, έτσι, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ευτυχώς που επιστρέψαμε στο κανονικό ραδιοθάλαμο και μπορώ να πλώσω την πραμάτια από εδώ πέρα. Χθες είχα χαθεί, έβλεπα θάλασσα, αλλά δεν μπορούσα να τα βάλω σε τάξη. Λοιπόν. Πήγε, λέει, 12 περίπου, γύρω στις 12.30 έφυγαν οι δύο γιατροί, ο σύζυγος και η σύζυγος, που ήταν το ιατρείο στο οποίο κάπου στο κέντρο της Αθήνας στο Κορονάκι ήταν να γίνει αυτή η ιστορία της πλασμαφαίρεσης. Μάλιστα, ο νομικός παραστάτης εκεί του γιατρού είπε ότι όλα τα μηχανήματα τα οποία υπήρχαν εκεί ήταν νόμιμα. Γίνονται έλεγχοι σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Εκ των υστέρων βεβαίως οι έλεγχοι, έτσι, όχι εκ των προτέρων, ναι. Έχουμε και αυτά που είπε ο Υπουργός, ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας. Και ξαναλέω, για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε αυτό που λέμε ένα αστέρι πάνω του. Πολλά τραγούδια. Χθες ζήτησα από την κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, αλλά δεν θα κάνουμε μουσική εκπομπή, δεν θα το γυρίσουμε μετά, αλλού δεν έχει νόημα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Αλλά η πλασμαφαίρεση, κυρίες και κύριοι, είναι, λέει, μια θεραπευτική μέθοδος που χρησιμοποιείται, λέει, για την απομάκρυνση παθολογικών ουσιών από το πλάσμα του αίματος. Η χρήση, λέει, τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί, λέει, σε νευρολογικά, αιματολογικά, νεφρολογικά και αυτοάνωσα νοσήματα. Στη χώρα μας, θεωρητικό αυτό που θα σας πω, πραγματοποιείται, λέει, σε εξειδικευμένα νοσοκομεία και πανεπιστημιακά κέντρα, καθώς, λέει, και σε επιλεγμένα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Το πλάσμα, το υγρό δηλαδή μέρος του αίματος, διαχωρίζεται, λέει, από τα αιμοσφαίρια με ειδικό μηχανισμό, τέλος πάντων, και απομακρύνεται, λέει, το επιβλαβές, εκείνες δηλαδή τις ουσίες, τις τοξικές, οι οποίες λειτουργούν, λέει, καταστροφικά για τον οργανισμό. Τα κύτταρα του αίματος αναμειγνύονται, λέει, με υγρό αντικατάστασης και επιστρέφουν στον οργανισμό. Είναι νόμιμη διαδικασία. Με τη θεραπεία, λέει, να διαρκεί περίπου 3 ώρες. Είναι σαν να κάνεις, ρε παιδί μου, μου λέγανε χθες, περίπου σας λέω τώρα, για να καταλάβετε τι γίνεται, σαν να πηγαίνεις για να κάνεις, να έχεις θέμα με τα νεφρά σου και να κάνεις αιμοκάθαρση. Έτσι. Αλλά είναι κάπως έτσι. Στη συντριπτική πλειονότητα, λέει, των περιστατικών, η μέθοδος εφαρμόζεται, λέει, τέλος πάντων, με έναν τρόπο, και αποφεύγουν την τοποθέτηση, λέει, καθετήρων σε κεντρικές φλέβες. Αυτό γίνεται, λέει, για να θεραπευθούν παθήσεις όπου το ανοσοποιητικό δυσλειτουργεί. Δεν χρειάζεται παραπάνω πράγματα, τώρα να πω και να μην πω και αυτό και λοιπά. Έτσι. Αυτά. 54 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Για διαβάστε τα σούλια από τα κύλη σήμερα στην Καθημερινή. Κάτι έγραψε χθες στα κοινωνικά δίκτυα η κυρία Επτακύλη, η καλή συνάδελφος της εφημερίδας, για την πρώτη παρουσία το 1993 στην εταιρεία που ήταν τότε υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, η Polygram, λέμε το όνομα έτσι, τώρα δεν υπάρχει αυτή η εταιρεία. Λοιπόν, και εμφανίστηκε, λέει, ο Γιώργος Μαζωνάκης, είχε ένα αστέρι μαζί του, λέει, κυκλοφορούσε από πάνω του, το φώτιζε. Ξαναλέω, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που είχαν βγάλει και συνθήμα, νομίζω, πώς το λέγανε και το Μαζό. Για πάντα, μα όχι. Όσο ζω, μαζό. Ναι, μπράβο, ναι. Μου το έλεγε και μια συνάδελφος, αλλά δεν μπορώ να τα πω αυτά, να ξέρετε. Τι να πω, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Λοιπόν, γνωστή συνάδελφος, η οποία ήταν φανατική του συγχωρεμένου. Λοιπόν, καλημέρα σας και πάλι. Τι να πω, ξεκίνησα ανάποδα σήμερα. Πολλά άλλα ήθελα να σας πω. Ήθελα να σας πω για τον αστροναύτη. Αστροναύτης ή κοσμοναύτης. Εδώ σας θέλω. Θα μου πεις πρωί-πρωί, ρε Ψάλτη. Ναι, σωστό και αυτό. Ήθελα να σας πω για τις δημοσκοπήσεις, ήθελα να σας πω για τα καλώδια, ήθελα να σας πω για το Καστελόριζο, γιατί έρχεται και η ώρα του Καστελορίζου την Κυριακή. Ήθελα να σας πω για τα 101 δολάρια. 101 δολάρια. Θυμάστε το σύνθημα στο μπάσκετ. Κάτω, στάρα, 100. Και μου λέει πάλι, τέλος πάντων, καλή του ώρα. 2-0-4 η 95, 2-0-2 το πετρέλαιο. Ζήτω που καήκαμε. Ο πληθωρισμός 3,8, δόξα τω μεγάλο δύναμο. Είμαστε σε καλό δρόμο. Γενικώς είμαστε σε καλό δρόμο. Τώρα τα λέω εγώ για. Εντάξει, κάποιοι θα εκνευρίζεστε, αλλά τι θέλω να σας πω. Αν κάνουμε και λίγο πλάκα με την ιστορία, να τη βγάλουμε καθαρή. Σας το λέω ειλικρινά. Λοιπόν, θυμίζω ότι έχουμε Viber, κυρίες και κύριοι. Εκεί δεν παίρνετε τηλέφωνο. Μην περιμένετε να σας απαντήσει κανένας. Έτσι. Είναι 698. Είναι σαν ένα κινητό τηλέφωνο, ρε παιδί μου, αλλά εκεί στέλνει μόνο μηνύματα. Στέλνετε φωτογραφίες αν θέλετε, αν δείτε κάτι στον δρόμο και έτσι σας κάνει εντύπωση. Επίσης δεν μπορώ να ακούσω αν μου στείλετε ηχητικό μήνυμα. Δηλαδή, άμα μιλήσετε κάτι και το στείλετε εκεί πέρα, εγώ δεν μπορώ να τα ακούσω. Μπορώ όμως να διαβάσω και να δω και να μεταφέρω. 698-123-1003. Εύκολο, δεν είναι. 698-123-1003. Έρχεται λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματα και με αυτόν τον τρόπο. Πιο εύκολα και πιο γρήγορα, αν θέλετε δηλαδή. Κατά τα άλλα, ισχύουν αυτά που ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-00-170-174. Είτε skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, το σχολιανά, την παρατήρηση, την επισήμανση. Και τα κουβεντιάζουμε εδώ και έρχονται όλα εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω στο κεντρικό ραδιοθάλαμο. Έχουμε ρίζο σήμερα, άρα, ό,τι θέλετε παρακαλώ πάρα πολύ, με τους ίδιους τρόπους και με το Viper αν θέλετε. 698-123-1003. Ωραία. Στέλνετε μηνυματάκια για να οριοθετήσουμε τα πράγματα που έχουν να κάνουν και με την υπόθεση αυτή. Να μην το ξεχάσω, καταρχήν να πω τις καλημέρες μου γενικώς και να επανέλθω, να πω ότι... Που ρε, χάσαμε και το στυλό μας. Μπράβο, χάσαμε και το στυλό μας πάρα πολύ. Κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Μετά από καιρό βρίσκω την κυρία Σταματίου, να σας πω την αλήθεια, Δημητρούλα. Ναι, δεν τα είχαμε πει. 7 και 3 ανατολή του ηλίου και Δύση 8 παρά 18. Μικραίνει η μέρα σταθερά και απροκάλυπτα. Τις δυο τελευταίες μέρες, μην το πείτε παρά έξω, δρόσησε λιγάκι. Όχι μέσα σπίτια. Μέσα σπίτια κάνει ζέστη ακόμα. Λοιπόν, αλλά βλέπω χθες η Κόνιτσα, η πιο ψηλή θερμοκρασία στην Κόνιτσα. Έβρεξε χθες την Κόνιτσα και έσβησε και η φωτιά. Μετά από 10 μέρες. Βέβαια, την είχαν αντιμετωπίσει τα ελικόπτερα, τα έρμα. Δύσκολη φωτιά, η οποία ξεκίνησε, να ξέρετε, από κεραυνό, Και χθες έκανα μια συζήτηση. Εκεί υπήρχαν και πολλές αντιδράσεις, έμαθα, για την προσπάθεια όλο αυτό το δάσος πάνω από την πόλη της Κόνιτσας να υπάρχουν, λέει, αντιπυρικοί δρόμοι. Δεν θέλανε, λέει, σε τοπικό επίπεδο τους αντιπυρικούς δρόμους. Άρα δεν μπορούσαν και τώρα που προέκυψε το ζήτημα οι επίγειες δυνάμεις να κάνουν δουλειά. 35 η Κόνιτσα, η Σπάρτη 34 και 4, εντάξει, καλές θερμοκρασίες. Τα Πατήσια 34 και 2, στη Ξυλοκέριζα στην Κόρινθο 34 και 1. Εκεί, εντάξει, ήμασταν καλά. Τις δύο τελευταίες μέρες είμαστε καλά, δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω, δροσίσαμε. Τα είπε η κυρία Σούζη, να ξέρετε. Έτσι, τα είπε. Πολύ ωραία. Τι γίνεται με τα πετρέλαια? Τι να γίνει με τα πετρέλαια? Σε καλό δρόμο είμαστε. Ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη έκοψε και κάνα δεκαριά κομμάτια εκεί από τον Αλέξη Τσίπρα. Παιδιά, τον ατελείωτο έχει ο Αλέξης. Έλεγε και έλεγε. Δηλαδή, ξεκίνησε στις 5 και σταμάτησα να τον βλέπω 8 και 20, παιδιά. Βαρέα ανθυγιεινά, σας το λέω να το ξέρετε. Ξεκινημένα, μιλημένα. Είπε, βέβαια, ενδιαφέροντα πράγματα κατά την άποψή μου, αλλά εντάξει. Α πούμε 5 πράγματα μετά τις 6.30. Διότι είναι ένας πολιτικός παράγοντας, από ό,τι καταλαβαίνω, και από τις δημοσκοπήσεις, γιατί είχαμε και δημοσκόπηση χθες. Εκεί όμως στις δημοσκοπήσεις πρέπει να σας πω, γιατί και αυτό έχει τη δική του σημασία. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Το ενδιαφέρον είναι τα ποιοτικά στοιχεία, διότι ακόμα δεν έχει ζεσταθεί το κλίμα, διότι εγώ ακούω από συναδέλφους και θερμαίνεται το πολιτικό κόμμα, κλίμα και ξανά θερμαίνεται. Τι θερμάμε, αν θερμαίνεται τώρα που έχουμε 7 μήνες πριν τις εκλογές, τι θα γίνει τον τελευταίο μήνα? Καούμε ζωντανή, σιγά παιδιά, ψυχραιμία. Λοιπόν, για ακούστε λοιπόν από τη δημοσκόπηση εταιρεία GPO, δεν θα σας πω εκτίμηση ψήφου, ξαναλέω, έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά λοιπόν. Θετικά, λέει, μάλλον θετικά αποτιμά τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Το 36,2%. Άρα υπάρχει ένα 67, τόσο που δεν τα εκτιμάει θετικά. Δηλαδή, ένα χοντρικά στους τρεις λέει θετικά, δύο στους τρεις λένε όχι θετικά. Εντάξει. Λοιπόν, θετική αποτίμηση για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, ένα στους τέσσερις. 24,6%. Πάνω όμως από τον Αλέξη Τσίπρα όσον αφορά αυτά τα οποία έχει δημοσιοποιήσει ότι θα πει στην Θεσσαλονίκη, είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης που αγγίζει, παρακαλώ πάρα πολύ, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, έτσι, 26,6%. Κοστολογημένο και ρεαλιστικό θεωρεί το πρόγραμμα, λέει, του Μητσοτάκη το 44%, του Αλέξη Τσίπρα το 20,4%, του Νίκου Ανδρουλάκη το 25%. Στο ερώτημα ποιος από τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς σας έπεισε περισσότερο, ένας στους τέσσερις απαντάει ο Μητσοτάκης, 15% ο Τσίπρας, 10,6% ο Ανδρουλάκης, ενώ σχεδόν το 46% απαντά κανένας από τους τρεις. Ποιοτικά στοιχεία σας λέω πάντα, έτσι. Όσον αφορά τα εθνικά θέματα, ο ένας στους δύο ανησυχεί πολύ ή αρκετά για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία το επόμενο διάστημα, ενώ το 48 και κάτι ανησυχεί λίγο, λέει, ή καθόλου, μάλιστα. Αυτά και άλλα έχουν ενδιαφέρον και ηλικιακά κλπ. Αλλά τέλος πάντων να μην σας ζαλίσω για τα ζητήματα αυτά. Τώρα, επειδή λέω για τα ελληνοτουρκικά και να κλείσουμε έτσι το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Χθες 9 Σεπτεμβρίου ήταν η ημέρα για τους Τούρκους της απελευθέρωσης της Σμύρνης στα γεγονότα του 22. Έβγαλε λοιπόν μια ανακοίνωση ο Ταγίπ, ο κουμπάρος μας, ο οποίος όπως πάντα έτσι πανηγυρίζει και είναι και προκλητικός, αλλά θα μπει στη δική του πλευρά, τα βλέπει θετικά τα ζητήματα αυτά, έτσι, για την απελευθέρωση της Σμύρνης από την εχθρική κατοχή. Εξήρε, λέει, τον Κεμάλ, τον οποίο χαρακτήρισε πρωταγωνιστή του εθνικού αγώνα. Τι είπε, για να κλείσουμε γρήγορα, συγχαίρω για την 104η επέτειο της απελευθέρωσης της Σμύρνης και τιμώ με έλεος και ευγνωμοσύνη όλους τους ήρωές μας. Και τον Κεμάλ, ο οποίος συνέδραμε στον εθνικό αγώνα για τη μεγάλη νίκη. Είναι η 9η Σεπτεμβρίου, η ημερομηνία που διχάζει εμάς και τους Τούρκους. Τα υπόλοιπα μετά. Διαφημίσεις, τιτλιδίσεων και επιστρέφουμε Sky 100,3.
1: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει η κλινική στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης, λίγο πριν καταλήξει ένα πανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Αστυνομική συνοδεία εισαγγελέα θα μεταβούν σήμερα στην κλινική για να εξετάσουν μεταξύ άλλων αν διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι πως το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα έλεγχο. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Σε πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα. Σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι, υποβλήθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, 29χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο με τα δύο λεωφορεία που έγινε χθες το μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η νεαρή τραυματίας βρίσκεται πλέον υπό ιατρική παρακολούθηση στην ορθοπαιδική κλινική του νοσοκομείου. Στη χειρουργική κλινική εξακολουθεί να νοσηλεύεται 62χρονη ελαφρά τραυματίας. Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικος. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, αυτά και πάλι από τον Γιώργο Μαζονάκη. Έχει και πολλά τραγούδια η αλήθεια. Είναι τώρα που τα βάζουμε και τα ακούμε εδώ παρέα με την νεαρά απέναντί μου. Λοιπόν, και για μένα που δεν ήμουν, σας ξαναλέω φαν, αλλά επιμένω να λέω ότι αυτό δεν έχει καμία σημασία. Το ζήτημα είναι ότι ήταν μόλις 54 ετών, αρκετά ταλαιπωρημένος, αλλά με μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία ζωής, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι αυτή η ιστορία με το Viber δεν θα μας βγει σε καλό. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, μπράβο σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πολλά έχουν και πολύ ενδιαφέρον. Καταρχήν να πω καλημέρα, ας πούμε, στο φίλο μου τον Βασίλη στο Ηράκλειο. Μου λέει 2.16 αμόλυβδη, 2.09 το ντίζελ. Βασίλη μου, σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Άκουσα χθες και τον αρμόδιο υπουργό, να σας πω την αλήθεια, να λέει ότι αν και εφόσον χρειαστεί, τι αν χρειαστεί. Προφανώς χρειάζεται. Δεν θα χρειαστεί, χρειάζεται τώρα. Αν παραμείνει αυτή η κατάσταση η διεθνής με 101 δεν είναι στα 100, θα μου πεις μια διαφορά ρε ψάλτη, ναι, αλλά είναι, οι τάσεις είναι ανωδικές και βλέπω γενικά τα χρηματιστήρια σήμερα να είναι πεσμένα, είναι λέει, γενικότερα το κλίμα δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο. Η εικόνα που έχω όσον αφορά και το φυσικό αέριο είναι 79 ευρώ η μεγαβατόρα, 36 είχε να ξέρετε. Και έχει τώρα 79. Αυτό είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θα κληθούμε να το αντιμετωπίσουμε με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Τώρα να σας πω την αλήθεια, βλέπω ότι μόλις έπεσε κάτω από τα 101 το Brent στα 100,92 με μία πτώση 0,29%. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σας τα έλεγα και χθες, έχει πει ότι μόλις τελειώσει η ιστορία του πολέμου, την περιμένουμε εδώ και 6 μήνες. Πάει έρχεται, ζαλιστήκαμε, θα πέσουμε κάτω στο τέλος. Θα αποκλιμακωθούν λέει οι τιμές, ενώ να σας πω ότι η Guardian, η εφημερίδα Guardian λέει το εξής, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ισχυρίζεται λέει ο Αμερικανός πρόεδρος ότι θα δώσει λέει $5,000 σε κάθε Αμερικανό αν οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές που έρχονται. Καθώς υπερασπίζεται τον πόλεμο λέει στο Ιράν και τους δασμούς. Δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά από πού θα βρεθούν τα χρήματα ή τη νομιμότητα του κινήτρου, αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα του Guardian. Έβλεπα χθες, τώρα με αφορμή τα της οικονομίας των ΗΠΑ, που ξέρετε ότι γενικότερα δεν πάνε καλά τα πράγματα, το χρέος είναι τεράστιο κλπ. Ούτε λίγο ούτε πολύ λέει θέλει 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια η Αμερική για τους τόκους ετησίως. 1,5-3 εκατομμύρια. Σε καλό δρόμο, τι λέτε κι εσείς? Γενικά είμαστε σε μια περίεργη περίοδο, θα έλεγε κάποιος, γενικότερα όσον αφορά τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την παγκόσμια οικονομία. Ευγενικά το λέω. Καλημέρα Δημήτρη μου, καλό δρόμο για τον Ασπρόπυργο. Έχει ξεκινήσει. Καλό ταξίδι και καλό παράδεισο λέει στον Μαζονάκη. Έφυγε τόσο άδικα. Δεν έχεις άδικο κι εσύ όμως. Δημήτρη μου, δίκιο έχεις. Ήταν έκπληξη η είδηση του θανάτου, έτσι, της ανακοπής, στην οποία από ό,τι τουλάχιστον έγινε γνωστό, υπέστη ο τραγουδιστής. Γειτόνισσα, καλημέρα. Γειτόνισσα, μην πιστεύεις φωτογραφίες, μπορεί να είναι και μαϊμού. Καλημέρα, γειτόνισσα. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Πολύ καλά λόγια, σε ευχαριστώ πολύ. Μην ξεχνάτε, αφήστε τα καλά λόγια, μην ξεχνάτε το ρίζο, ξαναλέω. Και τώρα που λέω ο ρίζος, βλέπω σήμερα στην Καθημερινή κάτι το οποίο το ξέραμε, ότι λέει ένας στους δύο εργάζεται και μετά τη σύνταξη. Δηλαδή παίρνει σύνταξη και συνεχίζει να εργάζεται. Γιατί θα μου πεις ψάλτη, δύο οι βασικοί λόγοι όπως καταλαβαίνετε. Το ένα ότι η σύνταξη δεν φτάνει με βάση τις υποχρεώσεις και το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει και το κατάλληλο προσωπικό να τον αντικαταστήσει. Να ξέρετε λέει ότι το πρώτο οκτάμηνο της φετινής χρονιάς, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, έχουν υποβληθεί 144.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης. Πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα 129.000, δηλαδή φέτος έχουμε παραπάνω 15.000 αιτήσεις. Θα ρωτήσουμε τον Ρίζο γιατί υπάρχει αυτό το κλίμα. Βέβαια αυτοί που γενικά ξέρουν το χώρο λένε ότι πάντοτε κάποιοι που μπορούν και έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν το κάνουν γιατί δεν ξέρουν τι θα τους περιμένει με τη νέα χρονιά κάθε φορά. Αλλά επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον Μου το έχουν θέσει αρκετοί οι φίλοι της πρωινής παρέας και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί και εγώ μερικές φορές δεν τα πιάνω κιόλα. Τι θα σημάνει το 500άρικο από του χρόνου, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, που θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, και είναι μεικτό το ποσό, διότι αυτό λέει προσμετράται και στα συντάξιμα το 500άρικο. Κάτι σημαίνει, κάτι προστίθεται. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Ρίζο και για το ζήτημα αυτό. Γιάννη μου, καλημέρα. Ωραίο το ερώτημα, το έβαλες για τον κύριο Ρίζο. Καλημέρα στο φίλο μου στην Καλυθέα. Λοιπόν, απογοητευμένο το βλέπω, τώρα ακούω και το διαβάζω. Λοιπόν, και για τον Πρωθυπουργό και για τον κύριο Τσίπρα. Ο Πασοκόβιος, μου αρέσουν αυτά, ξέρετε. Η κυβέρνηση λέει, αλλά όχι μόνο αυτή, δεν λέει κουβέντα, λέει για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Δεν τα λέγαμε προχθές με, με τον Ασμάτογλου. Να ξέρετε ότι θα ξεκινήσει περίπου πάνω από το 1,90. Και λέει ο φίλος, όπως πάντα πράγματα, η τιμή πλησιάζει το 1,9 το λίτρο από 1,20 πέρυσι. Θέλω να πιστεύω, λέει, ότι η κυβέρνηση ήδη σκέφτεται γενναίο οριζόντια επιδότηση από κοινού με τα κερδοφόρα δηληστήρια για να φτάσουμε στα περσινά επίπεδα, τα οποία δεν τα λες και φθηνά. Διαφορετικά θα ψάχνουν την ψήφο τους. Αυτό που διαρρέει, αλλά θα μου πεις, δεν ξέρουμε ακόμα αν θα ισχύσει ή όχι, είναι, λέει, ότι θα αυξηθεί το ποσό της αποζημίωσης που δίνεται. Αυτό το, η ενίσχυση, τέλος πάντων, για το πετρέλαιο συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες που θα πάρουν, έτσι. Μιχάλη μου, καλημέρα. Πού είσαι, χαμένος? Δροσερά τα Χανιά, μου λέει. Στο αεροδρόμιο 18,4 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά είστε, παιδιά. Και μαθαίνω ότι η Κρήτη είναι γεμάτη τουρίστες. Ακόμα, διότι το καλοκαίρι είναι εδώ, όπως μου είπε και χθες μια ψυχή καλή της ώρα από την Κρήτη. Ψάλτη, μου λέει, καλό από καλό καιρό. Ωραίο, μ' άρεσε. Εμείς το έχουμε αφήσει το καλοκαίρι κανονικά πίσω μας. Που λέει ο λόγος, δηλαδή. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα στον παππού Θοδωρή και στην γιαγιά Κατερίνα. Καλημέρα, Μέρη. Άνθρωπος, λέει, που βοηθούσε για το συγχωρεμένο, δεν του άξιζε. Καλά, προφανώς, παιδί μου. Και μικρός, 54 ετών μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Μικρός είναι. Πω, πω, παιδιά, όταν ήμουν μικρός, συγγνώμη, θα το πω και αυτό, που ζούσε η μάνα μου και ο πατέρας μου κλπ. Και μου έλεγε, ξέρω εγώ, έφυγε, λέει, ο άλλος, λέει, 60 χρονών. Λέει. Και μου έλεγε, έλεγε η μάνα μου στον πατέρα μου, μικρός, τα λέω, τι μικρός, τι λένε αυτοί. Τώρα που κοντοζύγωσα και έφτασα, κοντοζύγωσα, λέω, παιδιά, κατσίτε καλά. Εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Και εγώ τα ίδια λέω τώρα. Και λέει η κόρη μου, άρες μάρες κουκουνάρες. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, λέει πάλι ο φίλος από την Καλυθέα, ο προσωπικός μου γιατρός λύζει στο δωμάτιο 30 τετραγωνικό, προσπαθούσε να με πείσει να μου κάνει θεραπεία, λέει, και την υπέρταση, αλλά δεν δέχτηκα γιατί αυτή η θεραπεία δεν εμφανιζόταν, λέει, σε κανένα νοσοκομείο. Δεν ξέρω, με βάση αυτά πάντως του γιατρού, με τον οποίο είναι και φίλος μου, σας λέω πραγματικά, και είναι και πολύ καλό παιδί και είναι δουλευταράς και έχει πολύ καλό όνομα στην αγορά. Ελπίζω να τον έχω στην παρέα μας αύριο, ελπίζω. Είναι συγκλονιστικά όλα αυτά τα οποία δεν γίνονται και πρέπει να γίνονται όσον αφορά τους ελέγχους. Συγκλονιστικά και επίσης, ως συμβουλή σας το λέω, θα μου πεις και γιατί μας το λες, Ψάλτη, το λέω για να το πιστέψω κι εγώ. Μην πιστεύετε τι βλέπετε στις διαφημίσεις, ειδικά στα κοινωνικά δίκτυα, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν και τα πουλάνε για συγκλονιστικές θεραπείες κλπ. Κλπ. Να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με την υγεία σας και με το που ποιον επιτρέπετε να ασχοληθεί με την υγεία σας. Καλημέρα στην Έλλη. Όσο ζω, μαζό, λέει, και αν δεν ζει, μαζί. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Γεια σου, Έλλη. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Κιμιώνη. Θα το ρωτήσω τον. Ναι, αυτό είναι μια απόφαση. Το πάνω από τα 65 και κάτω από τα 65, με αφορμή τα 400 ευρώ που είπε ο Πρωθυπουργός, είναι ένα θέμα το οποίο γενικότερα υπάρχει. Δικαιολογείται, λέει, αφού είναι ήδη συνταξιούχοι, λέει ο φίλος μου, ο κύριος Κιμιώνης. Παναγιώτη, μπήκε το ερώτημά σου, OK. Άλλος ο Παναγιώτης, καλημέρα. Λοιπόν, μου λέει, πώς μπορεί η οικονομία να πάει καλά και η ακρίβεια, όταν, λέω, βαψομαλιάς, υποψιάζομαι ότι αναφέρεσαι στον Αμερικανό πρόεδρο, αποφάσισε να τεινάξει την μπάγκα στον αέρα. Η χώρα αυτή, το Ιράν, έχει σχεδόν το 20 με 30% του πετρελαίου παγκοσμίως, λιπάσματα, αέριο κλπ. Κλπ. Δεν έχει και άδικο. Δεν έχει και άδικο. Και είναι και μια τακτική περίεργη που ακολουθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Προκλητικά περίεργη, θα έλεγε κανείς, για να είμαι και πολύ ευγενικός. Λάζαρε, καλημέρα στο Ζεφύρι. Τώρα πάω στα μηνύματα που έχετε στείλει στο Viber. Προσέξτε, δεν απαντάμε, δεν μπορώ να απαντήσω στο Viber. Μου στέλνετε μηνύματα, κάνετε ό,τι θέλετε. Ο αριθμός είναι 698-123-1003. Εύκολο, δεν είναι? Σαν κινητό τηλέφωνο είναι. 698-123-1003. Ωραία, ωραία. Τα πάμε και αυτά. Γεια σου Λάζαρε. Αναστάση, ψάχνω το τραγούδι, θα σου το πω μετά τις... Σε λίγο θα το βρω το τραγούδι αυτό που μου ζητάς. Όμως το κριτικό δεν ήταν ωραίο. Το ξαναβάλουμε κάποια στιγμή, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν μου τα στέλνει αυτά ο φίλος μου ο Κώστας από την Κρήτη, μου στέλνει άλλα κι άλλα να πούμε. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας. Καλημέρα στο Μπαχρέιν. Νάτος. Είναι ο Φίλιππος. Φίλιππε, τι κάνεις? Βγάζει το σκύλο βόλτα, λέει, και μας ακούει στα ακουστικά, καταπληκτικό. Στο Μπαχρέιν. Είδατε τι μαγικό που είναι το ραδιόφωνο, ε. Το λέω και το ξαναλέω εγώ, κάποιοι δεν με ακούνε. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Τι να κάνω ρε εσύ μηνά από το Ηράκλειο. Άκουγα 3,5 ώρες το Τζίπρα. Έπρεπε να ακούσω. Πρέπει να ακούσω, να ξέρω τι γίνεται. Επίσης εμείς έχουμε και κολλήματα δημοσίου. Δεν είμαστε normal. Ποιος το λέει αυτό, να ξέρετε, δεν είναι normal. Δυστυχώς έχουμε και τα βαρέα κανθυγινά. Γενικά τα παρακολουθούμε και πολιτικά κλπ. Και όπως θα ακούσουμε και τον. Σήμερα είναι η κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις στα νούμερα, τη βλέπω αρκετά χαμηλά. Σήμερα είναι η κυρία Καριστιανού. Παρασκευή ανεβαίνει πάνω ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μαθαίνω ότι θα έχει καλεσμένους τους δημοσιογράφους την Παρασκευή, κάτι σε ένα roof garden κλπ. Σάββατο έχει ομιλία, Κυριακή έχει συνέντευξη. Θα την ακούσουμε και αυτή δεν γίνεται. Τι να έρθω να σας πω τη Δευτέρα, τα κάλαντα. Μη γελάς εσύ απέναντι νεαρά. Ωραία γυαλιά. Όλοι βλέπω εδώ τη ηλικία μας, γυαλάκια φοράτε, έτσι, ε? Ήρθε η ώρα του, διάλειμμα αλλά ώρα, μπράβο σας. Λοιπόν, γεια σου Ανδρέα, καλημέρα στο Πειραιά. Στείλε μας και μια ωραία φωτογραφία. Ναι, θα πάμε στις διαφημίσεις. Κάτσε ρε παιδί, μισό λεπτό. Ο Παναγιώτης μου έχει στείλει μια καλημέρα πολύ ωραία σε σκίτσο και μια ωραία φωτογραφία στον Καναδά. Ποιος είναι αυτός? Ο Γιώργος. Τι ωραίο πράγμα αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα σας, παιδιά. Θα κολλήσουμε με αυτό, δεν θα κάνουμε εκπομπή, να ξέρετε. Μηνύματα και θα τα αλλάζουμε για να περπατάμε με τα καλύτερα για το πρωινό της σημερινής ημέρας, της κάθε ημέρας. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε πολύ γρήγορα, για να δούμε και τα υπόλοιπα. Το ρεύμα ανόδου στο ποτάμι ψιλοφόρτωσε, όχι ιδιαίτερα. Καλά είμαστε και έχουμε φτάσει, παιδιά, Πέμπτη, έτσι. Δεν είναι. Από αύριο σχολεία ανοίγουνε. Μετά θα μιλήσουμε για τα κηλικία. Να ξέρετε, έχει πολύ πλάκα ιστορία με τα κηλικία. Θα ακούσετε ενδιαφέροντα πράγματα. Και το Χαϊδάρι, κάτι έχει συμβεί εκεί στο ρεύμα. Έχει ένα ψιλοτροχαίο, δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα. Κινησούλα, όχι κάτι ιδιαίτερο. Όχι κάτι ιδιαίτερο. Έτσι, στο Χαϊδάρι εννοώ. Ο Πειραιάς είναι καλός. Η Αττική Οδός αέρας. Στην πατρίδα μου επίσης πάρα πολύ ωραία τα πράγματα εκεί από ό,τι βλέπω. Η παραλιακή πάρα πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, 4 μέρες μείνανε για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα, 14 του μηνός, στο Καλλιμάρμαρο. Μην το ξεχνάτε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Είναι οι Πατμών, οι τραγουδιστές οι οποίοι συμμετέχουν αφιλοκερδώς, κάνουν συνεχώς και ετοιμάζονται πρόβες. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Δαλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Ήρθε το ραντεβού. Τη Δευτέρα, ξαναλέω, το απόγευμα. Λοιπόν, και προσέξτε, έχει και φυσικά σημεία εξυπηρέτησης, 2. Στο Σύνταγμα Μητροπόλεως 25 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ και στο Κολωνάκι Τσακάλοφ 14 και εκεί από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Το βράδυ της συναυλίας, όπως γίνεται παραδοσιακά, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων μας που θα πάμε για να φύγουμε κιόλας, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας μέχρι τη 1 τα ξημερώματα στα παρακάτω μέσα, τα τρόλεϊ, οι γραμμές 2, 4, 10 και 11, το μπλε λεωφορείο το 550, ο ηλεκτρικός, δηλαδή γραμμή Κηφισιά Μαρούση, Κηφισιά Πειραιάς, Άρες Μάρες Κουκουνάρες, οι γραμμές του μετρό 2 και 3 και η γραμμή TAF 6 του τραμ, για να εξυπηρετήσει όλους, επαναλαμβάνω, όλοι μαζί μπορούμε.gr. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τη φροντίδα τους μετά την δεντροφύτευσή τους και για μια σειρά από ενέργειες που στοχεύουν κυρίως στην προστασία του περιβάλλοντος, αυτά που κάνει εδώ και χρόνια, κυρίες και κύριοι, το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Διαφημίσεις και γυρίζουμε.
1: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Στο χωρισμό μας χάσαμε. Το χωρισμό μας χάσαμε και οι δυο μας από κάτι. Εσύ έχασες το χρόνο σου. Εσύ χασες το χρόνο σου. Μα εγώ καρδιάς κομμάτι.

0: σπάς μια στάλα.
1: Αυτό είναι το τραγούδι που μου ζήτησε. Είναι το... Μισό λεπτό.
2: Όταν τα χρόνια φύγουνε.
1: Είναι λοιπόν Μπούχλης, Αναστάσης Μπούχλης, Κοντιλιές του χωρισμού. Εντάξει, εγώ θα σε αγαπώ μια θάλασσα και... Τέλος πάντων, λοιπόν, μπλέξαμε με τους έρωτες τώρα, δεν θα βρούμε άκρη, να ξέρετε. Όπως επίσης μπλέξαμε και με το Viber, παιδιά, δεν θα κάνουμε εκπομπή, σας το λέω εγώ από τα μηνύματα τα οποία μου στείλετε, φτιάχνουμε και δεν θα βρούμε άκρη εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, σε κακό μπελά μπλέξαμε με το σύστημα αυτό, τα μηνύματα είναι δεκάδες. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω τώρα, ήθελα να σας πω κάτι για τον πληθωρισμό, 3,8 3,8, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών τον Αύγουστο λέει. Εντάξει, αφήστε τώρα το πετρέλαιο θέρμανση, δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Το φυσικό αέριο 40%, το πετρέλαιο κίνηση 30%, η βενζίνη 15%, τα ξενοδοχεία, τα πανδοχεία μπα, τα ξενοδοχεία 14%, το μοσχάρι 13%. Πού θα φτάσει το μοσχάρι, σου 13,5% έχει το μοσχάρι, πρέπει να έχει ανέβει συνολικά 80%. Τα λίπαστα, τα ψάρια 11,5%, το αρνί και το κατσίκι 11%. Το κοτόπουλο δεν βλέπω, αλλά θα το γυρίσουμε στο κοτόπουλο από την υποψιάζουμε. Ενίκεια λέει κατοικιών 6,2. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Αυτά για τον πληθωρισμό, ξαναλέω, 3,8. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι συνεχίζουν και αυξάνονται κατά μέσο όρο οι τιμές. Α, εντωμεταξύ τώρα, πήγα χθες στο σούπερ μάρκετ και ψάχνα να βρω αυτές τις τιμές, ξέρετε τώρα κλπ. Μπερδεύτηκα λίγο στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου. Γιατί θα μου πεις, ψάχνει μικρό, δεν μεγάλο. Λοιπόν, γιατί είχε βέβαια τα ταμπελάκια της Εθνική Προσπάθεια για τη μείωση κλπ. Αλλά είχε και του σούπερ μάρκετ που έλεγε κατώτερη τιμή. Τι να πάρω, το άλλο ή το άλλο, τι, δεν μπερδεύτηκα. Ρώταγα εκεί. Βέβαια τα προϊόντα στα οποία ήταν η κατώτερη τιμή δεν ήταν αυτά που λέμε ρε παιδί μου λαϊκής κατανάλωσης. Γιατί ας πούμε μου έκανε εντύπωση, είχε κάτι, πώς τα λένε αυτά τα τουρσί, ας πούμε. Εντάξει, το τουρσί δεν είναι, έτσι δεν είναι. Είχε κάποιους καφέδες, αλλά όχι απλούς καφέδες. Είχε κάποιους με γεύσεις κλπ. Artificial που λέω κι εγώ. Μπερδεύτηκα όμως, ας ομολογώ. Είχε αυτή η ταμπέλα, είχε και προσφορές. Μπέρδεμα στην ιστορία αυτή. Θα μου πεις γιατί δεν σε ικανοποιεί, ρε Ψάλτη, το γεγονός ότι υπάρχει η δυνατότητα να πάρεις ένα προϊόν φθηνότερα. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε πάντα πότε, ποια ήταν η τιμή πριν, για να ξέρουμε το τώρα. Αυτό επίσης είναι ένα σκοτεινό σημείο. Έλεγχοι γίνονται και οι έλεγχοι έχουν βγάλει κάτι, όλα είναι καλά. Γενικά ρωτάω. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Μάκης μου λέει, κυρία Καριστιανού, ότι τώρα το έκανε εξαιτίας των απολυτικ ψηφοφόρων, Βουλή δεν θα μπει. Καθίστε να δούμε, μην βιάζεστε. Εγώ είμαι, ξέρετε, ακόμα ξαναλέω, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει καμία τριανταριά χρόνια που είμαι μέσα σε αυτό το χώρο, μην βιάζεστε. Ακόμα έχουμε δρόμο. Λοιπόν, Αναστάση, το τραγούδι το άκουσες, Μπούχλης. Ξαναλέω, βάλε να το ακούσεις και να το κρατήσεις. Καλημέρα, Βαγγέλη. Στο Σίδνεϊ ο Βαγγέλης. Χαιρετισμούς. Πω, πω, μεγάλη επιτυχία. Καλημέρα στον Αλέξανδρο στη Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Κατερίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Κώστα, στην Εύβοια. Πω, πω, δεν θα μπλέξουμε. Θα μπλέξουμε, παιδιά, σας το λέω. Μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά θα μπλέξουμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Και έχουν έρθει και μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο. Μην ξεχνάτε το ρίζο, 8 παρατέταρτο. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μελάνια. Η οποία δεν τα έχει σπάσει με τον πρόεδρο, να ξέρετε, δεν του πολύ μιλάει, του κρατάει μούτρα. Είναι εδώ και κάνει δουλειά, να ξέρετε, από το πρωί, από τις 5 ώρα. 7 και 4 επιστρέφουμε. Καλημέρα σε όλους, Sky 100,3.
3: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
0: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: 4 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
12: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραήτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει η κλινική στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης για να πραγματοποιήσει ιατρική πράξη, λίγο πριν καταλήξει χθες από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Αστυνομική συνοδεία εισαγγελέα θα μεταβούν σήμερα στην κλινική για να εξετάσουν μεταξύ άλλων αν διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε πως το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα έλεγχο. Παράλληλα, οι αρχές θα διενεργήσουν έρευνα και στο σπίτι του τραγουδιστή. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiamos πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα. Σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι, υποβλήθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου 21χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο με τα δύο λεωφορεία που έγινε χθες το μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η νεαρή τραυματίας βρίσκεται πλέον η ιατρική παρακολούθηση στην ορθοπαιδική κλινική του νοσοκομείου. Στη χειρουργική κλινική εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 62χρονη ελαφρά τραυματίας. Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικος. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη θλιβερή είδηση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, που υπέστη ανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Στις έρευνες των αρχών έχει μπει η κλινική στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής για να πραγματοποιήσει ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει. Αστυνομικοί μαζί με εισαγγελείς θα μεταβούν σήμερα στην κλινική για να εξετάσουν μεταξύ άλλων αν διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Όπως αναφέρει ο Υπουργός Υγείας, το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και προσθέτει ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα έλεγχο. Παράλληλα, οι αρχές θα διενεργήσουν έρευνα και στο σπίτι του τραγουδιστή. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, αφέθηκαν ελεύθεροι από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiamos πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Μιλώντας στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, ο Πρωθυπουργός τόνισε πριν από μερικά χρόνια η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά και αναπτύσσουμε το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων. Ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα σταλεί στο διάστημα, τον Αδριανό Γολέμη, κάνοντας λόγο για πολύ ξεχωριστή στιγμή για τη χώρα μας. Η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, για την οποιαδήποτε ένταση. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε και στο πεδίο, δήλωσε χθες σε συνέντευξή του στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ερωτηθείς για τη στάση της Τουρκίας στο τελευταίο διάστημα. Υπογράμμισε ότι έχει καταγραφεί περαιτέρω ένταση, η οποία έχει προκληθεί, όπως ανέφερε, κυρίως λόγω των θέσεων που έχει αναπτύξει η Ελλάδα και των διεθνών συμμαχιών της χώρας. Πρόσθεσε πως η ελληνική πλευρά επιδιώκει την ειρήνη και την καλή γειτονία. Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει.
1: Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, δεν φοβάμαι για θερμό επεισόδιο και τούτο διότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου. Προφανώς και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο. Εξάλλου, η πραγματική ισχύ δεν είναι στα λόγια. Όποιος φωνάζει δεν είναι πάντοτε εκείνος ο οποίος είναι ο πιο ισχυρός, μάλλον ο αδύναμος είναι. Επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει. Θα το ασκήσει η ελληνική.

0: Αλλά που σε ξέρω. Ο κύριος Τσίπρας σημείωσε ότι επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο να ιτηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ερωτηθείς για το τι θα κάνει αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε: αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι, είπε, και καμία καταστροφή. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα.
1: Ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές. Θα κάνω το παν για να το πετύχω. Προφανώς όμως περνάει από το χέρι του ελληνικού λαού. Αν αυτό καταστεί δυνατό και έχουμε την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να δημιουργήσουμε, να σχηματίσουμε κυβέρνηση στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν λοιπόν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και κατά τη γνώμη μου είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί, θα λέγει κανείς, και καμία καταστροφή.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα. Η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον πύργο Ηλίας. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννινών. Ηλεκτρονικό βραχιόλι για όλους όσοι κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους αναμένεται να τεθεί σύντομα σε εφαρμογή, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη συνέντευξή του. Σήμερα δεν μπορούμε να ελέγξουμε αν παρά την εισαγγελική εντολή πλησιάζουν τα θύματα τους όσοι τίθενται υπό περιοριστικούς όρους. Τώρα θα φαίνεται αν ο δράστης θα πλησιάζει και εφόσον είναι υπότροπος θα φυλακίζεται, δήλωσε ο κ. Χρυσοχοίδης μιλώντας στον Αντένα.
2: Αφιερώσουμε βραχιολάκι σε όλους όσους τίθενται περιοριστικοί όροι, το οποίο θα φέρει ο ύποπτος, ο καταδικαστής, εν πάση περιπτώσει, ή ο υπόδικος, κυρίως είναι υπόδικοι αυτοί όλοι, του λέει δεν θα πλησιάζεις το θύμα για στα τόσα μέτρα και εάν το κάνεις, πλέον από εκεί και πέρα είσαι υπότροπος και θα σε βάλω μέσα. Κάτι το οποίο θα ειδοποιεί και το θύμα.
0: Σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι που βλήθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, 21χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά χθες σε τροχαίο με δύο λεωφορεία που έγινε στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η νεαρή τραυματίας εξήλθε από το χειρουργείο και πλέον βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση. Στη χειρουργική κλινική, στην ορθοπαιδική κλινική του νοσοκομείου, εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 62χρονη ελαφρά τραυματίας. Έξι εισιτήριο έλαβαν χθες το απόγευμα, η 50χρονη και η 17χρονη, που επίσης τραυματίστηκαν ελαφρά. Ανοιχτό άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το ενδεχόμενο νέο μέτρων στήριξης της κοινωνίας εφόσον οι διεθνείς εξελίξεις προκαλέσουν σημαντικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και του πετρελαίου. Όπως ανέφερε, η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης στήριξης κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
3: Οποτεδήποτε χρειάστηκε, οποτεδήποτε υπήρξε μια περίσταση που ένα τμήμα της κοινωνίας κινδύνευε να μείνει πίσω ή να δοκιμαστεί σκληρά, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δείξει ότι δεν αφήνει κανένα πίσω. Και γι' αυτό η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου και δημοσιονομικού πλεονάσματος είναι τόσο σημαντική. Είναι σαν να έχεις μια οικογένεια η οποία έχει στην άκρη κάποια χρήματα για αν χρειαστεί κάτι να μπορεί να βοηθήσει το μέλλον της οικογένειας.
0: Σε διεθνές περιβάλλον, μεγάλη άνοδο στην τιμή του πετρελαίου φαίνει η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου Brent παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Απότομη άνοδο 4,44% κατέγραψε χθες και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Πλησίασε τα 81 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Οι Ισπανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών είχαν ενημερώσει τις αντίστοιχες Μαροκινές αλλά και τη Μαδρίτη για το σχέδιο εφόδου στη Θέουτα μια μέρα πριν περάσουν στον Ισπανικό θύλακα περισσότεροι από 70.000 μετανάστες στα τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με έγγραφα που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Ισπανική κυβέρνηση. Ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ωστόσο ότι οι πληροφορίες δεν προειδοποίησαν για τον αριθμό των μεταναστών. Εν τω μεταξύ, χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση χορήγησε έκτακτη βοήθεια περίπου 115 εκατομμυρίων ευρώ στην Ισπανία για να τη στηρίξει στην κρίση της Θέουτα. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, 54χρονη γυναίκα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι από έμβριο που είχε κρυοσυντηρηθεί στις 17 Μαρτίου του 2004. Η εμβριομεταφορά έγινε τον περασμένο Δεκέμβριο σε κλινική της Αθήνας. Σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα, από την κρυοσυντήρηση ως τη γέννηση μεσολάβησαν 22 χρόνια, 5 μήνες και 23 ημέρες διάστημα, που αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνώς δημοσιογραφία.

0: Διευμένη διάρκεια κρυοσυντήρησης αυτόλογου γενετικού υλικού που έχει οδηγήσει σε γέννηση παιδιού. Απάτη κατά του δημοσίου που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ, κατέδειξε έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 46 φυσικά πρόσωπα, τα οποία μέσω 152 εταιριών φέρονται να προκάλεσαν ζημίες στο δημόσιο ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ κατά την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων και εικονικών συναλλαγών. Σύμφωνα με την αρχή, χρησιμοποιήθηκαν εταιρείες φαντάσματα και χειράνθρωποι. Στην υπόθεση φαίνεται πως εμπλέκονται λογιστές και φοροτεχνικοί. Το σχετικό πόρισμα έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα. Αποτρόπαιο περιστατικό θανάτωση ζώου καταγράφηκε στο Λεβεντοχώρι Ηλίας. Άγνωστος πυροβόλησε και σκότωσε ένα γατάκι και εξαφανίστηκε, όπως αναφέρει η φιλοζωική οργάνωση της περιοχής. Σύμφωνα με τη φιλοζωική, σε κοντινή απόσταση βρισκόταν μια γυναίκα η οποία άκουσε τους πυροβολισμούς, αλλά όταν έφτασε στο σημείο, ο δράστης είχε εξαφανιστεί.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ιμανόλ Αλκουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα στις 9:15 στο ΆΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη της League Face του Κυπέλλου Ελλάδα Superbet ρίχνεται ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη στις 6 παρατέταρτο. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Χθες για την ίδια διοργάνωση, ο Όφη νίκησε με 3-0 τον Έστω Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο. Καθησυχαστικές είναι οι πρώτες εξετάσεις του Κωνσταντίνου Καρέτσα με την Dortmund να συνεχίσει τους ελέγχους πριν να επιστρέψει ο 18χρονος διεθνής στη δράση. Νέα τυχεία για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, καθώς ο Μουσταφά Φάλι πέστη θλάση στον οπίστιο Μυριαίο. Τίτλοι τέλους για τον Γιαννούλη Λαρετζάκη στον Ολυμπιακό μετά από 6 χρόνια. Ο διεθνής γκάρτ θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Αρχίζει σιγά σιγά η κίνηση να πυκνώνει στην ανηφόρα της Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα δηλαδή, και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ήδη έχουμε αρκετή κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στα συνήθεια υπόπτα σημεία, και μακράν ο δυσκολότερος δρόμος προς το παρόν του λεκανοπεδίου είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Από το δάσος Χαϊδαρίου βεβαίως προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στον Πειραιά δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Πυκνή ροή μόνο κατά μήκος της Ιετιώνιας ακτής και λιγάκι στην Κόνονος προς την πλατεία Υποδαμίας, Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 34 βαθμούς. Γενικά αίθριος ο καιρός και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, εκεί η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συνεχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά υπηρετικά. Οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βόρειες και πιθανώς στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Και χθες στην Ήπειρο έβρεξε, έτσι και στην Κόνιτσα φαίνεται ότι είχε αρκετή βροχή να βοηθήσει στη φωτιά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά, ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρειο, βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος να σας πω ότι την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια, αλλάζει ο καιρός ουσιαστικά από την Κυριακή το απόγευμα και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
8: Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας 7 και 19, Sky 100.3. Καλώς ήρθατε, σήμερα είναι Πέμπτη, κυρίες και κύριοι. Πέμπτη, καλά δεν λέω. Πέμπτη και ο μήνας έχει 10 Σεπτεμβρίου. Αύριο ανοίγουν τα σχολεία. Με το καλό, καλά, αύριο έχουμε αγιασμό, θα μου πεις ψάλτη. Εντάξει, σωστό είναι αυτό, από Δευτέρα δηλαδή. Να ξέρετε όμως ότι τα φροντιστήρια της τρίτης λυκείου έχουν ξεκινήσει κανονικά εδώ και 2 εβδομάδες. Τα παρακολουθώ εγώ τα παιδιά εκεί στη γειτονιά μου. Λοιπόν, μπήκαμε σε κανονικούς ρυθμούς, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε όλοι. Θυμίζω πριν πάμε στην πρώτη μας καλεσμένη, πρώτον τον κύριο Ρίζο που τον έχουμε στην παρέα μας στις 8 παρατέταρτο, άρα περιμένω τα ερωτήματά σας, και μέσω Viber ήδη έχετε στείλει ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ο αριθμός του Viber που είναι μόνο για να στέλνετε μηνύματα, όχι για να με καλείτε, δεν μπορώ να απαντήσω, έτσι, γιατί κάποιοι καλείτε, Δημητράκη, δεν μου αρέσει ο τρόπος σου, 698-123-1003. Πάρα πολύ απλό. Είναι σαν κινητό τηλέφωνο δηλαδή. 698-123-1003. Συν τους τρόπους τους υπόλοιπους που επικοινωνούμε, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-00-170-174, είτε στο skyradio.gr, πάνω δεξιά που λείπε στην απόψη σου, γράφετε το μηνυματάκι, το στέλνετε και έρχεται μπροστά μου εδώ στην οθόνη που έχω στο κεντρικό ραδιοδάναμο. Η κυρία Μυρτώ Δεμήρη είναι στην παρέα μας. Η κυρία Δεμήρη είναι η αντιπρόεδρος του Σωματείου Σχολικών και Λυκείων Αττικής. Καλημέρα, κυρία Δεμήρη, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Ετοιμαζόμαστε για αύριο.
0: Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, σας κάλεσα καταρχήν, διότι πρώτον πρέπει να πω το εξής. Ότι εγώ, εσείς είστε πιο νεότεροι από μένα, μεγάλωσα με ό,τι απαγορεύεται τώρα στα κηλικία. Ό,τι απαγορεύεται τώρα, τα είχαμε εμείς στα κηλικία. Τώρα λοιπόν, αλλάξαν τα πράγματα ορθώς κατά την άποψή μου. Δηλαδή, φρούτα έχει πώς το λένε.
1: Γαλακτοκομικά
0: έχει μικρότερες φωλιάτες. Αυτό είναι εντυπωσιακό.
1: Δεν έχει φωλιάτες, θα σας διορθώνω. Καλό πρόσημο.
0: Με την καλή έννοια. Τα τυροπιτάκια που έχει δεν είναι τα μικρά.
1: Από φέτος θα είναι τυροπιτάκια.
0: Αυτό λέω. Άρα έχει φωλιάτες, αλλά μικρές. Δεν είναι.
1: Δεν έχει φωλιάτες.
0: Άντε πάλι. Τα τυροπιτάκια τι είναι, ρε παιδί μου, δεν είναι φωλιάτα. Όχι, ε.
1: Λοιπόν, ανέκαθεν, ναι, στα σχολικά κηλικία, πάνω από 10 χρόνια, ναι, επιτρεπόταν και συνεχίζει να επιτρέπεται ορθά να πουλάμε μόνο τυρόπιτα με φύλλο κρούστας που να έχει από λιπαρές ουσίες μόνο ελαιόλαδο.
0: Μάλιστα.
1: Η σχολιάτα είναι ένα προϊόν πολύ νόστιμο μεν.
0: Απαγορευμένο δε.
1: Γιατί έχει 50% μαργαρίνη.
0: Ναι, απαγορεύονται, να το πω και αυτό, αλλαντικά, παρασκευάσματα κρέατος, σάλτσες και γλυκά, πίτες με αλλαντικά, πίτσες με αλλαντικά, αλλαντικά και κρέατα και dressing απαγορεύονται.
1: Πολύ σωστά.
0: Να σας πω κάτι. Αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να κουβεντιάσουμε δύο πράγματα, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Το ένα είναι, μου είπατε κάτι που πραγματικά δεν το περίμενα, ότι τα παιδιά μπορεί να παραγγέλνουν να παίξω. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο?
1: Όχι, δεν υπάρχει απλά. Το ενδεχόμενο είναι το γεγονός, ειδικά από το γυμνάσιο και πάνω.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά αυθαίρετα κυκλοφορούν με το κινητό μέσα σχολεία και παραγγέλνουν delivery που έρχεται στα κάγκελα. Το λέω γρήγορα.
0: Ναι, συγγνώμη, αλλά στα κάγκελα η ιστορία αυτή. Δηλαδή,
1: είναι στα κάγκελα και τα παιδιά κι εμείς.
0: Ναι. Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί όμως. Δεν υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, γιατί το Υπουργείο και η αρμόδια αναπληρώτρια υπουργός κάλεσε εκπαιδευτικούς, λέει, και διευθύνσεις να εστιάσουν την προσοχή τους στο θέμα των delivery, παρακαλώ πάρα πολύ, στα σχολεία. Αλλά είναι εντυπωσιακό το γεγονός αυτό καθεαυτό. Και το δεύτερο.
1: Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί καταρχάς.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαστε λίγο απεσιόδοξοι σαν κλάδος προς το θέμα του delivery και των εξωτερικών εισερχομένων. Ναι. Συν να προσθέσω και τα παιδιά που βγαίνουν από το σχολείο και πάνε στα πλησίαστερα καταστήματα, περίπτερα, φούρνους, σούπερ μάρκετ και προμηθεύονται.
0: Μπορούν τα παιδιά, τα μεγάλα παιδιά, θέλω να πω, του λυκείου υποψιάζουμε, να βγουν έξω από το σχολείο?
1: Δεν θα έπρεπε να μπορούν. Αλλά μπορούν.
0: Ναι.
1: Ακόμα και σαν γονιός δηλαδή να το δω, είναι επικίνδυνο, ναι, για πάρα πολλούς λόγους.
0: Προφανώς. Αυτό είναι ένα ζήτημα γενικώς που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Από την άλλη μεριά, καλά καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει ακόμα τιμολόγιο σε κάποια πράγματα, διότι σας ομολογώ, σας το είπα στο τηλέφωνο, ότι φίλος ακροατής με έβαλε στο παιχνίδι να δω λίγο τα πράγματα τα οποία οριοθετούνται φέτος για τα κηλικία των σχολείων. Ας πούμε, τα τυροπιτάκια τι τιμή θα έχουν σήμερα? Τα τυροπιτάκια αυτά, τα ατομικά, ρε παιδί μου, τα οποία θέλεις. Ξέρω εγώ, αντί για μια τυρόπιτα θέλεις 5, υποτίθεται, ή 4. για να...
1: Πολύ καλά τα λέτε.
0: Ναι, τι κόστος έχουν αυτά, δηλαδή πόσο θα κοστίζουν, ξέρουμε.
1: Μειώθηκαν από τον όγκο κατά πάρα πολύ στα γραμμάρια που επιτρέπεται πλέον να πουλάμε.
0: Ναι.
1: Αλλά στη χονδρική δεν μειώθηκε σχεδόν καθόλου η τιμή τους. Δηλαδή στη τιμή που αγοράζουμε εμείς, η τιμή δεν μειώθηκε. Ένα προϊόν που είχε 180 γραμμάρια 55 λεπτά, τώρα πάει στα 100 γραμμάρια δια του νόμου. Και πάει στα 52 λεπτά η τιμή χονδρικής. Από την άλλη, το Υπουργείο ακόμα δεν έχει εκδώσει τον κατάλογο διατίμησης που προσδιορίζει τις τιμές.
0: Όλα τα προϊόντα είναι σε διατίμηση στα κυλικεία?
1: Όχι. Είναι κάποια βασικά προϊόντα τα οποία πρέπει να είναι σε διατίμηση για να υπάρχουν ελεγχόμενες τιμές.
0: Μάλιστα. Για να
1: ώστε να μπορούν
0: παιδιά.
1: Και τα παιδιά που δεν έχουν οικονομική ευχέρεια να μπορούν να προμηθευτούν κάτι και να περάσουν αυτά τα τεράστια 8 ώρα που έχουν.
0: Ναι. Αλλάζει και άλλα πράγματα όσον αφορά την υποδομή των κυλικίων των σχολείων. Δηλαδή πρέπει να έχετε και άλλους και άλλα. Πώς να το πω τώρα, αλλά
1: εξοπλισμό και λοιπά, χώρο.
0: Ναι ή όχι.
1: Δεν αλλάζει από τον νόμο, αλλάζει εκ των συνθηκών πρέπει κάποια πράγματα να τα αλλάξουμε.
0: Ναι.
1: Από την άλλη τα σχολικά κυλικεία είναι κάτι τρύπες, θα το πω έτσι λαϊκά, πολύ μικροί χώροι που δεν παίρνουν πολλών επιδιορθώσεων. Και αυτό μας ζορίζει επίσης, όμως αυτό δεν είναι το σοβαρότερο πρόβλημα. Το σοβαρότερο πρόβλημα είναι ότι έχουμε... ετηθεί στην κυρία Γαπηδάκη να εκλογικευτεί λίγο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο ως προς τις ποσότητες, να υπάρχουν μικρές, αλλά να έχουν τα παιδιά και επιλογές, ναι σωστές, ναι υγιεινές, ναι είμαστε υπέρμαχοι, ότι δεν θέλουμε τα παιδιά μας να είναι ούτε παχύσαρκα, ούτε να τρέφονται βλαβερά, γιατί είναι τα παιδιά μας.
0: Προφανώς, από εκεί πρέπει να ξεκινάμε. Την βελτίωση της κατάστασης και να
1: μαθαίνουν. Αλλά όχι με ένα πλαίσιο το οποίο είναι στερητικό, επιβαλλόμενο, αποτρεπτικό, να μην κάνει την διάθεση για υγιεινή προσέγγιση στη διατροφή,
0: okay.
1: Κάτι που επιβάλλεται και τα παιδιά θα αντιδράσουν. Να είναι κάτι που να είναι επιλογή τους. Να έχουν κάπως εκπαιδευτεί σε αυτό.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Με έναν τρόπο παιδαγωγικό, ομαλό, να θέλει το παιδί να έρχεται να ζητάει το πιο υγιεινό προϊόν και όχι να του πω 100 γραμμάρια τυροπιτάκι, αυτό είναι και άμα σ' αρέσει. Είναι ένα άσχημο τρόπο να προσεγγίσει.
0: Ναι, προφανώς θα πει εγώ
1: την αλλαγή.
0: Ναι, θέλω δύο, όχι, ναι, δεν θα με φτάσει το ένα, θέλω δύο γιατί κλπ. Αλλά είναι ένα ζήτημα όσον αφορά τα τιμολόγια, νομίζω, ενώ οι τιμές που πρέπει να υπάρχουν.
1: Ξέρετε κάτι. Θέλω δύο, αλλά ανεβάζει το κόστος αυτό το δύο.
0: Ναι, προφανώς.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς, αυτό έχετε δίκιο.
1: Όταν το δύο κοστίζει όσο το ένα από αύριο, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα για το παιδί.
0: Μια κουβέντα για να κλείσουμε. Τα παιδιά αγοράζουν, θέλω να πω ότι έχουν τη δυνατότητα. Γενικά θέλω να πω, κυρία Δεμήρη.
1: Τα τελευταία 2-3 χρόνια υπάρχει ζόρισμα μεγάλο στο χαρτιλίκι των παιδιών.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που εμείς. Πάντα με μια αγωνεϊκότητα βλέποντας τα παιδιά, γιατί είναι παιδιά και βγαίνεσαι και τα αγαπάς, δίνουμε σε παιδιά προϊόντα με διακριτικό τρόπο χωρίς να τα παίρνουμε σε δύσκολη θέση, γιατί ναι, υπάρχει στρίμωγμα, υπάρχει ζόρισμα, Τευτέρι, αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ.
0: Τευτέρι, ναι.
1: Τευτέρι forever, δεν θα αλλάξει αυτό ποτέ, αλλά ναι, υπάρχει ζόρισμα μεγάλο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό, συγγνώμη θέλω να το πω, αυτό είναι κάτι το οποίο φέρνει. Παίζει μεγάλο ρόλο στην παιδική παχυσαρκία. Το φτηνό, η φτηνή τροφή σίγουρα έχει πιο χαμηλές προδιαγραφές.
0: Εντάξει, αυτό
1: ισχύει. Τα παιδιά φέρνουν απ' έξω και από το σπίτι τους πολύ χαμηλής ποιότητας προϊόντα. Αυτό πρέπει με έναν τρόπο να αντιμετωπιστεί. Έτσι.
0: Αν αυτό υπάρχει, η κυρία Δεμήρη, και δεν υπάρχουν χρήματα, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά στην περίπτωση αυτή, ειδικά αν φέρνουν από το σπίτι τους. Γιατί...
1: Μπορεί, αν θέλει η κυβέρνηση, να χρηματοδοτήσει μια ενέργεια. Μπορούν να διανέμονται από τα κυλικεία δωρεάν φρούτα στα παιδιά για να τους γίνει συνήθεια. Αφού είναι δωρεάν, θα το πάρω. Άρα θα μάθω και να το τρώω. Το μήλο, το αχλάδι και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα.
1: Είναι και αυτός ένας τρόπος εκπαίδευσης.
0: Σωστή παρατήρηση.
1: Να αλλάξω διατροφικές συνήθειες.
0: Ευχαριστώ.
1: Να φέρνει το παιδί να κρουαστάνει.
0: Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να είμαστε καλά. Σας ευχαριστώ.
1: Καλή αρχή.
0: Να μιλήσουμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μυρτώ Δεμήρη, αντιπρόεδρος του Σωματείου Σχολικών Κυλικίων. Πολύ ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει για τα κυλικεία. Μπράβο σας. Λοιπόν, γρήγορα, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αναζητάτε μια νέα επαγγελματική πρόκληση, η Νόβα σας περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Μετροπόλιταν Expo στο Hall 1 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνωρίστε από κοντά την ομάδα της Nova, ανακαλύπτοντας τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σας προσφέρει. Πάρτε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό για να κερδίσετε μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8. Και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Μην το χάσετε, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σιγά την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
13: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
14: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
15: This is going to be absolutely massive.
16: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
18: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών.
19: Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, κατά μήκος του Γέρακα και της Σπαλήνης, λόγω τροχαίου ατυχήματος. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Κηφισού και στο Σκαραμαγκά. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει η κλινική στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης για να πραγματοποιήσει ιατρική πράξη, λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Αστυνομική συνοδεία εισαγγελέα θα μεταβούν σήμερα στην κλινική για να εξετάσουν μεταξύ άλλων αν διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης ανέφερε πως το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών δήλωσε ότι ελέγχεται ο φάκελος του ιατρείου, η άδεια λειτουργία, το αντικείμενο και οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, αφέθηκαν ελεύθεροι από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα. Την καταβολή μερίσματος $5,000 σε κάθε ενήλικο πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών, αν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατηρεί στον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές στις αρχές Νοεμβρίου, υποσχέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΗ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
22: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Μυρτό και Πόπι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα το οποίο ενεργοποίησε το σύστημα για το τροχαίο που έχουμε στην Αττική Οδό. Αυτό είναι τώρα το άμεσο του Viber που πλέον έχουμε και εδώ στο Sky. Θυμίζω 698-123-1003 είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου. Δεν είναι όμως κινητό τηλέφωνο για να με καλέσετε, είναι μόνο για να στέλνετε μηνύματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες μου και τις δύο. Κύριος Κολιομιχάλης, γρήγορα για τα τσικίνη.
23: Καλημέρα. Όπως τα λένε η κυρία Πόπη και η κυρία Μυρτό, λοιπόν. Μ' ακούς, Γιώργο?
0: Βεβαίως, πεντακάθαρα.
23: Ωραία. Αττική οδός ρεύμα προς το αεροδρόμιο, κατά μήκος του Γέρακα και της Παλίνης. Υπάρχει μποτιλιάρισμα, γιατί έχει τουμπάρει ένα γιοταχή, με λίγα λόγια. Λίγο πριν φτάσουμε στην ανατολική περιφερειακή, που μας πηγαίνει προς Ραφίνα, για να καταλάβουν όλοι
0: μάλιστα,
23: και όλες.
0: Μάλιστα.
23: Δεν τρέχουμε εκεί. Έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματα της Κηφισού και στο Σκαραμαγκά και στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
24: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
25: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
26: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
27: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
25: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
1: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχήν να πω καλημέρα στον Χάρη στο Μάντσεστερ, ο οποίος μου στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Αλεξάνδρα, μισό λεπτό θα γυρίσω. Να πω καλημέρα και στον Νίκο. Είναι νοσηλευτής ο Νίκος και του κάνουμε παρέα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Αλεξάνδρα μου λέει το εξής: με αφορμή την κουβέντα που κάνετε, λέει, με την εκπρόσωπο των Κυλικίων, μου έλεγε χθες η κόρη μου, η οποία είναι δασκάλα, στο χθεσινό, λέει, σύλλογο διδασκόντων που έγινε στο σχολείο, κάποιοι δυσανασχέτησαν, λέει, στη σύσταση που έκανε η διευθύντρια να μην κρατούν καφέ, λέει, στην αίθουσα διδασκαλίας. Γιατί ρε παιδιά, να μην πίνουν καφέ? Εντάξει, δεν κακό, λέω εγώ τώρα, γενικά. Καλημέρα σας, κυρία μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως ο κύριος Σέρκος Χαρουτουνιάν. Ο κύριος Χαρουτουνιάν, για όσους θυμάστε, είναι ο αντιπρόεδρος του ΦΑΟ. Ο ΦΑΟ είναι ο Διεθνής Οργανισμός Γεωργίας και Τροφίμων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τον κάλεσα για να κάνουμε μια κουβέντα, γιατί εμείς λέμε τα δικά μας εδώ για τον πληθωρισμό και τα προϊόντα κλπ. Αλλά ο ΦΑΟ όλο και βγάζει και παρακολουθεί καταρχήν τις τιμές διεθνώς των προϊόντων. Του μπαμπάκι, το στάρι, κυρίως προϊόντων τα οποία καταναλώνουμε, όπως καταλαβαίνετε, τα οποία είναι αρκετά ψηλά. Κύριε Χαρουτουνιάν, τι κάνετε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Μια μικρή διόρθωση.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Είμαι αντιπρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου για Ευρώπη και Κεντρική Ασία και όχι σε όλο το ΦΑΟ. Δεν έχω τόσο ψηλή θέση.
0: Συγγνώμη που σας ανέβασα παραπάνω. Λοιπόν, για δώστε μας, κύριε Χαρουτουνιά, λίγο την εικόνα. Τι γίνεται με τα προϊόντα? Γιατί αυτό είναι ανησυχητικό, το γεγονός δηλαδή ότι οι τιμές είναι ψηλά. Και το λέω αυτό διότι αυτά τα προϊόντα, τα οποία είναι χρηματιστηριακά προϊόντα, επηρεάζουν στη βάση τους όλα τα προϊόντα τα οποία καταναλώνουμε, σωστά?
2: Σωστά. Από την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, που είχαμε πει ότι την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος στο κόλπο φτωχήναμε όλοι κατά 2%, έκτοτε έχει κυλήσει αρκετό νερό στα βλάκι. Θα σας πω διάφορα στοιχεία.
0: Παρακαλώ.
2: Εννοείται οι τιμές των πετρελαίων και τα λοιπά, τα ξέρετε, και του φυσικού αερίου.
0: Ναι.
2: Αυτά που είχαν ανέβει πάρα πολύ ήταν τα λιπάσματα, γιατί το 70-80% της ουρίας και του θιαφιού παράγεται στον κόλπο.
0: Μάλιστα.
2: Σε αυτή τη φάση έχουμε μια εξισορρόπηση των τιμών και έχει κατέβει λίγο, γιατί στην ουρία μπήκε αρκετά δυναμικά μέσα η Κίνα, με αποτέλεσμα να μειωθεί κατά 20% η τιμή της.
0: Ναι.
2: Και έχουν βρεθεί καινούργιοι τρόποι, το green ammonia και τα λοιπά, το οποίο έχουν μειώσει. Δυστυχώς όμως οι τιμές των
0: προϊόντων
2: τα οποία τρώμε έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν αρκετά. Ιδιαίτερα το ρύζι, το οποίο διεθνώς φτάνει και το 19% η αύξηση, το σογέλαιο. Και αυτή την εποχή αρχίζει και αυξάνεται και το σιτάρι.
0: Υπάρχουν προϊόντα, κύριε Χαρουτουνιάν, που πέφτουν, δηλαδή σε βάση αυτών των... της λογικής του σταριού και λοιπά, υπάρχουν αντίστοιχα προϊόντα?
2: Όχι, αυτή τη στιγμή ελάχιστα. Μάλιστα. Θα σας πω κάτι. Θα σας δώσω κάποια στοιχεία για τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός, οι χώρες που οι ήπειροι που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν η Αφρική και η Ασία. Ο πληθωρισμός ήταν 5,2%. Και λίγο λιγότερο ήταν η Λατινική Αμερική με 3,9% και η Ευρώπη ακόμα λιγότερο. Εμείς είμαστε όμως ψηλότερα από την Ευρώπη, όπως ξέρετε.
0: Ναι, ναι. Αυτά δεν είναι καλά μηνύματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι το γεγονός αυτό καθεαυτό σημαίνει ότι αφού το βασικό προϊόν, επιμένω, ναι, γιατί μετά έχουν και εξέλιξη τα προϊόντα αυτά σε διάφορα προϊόντα στα οποία εντάσσονται, ακριβένουν και οι τιμές. Άρα σημαίνει δηλαδή ότι ενδεχομένως να δούμε συνέχεια της αύξησης των τιμών στα προϊόντα.
2: Ναι, γιατί κοιτάξτε, καταρχάς, όπως είπαμε και κάποια την προηγούμενη φορά, μόνο τα ασφάλιστρα των καραβιών τα οποία ερχόντουσαν από τις περιοχές αυτές ήταν περίπου 0,2% της αξίας του εμπορεύματος, τώρα είναι 8-10%.
0: Τεράστια διαφορά.
2: Μόνο αυτό να λάβετε υπόψη.
0: Συν το γεγονός, γιατί μου το είπατε και ως, θέλω να το βάλω και αυτό πάνω στο τραπέζι, ότι ας πούμε στην Αφρική, ας πούμε, που έχουμε σημαντικά προβλήματα με χώρες που έχουν αδυναμία να καλύψουν τις ανάγκες τους σε τρόφιμα κλπ, θα μεγαλώσει και ο αριθμός των μεταναστευτικών ροών λόγω αυτής της κατάστασης.
2: αυτό είναι κάτι που πάντα ελέγχουμε και πάντα είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς εμείς οι Ευρωπαίοι δεν το βλέπουμε έτσι εύκολα, αλλά στο τέλος ο κόσμος αυτός μετακινείται προς την Ευρώπη.
0: Και γενικότερα μας τυπάνε την πόρτα περισσότεροι άνθρωποι λόγω αυτής της κρίσης, η οποία κρίση είναι, δεν μπορεί να την πει κανείς διαφορετικά, είναι μια κρίση η οποία είναι σε εξέλιξη.
2: Έτσι όπως το λένε, λεγότανε παλιά τοπική κρίση, η οποία γίνεται τώρα σιγά σιγά παγκόσμια κρίση.
0: Μάλιστα. Μπορεί να παρέμβει πουθενά, κύριε Χαρτουνιάν, ο ΦΑΟ? Δηλαδή θέλω να πω ότι στις αρμοδιότητες του μπορεί να κάνει μια παρέμβαση ή απλώς διαπιστώνει το πρόβλημα?
2: Οι αρμοδιότητες του ΦΑΟ είναι καταρχάς η μείωση της φτώχειας και η μείωση της πείνας.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό γίνεται, ο ΦΑΟ κάνει πάρα πολλά έργα στην Αφρική προσπαθώντας να βοηθήσει. Mm-hmm. Στην Ουκρανία, η οποία παράγει περίπου το 75 με 78% των σιτηρών της Ευρώπης, έκανε μια μεγάλη προσπάθεια, ξόδεψε πάρα πολλά χρήματα για να έχουμε την ίδια παραγωγή, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο. Σας δώσω ένα παράδειγμα.
0: Έτσι για να κλείσουμε σας παρακαλώ. Ναι.
2: Παρήχθη μεγάλη ποσότητα σιτηρών στην Ουκρανία, η οποία όμως δεν μπόρεσε να φύγει έξω λόγω
0: του μπλοκαρίσματος τη Μαύρη Θάλασσα.
2: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, λόγω της κλιματικής αλλαγής τα ποτάμια στην Ευρώπη έχουν στερέψει, με αποτέλεσμα να πηγαίνουν τα καράβια με το 50% της δυναμικότητας.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν και άλλα προβλήματα τα οποία το ένα
0: επηρεάζει το άλλο.
2: Επηρεάζει το άλλο, ακριβώς.
0: Κύριε Χαρτουνιάν, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Την καλημέρα
2: μου. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλή δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σέρκος Χαρτουνιάν, να σας πω ότι είναι και καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Κύριος Χαρτουνιάν, επαναλαμβάνω, αντιπρόεδρος του Οργανισμού Γεωργίας και Τροφίμων σε Ευρώπη και Αφρική. Καλά, θυμάμαι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά για το κομμάτι αυτό, για να έχουμε και μια εικόνα στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την ιστορία των τιμών στα προϊόντα. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια και την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk.
7: Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοίτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
12: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
13: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
0: Λοιπόν, πολλά ερώτηματα έχουμε για τον κύριο Ρίζο και σήμερα με την έκπληξη μέσω Viber είναι ακόμα περισσότερο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Διονύση. Κύριε Ρίζο, καλημέρα σας.
26: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Διονύση, πριν ξεκινήσουμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, το 500άρικο που θα δώσει του χρόνου, πρώτα Θεός, να είμαστε καλά στους δημοσίους υπαλλήλους, αυτό δεν είναι καθαρό, είναι μεικτό. Άρα μπαίνει ένα κομμάτι και στη σύνταξη, σωστά?
26: Όλα τα ποσά τα οποία αναφέρονται είναι μεικτά. Τώρα, εάν αυτό το ποσό χορηγηθεί εν είδη 13ου μισθού,
0: ναι,
26: τότε θα είναι ποσό στο οποίο θα παρακρατούνται και εισφορές εργοδοτικές και εργατικές και θα συνυπολογίζεται στις συντάξιμες αποδοχές. Εάν είναι της μορφής που χορηγείται και στους συνταξιούχους σαν έκτακτη ενίσχυση, όχι.
0: Μάλιστα. Ξαναλέω, τα 400 ευρώ των συνταξιούχων όμως είναι καθαρά.
26: Τα 400 ευρώ των συνταξιούχων είναι, όταν λέμε καθαρά, εννοούμε ότι όχι αφορολόγητα είναι...
0: Όχι, ναι, αλλά είναι το 400 ευρώ θα μπουν στο λογαριασμό τους.
26: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
26: Ναι, ναι.
0: Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το λέει αυτό γιατί ρωτάει και η φίλη μας η Μορφέτα από την Κεφαλονιά. Λοιπόν, πάμε σε ερωτήματα.
26: Ναι, ναι.
0: Φύγαμε. Ο Λάμπρος. Υπηρέτησα θητεία 23 μήνες ως δόκιμος έφεδρος εξωματικός. Πληρώνουν τους 18 μήνες κανονικά. Γίνονταν κρατήσεις για σύνταξη? Θέλω να κάνω εξαγορά λέει, πλασματικών ετών, λέει ο Λάμπρος.
26: Όχι, δεν γινόταν κρατήσεις για σύνταξη. Εξαγοράζεται κανονικά ως στρατιωτική θητεία εν λόγω χρόνου.
0: Ναι. Λέει ο φίλος μας ο κύριος Κιμιονής, δικηγόρος, συνάδελφός σου, τι γίνεται λέει για τη διαφορετική αντιμετώπιση του συνταξιούχου για τους κάτω από 65 και πάνω από 65.
26: Ήτανε αυτό το θέμα με το ηλικιακό όριο, το έχουν θέσει και οι ομοσπονδίες των συνταξιούχων. Δυστυχώς έχει τεθεί σαν όριο ηλικιακό η χορήγηση του ποσού των 400 ευρώ. Υπενθυμίζω ότι όταν κόπηκαν τα δώρα το 2012 με το νόμο 49 του 2012, το όριο ηλικίες που χορηγούνταν τότε ήταν τα 60. Δηλαδή το έπαιρναν το ποσό της 13ης σύνταξης όσο ήταν πάνω από 60.
0: Μάλιστα.
26: Τώρα δεν έγινε αυτό, το παίρνουν μόνο όσοι είναι πάνω από 65. Δυστυχώς το ηλικιακό όριο είναι υψηλό, έτσι ώστε μένουν έξω πολλές κατηγορίες συνταξιούχων, όπως είναι αυτοί που έχουν βγει με 40 χρόνια στα 62, όπως είναι οι συνταξιούχοι με τα βαρέα, ειδικές περιπτώσεις λοιπόν, οι οποίες δεν θα πάρουν το ποσό αυτό.
0: Ο Παναγιώτης, 62 ετών με 11.880 ένσημα, έχει καταθέσει για σύνταξη. Έχω 6 μήνες επιδοτούμενη ανεργία το 87 που ο ΕΔ ακόμα το ψάχνει. Θα παραιτηθώ 31 δωδεκάτου. Αν δεν βρεθούν, συμφέρει να αναγνωρίσω?
26: Φυσικά, πρέπει να με αναγνωρίσει για να πάρει πλήρη σύνταξη.
0: Άρα πρέπει να αναγνωρίσει και αυτούς τους 6 μήνες, σωστά?
26: Ναι, ναι.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο Δημήτρης από την Πάτρα, 55 ετών. Πληρώνει από το 89 ΤΕΒ, έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Αν μπορεί τώρα να βγει σε σύνταξη. Μικρός μου φαίνεται.
26: Πόσο είναι τώρα?
0: 55. Α, συγγνώμη, Δήμητρα, όχι Δημήτρης. Δήμητρα. Τον μπέρδεψα. Δήμητρα.
26: Αν έχει λίγο ΙΚΑ, μπορεί να χρησιμοποιήσει διατάξει διαδοχικής και να συνταξιοδοτηθεί περίπου στα 60 με διατάξει διαδοχικής ασφάλισης.
0: Η Κυριακή, γεννημένη το 67, εργάζεται σε εταιρεία λιανικής πώλησης ρούχων. Μέχρι στιγμής δεν μας έχουν περάσει τις τριετίες στο μισθό μας. Βασικός επικείμενη ερώτηση στο λογιστήριο μας είπε ότι ο εργοδότης δεν θα δώσει αναδρομικά. Τι πρέπει να κάνουμε στην περίπτωση αυτή?
26: Πρέπει να το διεκδικήσουν. Έπρεπε ήδη από 1η-1η-24 να έχουν περάσει οι τριετίες.
0: Ναι, άρα υποχρεωτικά πρέπει να περάσουν. Καλά, καταλαβαίνω. Okay. Λοιπόν, η φίλη Χαρά από τον Πειραιά. Γεννημένη το 72, ένσημα μέχρι σήμερα 8.550, παλιά ασφαλισμένη, δηλαδή από το 92, δύο παιδιά το 7 και το 10. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη και τι με συμφέρει, αν χρειαστεί να εξαγοράσω ένσημα με τα σημερινά δεδομένα, ποιο το κόστος?
26: Τα 62 τους μπορεί να βγει, δυστυχώς είναι γεννητής το 72, άρα δεν εντάσσεται σε κάποια τις μεταβατικές περιόδους,
0: ναι.
26: Οπότε θα έχει συμπληρώσει τότε 12.000 ημέρες ασφάλισης και θα συνταξιοδοτηθεί χωρίς κάποια εξαγορά.
0: Okay. Ο φίλος ο Γιάννης κάνει ένα γενικό ερώτημα, λέει, θα ήθελα να ρωτήσω για τα της εξαγοράς. Τα κάνουμε με τον τελευταίο μισθό του μήνα που καταθέτουμε για σύνταξη ή με το μέσο όρο της τελευταίας χρονιάς?
26: Η εξαγορά πλασματικών ετών γίνεται με την, ο υπολογισμός με τον τελευταίο μήνα πριν την υποβολή της αίτησης
0: συνταξιοδότησης.
26: Η συνταξιοδότηση. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν κάποιος υποβάλει αίτηση τώρα το Σεπτέμβριο, θα υπολογιστεί με το μισθό του Αυγούστου.
0: Okay. Και ρωτάει επίσης, τα 100 ένσημα της τελευταίας πενταετίας, 100 ένσημα κάθε χρόνο είναι για αυτούς που εξαγοράζουν για πλήρη ή για μειωμένη, ή δεν έχει σχέση?
26: 100 ένσημα να έρθουν την τελευταία πενταετία είναι για τις περιπτώσεις που επιθυμούν να συνταξιοδοτούν με μειωμένη σύνταξη και δεν έχουν τις προϋποθέσεις. Είναι μάλλον απαραίτητη προϋπόθεση για να πάρεις τη μειωμένη.
0: Okay.
26: Την πλήρη σύνταξη δεν είναι απαραίτητο να έχεις 100 ένσημα να έρθουν την τελευταία πενταετία, αρκεί να έχει τώρα 12.000.
0: Ο Θοδωρής, γεννημένος το 64, ξεκίνησε να εργάζεται τον Μάρτιο του 95, μηχανολόγος ΤΣΜΕΔΕ, ελεύθερος επαγγελματίας. Από την 1η-1η-98 μέχρι 31-12-99 μισθωτός ΤΣΜΕΔΕ και από τότε ελεύθερος επαγγελματίας και σήμερα είναι στον ΕΦΚΑ. Πότε μπορώ να πάρω πλήρη σύνταξη εξαγοράζοντας 7 έτη που δικαιούμαι, πάντα λέει στην υψηλότερη κατηγορία ασφάλισης?
26: Από τη στιγμή που ο χρόνος του έχει ξεκινήσει τότε, πρέπει να συμπληρώσει πρώτα 33 χρόνια πραγματικής ασφάλισης,
0: ναι,
26: τα οποία θα τα συμπληρώσει λογικά περίπου το 2031, θα εξαγοράσει 7 πλασματικά χρόνια, να κλείσουν 40 και θα πάρει πλήρη σύνταξη.
0: Λοιπόν, τώρα καταπληκτικός. Ο Παναγιώτης, για να κλείσουμε, τώρα έχουμε ανοίξει Viber εδώ πέρα και γίνεται χαμός, Διονύση, από ερωτήσεις. Δεν μπορεί να φανταστείς τι γίνεται. Λέει, πολιτικός μηχανικός με καταγωγή από την Κύπρο, όπου έχω περιουσιακά στοιχεία, αλλά διαμένω μόνιμα στην Ελλάδα από το 86. Υπέβαλα αίτηση συνταξιοδότηση το τέλος του Γενάρη του 25 και μου καταβάλλεται προσωρινή, αλλά χωρίς να έχει βγει ακόμα η οριστική με απόφαση του ΕΦΚΑ. Στελεχώνω και δηλώνω ως υπάλληλος από κατασκευαστική εταιρεία στην Κύπρο από το 10 έως το 26, όπου και μου δηλώνεται το ελάχιστο εισόδημα περίπου 5.500 ευρώ το χρόνο και καταβάλλονται κοινωνικές ασφαλίσεις στην Κύπρο. Το εικονικό εισόδημα που εμφανίζεται στην Κύπρο είναι αφορολόγητο κάτω από 20.000 ευρώ. Δικαιούμαι μικρή σύνταξη από την Κύπρο ή ελάχιστη? Πρέπει να δηλωθεί στην Ελλάδα η σύνταξη από την Κύπρο όταν αυτή βγει?
26: Όταν αυτή βγει φορολογικά θα δηλωθεί ούτως ή άλλως.
0: Okay.
26: Όμως και επίσης μπορεί να εφόσον συνταξιοδοτηθεί από την Ελλάδα, μετά να συνταξιοδοτηθεί αυτοτελώς και από την Κύπρο, αφού πληρώνει, όπως μας λέει, κοινωνικές ασφαλίσεις στον Κυπριακό φορέα. Άρα μπορεί να πάρει σύνταξη και από εκεί. Είναι αναλόγως το που έχει πληρώσει ασφαλιστικές φορές.
0: Okay, άρα λοιπόν υπάρχει αυτό. Διονύση, προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Κάποια στιγμή θέλω να μιλήσουμε, γιατί έλεγα νωρίτερα τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν εχθές, ότι φέτος σε σχέση με πέρυσι έχουμε πολύ περισσότερες αιτήσεις συνταξιοδότησης. Και θέλω να κάνουμε μια κουβέντα γενικότερα. Γιατί υπάρχει αυτή η τάση, όλο και περισσότεροι που έχουν δικαίωμα βεβαίως να βγουν.
26: Θα σπάσουμε το ρεκόρ φέτος. Ναι. Δεν έχει να κάνει με αλλαγές ορίων που γινόταν παλιά, δηλαδή που έσπευταν όλοι να υποβάλουν τις συνταξιοδότησεις για να αποφύγουν τις αλλαγές ορίων.
0: Αλλά
26: πλέον βολεύει πάρα πολύ το καθεστώς του υποβάλλω έτσι συνταξιοδότηση και συνεχίζω να εργάζομαι.
0: Μάλιστα.
26: Άρα, πάρα πολλές περιπτώσεις οι οποίες έχουν κατοχυρωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης υποβάλλουν την αίτηση έτσι ώστε να έχουν δεύτερο εισόδημα από τη σύνταξη και παράλληλα να συνεχίζουν στην εργασία του.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Διονύση, την καλημέρα μου. Να είσαι καλά.
26: Ευχαριστώ, καλημέρα, καλημέρα στου κρατέ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διονύση Ρίζο, ο άνθρωπό μα κάθε Πέμπτη, βλέπετε με τι ταχύτητα απαντάει στα ερωτήματά μα. Κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και ο κύριος Άρης Πορτοσάλτε είναι έτοιμος για το σημερινό του δίωρο. Καλημέρα σας, Sky 100,3.
14: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
15: Τσεκ.
14: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
16: Τσεκ.
14: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
15: Και αυτά τσεκ.
14: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
16: Τσεκ.
14: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
17: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
15: Σχολικά, τσεκ.
18: Σχολείο Μουστάκας.
17: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
27: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
28: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
29: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
30: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
31: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
32: 4 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
33: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
32: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσανικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
34: Η ώρα είναι 8.
35: Είμαι ο Φιλέας.
36: Και εγώ η Φογκ.
35: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
36: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
35: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
36: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
35: Και πώς γίνεται αυτό?
36: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
35: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
36: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
35: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από το ύψος του κόμβου Δουκίσης Πλακεντίας μέχρι το ύψος της Ανατολικής Περιφερειακής Σημητού, λόγω τροχαίων συμβάντων. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφορείο Κηφισού, στο Σκαραμακά και στο λιμάνι του Πειραιά. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει η κλινική στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης για να πραγματοποιήσει ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Αστυνομική συνοδεία εισαγγελέα θα μεταβούν σήμερα στην κλινική για να εξετάσουν μεταξύ άλλων εάν διέθεται όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Πρόσθεσε ότι η πλασμαφαίρεση, την οποία πραγματοποίησε ο τραγουδιστής, είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο, από αιματολόγο ή σε κλινική η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε ότι ελέγχεται ο φάκελος του ιατρείου, η άδεια λειτουργίας, το αντικείμενο και οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό. Παράλληλα, οι αρχές θα διενεργήσουν έρευνα και στο σπίτι του τραγουδιστή. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, αφέθηκαν ελεύθεροι από την υποδιέθεση. Διεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών, οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και σύζυγός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός παθολόγος φέρεται να κατέθεσε πως δεν έχει καμία εμπλοκή στο συγκεκριμένο περιστατικό και πως την πλήρη διαχείριση της κλινικής την έχει η σύζυγός του, η οποία είναι γυναικολόγος στην ειδικότητα. Τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της Συμφωνίας για την Ανάπτυξη της Ασπίδας του Αχιλέα. Εκπρόσωπος του State Department, απαντώντας σε ερώτηση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων σχετικά με τη συμφωνία και την ενίσχυση της ελληνοϊσραηλινής αμυντικής συνεργασίας, ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία η οποία προωθεί τους κοινούς στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Η αμερικανική τοποθέτηση ακολουθεί την υπογραφή στο Τελάβιβ της διακρατικής συμφωνίας ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου αντιεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος, το οποίο θα παρέχει επίσης προστασία από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν, μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα. Η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στο Μητροπολιτικό Ιερόναο Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλίας. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννινών. 100 κιλά κοκαίνης εντόπισε και δέσμευσε κλιμάκιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα. Η έρευνα βασίστηκε σε πληροφορίες του Γραφείου της Αμερικανικής Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν στο αεροδρόμιο μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα προερχόμενα από την Κολομβία. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 6 ύποπτοι, περισσότεροι αλβανικής υπηκότητας. Κάποιοι από αυτούς συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο όπου πήγαν να παραλάβουν τα ναρκωτικά και 2 στο Μαραθώνα, όπου πιθανολογείται ότι επρόκειτο να αποθηκευτεί κοκαίνη. Την έρευνα της ΑΔΕ συνέδραμαν αστυνομικοί της ΔΕΕ Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ισπανός Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα στις 9 και 4 στο ΆΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη της League Face του Κυπέλλου Ελλάδα Super Bet ρίχνεται σήμερα στις 6 παρατέταρτο ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική.

0: Για με 5 μπούφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά υπηρετικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά, ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι και πάλι βόρειο-δυτικοί 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της Πέμπτης. Ο μήνας έχει 10, ήδη 10 του μηνός Σεπτεμβρίου, ο οποίος τρέχει. Αύριο με το καλό ανοίγουν τα σχολεία. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλο τον μαθητόκοσμο. Θα κουβεντιάσουμε το τι πρέπει να αλλάξουμε σε ό,τι αφορά στην ιστορία της Πίζα και ανεξαρτήτως των επιτυχιών που θα έχουμε στην Πίζα, νομίζω ότι θα πρέπει να επαναφέρουμε με κεντρικό σύνθημα, κύριε Πρωθυπουργέ, αυτό που είχατε πει κάποτε, ότι δεν είναι ντροπή η αριστεία, αλλά πρέπει να παρακινούμε τους ανθρώπους, όλους μας δηλαδή, και εμείς τον εαυτό μας, να γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Όχι με την έννοια του να κομπορημονούμε με την αριστεία μας, ούτε να κομπορημονούμε ότι τελειώσαμε, ξέρω εγώ, τα τόσα πανεπιστήμια, αλλά δεν γίναμε άνθρωποι. Σχηματικά το λέω λαϊκά, όπως στην Καθομιλουμένη το συζητούμε πολλές φορές. Αλλά θα πρέπει, κύριε Πρωθυπουργέ, μια που σας κατηγορεί για όραμα που δεν έχετε, ο καλός μου Αλέξη Τσίπρας, τον οποίο θα σχολιάσω μετά, άμα τόσο βαρεμάρα, θέλω να πω στους κυρίους και τις κυρίες συναδέλφους, παιδιά, αφού βαριόταν ο άνθρωπος, δεν τον βασανίζατε 4 ώρες, δεν τον λιώσατε, έλεος. Θα βγω συμπαραστάτης τον Αλέξη Τσίπρα, δεν το συζητώ. Λοιπόν, αλλά από εσάς αρχίζω, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν ξέρω, είναι στο Παρίσι, είναι ο κύριος Πρωθυπουργός, γύρισε πίσω, αν του τα πείτε εσείς που τώρα που τον φορείτε. Κύριε Πρωθυπουργέ, κάτι πολύ σοβαρό πρέπει να γίνει με την εκπαίδευση. Όπως μου έγραφε χθες ένας φίλος ακροατής, μου λέει, εντάξει, αξιολογούμε τα παιδιά. Το εκπαιδευτικό δυναμικό θα το αξιολογήσουμε ποτέ για να καταλάβουμε αν μπορεί να λύσει κανένα διαγωνισμό Πίζα. Σχηματικά το λέω όλο αυτό, ξέρω, καθ' υπερβολήν σκοπίμως. Για να πω, κύριε Πρωθυπουργέ, εδώ τα πράγματα δεν θέλουμε οράματα, κανένα όραμα δεν θέλουμε. Πρέπει να επανακτήσουμε τις αξίες που είχε κάποτε η εκπαίδευση, ενδεχομένως και προτού εσείς ακόμη γεννηθείτε. Και πρέπει λοιπόν ό,τι ζημιά έγινε σε αυτά τα 50 χρόνια στην αντίληψη, όπως το λέει σήμερα πολύ ωραία ο Στέφανος Κασιμάτης, η αντίληψη στην εκπαίδευση είναι αυτό που λένε και οι αγρότες, όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Δεν γίνεται έτσι, πρέπει να ξαναφτιάξουμε την εκπαίδευσή μας. Ανεξαρτήτως της ιστορίας Πίζα, που όταν τη φτιάξουμε την εκπαίδευση θα βελτιωθεί και η Πίζα. Τώρα βέβαια προσέξτε, Όταν λέμε πρέπει να φτιάξουμε την εκπαίδευσή μας, εγώ αναφέρομαι σε αυτό που οι αριστεροί και οι κομμουνιστές

λένε στην πλατιά λαϊκή μάζα. Διότι αυτοί που ξεχωρίζουν από την πλατεία λαϊκή μάζα, βεβαίως και υπάρχουν εξαιρέσεις, γονείς οι οποίοι παρακινούν και παρατείνουν τα παιδιά τους να εκπαιδεύονται χωρίς την διαδικασία της παπαγαλίας, ένα, και εκείνοι οι οποίοι έχουν χρήματα να στέλνουν τα παιδιά τους σε καλύτερα σχολεία, εκείνοι μια χαρά καθαρίζουν την ιστορία. Ή εκείνοι οι γονείς που οδηγούν τα παιδιά τους στα πειραματικά σχολεία του κράτους κτλ. Ή στα ονάσια, είδατε τώρα γιατί γίνεται τόσος πόλεμος εναντίον του καλού σχολείου, του δημόσιου σχολείου, γιατί γίνεται αυτός ο ρημαγδός για τα ονάσια σχολεία, διότι δεν τα θέλει η πλατιά μάζα των εκπαιδευτικών της ΟΛΜΕ, που δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, καλοί εκπαιδευτικοί, αφήνετε τον εαυτό σας να σας εκπροσωπούν αυτοί οι συνδικαλιστές, τους οποίους εσείς ψηφίζετε εκεί, να περιφέρονται ως διοικητικό συμβούλιο της ΟΛΜΕ, είτε είναι... και όταν λέω συνδικαλιστές δεν ξεχωρίζω κανέναν, εννοείται ούτε τη ΔΑΚΕ που είτε ακούς τη ΔΑΚΕ είτε ακούς τον ακροαριστερό της Ανταρσία, λένε τα ίδια πράγματα. Αλλά κύριε Πρωθυπουργέ, πρέπει να αναλάβετε δουλειά. Που είμαστε 8 και 12 πρώτα λεπτά. Γιώργος Μαζωνάκης, εις μνήμην.

μουσική στίχη Φίβος σε αυτό το τραγούδι, που ήταν ένα από τα πολύ χαρακτηριστικά τραγούδια που ερμήνευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο ταλαντούχος Μαζωνάκης.

0: Δεν τον γνωρίζα τον Γιώργο Μαζονάκη, δεν έχω προσωπική γνώμη. Ακούω όμως ανθρώπους οι οποίοι ήταν πολύ κοντά του επαγγελματικά στο περιβάλλον το οποίο ο άνθρωπος δραστηριοποιείται. Καταλαβαίνω ότι ήταν ένας άνθρωπος, μάλλον από αυτό που λέμε πονεμένη ψυχή, μάλλον διαφορετικός σε σχέση της προσωπικότητάς του αυτή που ήταν ιδιωτική σε σχέση με την δημόσια, την καλλιτεχνική πάνω στη σκηνή. Συμβαίνει αυτό. Γιατί πολλές φορές μην βγάζουμε συμπεράσματα από το πώς κάνει το σόου το ένας άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, ενώ και είναι άλλο πράγμα φυσικά στην δική του καθημερινότητα και, και στον περίγυρό του και στον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος συμπεριφέρεται. Είναι ένας άνθρωπος, ήταν ένας άνθρωπος λαοφιλής προφανέστατα, με μεγάλη απήχηση, προφανώς έχει πολλούς, είστε πάρα πολλοί, όλοι έχουμε στεναχωρηθεί, δεν το συζητώ, αλλά φαντάζομαι ότι κάποιοι ακόμη περισσότερο από αυτόν τον αδόκητο θάνατο είναι πολλοί και εδώ και στον όμιλό μας εδώ στον Sky, επειδή ακριβώς είχε όλα αυτά τα χρόνια, εγώ τον παρακολουθούσα να σας πω την ήθεια στο Voice και μου άρεσε πολύ η προσωπικότητά του, αυτό που αλλιώς δεν είναι η περσόνα του, μου άρεσε πολύ. Έτσι και ακόμη και οι ατάκες και η συμπεριφορά του κτλ. Δεν ξέρω τίποτα περισσότερο. Ξέρω όμως ότι υπάρχει θλίψη γενικώς στον όμιλο από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι από την κυρία Μαραγκουδάκη του προγράμματος μέχρι τον κύριο Κάπα τον σκηνοθέτη και πολλούς ακόμη τώρα που εγώ δεν μπορώ να απαριθμίσω εδώ και δεν τους ξέρω, όλους όσοι εν πάση περιπτώσει λειτουργούν μέσα στο τον κύριο Κάτσικα. Θα θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει ένα πράγμα έτσι που έπεσε βαρύ πάνω μας σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν πολύ κοντά του. Όμως, εδώ τώρα πρέπει να πάμε να δούμε τι αναδεικνύεται μέσα από αυτόν τον αδόκητο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πριν από χρόνια, κυρίες και κύριοι, τόλμησα να πω ένα πρωί ότι ξεφυλίζοντας, γιατί εσείς μου τα γράφετε, δεν τα λέω εγώ από το μυαλό μου, εγώ δεν έχω ζήσει ποτέ στο Λονδίνο. Λοιπόν, πολύ θα το ήθελα, αλλά δεν έχω ζήσει. Λοιπόν, μου λέγατε εσείς από τις επιστολές σας που παίρνω στο πορτοσάλτα.gr και σας ευχαριστώ πολύ, μου λέγατε ότι στο μηνιαίο δελτίο του Ιατρικού Συλλόγου Λονδίνου δημοσιεύεται στην πίσω σελίδα που λέει «Αποφάσεις Πειθαρχικού Συμβουλίου», άνω κάτω τελεία. Ο γιατρός τάδε, η γιατρός ντουντουντού, ο γιατρός ο άλλος, ο παρακήθε κτλ. Παραπέμφθηκαν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Λονδίνου για παραλήψεις, αβλεψίες, για λάθη ιατρικά μετά από καταγγελίες πολιτών. Ή διαγράφονται ή παίρνουν την ποινή των τόσων μηνών κτλ. Μόλις το είπα εγώ αυτό, έπεσε πάνω ο γνωστός όριμαγδός της ασκετοσύνης, της βλακείας και των υπερβολών και είπε «Ω, καλύπτω το Υπουργείο, τον Υπουργό, τον Ντουντού κτλ». Μέχρι που βγαίνει χθες επιτέλους τον Αντώνη Λιάρο, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και λέει τα εξής για να ξέρουμε ποιος επιλαμβάνεται τη λειτουργία ιατρείων ιδιωτικών και της επιστημονικής επάρκειας ημί των ιατρών στο ιατρικό έργο το οποίο προσφέρουν ιδιωτικώς. Παρακαλώ.
1: Ειλικρινά συλληπιτήρια σε όλη την λειτουργία του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Ειλικρινά συλληπιτήρια και έχετε βγάλει μια ανακοίνωση στην οποία θα θέλαμε να μας ενημερώσετε. Δεν έχει καμία άδεια αυτό το ιατρείο, ήταν απλό ιατρείο, δεν ήταν κλινικία.
1: Έχει μια απλή άδεια παθολογικού ιατρείου. Mm-hmm. Εγώ επικοινώνησα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον κύριο Πατούλη αμέσως. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων δεν ανοίξει στο Υπουργείο Υγείας, αλλά στον Ιατρικό Σύλλογο. Mm-hmm. Ξέρω ότι έχουν ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία του ελέγχου. Από ό,τι διαπίστωσε ο Ιατρικός Σύλλογος, η άδεια ήταν ενός απλού παθολογικού ιατρείου. Κατά συνέπεια, δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή που περιγράφεται ότι έκανε στον Άτυχο.
2: Και που διαφημίζει ότι κάνει.
1: Ναι, από ό,τι είδα έχει διάφορα διαφημίσει στο διαδίκτυο. Ναι. Πάντως να ξέρει ο κόσμος, mm-hmm. να μην πιστεύει. Πρώτα απ' όλα τα ιατρικά θέματα δεν επιτρέπεται να διαφημίζονται. Γι' αυτό στο διαδίκτυο το κάνουν που είναι ανεξέλεγκτο. Αλλιώς δεν μπορεί να κάνει φιλοκομπή σε διαφήμιση.
2: Ακριβώς.
1: Δεύτερον, να μην πιστεύει κανένας εύκολα αυτά που διαβάζει. Η ιατρική έχει συγκεκριμένους κανόνες, πολύ αυστηρούς κανόνες, και να μην πηγαίνετε όπου βλέπετε, αν δεν ρωτάτε τον προσωπικό σας γιατρό για το τι είναι αυτό που πρόκειται να πάνε να σας κάνουν. Η πλασμαφαίρεση, αν έκανε αυτή την πράξη ο Άτυχος Μαζονάκης, είναι μια πράξη που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ίσως δεν υπάρχει πλέον στην Ελλάδα και σε μονάδα εμερίσια νοσηλεία. Σε κάθε περίπτωση, με τίποτα σαν απλό ιατρείο. Ακριβώς για την περίπτωση που θα υπάρχουν επιπλοκές για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
0: Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, τρέχει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, επί σειρά ετών πρόεδρος Γιώργος Πατούλης. Αλλά έως τώρα απλώς λέγεται ότι να είσαστε εσείς υπεύθυνοι όταν πάτε στο ιατρείο να δείτε τα πτυχία. Θα πάω εγώ να δω αν το πτυχίο είναι κανονικό, πλαστό, παραμύθι, μάντολα εκεί. Τι είμαι εγώ, ποιος είμαι εγώ, οποιοδήποτε εγώ. Είναι η δουλειά άλλη. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, όταν λέμε έχει πειθαρχικό συμβούλιο, να μπορεί ο πολίτης δηλαδή να προστρέχει ξένα όργανο, το οποίο όργανο δεν θα διέπεται από συνδικαλιστική, συντεχνιακή αντίληψη. Αυτό είναι το θέμα. Αν δηλαδή μην καλύπτω ένας τον άλλον, διότι όταν καλύπτω ένας τον άλλον, μπορεί να συμβεί ένα τέτοιο όπως συνέβη χθες και να τρέχουμε όλοι και να λέμε τώρα τι, πώς, διότι του οποίου σε μια στιγμή που ό,τι σε ό,τι αφορά στην βελτίωσή μας, σε ό,τι αφορά στο να βγαίνουμε νέοι εκεί που προχωρά η ηλικία και, και αντί να αφήσουμε την ηλικία να προχωρήσει και εμείς να είμαστε υγιείς σε όλα μας, αλλά να συμβαδίζουμε με την αποδοχή ότι έχουμε μια ηλικία εν πάση περιπτώσει και ότι δεν μπορεί να γίνουμε σε αυτήν την ηλικία να έχουμε πώς να το πω, να ξαναγυρίσουμε στην πρώτη μας νεότητα. Αυτά όλα επειδή τώρα υπάρχει μια ανθοφορία στην αγορά τέτοιων εργαστηρίων, ιατρίων, ντουντουντού από εδώ και από εκεί, καλό είναι ο Ιατρικός Σύλλογος, κύριε Πατούλη μου, να κάνει τη δουλειά του. Λέμε. Παρακαλώ, εις μνήμην Γιώργου Μαζονάκη. Εδώ τη μουσική έχει γράψει ο Γιώργος Χατζινάσιος, με λένε Γιώργο, η στίχη είναι του Γιώργου Κανελόπουλου. Το Viber σκίζει 698. Μου είπαν τα παιδιά ότι καλύτερα να το προφέρω 1, 2, 3, 1003, που σας είναι πιο εύκολο. Α, το αλλάζω κι εγώ λοιπόν, γιατί χθες το έλεγα 123.003. Τώρα λοιπόν 698, 1, 2, 3, 1003 στην υπηρεσία σας. Γιάννης Κιούσης, Κωνσταντίνος από Αλεξανδρούπολη, η Δάφνη μου εννοείται γιατρέ μου με τη φωτογραφία της, Βίκτορ Δημήτρης, Μιχάλης Πικάσης, Γιάννης Χατζής, Σούλα Αναγνώστου, Άρης Παλιαράκης, από τα χθεσινά μηνύματα, εγώ είμαι χθες ακόμη. Ο κύριος Παλιαράκης μάλιστα μου έγραφε μετά την καλημέρα του από Γαλλία τα ίδια αποτελέσματα και εδώ στον διαγωνισμό της Πίζα, όπως και στην Ελλάδα, ανησυχία και προβληματισμό για το μέλλον προκαλούν. Πολύ σωστά. Το θέμα είναι να δούμε τι θα κάνουμε όμως. Καλημέρα σας, Ιπποκράτη Χατόγλου, Μιλτιάδη, Ουρανία, Καλατζή, την ανέφερα χθες, Νίκο Κόνιαρη, Ελίνα, Τζέρι Τζι, Αντώνη Βελαόρα, Κωνσταντίνε Βελαόρα, Θανάση Τούρτουρα, Ρίζο Παναγιωτόπουλε, Νικόλα Στεφάνου, Βαγγέλη Βαρατσούκα, με τις καλημέρες σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναμφίβολα, και τώρα θα κάνουμε μια αλλαγή στο τραγούδι παρακαλώ, αφού έτσι υπενθυμίσαμε και το «Με λένε Γιώργο», πάμε στην Δελιντά με τον Αλέν Ντελόν. Μπαίνει ο Αλέν.
3: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
4: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
3: Je ne sais plus comment te dire.
4: Rien que des mots.
3: Mais tu as cette belle histoire d'amour.
0: Αναμφίβολα ο άνθρωπος, το έχουμε ξαναπεί. Εγώ δεν έχω βιωματική εμπειρία. Δυστυχώς δεν έχω. Δυστυχώς για μένα δεν έχω. Δεν είχα την τιμή να προσκριθώ. Δεν έχω την βιωματική εμπειρία. Από αυτά που ακούω όμως από ανθρώπους που ξέρουν, είναι το άνθρωπος, είναι ταλαντούχος. Είναι πολύ ωραίος για παρέα. Δεν το συζητώ. Είναι ευχάριστος, άνετος, χαμογελαστός, είναι προσινής για όσους δυσκολευόμαστε, είναι αυτό που λέμε κοντά στον άνθρωπο, επειδή μου δηλαδή είναι πώς θα το πω, σε πλησιάζει και τα λοιπά, έχει άνεση, ανθρώπινος που λέμε αλλιώς. Ωραίος, αλλά εγώ προσωπικά, επειδή θα χαιρόμουν πολύ μια τέτοια παρέα και δεν ηρωνεύομαι καθόλου, σας μιλάω ειλικρινά, αλλά σε μια τέτοια προσωπικότητα, σε ένα τέτοιο πρόσωπο, δεν θα έδινα ούτε τη φωτογραφία μου να την πάει απέναντι. Είναι άλλο η παρέα, άλλο περνάμε ωραία και αυτό βγαίνει στην ατμόσφαιρα και άλλο κάνουμε δουλειά. Είναι δύο διαφορετικά θέματα, ζητήματα. Εχθές λοιπόν ο αγαπημένος μου Αλέξης υποχρεώθηκε ο άνθρωπος να δώσει συνέντευξη τύπου. Τι να κάνει, είναι στα καθήκοντά του. Αλλά όπως έλεγα, τον είχαν οι συνάδελφοι και τον βομβάρδιζαν τον έρμο 4 ώρες. Μα δεν τον βλέπατε, αγαπημένοι μου συνάδελφοι και συναδέλφοι, ο άνθρωπος βαριέται. Τώρα θα μου πεις γιατί βαριόταν, θα σας το εξηγήσω. Διότι υποδίεται έναν ρόλο. Είναι ο ρόλος αυτό που λέμε, όπως το λέει σήμερα ο φίλος μου Γιάννης Σιδέρης, είναι του, ότι είναι λελογισμένος, ότι είναι, ρε παιδί μου, ότι είναι κάτι πιο σοβαρό. Αλλά ο άνθρωπος δεν εκφράζεται με όλα αυτά τα λελογισμένα, θέλει να λέει τις μπαρούφες. Συγκρατιέται πάντως, δεν μπορώ να πω, δεν είναι οι μπαρούφες του 15. Τις μπαρούφες τις έχει αναθέσει στον Γιώργο Παπά, που είναι ο αναπληρωτής οικονομικός εκεί. Τα έχει αναθέσει στον Νίκο Νιφούδη και σε την κυρία Κουφονικολάκου κτλ. Αυτοί λένε τις μπαρούφες τις αριστερές για να μπασκετσιπείς και ένα πιτσιρικάς. Ο ίδιος υποχρεώνεται με βαρεμάρα όμως, με βαριεστημάρα μάλλον, με βαριεστημάρα να υποδηθεί έναν άλλο ρόλο. Το καταλαβαίνω, διότι έχει επιλεγεί ότι, ρε παιδί μου, χρειαζόμαστε έναν στην αντιπολίτευση. Και δεδομένου ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν τραβάει, πρέπει να έχουμε έναν αντιπολίτευση. Δεν μπορεί να έχουμε το Μητσοτάκη 500 χρόνια, δεν γίνεται. Να έχουμε έναν για δουλειά. Αλλά ο άνθρωπος βαριέται τη δουλειά, δεν ξέρω τώρα. Πάμε στο άλλο. Και βαριόταν χθες, γιατί ήταν έξω από το ρόλο που, έξω από τον εαυτό του, υποδιόμενος σε ένα ρόλο του σοβαρού, του που αλλαγμένου κτλ. Και ταυτοχρόνως όμως είναι ο ίδιος άνθρωπος που βαριέται να κάνει δουλειά. Δηλαδή, όλη η συνέντευξη χθες ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα. Ρε παιδιά, μην με ζορίζετε με δουλειά. Εμείς εδώ είμαστε να λέμε κανένα όραμα να περάσει η ώρα. Και η πλάκα είναι ότι κατηγορούσε, Σάκη Μουμτζή, θα τα πούμε σε λίγο μετά τις και μισή, κατηγορεί το Μητσοτάκη, γιατί είναι τώρα η ιστορία, κατηγορεί το Μητσοτάκη ότι είναι ένας διαχειριστής, παιδί μου, αυτός τώρα, ξενέρωτος, ο οποίος, τι να σου πει τώρα ο Μητσοτάκης, δεν μπορεί να πει ένα ανέκδοτο, δεν μπορεί να πλησιάσει τον άνθρωπο, είναι ένας ξενέρωτος διαχειριστής, ενώ λέει εγώ, είμαι όραμα. Μπράβο, μπαρμπούτσαλες δηλαδή, όταν λέμε όραμα, είναι μπαρμπούτσαλα, αλλά περνάμε την ώρα μας. Πολύ ωραία τα οράματα. Να μαζευτούν κανένα βραδάκι, όπως είχαν μαζευτεί κάποτε στην Έγινα. Είχαν και τον άλλον τον οραματικό που ήθελε να κάνει ρήξη τον Βαρούφα, τον κύριο Βαρουφάκη, που λέγανε τις μπαρούφες όλοι μαζί και λέγανε να το ερχόμαστε να αλλάξουμε την Ελλάδα, την Ευρώπη και διάφορα τέτοια. Μην πω τώρα τη λέξη, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ο άλλος λέει είναι διαχειριστής, δεν έχει όραμα. Ενώ έλα για όραμα που λέει και παρόλες. Μπράβο. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ, Σάκη τα λέμε. Ναι, πούντο. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, να το, εδώ το έχω. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Πληροφορίες mitropolitiko.edu.gr. Τα λέμε σε λίγο.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. See you. Ζούμε στο full.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, τόσο από το ύψος του κόμβου Δημοκρατίας προς τον κόμβο Κηφισίας ανατμήματα, όσο και από τον κόμβο Κηφισίας προς το Γέρακα λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφίσου σε μήκος 7 χιλιόμετρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίου συμβάντος, στην άνοδο από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνη Ακτή και την Πηλή Ε2 προς την πλατεία Υποδαμίας. 100 κιλά κοκαίνης εντόπισε και δέσμευσε κλιμάκιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα. Η έρευνα βασίστηκε σε πληροφορίες του Γραφείου της Αμερικανικής Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν στο αεροδρόμιο μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα προερχόμενα από την Κολομβία. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 6 άτομα. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης για να πραγματοποιήσει ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Αστυνομικοί συνοδεία εισαγγελέα θα μεταβούν σήμερα στην κλινική για να εξετάσουν μεταξύ άλλων αν διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον αποήχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Εκπρόσωπος του State Department ανέφερε ότι η συνεργασία των δύο χωρών προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Phantom στη Τανάγρα. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κυκλοφόρησε η στατιωτική ιστορία, το περιοδικό των εκδόσεων Γκοβόστη, τεύχος Σεπτεμβρίου, η επανάσταση των drones, των UAV, από τα πρώτα συστήματα μη επανδρομένων αεροσκαφών στη σύγχρονη απειλή και πολλές ακόμη ιστορικές μάχες που ανελαιούνται στο περιοδικό που εκδίδει ο κύριος Κώστας Γκοβόστης από τον ίδιο εκδοτικό οίκο, στη σειρά στρατιωτική ιστορία και στη βιβλιοθήκη, βιβλίο της κυρίας Κική Παπά, Καποδίστριας, ο ελευθερωτής της Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, η συμβολή της απελευθέρωσης της Βόνιτσας στην διεύρυνση των συνόρων του ελληνικού κράτους, μας λέει στην εργασία της η κυρία Κική Παπά, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γκοβόστη. Μεθαύριο Σάββατο στις 9 το πρωί είναι το δεύτερο αφιέρωμα εις μνήμην των τριών κορυφαίων που χάσαμε τον περασμένο Αύγουστο σε αυτή την τριλογία που ετοίμασα. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Χατζιακόβου του εκδοτικού οίκου Αρμός, που έχει εκδώσει όλη την βιβλιογραφία του αημνής του Στέλιου Ράμφου, μαζί ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, αρθρογράφος συγγραφέας, αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή και συγγραφέας. Όπως σας έχω πει, έχουμε ανασύρει 11 εκπομπές συνομιλίες με τον Στέλιο Ράμφο, τον αείμνηστο Στέλιο Ράμφο, που έχω κάνει εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, και μία τετραλογία για το πώς επηρεάζει την αυτογνωσία μας το Βυζάντιο. Εξαιρετικές εκπομπές. Αυτές όλες θα τις επιμεληθούμε τώρα για να γίνουν podcast και να διατεθούν για εσάς, προς εσάς κυρίες και κύριοι, και δεν υπολογίζω τις τηλεοπτικές μας συνεντεύξεις με τον Στέλιο Ράμφο, τον αείμνηστο. Λοιπόν, κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
12: Καλημέρα. Επειδή τούμπαρε που λες ένα αυτοκίνητο νωρίτερα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο μετά τον Γέρακα, έχει δημιουργηθεί μια δύσκολη κατάσταση. Μεταφέρθηκε μεν το όχημα, αλλά έχει δημιουργηθεί μια δύσκολη κατάσταση. Οπότε, όσοι πηγαίνετε από την Ελευσίνα προς το αεροδρόμιο, μετά τον κόμβο Φιλής θα ακινητοποιηθείτε. Θα πηγαίνετε σημειωτών μέχρι τον κόμβο Κηφισίας. Θα ανοίξει για λίγο μετά τον κόμβο Κηφισίας ο δρόμος προς τον κόμβο Πεντέλης και θα ξαναβρείτε κίνηση ανατμήματα μέχρι να φτάσετε στην λεωφόρο Μαραθώνος, στο ύψος του κόμβου Μαραθώνος δηλαδή. Προς αποφυγήν λοιπόν η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο. Πολλή κίνηση στην κάθοδο της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίου συμβάντος που συνέβη και εκεί νωρίτερα. Στην άνοδο της Κηφισού, από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένετε, το κέντρο της Αθήνας όπως τον περιμένετε, λίγο καλύτερο θα μπορούσα να πω, και πάμε στην περιοχή του Πειραιά. Και η παραλιακή προς τον Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου έχει προβλήματα προς την πλατεία Υποδαμίας, και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά και η Αμφιθέας που σας κατεβάζει στην παραλιακή. Πολύ κίνηση η Αμφιθέας, καλύτερα πηγαίνετε μέσω της παραλιακής προς Γλυφάδα παρά μέσω της Αμφιθέας.
13: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
14: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
15: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
16: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Ο Θόδωρος είναι ταξιτζής από ό,τι καταλαβαίνω και μου λέει: έλα ρε Άρη, καλημέρα, επιτέλους το φτιάξατε το Viber, να σε καλά. Αργούμε, αλλά το καταφέρνουμε. Θόδωρη, καλό δρόμο. Να σε καλά, φίλε μου. Λοιπόν, ο Αντώνης Παπαρίζος μου λέει: θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας για την κάθοδο του κυρίου Βάιου Γκανή στην πολιτική σκηνή με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο σύμφωνα με όσα είπε σε συνέντευξή του σε ραδιόφωνο της Λαμίας θα αναλάβει το Υπουργείο Γεωργίας. Οκ. Okay. Λοιπόν, Αντώνη μου, με συγχωρείς, αλλά έρχεσαι με καθυστέρηση. Για τον Γιώργο Δρόσο, ο οποίος έχει μια εμπλοκή εκεί πολιτική με την κυρία Καριστιανού, και για τον Βάιο Γκανή, ότι με τον ΣΥΡΙΖΑ τα έχω πει από το καλοκαίρι αυτά, από τον Ιούλιο. Με συγχωρείς. Εγώ θα ρωτήσουν εμένα που θα πάνε οι φίλοι μου, όπου γουστάρουν θα δραστηριοποιηθούν. Δεν κατάλαβα τι είμαι εγώ. Υποβάλλω σε άλλους, τι θα κάνουν. Αντώνη μου, δεν με έχεις καταλάβει μάλλον, και έρχεσαι και με λίγη καθυστέρηση. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου, καλό δρόμο να έχεις. Λοιπόν, μου λέει ο Γιώργος Μπολάνης, όντως το Viber έχει άλλη φιλικότητα για το χρήστη, θα σας θελάνουμε στα μηνύματα. Αυτό θέλουμε, γι' αυτό το κάναμε. Λοιπόν, όπως λέει και ο Θόδωρος, με καθυστέρηση. Λοιπόν, ο λογαριασμός Κουκουέ τοπική Οξφόρδης θίγει ένα πολύ ωραίο θέμα για το πώς είναι σήμερα τα αστυνομικά τμήματα, με αφορμή που είδε τον γιατρό και τη σύζυγό του να μπαίνουν στο αστυνομικό τμήμα Θύρας. Είναι τη γειτονιά μας αυτό εκεί με τον κύριο Γιαννίδη, όπου μεγάλωσα κι εγώ, δηλαδή στα εφηβικά μου χρόνια. Λοιπόν, έχεις πολύ δίκιο, αγαπητέ φίλε. Έχω μια καταπληκτική περιγραφή για τα χάλια του αστυνομικού τμήματος Εξαρχείων. Δεν προλαβαίνω. Παιδιά, υπάρχουν μερικά mail δικά σας τόσο ωραία. Θα βρω χρόνο, φαντάζομαι. Τι να σας πω τώρα. Δεν μπορώ ξαφνικά να φύγω από την επικαιρότητα και να πιάσω τα τμήματα, που είναι πολύ σωστή παρατήρηση όμως. Εξαιρετικά σωστή, Κουκουέ τοπική Οξόρδης. Κύριε Πρωθυπουργέ μου και κύριε Χρυσοχοίδη, κάποια στιγμή πρέπει να δείτε πού πρέπει να εργάζονται οι αστυνομικοί μας. Και οι κυρίες και οι κύριοι. Δεν είναι αυτό χάλι. Δηλαδή πρέπει να διατεθούν κάποια λεφτά. Δεν ξέρω, κάποιο άλλο καινούριο ταμείο ανάκαμψης, αστείευομαι. Να πρέπει να φτιάξουμε τις υπηρεσίες μας. Δηλαδή το κράτος πρέπει να δείχνει ότι είναι κράτος σουλουπωμένο, τακτοποιημένο και όχι αχούρι. Δεν μπορώ όμως άλλο, δεν προλαβαίνω, παιδιά. Είναι τόσα πολλά σήμερα που πρέπει να πω. Ο Θάνος μου λέει, έτσι ακριβώς όπως τα είπες είναι ο Τσίπρας, από χομπιστική ανομαλία που μου αρέσει η πολιτική τον είδα. Πόσο βαριόταν και να έλεγε πράγματα που δεν γούσταρε, και όποτε έλεγε αυτά που γούσταρε πάλι άσχημα ένιωθε, γιατί έπρεπε να τα ντύσει με πολιτική κορεκτήλα και ανάλυση που πάλι τον έβγαζαν από αυτό που είναι. Δεν μπορούσε να λαϊκίζει και με τσιτά τα μπούρδες που τσιμπά ο λαός του και υπέφερε. Υπέφερε, σου λέω, 4 ώρες τον είχαν τον φουκαρά εκεί. Άστο ρε παιδί μου τώρα, θέλετε και αναλύσεις. Λοιπόν, θα προϋπαντήσω τον Σάκη Μουμτζή. Μια από τις ωραίες του απαντήσεις. Τελικά ο Αλέξης Τσίπρας τον γουστάρει το μουσαμά. Πώς είναι εκείνα τα φορτηγά που λέει μουσαμά Σάκης. Έχετε δει μια σφαγίδα? Ο Σάκης είναι ένας μουσαματζής. Φτιάχνει τους μουσαμάδες στα φορτηγά. Του αρέσει πάρα πολύ. Παρακαλώ και να ακούσουμε τον κύριο τον κύριο Τσίπρα που αναλύει το μουσαμά.
18: Σε ό,τι αφορά τη στήριξη της δυνατότητάς μας να υπάρχουμε στον πολιτικό βίο, να κάνουμε εκδηλώσεις μικρού κόστους. Δεν πετάξαμε ντρόουν εμείς, όπως είδατε, πουθενά σε καμία εκδήλωσή μας. Πίσω μου δεν έχω LED. Έχω μια, πώς το λένε, ένα μουσαμά, μιας και αρέσει η ορολογία στον κύριο Μητσοτάκη εδώ στη Θεσσαλονίκη.
11: Λοιπόν, τώρα να μιλάει για μουσαμά στη Θεσσαλονίκη, απευθυνόμενος και στους Θεσσαλονίκοι, Σάκη μου, έχει βαθύ χιούμορ, τι λες?
19: Ο δολοφόνος εντός εισαγωγικών γυρνάει στον τόπο του εγκλήματος. Δεν είναι μόνο αυτό. Επειδή παρακολούθησα από την αρχή την εκπομπή σου, προσπαθεί όντως να επιδείξει μια σοβαρότητα, μια μετριοπάθεια, θα έλεγα μια σοβαροφάνεια, αλλά έρχονται στιγμές που του βγαίνει αυτό που είναι. Και αυτή μία από αυτές τις στιγμές ήταν όταν του κάνανε ερώτηση για τους μουσαμάδες το μετρό της Θεσσαλονίκης. Και αντί να πει «με συγχωρείτε, λάθος», ήταν μια υπερβολή της στιγμής. Φταίγανε οι συνεργάτες μας, το έριχνε και αυτό στους συνεργάτες. Εδώ το μνημόνιο το έριξε στους συνεργάτες. Ας το έριχνε και τους μουσαμάδες. Ας έφταιγε ο Μιλόπουλος, ο Γιαννούλης, πώς λέγεται η άλλη κοπέλα, η Κατερίνα Ιωνοτοπούλου. Ας έφταιγαν αυτοί. Τι είπε ο αθεόφοβος, έτσι, ότι γιατί αφήστε τους μουσαμάδες, το καθυστέρησε το μετρό 4 χρόνια και πληρώσαμε τόσο, ευθύνεται το Μητσοτάκης. Τη στιγμή που δικοί του άνθρωποι κάναν του κόσμου τις αστάσεις με το έγκλημα στη Βενιζέλου. Το μετρό καθυστέρησε 4 χρόνια ή το καθυστέρησαν οι Ζυριζέοι και οι παραφιάδες τους με την ιστορία του εγκλήματος δίθεν στη Βενιζέλου. Και όταν παρακάμφθηκαν όλες αυτές οι αντιδράσεις και ολοκληρώθηκε το μετρό, και όχι μόνο αυτό, είδαμε και το σταθμό της Βενιζέλου τι χάρμα ιδέες θα ήταν. Δεν βγήκαν αυτοί οι άνθρωποι να ζητήσουν μια συγγνώμη από τη Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου. Και τώρα έρχεται ο αθεόφοβος και ζητάει και τα αρέστα.
20: Ναι.
19: Ζητάει και τα αρέστα για το μετρό της Θεσσαλονίκης.
20: Να συνεχίσουμε μετά τις 9 σου, είναι εύκολο?
19: Πολύ εύκολο.
20: Μια τάκα ακόμη, σε παρακαλώ, έτσι, ναι. μια γενική εντύπωση.
19: Η γενική είναι ναι. ότι η αριστερά και ειδικά η εκδοχή της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να απαλλαγεί από την φορολατρεία. Πρέπει πάντα να βρίσκουν κάτι να φορολογήσουν. Είναι οι καταθέσεις, είναι το 1% των υπερπλουσίων, είναι αυτά που βρίσκονται σε μια παγκόσμια βάση δεδομένων. Κάτι πρέπει να φορολογήσουν, παιδί μου. Είναι στο DNA τους η φορολογία. Αλλά γι' αυτό να τα πούμε μετά.
20: Ναι.
19: Διότι όταν λες ότι θα φορολογήσουν τις καταθέσεις, ουσιαστικά υπονομεύεις την εθνική οικονομία.
20: Ναι.
19: Η χώρα έκανε αμάν, οι τράπεζες έκαναν αμάν να δουν να αυξάνονται οι καταθέσεις, διότι όταν αυξάνονται οι καταθέσεις, αυξάνονται και τα δάνεια.
20: Ναι.
19: Είναι
20: διότι
19: χθες
20: τι προέκυψε, ότι αυτό το 1% του φόρου που συζητάει με τους πλούσιους, πώς θα φορολογηθούν οι υπερπλούσιοι, είναι μια παπάτζα στην. Δηλαδή είναι παπάτζα, γιατί δεν υπάρχει εφαρμογή με αυτήν.
19: Μα δεν είναι μόνο αυτό. Δεν πήγε ο Κουταντάκης όταν το ρώτησε. Ο οικονομικός του σύμβουλος, έτσι. Ο οικονομικός σοφός του Τσίπρα. Όταν το ρώτησαν τι ποσό προσδοκούν να εισπράξουν, είπε ευθέως, δεν το ξέρουμε. Και μιλάμε, ο Κουταντάκης και ο Χουλιαράκης είναι από τους σοβαρούς συνεργάτες του Τσίπρα.
20: Αυτό. Λοιπόν, μετά τις 9, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη μου. Κάνω διάλειμμα, γιατί θα είναι σε λίγο μαζί μας ο κύριος Κουμπούρας, ο Λεωνίδας Κουμπούρας, ο δικηγόρος, ο συνήγορος της οικογένειας Πλακιά. Θέλω να κάνουμε μια μικρή αναφορά, παρακαλώ. Υπάρχει, γίνεται η δίκη. Εξταματήσει ο ρημαγδός μου. Καταλαβαίνετε, δεν βγαίνουν άλλα πολιτικά κίνητρα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχει άλλο πολιτικό κίνητρο και τέλειωσε η ιστορία με τη δίκη. Έτσι δεν είναι, πώς ξαφνικά χάθηκε. Και εσείς δεν μου λέτε κάτι, βρε παιδιά. Δεν μου λέτε, θα μάθουμε κάτι άλλο τι γίνεται στη δίκη. Μάλλον δεν σας ενδιαφέρει, ε. Ωραία. Ενδιαφέρει όμως εμένα. Αλλά θα τα πούμε αυτά. Λοιπόν, Μητροπολιτικό Κολέγιο. 8 στους 10 αποφύτους του εργάζονται σήμερα. Όπως δείχνει έρευνα της MRB του Ιουλίου 2026. Από αυτούς τους 8, το 79%, οι 8 στους 10 δηλαδή, εργάζονται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές τους. Και το 71% εξ αυτών βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση από το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Συνεπώς, πληροφορίες. Μητροπολιτικό.edu.gr.
21: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
22: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
23: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
22: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
23: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
24: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
25: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.

0: Θεία, πού ήσουν?
1: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
0: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
1: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Για τη λειτουργία των κρατικών, επειδή βλέπω έρχονται κάτι μηνύματα, για τη λειτουργία των κρατικών νοσοκομείων υπεύθυνο είναι το κράτος, ο Υπουργός και το Υπουργείο Υγείας, των κρατικών, δημόσιων, κρατικών νοσοκομείων. Και για τους γιατρούς που εργάζονται σε αυτά, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν και επιστημονικές επιτροπές για να εξετάζουν το αν έχει υπάρξει ο γιατρός, αν έκανε σωστά λάθος κτλ. Στον τομέα, κύριε Νταντί μου, του ιδιωτικού τομέα, τα ιατρία είναι ιδιωτικός τομέας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι αυτό το εποπτικό όργανο, συνδικαλιστικό, αλλά έχει μέσα και πειθαρχικό συμβούλιο. Τι να κάνω, εγώ δεν το βάλα. Εγώ το έχει μπει από, εδώ και από τότε που συστάθηκε ο Ιατρικός Σύλλογος, προκειμένου να εποπτεύει τον ιδιωτικό τομέα των γιατρών. Με ιατρία και τα σχετικά. Και ο Πανελλήνιος Ιατρικός, γιατί μου ρωτάτε η άλλη Ελλάδα πώς είναι. Γι' αυτό έχουμε τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και έχουμε επίσης τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο που πιάνει τους Πανέλληνες. Απλά πράγματα. Προχωρούμε παρακάτω. Πρωτού καλημερίσω τον κύριο Λεωνίδα Κουμπούρα, που είναι δικηγόρος οικογένειας Φλακιά, θέλω μαζί να ακούσουμε 3 ηχητικά τα οποία θα καταλάβουμε το ίδιο πρόσωπο και θα καταλάβετε όλο το νόημα της σημερινής μας επικοινωνίας με τον κύριο Κουμπούρα. Λοιπόν, θα αρχίσω από το τέλος, δηλαδή από τον Οκτώβριο του 2025. Στις 30 Οκτωβρίου 2025 η προετοιμαζόμενη τότε για πρωθυπουργός κυρία Κωνσταντοπούλου λέει στη Βουλή, απαντώντας σε έναν υπουργό, φαντάζομαι, δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι, απευθυνόμενοι στους κυβερνητικούς.
4: Είπατε ότι εγώ έχω βρίσει νεκρούς μηχανοδηγούς. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Είναι μια εσχρή συκοφαντία που χρησιμοποιείτε εσείς και ο κύριος Μαρινάκης. Εγώ πάντως δεν έχω ούτε βρίσει ούτε προσβάλει κανέναν νεκρό.
3: Τώρα θα μας βοηθήσει η ομάδα αλήθειας και γι' αυτό και υπάρχει και την ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά. Μας βοηθάει, καταγράφει τις δηλώσεις για να μπορούν να λένε οι άνθρωποι λένε αλήθεια ή λέμε ψέματα. Λοιπόν, το ίδιο πρόσωπο, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Για να δούμε τι έλεγε, κυρίες και κύριοι, στις 21 Φεβρουαρίου του 25. Στην ίδια χρονιά είμαστε στο 25, 21 Φεβρουαρίου.
4: Υπήρχε παράνομη ουσία που μετέφερε το εμπορικό τρένο, η εμπορική αμαξοστοιχεία, της οποίας ο οδηγός ήτανε εθελοντής στο γραφείο του πρωθυπουργού σας.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, την ίδια χρονιά, μια ακόμη δήλωση του ίδιου προσώπου, της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
4: Η εμπορική αμαξοστοιχεία, της οποίας ο μηχανοδηγός ήτανε εθελοντής στο γραφείο του κυρίου Μητσοτάκη, μετέφερε αποδεδειγμένα παράνομο και έφλεκτο φορτίο, το οποίο εξεράγει, ανεφλέγει και προκάλεσε τον θάνατο 27 περίπου ακόμη ανθρώπων.
3: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Πρώτα απ' όλα η κυρία Κωνσταντοπούλου λάνσαρε ότι υπήρχε έφλεκτη ύλη στο τρένο, ένα, και ότι αυτή την ύλη την έφλεκτη την έκρυβε μηχανοδηγός της εμπορευματικής αμαξοστοιχίας, ο οποίος ήταν εθελοντής στο Μητσοτάκη. Συμφωνεί. Ωραία. Κύριε Κουμπούρα, καλημέρα σας.
5: Καλή σας ημέρα.
3: Λοιπόν, σας έβαλα και τα ηχητικά. Πάμε λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εγώ δεν ήξερα τι έγινε χθες. Ας ξεκινήσω από το πρώτο. Η Ευρωπαϊκή, ακόμη και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είπε δεν μπορώ να ασχοληθώ με το αν υπήρχε, δεν έχει νόημα να ασχοληθώ και το παρέπεψε την έρευνα στην εσωτερική, στην ελληνική δικαιοσύνη. Εξηγήστε μας λίγο αυτό με την έφλεκτη ύλη, παρακαλώ, τι έχει προκύψει.
5: Εντάξει, στο στάδιο που βρισκόμαστε δεν υπάρχει κάποια πρόοδο σημαντική. Δηλαδή, εξετάζονται ακόμα μάρτυρες, συγγενείς, θανόντων.
3: Όχι, όχι στη δίκη, για την έφλεκτη ύλη. Αν υπήρχε ή όχι, τι λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτό θέλω να μάθω.
5: Εντάξει, εκεί υπάρχει μια διάταξη η οποία έχει θέσει προφανώς το ζήτημα στο αρχείο, είτε για τυπικούς είτε για ουσιαστικούς λόγους. Είναι ένα ακόμα στοιχείο το οποίο εισφέρεται στην υπόθεση. Και ενισχύει την θέση και την άποψη ότι δεν υπήρχε καμία έφλεκτη ύλη στο εμπορικό τρένο. Αλλά είναι ένα ακόμα στοιχείο, αυτό θέλω να σας πω. Δεν είναι το κρίσιμο στοιχείο. Δεν περιμέναμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να καταλήξουμε σε ένα τέτοιο συμπέρασμα.
3: Όχι, επειδή λατρεύεται τελευταία στην Ελλάδα μας, κύριε Κουμπούρα, γι' αυτό θέτω έτσι, έπρεπε να το εξηγήσω. Επειδή έχουμε μια λατρεία προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που ήρθε να φέρει επιτέλους κράτος δικαίου, δεδομένου ότι στα χρόνια του Μητσοτάκη έχει καταρακωθεί το κράτος δικαίου εν Ελλάδη, τουλάχιστον έχουμε την κυρία Κοβέση, μέσω της οποίας λάμπει η δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου. Με αυτό το λέω. Το είπε πια και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι ήταν παπάντζα η ύπαρξη έφλεκτης ύλης μέσα στο τρένο.
5: Είναι ένα στοιχείο επιπλέον το οποίο μπορούμε να το αξιοποιήσουμε για να καταλήξουμε σε ένα βέβαιο συμπέρασμα.
3: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο τι υπόθηκε χθες από τους συγγενείς των μηχανοδηγών, κύριε Κουμπούρα, παρακαλώ, στο δικαστήριο. Τι έγινε?
5: Εντάξει, εγώ να τονίσω στους ακροατές σας ότι εκπροσωπώ την οικογένεια Μασαλή. Δεν εκπροσωπώ μόνο την οικογένεια Πλακιά.
3: Α, δεν το ήξερα, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, κύριε Κουμπούρα, δεν το ήξερα. Ζητώ συγγνώμη.
5: Εχθές είχα έτσι ένα εύλογο ενδιαφέρον για τις καταθέσεις των εντολέων μου.
3: Ο Μασαλής ποιος ήταν της
5: εμπορικής? Είναι ο μηχανοδηγός εμπορικής αμαξοστοιχίας
3: που
5: έχασε τη ζωή του. Μάλιστα. Μαζί με τον Βούλγαρη, τον έτερο μηχανοδηγό της εμπορικής αμαξοστοιχίας.
3: Μάλιστα.
5: Εκεί λοιπόν κατέθεσαν οι συγγενείς τους, ράγισαν καρδιές, πραγματικά ήταν συγκλονιστικές οι καταθέσεις τους. Αυτό το οποίο ήταν εντυπωσιακό ήταν ότι πληροφορήθηκαν και στην έδρα, αλλά πληροφορήθηκαν και όσοι μπορούσαν να παρακολουθήσουν τι πραγματικά συνέβη και τι έχουν υποστεί όλες αυτές οι οικογένειες των μηχανοδηγών εξαιτίας της θεωρίας και της φιλολογίας σχετικά με το έφλεκτο υλικό και της εμπλοκής, όπως θέλανε να τους εμπλέψουμε, περί λαθρεμπορίας και όλων αυτών τα οποία ακουγόταν το προηγούμενο διάστημα.
3: Για να μην πω συνειδητού ψεύδους και κάνω δίκη εδώ, κύριε Κουμπούρα, να πω διάδοση ψευδών δεδομένων. Με συγχωρείτε.
5: Συνειδητά διέδιδαν ψευδή δεδομένα και αυτό το οποίο είναι λυπηρό είναι ότι υπάρχουν ακόμα παράγοντες σε αυτό το δικαστήριο της δίκης, διάδικοι, οι οποίοι όχι ευθέως αλλά με έναν θα έλεγα ύπουλο τρόπο προσπαθούν πάλι να εισάγουν στο δικαστήριο όλα αυτά περί ψιλολίων και παράνομων ουσιών και ούτω καθεξής.
3: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουμπούρα. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι έχουν τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, από την προσπάθεια, την συνειδητή θα πω εγώ τώρα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου να επηρεάσει και να χειραγωγήσει, και το πέτυχε σε ένα κάποιο βαθμό, σε μια χρονική στιγμή, 8 στους 10 από εμάς, λατρεμένοι μου και λατρεμένες μου. Και ήμασταν 2-3 άνθρωποι εδώ που κινήσαμε και είπαμε να κάνουμε ρεπορτάζ για να δούμε μέχρι που φτάνει η παπάντζα. Μια άλλη παπάντζα που ακούστηκε χθες, παρακαλώ, πριν κλείσω, αγαπητή μου Δήμητρα, το κατά Μητσοτάκη για τα δημοσιονομικά, σε παρακαλώ, είναι 32 δευτερόλεπτα να τον ακούσουμε. Στο μεταξύ, θα πω σε λίγο, να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
6: Ο τελευταίος που μπορεί να δίνει συμβουλές δημοσιονομικής σταθερότητας σε εμένα είναι ο κ. Μητσοτάκης. Όχι μόνο γιατί κυβέρνησε σε ασύγκριτα καλύτερες δημοσιονομικές συνθήκες από ότι εγώ, κυρίως διότι η ίδια η παρουσία του έχει αποδείξει ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ανέλαβε ένα κόμμα με χρέη 200 εκατομμύρια ευρώ και το έχει τριπλασιάσει. Δεν θα μιλάνε λοιπόν σε εμάς, δεν θα μας κουνάνε το δάχτυλο σε σχέση με το τι είναι και τι δεν είναι νοικοκυρεμένη δημοσιονομική πολιτική.
3: Όπα, να το ο νοικοκύρης. Λοιπόν, να σας εξηγήσω τώρα γιατί είναι παπάντζα Εύκολη, περνάει εύκολα βέβαια στην κοινή γνώμη, το καταλαβαίνω. Αυτό περί χρηματοδότησης της Νέας Δημοκρατίας και των δανείων και του χρέους της Νέας Δημοκρατίας που αυξάνεται κτλ. Το έχει εξηγήσει 50 φορές ο Γεωργιάδης, τον οποίον, ο κύριος Γεωργιάδης, τον οποίον το έχω ρωτήσει όσες φορές έρχεται εδώ. Από το 2011, για να ξέρετε τουλάχιστον, για να δείτε τώρα που είναι η παπάντζα την οποία σερβίρει ο Μουσαμάς, η λογική του Μουσαμά που έχει ο κύριος Τσίπρας. Από το 2011 έχει απαγορευτεί η δανειοδότηση των κομμάτων. Τελεία. Το κόψαμε. Από τότε που χρεοκοπήσαμε, δηλαδή, τέλειωσε η δανειοδότηση. Πράγματι υπάρχουν τα χρέη. Όμως, από το 2011 και στη συνέχεια, μειώθηκε η χρηματοδότηση των κομμάτων. Άρα, ναι, πράγματι αυξάνεται το χρέος, διότι έχει μειωθεί το ποσό με το οποίο αποπληρώνει η Νέα Δημοκρατία τα δάνειά της. Αυτό, γι' αυτό αυξάνει το χρέος που λέει ο κύριος Τσίπρας. Για να μπορούμε να... Αλλά εδώ πάνω τώρα δύο υπενθυμίσεις. Ο φίλος μου, ο Γιάννης Βάγκος, αγρότης από τη Βιωτία, μου υπενθύμισε ότι το όλα τα λεφτά, όλα τα κιλά το είχε πρωτοπεί ο αείμνηστος Βαγγέλης Μπασιάκος. Εγώ να θυμηθώ τον Γιώργο Σουφλιά που είχε πει μια ατάκα, παρακαλώ.
7: Και αυτά είναι παπαρολογίες.
3: Εδώ θα συνοδεύουμε με τη φωνή του αειμνίστου Γιώργου Σουφλιά αυτά. Τώρα εγώ κλείνω με τον φίλο μου τον Γιώργο, τον επανομαζόμενο επειδή είναι πολύ φίλος μου, είναι ο Γιωργάκης, ο οποίος μου θυμίζει εκτός από τον Μουσαμά Σάκης, υπάρχει ο Μουσαμάς Σούλης. Καλημέρα σας. Καλημέρα Γιωργάκη μου, να είσαι καλά. Τα λέμε σε λίγο κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε έναν γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
13: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
12: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 4 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό από το ύψος του Κόμου Φυλής προς τον κόμβο Δουκής Πλακεντίας λόγω τροχαίων συμβάντων. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στην παραλιακή από το Φαλερικό Δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά λόγω τροχαίου συμβάντος, στη λεωφόρο Αμφιθέας προς τη Συγκρού και στην Βάρη Σκοροπίου από το Κίτσι προς τη Βάρη. 100 κιλά κοκαίνης κρυμμένα μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα εντόπισαν και κατάσχεσαν χθες στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Γραφείου της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα. 6 άτομα συλλήφθησαν συνολικά για την υπόθεση, στην πλειονότητά τους αλβανικής υπηκότητας. Η σύλληψη των 4 πραγματοποιήθηκαν στο αεροδρόμιο από όπου επρόκειτο να παραλάβουν τα ναρκωτικά, ενώ οι άλλοι 2 συλλήφθησαν στην περιοχή του Μαραθώνα, όπου πιθανολογείται ότι επρόκειτο να αποθηκεύσουν την κοκαίνη. Την έρευνα της ΑΔΕ, συνέδραμα αστυνομική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Τη συνεργασία της Ελλάδος με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον αποέχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Εκπρόσωπο του State Department, απαντώντας σε ερώτηση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία των δύο χωρών, η οποία προωθεί τους κοινούς στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Η Αμερικανική τοποθέτηση ακολουθεί την υπογραφή στο Τελαβίβ της διακρατικής συμφωνίας ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος, το οποίο θα παρέχει επίσης προστασία από μη επανδρομένα αεροσκάφη. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμμανουέλ Μακρόν μετά την είσοδο.

0: Αθήνας για να διαπιστωθεί τι μηχανήματα υπήρχαν στον χώρο. Οι αρχές θα ερευνήσουν εάν το ιατρείο διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Στο ιατρείο βρίσκονται και οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του, οι οποίοι κατέθεσαν χθες την υποδιέθεση δίωξης και εξυχνίασης εγκλημάτων Αθηνών. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης ανέφερε ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε το πρωί στον Sky ότι το ιατρείο δεν είχε άδεια για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ούτε επιτρέπεται μια τέτοια επέμβαση να γίνεται από γυναικολόγο. Σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα. Η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλίας, ενώ το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Ότι επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο να ιτηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου εχθές στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ερωτηθείς για το τι θα κάνει αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε ότι αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Εάν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι και καμιά καταστροφή. Το περιβόητο rebranding είναι απλώς πεταμένα λεφτά. Ο κ. Τσίπρας παραμένει σταθερά, ίδιος και παράλλακτο σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη λήξη συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίζ Μεντιμπάρ ανακοίνωσε η ΠΕΠ Ολυμπιακός. Ο Ισπανός Ιμάνολ Αλγκού Αθήλ θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδος. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε νέα κεντάρωτο στο ΑΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολή σε αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος, Superbet ρίχνεται στις 6 παρτέταρτο το απόγευμα Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Εχθές Τετάρτη για την ίδια διοργάνωση, η ΟΦΗ νίκησε 3-0 τον Νέστο Χρυσούπολης στο Παγκρίτιο.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 μπούφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη, σήμερα γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά υπηρετικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι και πάλι βόρειο-δυτικοί 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostik DS220. προστατεύει τις επιφάνειες.

0: καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
1: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
0: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιμιχάλης.
3: Αρχίζοντας από τις νότιες περιοχές, πρόβλημα συναντάμε στη Βάρη Σκοροπίου, στο ρεύμα από το Κοροπή προς τη Βάρη και συγκεκριμένα από το Κίτσι προς τη Βάρη. Μεγάλες καθυστερήσεις. Μεγάλη καθυστέρηση υφίστανται οι οδηγοί που είναι και στη λεωφόρο Αμφιθέας, στο ρεύμα από την Παραλιακή προς τη Σιγρού. Η Παραλιακή προς τον Πειραιά ανατμήματα επίσης καθυστερεί τους οδηγούς, κυρίως στο Φαλυρικό Δέλτα λόγω τροχιού ατυχήματος και μετά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Στο κέντρο της Αθήνας οι δυσκολότεροι δρόμοι είναι ο άξονας Πειραιός Σταδίου, τα δύο ρεύματα της Βασιλής Σοφίας ανάμεσα στη Βουλή και το Γυάλινο Δρομέα και ο ανωδικός άξονας Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και κυρίως η κάθοδος της Αρδυτού. Πάμε στα βορειότερα τώρα, γιατί η άνοδος της Κηφισού είναι ακριβώς όπως την περιμένουμε, δηλαδή από το Περιστέρι προς τη Νέα Χαλκιδόνα έχει καθυστερήσεις. Η κάθοδος όμως της Κηφισού έχει ανατμήματα προβλήματα από τη γέφυρα της Λυκόβρησης μέχρι να φτάσουμε κάτω στο Αιγάλεο. Επαναλαμβάνω, από τη Λυκόβρηση προς το Αιγάλεο η κάθοδος της Κηφισού. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως ακριβώς τον περιμένετε και μεγάλο μποτιλιάρισμα, μεγάλη καθυστέρηση στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Καθυστέρηση που αρχίζει από το ύψος των Άνω Λιωσίων και επί της ουσίας τελειώνει στο ύψος του δαχτυλιδιού της Κηφισίας.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
4: Περισσότερο Viber εδώ. Τι έχουμε πάθει με το Viber. Μπράβο μας. Μπράβο που το ανακαλύψαμε. Αυτό σαρκάζομαι. Εννοείται το ανακαλύψαμε όπως το έλεγε ο Θόδωρος, προηγουμένως είναι οδηγός ταξί. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο οποίος λέει: Έλα ρε Άρη, το ανακαλύψατε επιτέλους. Ναι, ρε Θόδωρε, τη βρήκαμε την Αμερική. Και μπράβο μας. Και μπράβο και θερμά συγχαρητήρια. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, μου λέει ο KL. Από ό,τι καταλαβαίνω πάει το πες την άποψή σου, οπότε θα τα λέμε από εδώ μέσω Viber και μέσω email. Το email, το βασικό εργαλείο, μην χανόμαστε, εδώ είναι για να κάνουμε απλώς να πούμε ο καθένας την παρόλα του. Εντάξει, και εσείς και εγώ. Λοιπόν, καλημέρα Γεράσιμε στη Μάλτα, πάνω καλημέρα, φστ, καλημέρα, δεν ξέρω ποιος είναι, φστ, καλημέρα σας, καλή αρχή, Κυριάκος καλημέρα, Στέργιος Δεμίσης, Ξενοπόταμος Δράμας, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ, Αναστάση Μπουραντά, καλημέρα, τώρα όσοι λέτε και κάτι άλλο πέρα από την καλημέρα, να με συγχωρείτε, δεν πάτα προλάβω όλα, ωραία πράγματα λέτε πραγματικά, αλλά θα μου επιτρέψετε να ξέρετε ότι αυτά θα διαχέονται και στο Διόρα και ενδεχομένως και αύριο κάποια από αυτά. Σύμφωνοι. Φώτης Ταξί, καλημέρα, μου λέει, καλή απόλαυση η εκπομπή σας, μου λέει η εκπομπή σας απόλαυση, να είσαι καλά Φώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Εύη τελενόταν διότι προηγουμένως την ίδια αυτή απόλαυση νιώθηκε η Ελένη Μπαφατάκη, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ Ελένη μου, γερή δυνατή να είμαστε όλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Εύη τελένομαι που εξηγεί το προσινής, ελαιοπίζας μάλλον. Εντάξει Ελένη μου, τώρα μην ζητάς να τα αναλύω τόσο πολύ, ευχαριστώ. Και πάμε η κυρία Τζέννη Πουπουλίδου είχε την μητρότητα της ιδέας. Όχι πατρότητα, τη μητρότητα της ιδέας. Μπράβο σας κυρία Πουπουλίδου, συγχαρητήρια. Εις μνήμην Γιώργου Μαζονάκη.

0: Το τραγούδι αυτό ανήκω σε μένα, το έγραψε ο Νίκος Τερζής σε στίχους Πάνου Φαλάρα.
1: Και στα όνειρά μου δεν θέλω.
0: Η Τασούλα Επιτακύλη έχει σήμερα υπογράφει το ρεπορτάζ για την αείμνηστο Μαζονάκη. Στεναχωρηθήκαμε όλοι. Να εκφράσω άλλη μια φορά τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια για την απώλειά του στους γονείς, στην οικογένειά του. Μητέρα, αδέλφια κτλ. Προφανώς ένας πολύ αγαπητός καλλιτέχνης, μια προσωπικότητα, δεν το συζητώ. Όλοι οι ταλαντούχοι που φτάνουν ψηλά έχουν προσωπικότητα. Τώρα είναι άλλο πράγμα, μην μπερδευόμαστε, άλλο πράγμα η σκηνική παρουσία, άλλο η εικόνα που φτιάχνει ο καλλιτέχνης και άλλο ο εαυτός του. Είναι διαφορετικά πράγματα από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Εγώ δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Ακούω όμως, ακούω αυτά που μου λένε, ότι ήταν μια, πώς θα το πω, ένας άνθρωπος πολύ ευχάριστος και πολύ βαθύς στις συζητήσεις του. Μάλιστα. Διαβάζω εδώ, η Τασούλα Επιτακύλη γράφει τα εξής πολύ σύντομα και τα υπόλοιπα θα τα δείτε εσείς αν σας ενδιαφέρουν. Φθινόπωρο του 1993 είχα μόλις αναλάβει το τμήμα δημοσίων σχέσεων της τότε Polygram, μετέπειτα Universal. Ανοίγουν εισαγωγικά. Θέλει να σε δει ένας καλλιτέχνης μας, τον λένε Γιώργο Μαζονάκη, μου είπε ένα μεσημέρι η γραμματέας μου, υπογράφει η Τασούλα Επιτακύλη. Δεν είχα ακούσει καν το όνομά του. Έχει βγάλει δίσκο σε εμάς, απόρρισα. Ναι, η απάντηση. Τη ζήτησα να μου τυπώσει το μηνιαίο δελτίο πωλήσεων, τίτλος δίσκου, μεσάνυχτα και κάτι. Πωλήσεις, 600 αντίτυπα και κάτι, τα περισσότερα αγορασμένα από τον ίδιον, όπως τα παραδεχόταν αργότερα. Λίγα λεπτά μετά, ο Γιώργος περνούσε την πόρτα του γραφείου μου. Με μακριά ξανθά μαλλιά, extension νομίζω, τζιν, δερμάτινο γυλαίκο και καμπόι και σμότες. Κουβεντιάσαμε αρκετά σε εκείνη την πρώτη μας συνάντηση. Δούλευε ακόμη στην Πάτρα. Αγωνιούσε για τη συνέχεια. Όμως, αργότερα, αμέσως μπορούσε κανείς να διακρίνει τη φλόγα που έκυγε μέσα του. Του υποσχέθηκε ότι θα κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Συνεντεύξει σε κάποια μικρά ραδιόφωνα για αρχή. Με ευχαρίστησε με ανυπόκριτη ζεστασιά και ευγένεια. Εκείνος ο πρώτος δίσκος πήγε άπατος. Ο Γιώργος όμως, λέει η Τασούλα Επιτακύλη, ο Γιώργος όμως ήταν τυχερός. Στο δρόμο του βρέθηκε ο συνθέτης Νίκος Τερζής. Αυτό που ακούμε τώρα. Μαζί την επόμενη χρονιά έκαναν το άλμπουμ «Με τα μάτια να το λες». Τους στίχους υπέγραψε ο Πάνος Φαλάρας, ο Αντώνης Παπάς και η Ναταλία Γερβανού. Θυμάμαι τον ενθουσιασμό του Βίκου Αντίπα, ιδιοκτήτη της εταιρείας και των υπολείπων στελεχών, όταν τα ακούσαμε για πρώτη φορά στην αίθουσα συσκέψεων. Είχαν τη στόφα του σουξέ, ειδικά το «Μη μου ζητάς». Και τα υπόλοιπα τα εξιστορεί η Τασούλα Επιτακύλη για τη συνέχεια. Έχω καλέσει να παρέμβει για λίγο ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης για ένα πράγμα, γιατί τώρα αυτός ο αδόκητος ξαφνικός θάνατος που πολλούς ανθρώπους στεναχωρεί, αναμφιβόλα, γιατί ο άνθρωπος, ο Μαζονάκης ήταν ένα αγαπητό πρόσωπο, που είχε δυσδυτικότητα στην κοινωνία, σαφέστατα. Ανοίγει όμως μια άλλη ιστορία τώρα, ότι πήγε σε ένα ιατρείο να πάρει κάποιες υπηρεσίες ιατρικές και ο υπουργός λέει, ξέρετε κάτι, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία αυτών των ιατρείων. Αυτό το είπε χθες το βράδυ στο Blue Sky στον Αντώνη Λιάρο, αλλά θα ήθελα να το ακούσουμε και τώρα. Γι' αυτό τον κάλεσα θα είναι σε 5 λεπτά μαζί μας. Λοιπόν, πάμε τώρα στην συνέντευξη που έδωσε ο εμφανώς βαριεστημένος, γιατί δεν μπορούσε να πει αυτά που ήθελε να πει ο άνθρωπος, που ήθελε να πει η ψυχή του, αλλά πρέπει να εμφανίζεται, όπως λέει και ο Σάκης Μουμτζής, σοβαροφανής και λελογισμένος, διότι είναι το καινούριο πρόσωπο, για να μην λέμε συνέχεια ότι πήγε τζάμπα το rebranding. Αναφέρομαι στη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας, τον οποίον ταλαιπώρησαν επί τετράωρο οι δημοσιογράφοι. Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι, δεν τον βλέπατε τον άνθρωπο, γιατί τον βασανίσατε έτσι? Μία ώρα να πει τα γνωστά και να φύγετε. Να πάτε καμιά βόλτα, θα περνούσατε και πιο ωραία, δηλαδή, έτσι, σε πιο ανθρώπινο φιλικό κύκλο. Νομίζω. Σάκης Μουμτζής Θεσσαλονίκη, Νίκος Φιλιππίδης Αθήνα. Σάκη μου, να αρχίσει ο Νίκος μία μικρή, έτσι, ένα γρήγορο πέρασμα και θα έρθω στο σχολείο σου. Προηγείται η πρωτεύουσα, το αθηνοκεντρικό κράτος άλλωστε, Σάκη μου, έτσι δεν είναι?
2: Το οποίο το καταδικάζουμε εδώ.
0: Εννοείται, είσαι δυνατόν βέρος σαλονικιός να μην το καταδικάζει. Κύριε Φιλιππίδη, τι λέτε, καλημέρα σας. Ναι. Κύριε Φιλιππίδη, ο Νίκος είναι κάπου? Ο Νίκος είναι κάπου, δεν τον ακούω.
3: Είμαι εδώ, μπράβο, με έχετε συνδέσει.
0: Ωραία.
3: Και εγώ το καταδικάζω, λέω, αλλά θα μιλήσω πρώτος.
0: Ωραία, βεβαίως, ναι. Γεια, λέει.
3: Ο Νίκος Αθηναίος. Μου κάνα πολλά πράγματα εντύπωση. Το ύφος, εντάξει, το σχολίασες. Μου κάνα πρώτα πολλά εντύπωση από τη χτεσινή συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα η αδιάφορη αναφορά του στη 13η σύνταξη. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι έχουμε βγάλει 11 χρόνια, 12 χρόνια, γιατί το συζητάγαμε από το 2014, ότι θα ήταν από τα πρώτα μέτρα που θα έφερνε, το 2026 πλέον δεν είναι προτεραιότητα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και πραγματικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Τα υπόλοιπα, η αλήθεια είναι η ιστορία με τις τραπεζικές καταθέσεις, γιατί από χτες έχουμε ένα νέο πεδίο. Είχαμε πριν τις τηρίδες, τώρα έχουμε την ιστορία.
0: Να το ακούσουμε αυτό, σε παρακαλώ. Να το ακούσουμε.
3: Ότι θα φορολογηθούν οι τραπεζικές καταθέσεις.
0: Ωραία,
3: ναι, να το ακούσουμε
0: λοιπόν,
3: τώρα.
0: Βεβαίως. Πάμε, κυρία Σταματίου, Πατριωτικός Φόρος.
4: Θα εξισορροπήσουμε αυτό το πλαίσιο της διευρυμένης και γενικευμένης αδικίας που αισθάνεται ο μέσος Έλληνας πολίτης. Διότι όταν έχει κάποιος ένα διάρρηστο περιστέρι, είναι περιουσία. Και πληρώνει για την περιουσία αυτή. Όταν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, πληρώνει για την περιουσία αυτή. Δεν είμαι σε θέση να σας μιλήσω για τον ακριβής μέγεθος της περιουσίας του που ισχυρότερου 1% στη χώρα μας. Το ακριβές μέγεθος δεν είμαι σε θέση να σας το πω, γι' αυτό και πρέπει να γίνει το περιουσιολόγιο. Αν θα είναι 1, 2, 3 δις σε αιτήσια βάση δεν το ξέρω. Θα το δούμε, επαναλαμβάνω.
0: Τουλάχιστον το ευθυγράμμισε το ακριβής, έγινε ακριβές το ορθό δηλαδή. Το βρήκε αυτό. Λοιπόν, γιατί γελάτε, κύριε Μουμτζή, σας παρακαλώ, πρωί-πρωί.
2: Άκουσα το πρώτο ακριβής, το άκουσα δεύτερη φορά
0: ναι,
2: και δεν το πίστευα.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά το διόρθωσε.
0: Εντάξει, η πίζα είναι η διαχρονική κατάσταση. Δεν είναι μόνο σήμερα. Λοιπόν, για πάμε, Νίκο. Λοιπόν, τώρα θα φορολογήσουμε τις καταθέσεις.
3: Ναι, η ιστορία των τραπεζικών καταθέσεων έχει πολλές, πώς να πω, παρανοήσεις. Πολλές παρανοήσεις. Δηλαδή, υπάρχει πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο κομμάτι και της ελληνικής δημοσιογραφίας, το οποίο αναφέρεται ότι ο μέσος λογαριασμός στην Ελλάδα είναι, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ, κάτι τέτοια στην Ελλάδα και κάτω. Ενώ στην πραγματικότητα μιλάμε για 30 εκατομμύρια λογαριασμούς. Δηλαδή, καθένας έχει 2, 3, 4, 5 λογαριασμούς διάσπαρτους στο τραπεζικό σύστημα. Άρα δεν είναι, και εκεί έχουμε πρόβλημα.
0: Άρα εδώ μπορούμε να μιλήσουμε και για μια αναπαραγόμενη διαρκώς δημοσιογραφική παπάντζα. Μην χρεώνουμε μόνο
3: τις
0: παπάντζες πολιτικούς, είναι και οι δημοσιογραφικές παπάντζες. Ναι. Λοιπόν.
3: Αντίστοιχα, το πλουσιότερο 1% κατέχει, λέει, το 46% των τραπεζικών μέσων της χώρας. Εδώ τώρα, μέσα στο 46% που το 1% που έχει το 46% είναι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας. Δεν ξέρω αν θα βάλει κάποιο πλουσιότερο.
0: Νίκο μου, αδικήσε, Νίκο, αδικήσε λίγο. Ναι.
3: Αλλά πραγματικά απορώ και ενδεχομένως θα πρέπει κάποιοι να αρχίσουμε να συμφωνούμε πέντε πράγματα και να έχουμε σαφή στοιχεία.
0: Εδώ θα πρόσθετα
3: όταν μιλάμε για αυτά τα θέματα.
0: Ναι, ναι. Εδώ θα πρόσθετα το εξής, το δεν είναι μόνο απλώς η δημοσιογραφική παπάντζα, είναι και το η πίζα αγγίζει και τη δημοσιογραφία. Δηλαδή είναι η κατανόηση δεδομένων.
3: Ναι, μπερδεύουμε. Μπερδεύουμε πολλά πράγματα, τα οποία η αλήθεια είναι γιατί τι γίνεται. Ανακατευόμαστε όλοι με πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν θα έπρεπε να ανακατευτούν ή οι αρμόδιες πηγές ενδεχομένως δεν μας τα παρουσιάζουν. Δηλαδή θέλουμε περισσότερες βάσεις δεδομένων. Άραστε. Έχουμε πολλές παρανοήσεις. Μία από αυτές λοιπόν είναι αυτό, ότι το πλουσιότερο 1% κατέχει το 46% των τραπεζικών καταθέσεων της χώρας. Προφανώς δεν μπορεί να ισχύει το άλλο που λέγαμε, ότι έχουν όλοι από 1000 ευρώ. Δεν μπορούν να ισχύουν τα πάντα. Αλλά επειδή νομίζω ότι είναι σαφέστατη η εικόνα που υπάρχει, το να λες ότι θα φορολογήσεις, πρέπει να αποφασίσεις. Φορολογώ τον υψηλό πλούτο ή φορολογώ τα ταμιακά διαθέσιμα επιχειρήσεων.
0: Ναι.
3: Γιατί αυτά είναι δύο διαφορετικά
0: μέτρα. Καταλήγεις, γιατί θα πάτε και μισή, αλλά τουλάχιστον ολοκλήρωσε αυτό το σκέλος.
3: Ελλειπή στοιχεία. Ναι. Χθες ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε πράγματι αυτό τον ήπιο εαυτό του. Σε πάρα πολλά πράγματα.
0: Αλλά βαριέται να κάνει τη δουλειά, βρε παιδί μου. Τη βαριέται τη δουλειά. Την ουσιαστική δουλειά τη βαριέται και κατηγορεί τον άλλον ότι είναι, λέει, ότι είναι διαχειριστής.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές τα πράγματα τα οποία. Η κανονικότητα, το να λες πέντε πράγματα χωρίς να έχει μεγάλες εξάρσεις και να έχει μόνο 2-3 εφιολογήματα, είναι προφανώς, ξεκάθαρο ότι δεν εξητάρει ούτε τα πλήθη, ούτε ενδεχομένως αυτό που τα λέει. Αλλά απ' την άλλη, δημιουργεί μια εικόνα σταθερότητας. Θα έλεγα ότι δεν έφυγε από την κεντρική γραμμή των ήπιων προτάσεων, δηλαδή φτάνει ως 120 δόσεις για παράδειγμα, φτάνει και το Πασόκ για τις ρυθμίσεις χρεών. Δεν πάει παραπάνω, δεν λέει κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Η κυβέρνηση βέβαια έχει ένα εξωδικαστικό που έχει δόσεις για 20 χρόνια που μπορεί να ρυθμίσει ακόμα περισσότερο. Αλλά τέλος πάντων, η δημόσια συζήτηση γίνεται με πολύ πιο ήπιους και προσγειωμένους τρόπους, με εξαίρεση μέτρα τα οποία έχουν λάθος στοιχεία, τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσαμε να τα αποσαφηνίσουμε ως εκλογές.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αύριο το πρωί, για να το ακούει και ο Σάκης Μουτζής και να ζηλεύει, θα είμαστε μαζί, Νίκο, στάτους 107.
3: Γνώρισε και τη Βιργινία.
0: 107,7, λάθος. 107,7, εγώ φταίω. Στάτους 107,7, μαζί με τον Δημήτρη Βενιέρη και την Βιργινία Δημαρέση. Λοιπόν, γνωριστήκατε.
3: Γνωριστήκαμε στην Θεσσαλονίκη, βέβαια.
0: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο. Σάκη, συνεχίζουμε εμείς μετά το διάλειμμα. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την υπομονή και την αντοχή σας. Από την φετινή παρουσία της Ελληνικός Χρυσός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ξεχωρίζει το έργο των σκουριών, καθώς με την έναρξη παραγωγής η Ελλάδα αποκτά νέα πηγή χαλκού στρατηγικής συμμαχίας για την Ευρώπη. Με μέση ετήσια παραγωγή περίπου 67 εκατομμύρια λίβρες χαλκού και 140.000 ουγγιές χρυσού, οι σκουριές ενισχύουν τη θέση της χώρας στις αλυσίδες εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών, συνδέοντας ένα μεγάλο έργο στη Χαλκιδική με τις ανάγκες της ευρωπαϊκής ενεργειακής μετάβασης.
5: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασέρ για να τα οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
5: Σχολείο Μουστάκας.
4: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος των Ανολιωσίων προς τον Κόμβο Κίμης. Αναλογή εικόνα και στη Βάρη Σκοροπίου από το Κίτσι προς τη Βάρη. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Αμφιθέας προς τη Συγκρού, στη λεωφόρο Κηφισού κυρίως στο καθοδικό ρεύμα, από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την Ιερά Οδό, στη Βασιλή Σοφίας ανάμεσα στη Βουλή και το Γυάλινο Δρομέα και στον ανωδικό άξονα Καλλιρόης Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα. Τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Εκπρόσωπος του State Department ανέφερε ότι η συνεργασία των δύο χωρών προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης για να πραγματοποιήσει ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Στο ιδιωτικό ιατρείο έχει μεταβεί μετά από εισαγγελική εντολή επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας για να διαπιστωθεί τι μηχανήματα υπήρχαν στο χώρο. Στο ιατρείο βρίσκονται και οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και ο σύζυγός του, γυναικολόγος στην ειδικότητα, οι οποίοι κατέθεσαν χθες τις αρχές. 100 κιλά κοκαίνης κρυμμένα μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα εντόπισαν και κατάσχεσαν χθες στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Γραφείου της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα. 6 άτομα συνελήφθησαν συνολικά για την υπόθεση, στην πλειονότητα τους αλβανικής υπηκότητας. Και ο καιρός, γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολιομιχάλη στην ενημέρωσή σας παρακαλώ.
11: Κόβουν χόρτα στη Βάρη, στη Βάρη Σκοροπίου, στο ύψος της Βάρης. Γι' αυτό από το Κίτσι προς τη Βάρη είστε ακινητοποιημένοι. Αρκετή κίνηση στην Κηφισού, μεγάλη κίνηση στην Αττική Οδό από τα Άνω Λιώσια προς τον Κόμβο Ηρακλείου.
12: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο ήρων.gr.
13: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
14: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
15: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Όπως σας είπα, κυρίες και κύριοι, κάλεσα τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη να κάνει μια σύντομη παρέμβαση για να δούμε ποιος επιλαμβάνεται της λειτουργίας τέτοιων ιατρείων. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
14: Καλημέρα κύριε Παπασάλτε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να πω για άλλη μια φορά συλληπιτήρια του κύριου Γιώργου Μουζονάκη.
10: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, το κράτος είναι υπεύθυνο για τους κρατικούς γιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων, για το ιδιωτικό τομέα. Ποιος είναι αρμόδιος να υποπτεύει τη λειτουργία τους?
14: Σε όλη την Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, πάνω σε όλο τον δυτικό κόσμο, υπεύθυνη για τον έλεγχο των απλών ιατρίων είναι η οικία ιατρική σύλλογη. Αυτό δεν είναι νόμος δικός μου ή του Μητσοτάκη. Εδώ και δεκαετίες είναι στην Ελλάδα και έτσι είναι στην Ευρώπη. Οι γιατροί ελέγχουν τους γιατρούς, αυτή είναι η λογική. Δεν είναι πάρα πολύ, δεν μπορεί το κράτος να μπει σε κάθε γιατρείο, είναι σχεδόν πρακτικά αδυνατικό.
10: Ναι. Τώρα το θέμα είναι να δούμε αν οι οικοί ιατρικοί σύλλογοι κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Δηλαδή λειτουργούν τα πειθαρχικά συμβούλια ή συμπεριφέρονται συντεχνιακά, κύριε Υπουργέ. Αυτό είναι δουλειά δική σας να το διερευνήσετε.
14: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ας πούμε, γιατί γι' αυτό μιλάμε τώρα, κάνει περίπου 30% των γιατρών δειγματοληπτικό έλεγχο κάθε χρόνο. Αυτό δηλώνει τουλάχιστον στο Υπουργείο. Και ότι ελέγχονται τα στοιχεία. Τώρα, τι να σας πω, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Φαίνεται στην υπόθεση αυτή ότι όλα έχουν πάει στραβά.
10: Αυτό θα διερευνηθεί. Δεν σας πάω στο θέμα. Εγώ θέλω να δω ποιο είναι το καθεστώς, πώς λειτουργούμε στην Ελλάδα.
14: Όχι στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη.
10: Σε όλη την Ευρώπη, ναι. Έχουμε τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, έχουμε τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και κάθε πόλη έχει τον δικό της Ιατρικό Σύλλογο.
14: Ναι, ναι, ναι. Σε κάθε πόλη υπάρχει ο οικείος Ιατρικός Σύλλογος και αυτός είναι υπεύθυνος για να ελέγχει τους γιατρούς στα προσωπικά τους ιατρία.
10: Μάλιστα. Λοιπόν, και από ό,τι διαπιστώθηκε, αυτό το ιατρείο δεν είχε την ενδεδειγμένη αδειοδότηση.
14: Το ιατρείο αυτό.
10: Ποιος αδειοδοτεί τέτοιου τύπου ιατρία, κύριε Υπουργέ?
14: Μία ευρύες. Το ιατρείο αυτό ήταν δηλωμένο σε ένα απλό παθολογικό ιατρείο. Τι θα πει αυτό? Ότι πας μέσα, κάνει μια παθολογική εξέταση, άρα το πολύ πολύ να σου πάρει ένα αίμα για να σου τελειώσει εξέταση. Δεν έχει για να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό. Τώρα, η συγκεκριμένη λειτουργία του μηχανήματος το οποίο συζητάμε, της πλασμαφαίρεσης δηλαδή, ούτως ή άλλως δεν μπορεί να γίνει σαν απλό ιατρείο. Δεν επιτρέπεται. Η πλασμαφαίρεση είναι μια διαδικασία πολύ βαριά, η οποία γίνεται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη που το επιτρέπουν και σε μονάδες ημερήσιας νοσηλείας. Στην Ελλάδα δεν έχουμε δώσει άδεια για μονάδα ημερήσιας νοσηλείας για πλασμαφαίρεση. Άρα στην πραγματικότητα μπορεί να γίνει μόνο στο νοσοκομείο.
10: Άρα, αν το διαφήμιζε αυτός ο άνθρωπος όμως, θα έπρεπε ο ιατρικός σύλλογος να δουλέψουν τα ραντάρ του. Τι διαφημίζει αυτός, κάτι που δεν μπορεί να γίνει σε ένα απλό ιατρείο, κύριε Υπουργέ?
14: Είναι τελείως βέβαιο ότι αν διαφήμιζε πλασμαφαίρεση, διαφήμιζε κάτι παράνομο. Αλλά φαντάζομαι γνωρίζετε ότι στο διαδίκτυο γίνεται παντολισμό. Τώρα, για να μιλήσουμε για το μεγάλο και το πραγματικό γεγονός, και αυτό με απασχολεί, είναι το εξής. Ζούμε σε μια εποχή που το longevity έχει ανέβει πάρα πολύ. Είναι το νέο trend στην ιατρική σε όλο τον δυτικό κόσμο. Γερνάμε, θέλουμε να ζήσουμε περισσότερο, θέλουμε να ζήσουμε καλύτερα. Αναπτύσσονται νέες ιατρικές τεχνικές. Σχεδόν σε όλες τις χώρες και στην Ελλάδα προφανώς, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα, για να είμαι ειλικρινής, αυτό πεδίο είναι σε γενικές γραμμές αρρύθμιστο. Γιατί η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι γρηγορότερη της νομοθεσίας. Ίσως αυτή η τραγική απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, που εγώ δεν θέλω να προδικάσω ότι οφείλεται σε αυτό, το ξεκαθαρίζω. Αυτά είναι ζητήματα του ιατροδικαστού και των εισαγγελέων. Δεν μπορώ να έχω να σας πω.
10: Αλλά λέτε ότι πρέπει να φτιάξει ένα περιβάλλον όμως, νομικό περιβάλλον, θεσμικό περιβάλλον.
14: Λέω, επειδή με ενδιαφέρει πολύ η Ελλάδα να έχει longevity και να πρωταγωνιστεί σε αυτό, θα έχει μεγάλη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια σε όλο τον δυτικό κόσμο, νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό να βάλω από την αρχή τους κανόνες. Και οι κανόνες να είναι πολύ συγκεκριμένοι, συμφωνημένοι με την επιστημονική κοινότητα και να μειώνουν τους κινδύνους.
10: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας.
14: Και εγώ.
10: Χαρήκα που τα είπαμε. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Σταύρο, με την καλημέρα σου από την ερωτική Θεσσαλονίκη, και αν είναι μπακαλιάρος αυτό, να είσαι καλά τώρα, μια που σ' ακούει και ο Σάκης Μουμτζής, και ο Σταύρος είναι ορθοπαιδικός, κύριος Σταυρίδης, και με ενημερώνει ότι κάθε πόλη έχει τον ιατρικό σύλλογο, νωρίτερα μέσω Viber στο 698-698-123-1003, για να θυμόσαστε, είναι εύκολος ο αριθμός, θα τον απομνημονεύσουμε όλοι, φαντάζομαι, και όλες. 698-123-1003. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Σταύρο. Λοιπόν, ο Σάββας μου λέει, ο Σάββας Ιωαννής μου λέει, βάλαμε δηλαδή τους γιατρούς να ελέγχουν τους γιατρούς. Καλά πήγε και αυτό. Φίλε μου, σε έναν τόπο που δεν αποδεχόμαστε την ατομική ευθύνη και πάντα φταίει ο άλλος, ή στην καλύτερη περίπτωση, μάλλον στην πρώτη περίπτωση, φταίει ο καθρέφτης μας και όχι εμείς οι ίδιοι, τότε δεν έχει πρόβλημα το πλαίσιο, έχει πρόβλημα η εφαρμογή του πλαισίου. Απλώς υπενθυμίζω ότι πριν από λίγα χρόνια είχα πει ένα πρωί ότι στο ιατρικό, δεν έχω ζήσει στο Λονδίνο, τα έλεγα επειδή ακριβώς μου τα είχατε πει εσείς μέσω των email που μου στέλνετε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι επιστολές που μου στέλνετε είναι πραγματικά χρυσορυχείο. Είχα πει λοιπόν πριν από κάποια χρόνια ότι στο ιατρικό σύλλογο Λονδίνου, δεν έχω ζήσει στο Λονδίνο δυστυχώς, θα το ήθελα πολύ, εκεί λοιπόν στο μηνιαίο δελτίο, στην πίσω πλευρά του δελτίου λέει: αποφάσεις πειθαρχικού συμβουλίου, άνω κάτω τελεία. Οι κάτωθοι γιατροί, τους αφαιρείται η άδεια. Τους δεν δουλεύουν για ένα, παίρνουν την ποινή τάδε. Γιατί? Διότι έχουν γίνει τα παράπονα, έχουν γίνει εξεταστεί οι καταγγελίες και έχουν διερευνηθεί και βγήκε το αποτέλεσμα. Τώρα, εάν οι ιατρικοί σύλλογοι στην Ελλάδα είναι απλώς συντεχνιακοί, δεν φταίει το πλαίσιο, φταίει ο εξυπνότερος λαός του κόσμου. Συγγνώμη, δεν το ξαναπώ άλλη φορά. Φταίει ότι ακριβώς είμαστε τόσο πολύ έξυπνοι που φεύγει η ευφυΐα μέσα από το μυαλό μας και χανόμαστε. Κύριε Μουντζή, τι κάνετε, όλα καλά?
15: Όλα καλά.
10: Λοιπόν, απευθύνομαι στην ερωτική πόλη, στον εκπρόσωπο της ερωτικής πόλης. Ναι.
15: Ναι, τι, για ποιο θέμα, όλα.
10: Ένα είναι το θέμα. Πολιτικά. Πολιτικά, δύο κουβέντες, η παρουσία του κυρίου Τσίπρα, και θα σχολιάσετε προσεχώς και τον κύριο Αντουλάκη. Το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να ανταποδώσει στις προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν για εκείνον ο κύριος Ανδουλάκης, δίνει το χώρο στον Αλέξη Τσίπρα, για τον οποίο λέγεται ότι, βρε παιδί μου, τουλάχιστον να έχουμε έναν, να υπάρχει μια αντιπολίτευση.
15: Ναι, νομίζω ότι η άνοδος του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη τη δεύτερη φορά ήταν συνέχεια, μοιραία συνέχεια της καταστροφικής πρώτης παρουσίας που ήρθε πριν από μια εβδομάδα περίπου, που ήταν όντως καταστροφική. Όχι μόνο διότι ο ίδιος ήταν άκρος υποτονικός, αλλά κυρίως διότι συνοδεύτηκε από τις ανοησίες για την φορολόγηση των κοσμημάτων και για την παγκόσμια βάση δεδομένων, δύο αστοχίες οι οποίες έστρεψαν τα φώτα της δημοσιότητας από την παρουσία του Τσίπρα, την πρώτη παρουσία του Τσίπρα, σε αυτά τα δύο μέτρα τα οποία υποτίθεται θα έλαμβανε. Βέβαια έγιναν διορθωτικές δηλώσεις, αλλά όπως ξέρει Σάρη, έμπειρος δημοσιογράφος, αυτό που μένει δεν είναι η διόρθωση, είναι
10: το αρχικό
15: που είναι και πιασάρικο κιόλας, έτσι, στην αντιπολίτευση. Τέτοια λάθη κανένας πολιτικός δεν τα αφήνει να περάσει τα εκμετάλλευτα. Χθες ο Αλέξης Τσίπρας, τα είπαμε και την επιτροχάδη στην πρώτη παρουσίαση, προσπάθησε και προσπαθεί να επιβεβαιώσει το rebranding του. Αλλά ο κόσμος στον οποίο απευθύνεται θέλει κάτι άλλο. Δηλαδή αυτό το 15% το οποίο θέλει να το συσπυρώσει, να το κρατήσει, ώστε να γίνει το εφαρτήριο για να πιάσει το 17-18%, ώστε να πει κάτι έκανα, τουλάχιστον πήρα το ποσοστό του 2023. Έτσι, διότι εάν δεν πιάσει το 18% του 2023, είναι μια τρύπα στο νερό. Έτσι, όλη αυτή η ιστορία για ποιο λόγο γίνεται? Λοιπόν, το ακροατήριο θέλει να ακούσει άλλα πράγματα. Δεν θέλει να ακούσει, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση της αριστεράς, ρεφορμιστικές προτάσεις, δηλαδή μετριοπαθείς προτάσεις, μεταρρυθμιστικές προτάσεις, οι οποίες δεν υπήρξαν κιόλας, έτσι. Λοιπόν, και αναγκαστικά ο Αλέξης Τσίπρας καταφεύγει στη γνωστή ανοησία της υπερφορολόγησης. Άκουσα τον Νίκο τον Φιλιππίδη. Εγώ θέλω να πω το εξής, να το συνοψίσω, να το συμπυκνώσω, ότι η αριστερά σε όλες τις εκδοχές της απεχθάνεται αυτό το οποίο είχε πει ο ύμνηστος Στέφανος Μάνος. Δεν θέλει να μετρά. Διότι εάν δεν μετρήσεις, εάν δεν δεις, δηλαδή σε πόσους λογαριασμούς απευθύνεται, συγκεκριμένος αριθμός 3.147, 500.333, συγκεκριμένα νούμερα, εάν δεν έχεις ένα συγκεκριμένο δεδομένο, δεν μπορείς να έχεις και συγκεκριμένη αποτίμηση του μέτρου το οποίο προτείνεις. Στο περίπου δεν υπάρχει μέτρο. Δεν υπάρχει μέτρο.
10: Καλά, αυτό η φορολόγηση του πλούτου, το 1%, αυτό κάει και τώρα. Τέλειος τώρα. Αυτό αποδείχθηκε μπαρούφα στην εφαρμογή.
15: Ναι, πρόσεξε, μπαρούφα. Ναι. Μπαρούφα στην εφαρμογή. Αλλά αυτή η μπαρούφα καταγράφεται. Καταγράφεται και θολώνει το rebranding. Δηλαδή, rebranding με μπαρούφες δεν γίνεται. Μία μπαρούφα το ένα, μία μπαρούφα το άλλο. Συνεχώς μπαρούφες, τι κάναμε. Συνεχώς μπαρούφες έκανε και το 2015 με 2019. Αν ζητάει δεύτερη ευκαιρία, όχι για τον εαυτό του, αλλά για να σώσει την Ελλάδα, με διαρκείς μπαρούφες δεν σώζεται η Ελλάδα. Γιατί προχθές αυτό είπε, ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν θέλω δεύτερη ευκαιρία για μένα, θέλω δεύτερη ευκαιρία για την Ελλάδα. Okay. Λοιπόν, από την άλλη τη μεριά, είναι δεδομένη η αδυναμία των Ρουλάκη. Είναι δεδομένη και καταγεγραμμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εδώ φτάσαμε στο σημείο, δηλαδή για να καταλάβεις πώς αυτή η αδυναμία μετατρέπεται σε λογικά σφάλματα, σε λογικά άλματα. Κατηγορούν τον Αλέξη Τσίπρα ότι έκλεψε το 80% του προγράμματός τους και συγχρόνως τον καταγγέλουν ότι εξαπατά τον κόσμο. Αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ πρόκειται για μια τραγωδία και δεν χρειάζεται να έχεις μυαλό Αϊνστάιν για να καταλάβεις τη λογική αντίφαση που είναι πολιτική ανεπάρχεια στην ουσία αυτής της θέσης. Μου κλέβεις το 80%, αλλά συγχρόνως εγώ λέω ότι αυτό το 80% το οποίο μου έχεις κλέψει είναι βλακεία. Περί αυτού πρόκειται.
10: Αγωνία να φτιάξουμε μια αντιπολίτευση. Μάλλον θα πρέπει να βοηθήσουμε, Σάκη μου. Σε καλημερίζω.
15: Κοίταξε, όσο μπορέσουμε θα προσπαθήσουμε.
10: Έτσι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Καλή συνέχεια.
10: Ρώτησε η GPO και απαντήσατε. Και η έρευνα δημοσιεύτηκε στο IF Μερίδα. Είναι για λογαριασμό του IF Μερίδα. Πώς κρίνετε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ? Θετικά μάλλον θετικά 36,2, αρνητικά μάλλον αρνητικά 61,4. Κρατήστε αυτό το 36,2 που το βρίσκει θετικά μάλλον θετικά. Προχωρώ. Πιστεύετε ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κύριος Μητσοτάκης είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό? Ναι, μάλλον ναι, 44,6, μάλλον όχι, 50,9. Συγκρατήστε αυτό το 44,6. Προχωρώ. Πώς κρίνεται το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας? Θετικά, μάλλον θετικά, 24,6, ας πούμε 25. Αρνητικά, μάλλον αρνητικά, 63,4. Προχωρώ. Πιστεύετε ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό? Ναι, μάλλον ναι, 20,4. Όχι, μάλλον όχι, 68,4. Συγκρατήστε αυτό το 20,4. Πώς κρίνετε το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Νίκος Ανδουλάκης και το ΠΑΣΟΚ? Θετικά, μάλλον θετικά, 26,6. Αρνητικά, μάλλον αρνητικά, 56,4. Στον Ανδουλάκη αναφερόμαστε. Τελευταία κάρτα. Πιστεύετε το πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό? Ναι, μάλλον ναι, 24,9, δηλαδή 25. Όχι, μάλλον όχι, 58,6. Άντε να το στρογγυλοποιήσουμε στο 59. Συγκρατήστε αυτά τα ποσοστά. Αυτά δεν είναι ποσοτική μέτρηση, είναι ποιοτική. Είναι χρήσιμα στο να δούμε προθέσεις ψήφου και διάφορα τέτοια που στην εκτίμηση αποτελέσματος έχει καβατζώσει το 30 κάτι, 0,8 έχει αύξηση η Νέα Δημοκρατία, 0,3, 0,4 έχει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτά, τα υπόλοιπα θα τα βρείτε μόνοι σας. Διάλειμμα εδώ.
16: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
17: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
19: This is going to be absolutely massive.
20: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
21: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
22: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
23: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesiu.gr. Σίγιου. Ζούμε στο full.
24: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
10: Προτού καλημερίσω τον κύριο Χάρη Παυλίδη, εκδότη της εφημερίδας Μανιφέστο, να στείλω την καλημέρα μου και τη συγγνώμη μου στον κύριο Κώστα Δημόπουλο, στον οποίο τον είχα προαναγγείλει ότι θα είμαστε μαζί και σήμερα ο συντονιστής του προγράμματος Πίζα. Θα επανέλθω όμως, τώρα θα δω ποια μέρα ακριβώς, και να πω φίλες και φίλοι ότι χθες καθώς συζητούσαμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Ροδόπουλο του Μητροπολιτικού Κολεγίου και του ΣΑΚΜΗΣ, έπαιρνε ένα μήνυμα το οποίο έλεγε το εξής. Αναφερόταν εκείνη την ώρα ο κύριος Ροδόπουλος στα καινούργια προγράμματα που έχουν εντάξει. Το μήνυμα λοιπόν από τον φίλο Γιώργο έλεγε το εξής. Το τμήμα μηχανοτρονικής με το εργαστήριό της δίνει εξειδίκευση και στους ηλεκτροκινητήρες και στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων. Το επισκέφθηκα με το γιο μου και ενθουσιαστήκαμε και τα δίδακτρα πολύ λογικά. Μάλιστα, το κρατώ αυτό το μήνυμα, θα είναι χρήσιμο να δούμε τι είναι ακριβώς αυτό το η μηχανοτρονική τώρα και τα καινούργια που μπαίνουν. Αγαπητέ Χάρη, καλημέρα.
25: Καλημέρα, Άρη, καλημέρα στους ακροατές.
10: Σε ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Παυλίδης, κυρίες και κύριοι, αρθογράφησε προχθές στην εφημερίδα Μανιφέστο για ένα θέμα το οποίο θα ενταθεί όσο περνάει ο καιρός, θα μπει πιο βαθιά στην πολιτική συζήτηση στην χώρα μας. Επειδή λοιπόν αναπτύσσεται μια αγωνία ότι έρχεται η ακροδεξιά, αμάν Παναγία μου, έρχονται οι φασίστες ή οι Ναζί, τι να κάνουμε, να κρυφτούμε. Να δούμε πως όταν έρχονται στην εξουσία οι ακροδεξίοι συμπεριφέρονται και η καλύτερη έως τώρα μια βάση δεδομένων αποτελεί η Ιταλίδα πρωθυπουργός. Και τώρα παίρνεις το λόγο εσύ, Χάρη, ορίστε.
25: Λοιπόν, Άρη, κοίτα να δεις, υπάρχει πραγματικά εδώ έτσι μια θολούρα στο πολιτικό σκηνικό για το τι είναι ακροδεξιός, τι είναι εθνικοσοσιαλιστής, τι είναι φασίστας, είναι τρία διαφορετικά πράγματα, αλλά δεν είναι τώρα τη στιγμή να το αναλύσουμε. Εκείνο που έχει σημασία.
10: Όχι, είναι πρέπει να το κάνουμε και αυτό θα γίνει. Πραγματικά πρέπει να το κάνουμε, γιατί θα γίνει, έτσι θα βοηθήσουμε.
25: Εκ των πραγμάτων θα γίνει, έτσι κι αλλιώς. Αλλά για τη διαμόρφωση τη πολιτική ταυτότητα τη Μελώνη έχουν γραφτεί πολλά. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αυτή κάνει πραγματικό rebranding. Γιατί πρέπει να σου πω ότι μεγάλωσε μέσα από τις μελωδίες του Λούτσιο Μπατίστη, για όσους γνωρίζουν τον Λούτσιο Μπατίστη, και από ένα συγκεκριμένο τραγούδι, το Il mio canto libero, ένα κομμάτι που για την ιταλική κεντροδεξιά ήταν ύμνος στη δεκαετία του 70 και του 80, που εμείς τότε ασχολούμασταν με τα φοιτητικά, και ήταν και ένας άτυπος ύμνος ελευθερίας για αυτούς που δεν γνωρίζουν. Ένα τραγούδι δηλαδή για την υπέρβαση των τυχών. Πρέπει να σου πω ότι εκκλητικό αίτιο αυτού του άρθρου που έγραψα ήταν αυτό από τη μία πλευρά, και από την άλλη πλευρά το γεγονός ότι η Τζόρτζια Μελώνη είναι μια προσωπικότητα την οποία ήδη Financial Times και άλλα περιοδικά στο εξωτερικό την χαρακτηρίζουν πλέον σιδηρά κυρία, Iron Lady. Και από εκεί και πέρα είναι και η μακροβιότερη των τελευταίων ετών, 3 χρόνια για την Ιταλία συνεχούς διακυβέρνησης, χωρίς δηλαδή διαλύματα, είναι ρεκόρ. Πρέπει να σου πω ότι το κατήχε ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, αλλά ήταν με διακοπές όπως θυμάσαι, έκανε 9 χρόνια. Και προηγουμένως ο Αλτσίντε Ντε Κάσπερ, που κυβέρνησε την Ιταλία ως πρωθυπουργός περίπου 8 χρόνια, ήταν ο πατριάρχης της Ιταλικής Χριστιανοδημοκρατίας.
10: Πώς επιτυγχάνει η Μελώνη την πολιτική, την κυβερνητική της παρουσία?
25: Κοίτα να δεις, είναι πολύ απλό. Έχει μετατοπιστεί προς το κέντρο. Είναι πάρα πολύ απλό. Έχει δηλαδή καταλάβει το χώρο της, το κεντρό χώρο. Οι Ιταλοί, πρέπει να σου πω παραδοσιακά, τίνουν προς το κέντρο όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Η Μελώνη όμως βρήκε το κενό. Και μετά το Σίλβιο Μπερλουσκόνη το κατέλαβε και το έχει αποδείξει στην πράξη. Δηλαδή, αν δει την κυβερνητική θητεία της Μελώνη, έχει επιτεύγματα. Δηλαδή, έχει μια δημοσιονομική πειθαρχία η Ιταλία, κέρδισε την εμπιστοσύνη των αγορών και της Ευρώπης, η ανεργία υποχώρησε σε ιστορικά χαμηλά, γύρω στο 5%, δημιουργήθηκαν πάνω από 1 εκατομμύριο θέσεις, νέες θέσεις εργασίας. Στο διεθνές σκηνικό η Μελώνη έχει αποβάλει την εικόνα της του ευρωσκεπτικισμού, έχει αναδειχθεί σε κεντρικό συνομιλητή στις Βρυξέλλες, στηρίζει ενεργά την Ουκρανία, έχει πάρει θέση που δεν το πίστευαν ποτέ κανείς για τον Πούτιν, απέναντι τον Πούτιν, και βεβαίως το πιο σημαντικό που νομίζω απασχολεί και εμάς είναι το μεταναστευτικό. Εκεί καταγράφονται πλέον σημαντικές μειώσεις στις παράτυπες αφήξεις μεταναστών από τη θάλασσα, τη Λαμπεντούζα δηλαδή, που εκεί έχει γίνει ένα. Και όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά και ασχολείσαι, έχει επιβάλει πλέον και στην Ευρώπη, και το συζητάμε πλέον και έχουν πάρθει και αποφάσεις, το μοντέλο της Αλβανίας. Δηλαδή, ξέρεις, να υπάρχουν εκεί τα hot post, να υπάρχουν εκεί. Τώρα σε κάποια χώρα της Αφρικής. Το μόνο, αν θέλεις, θολό σημείο των τελευταίων μηνών ήταν το Μάρτιο, όταν η κυβέρνηση Μελώνη, και το είχες πει και εσύ τότε, είχε προστεί ένα σοβαρό εγχώριο πλήγμα, καθώς απερίφθεια με ένα ποσοστό πάνω από 50% η συνταγματική μεταρρύθμιση για τη δικαιοσύνη. Και εκεί βέβαια η Μελώνη υπέστη την πρώτη ήττα. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το έλασον μπροστά σε αυτά που έχει καταφέρει η Μελώνη.
10: Θα οργανώσω.
25: Είναι μια συμμαχία.
10: Ναι, μια συμμαχία και με αυτό.
25: Κοίτα,
10: είναι
25: μια συμμαχία με τον Αντώνιο Ταγιάννη, ο οποίος είναι ένας κεντροδεξιός καθαρά πολιτικός, είναι ο διάδοχος του Μπερλουσκόνη στη Φόρτσα Ιτάλια, και με τον Σαλβίνη, ο οποίος όμως σιγά σιγά μειώνει τη δύναμή του. Κάτι τελευταίο που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Επειδή μιλάμε για δεξιά και ακροδεξιά και κεντροδεξιά και όλα αυτά τα πράγματα. Στην Ιταλία πλέον υπάρχει μια νέα δύναμη από έναν παλιό αξιωματικό του στρατού, ο οποίος ήταν με τον Φιλέγκα Νόρντ, με τον Σαλβίνι, ονόματι Βανάτσι. Αυτός έχει δημιουργήσει ένα κόμμα λοιπόν, και στις δημοσκοπήσεις αρχίζει και πιάνει το 7-8%. Εκλογές, πρέπει να σου πω κλείνοντας.
10: Αυτός είναι από πιο δεξιά, κινείται δεξιά αυτός και αυτός,
25: Πολύ δεξιότερα. Πολύ δεξιά. Αυτός είναι AfD.
10: Οπότε πρέπει να αναλύσουμε μια μέρα σε σαββατιάτικη μας συνάντηση και με τον Δημήτρη Στούμποτ και με τον Πέτρο Παπασαραντόπουλο και με σένα την δεξιά και ακροδεξιά.
25: Ο Δημήτρης θα ξέρει πάρα πολύ καλά, και μου άρεσε χθες ο Στούμποτ, ο οποίος είπε τα πράγματα με το όνομά του. Άλλο ακροδεξιά και άλλο εθνικοσοσιαλισμός.
10: Σε ευχαριστώ πολύ.
25: Στην Ελλάδα να ζει.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Χάρη Παυλίδη. Καλημέρα.
25: Εγώ ευχαριστώ.
10: Ο κύριος Παυλίδης είναι εκδότης του Liberal, του μεσχολείου της εφημερίδας Manifesto. Εδώ σας καλημερίζω όλες και όλους. Διάλειμμα δελτίο ειδήσεων και έρχονται ο Αντώνης και ο Γιάννης. Αντζολέτος, Καντέλης για την επόμενη ώρα. Καλημέρα σας.
0: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping, τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι,
26: τι κουαλίτα.
27: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
28: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
29: 4 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
30: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονιά.
29: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
31: Η ώρα είναι 10.
32: Είμαι ο Φιλέας.
33: Και εγώ η Φογκ.
32: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
33: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
32: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
33: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
32: Και πώς γίνεται αυτό?
33: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
32: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
33: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
32: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Ηρακλείου. Ανάλογη είναι η εικόνα και στη Βάρη Σκοροπίου από το Κίτσι προς τη Βάρη. Μικρότερες καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Κηφισού. Σε Πύργο και Ιωάννινα πραγματοποιούνται σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της επολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα. Η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια θα πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλίας. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννινών. Τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον αποήχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Εκπρόσωπος του State Department, απαντώντας σε ερώτηση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία των δύο χωρών, η οποία προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Η Αμερικανική τοποθέτηση ακολουθεί την υπογραφή στο Τελ Αβίβ της διακρατικής συμφωνίας ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου αντιρροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος, το οποίο θα παρέχει επίσης προστασία από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiamos πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Έρευνα στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης για ιατρική πράξη, λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή, πραγματοποιεί αυτή την ώρα κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, παρουσία κλιμακίου της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών, μετά από εισαγγελική εντολή. Γίνεται αυτοψία στο χώρο αλλά και στα μηχανήματα που υπάρχουν. Στο ιατρείο βρίσκονται και οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και η σύζυγός του, γυναικολόγος στην ειδικότητα, που πραγματοποίησε την ιατρική πράξη και κατέθεσαν χθες τις αρχές. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε στον Sky ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Τόνισε ότι η πλασμαφαίρεση την οποία πραγματοποιήσε ο τραγουδιστής δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο από αιματολόγο ή σε κλινική η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Ανέφερε ακόμη ότι σε όλη την Ευρώπη η υπεύθυνη για τον έλεγχο των απλών ιατρείων είναι η Ιατρική Συλλογή. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης δήλωσε στο σταθμό ότι το ιατρείο δεν είχε άδεια για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ούτε επιτρέπεται μια τέτοια επέμβαση να γίνεται από γυναικολόγο. 100 κιλά κοκαίνης κρυμμένα μέσα σε φορτίο με 30 φύλλα εντόπισαν και κατέσχεσαν στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του γραφείου της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα. 6 άτομα συνελήφθησαν συνολικά για την υπόθεση στην πλειονότητα τους αλβανικής υπηκότητας. Οι συλλήψεις των 4 πραγματοποιήθηκαν στο αεροδρόμιο όπου επρόκειτο να παραλάβουν τα ναρκωτικά, ενώ οι άλλοι 2 συνελήφθησαν στην περιοχή του Μαραθώνα όπου πιθανολογείται ότι πρόκειται να αποθηκεύσουν την κοκαίνη. Με τον καθιερωμένο αγιασμό θα αρχίσει αύριο η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς βρίσκει τα σχολεία με πλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, δήλωσε μεταξύ άλλων Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο ελεφτά.

0: Προσέκα δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ισπανός Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 στο ΆΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολή σε αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη της League Face του κυπέλου Ελλάδα Super Bet ρίχνεται στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Χθες για την ίδια διοργάνωση, ο ΟΦΗ νίκησε με 3-0 τον Έστω Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο. Καθησυχαστικές είναι οι πρώτες εξετάσεις του Κωνσταντίνου Καρέτσα με την Dortmund να συνεχίσει τους ελέγχους πριν επιστρέψει ο 18χρονος διεθνής στη δράση. Τίτλοι τέλους για το Γιαννούλη Ραρετζάκη στον Ολυμπιακό μετά από 6 χρόνια. Ο διεθνής γκάρτ θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ. Στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 μπούφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά υπηρετικά, οπότε στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι και πάλι βόρειο-δυτική 4 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.

0: θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Από χθες είναι μια δύσκολη μέρα, γιατί ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους ξέρουμε, δεν τους έχουμε γνωρίσει, αλλά είναι σαν να τους ξέρουμε τόσα χρόνια.
0: Γιατί έχουμε ξενυχτήσει μαζί τους.
1: Βέβαια, ειδικά δεκαετία του 90, είμαστε πάνω κάτω στην ίδια ηλικία που αρχίσαμε να βγαίνουμε. Μαζονάκης. Μέχρι και σήμερα. Έτσι.
0: Μέχρι σήμερα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Δηλαδή, 33 χρόνια καριέρας.
1: Είναι πολλά χρόνια που έχουν σημαδέψει.

0: εμάς, σε όλο τον κόσμο. Και όταν ακούς έναν άνθρωπο ο οποίος έδινε πολλά και πολλά να δώσει και τον παρακολουθούσαμε και στον Sky, δύσκολα το... Βέβαια υπάρχουν τα τραγούδια του, έτσι.
1: Με αυτή την ιδιαίτερη φωνή.
0: Με αυτή την ιδιαίτερη φωνή, τραγουδάρες.
1: Τραγουδάρες, κομματάρες, ναι. Φοβερή προσωπικότητα ο ίδιος,
0: ναι.
1: Πέρασε ένα τελευταίο δύσκολο χρόνο, διάφορες προσωπικές περιπέτειες, και έφυγε χθες με αυτόν τον τρόπο που ακόμα διερευνάτε.
0: Ναι, με αυτόν τον τρόπο, και ακόμα και εκεί δίνεται ένα παράδειγμα, γιατί ακούμε τους γιατρούς από το πρωί που λένε ότι αυτή η διαδικασία, η πλασμαφαίρεση, είναι μια εξειδικευμένη εξωσωματική επέμβαση που πρέπει να γίνεται στο νοσοκομείο, που υπάρχει team. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, και τώρα γίνεται μια ολόκληρη έρευνα πάνω σε αυτό.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε στον Εξώστη.
1: Πέμπτη σήμερα, τελειώνει και αυτή η εβδομάδα σιγά σιγά.
0: Ναι, 10 Σεπτεμβρίου. Ναι. Αύριο ανοίγουν τα σχολεία.
1: Αύριο ανοίγουν, θα σου πω, πέρα πάω το γιο μου σχολείο αύριο.
0: Αγιασμοί.
1: Θα έρθω πολύ νωρίς αύριο, αλλά πιο αργά.
0: Αύριο εύκολη μέρα, αγιασμός είναι.
1: Αγιασμός, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Και βιβλία.
0: Τα δύσκολα από Δευτέρα.
1: Θα πρέπει να ανοίγουν τα βιβλία από εβδομάδα.
0: Και να ανοίγουν στο σχολείο, να ανοίγουν και το βράδυ για διάβασμα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είστε στον Sky 100,3 συντονισμένοι. Στο ένα μικρόφωνο είναι ο Αντώνης Ατζολέτος.
1: Το άλλο Γιάννης Καντέλης.
0: Θα είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, μέχρι τις 11 για να από τον Εξώστη να δούμε την επικαιρότητα, να σχολιάσουμε και τα πρόσωπα και τα όσα συμβαίνουν. Περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις στο skyradio.gr στο πλαίσιο πες την άποψή σου στο 210-48-0-170-174. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Πέτρος Μωραΐτης, στον ήχο είναι η Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Και μέσω Viber βεβαίως πλέον, στον αριθμό 698-123-1003, μπορείτε επίσης να στέλνετε γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες, ακόμα και βίντεο. Επαναλαμβάνω, 698-123-1003. Εντάξει, πάμε γρήγορα στον Εξώστη, γιατί είναι ήδη και τέταρτο και έχουμε να παίξουμε πάρα πολλά ηχητικά και πολύ ωραία ηχητικά, γιατί το είχαμε πει, το είχαμε προβλέψει, καλά όλος ο κόσμος το είχε προβλέψει, ότι ο Τσίπρας θα απαντήσει με τραγούδι στον Μητσοτάκη. Δίδυμα, φεγγάρι αυτός.
0: Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια.
2: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του άμνηστου του Γιώργου του Μητσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια».

0: Μερακλής ο πρόεδρος, Αντώνη.
1: Μερακλής, το ακούσαμε από την Γλυκερία. Είναι μουσικές αυτές οι εκλογές, Γιάννη. Το έχεις καταλάβει. Έτσι κάθε μέρα παίζουμε ένα τραγούδι.
0: Και νομίζω έτσι θα πάει, γιατί και οι πολιτικοί έχουν ενταχθεί σε αυτό το λίγο πιο χαλαρό που χρειάζεται. Να προσεγγίσουμε λίγο και τους νέους, να δείξουμε και ένα άλλο προφίλ. Και μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Ένας να απαντάει στον άλλον, να ψάξει να βρει κάτι πιο έξυπνο από αυτό που έχει προηγηθεί.
1: Και θα κάνουμε και ένα ποτπουρί με όλα τα τραγούδια κάποια στιγμή.
0: Το CD των εκλογών.
1: Βέβαια.
0: Και να παίζουν όλα τα τραγούδια. Βέβαια, το μου είχε στο δαχτυλίδι, λέγανε οι άλλοι τώρα με τις θηρίδες με αυτά, μήπως δεν κόλλαγε η Αναστασίου που είχε πει για τα βραχίλια της γιαγιάς της.
1: Εγώ αυτό σκέφτηκα. Το πήγε στις θηρίδες. Μόνο σου το πήγε στις θηρίδες. Δεν ρωτήθηκε χτες για τις θηρίδες. Τώρα που το σκέφτομαι, ρωτήθηκε.
0: Εσύ έβλεπες 4 ώρες. Εγώ κάποια στιγμή δεν άντεξα.
1: Στις 2,5 ώρες σταμάτησα. Δεν γινότανε. Δεν γινότανε.
0: Τα υπόλοιπα η χρυσά μπάτου που ήταν πάνω.
1: Ναι, ακριβώς. Τα υπόλοιπα η χρύσα. Και βέβαια νομίζω ότι μένει να συζητήσουμε εδώ μαζί κάτι που το έχουμε συζητήσει σχετικά με τις συνεργασίες και το άνοιγμα στο ΠΑΣΟΚ.
0: Κοίτα να δεις. Τι είδες ο πρόεδρος? Είναι ανοιχτός στις συνεργασίες.
1: Ο πρόεδρος βλέπει.
0: Θα λέω ότι είναι ανοιχτός στις συνεργασίες ο πρόεδρος.
1: Για πάμε να ακούσουμε, Δημήτρη.
2: Με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε αντίπαλοι. Είμαστε όμως ανταγωνιστές. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Όταν έρθει εκείνη η ώρα και αν έρθει. Να είμαστε πρώτοι και να συζητάμε, θα απευθυνθούμε σε όλα τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Αν υπάρχει ανταπόκριση, επαναλαμβάνω, το είπα και σε μια προηγούμενη ερώτηση, θα υπάρξει κυβέρνηση. Αν δεν υπάρχει ανταπόκριση, θα πάμε ξανά σε εκλογές.
0: Επειδή έχει χιούμορ ο πρόεδρος, περίμενε να πει: ρε παιδιά, το 80% πρόγραμμα ίδιο έχουμε. Ελάτε. Συγγνώμη.
1: Αφού σας το κάναμε copy-paste, λέτε εσείς.
0: Ναι, άρα. Πού είναι το πρόβλημα να συνεργαστούν, δεν καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε, έτσι. Το Σάββατο θα πει το πρόγραμμά του ο Ανδρουλάκης. Πρέπει να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τα ίδια. Ναι. Αποδείξεις.
0: Κοίτα, μπορούμε να κάνουμε, και να το επεκτείνουμε και να βάλουμε και το Μητσοτάκη και να δούμε και εκεί που ταιριάζει ο Ανδρουλάκης. Οπότε να καταλάβουμε πόσοι από το Πασόκ θα πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ και πόσοι. Και στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και μετά τους βάζεις το ερώτημα, μα γιατί δεν θα συγκυβερνήσετε.
0: Βέβαια.
1: Γιατί ίδιο πρόγραμμα.
0: Αντώνη, μου αλλάζουν.
1: Υπάρχει πρόβλημα με τον αρχηγό.
0: Βέβαια. Αντώνη, μου αλλάζουν τα πράγματα λίγο.
1: Δηλαδή.
0: Γιατί χθες είδα τη δημοσκόπηση στο Σταρ. Αυτός που τσιμπάει είναι το Πασόκ. Θα σου πει, ορίστε, λέτε, εγώ ανεβαίνω.
1: Και γίνει αρχικά μια σύγκριση με τη δημοσκόπηση του Σταρ του Ιουνίου.
0: Για την GPO.
1: Ενώ είχε δημοσιευτεί, αν δεν κάνω λάθος, και στο i εφημερίδα, που ήταν του Ιουλίου. Και εκεί δείχνει ότι όντως τσιμπάει το Πασόκ. Και πέφτει 0,6 η Ελλάς.
0: Ναι, ανεβαίνει 2 μονάδες το Πασόκ.
1: Κάτσε, γιατί αυτό που είπε, αν είμαστε πρώτοι, κάτσε να είσαι δεύτερος τελικά.
0: Ναι, έτσι όπως πάει, άτσε, μην ανοίγεσαι. Γιατί ο Ανδρουλάκης δεν έχει ανέβει ακόμα στη ΔΕΘ.
1: Ναι, δεν έχει ανέβει.
0: Να κάνει ομιλία, να πει.
1: Μπορεί αυτό να είναι καλό, βέβαια, δεν ξέρω.
0: Ναι, να κάνει συνέντευξη τύπου. στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, να το πούμε, θα έχουμε μαζί μας την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Οπότε θα τα συζητήσουμε όλα αυτά.
1: Θα απαντήσει και σε όλα αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας. Ο οποίος νομίζω το ηχητικό που θα ακούσουμε τώρα είναι μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Για να δούμε.
2: Οι δεύτερες εκλογές δεν είναι καμία καταστροφή. Οι δεύτερες εκλογές, αν υπάρξουν, δεν είναι η δική μας η πρόθεση. Αν θέλετε και ο στόχος οι δεύτερες είναι να καταφέρουμε στις πρώτες, αλλά αν υπάρξουν δεν θα είναι καμία καταστροφή. Αντιθέτως, θα εκφραστεί και εκεί πιο καθαρά, ίσως και πιο με μεγαλύτερη, αν θέλετε, περισυλλογή, διότι θα έχει αποσαφινιστεί το τοπίο στους πολίτες, η βούληση για το πώς θέλουμε και ποιος θέλουμε να κυβερνήσει τη χώρα.
0: Σου λέει, αν δεν κερδίσω στις πρώτες, θα κερδίσω στις δεύτερες.
1: Ναι.
0: Τόσο χαλαρός κατεβαίνει στο γήπεδο.
1: Ή σου λέει, εγώ βλέπω το Μητσοτάκη, βάζει το δίλημα σταθερότητα, μην πάμε σε δεύτερες εκλογές. Ενδεχομένως σου λέει, τι θα γίνει στις δεύτερες εκλογές, τώρα μην βγει τίποτα από το καπέλο περίεργο. Πάμε σε δεύτερες εκλογές, λέει αυτός.
0: Εντάξει. Έτσι όπως είναι και τα ποσοστά, είναι και μια στρατηγική που τον βολεύει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ακόμη και δεύτερος να είναι και στις δεύτερες, θα είναι σίγουρα με ένα ενισχυμένο ποσοστό. Γι' αυτό είναι τόσο μεγάλη η μάχη της δεύτερης θέσης.
1: Βέβαια.
0: Γιατί ο δεύτερος, αν η Νέα Δημοκρατία, φαίνεται δύσκολο αυτή τη στιγμή, πολύ δύσκολο να έχει αυτοδυναμία, πάμε σε δεύτερες εκλογές. Αυτός που είναι δεύτερος, τον τρίτο, δηλαδή μεταξύ Πασόκ και Ελλάς, θα τον σαρώσει.
1: Ναι, βέβαια. Αυτός μπορεί να επικαλεστεί ότι εγώ μπορώ να χτυπήσω το Μητσοτάκη. Τώρα, αν είναι με μία μονάδα.
0: Την επόμενη μέρα.
1: Ναι, αν είναι με μία μονάδα διαφορά, εκεί πάλι θα παιχτεί το παιχνίδι έτσι. Θα είναι όμως δεύτερος.
0: Θα είναι όμως δεύτερος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό.
1: Γιάννη, τι γίνεται στην κυβέρνηση? Έχουμε κάποιες δηλώσεις, έχουμε απαντήσεις από άλλα στελέχη.
0: Εντάξει, μωρέ, συμβαίνουν αυτά στις οικογένειες.
1: Α, στις οικογένειες, ναι. Μια ανησυχία βλέπω. Μια ανησυχία. Βέβαια, αυτοί που αντιδρούν στις δηλώσεις των υπουργών που τις κάνουν έχουν και ένα δίκιο.
0: κοίτα, είναι δύο δηλώσεις, θα τις ακούσουμε. Η μία του κυρίου Φλωρίδη και η άλλη του κυρίου Γεωργιάδη, που προκάλεσαν πολλές συζητήσεις. Κυρίως, πρέπει να σου πω, επειδή συζητήθηκε και στο κεντρικό πυρήνα της κυβέρνησης, δεν έμεινε μόνο οι απαντήσεις που θα ακούσουμε στα πάνελ, δεν διαφωνούσαν με την ουσία, αλλά το ύφος ενόχλησε. Και ο τρόπος με τον οποίο εκφράστηκαν τα διλήμματα ή οι δυνατότητες της κυβέρνησης.
1: Κοίταξε, ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι εξωστρεφής. Δεν μπορεί να το συγκρατήσει αυτό. Οπότε περιέγραψε την κατάσταση στην οποία ζούμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
0: Και ο κύριος Φλωρίδης είπε τι θα γίνει από τους απέναντι. Πάμε να τα ακούσουμε με τη σειρά. Ωραία. Γιατί στον έναν, στον κύριο Φλωρίδη, απαντά ο κύριος Πλεύρης και στον κύριο Γεωργιάδη απαντά ο κύριος Οικονόμου.
3: Στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει τον ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία.
4: Ο λαός δεν εκβιάζεται ποτέ. Κυβερνητική αστάθεια σημαίνει συνολικά μια αδύναμη χώρα. Στις αγορές, ενδεχομένως σε θέματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, σε πολλά ζητήματα. Δεν το βάζουμε όμως ποτέ ως ένα πλαίσιο μπαμπούλα και φόβου στο λαό.
5: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
6: Αυτός ο κινησμός δεν βοηθάει. Εμένα αυτό το πράγμα δεν με εκφράζει. Ναι. Πιστεύω ότι οφείλουμε να είμαστε μετρημένοι, οφείλουμε να ακούμε την κοινωνία, Νέα Δημοκρατία, για να επανασυνδεθεί με κομμάτια της εκλογικής και κοινωνικής της βάσης που δεν πήγαν αλλού, αλλά που κρατούν μία αναμονή. Δεν είναι ούτε να φωνάζουμε πολύ, ούτε να κουνάμε το δάχτυλο πολύ, ούτε να λέμε πράγματα με έναν τρόπο που περισσότερο θυμώνουν.
0: Λοιπόν, σκληρές απαντήσεις. Κυρίως του κυρίου Οικονόμου προς τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Ναι, εντάξει τώρα. Συγκλονιστική ευημερία και αν πέσει ο Μητσοτάκης θα μπουν οι Τούρκοι. Δηλαδή λίγο χαμηλά την μπάλα. Έλεος.
0: Ναι, και να δεις. Είναι ο Μητσοτάκης βγαίνει την Κυριακή συνέντευξη και λέει: Παιδιά, όχι αλαζονία. Χαμηλά τον πύχη
1: και το ακούσαμε.
0: Και μέσα σε μια μέρα.
1: Κατά γράμμα.
0: Και οι δύο δηλώσεις την ίδια μέρα, την Τρίτη.
1: Έχει κάνει μια διευκρινιστική ο Άδωνης Γεωργιάδης, νομίζω ότι το πήρανε και το κάνανε όπως θέλουν λαϊκή στην κυβέρνηση.
0: Δεν πήραν και το υπόλοιπο, ναι, που ναι. Μετά εξηγούσε γιατί το λέει αυτό, τι σημαίνει αυτό. Αλλά εγώ στέκομαι περισσότερο στο πώς ο Οικονόμου απάντησε και αντέδρασε.
1: Ναι, ναι,
0: στη δήλωση Γεωργιάδη.
1: Ήταν εδώ, ναι, ναι, ήταν πολύ σκληρή απάντηση και κράτησε ξεκάθαρες αποστάσεις.
0: Το εσωκομματικό κλίμα είναι που αποτυπώνεται περισσότερο από αυτή την κόντρα.
1: Ναι, σαφώς. Σήμερα.
0: Σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα. Σαν σήμερα.
0: Μεγάλη μέρα.
1: Μεγάλη μέρα. Πάμε να ακούσουμε τι έγινε σαν σήμερα.
7: Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες εκατοντάδες δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια.
0: Εντάξει, λεφτά υπάρχουν.
1: Εντάξει, τα έλεγε τότε, πήγατε να το φάτε τον άνθρωπο.
0: Το είπε σαν σήμερα το 2009 στην Κοζάνη, σε προεκλογική ομιλία ενώπιση των εκλογών της 4ης Οκτωβρίου του 2009, που ήρθε καβάλα στο άρμα το Πασόκ.
1: Καβάλα στο άρμα.
0: Λέγοντας ότι λεφτά
1: Πασόκ,
0: υπάρχουν.
1: Το παλιό Πασόκ.
0: Αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό θα δώσουμε σε όλους.
1: Εκεί έμεινε 2 χρόνια στην εξουσία.
0: Και σε 10 μήνες μπήκαμε με μνημόνιο. Τι σε 10, σε 8.
1: Ναι, και μετά έπεσε κιόλα. Καστελόριζο. Καστελόριζο έχει πάει και ο Μητσοτάκης.
0: Θα πάει.
1: Και ο Μητσοτάκης.
0: Αλλά πάει για άλλο λόγο. Θα πάει για άλλο λόγο.
1: Μην κάτσει εκεί πάλι μπροστά από τα σπιτάκια.
0: Δεν είμαστε εκεί, Αντώνη. Μην συγκρίνουμε λάθος πράγματα.
1: Γιατί χτες ο Τσίπρας είπε ότι ζούμε ένα αόρατο μνημόνιο για την ακρίβεια. Δεν ξέρω αν την έπιασα αυτή την ατάκα. Έπρεπε να την κόψουμε για αυτή.
0: Αόρατο μνημόνιο.
1: Αόρατο μνημόνιο.
0: Άρα, εκεί όμως λέει ότι εγώ κυβέρνησα σε δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες. Άρα και ο Μητσοτάκης σε δύσκολες αφού έχουμε αόρατο μνημόνιο.
1: Τι θα ακούσουμε και το επόμενο τώρα ή θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τι λες, θα προλάβουμε. Γιατί έχουμε
0: τώρα και άμα χρειαστεί και μετά.
1: Ωραία, ωραία. Πάμε.
8: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός. Έχει πολύ καλή φωνή, έτσι.
1: Ναι, ναι,
8: αυτή τη βραχνάδα την ερωτική.
1: Βάσκια Αναστασίου, υπέροχη δήλωση.
0: Όχι. Και Έλλη Σταμούλη.
1: Και Έλλη Σταμούλη. Sorry, ναι.
0: Το μυαλό σου το έχει συνέχιση Βάσκια
1: Αναστασίου.
0: Ναι,
1: γιατί έχουμε παίξει και παλιότερα ηχητικά. Ζητάω συγγνώμη τη Βάσκια.
0: Και Έλλη Σταμούλη, πολιτεύτρια Α Αθηνών.
1: Ναι. Το έχω σημειώσει και λάθος.
9: Κέλλη Σταμούλη.
1: Ναι.
9: Ζαχαρούχο γάλα, Νίκο
1: Σταμούλη. Έχουμε ξαναπέξει και Κέλλη
9: Σταμούλη. Ναι, εννοείται. Και θα παίξουμε πάλι, είμαι σίγουρος.
1: Λοιπόν, όλοι μαζί μπορούμε. Συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 έως τις 2. Όλοι μαζί μπορούμε, το Όλοι μαζί μπορούμε οργανώνει μια δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά των πολυτέκνων οικογενειών της Αττικής. Ας βοηθήσουμε ώστε κανένα παιδί να μην στερηθεί τα απαραίτητα για το σχολείο. Σημεία συγκέντρωση Γλυφάδα στην πλατεία. Αγία Παρασκευή στην κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής. Στον ΙΣΑΠ κάτω από τη γέφυρα στο Μαρούσι. Στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο στον Πειραιά. Και στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό. Τι μπορούμε να προσφέρουμε? Προσφέρουμε καινούργια εισάριστη κατάσταση σχολικά είδη όπως σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό, γόμες και ξύστες, χρωματιστά μολύβια και μαρκαδόρους, μπογιές, κόλλες και ψαλίδια, χάρακες και άλλα είδη γραφικής ύλης.
9: Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr.
1: Και εγώ να σας πω ότι ένας νέος χώρος πρασίνου, αναψυχής και άθλησης δημιουργείται εντός του Λιμένα Πειραιός. Ο οργανισμός Λιμένος Πειραιός ξεκίνησε τις εργασίες κατασκευής του πάρκου ΟΛΠ, ενός σύγχρονου, ανοιχτού και πλήρως προσβάσιμου χώρου στην περιοχή της Κουραζιέρας, που θα αποδοθεί δωρεάν σε πολίτες όλων των ηλικιών.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από τον Κόμβο Δημοκρατίας προς τον Κόμβο Ηρακλείου. Το τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Phantom στην Τανάγρα, λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι των χειριστών. Η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια τελείται αυτή την ώρα στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον πύργο Ηλίας. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατζικά Ιωαννίνων. Τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον αποήχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Εκπρόσωπος του State Department ανέφερε ότι η συνεργασία των δύο χωρών προωθεί τους κοινούς στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Έρευνα στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζονάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή, πραγματοποιεί κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, παρουσία εισαγγελέα αστυνομικών της ασφάλειας και του ελληνικού FBI. Γίνεται αυτοψία στο χώρο αλλά και στα μηχανήματα που υπάρχουν. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης δηλώσε στο σταθμό όμως ότι η πλασμοφαίρεση την οποία πραγματοποίησε ο τραγουδιστής δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε κλινική, η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. 100 κιλά κοκαίνης κρυμμένα μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα εντόπισαν και κατάσχεσαν χθες στελέχη της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του γραφείου της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα. 6 άτομα συνελήφθησαν συνολικά για την υπόθεση. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Είμαστε εδώ στο Sky 100,3 στον Εξώστη. Ακούσαμε πριν από λίγο και τα ηχητικά του Αλέξη Τσίπρα από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου, που αναφέρθηκε αρκετά στο Πασόκ Γιάννη, όχι με άσχημα λόγια, καθέ άλλο.
1: Πάντως με τον έναν τον άλλο τρόπο όλοι στο Πασόκ αναφέρονται.
0: Εντάξει, φυσιολογικό είναι.
1: Και ο κύριος Μητσοτάκης στην Κυριακή συνέντευξη τύπου και ο κύριος Τσίπρας θες.
0: Εντάξει. Αναφέρθηκε και πολύ και στο Μητσοτάκη, βεβαίως, εννοείται, αλλά και το Πασόκ είχε την τιμητική του. Και είναι μαζί μας η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του Πασόκ, να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Κυρία Διαμαντοπούλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο και ευχαριστώ πολύ. Με βρίσκεται στην Πέλα.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Περιοδία.
2: Ναι. Όπως ξέρετε, το Πασόκ σταρώνει τη Βόρεια Ελλάδα αυτή την εβδομάδα.
0: Mm-hmm. Στη Βόρεια Ελλάδα είναι ακόμα και ο κύριος Τσίπρας, σήμερα θα επισκεφτεί τα περίπτερα, και ήθελα να ξεκινήσω από τη χθεσινή αναφορά που έκανε στο Πασόκ, που θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα άνοιγμα. Δηλαδή είπε ότι αν εγώ βγω πρώτος θα μιλήσω με όλα τα κόμματα του προοδευτικού τόξου, συμπεριλαμβανομένου και του Πασόκ, και μήπως θα βρούμε να κάνουμε μαζί μια συγκυβέρνηση. Πώς το βλέπετε αυτό?
2: Όχι, νομίζω ότι αυτό που έκανε είναι να προσπαθήσει να αμβλύνει τις πολύ αρνητικές εντυπώσεις που δημιούργησαν οι ομιλίες και οι παρεμβάσεις τελεχών του, ότι το Πασόκ δεν είναι όμορος χώρος και ότι το Πασόκ και τα άλλα κόμματα έχουν λήξει, έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι άλλο. Αλλά επειδή αναφερθήκατε στο ότι όλοι ασχολούνται με το Πασόκ, θα σας πω ότι ασχολούνται πολύ. Δηλαδή, κυρία Ντζολέτο και
1: κυρία Παντέλη. Αν μπορείτε να επαναλάβετε, γιατί έκανε μια μικρή διακοπή, φαντάζομαι, είστε και στον δρόμο στην περιοδία.
2: Ναι. Έλεγα ότι δεν ξέρω από ποιο σημείο και μετά δεν με ακούσατε, αλλά η άμβλυνση αυτών που έχουν υποθεί μέχρι τώρα εναντίον του Πασόκ από στελέχη της Ελλάς, αλλά και από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος σας θυμίζω ότι έχει πει ότι όλα τα άλλα κόμματα έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους και δεν υπάρχουν κλπ. Νομίζω λοιπόν ότι προσπάθησε να κάνει μια άμβλυνση, γιατί κατάλαβε ότι δεν συμφέρει αυτού του είδους η προσέγγιση. Θέλω όμως να πω και κάτι ακόμη, γιατί είπατε ότι και η Ελλάς και ο Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης ασχολήθηκαν με το Πασόκ. Ασχολούνται με πολλούς τρόπους και όχι πάντα έντιμους. Θέλω να κάνω μια αναφορά στις τεχνές δημοσκοπήσεις. Προσέξτε. Ανακοινώθηκαν και παρουσιάστηκαν δημοσκοπήσεις έχοντας μιλήσει ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας. Δεν έχει μιλήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και παρουσιάζονται καρτέλες με το πώς προσέλαβαν οι πολίτες την ομιλία και το πρόγραμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Γίνεται δυστυχώς, κυρία Διαμαντοπούλου. Έχετε δίκιο, δεν είναι σωστό, δεν είναι επιστημονικό. Έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Ωραία, αυτό λοιπόν να το υπογραμμίσουμε και νομίζω ότι και οι ίδιες οι δημοσκόποι πρέπει να πάρουν θέση σε αυτό. Γιατί έγιναν δύο πράγματα. Το ένα ήταν, υπήρχε καρτέλα που έλεγε πώς προσέλαβε ο κόσμος το πρόγραμμα του Πασόκ και την ομιλία Ανδρουλάκη. Και ο Ανδρουλάκη θα μιλήσει το Σάββατο. Και το δεύτερο είναι ότι παρουσίασαν ότι τη σύγκριση ανάμεσα στην δημοσκόπηση που έβγαλαν τώρα και μια δημοσκόπηση του Ιουνίου. Όχι του Ιουλίου, σύμφωνα με την οποία το Πασόκ έχει αύξηση 2 μονάδες. Δηλαδή, εγώ ξέρετε ότι πολλές φορές έχω πει ότι σέβομαι τις δημοσκοπήσεις, κάνουν τη δουλειά τους, αλλά εδώ ξεπερνούμε τα όρια, δηλαδή κατασκευάζουμε εικόνα.
1: Να μην όμως στα νούμερα στα οποία αναφερθήκατε. Μάλλον, επειδή ανοίξατε τις δημοσκοπήσεις, πρέπει να επανέλθουμε μετά στο θέμα των συνεργασιών. Το Πασόκ, παρότι ο κ. Μανδουλάκης όντως δεν έχει ανέβει στη Θεσσαλονίκη, δείχνει μια άνοδο 2 μονάδων. Πιστεύετε ότι και μετά την Θεσσαλονίκη και τα όσα έχετε να παρουσιάσετε εκεί, το Πασόκ μπορεί με αξιώσεις να υπερκεράσει τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έχει μείνει σταθερά στη δεύτερη θέση από τη στιγμή που ανακοίνωσε το κόμμα του?
2: Ναι, θα σας πω ότι είναι η στιγμή που αξίζει πλέον να κάνουμε μια ουσιαστική πολιτική συζήτηση. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας χθες, σε μεγάλο μέρος της ομιλίας του, αναφέρθηκε στο θέμα της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου. Αυτό δεν είναι ένα νέο θέμα. Ίσως να θυμάστε ότι εμείς με το Δίκτυο είχαμε κάνει αρκετές εκδηλώσεις για το θέμα της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου. Και εγώ έχω πάει στη Γαλλία, έχω βρεθεί με τον Ζουκμάν. Είναι ένα θέμα που απασχολεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, όλες τις δυτικές κοινωνίες. Και υπενθυμίζω ότι το 2024 η G20 δηλαδή οι μεγαλύτερες χώρες του κόσμου, έβγαλαν μια ανακοίνωση για το θέμα της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου. Και η φορολόγηση αυτή έχει διάφορα προβλήματα, δεν είναι η στιγμή να τα αναφέρουμε, αλλά είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολεί τον δυτικό κόσμο. Όμως, πριν φτάσουμε εκεί, και εδώ είναι η μεγάλη μας διαφορά και με τον κύριο Τσίπρα και με τον κύριο Μητσοτάκη, και αυτό θα ανακοινώσει και θα εξηγήσει και ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι πώς δημιουργείται αυτός ο πλούτος, γιατί δημιουργείται από λίγους και γιατί είναι τόσο μεγάλος. Δηλαδή, γιατί δεν υπάρχουν οι μηχανισμοί που ουσιαστικά ορίζουν την λειτουργία του ανταγωνισμού και τη λειτουργία των επενδύσεων. Γιατί δημιουργούνται ολιγοπόλια και καρτέλ και αυτά ουσιαστικά λιμένονται τον πλούτο μιας χώρας και συσσωρεύουν τεράστια κεφάλαια. Πάμε λοιπόν και στο θέμα της φορολόγησης, αλλά πάμε ουσιαστικά στο θέμα του πώς λειτουργεί η οικονομία. Και εμείς θέλουμε να υπάρξει, ξέρετε, όταν ήμουν επίτροπος, ο Μάριο Μόντι ήταν ο επίτροπος ανταγωνισμού και τότε είχαμε κάνει μια κοινή ανακοίνωση που έλεγε πόσο σημαντικό για το κοινωνικό κράτος είναι η σωστή λειτουργία του ανταγωνισμού και η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και εκεί είναι μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Γιατί έχουμε τόσα καρτέλ στην Ελλάδα? Γιατί δημιουργούνται τόσο ολιγοπόλια τα οποία ελέγχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης?
1: Φαντάζομαι όμως, για να επιμείνω, ότι από τη στιγμή που σε μια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ λέτε ότι το κ. Τσίπρας έχει αντιγράψει το 80% του προγράμματός σας, φαντάζομαι μπορείτε να τα βρείτε και εκεί που υπάρχουν αυτές οι διαφορές.
2: Με εξήγησε ο εκπρόσωπος τύπου ότι στα θέματα που ανακοίνωσε, δηλαδή στα θέματα της ενέργειας, σε ορισμένα άλλα ζητήματα, αντέγραψε το 80%. Δεν είναι του συνόλου του προγράμματος, γιατί είναι πολλά από αυτά που έχουμε πει, στα οποία δεν αναφέρθηκε ο κύριος Τσίπρας.
0: Άρα, κυρία Διαμαντοπούλου, καταλαβαίνω ότι στο πρώτο ερώτημα, σε αυτό το κάλεσμα σε εισαγωγικά που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, αν γίνουν έτσι τα πράγματα και έχει ένα ποσοστό που μπορεί να καλέσει εσάς για να κάνετε μια συγκυβέρνηση, η απάντηση είναι όχι.
2: Κοιτάξτε, δεν θα απαντήσω σε κάτι που ο κύριος Τσίπρας θεωρεί ότι ήρθε για να ξαναφτιάξει τη δημοκρατική παράταξη, θα βγει πρώτος και θα καλέσει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ θα λειτουργήσει μέχρι τις εκλογές, όπως και όλα τα άλλα κόμματα, τη λογική του να αναδείξει το πρόγραμμά του και να λειτουργήσει με την αυτονομία και της πολιτικής του και της ιδεολογικής του θέσης για να πείσει τους πολίτες. Έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές.
0: Επίσης, με αφορμή την ανάρτηση του κυρίου Σιακαντάρη, βγάλετε μια δήλωση από το ΠΑΣΟΚ, μια ανακοίνωση. Πιστεύετε πως όντως ο Αλέξης Τσίπρας σκέφτεται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία?
2: Με ρωτάτε εμένα. Ο κύριος Σιακαντάρης είναι ο ιδεολογικός ινστρούκτορας της Ελλάς. Δηλαδή, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε το γενέθλιο προσκλητήριο. Αυτός τα έγραψε. Αυτός θα σας απαντήσει. Έτσι, δεν είναι να απαντήσουμε εμείς. Αλλά δίνει πάτημα για να γίνουν κάθε είδους σκέψεις και προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Πάντως ήταν σωστή, επειδή το τσέκαρα και εγώ, όντως όταν ανακοινώθηκε το Εθνικό Συμβούλιο 13 Ιουλίου, όντως ήταν μέσα στους 400 ο κύριος Σιακαντάρης. Τώρα δεν είναι, άμα ψάξει να τον βρει κανείς. Είναι γεγονός αυτό.
1: Εγώ θα επιμείνω σε αυτό που σας ρώτησε ο Αντώνης πριν για τις συνεργασίες. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που είναι μπροστά από τον κύριο Τσίπρα, θα έκανε ένα ανάλογο κάλεσμα σαν αυτό που έκανε ο κύριος Τσίπρας χθες προς το ΠΑΣΟΚ?
2: Θέλω να σας πω το εξής, επειδή μπαίνουμε και στην καινούργια σεζόν και είμαστε και στην προεκλογική περίοδο. Προσωπικά δεν θέλω να μπω ξανά στο ίδιο τρυπάκι, να σχολιάσω τις δημοσκοπήσεις και να πω τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Θέλω να επικεντρωθούμε, νομίζω αυτό είναι το σωστό, να επικεντρωθούμε στο τι λέμε, στο ποιοι είμαστε, στο πώς επικοινωνούμε με τον κόσμο για να φτάσουμε στις εκλογές.
0: Σε σχέση όμως με τα ποσοστά, επειδή εσείς αναφερθήκατε στη δημοσκόπηση που έγινε χθες από την GPO, πιστεύετε ότι υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο για το ΠΑΣΟΚ που χτυπάει ένα καμπανάκι προκειμένου να έρθει ξεκάθαρα δεύτερο, προκειμένου να αποκτήσει ένα ποσοστό το οποίο θα φαίνεται ότι απειλεί τη Νέα Δημοκρατία?
2: Στις χθεσινές δημοσκοπήσεις αναφέρθηκα για να δείξω ότι λειτουργήσαμε χωρίς κανόνες, για κανέναν άλλο λόγο.
1: Με το δεδομένο ότι για να πετύχετε τους στόχους σας χρειάζεται και μια πολύ μεγάλη επίδειξη ενότητας. Πιστεύετε ότι κάποιες στιγμές το ΠΑΣΟΚ χάνει αυτό το μήνυμα από τις δηλώσεις κάποιων στελεχών σας?
2: Κοιτάξτε, δεν ξέρω κανένα κόμμα το οποίο να μην έχει στιγμές στις οποίες υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφωνίες ή και συγκρούσεις. είναι μέσα στην πολιτική ατζέντα και είναι από τα πράγματα που έχουμε μάθει να ζούμε με αυτά, ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Αυτό είναι διαφορετικό από το να έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές εσωτερικές. Και αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή το πολιτικό μας πρόγραμμα, οι βασικές πολιτικές μας θέσεις είναι συμφωνημένες από όλους. Επομένως θα έλεγα ότι υπάρχει στην ουσία και στη βάση η ενότητα που είναι αναγκαία για να προχωρήσει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
1: Περιμένουμε κάποια έκπληξη από τις ανακοινώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη.
2: Με την έννοια του ότι θα βγουν αλλαγή από τα καπέλα.
1: Δεν ξέρω, γιατί όλοι οι αρχηγοί κρατούν κάτι ως έκπληξη, ως κάτι εντυπωσιακό για την τοποθέτησή τους για την οικονομία.
2: Ναι, επειδή και εσείς και εγώ παρακολουθούμε πολλά χρόνια την έκθεση, ξέρετε ότι αυτό κρατάει λίγες μέρες. Η ουσία είναι να μπορέσει, και νομίζω αυτό θα κάνει ο κ. Ανδρουλάκης, να δείξει ότι υπάρχει ένα άλλο πολιτικό σχέδιο που μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της χώρας, γιατί θέλω να σας υπενθυμίσω ότι σε πρόσφατο άρθρο ο κύριος Τουρνάρας λέει μεν ότι η οικονομία πραγμάτι δημοσιονομικά είναι, έχουμε βγάλει το κεφάλι μας από το νερό, αλλά τα προβλήματα παραμένουν. Παραμένει το πρόβλημα των δανείων, παραμένει το τεράστιο ιδιωτικό χρέος, παραμένει το δημογραφικό, παραμένει το θέμα της έλλειψης μέσων εργασίας, δηλαδή οι εξαγωγές. Η χώρα δεν έχει αλλάξει παραγωγικό μοντέλο αυτά τα 7 χρόνια. Άρα κάτι πολύ ουσιαστικό πρέπει να αλλάξουμε.
0: Κύριε Διαμαντοπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια στην περιοδία σας.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
5: di qualità.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το ναι σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
8: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Και επειδή η κυρία Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε στη δημοσκόπηση της GPO για το Star, η ερώτηση που αφορούσε το Πασόκ δεν έχει να κάνει με τη Θεσσαλονίκη, είναι πώς κρίνεται το πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Πασόκ, γιατί το Πασόκ, θυμίζω, το τελευταίο διάστημα και από το καλοκαίρι είχε αρχίσει να αναπτύσσει διάφορους τομείς του προγραμματός. Πνευματικά. Ναι. Ενέργεια, ιδιωτικό χρέος. Έχει γίνει ολόκληρη συζήτηση με την κυβέρνηση για το ιδιωτικό χρέος. Υπήρχε απλωμένο πρόγραμμα στο τραπέζι
1: που μπορούσαν να κρίνουν.
0: Η ομιλία στο Ηράκλειο που μπορούσαν να κρίνουν οι πολίτες.
1: Ναι, δεν είναι συγκρίσιμα, έχει δίκιο.
0: Δεν είναι συγκρίσιμα γιατί δεν είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά είχε πρόσφατη δραστηριότητα το Πασόκ και πολύ έντονη που μπορούσε να κρυθεί. Βέβαια, και ήταν και θετικά τα αποτελέσματα για το Πασόκ. Ναι. Γιατί στο Τσίπρα λένε θετικά και μάλλον θετικά το οικονομικό του πρόγραμμα το 24,6 και αρνητικά το 63,4 και στο Πασόκ είναι 26,6 τα θετικά και 56,4 τα αρνητικά. Καλύτερη επίδοση ως προς τις προσλαμβάνουσες των πολιτών στο πρόγραμμα του Πασόκ σε σχέση με το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα. Και μια δημοσκόπηση, να πούμε και τα νούμερα συνολικά,
1: ναι,
0: στην εκτίμηση ψήφου, στη Νέα Δημοκρατία 30,6, άρα εδώ παίρνουμε ψυχολογία, λένε στο Μαξίμου, είναι το μπήκε το 3 μπροστά, βασικό. Ο κύριος Τσίπρας στο 16,
1: ναι.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης στο 12, το Πασόκ δηλαδή, στο 12,8. Ο κύριος Βελόπουλος από εδώ, από εκεί, κρατάει στο 9%.
1: Επανήλθε μετά την Καριστιανού.
0: Ναι. 8,8 ο κύριος Κουτσούμπας. Επανήλθε μετά την Καριστιανού, γιατί η κυρία Καριστιανού από το 10,5% νομίζω που έβρισκε η ίδια δημοσκόπηση τον Ιούλιο, είναι στο 3,6.
1: Καλά, στα δυνητικά θυμάστε τα 25, έτσι.
0: Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είμαστε μια παρέα δημοσιογράφοι στο γραφείο τύπου και περνάνε διάφορα στελέχη να πούνε να γεια. Και έρχεται ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Έγινε ένα πηγαδάκι. Το λέω γιατί ήταν πάρα πολλοί κόσμοι μπροστά. Και είναι η στιγμή που έχει φουντώσει δημοσκοπικά η δυνητική ψήφο στην κυρία Καριστιανού. Και λέει τότε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, θυμηθείτε με, στις εκλογές δεν θα μπει στη Βουλή.
1: Και τι δείχνει η δημοσκόπηση?
0: Θα δικαιωθεί. Ο κ. Θεοδωρικάκος κάτι ξέρει από αυτά.
1: Αν δεν κάνω λάθος, το είδα φευγαλία. Είναι η Νέα Αριστερά πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ?
0: Η Νέα Αριστερά 1,4, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,3, ναι.
1: Τι γίνεται?
0: Εντυπωσιακό.
1: Εντυπωσιακό. Αυτό
0: εντυπωσιακό.
1: Είναι ίσως το πιο εντυπωσιακό.
0: Μπράβο στα παιδιά της Νέας Αριστεράς. Ορίστε, για να τη στηρίζουμε σαν εκπομπή τόσο καιρό.
1: Έχω να πω ότι ήταν ενδιαφέρον το ερώτημα που έκανε στην κυρία Διαμαντοπούλου, αν γινόταν το αντίστροφο. Δηλαδή, αν έρθει το Πασόκ δεύτερο και είναι ο ΣΥΡΙΖΑ τρίτος, τι θα γίνει τότε? Αλλά νομίζω ότι αυτό το έχει απαντήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί όταν λέει νίκη έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε προοδευτική κυβέρνηση, άρα θα πάει προς τον Τσίπρα.
0: Ξέρεις τι νομίζω?
1: Δηλαδή δεν υπάρχει κι άλλος.
0: Νομίζω ότι...
1: Όπως δεν το λένε.
0: Επειδή κάει και τόσο πολύ στο γιαούρτι ο Αλέξης Τσίπρας το 23 με τις συνεργασίες, που τότε βγήκε η τότε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Με την απλή αναλογική. Και μιλούσε για την συγκυβέρνηση των ηττημένων. Και το επαναφέρει τώρα. Με κάθε αφορμή.
1: Ναι,
0: το
1: αφήγημα. Αν πρώτος, ρε, εσύ. Όχι, δεν είναι ηττημένων αυτό. Λέει,
0: σου λέω ότι λέει κυβέρνηση τώρα,
1: ναι,
0: εσύ.
1: Ναι.
0: Έχει επαναφέρει όμως το ίδιο πράγμα.
1: Τι το ίδιο πράγμα? Λέει αν θα βγω πρώτος.
0: Σαν... Όχι ο Τσίπρας, ρε, εσύ. Ναι. Η κυβέρνηση δεν βγαίνει και ο Μαρινάκης πάλι και μίλησε για κυβέρνηση ηττημένων. Ναι, σου λέω ότι λένε αυτοί.
1: Εντάξει, επειδή δεν έχει βάση, σου λέω.
0: Αυτοί όμως το χρησιμοποιούν και σε έναν κόσμο περνάει. Σου λέει, μην αρχίσουμε τώρα για τις συνεργασίες και το ένα και το άλλο και τα βρούμε μπροστά μας. Κάτσε να φτάσουμε σε εκλογές, να δούμε τι θα γράψει το μηχάνημα.
1: Σωστό. Αλλά να τους πει κάποιος ότι δεν βγαίνει η κυβέρνηση ηττημένων. Δεν γίνεται το 15% με το 12% να κάνουν κυβέρνηση. Ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή, για κυβερνήσεις μειοψηφίας και τέτοια είναι αστεία πράγματα. Βγήκε χθες ο κύριος Μαρινάκης στην ΕΡΤ,
0: ναι,
1: και δήλωσε ότι η μόνη δύναμη που θα μπορούσαν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι είναι το Πασόκ.
0: Αλλά μετά είπε ότι δεν μας θέλει, οπότε δυστυχώς, αφού δεν θέλει, πάμε για αυτοδυναμία. Τι να κάνουμε κι εμείς?
1: Γι' αυτό έρχεται ο Τσίπρας, λέει: εγώ το θέλω. Βγάλετε με πρώτο, αν δεν έχω κυβέρνηση. Κατάλαβες?
0: Δηλαδή, πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε το Πασόκ στην κυβέρνηση σε αυτές τις εκλογές.
1: Με κάποιο τρόπο. Είναι η πολύφερνη νύφη, δεν αλλάζει. Αυτό χρόνια τώρα.
0: Ό,τι πάρει ο καθένας μετά. Αν πάμε σε δεύτερες.
1: Θα ανοίξει μεγάλη κουβέντα εδώ πέρα, γιατί κυρίως μετά την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη θα έχουμε όλες τις δημοσκοπήσεις, βεβαίως και εδώ στον Sky με την Pulse, την επόμενη εβδομάδα λογικά, θα αρχίσει να μετράει ο Γιώργος Αράπογλου, για να δούμε τι αποτύπωμα έχει και ο Νίκος Ανδρουλάκης στο κοινό.
0: Εγώ να σου πω κάτι, πρέπει να προχωράει ο κύριος Σαμαράς, αυτό έχει πάρει απόφαση, να ανακοινώσει και το κόμμα, να ξανατα μετράμε όλα, ρε παιδί,
1: ναι,
0: να καθαρή
1: εικόνα. Να τα μετράμε όλα, ναι, εκεί γύρω στον Ιανουάριο, Φεβρουάριο θα τα ανακοινώσει.
0: Εγώ όμως θα τα ανακοινώσει νωρίτερα, Άντων.
1: Εντάξει, και Νοέμβρη έχει χάσει πάντως.
0: Πάντως είδες που ο κύριος Μητσοτάκης λέει στη Θεσσαλονίκη, τώρα που είμαστε σε μια συζήτηση, λέει, εντάξει, προς το τέλος τα ψηφοδέλτια.
1: Ναι.
0: Υπήρχε μια έντονη φημολογία, το από μέρα σε μέρα θα βγουν. Προς το τέλος, γιατί σου λέει, αμά ανακοινώσω τώρα τα ψηφοδέλτια. Ό,τι μείνει απ' έξω,
1: θα πάει
0: στο Σαμαρά. Άστο, να υπάρχει η φιλοδοξία από όλους να μπουν μέσα, ώστε μετά να μην προλάβει να τους μαζέψει.
1: Κάτσε, μην δούμε το Μητσοτάκι προεκλογικά να ασχολείται με όλο το Σαμαρά. Και άστο στους άλλους να λέει ό,τι θέλουν.
0: Καταλαβαίνω. Και από μια συζήτηση που έγινε και στον πρωινό καφέ μετά τη Θεσσαλονίκη και αυτή τη ατάκα του κ. Μητσοτάκη που έγραψε για το ότι έχει τεχνογνωσία να ρίχνει κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας ο κ. Σαμαράς, ότι θέλει να το αποφύγει αυτό. Τουλάχιστον ο ίδιος. Mm-hmm. Δεν θέλει η ίδια η κυβέρνηση να πρημοδοτεί σε αντιπαράθεση και στη δημοσιότητα είτε το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά τώρα είτε το κόμμα Σαμαρά μετά. Παρότι θα καλείται προφανώς να απαντά όταν θα δέχεται επιθέσεις.
1: Ναι. Λογικό είναι αυτό. Λογικό.
0: Γιατί και ο... Με κοιτάς περίεργα.
1: Σε κοιτάω, ρωφάω αυτά που λες. Συνέχισε, μαθαίνω.
0: Γιατί και ο κύριος Σαμαράς ξέρει να παίζει το παιχνίδι.
1: Ξέρει, είναι πολύ παλιός. Καλύτερα και από τον Τζίβρα και από τον Αντουλάκη.
0: Αυτό είναι εσύ. Λες να είναι δεύτερος Σαμαράς.
1: Όχι, εντάξει. Λέω ότι ξέρει.
0: Πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερος Σαμαράς. Τι κάνεις εκεί.
1: Εντάξει. Εύκολα. Κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Σαμαράς. Δεν ξέρω το όνομα.
0: Τι είπε ο Μαρινάκης στη χθεσινή συνέντευξη, είναι τοπικό.
1: Καλά, εντάξει.
0: Η συνεργασία
1: καλά,
0: με τον Σαμαρά.
1: Έχουμε ξανακούσει τέτοια.
0: Λοιπόν, εδώ να σας πούμε ότι βρισκόμαστε 4 ημέρες από τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννη Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσχιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Όλοι οι καλλιτέχνες συμμετέχουν αφιλοκερδώς. Εισιτήρια ticketmaster.gr και στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης Σύνταγμα Μητροπόλεως 25 και Κολονάκι Τσακάλοφ 14. Λειτουργούν καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 8 στις 10.30. Και επειδή πολλοί ανησυχούν για το πώς θα επιστρέψουν από το Καλλιμάρμαρο, το βράδυ της συναυλίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας έως την πρώτη πρωινή στα παρακάτω μέσα, στα τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11, στο λεωφορείο 550, στον ηλεκτρικό, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και τις γραμμές TAF 6 του τραμ. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατηθούν για την αγορά ανεδρυλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά τις διατροφητεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
1: Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, εγώ να σας πω πως στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθετε περισσότερα στο telecom.gr. Μείνετε στο Sky, ακολουθεί Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος. Τα λέμε αύριο στις 10.
0: Καλημέρα από μας.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: 4 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Το τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Phantom στην Τανάγρα, λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι των χειριστών. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στον πύργο Ηλίας, τελείται αυτήν την ώρα η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Την συνεργασία της Ελλάδος με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της Συμφωνίας για την Ανάπτυξη της Ασπίδας του Αχιλέα. Εκπρόσωπος του State Department ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία των δύο χωρών, η οποία προωθεί τους κοινούς στόχους μας στον τομέα της ασφάλειας. Η Αμερικανική τοποθέτηση ακολουθεί την υπογραφή στο Τελ Αβίβ της Διακρατικής Συμφωνίας ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου αντιεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος, το οποίο θα παρέχει επίσης προστασία από μη επανδρομένα αεροσκάφη. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά και την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Μεριντάν ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει και την ανάπτυξη του έργου. Έρευνα στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκιο, που είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή, πραγματοποιεί κλιμάκι του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, παρουσία εισαγγελέα και αστυνομικών της ασφάλειας. Γίνεται αυτοψία στον χώρο αλλά και στα μηχανήματα που υπάρχουν. Στο ιατρείο βρίσκονται ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και η σύζυγός του, γυναικολόγος στην ειδικότητα, πραγματοποίησε την ιατρική πράξη και οι οποίοι κατέθεσαν εχθές στις αρχές. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης δήλωσε το πρωί στον Sky ότι το συγκεκριμένο ιατρείο έχει άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Τόνισε ότι η πλασματοφαίρεση, την οποία πραγματοποιήσε ο τραγουδιστής, δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε κλινική η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, διευκρίνησε στο σταθμό μας ότι τέτοιου είδους θεραπείες γίνονται μόνο σε 3 δημόσια νοσοκομεία στην Αττική, σε λαϊκό, γενικό, κρατικό και Αττικό, ενώ δεν επιτρέπεται μια τέτοια πράξη να γίνει σε ιατρείο. Τα συλληπιτήριά τη για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη εξέφρασε Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τονίζοντας ότι σε έναν χώρο πολύ δύσκολο που απαιτεί θυσίες, πορεύτηκε με το ταλέντο του, με ειλικρίνεια και με γνήσιο αυθορμητισμό. Νέα κρούσματα τηλεφωνικής απάτης καταγράφονται στη Δυτική Ελλάδα. Σε χωριό της Ετόλα Καρνανίας, άγνωστος προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΔΕ άρπαξε 1.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 20.000 ευρώ από ηλικιωμένη. Στο Αίγιο, άγνωστος παριστάνοντας τον λογιστή, έπεισε άλλη ηλικιωμένη να τοποθετήσει έξω από το σπίτι της σε σακούλα κοσμήματα αξίας 14.000 ευρώ. Στον πύργο Ηλίας, μια άλλη γυναίκα πάντως δεν έπεσε στην παγίδα επιτίδιου που προσπάθησε να την εξαπατήσει τηλεφωνικά με τον ίδιο τρόπο. Αστυνομικοί αμέσως μετά την καταγγελία της συνέλαβαν τον δράστη στο αυτοκίνητό του στην Εθνική Οδό Πύργου Κυπαρισίας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα απάτης κατά στην αυτουργία. 100 κιλά κοκαίνης κρυμμένα μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα εντόπισαν και κατάσχεσαν χθες στελέχη της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στο αεροδρόμιο Ελευθέρης Βενιζέλος μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του γραφείου της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα. 6 άτομα συνελήφθησαν συνολικά για την υπόθεση στην πλειονότητά τους αλβανικής υπηκότητας. Με τον καθιερωμένο αγιασμό θα αρχίσει αύριο η νέα σχολική χρονιά 2026-2027 για τους μαθητές και τις μαθήτρες των πιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της επικράτειας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς βρίσκει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την λήξη της εργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντίλιμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ισπανός Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδος. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε σε 9 και 4 στο ΟΑΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολή σε αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη τώρα της League Face του κυπέλλου Ελλάδος Superbet ρίχνεται στις 6 παρτέταρτο το απόγευμα ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση αυτή θα μεταδοθεί και αυτή από την τηλεόραση του Sky. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 μπούφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη, σήμερα γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι και πάλι βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, Τετάρτη. Όχι, λάθος. Πέμπτη σήμερα, Δημήτρη.
1: Κάτι συμβαίνει μαζί σου. Καλημέρα σας.
0: Ναι, είναι, έχεις ένα δίκιο.
1: Σε σημειώνω.
0: Ήμουνα σε mood χθεσινής ημέρας. Γιατί ήμουνα όμως σε τέτοιο mood? Γιατί όλη την ημέρα περιμέναμε πώς και πώς τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και σε μπέρδεψε.
0: Και με μπέρδεψε, ναι. Και είμαι ακόμα στην χθεσινή ημέρα. Πέμπτη λοιπόν, 10 Σεπτεμβρίου.
1: Άντεξες τις 3.30 και βάλε ώρες.
0: Άκουσα το μεγαλύτερο μέρος.
1: Προκειμένου
0: να είμαι ενήμερος, να έχω άποψη για το τι θα πει ο κύριος Τσίπρας και να δω αν θα μπορούσε η πρότασή του να είναι μια εναλλακτική πρόταση.
1: Μια νίκη την κατέγραψε. Έφτασε 3 ώρες και 45 λεπτά όταν ο Μητσοτάκης είχε σχεδόν 3 ώρες και κάτι, νομίζω, δεν θυμάμαι. Αυτό ήταν ο στόχος. Να μετρήσουμε τους χρόνους και τον αριθμό των ερωτήσεων, γιατί είδα ότι και ο κύριος εκπρόσωπος τύπου της κυβερνήσεως. Ο κύριος Μαρινάκης με πολύ χαρά έλεγε ότι περάσαμε τις περσινές ερωτήσεις, φοβερό, και είδα και η κυρία Κουφονικολάκου χτες να λέει πήραμε 40 τόσες ερωτήσεις.
0: Να σου αποκαλύψω κάτι για να δικαιολογήσω και τους δύο, επειδή έχω κάνει την ίδια δουλειά στο παρελθόν, ήμουνα...
1: Μην τα αποκαλύπτεις όλα.
0: Αποκαλύπτω. Έδινα το λόγο στους δημοσιογράφους σε αντίστοιχες εκδηλώσεις.
1: Σε όλους.
0: Σε όλους.
1: Καλά, θα σε ψάξω άλλη
0: προκειμένου κάποια στιγμή να κλείσεις τον κύκλο. Να κλείσει τον κύκλο, να τελειώνει, λες ότι έχουμε δώσει ήδη το λόγο σε 45 δημοσιογράφους. Έχουμε ξεπεράσει ήδη τις 3 ώρες. Προκειμένου κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί η συνέντευξη τύπου. Αλλά ποτέ όλοι δεν είναι ευχαριστημένοι. Αν έχεις 100, δεν μπορείς να δώσεις 100 ερωτήσεις, δίνεις 90. Σε όλους λοιπόν, αν με ρωτάς, νομίζω ναι. Και στην Αυγή τότε, την εποχή εκείνη, νομίζω.
1: Αταξίες είχαν γίνει και τότε, αλλά τέλος πάντων τώρα δεν πάω στο παρελθόν. Εγώ πάω στα φρέσκα κουλούρια. Πρώτα απ' όλα, επειδή το βάζεις έτσι, ξαναλέω, οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι λέγανε κάτι πάρα πολύ σωστό που νομίζω ισχύει περισσότερο στην εποχή μας. Ουκ εν το πολλό το εφ. Δηλαδή, τα πολλά λόγια ή πολλές ερωταπαντήσεις και άλλα πολλά, μάλλον κοπιαστικές. Άλλωστε, από ό,τι είδα, ας πάρουμε το χθεσινό. Η R3 που ξεκίνησε να μεταδίδει τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα, στη μία ώρα σταμάτησε.
0: Εντάξει,
1: καλά έκανε και την έδειξε.
0: Αυτό είναι βάση οδηγιών του ΕΣΟΡΟΥ και των διακομματικών
1: δικών. Έλα τώρα, Γιώργο μου, τώρα. Ποιο ΕΣΟΡΟΥ τώρα? Σιγά που συνεννοήθηκε το ΕΣΟΡΟΥ με την R3. Λοιπόν, οκ, εντάξει.
0: Είναι ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος.
1: Συγγνώμη,
0: γραμμή. Να συζητήσουμε επί της ουσίας των θέσεων, όχι μόνο του κυρίου Τσίπρα.
1: Για να δούμε, άντεξε το τετράωρο.
0: Και των δικών του θέσεων. Απλώς αυτό που θα σου πω είναι, για παράδειγμα, όταν θα δώσει συνέντευξη το κόμμα Η Νέα Αριστερά του κ. Τσακαλώτου, το καλύπτει η R3, που είναι και κοινοβουλευτικό κόμμα έναντι του κόμματος που δεν είναι κοινοβουλευτικό.
1: Έδωσε συνέντευξη.
0: Καλημέρα.
1: Είδες, είσαι πίσω πάλι, σε σημειώνω. Έδωσε ο κύριο Ακελαρίδη.
0: Λοιπόν. Μία ώρα ζωντανή κάλυψη ο κύριο Ακελαρίδη.
1: Όχι βέβαια, αλλά λέω τώρα.
0: Τότε μην μου λες ότι ήταν λίγη και μία ώρα στον κύριο Τσίπρα. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, κύριε Τσακαλώτε.
2: Καλημέρα σας και στους δύο. Καλημέρα και σε αυτούς που μας ακούνε.
1: Και σε όσους μας ακούνε. Δεν ξέρω από όσους μας ακούνε, κύριε Τσακαλώτε, πόσοι μπόρεσαν να παρακολουθήσουν ή θέλησαν να παρακολουθήσουν τη χθεσινή συνέντευξη του κύριου Τσίπρα. Ελπίζω ότι εσείς θα την παρακολουθήσατε, γιατί εδώ έχουμε λίγο διαφωνίες με τον Γιώργο. Πάντως την παρακολουθήσαμε και οι δύο επαγγελματικά τουλάχιστον.
0: Εγώ αυτό πάντως που είπα δημοσίως πριν πάρετε το λόγο είναι ότι παρακολουθώντας τις τοποθετήσεις και των τριών ας πούμε μεγαλύτερων κομμάτων του κόμματος Τσίπρα, του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας.
1: Για το Πασόκ λείπει ακόμα.
0: Εγώ γενικώς το τελευταίο διάστημα παρατηρώ μια περίπου ταυτόσιμη στρατηγική για τα οικονομικά εντός του πλαισίου της Ευρώπης με διαφοροποίησεις σε κάποια μέτρα. Η μόνη διαφοροποίηση που έχω εντοπίσει είναι του κυρίου Τσακαλώτου. Διαφωνώ απόλυτα, όμως είναι μια διαφορετική προσέγγιση στα οικονομικά.
1: Κάτσε, εσύ τον έχεις ακούσει τώρα, να μας
0: τα πει ο ίδιος.
2: Κοιτάξτε, είναι όπως και στα μαθηματικά και στα οικονομικά, υπάρχουν μερικά προβλήματα που δεν λύνονται. Δηλαδή με τις παραμέτρους που έχουμε, απλώς το πρόβλημα δεν λύνεται. Θεωρώ ότι η συζήτηση για τη ΔΕΘ είναι μια συζήτηση στην οποία οι παράμετροι που έχουν τεθεί δεν θα βοηθήσουν για να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα.

0: προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
1: Δηλαδή ποια εννοείται τα μεγάλα προβλήματα?
0: Μεγάλα προβλήματα είναι οι ανισότητες, είναι η μισθή, είναι η κλιματική αλλαγή, είναι η ερήμωση της χώρας, είναι οι υποδομές στην Ελλάδα που όποιος πήγε το καλοκαίρι στη περιφέρεια είναι προφανές, δηλαδή το βλέπεις μπροστά σου ότι οι υποδομές της Ελλάδας είναι πάρα πολύ πίσω και χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις. Θεωρώ δηλαδή ποιες είναι αυτές οι παράμετροι που εννοώ. Με τον κύριο Μουρούτη τα έχουμε ήδη συζητήσει.
2: Πού τα λέτε, είναι κύριε Τσακαλώτο, να μαθαίνουμε κι εμείς? Έχει σημασία.
1: Μου κάνει κατήχηση ήδη.
2: Καλό αυτό, καλό αυτό. Μπορεί να διορθώσει μερικά πράγματα, εντάξει.
0: Δηλαδή, εγώ βάζω τρία θέματα. Βάζω ότι απλώς δεν μπορεί να υπάρχει κοινωνικό κράτος και κράτος που αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα με 5% για τις στρατιωτικές δαπάνες. Το θεωρώ ότι είναι ένα ποσό που ουσιαστικά αλλάζει τα δεδομένα τους δημοσιονομικούς χώρους. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη φορολογία, κάτι που δεν γίνεται αυτό. Δεν νομίζω ότι σώζεται η κατάσταση με 1% στους πιο πλούσιους. Εγώ θεωρώ ότι καταρχάς ότι μπορεί να είναι 10% οι πλούσιοι που μπορούν να συμμετέχουν πολύ περισσότερο και θα ήθελα να ξαναδούμε και το φόρο εισοδήματος και το φόρο
1: στα κέρδη. Άρα να αυξηθούν οι φόροι. Να αυξηθούν οι φόροι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Θεωρώ δηλαδή ότι ανέκαθεν η μεγάλη διαχωριστική γραμμή στους οικονομολόγους αλλά και στην πολιτική ανάμεσα στην αριστερά και δεξιά είναι το θέμα της φορολογίας, δηλαδή το θέμα πόσο πρέπει να είναι ιδιωτική κατανάλωση και πόσο πρέπει να είναι κοινωνική κατανάλωση, δηλαδή που καταναλώνουμε μαζί. Σας θυμίζω ότι έχει δομικά προβλήματα το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα, με την έννοια ότι οι Έλληνες ξοδεύουν παραπάνω από διπλά από το διαθέσιμο εισόδημά τους στην υγεία, παραπάνω από διπλά από τη μέσο όρο της Ευρώπης για την υγεία και πολύ παραπάνω από το μέσο όρο για τη στέγαση. Αυτά είναι δομικά προβλήματα. Δεν λύνεται με κάποιες παροχές εδώ και κάθε παροχές εκεί. Και το τρίτο ζήτημα πέρα από τις φορολογίες είναι να ξαναεξετάσουμε το θέμα του ρόλου του κράτους και στο κοινωνικό τομέα και στο αναπτυξιακό, στη συμπραγματική οικονομία. Θεωρώ δηλαδή ότι ο νεοελευθερισμός έχει χαλάσει, έχει μεγάλα ρήγματα και από το δεξιό ημισφαίριο. Δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης εδώ δεν είναι ακριβώς στο μέσο όρο πια δεξιών ηγετών. Δηλαδή οι δεξιοί ηγέτες έχουν φύγει αρκετά.
1: Πάντως από δεξιά τον κατηγορούν τον κύριο Μητσοτάκη ως κρατιστή. Εν πάση περιπτώσει θέλει συζήτηση αυτό. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι πιο επίκαιρο, επειδή το βασικό στίγμα της ομιλίας του κυρίου Τσίπρα, ο ίδιος ήθελε να το επικαλέστηκε, είναι ότι είναι αριστερή η τοποθέτησή του και αριστερό το πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε. Είναι όντως αριστερό, θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως μανιφέστο ή ευαγγέλιο οικονομικό της αριστεράς το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα?
0: Κοιτάξτε, η δικιά μου άποψη είναι ότι έχει πολύ πιο προοδευτικά στοιχεία από το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μερικά προβλήματα που αρχίζει να τα αντιμετωπίζει. Η αντίρρησή μου είναι ότι με αυτές τις παραμέτρους που μόλις σας είπα, αν μπορεί να είναι εφικτό, άμα θα είναι αποτελεσματικό, ίσως είναι καλύτερη η λέξη. Αν μπορεί, δηλαδή και ο Στάρμερ είχε πάρα πολύ πιο προοδευτική πολιτική στα χαρτιά από το Ρίκι Σούνακ στην Αγγλία και κατέρευσε μετά από δύο χρόνια.
2: Έχουμε πολλές αλλαγές και ευνίδιες. Τη νύχτα άλλαξε προπονητή και Ολυμπιακός, λέω, πολύ γρήγορα. Τα μεγάλα, πώς να το πω, συστήματα αλλάζουν γρήγορα αποφάσεις μερικές φορές.
0: Όχι, αλλά αυτό το βλέπουμε παντού. Δηλαδή εγώ βλέπω παντού ότι οι κεντροαριστερές και κεντροδεξιές κυβερνήσεις κερδίζουν τις εκλογές με προγράμματα που έχουν μια σοβαρότητα και καταραίουν πάρα πολύ γρήγορα. Πόσα παραδείγματα θέλετε να σας δώσω? Ο Τραμπ, ο Μέρτς, ο Στάρμερ. θέλω να πω ότι δεν έχουμε μια πολιτική αστάθεια ακριβώς επειδή δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που έχουμε. Και τα προβλήματα που έχουμε είναι πολύ μεγάλα. Δεν είμαστε δεκαετία του 90 και του...
2: Όχι βέβαια, όχι. Κύριε Τσακαλώτο, όμως να πω κάτι, ακούστε με λίγο. Θεωρητικά νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσει πολλοί κόσμος μαζί σας, αλλά άλλο το θεωρητικό και έχουμε και ένα πρακτικό ζήτημα, να το πω λίγο διαφορετικά. Σας ρώτησα προηγουμένως αν παρακολουθήσατε την ομιλία. Έχει μια σημασία αυτό για μένα, γιατί και υπουργός του κυρίου Τσίπρα, ήσασταν βασικός υπουργός και συντελεστής της όποιας κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής συνετελέστη τότε, με τα καλά της και τα κακά της, ουδής αλάνθαστος. Και δεύτερον, όχι το θέμα αν ήταν αριστερή η ομιλία ή οτιδήποτε, δεν βλέπετε μια προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα να πάει, όπως λέμε, σε ένα επίπεδο πιο κοντά σε ευρύτερο κομμάτι ψηφοφόρων, άσχετα αν αυτό είναι πιο αριστερό ή οτιδήποτε? Δεν είναι πιο αριστερό, αλλά έχει μια προσέγγιση.
0: Όχι, όχι.
2: Περισσότερο εξουσίας, προοπτικής εξουσίας.
0: Αναμφισβήτητα, και όχι τη χθεσινή συνέντευξη τύπου, αλλά μετά από το 19 προσπαθεί να κάνει μια στροφή προς το κέντρο. Όλη αυτή η συζήτηση για τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη, σε αυτό στοχεύει. Η αμφισβήτηση...
2: Ναι, το επανέλαβε και χτες πολλές φορές.
0: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό το ανέφερα. Η αντίρρηση μου είναι αν αυτό είναι που χρειάζεται και αυτό που θα δώσει λύσεις. Γιατί εσείς λέτε ότι το κάνει αυτό για να είναι πιο ρεαλιστής, να μπορέσει να μπει πάλι στο παιχνίδι της εξουσίας. Και εγώ σας λέω ότι η κεντροαριστερά και η αριστερά έχει δύο στόχους. Το ένα στόχος είναι να πείσει τον κόσμο και το δεύτερο στόχος είναι, αν το πείσει και είναι στην εξουσία, στην κυβερνητική εξουσία τουλάχιστον, να είναι αποτελεσματικός. Χρειάζεται και τα δύο και τα δύο συνδέονται. Εγώ θυμάμαι ότι είχαμε κάνει μια συζήτηση με τον κύριο Μουρούτη που το είπα το ερώτημα Βορύδη. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, ναι. Ότι μετά από το 23 που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ το 17,8 όπως το πήρε, και πριν γίνει η διάσταση, ο Βορύδης έβαλε το εξής ερώτημα στη Βουλή. Εσείς του ΠΑΣΟΚ μας είπε και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ είχατε πιο γενναιόδωρο πρόγραμμα, πιο πολλούς καθηγητές, πιο πολλούς νοσηλευτές και γιατρούς, με μεγαλύτερη μείωση των φόρων. Εμείς ήμασταν πιο φιδωλοί, εμείς οι νεοδημοκράτες. Γιατί χάσατε? Αν δεν απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα, που νομίζω είναι κέριο ερώτημα, νομίζω ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ τα πράγματα. Άρα δεν είναι μόνο εντός του πλαισίου που έχουμε να δημιουργήσεις μια πολιτική που είναι συνετή, να το πούμε, να είναι πιο προς το κέντρο. Είναι ότι αυτό ο κόσμος δεν το πιστεύει ότι μπορείς να κάνεις
1: αλλά
0: πολλά πράγματα.
1: Αλλά δημιουργήσεις μια διαφορετική πολιτική προκειμένου να πετύχεις τους στόχους που μας παραθέσατε πριν από λίγο, αντιλαμβάνομαι.
2: Εντάξει,
1: πριν πεις Δημήτρη, να πούμε ότι όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας από τους ακροατές που μας ακούτε, μπορείτε μέσω Viber στο 698-123-1003. Επαναλαμβάνω, 698-123-1003, υποβάλλοντας και τα ερωτήματά σας ή τις παρατηρήσεις, και με τον παραδοσιακό τρόπο μέσω του skyradio.gr. Έλεγες, Δημήτρη, κάτι?
2: Όχι, πήγα να πω ότι το πώς προσπαθεί να ξαναδιεκδικήσει την εξουσία, δεν χρησιμοποίησα τυχαία τη λέξη ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Μητσοτάκης ή ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι προφανές. Το θέμα είναι ότι εσείς που θέλετε μεγαλύτερη ιδεολογική ή αξιακή, να πω εγώ έναν άλλο όρο, φόρτιση, πιστεύετε ότι μπορείτε να κερδίσετε κόσμο, έτσι?
0: Γιατί είναι ιδεολογική? Υπάρχουν μερικά πράγματα.
2: Γιατί
0: που
2: είναι ιδεολογική? Εγώ μπορώ να σας απαντήσω, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα τώρα.
0: Όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι κάνω ιδεολογική παρέμβαση. Αν και θα ήθελα αριστερά να κάνει πολύ μεγαλύτερη ιδεολογική.
2: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
0: Θεωρώ δηλαδή ότι αν δεν σηκώσει το γάντι της φορολογίας και ότι ό,τι είναι μείωση της φορολογίας είναι καλό και ό,τι είναι αύξηση της φορολογίας είναι κακό, δεν βλέπω να έχει μεγάλο πεδίο στην πρακτική πολιτική, στο ρεαλισμό του προγράμματος.
2: Δεν είναι απλά η φορολογία, κύριε Τσακαλώτο, μου επιτρέπετε, γιατί και η κυβέρνηση αυτή μεγάλωσε την έκταση της φορολόγησης είτε μέσα από την έμεση φορολόγηση είτε με τα POS. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και πώς τη μοιράζει μετά.
0: Ακριβώς. Τέλος πάντων, το βασικό όμως που θέλω να πω είναι ότι χρειάζεται να κοιτάξουμε τη φορολογία με σοβαρό τρόπο, όχι για ιδεολογικούς. Η ιδεολογία παίζει το ρόλο να πείσουμε τον κόσμο. Αλλά επί της ουσίας δεν λύνεται πολλά προβλήματα αν το πάνω 10, 15, 20% δεν συνεισφέρει στην οικονομική πολιτική της χώρας. Αυτό είναι και ιδεολογικό για να κερδίσεις τη μάχη, αλλά είναι εντελώς ρεαλιστικό. Δεν είναι κάτι ταυτωτικό που απλώς η αριστερά λέει ότι εμείς θέλουμε να φορολογηθούν οι πλούσιοι. Είναι ότι χωρίς να γίνει αυτό, ακόμα και κεντρώα πολιτική, η σοσιοδημοκρατική πολιτική, κεντρώα πολιτική, δεν θα είναι αποτελεσματική. Δεν θα λύσει, δεν θα αισθανθεί ο κόσμος, όχι αμέσως, δεν είμαι μη ρεαλιστής ότι αμέσως μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά δεν θα αισθανθεί καν ότι αλλάζει κάπως η προοπτική τους για τα παιδιά τους, για τις δουλειές τους, για το πώς θα είναι όταν πηγαίνει στο νοσοκομείο, για την ποιότητα της εκπαίδευσης. Άρα δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση κάποιοι που είναι ρομαντιστές και κάποιοι που είναι ρεαλιστές. Και ακριβώς επειδή είμαι ρεαλιστής, θεωρώ ότι πρέπει το κόμμα μου και το κάνει η Νέα Αριστερά να αναδείξει τα προβλήματα, γιατί πολλές πολιτικές που προτείνονται από την κεντροαριστερά στο Πασόκ και την Ελλάς δεν είναι ρεαλιστικές.
2: Μήπως όμως, κύριε Τσακαλώτο, στις προηγούμενες εκλογές, μην πάμε γενικώς τώρα, κάποιος κόσμος, ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου, προτιμάει εν τέλει, μήπως λέω, αυτό που λέει η λαϊκή παροιμία, κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι?
0: Μπορεί να το προτιμάει, ειδικά αν έχει πιστεί ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Αλλά φαίνεται από τις κυβερνήσεις, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο, δηλαδή στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες και ίσως και στη Λατινική Αμερική, ότι αυτό το κάλιο που είπατε δεν το έχουν ούτε στο χέρι στο τέλος. Δεν δημιουργούνται οι συνθήκες για μια σταδιακή βελτίωση το επίπεδο διαβίωσης για τις κοινωνικές θεσμούς κοινωνικού κράτους. Γιατί αυτό που λείπει στην Ελλάδα, που η Νέα Δημοκρατία δεν το κάνει ότι δεν το βλέπει, είναι ότι δεν έχουμε θεσμούς κοινωνικού κράτους. Που ο θεσμός κοινωνικού κράτους δεν είναι κάποιες παροχές, είναι να χτίσεις
1: γενικότερο
0: πάνω.
1: Πλαίσιο και να χτίσεις πάνω σε αυτό. Να ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί έχουμε 2 λεπτά για να κλείσουμε. Θα μπορούσατε εσείς ως Νέα Αριστερά να συνεργαστείτε προγραμματικά με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα επί τη βάση αυτού του προγράμματος που μόλις ανέλησε? Εννοώ μόνο προγραμματικά, γιατί πολιτικά υπάρχουν προφανώς διαφορετικές προσεγγίσεις. Και αν δεν μπορείτε με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, θα μπορούσατε όλα τα κόμματα της αριστεράς να δείτε μήπως κατέβετε ενωμένα στις εκλογές με πρόγραμμα κοινό και στρατηγική κοινή?
0: Κοίταξε, γιατί η ερώτηση είναι πολύ μεγάλη η διαφορά που έχουμε αυτή τη στιγμή προγραμματική, και είναι και στο επίπεδο για να κερδίσεις τις εκλογές και στο επίπεδο για να είσαι αποτελεσματικός αν και όταν κερδίσεις τις εκλογές. Τώρα για την αριστερά, εγώ θεωρώ ότι η Νέα Αριστερά έχει τη μικρότερη ευθύνη από όλα τα κόμματα, δηλαδή ΠΑΣΟΚ, Ελλάς, Μέρα 25, στο λιγότερη ευθύνη για το λόγο που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα ενωτική κίνηση της ενότητας της αριστεράς. Θεωρώ δηλαδή ότι υπάρχουν πολύ μεγάλοι εγωισμοί, υπάρχουν πολύ προσωποπαγή κόμματα και αυτά εμποδίζουν. Εμείς δηλαδή από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι πρέπει να συζητήσουμε σε βάση προγράμματος και θα συνεχίσουμε να το λέμε αυτό. Και το λέμε και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Μέρα 25. Υπάρχουν θέματα βέβαια εκτός από τα προγράμματα, θέματα και αξιοπιστίας. Γιατί οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή περάσανε από 1000 κύματα το 2 ευρώ για να βγει ο πρόεδρος και βγήκε ο Κασελάκης. Ο τρόπος που στηρίχθηκε ο Κασελάκης, ο τρόπος που το διώξανε το Κασελάκη. Δηλαδή υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, αλλά συγχρόνως λέμε ότι πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά σε προγραμματική βάση για να δούμε αν μπορεί να υπάρχει αυτό που λέτε στο δεύτερο κομμάτι της ερώτησής σας.
1: Μάλιστα. Και με αυτό να ολοκληρώσουμε και να σας ευχαριστήσουμε. Βεβαίως, αν αρχίσετε να συζητάτε τώρα, νομίζω ότι θα μας προλάβουν οι εξελίξεις στην αριστερά. Συζητάτε και τελικά αποτέλεσμα δεν υπάρχει.
0: Όχι, δεν συζητάμε.
2: Γιατί θα ξαναμιλήσουμε.
1: Όχι τώρα, δεν το λέω. Γενικώς το λέω.
0: Δεν συζητάμε. Το θέμα είναι ότι ο καθένας είναι μέσα στο δικό του το χώρο και δεν συζητάει τα θέματα. Εμείς βάζουμε και αυτά τα τρία θέματα που σας είπα. Μπορεί να τα βρούμε ότι δεν είναι όσο τα λέω εγώ, το λέει είναι αριστερά, αλλά είναι κάπως διαφορετικά.
1: Μακάρι να ενοποιήσετε.
0: Η συζήτηση δεν έγινε. Η συζήτηση πάντως δεν έγινε.
1: Μακάρι να ενοποιήσετε τις φωνές σας, να βρεθείτε στη Βουλή, γιατί πράγματι παρά το γεγονός ότι είναι, κάποιοι συμφωνούν ή κάποιοι διαφωνούν με τις δικές σας απόψεις, σίγουρα είναι πρωτότυπη η άποψη και διαφορετική και τεκμηριωμένη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσακαλώτο, για τη συμμετοχή σας.
2: Θα επανέλθουμε. Χαιρετούμε.
1: Ευκλήδης Τσακαλώτος, πρώην Υπουργός Οικονομικών και στέλεχος της Νέας Αριστεράς.
3: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
7: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
9: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή,
10: στην ομώνυμη πλατεία. Στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Το τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Phantom στην Τανάχρα, λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι των χειριστών. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον πύργο Ηλίας τελέστηκε νωρίτερα η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. 14χρονος οδηγός μοτοσικλέτας παρέσυρε και εγκατέλειψε μητέρα που κινούνταν με τα δύο παιδιά της σε καρότσι στην κατοχή Μεσολογγίου. Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν να τραυματιστεί η γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου, ενώ τα δύο παιδιά της μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο στην Πάτρα, όπου πήραν εξιτήριο. Ο 14χρονος οδηγός συνελήφθηκε σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον αποέχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Εκπρόσωπος του State Department ανέφερε ότι η συνεργασία των δύο χωρών προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Έρευνα στον ιδιωτικό ιατρείο στο Κολονάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή, πραγματοποιεί κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, παρουσία εισαγγελέα και αστυνομικών της ασφάλειας. Γίνεται αυτοψία στο χώρο αλλά και στα μηχανήματα που υπάρχουν. Νέα κρούσματα τηλεφωνικής εξαπάτησης καταγράφονται στη Δυτική Ελλάδα. Σε χωριό της Ετωλοκαρνανίας, άγνωστος προσποιούμενος υπάλληλος του ΔΔΕ άρπαξε 1.000 ευρώ και κοσμάτα αξίας 20.000 ευρώ από ηλικιωμένη. Στο Αιγαίο, δράστης, παριστάνοντας το λογιστή, έπεισε άλλη ηλικιωμένη να τοποθετήσει έξω από το σπίτι της σε σακούλα κοσμήματα αξίας 14.000 ευρώ. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky και η ώρα είναι 11 και 36 πρώτα λεπτά στο μικρόφωνο. Όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης, και μαζί και χωρί άλλη μια μέρα, όπως κάθε μέρα,
0: στο Δευτέρα, πρώτο,
1: Παρασκευή.
0: Στο πρώτο σκέλος είχαμε τη δυνατότητα, την ευκαιρία μάλλον, να ακούσουμε τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο, κυρίως για τα πολιτικά και τα οικονομικά και την κριτική του στις προτάσεις των κομμάτων, αλλά και τη δική του πρόταση. Στο δεύτερο μισό της εκπομπής θα πάμε με ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι απασχολεί τις περισσότερες ελληνικές οικογένειες, τα σχολεία. Αύριο ξεκινούν τα σχολεία. Είμαστε έτοιμοι, Δημήτρη, να το αντιμετωπίσουμε? Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε? Είναι όλα εντάξει στην ώρα τους και τα λοιπά, τα κουδούνια στις θέσεις τους, όπως λέγαμε, βιβλία όπως παλιά έχουν μοιραστεί, είναι άλλο το σύστημα? Δεν τα ξέρουμε. Θα μας τα πει η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη.
1: Έχουν γίνει 4-5 βήματα.
0: Έχουμε και βήματα. Εξυγχρονισμού βήματα έχουν γίνει. Αρχίζουμε να μοιάζουμε με τα σχολεία του εξωτερικού. Η κυρία Ζαχαράκη είναι στη γραμμή. Καλημέρα, κυρία Ζαχαράκη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα και με το καλό αύριο τα παιδάκια και η εκπαιδευτική. Έχουν γυρίσει τώρα η εκπαιδευτική από την 1η Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Αλλά και με το καλό και τα παιδάκια μας αύριο στα σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Είναι σχεδόν 14.000 σχολικές μονάδες. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τεράστιο εγχείρημα. Και βέβαια και η πολυπλοκότητα της ορεινότητας και του ορεινού όγκου αντιλαμβάνεστε ότι κάνει την Ελλάδα έτσι μια περίπτωση πιο διακριτή σε σχέση αντιμετώπιση όλων των αναγκών.
0: Να ρωτήσουμε, έχουμε αλλαγές και καινοτομίες σε σχέση με πέρσι? Για παράδειγμα, διάβαζα ότι επεκτείνονται τα περίφημα ονάσια σχολεία και επεκτείνεται επίσης και το International Baccalaureate σε 11 δημόσια σχολεία. Θα μας πείτε δύο λόγια γι' αυτά?
2: Έχουμε για αρχή αρκετές, θα έλεγα, καινοτομίες στον εξοπλισμό που αφορούν όλα τα σχολεία. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει καλές πρακτικές που μπορώ να βλέπω και στο εξωτερικό ή και σε ιδιωτικά σχολεία να μπορούν να ταγεύονται και τα παιδάκια μας πραγματικά όπου και αν βρίσκονται. Δεν λέω ότι είναι εύκολο και ποτέ δεν θα ακούσει από μένα τη λογική των απόλυτων θέσεων. Αλλά χαίρομαι γιατί και στην Ελλάδα πλέον τα παιδιά έχουν περισσότερες επιλογές. Περισσότερα πρότυπα, περισσότερα πειραματικά, περισσότερα μουσικά σχολεία. Φέτος το Λιξούρι, παραδείγματος χάρη, αποκτά το μουσικό σχολείο που ήθελε εδώ και τόσα χρόνια. Φανταστείτε, είχε ιδρυθεί από το 17, κατορθώνουμε τώρα και το κάνουμε πράξη. Καλλιτεχνικά σχολεία που τα παιδιά αγαπούν πάρα πολύ να έχουμε. Έχουμε το καλλιτεχνικό σχολείο το οποίο είναι στην Πετρούσα, στο νομό Δράμας. Έχουμε και πολλά ακόμα, σε λέω χαρακτηριστικά. Έχουμε όμως και καινοτομίες ως προς το δημόσιο. Δημόσιο και διεθνές μπακαλωριά το πολιτήριο. Φανταστείτε ότι 10, σχεδόν 11 σχολεία, περιμένουμε λίγο τον τελικό αριθμό των εγγραφών, φέτος θα προσφέρουν στα παιδιά δωρεάν και τα βιβλία, εννοώ δωρεάν, από το διεθνές απολυτήριο για να μπορέσουμε να δώσουμε στα παιδιά και αυτή την επιλογή. Όπως επίσης και το δίκτυο των δημόσιων ονασίων σχολείων επεκτείνεται από 12 που ήταν πέρσι, θα είναι 20. Σχολεία που δεν είχε ο πύργος δεν είχε καμία διαφορετικό τύπο σχολείο από το γενικό. Πλέον έχει το δημόσιο ονάσιο.
0: Θα μας πείτε για όσους δεν ξέρουμε τι είναι ακριβώς το δημόσιο ονάσιο σχολείο?
2: Ναι, είναι ένα δημόσιο σχολείο ακριβώς, τα παιδιά δεν πληρώνουν τίποτα. Έχει αναλάβει όμως το Ίδρυμα Ονάση με 160 εκατομμύρια για τα επόμενα χρόνια να χρηματοδοτήσει ανακαινήσεις οι οποίες ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο σε κάθε σχολική μονάδα, σε κάθε σχολικό κτίριο. Αλλαγή όλων των εξοπλισμών ως προς τα εργαστήρια φυσικών επιστημών, τα εργαστήρια τα πληροφορικής. Έχουν μόνιμο ψυχολόγο αυτά τα σχολεία κάθε μέρα. Έχουν καθηγητή πληροφορικής εξτρά των εκπαιδευτικών, που είναι καθηγητές του δημόσιου συστήματος. Εκπαιδευτικοί αυξημένων προσόντων πηγαίνουν σε αυτά τα σχολεία, επαναλαμβάνουν δημόσιοι καθηγητές δημοσίου και προσφέρουν και ομίλους. Άρα τα παιδιά μόλις τελειώνουν, μπορούν και τα παιδιά του Λυκείου να κάνουν και ενισχυτικά μαθήματα φροντιστηριακού τύπου δωρεάν για να μπορέσουν, αν επιθυμούν, να δώσουν τις πανελλαδικές. Άρα είναι ένα σχολείο το οποίο θα έλεγα ότι μπορεί να δώσει στη γειτονιά μια άλλη επιλογή. Τα παιδιά μπαίνουν με τεστ δεξιοτήτων, αλλά έχουμε βάλει πολύ υψηλό ποσοστό εντοπιότητας για να μπορεί να πηγαίνει και από το παιδί της γειτονιάς. Και δίνει και μια λογική ότι μπορεί και ένα παιδί από ένα άλλο σχολείο να πάει σε έναν όμιλο που μπορεί να προσφέρεται στο δημόσιο ονάσιο και είναι κοντά. Χαίρομαι γιατί έχει ξεκινήσει από περιοχές οι οποίες το έχουν ανάγκη. Είναι στο Μενίδη, έχει στο Περιστέρι, στο Ηράκλειο Κρήτης έχει γίνει ανακατασκευή σε μια περιοχή δύο σχολείων που το είχαν πραγματικά ανάγκη και έχω πάει και τα έχω δει από κοντά. Έχει στη Θεσσαλονίκη, πραγματικά, ή στην Ξάνθη. Χαίρομαι γιατί πραγματικά έχει αυτή τη γεωγραφική διάχυση και επαναλαμβάνουν δημόσια σχολεία που υπηρετούν δημόσια εκπαιδευτική. Έχει όμως και έξτρα πρόνοιες οι οποίες θα θέλαμε κάποια στιγμή, να σου πω την αλήθεια, να εξαπλωθούν και στα υπόλοιπα σχολεία με μεγαλύτερη συνέπεια.
1: Κυρία Υπουργέ, είπα και προηγουμένως ότι έχουν γίνει βήματα, αλλά επειδή και δασκάλα είστε στο επάγγελμα, αλλά έχετε και αρκετό χρόνο τώρα στο Υπουργείο και η κυβέρνηση έχει πλέον 7 χρόνια διακυβέρνηση. Εγώ θα ήθελα να βοηθήσουμε όσους μας ακούνε σε μια σειρά δομικά συγκριτικά μεγέθη. Λέω ένα παράδειγμα. Εγώ αναγνωρίζω ως δημοσιογράφος και ως συμπολίτης σας ότι έχουν γίνει πολλές προσλήψεις μόνιμες σε αυτό το διάστημα. Αν θυμάμαι καλά, στο διάστημα των χρόνων που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία είναι πάνω από 50.000 οι μόνιμες προσλήψεις. Την ίδια στιγμή όμως, ναι, αλλά την ίδια στιγμή δεν λέτε εσείς και δεν βοηθάει και η αντιπολίτευση να έχει στοιχεία, έχουμε και περίπου 35.000 συνταξιοδοτήσεις.
2: Βελτιώθηκε. Εγώ το λέω πάντα, να ξέρετε.
1: Μαζί συζητάμε. Χαίρομαι που συμφωνούμε. Εγώ δεν διαστρέφω μεγέθη. Προσπαθώ να τα εντοπίσω και να συγκρίνω και να βοηθήσω τους πολίτες μας, όπως λέω, σε όλα τα πεδία και στην παιδεία εν προκειμένου, που είναι κρίσιμο μέγεθος, όπως έδειξε και η προχθεσινή έρευνα της PISA, πανευρωπαϊκά, όχι μόνο για την Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν ανάγκη να μιλάμε με συγκρίσιμα μεγέθη. Κάνατε βήματα λοιπόν. Αλλά την ίδια στιγμή, φέτος ξαναπαίρνετε περίπου 30.000 αναπληρωτές, που αυτό δείχνει ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα δείχνει? Ξέρω για ποιο λόγο πρέπει να είναι οι αναπληρωτές, αλλά όταν και το 19 που έφευγε ο ΣΥΡΙΖΑ και παίρνατε εσείς ήταν πάλι 31.000 οι αναπληρωτές, εδώ δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά μετά από 7 χρόνια. Λέω ένα δομικό.
2: Να σας εξηγήσω λίγο ένα δομικό ζήτημα, το οποίο δεν θέλω να κάνω πολυτεχνική τη συζήτηση, αλλά επειδή έχω τα μεταπτυχιακά μου, τα προπτυχιακά μου είναι στην εκπαίδευση και μάλιστα στη διοίκηση εκπαίδευση, οφείλω να εξηγήσω τον κόσμο γιατί πρέπει να λογοδοτούμε απέναντί του. Πράγματι το 19, όταν ήρθε η Νέα Δημοκρατία στην διακυβέρνηση, και μάλιστα είχα και τη χαρά να σας πω την αλήθεια ως υπουργός, να προσλάβω τότε και τους πρώτους αναπληρωτές, κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, μετά το βήμα που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και το αναγνωρίζω, να τους εντάξει στα ΕΠΑΛ. Εγώ τα έβαλα στα γενικά. Και εκεί έγινε η πρώτη μεγάλη προσπάθεια και οφείλουμε να πούμε και στην ειδική αγωγή, γιατί πρέπει να σας πω ότι τότε ήταν, και ήταν απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, 4.500 εκπαιδευτικοί να διοριστούν, διορίζομαι σημαίνει μόνιμος, στην ειδική αγωγή. Γιατί συνεχίζουμε να έχουμε ανάγκη για αναπληρωτές, επειδή σας αρέσουν τα στοιχεία, πλέον αλλάζει η τυπολογία της ανάγκης. Εκεί που στο παρελθόν, στα χρόνια μας, θέλαμε περισσότερους αναπληρωτές για το δάσκαλο, το φιλόλογο, το χημικό, το μαθηματικό, πλέον χρειαζόμαστε και μετριώνται ως κενά η παράλληλη στήριξη, ο ψυχολόγος, ο εργοθεραπευτής, ο νοσηλευτής. Άρα όταν ακούτε κενά, δεν είναι απαραίτητα το κενό του δασκάλου που δεν έχει το ολοημέρο. Δεν είναι ο φιλόλογος που δεν μπορεί να διδάξει τον πανελλαδικό σου εξεταζόμενο μάθημα. Θεωρείται και εννοείται ως κενό και ο ψυχολόγος και ο κοινωνικός λειτουργός και ο νοσηλευτής ή παράλληλη στήριξη όταν έχει εγκριθεί. Άρα γι' αυτό ακούτε συνεχώς τον αριθμό να παραμένει των αναπληρωτών σταθερός, ενώ θα μου πείτε, μα Σοφία μου, έχουμε δημογραφική ύφεση. Γιατί εμείς θα πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτουμε το παιδί οπουδήποτε και αν βρίσκεται. Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή σε νησιά πολύ μικρά μπορεί να υπάρχει ένας μαθητής και 5 καθηγητές που τον διδάσκουν. Μπορώ να σας αφήσω αμέσως μετά και το στοιχείο. Ή ένας μαθητής που χρειάζεται το δασκαλό, εμείς θα το ανοίξουμε και το σχολείο. Ενώ δεν σας κρύβω ότι πράγματι έχουμε προχωρήσει και σε συγχωνεύσεις ή σε υποβιβασμούς.
1: Κυρία Υπουργέ, η κριτική είναι ακριβώς ότι όταν ακόμα και τώρα, παρά τις νέες ανάγκες ή τις πιο, πώς να το πω, ευλίγιστες πραγματικότητες που θέλουν και άλλες αντιμετωπίσεις, η περιπτωσιολογία δεν μας λύνει το δομικό. Έπρεπε να έχουν γίνει περισσότερες προσλήψεις, γιατί αν δεν γίνουν περισσότερες προσλήψεις, εγώ δεν είμαι του μαζικού, αλλά λέω. Και κάνατε και το βήμα αυτό που είπατε με τους ψυχολόγους κλπ. Να σας πω ένα τελευταίο παράδειγμα και μετά ο Γιώργος. Νομίζω ότι το βήμα που κάνατε και με τους ψυχολόγους θέλει μεγαλύτερη ενίσχυση και είναι από τις κριτικές της αντιπολίτευσης που ισχύει. Δηλαδή, σε λιγότερα σχολικά συγκροτήματα, ή αν είναι δυνατόν ένα 2 και όχι ένα 3-4-5, όπως ξέρετε, να υπάρχει
2: είναι
1: ψυχολόγος.
2: Είναι και 4-5, να σου πούμε.
1: Να βελτιωθεί αυτό, έχει σημασία. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια δαπάνη. Το καταλαβαίνουμε κι εμείς, αλλά έχει μια προτεραιότητα με αυτά που βλέπουμε τα νέα παιδιά και τους εφήβους. Και το κλείνω και σε σχέση με τους γιατρούς. Υπάρχουν εβδομαδιαίες καλύψεις των ιατρών, από ό,τι μου έχουν καταγγείλει και κρίνει. Δεν μπαίνω τώρα στην περίπτωση.
2: Που είναι πολύ λίγο.
1: Πρέπει να είναι περισσότερα τα ωράρια και λιγότερα πάλι τα σχολικά συγκροτήματα. Για να προλάβουμε ό,τι μπορούμε, γιατί νομίζω είναι πολύ πιο δύσκολες οι καταστάσεις.
2: Η αλήθεια είναι ότι η σχολική πραγματικότητα, και αν θέλουμε, η κουβέντα πρέπει να ξεκινήσει από εκεί, έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και όποιος ήμουν χθες στα σχολεία του Σαρονικού, οι δάσκαλοι με χαμόγελο περιμένουν τα παιδιά, με την αγωνία όμως μιας νέας πραγματικότητας, η οποία είναι σχολική κοινότητα, που μη γελιόμαστε, αντανακλείται την κοινωνία. Άρα και τα ζητήματα του εκφοβισμού, αλλά και τα ζητήματα της υγείας ή τα ζητήματα πώς ένας νοσηλευτής θα αντιμετωπίσει τις περιπτώσεις παιδιών που έχουν την ανάγκη του, αλλά και κάποιες επίγουσες άλλες καταστάσεις, τα έχουμε προτεραιότητα. Γι' αυτό και εγώ μπορώ να σας δώσω τα στοιχεία ότι έχουμε τετραπλασιάσει τον αριθμό των σχολικών νοσηλευτριών και νοσηλευτών από τότε που άρχισαν να προσαλαμβάνονται σιγά σιγά τετραπλασιάσει. Σε σημείο μάλιστα πολλές φορές και ο φίλος μου Άδωνος Γεωργιάδης να λέει ότι αυτή η εκροή νοσηλευτών από τα, νοσοκομεία που πολλές φορές προτιμούν να έρθουν στο σχολείο αντιλαμβάνονται ότι και ένα ζήτημα. Γιατί έχουμε ζήτημα στους αποφύτους των νοσηλευτικών σχολών και με τον Άδωνο προσπαθούμε να το λύσουμε. Το δεύτερο με τους ψυχολόγους. Θα σας στείλω επίσης τα στοιχεία.
1: Πιο γενναίες αποφάσεις όλης της κυβέρνησης, όχι μόνο δική σας.
0: Πάμε σε κάτι, εντάξει, τα είπαμε.
2: Το καταλαβαίνω, αλλά έχετε δίκιο. Η σχολική κοινότητα έχει ανάγκη τον ψυχολόγο. Μακάρι να είχαμε έναν κάθε μέρα σε κάθε σχολείο. Θα δούμε ένα άλλο δομικό ζήτημα πολλές φορές, ότι δεν έχουμε και αρκετούς τους πίνακες. Άρα, ο σχολικός ψυχολόγος, ξέρετε, αν είναι να έχουμε 14.000 σχολικούς ψυχολόγους, πρέπει να υπάρχουν κιόλας τόσοι. Πάντως, συνεχίζουμε σε αυτό το δρόμο. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε επόμενη κυβέρνηση και επόμενος υπουργός παιδείας, αυτές τις ειδικότητες και αυτή τη συζήτηση θα συνεχίσει να την κάνει για χρόνια.
0: Είναι σημαντικό το ότι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα στα σύγχρονα παιδιά και χρειάζεται υποστήριξη ψυχολόγου. Υπάρχουν ζητήματα bullying, τα οποία.
2: Σχολικές κοινότητες, θα σα έλεγα, κύριε
0: Μπορτζενγέμ. Και κοινωνική συμπεριφορά που επίσης χρειάζονται υποστήριξη. Πάμε τώρα στα πιο άμεσα. Να σας ρωτήσω το εξής. Είπατε πριν ότι από φέτος έχουμε καινοτομία στον εξοπλισμό. Θέλω να μας πείτε τι αφορά. Και το δεύτερο είναι ότι και φέτος έχουμε άλλη μια καινοτομία, το πολλαπλό βιβλίο. Από του χρόνου. Άρα φέτος θα έχουμε το προηγούμενο σύστημα.
2: Έχουμε τα προηγούμενα βιβλία, τα οποία θυμίζω ότι είναι και 20 χρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Άρα είναι μια, νομίζω, μεγάλη κατάκτηση ότι μπορούμε το Σεπτέμβριο του 27, αφού πλέον οι δάσκαλοι μας και οι καθηγητές μας το καλοκαίρι, κατά 98% και 100% αντίστοιχα οι δύο, έτσι, οι δύο κατηγορίες, και πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, επέλεξαν από το πολλαπλό βιβλίο. Αυτό έχει ξεκινήσει από το 21, ξεκίνησε να γράφεται το 23. Μιλάμε για εκατοντάδες συγγραφείς, μιλάμε για 440 βιβλία που έχουν εγκριθεί, καταλαβαίνετε το εγχείρημα, πολλών, πάρα πολλών αξιολογητών που είναι στο Μητρό του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ανεξάρτητων επιτροπών. Άρα είναι μια
0: καταλήξη. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος, ο καθηγητής ή ο δάσκαλος θα μπορεί να διαλέγει το βιβλίο το οποίο θα διδάσκεται στο σχολείο και δεν θα είναι μονοδιάστατη. Ακριβώς. Η προσέγγιση.
2: Και αλλάζει η προσέγγιση, γιατί του χρόνου το Σεπτέμβριο, αφού μιλάμε για καινοτομίες, εγώ μένω πολύ στο περιεχόμενο, πρέπει να σας πω, εκεί πρέπει να γίνει μεγάλη μάχη. Αλλάζουν και τα προγράμματα σπουδών. Αλλάζει η προσέγγιση, έτσι ώστε να μην είναι η αποστήθηση «μαθαίνεις, Γιώργο μου, μαθαίνετε με τη μουσοφία μου από την σελίδα 9 έως 12 και πέρασες», αλλά πάμε στο επιδιωκόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα.
0: Αρκεί αυτό να επηρεάσει και την λογική των πανελληνίων εξετάσεων, δηλαδή να φτάσει μέχρι και την τελευταία
2: τάξη. Προσπαθούμε σιγά σιγά να ξέρετε τα θέματα, να τα στρέφουμε πιο πολύ στο επιδιωκόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα. Αν δεν αλλάξουν όμως τα προγράμματα σπουδών και τα βιβλία, αυτό θα είναι μισή δουλειά. Ρωτήστε για καινοτομία.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Να το επισημάνω λίγο, γιατί πρέπει να ακουστεί, θεωρώ, και να το αξιολογήσετε κιόλας. 44.000 διαδραστικοί μέχρι το Μάιο θα είναι ήδη στα σχολεία. Ήδη είναι 39.000. Από πού τους πήραμε αυτούς τους διαδραστικούς? Με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά επειδή ανακάλυψα και κάποιους πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Επίσης, 117.000.
0: Δηλαδή, κάθε σχολείο θα έχει διαδραστικό πίνακα.
2: Από την Πέμπτη, ως την Τρίτη Λυκείου, όλα τα τμήματα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Έτσι. Θα έχουμε απεινιδωτές. Τρέχω διαγωνισμό τώρα, γιατί δίνω πολύ μεγάλη έμφαση, αν θέλετε, και ως άνθρωπος της πρώτης βοήθειας. Θα τρέξουμε πρόγραμματα εκμάθησης πρώτων βοηθειών και αμέσως μετά, μέχρι τα Δεκέμβριο, πιστεύω θα έχουν τοποθετηθεί 6.500 απεινιδωτές στα ελληνικά σχολεία. Τρέχουμε προγράμματα για να αλλάξουμε τα εργαστήρια φυσικών επιστημών, τα παιδιά μας να έχουν τη δυνατότητα στο δημόσιο σχολείο για καλύτερα πειράματα, μεγαλύτερη διάχυση και αυτών των επιστημών. Όπως επίσης αλλάζουμε τα μουσικά όργανα μετά από 17 χρόνια στα μουσικά σχολεία. Εξοπλισμό στα καλλιτεχνικά σχολεία ανανεωμένο για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια. Και δίνω και πολύ μεγάλη έμφαση, πρέπει να σας πω και ως άνθρωπος πολύ, και στην αηφορία, σχολική κήπη στα δημοτικά, για να συνεργάζονται τα παιδιά να μαθαίνουν την κυκλική πράσινη επιχειρηματικότητα. Ζητήματα τα οποία θεωρούσαμε ότι είναι μακρινά, όπως τα lockers, τα δημοτικά, τα ερμάρια. Θέλω πραγματικά να βελτιώνουμε την καθημερινότητα. Χαίρομαι που εξακολουθούν.
0: Ακούγονται όλα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Μακάρι να τα δούμε και στην εφαρμογή.
0: Μακάρι να το υιοθετήσουν και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι και οι ίδιοι μαθητές να τα αγαπήσουν και να τα δούμε και στην εφαρμογή. Γιατί πολλές φορές παρατηρούμε.
2: Και τα σχολεία τους.
0: Ακριβώς.
2: Αύριο που θα γυρίσουν τα παιδιά, τα 169 ανακαινισμένα σχολεία. Στα σχολεία που παραδώσαμε προχθές, αν το δείτε στην Ευκαρπία ή στην Πολύχνη ή στους αμπελόκηπους στα σχολεία, είναι καλύτερα από ιδιωτικά τα καινούργια σπίτ. Θέλω να προσέξουν τα παιδιά το σχολείο τους. Και πραγματικά με αυτή την προσπάθεια που κάνουμε και με τους καθηγητές τους, δεδομένων των δυσκολιών, εγώ δεν εξορίζω τις καταστάσεις, να μπορέσουμε να αγαπήσουμε ξανά το σχολείο και να μας δώσει και αυτό πίσω, αν θέλετε, γνώσεις και δεξιότητες που το έχουμε τόσο ανάγκη.
0: Και με το θετικό μήνυμα που μας λέτε, να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας.
2: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.
1: Θα επανέλθουμε πάντως. Θα επανέλθουμε, γιατί είναι κρίσιμος ο τομέας που υπηρετείτε.
0: Καλή αρχή στα παιδιά στα σχολεία. Ήταν υπουργός παιδείας, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, και μας μίλησε για όλα τα θέματα, κυρίως για την έναρξη της σχολικής χρονιάς που είναι αύριο.
1: Και περιοριστήκαμε στα δημοτικά και στα γυμνάσια και στα τέτοια, γιατί υπάρχει και το πανεπιστημιακό, αλλά υπάρχει και άλλος υφυπουργός αρμόδιος. Πιο πολύ, αλλά και υπουργό θα ξέρει. Μέλλον. Έχουμε καιρό, γιατί έχει γίνει λίγο χαμό.
0: Διαφημίσεις.
1: Το λέω για όσους να μην νομίζω ότι ξεχνιόμαστε.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίνις Πλέσσας.
5: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
6: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
5: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
1: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξει μετά του 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
5: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Επιστρέψαμε, έχουμε λίγη ώρα για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή, γιατί δεν τα καταφέραμε σήμερα να συζητήσουμε μεταξύ μας.
7: Βάλαμε πολλά μαζί, τέλος πάντων, κάτι νομίζω ακούσαν οι φίλοι μου και οι φίλες που μας άκουσαν, απλά θα ήθελα να το γυρίσω λίγο στο φίλο μου τον Τράμπεγκο.
6: Α, ωραία.
7: Γιατί χθες έριξε μια μεγάλη ομιλία βαρισίμαντη στο Dallas, Texas, όπου κάνουν reunion οι Ρεπουμπλικάνοι, γιατί έρχεται ίσως ένα δύσκολο μήνυμα στις ενδιάμεσες εκλογές. Γιατί το λέω τώρα όμως αυτό? Τι είπε? Το φοβερό. Δεν έχει ξανακουστεί από πρόεδρο εν ενεργεία. Τι λέει? Αν μας ψηφίσετε και καταφέρουμε να έχουμε ακόμα την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία, κάθε πολίτης Αμερικανός, δεν διευκρίνησε αν θα έχει ψηφίσει ή όχι, πάντως κάθε πολίτης Αμερικανός θα του δώσω 5.000 δολάρια. Αυτό δεν έχει ξανακουστεί. Το έχει ξαναπεί ο κύριος Μάσκ, ο φίλος του προεκλογικά, αλλά ο κύριος Μάσκ τότε ήταν απλά ένας πολυεκατομμυριούχος, δισεκατομμυριούχος, τρισεκατομμυριούχος, που είπε αυτή την αηδία. Τώρα όμως εκλεγμένος πρόεδρος, να δω τι θα κάνουν οι δημοκρατικοί. Εντάξει, και οι υπόλοιποι και οι αναλυτές και οι σχολιαστές.
6: Λες ότι δεν έχει ξανακουστεί?
7: Έχει
6: ενώ ξεπεράσει. Έχουμε περάσει τα προγράμματα Θεσσαλονίκης στο παρελθόν, ενώ έχουμε δώσει τριχίλιαρα στις πυρκαγιές στο παρελθόν.
7: Τώρα συγκρίνεις Κολοκύθια με Μαϊντάνος.
6: Σε πειράζω.
7: Κολοκύθια με, είσαι
6: σε
7: τώρα
6: πειράζω.
7: Έμπειρος, λέω. Δεν έχει ξαναγίνει. Εκλεγμένος πρόεδρος σε δημοκρατική χώρα να λέει ψηφίστε μας και αν νικήσουμε θα σας δώσω 5.000. Το είχε κάνει ο Μπερλουσκόνη ο Μακαρίτης.
6: Ωραία.
7: Που δεν άλλαξε τίποτα στην Ιταλία. Μην πω και άλλα τώρα. Μένω εδώ, θα επανέλθω.
6: Προλαβαίνεις να αλλάξεις τα εκλογικά σου δικαιώματα. Προς το παρόν
7: θα το σκεφτώ.
6: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αλλά πριν πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, εγώ να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή. Οι παρεμβάσεις περιελάμβαναν αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ηλοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Μπορείτε να βρείτε περισσότερα στο bigwincares.gr και μπορούν να συμμετέχουν άτομα άνω των 21 ετών. Σας θυμίζω ότι τη Δευτέρα είναι η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Εισιτήρια ticketmaster.gr και σε φυσικά σημεία εξυπηρέτησης Μητροπόλεως 25 στο Σύνταγμα και Τσακάλωφ 14 στο Κολονάκι. Φτάσαμε στο τέλος. Ήδη σε βλέπω, φτιάχνεις τα χαρτιά σου για να μετικήσεις στην Αμερική και να ψηφίσεις Ντόναλντ Τραμπ για τα 5.000. Εγώ θα το έκανα πάντως.
7: Με τα πόδια θα ψηφίσω, με τα πόδια, όχι με τα χέρια.
6: Την καλημέρα μας.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ?
8: στο βολέι.
9: Ποιο βολέι?
8: Ποιο μάτς?
9: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
13: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
12: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
15: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές Μπριζόλες Λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
17: Γνωρίζετε ποιο

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
0: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: 4 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. 14χρονος οδηγός μοτοσικλέτας παρέσυρε και εγκατέλειψε μητέρα που κινούνταν με τα δύο παιδιά της σε καρότσι στο Μεσολόγγι. Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν να τραυματιστεί η γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου Μεσολογγίου, ενώ τα δύο παιδιά της μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών στην Πάτρα, από όπου πήραν εξιτήριο. Ο 14χρονος, ο οποίος στερούνταν άδεια ικανότητας οδήγησης, συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Συνελήφθη παράλληλα ο πατέρας του ανηλίκου για έκθεση και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ αναζητείται η μητέρα του. Το τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Phantom στην Τανάγρα λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι των χειριστών. Στο Μητροπολιτικό Ηρώνα, ο Αγίου Νικολάου στον πύργο Ηλίας τελέστηκε νωρίτερα η κηδεία του πεισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Εκπρόσωπος του State Department ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία των δύο χωρών, η οποία προωθεί τους κοινούς στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν χθες στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριακός Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiamos πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Έρευνα στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης για ιατρική πράξη, λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή, πραγματοποίησε κλιμάκιο του ιατρικού συλλόγου της Αθήνας, παρουσία εισαγγελέα και αστυνομικών της ασφάλειας. Έγινε αυτοψία στο χώρο αλλά και στα μηχανήματα που υπάρχουν. Στο ιατρείο βρίσκονται ο ιδιοκτήτης και η σύζυγός του, γυναικολόγος στην ειδικότητα, που πραγματοποίησε την ιατρική πράξη και οι οποίοι κατέθεσαν χθες τις αρχές. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε στον Sky ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Τόνισε ότι η πλασμαφαίρεση, την οποία πραγματοποίησε ο τραγουδιστής, δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε κλινική, η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, διευκρίνησε στο σταθμό μας ότι τέτοιου είδους θεραπείες γίνονται μόνο σε 3 δημόσια νοσοκομεία στην Αττική, σε Λαϊκό, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθήνας και Αττικών, ενώ δεν επιτρέπεται μια τέτοια πράξη να γίνει σε ιατρείο. Ο ιός του Δυτικού Νείλου προκάλεσε 6 νέους θανάτους και 34 νέα κρούσματα στη χώρα μας μέσα σε μία εβδομάδα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των νεκρών σε 30. Ο ΕΟΔΗ καταγράφει 324 εγχώρια κρούσματα από την αρχή της επιτήρησης της λοιμωξής. Νέα κρούσματα τηλεφωνικής εξαπάτησης καταγράφονται στη Δυτική Ελλάδα. Σε χωριό της Ετώλα Καρνανίας, άγνωστος προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΔΕ άρπαξε 1.000 ευρώ και κοσμάτα αξίας 20.000 ευρώ από ηλικιωμένη. Στο Αίγιο, άγνωστος παριστάνοντας το λογιστή έπεισε άλλη ηλικιωμένη τοποθετήσει έξω από το σπίτι σε σακούλα κοσμήματα αξίας 14.000 ευρώ. Περιοχές του λιμανιού της πόλης Μικολάευς στην Ουκρανία έγιναν στόχος ρωσικής αεροπορικής επίθεσης στη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 4 άνθρωποι και να τραυματιστούν ακόμη 19, καθώς και να πληγούν πολιτικές και βιομηχανικές υποδομές.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ισπανός Ιμανουέλ Γκοαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 στο ΑΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη της League Face του κυπέλου Ελλάδα Super Bet ρίχνεται στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα.
0: Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
0: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
0: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
0: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Ανεμιβόρη 3 με 5 μπούφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά υπηρωτικά, οπότε στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς.

0: βόρειο-δυτική 4 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Μάνο Βουλαρινό.
4: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
5: Τι κάνεις?
6: Καλά, μια χαρά.
5: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρινό ακούω τώρα.
7: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
8: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
9: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
10: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
9: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα.
11: Όπα!
12: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της εικόνας.
13: Στους εντάξει λέμε ναι.
14: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
15: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
16: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
17: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους Κυριλέ.
18: Ναι, εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
19: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία θα σας ζητήσει να γιορτάσετε. Να γιορτάσετε, γιατί τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από όσο νομίζαμε. Θα έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές να λέω ότι ναι, ακρίβεια, ναι, κάποιοι συμπολίτες δυσκολεύονται. Υπάρχουν και κάποιοι που είναι φτωχοί, δεν είναι οι περισσότεροι. Αλλά γενικά το πρόβλημά μας δεν είναι ότι δεν έχουμε χρήματα, είναι ότι θέλουμε πάρα πολλά πράγματα. Χρησιμοποιούμε πολλές υπηρεσίες, αγοράζουμε πολλά πράγματα, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να αγοράζουμε και έτσι στο τέλος μας φαίνεται, μας δίνεται η αίσθηση ότι δεν έχουμε χρήματα, ενώ στην πραγματικότητα έχουμε πολύ περισσότερα από όσα είχαμε ή από όσα νομίζουμε ότι έχουμε. Αλλά δεν έφτανα ποτέ στο σημείο να πω ότι τα πράγματα είναι καλύτερα, μάλλον για να μην πω, δεν νομίζω ότι είχα καταλάβει τι συνέβαινε, γιατί η πραγματικότητα, παιδιά, είναι πολύ καλύτερη από αυτή που σας περιγράφω.
1: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
0: Τις τελευταίες δεκαετίες, δηλαδή από το 60-70, είναι από το 80, είναι η πιο... Δεν έχουν άλλοι πλουτίσει όπως έχουμε πλουτίσει εμείς. Ξέρετε που είπανε στο Ντρελόνα και αυτός, Ρε Άδωνη, είπαμε και εγώ λέω αυτά τα που βγαίνουν διάφοροι, ειδικά κάτι δημοσιογράφοι, που η μόνη του σχέση με τους μη προνομιούχους είναι όταν τους ανοίγουν την πόρτα για να πάρουν τον delivery που έχουν παραγγείλει. Ότι αντίθετα με ό,τι λένε όλοι αυτοί, που δεν έχουν ιδέα βέβαια οι περισσότεροι, του κατμιστάρες και κάτι, είναι, δεν είναι φτωχοί ήχο, δεν είμαστε φτωχοί, δεν πεινάμε, δεν τελειώνει ο μισθός στις 10 και στις 15, αυτά είναι τρίχες. Συμβαίνει σε λίγους

ανθρώπου συμβαίνει, αλλά γενικά δεν συμβαίνει. Τον έχουμε τον τρόπο μας, περνάμε καλά, καταναλώνουμε σαν να μην υπάρχει αύριο, καταναλώνουμε πάρα πάρα πολλά πράγματα, αλλά ρε Άδωνη, όχι η μεγαλύτερη ευημερία που είχε ποτέ ευρωπαϊκή χώρα τις τελευταίες δεκαετίες, είπαμε.

0: Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Μακάρι, μακάρι να γίνει και ο Άδωνης. Και αυτό που βλέπω εγώ, που βλέπουμε για πραγματικότητα, την πραγματικότητα έτσι, όχι αυτή που θέλουν να πουλήσουν δημοσιογράφοι που θέλουν να παραστήσουν τους πονόψυχους, τους φιλολαϊκούς, τους α, ή να σας κάνουν να νομίζετε ότι και αυτοί, έλα μωρέ, είναι μεροδούλοι, μεροφάοι καημένοι. Όχι, την πραγματικότητα την οποία διαπιστώνουμε. Την πραγματικότητα εκείνη που λέει ότι τον Αύγουστο η Αθήνα άδειασε. Την πραγματικότητα που λέει ότι αυξάνονται συνεχώς οι επιχειρήσεις εστίας, ανοίγουν συνεχώς. Την πραγματικότητα που λέει ότι βλέπουμε συμπολίτες που μπορεί να γκρινιάζουν. Το είδα χτες στο Δελτίο Ειδήσεων και αυτό δεν περιγράφεται. Μάλλον δεν είναι για ραδιόφωνο, γιατί είναι εικόνα. Κυρία, στα αυτά τα ρεπορτάζ δρόμου που κάνουν. Κυρία, με καφέ στο χέρι, δηλαδή την απόλυτη σπατάλη, λέει: άσε παιδάκι μου, ακρίβεια, μεγάλη ακρίβεια. Και παίρνει καφέ από το χέρι. Δηλαδή έχει τόσα λεφτά, έχει τέτοια άνεση, ώστε να μην πιέζεται να πει: ρε παιδιά, θα φτιάχνω εγώ τον καφέ μου σπίτι μου. Δεν μπορώ να παίρνω, να δίνω 2 ευρώ κάθε φορά. Παίρνω ένα καφέ 2 ευρώ. Είναι πολύ ακριβώ 2 ευρώ καφέ καθημερινά. Ακρίβεια. Τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία. Δεν θα ασχοληθώ όπως θα το περιμένατε με τόσο πολύ με το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη, του τραγού. Θα σας πω ένα πράγμα, το έχουμε πει 150.000 φορές, να το πούμε άλλη μία και ένας να το κάπως να κουνηθεί μέσα του. Καλό είναι, δεν υπάρχει εναλλακτική ιατρική, δεν υπάρχει εναλλακτική θεραπεία. Κάτι ή σε θεραπεύει ή δεν σε θεραπεύει. Αν σε θεραπεύει, είναι θεραπεία, τελείωσε, είναι ιατρική. Εάν βάζει μπροστά επίθετα τύπου εναλλακτική, να ξέρετε ότι είναι παπατζηλίκι. Και επειδή μιλάμε για υγεία, το παπατζηλίκι μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο. Διαβάζω εδώ κάτι, λέει σαμανική ιατρική. Δηλαδή, όταν βλέπεις σαμανική ιατρική κάπου, λες απατεωνία. Διότι σαμανική ιατρική, ο σαμάνος τι είναι, ο μάγος της φυλής. Αυτό είναι μαγική ιατρική, σας λένε, παιδιά. Και έχουν κάνει άλλο στη μαγική ιατρική. Και πάνε και δίνουν. Μην είσαστε ρε. Σκεφτείτε το απλό. Έχετε ένα μακ. Περισσότεροι έχετε κάποιο όχημα και. Θα πηγαίνατε ποτέ το αυτοκίνητό σας σε κάποιον που θα έγραφε απ' έξω εναλλακτικό συνεργείο? Θα πηγαίνατε για σέρβις το αυτοκίνητό σας κάποιον θα έλεγε σαμανικό συνεργείο αυτοκινήτων? Θέλω να πω ότι και ακόμα και αυτοί που πάνε και τους αγιάζουν τις μηχανές, μετά το πάνε σε κανονικό συνεργείο να τους το φτιάξει. Δεν το πάνε στον παπά της ενορίας. Αφού λοιπόν δεν θα πηγαίνατε το αμάξι σας σε εναλλακτικό συνεργείο, μην πηγαίνετε και το σώμα σας σε εναλλακτική ιατρική. Μην εμπιστεύεστε εναλλακτικές θεραπείες. Εάν λειτουργούσαν, δεν θα ήταν εναλλακτικές, θα ήταν σκέτο θεραπείες. Και εννοείται, επειδή εδώ μιλάμε για ζητήματα ζωής και θανάτου που είναι της υγείας, δεν μπορώ να χωνέψω το ότι η πολιτεία δεν έχει δυνατότητα παρέμβασης σε διαφόρους που διαφημίζουν τα ματζούνια τους και τις απατεωνίες τους. Δεν το χωράει ο νους μου, ρε παιδί μου. Θέλω να πω, είμαι και εγώ της άποψης ότι ένας άνθρωπος πάμε να υφίσταται την αφέλειά του. Αλλά όχι και εκεί που μιλάμε για ζωή και θάνατο. Δηλαδή, θα έπρεπε κάπως το κράτος, όταν δεν είσαι γιατρός, κανονικός γιατρός από τη σχολή και δεν ασκείς την κανονική ιατρική, να σου λέει φίλε, έλα, κάνε άλλη δουλειά, μην κοροϊδεύεις τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος θέλει να κοροϊδευτεί, παιδιά, το έχει ανάγκη. Suspected spam μου βγάζει το τέτοιο, οπότε δεν το σηκώνω. Λες να είναι... Όχι, αν είναι suspected spam θα είναι που παίρνουν τηλέφωνο. Θα είναι από καμία... Δεν θα είναι από το ΔΔΕ είμαστε και από το τέτοιο. Θα πουλάνε φυσικό αέριο, ρεύμα, τηλέφωνο. Που θα ήθελα να ανταποκριθώ, αλλά δυστυχώς έχω τα συμβόλαια και θα πληρώνω... Τέλος πάντων, αυτά. Μας μένει από το μάθημα, αν είναι να μας μείνει κάτι. Αν ήταν ιατρική, δεν θα τη λέγανε εναλλακτική. Αν ήταν θεραπεία, αν θεράπευε, δεν θα ήταν θεραπεία. Όχι εναλλακτική θεραπεία. Οπότε έχουμε πει, όταν ακούμε ολιστικά, τέτοια. Καταλαβαίνετε. Μακριά, παιδιά. Είναι εκτός αν δεν μας ενδιαφέρει και είμαστε βίβερε περικολοζαμέντε, ό,τι κάτσει. Εντάξει, δεν λέω. Απλώς να το ξέρουμε ότι πάμε και είναι ό,τι κάτσει. Επιστρέφουμε σε ένα από τα αγαπημένα θέματα της εκπομπής, κάμερες στους δρόμους. Και δεν χρειάζεται να ευλογήσω τα γένια μου, όλοι γνωρίζετε τις προφητικές μου ικανότητες. Θα θυμάστε πριν από κανένα δίχρονο σας έλεγα, οι κάμερες αυτές που διαφημίζουν ότι θα βάλει το Υπουργείο και τα λοιπά, οι 1000-1500 πώς θα είναι, δεν θα μπουν, ή αν μπουν, θα μπουν κάποιες λίγο πριν τις εκλογές. Αυτό το έλεγα 3-4 χρόνια πριν, αν θυμάμαι, ή δύο χρόνια πριν. Προφανώς δικαιώνομαι, διότι είμαι προφήτης και σας παρακαλώ πολύ να πάμε μαζί να κάνουμε ένα ταξιδάκι στην περιπέτεια αυτών των καμερών. Πάμε πρώτα στο Νοέμβριο του 2023.
1: Πότε θα αρχίσει να λειτουργεί αυτό το σύστημα των καμερών? Γιατί ξέρετε, χρόνια το συζητάμε και όλο κάτι γίνεται και όλο κάτι αναβάλλεται.
2: Δεν είναι κάτι που θα γίνει άμεσα, αλλά έχω πει και πάλι ότι με το καινούριο χρόνο θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις διαγωνιστικές διαδικασίες.
0: Με τον καινούριο χρόνο τις διαγωνιστικές διαδικασίες, 24 έχουμε ήδη 27, φτάνουμε έτσι. Λοιπόν, οι διαγωνιστικές διαδικασίες δεν τις κάμανε πολύ σωστά. Κάποιος πονηρός μπορεί να πει θέλοντας να βοηθήσουν φιλαράκια με φωτογραφικούς διαγωνισμούς. Κάποιος ακόμα πιο πονηρός μπορεί να πει επειδή δεν θέλανε να προχωρήσει και να βάλουν τις κάμερες. Αλλά εμείς δεν είμαστε πονηροί και διαχωρίζουμε τη θέση μας από τις πονηριές. Πάμε στον υπουργό. Αυτούς που ακούσαμε ήταν ο τότε υπουργός δημόσιας τάξης, προστασίας του πολίτη, ζητώ συγγνώμη, οικονόμου. Πάμε τώρα στον υπουργό Παπαστεργίου, Ιανουάριο του 25. Έχουμε πει ότι θα ξεκινούσαν το 24 οι διαγωνισμοί.
3: Έρχεται πλέον η τεχνολογία. Κάμερες οι οποίες θα αρχίσουν να εγκαθίστανται από το καλοκαίρι και μετά, εφόσον οι διαγωνισμοί δεν έχουν προβλήματα.
0: Από το καλοκαίρι του 25, εφόσον οι διαγωνισμοί δεν έχουν προβλήματα, λέει ο άνθρωπος που είναι ένας από τους υπεύθυνους να καταρτίζει τους διαγωνισμούς. Τα υπουργεία καταρτίζουν τους διαγωνισμούς. Μπορείς να τους κάνεις να μην έχουν προβλήματα. Δεν είναι, δεν πρέπει να είναι πυρηνική φυσική. Μάλλον. Μετά πήγαμε στο καλοκαίρι του 25, βέβαια δεν μπήκανε οι κάμερες. Και τώρα ακούμε τον Μιχάλη τον Χρυσοχοίδη πριν από λίγο καιρό, πριν από μήνες μάλλον αρκετού, να λέει:
4: πιστεύω ότι του χρόνου, τον Ιούνιο περίπου, θα αρχίσει η εγκατάσταση των καμερών, των 1000 καμερών.
0: Τον Ιούνιο θα ξεκινήσει. Βουλαρίνος έλεγε, μην ακούτε, η προφητεία εξακολουθείται, λίγες θα μπουν πριν τις εκλογές. Και πάμε πάλι ο κύριος Μιχάλης, ο σύντροφος Μιχάλης Χρυσοχοίδης, προψές.
5: Και προχωράει γρήγορα ο διαγωνισμός για να έχουμε, ελπίζω, αρχές του 27 τις κάμερες.
0: Βάζει και ένα ελπίζω, όπως σου λέει, άσε βάλε ένα ελπίζω εκεί, σου λέει, αφού ξέρουμε. Ο Πασοκάρα, θα βάλε ελπίζω. Αυτή είναι η περιπέτεια των καμερών, για την οποία κανείς από τους ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής δεν μπορεί να εκπλήσεται, καθώς την είχα περιγράψει με ακρίβεια, νομίζω, πριν από 2 χρόνια. Εν θέλουνε. Δεν θέλουνε, ρε παιδί μου, να επιβάλλουν. Δεν θέλουνε. Δεν θέλουνε. Και αυτή είναι, υποτίθεται, που είναι με το νόμος και τάξη. Για τους άλλους δεν το συζητάμε, οι άλλοι το λένε ευθέως ότι δεν θέλουν νόμο και τάξη. Δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει. Ζούμε την πιο συγκλονιστική ευημερία, λέει, τις τελευταίες δεκαετίες, λέει ο Άδωνης. Όλων των εποχών, θα πω εγώ.
6: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
0: Βέβαια να πούμε ότι όντως οι Έλληνες δεν είναι φτωχοί. Έτσι, παιδιά, μπορεί να ικανοποιούμαστε να λέμε «Αχ, δεν μπορώ, αχ, δεν βγαίνω, αχ, μου τελειώνουν τα λεφτά». Και το «μου τελειώνουν τα λεφτά», ξέρετε ποια είναι η κατάλληλη ερώτηση? Το «πόσα βγάζεις» και «πού τα ξοδεύεις». Αυτές οι δύο ερωτήσεις είναι για να καταλάβουμε τι σημαίνει το «μου τελειώνουν τα λεφτά». Γιατί μπορεί να βγάζεις και 20 χιλιάρικα και να σου τελειώνουν τα λεφτά. Δεν είναι δύσκολο? Άμα θέλεις, δηλαδή, θέλω να πω, όσο και να βγάλεις, αλλά δεν λες ότι είσαι φτωχός, επειδή σου τελειώνουν τα λεφτά, άμα έχεις μισθάρα 20 χιλιάρικα ή 10 χιλιάρικα ή 5 χιλιάρικα. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Θα το ξανασκεφτούμε αυτό στο επόμενο ημίωρο, που θα ακούσουμε ένα πολύ ωραίο καυγά του... τι είναι πια ο Κυρανάκης? Είναι γραμματέα, κάτι της Νέας Δημοκρατίας είναι. Δεν είναι στο Υπουργείο πια. Όχι, όχι, τα έφτιαξε όλα σωστά. Δεν υπάρχει τσίγκος. Θα σου το πω, παιδιά, επειδή επιτέλους μετά από 20 χρόνια σκέφτομαι να αλλάξω αυτοκίνητο. Δεν έχει τσίγκο το Υπουργείο, η χώρα που έχει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη. τη μεγαλύτερη των τελευταίων δεκαετιών από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή, τι να μας πούνε και οι άλλοι τώρα. Δεν μπορεί να βρει τσίγκο για τα αυτοκίνητα. Δεν μπορεί ο τσίγκος να βρει. Μπορεί να εξυπηρετείται κάποιος από αυτή την έλλειψη τσίγκου. Γενικά, δεν να μην τα βλέπουμε όλα μαύρα, γιατί κάποιος μπορεί να λέει, μήπως για να δώσω, επειδή έχω λίγο τσίγκο, να έχουμε να δούνε και λαβίν. Μπορεί να πει κάποιος, από τον οποίο θα διαχωρίζω τη θέση μου. Η ουσία είναι, παιδιά, ότι το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό Υπουργείο Μεταφορών, το Υπουργείο Μεταφορών, που ήταν υπουργός ο Κυρανάκης, αναπληρωτής βέβαια, δεν είναι ο επικεφαλής, είναι τόσο άχρηστο, τόσο ανεπαρκές, που δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι ο άνθρωπος που θα ήλει να πάρει ένα καινούριο αυτοκίνητο θα μπορεί να βάλει και πινακίδες. Μεγαλύτερη ανεπάρκεια από αυτό το πράγμα δεν μπορώ να σκεφτώ. Είναι επιπέδου ΣΥΡΙΖΑ αυτή η ανεπάρκεια. Αλλά θα ασχοληθούμε και με αυτήν σε το επόμενο ημίωρο. Δεν ξέρω τι άλλο να πούμε. Το θυμήθηκα τώρα και συγχύστηκα. Θα χαλαρώσω με διαφημίσεις. Λοιπόν, θα χαλαρώσω με διαφημίσεις και θα σας πω ότι αγώνες κολύμβησης υπάρχουν πολλοί. Ένας όμως ξεκινάει δίπλα σε ηφαίστειο. Ένας μόνο. Κολυμπήστε από το ηφαίστειο της Σαντορίνης έως το παλιό λιμάνι των Φυρών στο Santorini Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δηλώστε συμμετοχή στο santoriniexperience.com με εκπτώσεις έως 50% σε μεταφορά και διαμονή. Και μιας και τώρα ανοίγουν σιγά σιγά οι σχολές, να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές που ξεκινούν τώρα. Καλό πτυχίο όσοι συνεχίζουν να σπουδάζουν. Στους αιώνιους, καλά 40. Τα καλύτερα χρόνια είναι, τα καλύτερα χρόνια είναι αυτά. Αλλά θέλουν και πολλή ενέργεια για να πηγαίνετε στα μαθήματα, να διαβάζετε σε εξεταστικές, να κάνετε τις βόλτες σας, να είστε τέλος πάντων μέσα σε όλα. Γι' αυτό και η ΔΕΗ έφτιαξε το ΔΕΗ My Home for Students. Ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Έχει ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Δώρο καφέ κάθε μέρα για έναν χρόνο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood, 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο, και όλα αυτά είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα συντονιστείτε στο day.gr. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
6: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
9: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
14: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Σε εξέλιξη είναι η έρευνα στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζονάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από αγανακοπή. Κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, εισαγγελέας και αστυνομικοί της ασφάλειας διενεργούν αυτοψία στο χώρο. Τελευταίο δύο στους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Φάντομ στην Τανάγρα. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλίας τελέστηκε νωρίτερα η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. 34 νέα κρούσματα λίμωξης με τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφονται την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου είχαν σημειωθεί 30 θάνατοι από τον ιό. Πρόκειται για ασθενείς άνω των 65 ετών. 14χρονος οδηγός μοτοσικλέτας παρέσυρε και εγκατέλειψε μητέρα που κινούνταν με τα δύο παιδιά της σε καρότσι στην κατοχή Μεσολογγίου. Αποτέλεσμα ήταν τραυματιστή γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου Μεσολογγίου, ενώ τα δύο παιδιά της μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Καραμαντάνη Νοσοκομείο στην Πάτρα, από όπου πήραν εξιτήριο. Ο 14χρονος συνελήφθηκε και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στην εκτίμηση ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της ΗΠΑ, το Νοέμβριο προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ απείλησε για μία ακόμη φορά να επιτεθεί σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Με τον καθιερωμένο αγιασμό θα αρχίσει αύριο η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της επικράτειας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
17: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
18: Τι κάνεις?
19: Καλά, με χαρά.
18: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
20: Μοτοπέλα μου, σαν μαγιές που μας κάνει.
21: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
22: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
23: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
22: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
24: Ο Τσίπρας είναι πως είναι ο πίνακας της Γιοκόνδας.
25: Στους εντάξει λέμε ναι.
26: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
27: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
28: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
29: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους Κυριλέ.
30: Στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
31: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Όλοι μαζί μπορούμε στη συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Είναι μία από τις συνήθεις δράσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε και έτσι το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, αυτό το Σάββατο δηλαδή, το Σάββατο, μεθαύριο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών της Αττικής. Σε ποια σημεία το κάνουμε? Στην πλατεία Γλυφάδας, στην κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι, στο σταθμό του ΙΣΑΠ κάτω από τη γέφυρα, στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά μπροστά από το Δημαρχείο και στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό του μετρό. Τι μπορούμε να προσφέρουμε τώρα? Αυτά που μπορούμε να προσφέρουμε πρέπει να είναι ή καινούρια ή σε άριστη κατάσταση. Δηλαδή καινούρια ή σαν καινούρια. Και μπορεί να είναι τσάντες, σχολικές, κασετίνες, τετράδια, μολύβια στυλό, γόμες και ξύστρες, χρωματιστά μολύβια και μαρκαδόρι, μπογιές, κόλλες ψαλίδια, χάρακες, άλλα είδη γραφικής ύλης. Κάθε προσφορά σας, είτε είναι μικρή είτε είναι μεγάλη, θα πάει σε κάποιο παιδί και θα κάνει χαρούμενο και το παιδί και τους γονείς του. Γι' αυτό δίνουμε, καλό είναι να δίνουμε. Και κάποιος χαίρεται και αισθανόμαστε κι εμείς καλύτερα. Ο Χάρης μου λέει εδώ στη Γερμανία, όταν θέλεις πινακίδες αυτοκινήτου καινούριου ή οτιδήποτε, πας σε πιστοποιημένους ιδιώτες έξω στην αγορά και είσαι κομπλέ. Βρε γατάκια Γερμανοί, βρε γατάκια Γερμανοί. Εάν τα δώσουμε σε ιδιώτες, πώς θα μπορέσουν, πώς να το πούμε, να επιβάλλουμε όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν το γρηγορώσιμό μας? Η γραφειοκρατία, γιατί και αυτό κομμάτι της γραφειοκρατίας είναι, υπάρχει, υφίσταται για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι για να δικαιολογούνται προσλήψεις στο δημόσιο, τις οποίες θυμίζω τις πληρώνουμε όλοι εμείς, δεν είναι, εμείς είμαστε οι εργοδότες. Ο δεύτερος λόγος είναι για να δίνεται η δυνατότητα σε κάποιους πονηρούς να προσφέρουν την υπηρεσία η οποία σε βοηθάει να προσπεράσεις τη γραφειοκρατία. Δημιουργείται πλούτος δηλαδή χάρη στη γραφειοκρατία, είτε με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Βέβαια χάνετε πολύ περισσότερος, αλλά δεν βαριέσαι. Και ο Παύλος λέει το ίδιο, έπαθα με τις πινακίδες, πήρα αυτοκίνητο και δεν μπορώ να βγάλω πινακίδες. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη της ανεπάρκειας των ανθρώπων στο Υπουργείο Μεταφορών από αυτή. Δηλαδή πρέπει να είναι τόσο άχρηστη όσο θα ήταν κάποιος διευθυντής εργοστασίου εμφιάλωσης που θα ξέμενε από καπάκια. Κάποιος υπεύθυνος εκεί θα ήταν για τα έτσι, και το εργοστάσιο εμφιάλωσης ξέμενε από καπάκια, θα λέγαμε αυτοί οι άνθρωποι είναι καλά καλά άχρηστοι, δεν κάνουν για τη δουλειά, πρέπει να φύγουν, πρέπει να φύγει ένας, δύο, πέντε, δεν ξέρω πόσοι, αλλά κάποιοι πρέπει να φύγουν. Αντιστοίχως στο Υπουργείο Μεταφορών κάποιοι πρέπει να φύγουν, διότι είναι τόσο ανεπαρκείς που κατάφεραν να ξεμείνουν από τσίγκο και δεν μπορούν να δώσουν πινακίδες. Χάρτινες. Ή να ρωτήσουμε το Μιχάλη το Λιάπη πώς το είχε κάνει, που είχε βάλει τη... Αλλά ο πιο απλός τρόπος είναι αυτό. Αφού δεν μπορεί το ελληνικό, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Η κυβέρνηση αυτή δεν μπορεί και υποθέτω δεν θα μπορούσε καλή, δεν ξέρουμε τώρα, τόσο άχρηστο αυτό το πράγμα είναι, μνημείο αχρηστίας. Πηγαίνεις σε ιδιώτες, θα βγάζεις κανονικά την πινακίδα σου, δεν έχει ο ένας ιδιώτης να σου βγάλει, θα πηγαίνεις στον επόμενο. Κάποιος θα έχει προνοήσει. Δεν μπορεί όλοι να είναι τόσο άχρηστοι όσο οι άνθρωποι του Υπουργείου Μεταφορών. Αν και, εδώ που τα λέμε, δεν νομίζω, δεν είναι απαραίτητο να έχουμε πινακίδες. Αν κρίνω από τους συμπολίτες οι οποίοι κυκλοφορούν χωρίς πινακίδες στους δρόμους, δεν είναι και απολύτως απαραίτητο το να έχεις πινακίδες. Και ίσως γι' αυτό να σου είπανε στο Υπουργείο Μεταφορών, έλα μωρέ, αφού κυκλοφορείς και χωρίς πινακίδες, σιγά τώρα μην κάτσουμε να ασχοληθούμε. Και ο Χρήστος πολύ σωστά λέει, η λύση είναι εναλλακτικές πινακίδες. Κωνσταντίνος δεν ξέρω τι εννοεί για το θέμα όταν λέει να ρωτήσει καμιά ευαίσθητη ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Μουσική.
Ο Εσύ δεν ισχύει αυτό με τη Γερμανία, γράφει ο Εσύ. Και μετά μας λέει ότι ισχύει, γιατί λέει: πας σε ιδιώτες, άμα θες γρήγορα ή θέλεις να διαλέξεις αριθμό. Έχει και η υπηρεσία πιο φθηνά, αλλά αργεί. Ωραία, αυτό λέμε Εσύ. Να μπορείς να πας και στο δημόσιο, αλλά αν θέλεις πιο γρήγορα ή να διαλέξεις εσύ κάποιον αριθμό, γιατί έχεις το ψώνιο τέλος πάντων, να γράφει κάτι συγκεκριμένο, να μπορείς να τον κάνεις. Και θα κερδίζει και λεφτά το δημόσιο από αυτό, γιατί θα πουλάει αυτή τη δυνατότητα να έχει κάποιος, να πουλάει κάποιος αυτή την υπηρεσία, θα το πουλάει το δημόσιο τη δυνατότητα αυτή, στον ιδιώτη που θα πουλάει την υπηρεσία.

0: Τι απαγορεύεται?
1: Όπως έχουν στην Αμερική που γράφουν κάτι.
0: Α, εδώ να γράφεις δικά σου. Ευτυχώς. Ναι. Ευτυχώς. Αυτό είμαι υπέρ της απαγορεύσης αυτή. Γιατί ποιος ξέρει τι θα βλέπαν τα ματάκια μας. Απ' την άλλη, αυτό είναι καλό. Γιατί βλέπεις την πινακίδα του άλλου που γράφει κάτι χαϊλί και λες, αυτός είναι τελείως. Δηλαδή τον καταλαβαίνεις από την πινακίδα. Δεν χρειάζεται καν να μπεις στην τέτοια να τον δεις τον ίδιο. Καταλαβαίνεις ότι είναι πέκος. Οπότε ίσως να είναι καλό να επιτρέπεται. Γιατί η ελευθερία σε τέτοια ζητήματα γλιτώνει τους γύρω από το να πρέπει να καταλάβουν τι είναι ο άλλος. Το βλέπουν με τη μία.

0: Λοιπόν, επικοινωνείτε, τα έχουμε πει πώς. Στο πες την άποψή σου στο site του Sky, που εξακολουθεί να είναι το αγαπημένο μου, ο αγαπημένος μου τρόπος επικοινωνίας, γιατί είναι πιο εύκολο να διαβάσω τα μηνύματά σας. Και βέβαια από χτες και μέσω Viber στον αριθμό 698-123-1003. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τον Άδωνη άλλη μία, παρακαλώ, για, να, πάρουμε, να αισθανθούμε λίγο καλύτερα όσο γίνεται. Ξαναλέω, έχουμε πει ότι δεν είναι αυτά τα καραγκιοζηλίκια που λένε διάφορα στις 10 του μηνός τελειώνει ο μισθός και πεινάμε και τέτοια. Αν στις 10 του μηνός τελειώνει ο μισθός για τόσο, ποιος ξέρει τι καταθέσεις έχετε. Πρέπει να έχετε πολλές χιλιάδες ευρώ καταθέσεις για να μπορείτε να ζείτε ακόμα και να μην πεθαίνετε όταν τελειώνει 10 του μισθό. Θα πει κάποιος που ξέρει αριθμητική και έχει μια λογική στοιχειώδη. Φυσικά οι περισσότεροι ξέρουμε ότι αυτά είναι παπατζηλίκια. Τα πράγματα δεν είναι τόσο κακά. Τώρα δεν ξέρω αν είναι τόσο καλά, αλλά.
1: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
0: Σε όλη την Ευρώπη, στις τελευταίες δεκαετίες, δηλαδή από το 70, 80, 90, δεν υπάρχουν άλλοι που να έχουν τέτοια ανάπτυξη και ευημερία. Δηλαδή είπαμε το ένα άκρο γελάμε, αλλά τέλος πάντων, εκτός αυτά μπορεί να ισχύει, δεν ισχύει στους δημοσιογράφους, παιδιά, της τηλεόρασης, ως επιτοπλίστων οι άνθρωποι είναι πένιτες. Τους βλέπετε εκεί και τους βλέπετε στην τηλεόραση, αλλά μεροδούλη, μεριοφάει, 3.60 και πολλά λέω. Δεν είμαστε του ραδιοφώνου, έχουμε μια άλλη τέτοια. Άλλοι φουκαράδες στην τηλεόραση, τίποτα. Μιλάμε για ψίχουλα τώρα. Και έτσι οργίζονται όταν τους ρωτάνε πόσο βγάζουν, όταν τους κάνουν δηλαδή την πιο καλή ερώτηση. Όταν κάποιος, ας πούμε, λέει, σας το είπα και πριν, αν μου πει ο Κώστας, άσερε, δεν βγαίνω, 15-20 του μήνα μου τελειώνουν τα λεφτά. Το πρώτο που θα πρέπει να μου πει μετά από αυτό για να καταλάβω αν αυτό που λέει είναι σοβαρό ή είναι για να γελάσω, είναι το πόσα βγάζει. Και μετά να μου πει και πού τα ξοδεύει και δεν του μένω, αλλά το πρώτο να μου πει πόσα βγάζει. Γιατί αν μου πει, έχω 3-4 χιλιάρικα μισθό, 5, και μου πει, αλλά μου τελειώνουν, θα φάει μούτζες με χέρια και με πόδια. Οπότε και ο Κυρανάκης, που εδώ λίγο δεν είναι η συμπάθειά μου όπως ξέρετε, αλλά εδώ κάνει τη λογική ερώτηση. Είναι στην εκπομπή, είναι ο Στραβελάκης και η Παπακοστοπούλου και του λέει η δημοσιογράφος Παπακοστοπούλου.
2: Δεν μπορεί να μην υπάρχουν φίλοι σας που σας λένε ότι δεν βγαίνουν 20 του μήνα.
3: Θα σας πω ότι ισχύει 20 του μήνα.
2: Έχει τύχει σε εμάς να μην βγαίνουμε 20 του μήνα, να τα έχουμε φάει τα λεφτά. Δεν σας έχει τύχει εσάς ποτέ?
3: Σε εσάς έχει τύχει?
2: Εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές.
0: Φτώχεια καταραμένη, παιδιά. Μετά συνεχίζουν. Σας έχει τύχει εσάς αυτό το πράγμα? Ναι, μου έχει τύχει πολλές φορές. Προσπαθεί να τη ρωτάει, από το 19 έχει αυξηθεί ο μισθός σας ή από τότε που κυβερνά, δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία? Η δημοσιογράφος δεν καταλαβαίνει ακριβώς την ερώτηση.
3: Εσάς ο μισθός αυξήθηκε το 19 μέχρι σήμερα ή όχι?
2: Ο μισθός μου είναι ίδιος όπως ήμουν ρεπόρτερ στο Star. Αυτό τώρα θα πρέπει να αναλύσουμε. Εγώ εργάζομαι 31 χρόνια. Εγώ η αλήθεια είναι ότι αν δεν με βοηθούσε ο σύζυγός μου, δεν έβγαινα με τα δικά μου λεφτά.
4: Το θέμα δεν είναι, ξέρετε, μας ακούνε και
3: μου είπατε εγώ.
2: Όχι, είναι καλό να το ακούνε οι τηλεθεατές για να μην νομίζουν ότι οι μισθοί της τηλεόρασης είναι υπέρογγοι.
3: Εγώ έχω το 19 μέχρι σήμερα.
2: Δεν έχει φοβερή μεταβολή στα 30 χρόνια.
3: Αυξήθηκε. Άρα ρωτάω, όχι 31 χρόνια. Από το 19 μέχρι σήμερα,
2: από τότε
3: μειώθηκε.
2: Που ήμουν 19 χρονών μέχρι σήμερα που είμαι 50.
0: Από το 19 αυξήθηκε, από τότε που ήμουν 19 ετών. Και επειδή ερχόμαστε σε δύσκολη θέση, κάνουν αυτό που κάποιες γυναίκες κάνουν όταν έρχονται σε δύσκολη θέση, επικαλούνται το φίλο τους.
4: Κατερίνα, μου επιτρέπεις, επειδή δεν μου αρέσει η προσωπική συζήτηση.
2: Ο κύριος Κυρανάκης την κάνει προσωπική.
4: Όχι, εγώ δεν θέλω να την κάνω προσωπική.
3: Με ρωτήσεις,
2: εάν σας αρέσει να προσβάλλετε γυναίκα, δεν έχω κανένα πρόβλημα, θα σας ανταπαντήσω.
0: Αυτό είναι το απόλυτο όπλο, παιδιά, πια. Μπορεί δηλαδή να σε τρακάρει μια γυναίκα και να πεις δεν προσέχεις. Τι τολμάς να πεις δεν προσέχεις λίγο σε γυναίκα, γιατί σαν τα δεν πειράζει. Είναι γουρούνια οι άντρες. Αλλά στις γυναίκες δεν πρέπει ούτε όχι να. Όχι σε γυναίκα! Είναι δυνατόν! Κάνεις ερώτηση σε γυναίκα που σου λέει δεν έχει πόσα, της τελειώνουν τα λεφτά και την ρωτάς το λογικό. Δηλαδή πόσα βγάζεις και σου τελειώνουνε. Και μετά σε γυναίκα. Να ήταν άντρας να μου πάει στο διάλογο, δεν πειράζει. Αλλά παιδιά, εντάξει, τώρα εγώ κάνω πλάκα και γελάω, αλλά στην πραγματικότητα έχει πολύ φτώχεια, παιδιά, στον κύκλο του Κυρανάκη και της Παπακοστοπούλου, εκεί που κινούνται δημοσιογράφοι και πολιτικοί. Φτώχεια. Δηλαδή λέτε κι εσείς, άντε βρε, μια χαρά είστε εσείς. Δημοσιογράφοι και πολιτικοί. Εγώ το βλέπω και γύρω μου. με σκισμένα ρούχα έρχονται. Έχουν κάτι πραπρά 30 ετών αυτοκίνητα. Τα μισά δεν περνάνε εκταίο. Ενώ μιλάω για τους παρουσιαστές τώρα. Όχι, οι υπόλοιποι είναι μια χαρά. Έχουν εδώ, οι άλλοι. Οι παρουσιαστές, παιδιά. Και οι πολιτικοί. Όπου τους βλέπω που έρχονται εδώ για συνέντευξη. Με τρύπια παπούτσια έρχονται, παιδιά. Οι σοφέρ τους. Δεν είναι, είναι της πλάκας. Φτύνια. Φτηνή σοφέρ.
3: Με ρωτήσατε, εγώ στο δικό μου κύκλο έχω.
2: Εγώ θα σας πω λοιπόν στο δικό μου κύκλο που θεωρώ ότι οι κύκλοι μας είναι κοινοί, κυρία Κυρανάκη, ότι κάποιες φορές 20 του μήνα ξεμένουμε.
0: Στον κοινό κύκλο παρουσιάστρες της τηλεόρασης και πολιτικού συχνά ξεμένουνε στις 20 του μηνός, παιδιά. Ένα όλοι μαζί μπορούμε ίσως. Για πολιτικούς και δημοσιογράφους παρουσιαστές. Μία συναυλία να βάλουμε άλλη μία τον χρόνο, ειδικά για αυτούς τους, τους αναξιοπαθούντες αυτούς. Βέβαια η καλή ερώτηση εδώ, δεν την έκανε ο Κυρανάκης, είναι δηλαδή τι ξοδεύετε. Γιατί το μου τελειώνουν είναι, άμα πάρω αυτοκίνητο θα μου τελειώσουν τα λεφτά του και το πληρώσω με του μισθού. Τρεις μισθοί θα μου τελειώσουν, 10, 5 ή πόσοι μισθοί θα μου τελειώσουν. Οπότε, αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτά ανακαλώ, διαχωρίζω τη θέση μου, φτώχεια. Φτώχεια καταραμένη και προσβολή. Και προσβολή γιατί και ο Σκέρτσος, παιδιά, είναι φτωχός.
2: Δεν θα συζητήσουμε δημόσια το μισθό μου.
3: Ποια είναι προσβολή?
2: Είναι προσωπικό δεδομένο, δεν σας αφορά. Δεύτερον, δεν σας έκανα δύσκολη ερώτηση. Έκανα την ίδια ερώτηση στον κύριο Σκέρτσο. Και μου απάντησε με ευγένεια ότι και εκείνος έχει τύχει να ξεμείνει.
0: Γιατί και ο Σκέρτσος είναι φτωχός. Δεν μπορώ τόση φτώχεια, ρε παιδιά, αυτή η πολιτική μα. Τόση φτώχεια να του τελειώνουν τα λεφτά. Αλλά κάτι τι παραπάνω να δώσουμε. Τώρα, βέβαια, παρένθεση, θα έπρεπε να παίρνουν περισσότερο βουλευτές και τέτοια. Νομίζω οι περισσότεροι διαφωνείτε, δεν πειράζει. Θα σας το εξηγήσω μια άλλη φορά γιατί. Το έχω εξηγήσει, αλλά μπορεί να μην το θυμάστε ή να μην παρακολουθήσατε εκείνο το μάθημα. Εν πάση περιπτώσει, φτώχεια. Φτώχεια καταραμένη και δεν αφορά τον κόσμο πόσα παίρνουμε. Εμείς μπορούμε να κλεγόμαστε ότι δεν βγαίνουμε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αφορά τον κόσμο πόσα παίρνουμε.
4: Παρακαλώ,
3: καταλαβαίνω. Ότι δεν θέλει να απαντήσει. Και δεν
4: το θέμα είναι ο μισθός της, Κατερίνα.
3: Και δεν με αφήνει να
2: απαντήσω. Εγώ έχω στο μυαλό μου το συνταξιούχο.
3: Μου,
2: κύριε Κυρανάκη,
3: μου έθεσε ένα προσωπικό ερώτημα.
2: Αν οι φίλοι σας ξεμένουν και σας έχει τύχει να ξεμείνετε στις 20 του μήνα.
3: Λοιπόν, δώστε.
2: Να ρωτήσατε το μισθό μου. Περάστε από το λογιστήριο μετά να τον μάθετε. Δεν είναι τόσο υψηλό όσο θα πιστεύατε. Δεν έχω αντίρρηση να τον δημοσιοποιήσουμε. Αν αφορά όμως τον κόσμο. Δεν τον αφορά.
0: Ο Αλέξανδρος, εσύ μάνο έχεις λεφτά ως το τέλος του μήνα, ετοιμάζεις νέα πράγματα. Εγώ είμαι πλούσιος, ρε. Τι έχω σχέση. Δεν είμαι σαν τους παρουσιαστές της τηλεόρασης. Εντάξει, ήμουνα στην τηλεόραση, αλλά τώρα αυτό το μήνα δεν έχω. Οπότε είμαι σε φτώχεια, καταραμένη. Ούτε πολιτικός είμαι, ούτε υπουργός. Να μην έχω να μου τελειώνουν τα λεφτά. Μια ραδιοφωνική εκπομπή κάνω και γράφω στο Μανιφέστο και στο Athens Voice. Οπότε, φράγκα τρελά, δεν είναι. Αφού με ρωτάτε, βλέπω αν θα κάνω φέτος τηλεόραση. Θα κάνω όπως όλα δείχνουν, αλλά το φοβούμαι. Γιατί μετά από καταλαβαίνω ότι θα γίνω φτωχός κι εγώ. Οπότε δεν ξέρω αν θέλω. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
5: Μια χαρά τα πάμε έξω στους δρόμους. Μάνο, αν εξαιρέσουμε τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή στο κέντρο και τη Σταδίου και λιγάκι την Κηφισού, κυρίως στο καθοδικό της ρεύμα που έχει χαμηλές ταχύτητες, τα υπόλοιπα σημεία είναι μια χαρά.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Και... διάλειμμα για διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί.
1: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
5: Ο Πάνος, καλά, η έλλειψη τσίγκου δεν είναι και κάτι νέο. Μην τρελαθούμε κιόλας. Στην Αγγλία είναι οι πλαστικές. Και επειδή δεν είναι νέο, πρέπει να θα τρελαθούμε. Γιατί κάθε φορά που συμβαίνει είναι δείγμα ανεπάρκειας. Και όπως πολλά πράγματα που είναι κακά συμβαίνανε και στο παρελθόν, δεν λέμε, α, εντάξει, αφού συνέβαινε στο παρελθόν, και έστεκαμε. Να συνεχίσει να συμβαίνει. Υποτίθεται ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται λίγο καλύτερα. Ότι τουλάχιστον περιμένεις από ένα Υπουργείο Μεταφορών ή να μην ξεμένει από τσίγκο ή να βρει άλλους τρόπους ώστε να μην ασχολείται το ίδιο με την έκδοση πινακίδων και επειδή αφού δεν μπορεί να διαχειριστεί τις ποσότητες τσίγκου που απαιτούνται. Και ο Βασίλης μου στέλνει διαφήμιση στο Instagram για κάλυψη πινακίδων μηχανών. Είναι νόμιμο αυτό? Η αστυνομία δεν τα βλέπει αυτά? Δεν την νοιάζει, παιδιά, την αστυνομία. Κανονικά αυτός εδώ πέρα ο άνθρωπος πρέπει να συλληφθεί κατευθείαν σε μια κανονική χώρα. Είναι ένας που λέει: όποιος είναι εγκληματίας θα έρθει σε μένα και θα τον βοηθάω να μην βρει. Μπορεί να, θα τον βοηθάω να κρύβει την πινακίδα του. Αυτόν τον άνθρωπο τον συλλαμβάνει σε κανονική χώρα. Δεν τον αφήνει να διαφημίζει την πραγματεία του ή τον παρακολουθεί και βλέπει πώς πάει στο μαγαζί του και συλλαμβάνει τον πελάτη του.

0: Το FKK Veteran τελειώνουν τα λεφτά στις 20 του μήνα και μετρά το με τις καταθέσεις. Γι' αυτό τεράστιος Τσίπρας θα φορολογήσει τις καταθέσεις από την παγκόσμια βάση δεδομένων. Εν τω μεταξύ, αυτό συμβαίνει πολλά χρόνια. Άμα επί πολλά χρόνια τελειώνει στις 20 και στις 15 και στις 10 και τρώμε τις καταθέσεις, τι καταθέσεις έχετε, ρε κουφάλι? Πού τα βρήκατε όλα αυτά τα λεφτά? Δηλαδή θέλει πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ καταθέσεις για να ζεις έτσι. Τέλος πάντων, Τσίπρας, μια και είπατε, δεν κάθισα να τον δω. Δεν νομίζω και κανένας κάθισε να χάσει το χρόνο του. Κακός, γιατί ο άνθρωπος εντύμος και μπράβο του είπε ότι, παιδιά, εγώ δεν έχω αλλάξει. Τους ίδιους ικανούς που είχα, τους έχω ακόμα αυτούς που είχα τότε που ήμουν πρωθυπουργός δίπλα μου.
1: Θέλω να σας θυμίσω και κλείνω για να μην μακρηγορήσω ότι το δικό μου οικονομικό επιτελείο έχει πρόσωπα που δεν είναι χθεσινά. Έχει πρόσωπα που αποκτήσανε πολύ μεγάλη εμπειρία και τα φέρανε βόλτα και τα καταφέρανε σε πολύ δύσκολες στιγμές για τη χώρα.
0: Τους ίδιους, παιδιά, έχει, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, έτσι, αυτούς που είχε 15, αυτό μας λέει. Αυτούς που είχε 15, αυτούς είχε τις δύσκολες στιγμές για τη χώρα και όλοι ξέρουμε πόσο καλά τα καταφέρανε και πόσο αποκατέστησαν την ελληνική αξιοπιστία, παιδιά.
1: Έχουν θαλασσοδαρθεί σε τρικυμίες και είναι αυτοί με τους οποίους μαζί καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα από το κλίμα της αναξιοπιστίας το οποίο μας είχαν βυθίσει οι πολιτικές του κυβερνώντος σήμερα κόμματος.

0: Επειδή θυμόμαστε, Αλέξη, επειδή θυμόμαστε, άστο καλύτερα. Η ερώτηση που πρέπει να. Η μόνη ερώτηση που μπορεί να κάνει κανείς στον Αλέξη μας είναι να το ρίξει. Με συγχωρείτε, ντρέπεστε καμιά φορά. Αυτή είναι μια ερώτηση που θα ήθελα. Η άλλη ερώτηση έγινε από τον Sky είναι: πού βρίσκεις τα λεφτά, ρε Αλέξη? Και. Όχι, πού είναι, συγγνώμη. Αχ, πόση ώρα έχουμε? Δεν έχουμε ώρα, όχι, αύριο. Μετά, γιατί θα τα δει σε δημοσιότητα τα λεφτά που θα μπουν. Αυτά που έχουν πει, εντάξει. Πάει, να ήταν κι άλλα. Τέλος πάντων, δεν προλαβαίνουμε. Τώρα θα τα ακούσουμε αύριο, γιατί έχουμε και κάποιον από το οικονομικό του επιτελείο που είναι από παλιά και. Αλλά όλα αυτά αύριο. Γιατί τώρα τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
1: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
10: Πολτρώνες σοφά, solo divani di qualità.
11: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
12: This is going to be absolutely massive.
13: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
15: 4 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
16: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος.
17: Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
18: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στη μία με την Αναστασία Τσιβγούλη. Έρευνα στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζωνάκης για ιατρική πράξη, λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή, πραγματοποίησε κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας παρουσία εισαγγελέα. Έγινε αυτοψία στο χώρο, αλλά και στα μηχανήματα που υπάρχουν στο ιατρείο παραμένουν αστυνομικοί της ασφάλειας, καθώς και ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και η σύζυγός του, γυναικολόγος στην ειδικότητα, που πραγματοποίησε την ιατρική πράξη. Δεν ήταν καλά όταν ήρθε εδώ ο Γιώργος Μαζωνάκης, φέρεται να κατέθεσε γιατρός. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε στο Sky ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρίου. Τόνισε ότι η πλασμαφαίρεση την οποία πραγματοποίησε ο τραγουδιστής δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε κλινική η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, διευκρίνησε στο θέμα ότι τέτοιου είδους θεραπείες γίνονται μόνο σε 3 δημόσια νοσοκομεία στην Αττική, σε Λαϊκό, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνάς και Αττικών, ενώ δεν επιτρέπεται μια τέτοια πράξη να γίνει σε ιατρείο. Το τελευταίο αντίο στους 2 πιλότους που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Phantom στην Τανάγρα, λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι των χειριστών. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στον πύργο Ηλίας, τελέστηκε νωρίτερα η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμιναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. 14χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας παρέσυρε και εγκατέλειψε μητέρα που κινούνταν με τα 2 παιδιά της σε καρότσι στο Μεσολόγγι. Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν να τραυματιστεί η γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου Μεσολογγίου, ενώ τα 2 παιδιά της μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Καραμανδάνι Νοσοκομείο Παιδών στην Πάτρα, από όπου πήραν εξιτήριο. Ο 14χρονος συνελήφθη σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Εκπρόσωπος του State Department ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία των δύο χωρών, η οποία προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Το συνολικό αποτύπωμα των επενδύσεων που γίνονται στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα, το οποίο βρίσκεται στα Σπάτα. Ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η χώρα μας σήμερα έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκου, που είναι και απαλήτως απαραίτητη παραγωγή για την Ευρώπη συνολικά, για να μπορέσει να κατοχυρώσει τη στρατηγική της αυτονομία. 34 νέα κρούσματα λίμωξης με τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφονται την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου είχαν σημειωθεί 30 θάνατοι από τον ιό. Πρόκειται για ασθενείς άνω των 65 ετών. Νέα κρούσματα τηλεφωνικής εξαπάτησης καταγράφονται στη Δυτική Ελλάδα. Σε χωριό της Ετωλοκαρνανίας, άγνωστος προσποιούμενος υπάλληλος του ΔΔΕ άρπαξε 1.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 20.000 ευρώ από ηλικιωμένη. Στο Αίγιο, άγνωστος παριστάνοντας το λογιστή, έπεισε άλλη ηλικιωμένη να τοποθετήσει έξω από το σπίτι της σε σακούλα κοσμήματα αξίας 14.000 ευρώ. Στον πύργο Ηλίας, μια άλλη γυναίκα πάντως δεν έπεσε στην παγίδα επιτίδιου, που προσπάθησε να την εξαπατήσει τηλεφωνικά με τον ίδιο τρόπο. Αστυνομικοί, αμέσως μετά την καταγγελία της, συνέλαβαν τον δράστη στο αυτοκίνητό του στην Εθνική Οδό Πύργου Κυπαρισίας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα απάτης κατά συναυτουργία. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει αύριο στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς, ενώ έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, με τον αριθμό να φτάνει τις 29.948, ενώ η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Κράταμε ανοιχτά σχολεία ακόμη και για έναν μαθητή, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, μιλώντας νωρίτερα στο Sky, τονίζοντας πως οι νέες ανάγκες στα σχολεία για περισσότερους σχολικούς ψυχολόγους, νοσηλεύτριες, νοσηλευτές και κοινωνικούς λειτουργούς ανεβάζουν τον αριθμό των προσλήψεων αναπληρωτών. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ισπανός Ιμανόλ Αλγουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 στο ΆΚΑ στην Κηφισιά στην εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη της League Phase του κυπέλου Ελλάδας Superbet ρίχνεται στις 6 παρατέρου το απόγευμα ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω.
0: Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Ανεμιβόρη 3 με 5 μπούφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά υπηρετικά οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι και πάλι βόρειο-δυτικοί 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας

0: προστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους, για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
1: Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr ακολουθούν Γιάννης Τζούνος, Χρήστος Κούτρας, Νότης Παπαδόπουλος, 3&3.

0: Πύρεα θα ξενυχτήσω.
1: Εδώ είμαστε. Sky 100,3, η ώρα είναι 1 και 12 και αρχίσαμε βέβαια με ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Μια μεγάλη φωνή ψήγησε. Ένας άνθρωπος ο οποίος επί 33 χρόνια υπηρέτησε τη μουσική με τραγούδια ιδιαίτερα, τα οποία τα ερμήνευε με μοναδικό τρόπο. Κρίμα, γιατί ήταν ένας νεότατος άνθρωπος σε ηλικία μόλις 54 ετών και με πολλά ερωτήματα να συνοδεύουν
1: τον τρόπο με τον οποίο πέθανε, έτσι.
2: Τον τρόπο με τον οποίο πέθανε και τι έγινε, πότε έγινε. Θα τα δείξουν όλα αυτά οι έρευνες.
3: Χωρίς να βγάζουμε πορίσματα.
2: Γιατί δεν είμαστε
1: δεν θα
2: εμείς.
1: Μπορούσαμε.
3: Το κάνουν πολλοί, ακούω διαφόρους τέλος πάντων. Να πούμε τι φταίει που έφυγε ο Μαζονάκης. Υπάρχουν καταθέσεις του ζεύγους των ιατρών στην ασφάλεια. Υπάρχουν πραγματικά γεγονότα τα οποία έχουν γίνει. Αλλά ταυτοχρόνως σε όλο αυτό το σκηνικό, χωρίς να ξέρουμε αν έχει φύγει ο άνθρωπος από παθολογικά αίτια ή από τη διαδικασία που έκανε ή από. Θα τα δείξουν αυτά η νεκροψία, οι τοξικολογικές κτλ. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο κενό στο πώς λειτουργούν διάφορα ιατρία, κλινικές, παρακλινικές, παραϊατρία, θεραπευτήρια κτλ. Mm-hmm. Διότι εδώ, σε αυτό το ιατρείο που συνέβη αυτό το κακό του Μαζονάκη, γινόταν κανονικά μια ιατρική πράξη η οποία απαγορεύεται να γίνεται εκεί.
1: Θα πρέπει να γίνεται σε νοσοκομείο.
3: Ναι. Και επειδή δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πια γι' αυτό, ότι γινόταν ιατρική πράξη, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο βίντεο από ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει πλασμαφαίρεση με το συγκεκριμένο μηχάνημα. Υπάρχουν ευχαριστίες στη γιατρό. Ναι. Είναι, διαφημίζεται το συγκεκριμένο ιατρείο ως κλινική στο διαδίκτυο.
1: Ναι.
2: Ενώ δεν είναι κλινική.
1: Το πελατολόγιο είναι μεγάλο.
3: Το πελατολόγιο φαίνεται ότι είναι μεγάλο. Mm-hmm. Προσφέρει μάλιστα και πρέπει να έχει και διευθύνσεις ασθενείς.
1: Βέβαια.
3: Διότι προσφέρει υπηρεσίες κλεισίματος εισιτηρίων, ναι, ξενοδοχείων, 24ωρο θυρωρό, μεταφορά χρημάτων, μεταφραστή.
2: Άρα όλο το πακέτο.
3: Υπηρεσίες για τα τακτοποίηση όσοι είναι αλλοδαποί, ό,τι χρειάζονται για την παραμονή τους εδώ στο ελληνικό κράτος. Δηλαδή ουσιαστικά κάνει ιατρικό τουρισμό, έχει ένα μεγάλο πακέτο. Αυτό λειτουργεί στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, στην Καρνεάδου συγκεκριμένα.

0: στο Κολωνάκι. Ναι. Το ίδιο κέντρο δεν έχει.
1: Δεν υπάρχει,
0: κέντρο,
1: ναι.
0: Κέντρο. Και δεν έχει ελεγχθεί το 25. Mm-hmm. Το 2025. Το δικό μου βαράει.
2: Okay,
0: α, το δικό σου έχει πρόβλημα.
1: Το 2025 λέγει ο Χρήστος ότι έχει ελεγχθεί και μάλιστα πρόσφατα προεξαμήνου που ήρθε το μηχάνημα δεν δηλώθηκε καν.
3: Και πόσα άλλα τέτοια θα υπάρχουν.
0: Δεν το ξέρουμε πότε ήρθε το μηχάνημα.
1: Από το 25 που ελέγχθηκε μέχρι
0: τον
1: τώρα.
0: Το 25 δεν τα παίρνουμε πάνω μας τίποτα.
1: Ο κύριος Πατούλης μας το.
0: Ο κύριος Πατούλης είπε ότι το 25 που ελέγχθηκε δεν υπήρχε μηχάνημα μέσα.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα. Αν το μηχάνημα είχε φύγει πρώτου ελέγχου. Πού το ξέρω εγώ.
3: Με συγχωρείτε.
1: Αν υπήρχε από να
0: δεν το ξέρω.
3: Και αυτό πρέπει να το ελέγχει ο ιατρικός σύλλογος.
0: Όχι, δεν ξέρω ποιος πρέπει να το ελέγχει.
1: Γιατί ποιος θα το ελέγχει. Ο ιατρικός σύλλογος.
3: Το Υπουργείο Υγείας. Δεν κατάλαβα. Ο γιατρός, οι γιατροί θα ελέγχουν τους γιατρούς.
1: Συγγνώμη, πιστοποίηση ένα γιατρό, ποιος θα δώσει.
3: Ο υπουργός. Αν το γιατρό. Αν μπορεί να κάνει αυτά που λέει.
1: Η ιατρική επιτροπή πρέπει να είναι. Ιατρική επιτροπή. Επομένως γιατροί. Οι οποίοι θα ελέγχουν αν το ιατρείο πήρε τις προϋποθέσεις.
0: Με βάση αυτά που είπε η πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, η κυρία Παγώνη, και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Πατούλης, δεν μπορεί σε ιατρείο να γίνεται αυτή η διαδικασία.
1: Τέλεια.
3: Άρα θα πρέπει να το είχαν κόψει.
0: Άρα με κάποιο τρόπο θα έπρεπε να έχει κοπεί.
1: Ναι, ο Νότης λέει ποιος τους ελέγχει. Γιατροί λέει
0: δεν το ξέρω. Υποθέτω ότι δεν υπάρχει ολεκτικός μηχανισμός από τους αρμοδίους για να ελέγχουν συνεχώς όλα τα ιατρεία.
3: Αυτό κατά τη γνώμη μου πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορούν οι γιατροί να ελέγχουν τους γιατρούς, γιατί είναι φίλοι, κανένας δεν θα κόψει τον άλλον. Είναι πολύ λογικό. Θα πρέπει να μπει κάποιος από το κράτος που θα λέει: εδώ, έλα εδώ. Τι είναι αυτό που πας να κάνεις.
0: Έχεις πιστοποίηση.
3: Ναι.
0: Μπορείς να γίνει εδώ. Δεν μπορεί να γίνει εδώ. Το θέμα είναι ότι υπάρχει για το συγκεκριμένη κλινική, έτσι την λένε, ως κλινική τη διαφημίζουν οι ίδιοι στο διαδίκτυο. Υπάρχουν δημοσιεύσεις. Υπάρχουν site, υπάρχουν social media, υπάρχουν ασθενείς που λένε ευχαριστώ.
1: Για την πλασμαφαίρεση.
0: Κυκλοφορούν βίντεο.
1: Για την πλασμαφαίρεση, ναι.
0: Παιδιά, ορίστε, έχω βίντεο μπροστά μου, το είδα. Ενώ είσαι στο player, Γιάννη, δεν μπορείς να το δεις.
1: Πειράζει, ναι.
0: Εδώ υπάρχει βίντεο στο οποίο γίνεται κανονικά. Δείχνει την κυρία γιατρό. Είναι η γιατρός δίπλα. Έχει μια κυρία η οποία κάνει πλασμαφαίρεση. Δίπλα είναι η γιατρός. Λέει ότι έχει την ιδιότητα της γυναικολόγου. Βγάζει φωτογραφίες με το αίμα που γίνεται η πλασμαφαίρεση. Βγάζει το ένα, πίσω έχει πίνακες. Δείχνουν το μηχάνημα.
3: Φαίνεται, ναι.
0: Το μηχάνημα φαίνεται. Υπάρχουν βίντεο, κυκλοφορούν βίντεο. Και είναι ευχαριστίες των ασθενών δημοσιευμένες προς τη γιατρό. Τώρα, ποιος έπρεπε να τα ελέγξει, εδώ είναι πρέπει
1: εδώ
0: να
1: είναι το μεγάλο κενό.
0: Ναι.
1: Το μεγάλο κενό. Και με σωστή και η παρατήρησή σου, Νότι, ότι πώς άλλο μπορεί να. Να υπάρχουν σε όλη την Αθήνα. Λοιπόν, Κώστας Πανός εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου για αυτό το μεσημέρι. Διεύθυνση διευθυντής αυτής της εκπομπής, όπως πάντα, ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης. 2-10-48-00-170-174. Σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Απαντάει η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Μιχάλης Θεζάρης. Είναι
4: καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
4: Τα ερωτήματα
1: διότι
4: που ανακύπτουν
1: σε εξέλιξη πάντως. Είναι δύο έρευνες, έτσι. Μία στο ιατρείο και μία γίνεται στο μετά το ελπίζει για τοξικολογικές και τα λοιπά και μία στο σπίτι.
4: Τα ερωτήματα πάντως που ανακύπτουν μετά την υπόθεση του θανάτου κάτω από συνδίκες στις οποίες βρήκε αυτόν ο Γιώργος Μαζονάκης είναι πάρα πολλά σχετικά με τα ιατρεία. Θα πρέπει να δούμε πόσα άλλα ιατρεία υπάρχουν τα οποία παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες, πόσοι άνθρωποι έχουν λάβει αυτές τις υπηρεσίες και αν υπήρχαν προβλήματα στη διάρκεια της διαδικασίας αυτής. Αυτό ουσιαστικά είναι η αφορμή για να ξεκινήσει μια έρευνα. Πράγματι, τα στελέχη του ελληνικού FBI αυτή την ώρα ερευνούν πλήρως την υπόθεση. Επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν υπάρχει εμπλοκή της ιατρού στον τρόπο με τον οποίο βρήκε τον θάνατο ο Γιώργος Μαζονάκης. Γίνεται παράλληλη έρευνα τόσο στο ιατρείο για να δουν τι ακριβώς έχει γίνει, τον χώρο, τα μηχανήματα, να τους εξηγήσει τη διαδικασία τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της με τον οποίο διατηρούν το συγκεκριμένο ιατρείο από το 2005. Παράλληλα, γίνεται έρευνα και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Γι' αυτό άλλωστε το χώρος εκεί έχει αποκλειστεί. Τώρα, σύμφωνα με το όσο πληροφορούμαστε, η συγκεκριμένη ιατρός έχει δώσει μια πρώτη κατάθεση, στην οποία αναφέρει πως την προηγούμενη Τρίτη επικοινώνησε, είχε σε επαφή με τον κύριο Μαζονάκη, με τον Γιώργο Μαζονάκη, στο ιατρείο της. Διαπίστωσε πως ήταν πολύ κουρασμένος σε σημείο που δεν μπορούσε να μιλήσει. Παράλληλα, αυτά δέχθηκε και ο ίδιος και η ίδια να κάνουν την πλασμαφαίρεση χθες το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια της οποίας βρήκε τον θάνατο Γιώργος Μαζονάκης. Όπως είπε, την ώρα που γινόταν η διαδικασία, όλα εξελίσσονταν καλά. Σε κάποια στιγμή όμως αντιλήφθηκε πως έχανε τις αισθήσεις του, άρχισε ο οργανισμός του να καταραίει. Η ίδια υποστηρίζει πως του έκανε κάρπα. Παράλληλα, κάλεσε το ΕΚΑΒ και διασώστη το μετέφερε στο ΕΛΠΗΣ, όπου παρότι έγινε προσπάθειες ανάνυψης για τουλάχιστον μία ώρα, ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του.
0: Ναι.
4: Όλα αυτά μένουν να αξιολογηθούν.
0: Ότι κατέθεσε ότι δεν ήταν σε υπερδιέγερση όταν πήγε στο γραφείο.
4: Ναι. Σήμερα λοιπόν ο άντρας της γυναίκας αναφέρει πως την ευθύνη για την όλη διαδικασία είχε η σύζυγός του. Εκείνη υποστηρίζει σχετικά με τα μηχανήματα πως όλα είναι νόμιμα και μάλιστα προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα, και ότι όταν πήγε στην συνάντηση διαπίστωσε πως ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν σε υπερδιέγερση. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, έχουν πάρει καταθέσεις οι αστυνομικοί, έχουν έρθει σε επικοινωνία με τα στελέχη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, προκειμένου να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με τα μηχανήματα αυτά, για τα οποία υποστηρίζει η ίδια ότι έχει όλες τις προβλεπόμενες άδειες, ενώ όπως προείπες και εσύ και το άκουσα το πρωί, ο κ. Πατούλης είναι ξεκάθαρος. Τρία δημόσια νοσοκομεία έχουν δυνατότητα να κάνουν πλασμαφαίρεση και μάλιστα παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού και κυρίως αιματολόγου.
1: Τεσσάρων γιατρών, μας τα είπε και η κυρία
4: καρδιολόγος. Ακριβώς. Είναι νομίζω σαφές αυτό και το είπε και ο Υπουργός Υγείας.
0: Ο Πατούλης είπε ότι γινόταν η λέξη που χρησιμοποίησε, γιατί βγήκε στη δικιά μας εκπομπή. Η λέξη ήταν παρανόμος.
4: Ακριβώς.
0: Έτσι είπε. Ο Πατούλης το είπε. Ναι. Αυτός παίρνει και την ευθύνη των όσων είπε. Είναι θεσμικός παράγοντας ο κ. Πατούλης. Μιχάλη, ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε καλά.
0: Είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη.
3: Η πλασμαφαίρεση, λοιπόν, λέει το ChatGPT, είναι μια ιατρική διαδικασία για την οποία αφαιρείται προσωρινά το πλάσμα του αίματος και τα κύτταρα του αίματος, ερυθρά, λευκά, αιμοεπιτάλια, επιστρέφονται στον οργανισμό μαζί με κατάλληλο υγρό αντικατάστασης. Χρησιμοποιείται όταν στο πλάσμα υπάρχουν ουσίες που προκαλούν ή πυδινώνουν μια ασθένεια. Παθολογικά αντισώματα, τοξικές και βλαβερές πρωτεΐνες, παθολογικά μόρια κτλ. Ρωτάω, βοηθάει στην αναζωογόνηση του οργανισμού? Όχι με την έννοια της αναζωογόνησης ή αντιγύρανσης. Είναι θεραπευτική διαδικασία. Μπορεί κάπως μετά την διαδικασία να αισθάνεται καλύτερα, επειδή μειώθηκε μια βλαβερή ουσία, εφόσον αυτή ήταν η αιτία των συμπτωμάτων. Δεν υπάρχουν όμως αποδειγμένα στοιχεία ότι η πλασμαφαίρεση καθαρίζει το αίμα, ανανεώνει τον οργανισμό ή έχει γενική αντιγυραντική δράση σε υγιείς ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά από ό,τι φαίνεται και από αυτό που είπε ο Χρήστος πριν, επειδή τη διαφήμιση στο διαδίκτυο και η πελατεία, προφανώς πολλοί άνθρωποι.
0: Και για να μας φύγει και η απορία, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος βγήκε εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, είπε ότι ο υπεύθυνος για τους ελέγχους είναι ο οικείος ιατρικός σύλλογος, σε όποια πόλη και περιοχή.
1: Άρα εδώ ο ιατρικός σύλλογος της Αθήνας, έτσι.
0: Προφανώς. Όπου κάνει περίπου ελέγχους στο 30% των γιατρών κάθε χρόνο.
3: Να. Εδώ πέρα πάντως δεν έγινε τίποτα. Γιατί αυτό το δούλευε χρόνια, διαφημιζόταν, πήγαιναν οι άνθρωποι, κάνανε πλασμαφαίρεση.
0: Εδώ είναι δημόσια όλα. Ναι. Δεν είναι τίποτα. Δηλαδή...
3: Και όλοι σφύριζαν κλέφτικα.
0: Επίσης, αυτό που λέει, που είπε ο Μιχάλης ο Τεζάρης, ότι υποστήριξαν, άκουσα και τον δικηγόρο των ιατρών χθες, τον κύριο Αγαπινό, ο οποίος είπε ότι έχουν όλες τις προβλεπόμενες άδειες. Και ο κύριος Πατούλης και η κυρία Παγώνη είπαν ότι αυτό έχει άδεια παθολογικού ιατρείου και συστεγάζεται με ιατρό άνευ ειδικότητας. Έτσι μας είπαν. Ούτε ότι είναι κλινική, ούτε ότι έχει μηχάνημα, ούτε έχουν χαρτιά, λέει, για άδεια μηχανήματος. Δεν ξέρω, θα τα δείξω. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο θάνατος του Μαζονάκη οφείλεται.
3: Προήλθε από αυτό.
0: Προήλθε από αυτό.
1: Αυτό
0: να
1: θα το δείξουμε.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Μάλιστα.
0: Θα γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις, θα γίνει νεκροψία, νεκροδομή. Είναι ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό. Ο Μαζονάκης ήταν αγαπητός σε πάρα πολύ κόσμο.
1: Εδώ και τρεις δεκαετίες.
0: Μάλιστα, ετοιμαζόταν να κάνει και συναυλία τώρα για τα 33 χρόνια της καριέρας του.
1: Εδώ στο κέντρο της Αθήνας.
0: Νομίζω τώρα, τις επόμενες μέρες.
1: Μέσα στο Σεπτέμβριο.
0: Στην Τεχνόπολη.
1: Ναι. Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας, πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους τους σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr.
3: Και εγώ να πω ότι σας έχει τύχει ποτέ να χρησιμοποιήσετε την εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας, για τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Λοιπόν, με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνει κανείς premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε άμεσα μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheaters.com. Κανονίστε την πορεία σας.
12: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
13: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
15: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
16: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών.
17: Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Σε κλίμα οδυνής πραγματοποιήθηκε στον πύργο Ηλίας η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, ο οποίος το περασμένο Σάββατο έχασε τη ζωή του μαζί με έναν ακόμη πιλότο κατά την πτώση του Phantom στην Τανάγρα. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα των αρχών στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζωνάκης για ιατρική πράξη, λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή. Αυτοψία στο χώρο αλλά και στα μηχανήματα που υπάρχουν στο ιατρείο πραγματοποίησε νωρίτερα κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, παρουσία εισαγγελέα. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης δήλωσε στον Σκάι ότι η πλασμαφαίρεση, την οποία πραγματοποίησε ο τραγουδιστής, δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Πρόσθεσε ότι είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε κλινική, η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Τη συνεισφορά της Ελλάδας στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ συζήτησε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκέλφοϊλ σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Υφυπουργό Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών αρμόδιο για θέματα πολιτικής. Το συνολικό αποτύπωμα των επενδύσεων που γίνονται στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία ξεπερνάει το 1 δισευρό, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα που βρίσκεται στα Σπάτα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και για την υπόθεση και για το πώς γίνονται οι έλεγχοι. Αυτό είναι κυρίως που σας αυτό. Και για το τι γίνεται με διαιτολόγους, λένε φυσιοθεραπευτές και διάφορα άλλα κέντρα.
1: Γενικά υπάρχει αυτή η γκρίζα η περιοχή εκεί.
0: Υπάρχει.
2: Ναι.
1: Που γίνεται κόλαση.
0: Είχα πάντα την απορία, αλλά δεν την έχω λύσει. Μπαίνει στο διαδίκτυο. Ναι. Γιατί όλοι στο διαδίκτυο μπαίνουν στο κινητό. Και βλέπει και λέει σκεύασμα τάδε που έχει υποβληθεί στον τάδε. Ναι.
2: Στον οργανισμό πιστοποίησης.
0: Ποιος το έχει ελέγξει αυτό, ρε παιδί? Το έχει ελέγξει κανένας?
1: Εδώ παίρνουν από το ίντερνετ. Μπαίνουν στο ίντερνετ και παίρνουν φάρμακα από το εξωτερικό.
2: Ιατρικά σκευάσματα.
1: Πού κάνει αυτό? Έρχεται το σπίτι σου και το πίνεις. Μα είναι δυνατόν?
0: Δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση και εμένα. Μου κάνει εντύπωση. Βέβαια, απ' την άλλη, υπάρχει κόσμος που νομίζει ότι συνομιλεί με τον Ρονάλντο.
2: Καλά.
0: Και τον Ντεγκρέ.
1: Ναι.
2: Και το Μέση.
1: Και η ψήφος του μετράει ακριβώς όπως και η δικιά σου.
0: Εντάξει. Στις δημοκρατίες έτσι είναι. Τι έκανα. Ναι. Είμαστε αλλά δημοκρατική χώρα.
2: Επίσης υπάρχει κόσμος και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές που μόλις τον πονάει το πόδι του, το ίντερνετ. Αντί να πάρει τηλέφωνο τον γιατρό, μπαίνει στο ίντερνετ.
1: Ναι.
2: Και από εκεί και πέρα καθοδηγείται, καταλαβαίνεις πού μπορεί να σε βγάλει αυτό το πράγμα.
1: Κάνει διάγνωση από το chat.
0: Αυτό επειδή διάβαζα κι εγώ, ας πούμε, κάτι που ασχολούσε ιατρικό, σε τρελαίνει.
1: Βεβαίως τρελαίνει.
0: Γιατί μπαίνει, ας πούμε, και λέει, παιδιά, άμα γράψει το δίκτυο τώρα, καθίσουμε να γράψουμε. Πόνο στο δεξί αγκώνα.
2: Μάλιστα.
0: Μπαίνει εκεί και αρχίζει μια σειρά. Τι μπορεί να είναι? Ξεκινάει. Να έχει πάθει εγκεφαλικό, να έχει καρκίνο, να έχει, ξέρω κι εγώ, ρευματοειδή αθρίτιδα. Να... Α, και στο τέλος σου γράφει. Ή μπορεί κάπου να έχει χτυπήσει.
1: Προφανώς.
0: Οπότε ξεκινάς, κάνεις μια σειρά εξετάσεων για όλα.
2: Ναι.
0: Και καταλήγεις ότι κάπου χτυπήσει.
2: Και αυτό ξέρεις πώς δημιουργείται.
0: Πηγαίνετε στο γιατρό.
2: Έτσι, μπράβο. Και αυτό ξέρεις πώς δημιουργείται. Γιατί μπαίνει ο καθένας που είχε πόνο στον αγκώνα και από εκεί του προκλήθηκε κάτι και το γράφει.
0: Ναι.
2: Μπαίνει ο άλλος που είχε πόνο στον αγκώνα, του προκλήθηκε κάτι άλλο, το γράφει κι αυτός.
0: Είναι άρθρα υγείας αυτά. Είναι άρθρα.
1: Σε γιατρό, όχι σε θαυματοποιό.
0: Σε γιατρό. Κανονικό, με άδεια. Για να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, πάμε και στα πολιτικά. Ο κύριος Τσίπρας, για όσους δεν το ακούσατε, χθες ήταν στη Θεσσαλονίκη, για τρίτη φορά νομίζω. Έδωσε.
2: Ξαναπάει τώρα μετά τον Ανδρουλάκη.
0: Α, θα ξαναπάει με τον Ανδρουλάκη.
2: Εσείς δεν έχουν πει.
1: Του αρέσει.
0: Καλά, δεν είναι στη Θεσσαλονίκη, ρε παιδί.
2: Όπου θέλει μπορεί να πάει.
0: Είχε συνέντευξη τύπου χθες.
2: Μεγάλη.
1: Όχι με 4 ώρες.
2: 4 παρά.
1: Και άμα τον είδατε, είναι σαν να του είχαν δώσει ένα ολόκληρο κουτί Valium.
0: Γιατί?
1: Πολύ, μιλούσε πολύ αργά.
2: Πολύ αργά και πολύ ήρεμα.
1: Πολύ προσεκτικά.
0: Α, εμένα μου άρεσε αυτό. Ήταν πολύ μετριοπαθής και ήταν
1: λίγο. Φαντάζομαι ότι ξύλο έχει φάει για να το κάνει αυτό.
0: Γιατί έχει
1: φάει? Δεν θυμάσαι πώς ήταν ο Τσίπρας.
0: Πώς ήταν?
1: Πολύ γρήγορος, επιθετικός, ζωντανός.
0: Ο Τσίπρας.
2: Ορίμασε πολιτικά φαίνεται.
0: Εγώ δεν τον θυμάμαι έτσι. Συγγνώμη δηλαδή, γιατί το έχουμε κάνει και τρεις
2: άλλες συνεντεύξεις, ναι.
0: Ήρεμος πάντα ήταν.
2: Α, άρα ήταν πιο ήρεμος.
0: Δεν γνωρίζω.
2: Μεγάλη πάντω.
0: Δεν έχει άποψη που τον
1: έχει.
2: Πώς δεν είπα.
0: Τον ηρεμό, εγώ λε.
1: Προφανώ.
0: Μπορεί.
2: Ο Χρήστο, ναι.
0: Πάμε να βρούμε.
2: Μεγάλη συνέντευξη, αυτό ήθελα να πω. Πολύ μεγάλη.
0: Το είπαμε.
2: Πάρα πολύ. Δεν κατάλαβα γιατί.
0: Το κατάλαβα. Μεγάλη συνέντευξη.
2: Ναι.
0: Να το ξαναπούμε, μεγάλη συνέντευξη.
2: Πες πολύ μεγάλη.
0: Πολύ μεγάλη. Είσαι ικανοποιημένο τώρα.
2: Ναι.
0: Θέλω να πω ικανοποιημένο. Ναι. Άμα δεν είσαι ικανοποιημένο, δεν αισθάνομαι καλά.
1: Έδειχνε ότι ήταν ικανοποιημένο ο Τσίπρα.
0: Με ποιον
1: νόμο. Για τη μεγάλη συνέντευξη μιλούσαν με την εκπρόσωπο.
0: Αφού αυτό είπε να ρωτήσουν ότι θέλουν.
2: Να πάρουμε μια γεύση από αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας. Για να πάρουμε.
0: Άντε,
3: μια και ο πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό. Να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μιτσάκη που λέγε «Μούφαγε όλα τα δαχτυλίδια». Αν αυτό καταστεί δυνατό και έχουμε την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να δημιουργήσουμε, να σχηματίσουμε κυβέρνηση στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν λοιπόν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και κατά τη γνώμη μου, είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί, θα λέγει κανείς, και καμία καταστροφή. Να το ευχηθώ καλή επιτυχία. Οι πολιτικές διαφορές που έχω με τον κύριο Σαμαρά, γνωρίζετε, είναι πολύ μεγάλες. Μας χωρίζει η άβυσσος. Θα τον αντιμετωπίσω, πιστεύω και αυτός, έντονα, σκληρά, με τοπικά, αλλά πολιτικά. Σε ένα πλαίσιο πολιτικής αντιπαράθεσης και πολιτικών επιχειρημάτων.
2: Αυτά ήταν κάποια από αυτά που είπε στις 3 ώρες και 50 κάτι λεπτά.
0: Εντάξει, θα μπορούσαμε να το παίξουμε. Ξεκινήσουμε από τώρα να παίξουμε όλη τη στιγμή, το απόγευμα. Μια χαρά.
1: Κύριε Γιώργο Σεφερτζή, πώς ακούσατε τον κύριο Τσίπρα? Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι.
4: Και νομίζω ότι Λογικά δεν πρέπει να άφησε αδιάφορο κανέναν. Όσοι είχαν την υπομονή να ακούσουν τις σχεδόν 4 ώρες, όχι μονολόγου, αλλά ενός διαλόγου που δεν στερεί το.
1: Και απαντούσε όλες τις ερωτήσεις, είναι αλήθεια. Δεν διάλεγε σε τι θα πει, τι θα απαντήσει.
4: Ναι, ναι, διότι νομίζω ότι εκείνο το οποίο κυρίως τον ενδιέφερε ήταν να πείσει ότι πράγματι έχει αλλάξει. Και από αυτή την άποψη το εγχείρημα νομίζω πέτυχε όπως
2: το κατάφερε, δηλαδή, λέτε, κύριε Σεφερτζή, αυτό.
4: Νομίζω πως ναι. Έκανε μια επίδειξη μετριοπάθειας, αυτοσυγκράτησης και σοβαρότητας που έπιασε το στόχο της.
2: Ναι.
1: Ποια είναι η είδηση? Η είδηση είναι ότι θα κάνει δεύτερες εκλογές. Δεν είναι, πάμε για δεύτερες εκλογές και συνεργάζομαι με όλους.
4: Ακριβώς σε αυτό θα επέμενα εγώ περισσότερο, διότι ένα από τα κυριότερα μηνύματα που έστειλε ήταν ακριβώς αυτό. Πράγμα το οποίο του εξασφαλίζει δύο πλεονεκτήματα. Το ένα είναι να φανεί ότι είναι γεφυροποιός εν ώψη της ανασυγκρότησης της κεντροαριστεράς, της οποίας προφανώς διεκδικεί την ηγεμονία. Από την άλλη, επίσης, η μεριά ευθυγραμμίζεται με εκείνο το κοινό αίσθημα της μερίδας του εκλογικού σώματος που δεν καταλαβαίνει με ποιον τρόπο, για ποιο λόγο η αντιπολίτευση δεν βρίσκει έναν τρόπο συνεννόησης τέτοιο ώστε να της επιτρέψει να συγκροτηθεί σε αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη.
1: Ναι.
4: Και αυτό είναι επίσης μια δική του επιτυχία. Δεν εμφανίστηκε διχαστικός εντός της αντιπολίτευσης, αντιθέτως εμφανίστηκε να έχει μια ηγεμονική ανωτερότητα, να το πω. Υποφελούμενος βεβαίως και του χαρίσματος.
0: Ναι, χάρισμα έχει, δεν το συζητάμε. Αλλά ηγεμονική ανωτερότητα και ηγεμονία που εμένα μου κάνουν βαριές λέξεις αυτές, με 15% δεν μου κολλάει πολύ, ξέρετε, κύριε Φερτζή.
4: Να σας κολλήσει, διότι όπως γνωρίζετε στην πολιτική η κλιμάκωση είναι ένα από τα μυστικά της στρατηγικής επιτυχίας.
0: Ναι.
4: Τα πρώτα βήματα και τα χαρακτηριστικά έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία.
2: Ναι, για κάποιον άνθρωπο που ξεκινάει τώρα όμως.
4: Ναι, ή που ξαναξεκινάει, διότι ουσιαστικά κάνει μια καινούργια αρχή. Ναι. Όταν έχεις από την άλλη μεριά τον Μητσοτάκη να είναι ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που ζητάει για τρίτη φορά ευκαιρία από τον ελληνικό λαό, δεν έχει ματαγίνει αυτό.
0: Σωστό.
4: Το να διεκδικεί ότι...
0: Συνεχόμενη, γιατί έχει ξαναγίνει, αλλά συνεχόμενη.
4: Συνεχόμενη, αυτό εννοώ. Το να εμφανίζεται ο Τσίπρας από την άλλη μεριά ως νεοφώτιστος στο χώρο της αντιπολίτευσης δεν είναι κάτι το οποίο ξενίζει τον κόσμο. Πολύ δε περισσότερο, που πρέπει να λάβουμε και αυτό υπόψη. Είναι τόσο μεγάλο το κενό ηγεσίας που έχει δημιουργηθεί.
2: Ναι.
4: Ώστε οτιδήποτε μπορεί να δώσει στον ψηφοφόρο ή τον πολίτη την αίσθηση ότι κάτι κινείται στο χώρο της αναβάθμισης της ηγεσίας των πολιτικών κομμάτων είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον...
0: Η διαφορά εδώ είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έχει πεπραγμένα.
4: Όλοι έχουν πεπραγμένα.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ο κύριος Τσίπρας σαν να προσγειώθηκε τώρα στη χώρα και να λέει, παιδιά, γεια σας, καλημέρα σας, ήρθαμε,
2: λένε
0: Αλέξη Τσίπρα και είμαι κάτι νέο.
2: Είναι
0: νέο λανσάρισμα.
2: Έτσι.
0: Πετυχημένο ή όχι θα φανεί στις εκλογές.
4: Ναι, είναι νέο λανσάρισμα αυτό ακριβώς. Ναι. Εννοώ, μα το restart κάνει, δεν υπάρχει εμβολία γι' αυτό.
0: Επίσης, επειδή είστε και της επικοινωνίας πολύ, εγώ μια πορεία έχω και δεν ξαναμιλάω. Ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να τοποθετηθεί και κοντά στο κέντρο. Βασικά κοντά στο κέντρο.
1: Αυτό προσπαθεί σαφώς να το κάνει.
4: Αυτό ήταν το δεύτερο.
0: Με ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το κόμμα που ήταν και πολύ χαρούμενοι, τοποθετήσει στο κέντρο.
4: Ναι. Όταν επανατοποθετεί την αριστερά με τη λογική που το έκανε χθες ο Τσίπρας, παραδεχόμενος ότι είναι καιρός η αριστερά να αρχίσει να μπαίνει στη λογική της παραγωγής του πλούτου και όχι μόνο της διανομής του. Αυτό είναι ένα άνοιγμα προς το κέντρο που συμφιλιώνει τον μετριοπαθή ψηφοφόρο με αυτού του είδους, με αυτού του τύπου την αριστερά.
1: Η ιστορία με την φορολόγηση του 1% των υπερπλουσίων του έκανε καλό ή κακό?
2: Πατριωτική σφορά.
4: Τώρα αυτό είναι ένα πρόβλημα που αφορά στο σύνολο της ευρωπαϊκής αριστεράς και της αμερικανικής. η οποία ακριβώς βρίσκεται από τη μία ενώπιον της πρόκλησης της αβυσσαλαίας διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων και από την άλλη μεριά δεν έχει βρει ακόμα το μυστικό να πείσει ότι διαθέτει τη συνταγή θεραπείας που δεν θα καθυλώνει την ανάπτυξη της οικονομίας των χωρών. Αυτό λοιπόν φαίνεται ότι η αμερικάνικη αριστερά έχει πετύχει ως ένα βαθμό να το λύσει ως στρατηγικό της πρόβλημα. Με αποτέλεσμα βεβαίως να είναι λογικό η ευρωπαϊκή αριστερά να προσπαθεί να την μιμηθεί. Το γεγονός ότι έχει ήδη επικρατήσει η κεντροαριστερά στον χώρο των δημοκρατικών της Αμερικής είναι κάτι το οποίο βεβαίως παραδειγματίζει. Το μεγάλο πρόβλημα όμως που εμφανίζεται σε αυτή την περίπτωση είναι το πώς αφομοιώνεται αυτό που επιχειρεί να κάνει υπό διαφορετικές συνθήκες η αριστερά στην Αμερική με αυτό το οποίο πρέπει να γίνει για να βοηθήσει την ανάπτυξη της αριστεράς σε χώρες της Ευρώπης και πολύ περισσότερο σε χώρες όπως η Ελλάδα.
2: Προσπαθώντας να οριοθετήσουμε έτσι προς τα που κινείται ο Τσίπρας.
1: Αυτό να το τελειώσουμε. Εδώ πέρα όμως βλέπουμε ένα κόμμα το οποίο να μην ξέρει ακριβώς τι θέλει. Ο ένας έλεγε θα μπούμε μέσα και θα καταγράψουμε τα χρυσαφικά και θα τα... Θα μπούμε στηρίδες ή στα μπουντουάρ. Ο άλλος έλεγε τους πίνακες. Ο τρίτος έλεγε τα λεφτά...
0: Στα μπουντουάρ.
1: Χθες είπε ο κύριος Τσίπρας ότι 146 δισεκατομμύρια, το 46% λέει των καταθέσεων ανήκουν στους υπερπλούσιους, στο 1%. Και έχει μέσα σε αυτούς όλες τις μεγάλες εταιρείες. Δηλαδή δεν ξέρουν τι θέλουν να φορολογήσουν. Και γι' αυτό εγώ αισθάνομαι ότι αυτό του κάνει πάρα πολύ κακό, ιδιαίτερα από κάπου κεντρώσεις που είναι καχύποπτοι απέναντί του.
4: Ισχύει αυτό, γιατί η σύγχυση δεν κάνει καλό στην απήχηση στον χώρο των μεσαίων, των κεντρών. Από την άλλη μεριά όμως, επειδή εμφανίζεται ως ένα είδος παιδικής ασθένειας, ένα εγχείρημα που κινεί το ενδιαφέρον του μεσαίου χώρου πλέον, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται ως συγνωστό, παρά το γεγονός ότι αν δεν ξεπεραστεί γρήγορα, ασφαλώς θα έχει πολύ υψηλό κόστος από πλευράς απήχησης.
0: Γι' αυτό που λέει, συγγνώμη, γι' αυτό που λέει ο κύριος Σεφερτζής, που λέει και ο Νότης για το 1%, εγώ συμφωνώ με την προσέγγιση. Είναι το μοναδικό που συμφωνώ με τον κύριο Σεφερτζή. Εγώ πιστεύω ότι η φορολόγηση του 1% κάνει καλό στο Τσίπρα.
2: Ναι.
0: Αν το προχωρούσαν λίγο παρακάτω και έλεγε πώς μπορεί να γίνει αυτό, χωρίς να φύγουν τα δισεκατομμύρια δεξιά και αριστερά. Νομίζω θα ήταν επιτυχία.
2: Πολύ
0: θετικό. Γιατί πρέπει να αγχώνεται όλος ο κόσμος για το αν θα φορολογηθεί το 1% του 1%.
1: Μα γιατί θα φορολογηθείς εσύ στο τέλος.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα του Τσίπρα.
1: Μα
0: αυτό λέω. Εδώ είναι το πρόβλημα του Τσίπρα. Δηλαδή πρέπει να γίνει πιο πρακτικός και να πει, επειδή έχει τον πρώτερο βίο, να πει: παιδιά, δεν θα φτάσω στη μεσαία τάξη. Θα μείνει εκεί. Σε αυτό εγώ συμφωνώ με τον κύριο Σεφερτζή.
4: Δεν έγινε τίποτα να φορολογηθεί.
0: Δεν έγινε τίποτα να φορολογηθεί το 1% του 1%. Δηλαδή, τέτοιο άγχος πια για το 1% δεν το ξαναδεί. Ο Γόρεν Μπάφετ λέει: εγώ, παιδιά, πληρώνω περισσότερα από τη γραμματέα μου. Είναι δυνατόν?
2: Λιγότερα από τη γραμματέα μου. Κύριε Σεφερτζή, για να κλείσουμε, επειδή περιγράψατε πάνω κάτω που οριοθετείτε, που κινείται ο κύριος Τσίπρας, δυνητικά με ποιους θα μπορούσε να συνεργαστεί λοιπόν, εφόσον έχετε, είπατε και για αυτή την ηγεμονική στάση που τηρεί?
4: Κοιτάξτε, είναι θέμα χειρισμών περισσότερο. Βέβαια, διότι ο οποιοδήποτε δεν φροντίσει να φανεί δεκτικό σε οποιοδήποτε μορφή συνεργασία, κινδυνεύει να απομονωθεί από το εκλογικό σώμα που αναζητεί λύσεις του χώρου της αντιπολίτευσης. Με αυτή λοιπόν την έννοια, όσο μεγαλύτερα ανοίγματα κάνει ο Τσίπρας, τόσο καλύτερο θα είναι γι' αυτό. Αντιστρόφως, όσο το μιζεριάζει το Πασόκ με μια κριτική, και αστήκαμε τώρα από το Σιακαντάρι για να σκεφτούμε ιστορίες συνωμοσίες προκειμένου να αποδυναμωθεί το άνοιγμα του Τσίπρα, είναι ακατανόητο.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Σεφερτζή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμη φορά. Να είστε καλά. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr.
1: Και εγώ να πω ότι αν έστας μια νέα επαγγελματική πρόκληση, η Νόβα σε περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, στο Hall 1, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μην το χάσεις, μάθει περισσότερα στο nova.gr.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύντατη κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
12: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
11: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
13: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασελίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
6: Σχολείο Μουστάκας.
5: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
9: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Εντάξει, ακούσαμε και για το Τζίπρα. Εσείς πώς τον είδατε το Τζίπρα?
10: Εγώ δεν νομίζω ότι. Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό που σου είπα. Που είναι. Που προσπαθούσε να το παίξει ότι εδώ πέρα είμαστε σκεπτόμενοι, μιλάμε αργά. Είμαστε ήπιοι. Δεν λέμε κάτι το οποίο να είναι προχωρημένο. Αυτό μου κάνει εντύπωση για τον Τζίπρα από αυτόν που ξέρω.
9: Δεν ήθελε
10: και από αυτόν που ξέρουμε τον προηγούμενο διάστημα.
9: Δεν ήθελε να βάλει αυτόν τον γκολ, μωρέ.
11: Περισσότερο συστημικός.
10: 68.000 άνθρωποι, έτσι, έχουν από 50 ως 70.000 ευρώ. 68.000 άνθρωποι. 70, από 70 ως 100 ευρώ, 28.000 άνθρωποι. Πάνω από 100.000 ευρώ, 15.000. Δηλαδή, συνολικά, 112.000 πολίτες δηλώνουν χρήματα 50 ως 100.000. Προφανώς δεν εννοεί αυτούς, δεν θα βγάλει από αυτούς το
9: 1%. Εγώ πραγματικά δεν έχω καταλάβει τι είναι.
10: Ή μόνο από τους πάνω από 100.000, από τους 15.000.
9: Αυτό δεν το έχω καταλάβει τι εννοεί και νομίζω ότι το έχουν καταλάβει και οι ίδιες. Γιατί ας πούμε, αν θεωρήσουμε ότι κάποιος έχει τα λεφτά του στο τραπεζικό σύστημα, πάει να πει ότι είναι φανερά και φορολογημένα.
11: Είναι, βέβαια.
10: Μα όμως λέει, γιατί λέει ένα σπίτι στο Περιστέρι να φορολογείται και αυτός που έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα να μην φορολογείται, λέει.
9: Δηλαδή αρχίζουν οι ερμηνείες τώρα. Κάποιος θα πει, εμένα μου μυρίζει νέος έμφυα,
10: ναι.
9: Ας πούμε,
10: ναι.
9: Λέω εγώ τώρα.
10: Ή δεν ξέρω τι. Θα αρχίσει να κοιτάει τις καταθέσεις και να ζητάει να πληρώνει φόρο πάνω σε αυτό.
9: Πάντως οι φίλοι του Ολυμπιακού δεν ασχολούνται με αυτό σήμερα.
11: Όχι, ασχολούνται με την κατάσταση με τη Λίμπαρ.
9: Πώς τον λένε αυτόν που πήραν?
10: Γιατί τον διώξαν αυτόν?
9: Τι να σου, δεν αρέσει.
10: Ήταν καλός.
9: Τους έφερε και conference league.
10: Αλλά
9: δεν θα άρεσε τον πρόεδρο.
11: Δεν θα άρεσε, άλλαξε και πάει τώρα ο πρώην προπονητής της Σοσιεδάδ με τον οποίο.
9: Πώς τον λένε?
11: Ανθιγουαθάλ.
10: Ο οποίος είναι καλός.
9: Πώς τον λένε? Ανθιγουαθάλ. Πώς?
11: Ανθιγουαθάλ, αν δεν κάνω λάθος.
9: Ανθιγουαθάλ. Όνομα είναι αυτό.
11: Περίμενα, σου το πω και ακριβώς. Αλγουαθάλ.
10: Αλγουαθάλ.
11: Αλγουαθίλ. Αλγουαθίλ.
9: Άραβας είναι.
11: Όχι, βρε, Ισπανός είναι ο άνθρωπος, Βάσκος. Αλγουαθίλ.
9: Ωραία.
11: Να, και οι υπόλοιποι ασχολούνται. Υπόλοιπος πλανήτης, δεν το σχολιάσαμε.
9: Ναι, ρε.
11: Κύριος Νότης.
9: Με αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε σήμερα.
11: Ναι, αλλά πού δεν.
10: Πες το.
11: Το πεντοχίλιαρο του Τραμπ.
10: Δεν
11: το ακούσαμε εμείς εδώ στη ΔΕΘ.
9: Α, δεν άκουσες.
11: Δεν άκουσες. Ο Τραμπ λέει, άμα βγουν οι Ρεπουμπλικανοί.
9: Στις
11: ενδιάμεσες, κάθε ενήλικας, $5,000, το οποίο θα λέγεται μέρισμα Τραμπ.
10: Θα δώσει. Βέβαια, αφού έχει βγάλει δισεκατομμύρια με το.
11: Έχει βγάλει δισεκατομμύρια με χρέωση η Αμερική, δεν ξέρω στο Θεό.
10: Όχι, θα το πληρώσει ο ίδιος, ο τσέπη του, με το bitcoin.
9: Ένα τρεις είναι αυτά.
10: 1,3
11: είναι. Είναι 1,3-3.
9: Είναι 270 εκατομμύρια.
11: Σου λέει, οι ενήλικες.
10: Χρωστάει 17-3, ξέρω εγώ. Χρωστάει με 18.
9: Τι έγινε, δεν έγινε.
10: Έτσι κι αλλιώς τα τυπώνουμε. Δεν είναι σαν και εμάς. Αυτά τυπώνουν μόνοι τους.
11: Ακολουθεί Σπύρος Μάλης. Γεια σας.
10: Γεια χαρά.
9: Γεια σας.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Στον αιώνα του Mini Plaza. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
12: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
13: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
11: Πάμε επόμενη γράμμη.
15: Ναι, εγώ είμαι.
11: Ναι.
15: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
11: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
15: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
11: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
15: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
11: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
18: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
19: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
20: 4 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
21: Σίδερα μασάει ο Κουταλιανός. Τρένα σταματάει ο Κουταλιανός.
20: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
21: Ο Κουταλιανός.
22: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Πέμπτη σήμερα, πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου και οι ειδήσεις έχουν ως εξής, πρώτα σε τίτλους. Το ίστατο χέρες στον ήρωα πιλότο μας, επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσχια, που έχασε τη ζωή του κατά τη συντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα. Πλήθος κόσμου στην κηδεία του επισμηναγού έγινε στον πύργο. Το απόγευμα κηδεύεται ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου στα Ιωάννινα.
1: Είσαι από εμάς που πηγαίνει σε εσάς, τους γονείς του, να είστε περήφανοι για τον άνθρωπο που μεγαλώσατε, για το ήθος, τις αρχές και την αξιοπρέπεια που τον συνόδευσαν σε όλη του τη ζωή.
0: Στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Μακρόν, η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, πράσινο από Ηνωμένες Πολιτείες για την ασπίδα του Αχιλλέα, υπέρ της συνεργασίας με το Ισραήλ, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών.
2: Κακώς λοιπόν η Τουρκία διαβάζει ως αντιτουρκικές τις καλές σχέσεις που έχει η Ελλάδα με το Ισραήλ ή με την Αίγυπτο ή με το Λίβανο ή ούτω καθεξής. Η Ελλάδα δεν συμμετέχει σε αντιτουρκικές συμμαχίες.
3: Τον τελευταίο καιρό η Τουρκία έχει επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δηλαδή όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες θυμίζουν όλη τη βεντάλια των διεκδικήσεών της από το 73-74 μέχρι σήμερα.
0: Έρευνα από τις αρχές για το τι συνέβη στο ιατρείο που πήγε ο Γιώργος Μαζωνάκης και λίγα λεπτά μετά κατέληξε. Τι εξετάζουν οι αρχές, υπάρχουν και καταγγελίες σχετικά με τη λειτουργία, τον τρόπο λειτουργίας αυτού του ιατρείου.
4: Εάν υπήρχαν και φαίνεται ότι υπήρχαν μηχανήματα πλάσμα αφαίρεσης, κακώς υπήρχαν.
5: Δεν υπήρχε κλινική, ψευτό, δηλαδή τι κλινική, ένα ιατρείο το οποίο έκανε εξειδικευμένες θεραπείες οι οποίες σχετίζονται με το αίμα. Αυτό είναι εντελώς παράνομο.
6: Θα πρέπει να έχουν πρόσβαση και σε οπτικό υλικό αναφορικά με το τι έχει προηγηθεί, τι συνέβη, πόσο γρήγορα έσπευσαν.
0: Η είδηση βεβαίως έσκασε χθες σαν βόμβα και βύθισε στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο και όλους όσοι αγάπησαν τον τραγουδιστή μέσα από τις εμφανίσεις και τις ερμηνείες του.
7: Νομίζω ότι ο Γιώργος συγκουράζεται. Νομίζω ότι ο Γιώργος, όσο και δύσκολο να ακουστεί σε κάποιους, ήταν πολύ κουρασμένος, πολύ ταλαιπωρημένος σε ορισμένα κομμάτια και τον κράταγε μόνο η σκηνή.
8: Ανοίγω σε μένα.
9: Είτε είσαι φαν του, φαν της μουσικής του, είτε όχι, σου προκαλεί έτσι ένα κενό, ένα βάρος στο στομάχι.
8: Φεύγω για μένα να νιώσω καλά.
10: Πολυδοτικός, ανοιχτόμυαλος, πολύ δημιουργικός, ανήσυχος, που είναι πολύ όμορφο. Ειδικά για ένα καλλιτέχνη.
0: Είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπδουλάη έχει την αρισυνταξία. Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγή. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Ευθύς αμέσως στο Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου, Δημήτρη.
11: Καλό σας μεσημέρι. Θα σας στεναχωρήσω λιγάκι γιατί έχουμε προβλήματα. Ανεβαίνοντας την Κηφισούνα, ξέρετε φίλες και φίλοι, στο ύψος της Ιεράς Οδού θα χρειαστεί να σταματήσετε και να πάτε με πολύ αργούς ρυθμούς μέχρι πάνω τη γέφυρα της Αχαρνών. Αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Πατησίων, η οποία είναι πολύ καλή εναλλακτική, και δευτερευόντως την Αχαρνών. Θα προτιμούσα την Πατησίων, αν και εφόσον βεβαίως σας εξυπηρετεί. Εάν έχετε κατά νου την Θιβών, από την Ιερά Οδό και πάνω όμως να τη χρησιμοποιήσετε, να το πράξετε, είναι καλή και θα σας βγάλει στους Αγίους Αναργύρους χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Στην Αττική Οδό συνεχίζονται οι εργασίες, παρόλο που είναι γρήγοροι οι ρυθμοί τους. Οι εργασίες επέκτασης επί της ουσίας για να δημιουργηθεί μια δεύτερη λωρίδα στην έξοδο της Αττικής Οδού προς τη Λαμία. Γι' αυτό και έχουμε κίνηση και σήμερα βεβαίως. Στο Σκαραμαγκά έχουμε αρκετή κίνηση, κυρίως στην λεωφόρο Θιβών προς το Σκαραμαγκά. Και στο κέντρο της Αθήνας οι δυσκολότεροι δρόμοι είναι η Βασιλίσσης Αμαλίας, η Σταδίου και δευτερευόντως η Αρδιτού με τη Βασιλίσσης Σοφίας.
0: Και καλό κουράγιο, αύριο έχουμε αγιασμό. Μην τα ξεχνάμε τα σχολεία.
11: Βέβαια.
0: Σε ευχαριστώ Δημήτρη, να είσαι καλά. Εμείς θα αρχίσουμε το μαγκαζίνο με την κηδεία του ήρωα πιλότου μας, το επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσχια. Ράγησαν καρδιές σήμερα στον πύργο, φίλοι, συγγενείς και πλήθος κόσμου που μπορεί να μην γνώριζε τον επισμηναγό. Αυτό όμως που γνώριζε σίγουρα είναι την ύψιστη προσφορά του. Ο θρήνος κορυφώθηκε όταν μίλησε για τον εκλειπώντα στον επικηδεολόγο, ένας αξιωματικός συμμαθητής του στη σχολή Κάρων, αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας που καθημερινά έδιναν μαζί τη μάχη για την υπεράσπιση των εθέρων.
1: Και τώρα, Γιάννη, έφτασε η πιο δύσκολη ώρα, η ώρα του αποχαιρετισμού. Δεν θα σου πω αντίο, γιατί το αντίο είναι για εκείνους που φεύγουν και χάνονται. Και εσύ δεν θα χαθείς. Θα είσαι στις αναμνήσεις μας, στις ιστορίες μας, στους ουρανούς που πετάξαμε μαζί και σε κάθε βλέμμα που θα στρέφεται ψηλά.
0: Και εκεί ήταν ο Χρήστος Στρατουλάκος. Γεια σου, Χριστό.
12: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από τον Πύργο. Ένα δύσκολο μεσημέρι και μια δύσκολη μέρα, η αλήθεια είναι, για την πρωτεύουσα της Ηλίας, καθώς στο Μητροπολιτικό Ναό συγκεντρώθηκαν συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, και όπως είπες και νωρίτερα και είσαι απόλυτο δίκιο, ολόκληρος ο Πύργος, ολόκληρη η Ηλία ήταν εδώ στο αντίο στον επισμηναγό, ο οποίος έχασε την ζωή του στο... στην Τανάγρα το Σάββατο το μεσημέρι, κάτω από αδιακίνηστες μέχρι αυτή τη στιγμή συνθήκες. Να σου πω ότι το παρόν, εκτός από την Ηλία ολόκληρη, έδωσαν και η ηγεσία της αεροπορίας και των ενόπλων δυνάμεων, όπως επίσης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, και πραγματικά ήταν συγκλονιστικά τα λόγια που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος που γνώριζε τον 40χρονο από την πρώτη μέρα που πήγε στην αεροπορία. Κανείς από τους συναδέλφους που ήταν πραγματικά όλοι δακρυσμένοι δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό το οποίο έχει συμβεί. Να σου πω, Σπύρο, ότι ο επισμηναγός, ο Ιωάννης Μπλέσιας, αγάπησε την αεροπορία από τον πατέρα του, καθώς ο ίδιος ήταν μηχανικός αεροσκαφών στην 117 Τέριγα Μάχη στην Αμπραβίδα, εδώ στην Ηλία. Από εκεί μπήκε το μικρόβιο, επιτρέψτε μου τη λέξη, στον Ιωάννη, ο οποίος από πολύ μικρό παιδί έλεγε ότι θα γίνει αεροπόρος, θέλει να πετάει αεροπλάνα. Αυτή ήταν η αγάπη του, και με το που τελείωσε το σχολείο εδώ στον Πύργο, ξεκίνησε τη διαδικασία προκειμένου να γίνει υπτάμενος. Να σου πω, κλείνοντας, ότι σε λίγη ώρα στις 4.30 στον Κατσικά Ιωαννίνων θα έχουμε την κηδεία του Δημήτρη Πέτρου, που ήταν μαζί με τον Ιωάννη στο Φάντουμ, σε αυτή την μοιραία πίση.
0: Αν δεν κάνω λάθος, στον επικίδιο ένα απόσπασμα ακούσαμε, εκφώνησε ο επισμηναγός, βοήθησε με Μανώλης Κουτάτος.
12: Ναι, ήταν ο Μανώλης Κουτάτος, ήταν μαζί από την πρώτη μέρα που πήγαν στην σχολή Κάρων, και πραγματικά ο λόγος του ήταν συγκλονιστικός.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο.
13: Τις μικρές ιστορίες, πώς γελούσε, πώς μιλούσε, πώς στεκόταν δίπλα στους ανθρώπους του. Τι φίλος ήταν, τι άνθρωπος ήταν. Και θέλω να ξέρετε, Ρούλα και Άλκη, πως δεν είστε μόνοι. Η οικογένεια της πολεμικής αεροπορίας και όλοι εμείς που ζήσαμε και υπηρετήσαμε δίπλα στο Γιάννη, θα στεκόμαστε κοντά σας. Με όποιον τρόπο μπορούμε, σε κάθε βήμα του Γολγοθά που ανοίγεται μπροστά σας. Και ύστερα, η σκέψη μας πηγαίνει σε εσάς, τους γονείς του. Να είστε περήφανοι για τον άνθρωπο που μεγαλώσατε, για το ήθος, τις αρχές και την αξιοπρέπεια που τον συνόδευσαν σε όλη του τη ζωή.
0: Ο επισμηναγός Μανώλης Κουτάτος για τον συμμαθητή του στη σχολή Κάρων, τον Ιωάννη Μπλέσια, ο οποίος χάθηκε στη συντριβή του Φάντουμ στην Τανάγρα. Η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου θα γίνει, όπως ακούσατε το Χρήστο, σε περίπου 2-2,5 ώρες στον Κατσικά Ιωαννίνο. Και ερχόμαστε τώρα στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που βεβαίως βήθησε στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και οι συνθήκες θανάτου του έχουν προκαλέσει πολλά ερωτήματα. Ο Γιώργος Μαζονάκης κατέληξε, αφού του είχε πάει να κάνει μια ιατρικού χαρακτήρα πράξη, πλασμαφαίρεση, σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι. Και έχουν τώρα ξεκινήσει οι έρευνες των αρχών να δουν εάν οι όρικες συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν όλα ήταν σύνομες, και η λειτουργία του ιατρείου και αυτό που έκανε εκεί ο

0: και συγκεκριμένα ένα κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης, αλλά και κλιμάκιο από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, μαζί με επιτροπή από, από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Έφτασαν εκεί λίγο πριν από τις 9 μαζί με τους δύο γιατρούς, τόσο με τον ιδιοκτήτη του ιατρού αλλά και τη σύζυγό του, προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνα στο χώρο του ιατρείου, όπου φέρεται να έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Να σας πω ότι είναι κάτι το οποίο το ζήτησε και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο Γιώργος Μαζωνάκης μετέβη στο συγκεκριμένο ιατρείο. Δεν ξέρουμε αν είναι ιατρείο ή κλινική. Εγώ να σας πω από το πρωί που ήμουν εκεί πέρα, ναι, δεν είδα πουθενά καμία πινακίδα, καμία ταμπέλα που να γράφει ιατρείο. Ήταν απλά μόνο τα δύο ονόματα των γιατρών. Mm-hmm. Διέταξε την έρευνα να γίνει έρευνα ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, γιατί η πλασμαθαίρεση, σύμφωνα με τα όσα έχουν προκύψει ότι υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης, είναι μια θεραπεία η οποία γίνεται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο, mm-hmm, από συγκεκριμένο αιματολόγο και όχι σε οποιοδήποτε ιατρείο. Αυτό τώρα που πρέπει να δουν οι αρχές είναι ότι αν ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβλήθηκε σε αυτήν τη θεραπεία, θα πρέπει να ερευνήσουν αν το συγκεκριμένο ιατρείο, τηρήθηκε το πρωτόκολλο, εάν είχε την απαραίτητη άδεια για να γίνει αυτή η θεραπεία εκεί και αν οι γιατροί ήταν αρμόδιοι για να προχωρήσουν σε αυτή τη θεραπεία. Χτες, να σου πω ότι τόσο ο γιατρός όσο και η σύζυγός του μετέβησαν στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών στην Κυψέλη και κατέθεσαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να κατέθεσε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με το περιστατικό και ότι την διαχείριση της κλινικής ιατρείου την έχει αποκλειστικά η σύζυγός του. Η σύζυγός του φέρεται να εξήγησε στις αρχές όλη τη διαδικασία που ακολούθησε για την θεραπεία, ναι, που η ίδια είπε, όπως ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες, ότι αυτή είπε στο Γιώργο Μαζωνάκη να υποβληθεί στην θεραπεία. Και αυτό που είπε ο συνήγορός τους μετά απ' έξω είναι να δούνε βασικό κομβικό σημείο στην εξέλιξη της υπόθεσης, θα παίξει και η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς θα φανεί αν η συγκεκριμένη θεραπεία έχει σχέση και με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως καταλαβαίνεις, οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αναμένουμε να δούμε τι θα προκύψει. Τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά και αναπάντητα και θα πρέπει να απαντηθούν.
1: Φαίνεται ότι είναι μόλις στην αρχή αυτή η έρευνα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Είναι ακόμα στο πλαίσιο της συγκέντρωσης καταθέσεων και υλικού.
0: Ακριβώς.
1: Του ιατρείου, από κάμερες, από οτιδήποτε μπορεί να προσφέρει στην εξέλιξή της. Βιβί, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Βιβί Γκίκα, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, μίλησε στον Sky, όπως και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Πατούλης, το πρωί στην τηλεόραση του Sky.
2: Υπεύθυνη για τον έλεγχο των απλών ιατρείων είναι η κύρια ιατρική σύλλογη. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ας πούμε, γιατί αυτό μιλάμε τώρα, κάνει περίπου 30% των γιατρών δειγματοληπτικό έλεγχο κάθε χρόνο. Το ιατρείο αυτό ήταν δηλωμένο σε ένα απλό παθολογικό ιατρείο. Τώρα, η συγκεκριμένη λειτουργία του μηχανήματος το οποίο συζητάμε, της πλασμαφαίρεσης δηλαδή, ούτως ή άλλως δεν μπορεί να γίνει σαν απλό ιατρείο.
3: Από τον Ιατρικό Σύλλογο έχει πάρει άδεια παθολογικού ιατρείου. Εάν εκεί υπήρχαν μηχανήματα τα οποία μπορεί να κάνουν άλλες πράξεις οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν σε παθολογικό ιατρείο, όπως η πλασμαφαίρεση, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί. Αυτό το οποίο προφανώς εμείς θα πρέπει να δούμε είναι πότε μπήκε αυτό το μηχάνημα. Υπήρξαν όμως και το 2025 επαναληπτικός έλεγχος, στον οποίο δεν βρέθηκε τέτοιο μηχάνημα.
1: Από τη μία πλευρά. Από την άλλη, ο κύριος Αγαπηνός, δικηγόρος του γιατρού.
4: Δεν έχει καμία σχέση ο ίδιος με το περιστατικό. Ο συγκεκριμένος ήταν ασθενής της συζύγου. Θα πρέπει να υπάρξουν ιατροδικαστικές εξετάσεις για να καταλήξουμε στα πορίσματα. Νομίζω ότι είναι ένα τελείως συγκυριακό γεγονός και αυτό μέλλει να αποδειχθεί. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο και έχει λάβει γνώση ο Ιατρικός Σύλλογος στην απόλυτα νόμιμη διαδικασία. Μιλάμε για ένα απόλυτα νόμο ιατρείο.
1: Όπως είπαμε, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες από τις αρχές, και διοκτικές και δικαστικές. Η δικαστική μας συντάκτρια, η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς, να διευκρινίσουμε ότι σε αυτό το στάδιο ουδής είναι ποινικά υπόλογος για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Mm-hmm. Διενεργείται μια προκαταρτική έρευνα από την αστυνομία, όπως γίνεται σε κάθε περίπτωση, υπό την εποπτεία της εισαγγελίας. Η έρευνα αυτή είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η αστυνομική της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών και τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος εξετάζουν εάν έχουν τελεστεί εξώτινες πράξεις που ενδεχομένως να συνδέονται με το θάνατο.

0: του καλλιτέχνη λαμβάνονται καταθέσεις από πρόσωπα που ήρθαν σε επαφή με τον Γιώργο Μαζονάκη πριν από την άφηξή του στην κλινική, όσο βρισκόταν εκεί, αλλά και κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο Ολπής, από αιματολόγο, ο οποίος θα εξηγήσει πώς πραγματοποιείται αυτή η συγκεκριμένη θεραπεία, ποια πρωτόκολλα προβλέπονται. Περιμένω λοιπόν να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις, να συνταχθεί πόρισμα από ιατροδικαστική και όταν συγκεντρωθούν όλα αυτά τα στοιχεία από τις αστυνομικές αρχές, τότε θα διαβιβαστούν στην εισαγγελία, η οποία θα προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργεια.
1: Ναι. Βέβαια, σε κάθε στάδιο που θα ερευνάτε αυτή η υπόθεση μπορούν να προκύπτουν στοιχεία. Τι θέλω να πω, μέχρι να φτάσουμε στις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μπορούν να προκύψουν στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία του ιατρείου. Δηλαδή εκεί μπορεί να έχουμε κάποια εξέλιξη που να αφορά τον τρόπο λειτουργίας και αν ήταν όλα σύνομα ή όχι.
0: Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η εισαγγελία ενημερώνεται για τα πάντα.
1: Ναι.
0: Όλα τα στοιχεία λοιπόν που συγκεντρώνονται ενημερώνουν την
1: εισαγγελία. Και αναλόγως δίνει την κατεύθυνση η εισαγγελία.
0: Έτσι ακριβώς. Ναι. Αναλόγως δίνει με αφορμή αυτά τα στοιχεία, αναλόγως δίνει και κάποιες εντολές για τις περαιτέρω ενέργειες.
1: Κατάλαβα. Αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει δίωξη, μας είπες. Δεν υπάρχει.
0: Όχι, όχι. Κανένας δεν είναι ποινικά υπόλογος. Όλοι ελέγχονται. Δεν έχει φτάσει υπόθεση στη δικαιοσύνη.
1: Καλό
0: και δεν ξέρουμε,
1: αυτό.
0: Σπύρο, για να είμαστε και. Δεν ξέρουμε και αν θα φτάσει κιόλα.
1: Ναι,
0: όλα
1: όχι.
0: Αυτά εξαρτώνται από τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν.
1: Ναι, καλό είναι
0: τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων θα αργήσουν. Το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά ότι είναι εξετάσεις οι οποίες καθυστερούν.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, δικαστική μας συντάκτρια. Αυτό σε ό,τι αφορά το κομμάτι των ερευνών. Το σίγουρο είναι πως. Όλοι όσοι πληροφορήθηκαν αυτό το γεγονός ήταν σαν να χάθηκε το έδαφος από τα πόδια τους, ειδικά σε ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του, Έλλη Κοκκίνου, Αντίπας, Άντζη Σαμίου.
2: Ανοίγω σε μένα.
3: Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω αυτό που έχει συμβεί. Ένα παιδί που από τότε που ξεκίνησε έδειξε το τι είναι. Δεν κρύφτηκε ποτέ από τον κόσμο. Ένας πολύ αυθεντικός καλλιτέχνης και χαρακτήρας.
2: Έχω καλύτερο μια φορά να σκέτω, να σου πω σαν...
4: Η είδηση με συγκλώνησε και εμένα, όπως όλο τον κόσμο πιστεύω και όλους τους φίλους του. Ήταν απρόσμενο, ήταν τόσο ξαφνικό. Δεν υπάρχουν λόγια ειλικρινά για τον Γιώργο.
2: Φεύγω για μένα να νιώσω καλά.
3: Ήταν υπέροχη συνεργασία μαζί του, είναι από τις πιο ωραίες συνεργασίες μου. Ήταν ένα παιδί, ένα υπέροχο παιδί, ευαίσθητο, που αγαπούσε πολύ τη δουλειά του.
1: Αυτά και είναι αναμονή βεβαίως της εξέλιξης από την δικαστική και αστυνομική έρευνα. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Θα έρθουμε σε αυτό το μείζον ζήτημα της αύξησης των τιμών του πετρελαίου. Καταγράφεται για ακόμη μια φορά, για ακόμα ένα 24ωρο, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Κάτι που αρχίζει να φαίνεται και στην Αντλία. Μας είχε προειδοποιήσει, προετοιμάσει για αυτό, θα έλεγα, ο Νίκος Φιλιππίδης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
5: Πανάκριβα, αγάπη μου, πανάκριβα είναι όλα.
6: Ένα μικρό διαμέρισμα, 450 ευρώ, 550, 650, δεν νοικιάζει εδώ πέρα. Τουλάχιστον καλύτερα δεν νοικιάζει.
7: Παλαιότερα ήταν πιο κάτω, φαντάζομαι.
6: Θυμάμαι όταν μετακόμισα εδώ πριν κάποια χρόνια ήταν 200 ευρώ πιο κάτω όλα.
8: Το παλεύουμε και όπου βγει.
7: Βάζετε το ίδιο, την ίδια ποσότητα.
8: 30 ευρώ, βάζω 30 ευρώ την εβδομάδα βάζω.
7: Ναι, αλλά δεν παίρνει το ίδιο.
8: Όχι, φυσικά.
9: Απαραίτητα και προσέχουμε τι παίρνουμε. Τα άκρος απαραίτητα. Οπωσδήποτε. Και άμα κάνουμε κάποια ατασταλία, θα την κάνουμε προς το τέλος του μήνα που είναι να ξαναπληρωθούμε.
7: Πόσο δίνετε την εβδομάδα?
10: Εκεί που έδινα 100 ευρώ, τώρα δίνω 130. Για τα ίδια πράγματα.
1: Κατάλαβες, Νίκο, καλό μεσημέρι. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι
11: καλό
1: μαζί μας.
11: Μεσημέρι.
1: Δεν είναι μόνο τα καύσιμα. Εδώ ακούσαμε ανθρώπους που καταλάβαινε ότι ο άλλος μιλούσε για το σούπερ μάρκετ, άλλος για το ενίκιο, άλλος για τη βενζίνη, για μια σειρά πραγμάτων που κάνουν, ζορίζουν την οικογένεια, του ζορίζουν. Και επειδή αύριο έχουμε και αγιασμό, καταλαβαίνεις, ο Σεπτέμβριος τώρα είναι φωτιά.
11: Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι όχι, δεν ανεβαίνουν όλα ταυτόχρονα και ούτε ανεβαίνουν όλα την ίδια μέρα. Αυτό είναι το διαφορετικό. Το πρόβλημα είναι ότι ανεβαίνουν σε διαφορετικό χρόνο, με αποτέλεσμα συντηρείται πάντα μια αίσθηση ακρίβειας. και έτσι τις ακρίβειες είναι σε πολλές περιπτώσεις πιο δύσκολη και πιο σκληρή για μια οικονομία από τον πληθωρισμό ή την σποραδική ακρίβεια. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί, για παράδειγμα, στο σούπερ μάρκετ σημαντικές αυξήσεις εδώ και 6 μήνες περίπου δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε. Και μάλιστα στα τρόφιμα έχουμε και υποχώρηση τιμών.
11: Ακριβώς. Ο πληθωρισμός των τροφίμων είναι αρνητικός. Το ελαιόλαδο σε αιτήσια βάση υποχωρεί κατά 15% η τιμή του. Τα απορροκυβευτικά μέσα στο καλοκαίρι η τιμή τους έπεφτε. Γιατί ήταν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Αυτός ο χειμώνας που δεν ήταν ούτε αυτό το καλοκαίρι που δεν ήταν ούτε πολύ ζεστό, αλλά είχε και τις βροχές του, βοήθησε και ήταν καλές εισοδιές στα απορροκυβευτικά. Με αποτέλεσμα ήρθαν σε πολύ χαμηλές τιμές σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει αυτή η ισορρευμένη αντίληψη. Και έρχεται τώρα η ισορρευμένη κατάσταση, ενώ όχι μόνο αντίληψη, η κατάσταση από το προηγούμενο διάστημα. Και έρχεται τώρα το ενεργειακό που πραγματικά ξεφεύγει, με αποτέλεσμα δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας. Τι συμβαίνει δηλαδή? Για παράδειγμα, η αμόλυβδη σήμερα είναι πάνω από το 2,11 σε μέσα επίπεδα. Παίρνει κάθε μέρα που μιλάμε, δεν ξέρω αν το προσέχεις, είναι 1 με 1,5 λεπτό παραπάνω. Η μέση τιμή, δεν δικαιολογείται να αλλάζει τόσο γρήγορα. Φαντάζω ότι σε βενζινάδικο, αν το παρακολουθεί κάποιος της γειτονιάς του, θα βλέπει 2 λεπτά, 3 λεπτά, θα βλέπει μεγαλύτερη αύξηση από αυτή που εμείς εδώ συζητάμε και βλέπουμε σε μέσα επίπεδα, δεδομένου δεν αλλάζουν οι τιμοκατάλογοι κάθε μέρα για όλα τα βενζινάδικα. Οπότε εδώ έχουμε ένα ζήτημα πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο πραγματικά έχει ξεπεραστεί και το θέμα της επιδότησης και τα πάντα. Όταν είναι στο 2,07 το ντίζελ και στο 2,11 ενώ ήταν στο 1,56 το ντίζελ και στο 1,70 κάτι η αμόλυβδη μόλις πριν από μερικούς μήνες. Το δεύτερο πρόβλημα, το οποίο έρχεται και έρχεται με φόρα που λένε, είναι στα 82 σήμερα ευρώ ανά μεγαβατόρα που έχει ανέβει η τιμή του φυσικού αερίου. Και δεν αφορά μόνο τη θέρμανση, αφορά κυρίως τον ηλεκτρισμό, καθώς επίσης σήμερα έχουμε μία τιμές ρεκόρ του τελευταίου διαστήματος, 183 ευρώ ανά μεγαβατόρα στη χονδρική. Άρα το κλίμα που βγει, με το βάση το οποίο συγκρατήθηκαν με διάφορους τρόπους ή αυξήθηκαν λίγο οι τιμές, τα πράσινα τιμολόγια για τον Σεπτέμβριο βάσει των στοιχείων του Αυγούστου, χειροτερεύει, πυδινώνεται ως κατάσταση. Και υπάρχει μετά το πρόβλημα με τα διεθνή δίκτυα των τροφίμων και τα εμπορεύματα, όπου φαίνεται ότι βασικά τρόφιμα, βασικά κατατρόφιμα και βασικά καταναλωτικά αγαθά, τα οποία η αλήθεια είναι δύσκολο μπορείς να τα αποφύγεις, όπως το σιτάρι, το καλαμπόκι, το ρύζι, βρίσκονται παντού, συνεχίζουν να αυξάνουν με εντυπωσιακό ρυθμό της τάξης του 20-30% παγκοσμίως. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται και το οποίο ακόμα δεν το έχουμε.
1: Δεν το έχουμε δει. Και για μια σειρά παράγοντες που είναι ακόμα και οι κλιματολογικές συνθήκες που δημιουργούν αυτό το ασφυκτικό περιβάλλον. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Και δεν είναι, προσέξτε, μιλάμε για τα καύσιμα, αλλά ο κύριος Κεσίδης είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Κρεοπολών. Ο κύριος Σάβας Κεσίδης ήταν στο Άξιον για την τιμή του μοσχαριού.
12: Δυστυχώς, λόγω ευρωπαϊκών κανονισμών, απέτησαν από τη Βραζιλία να σταματήσει να στέλνει κοντινό. Δυστυχώς, προβλέπεται στον επόμενο μήνα να ανέβει τουλάχιστον μισό ευρώ επάνω στη λιανική. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε κατά μέσο όρο, το κρέας, το χωρίς κόκαλο, τα καλά κομμάτια είναι περίπου στο 17 με 17,5 ευρώ.
1: Οπότε και σε αυτό το μέτωπο έρχονται νέες αυξήσεις στο κρέας, στο κατσίκι και το αρνί λόγω των ζωονόσων, ευλογές κτλ. Στο μοσχάρι για αυτή την στρατηγική μείωση της κατανάλωσης. Θα πάμε τώρα στο Σταύρο Ιωαννίδη, γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη άσκηση, Μέδουσα 15. Συμμετέχουν Ελλάδα, Αίγυπτος, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρος. Και όπως γράφει ο Σταύρος Ιωαννίδης, διαβάζω στην Καθημερινή, έχει δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πρέπει να σταθούμε αυτή η άσκηση. Συμμετέχουν χώρες που έχουν αναγνωρίσει, σέβονται τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, κάτι που δεν κάνει η Τουρκία. Δεύτερον, γίνεται σε μια περιοχή του ανυπόστατου τουρκολεβικού. Τα λέω σωστά, Σταύρο? Καλό μεσημέρι.
13: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Σπύρο, καλό μεσημέρι. Πράγματι, η άσκηση αυτή και η χρονική στιγμή που γίνεται, βεβαίως εν μέσω εντάσεων και νέων προκλήσεων από την Τουρκία, αλλά και λόγω της φύσης των συμμετεχόντων, αλλά και από το γεγονός πως τόσο η Κύπρος και η Αίγυπτος που συνδιοργανώνουν την άσκηση με την Ελλάδα, αλλά και η Γαλλία και η Ιταλία που συμμετέχουν, είναι φόρες που αποδέχονται τη συνθήκη, τη σύμβαση του ΟΗΕ και το δίκαιο της θάλασσας. Όλα αυτά δείχνουν πως εκτός από μια άσκηση των ενόπλων δυνάμεων είναι και μια, και ένα μήνυμα νομιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο εκπέμπει η Μέδουσα, και βέβαια σε μια περιοχή, όπως είπες, ευαίσθητη για τα εθνικά συμφέροντα. Είναι η περιοχή για την οποία έχει εκδοθεί η Ναύτεξ του πολεμικού ναυτικού, ξεκινάει νοτίως και ανατολικά της Κρήτης και εκτείνεται μέχρι το δυτικό άκρο της Ρόδου. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι είναι περιοχή που ακουμπά πάνω στον άξονα του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου, αλλά και είναι περιοχή στην οποία το προσεχές διάστημα η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει σε έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο. Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο κρίσιμη είναι αυτή η περιοχή και πόσο σημαντικό είναι αυτό το μήνυμα που εκπέμπουν οι σύμμαχοι με τις αεροναυτικές ασκήσεις στο συγκεκριμένο θαλάσσιο χώρο.
1: Όλες οι χώρες ασφαλώς, αλλά Γαλλία και Αίγυπτος για διαφορετικούς λόγους, το να συμμετέχουν σε μια άσκηση με αυτά τα χαρακτηριστικά νομίζω ότι είναι κάτι.
13: Είναι πολύ σημαντικό. Άλλωστε έρχεται, όπως είπαμε, και σε μια χρονική στιγμή εντάσσεων με την Τουρκία, αλλά και ένα 24ωρο μετά την συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αλ-Σίσι, αλλά
1: και, με τον Μακρόν.
13: Και ενώ βρίσκεται στο Παρίσι ακριβώς και είχε τη συνάντηση με τον Μακρόν, διότι σήμερα ξεκινά ουσιαστικά η άσκηση Μέδουσα, θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου. Και αυτό που επίσης αξίζει να επισημάνουμε, Σπύρο, είναι πως οι επιτελείς που σχεδίασαν την άσκηση αυτή έχουν εντάξει και τα μη επανδρωμένα από μεγάλα αεροσκάφη επιτήρησης μέχρι τα FPV, αυτά τα μικρά drone, τα οποία έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλη ζημιά βέβαια στα σύγχρονα πεδία επιχειρήσεων, ώστε να εξοικειωθούν οι ασκούμενοι σε όλες αυτές τις νέες μορφές πολέμου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο, ο Σταύρος Ιωαννίδης, για την σημασία, τη σηματοδοτή μάλλον αυτή η άσκηση, αλλά και συμμετοχή των συγκεκριμένων χωρών. Ο κύριος Δένδιας είχε συνάντηση με τον ομόλογό του, τον Κύπρο ομόλογό του, τον κύριο Βασίλη Πάλμα, στο επίκεντρο της συνάντησης, συντονισμός των δύο Υπουργείων και των δύο χωρών σε διμερές και ευρωπαϊκό επίπεδο, και δήλωσαν:
14: «Η Κύπρος και η Ελλάδα συνιστούν έναν άξονα σταθερότητας, σοβαρότητας, ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο διεξάγονται και οι συζητήσεις μας.
15: Η σχέση μεταξύ των δύο κρατών, των δύο χωρών, είναι αδελφικές και είναι δεδομένο το υψηλό επίπεδο αυτών των σχέσεων».
1: Σε λίγο μας περιμένει ο Μανώλης Κωστίδης, γιατί υπάρχουν δηλώσεις και από την άλλη πλευρά. Σε πολύ λίγο ο Μανώλης θα είναι κοντά μας.
16: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
17: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
19: Πάμε επόμενη γράμμη.
20: Ναι, εγώ είμαι.
19: Ναι.
20: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
19: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
20: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
19: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
20: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
19: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
22: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamor, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς, γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
23: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
24: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
25: Πολτρώνες σοφά, σόλο διβάνι,
26: δι κουαλίτα.
27: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Και ερχόμαστε τώρα σε αυτό που σας προαναγγείλαμε, τον Μανώλη Κωστίδη. Βεβαίως όλες οι κινήσεις της Αθήνας σε επίπεδο πρωθυπουργού και όχι μόνο, δηλαδή η επίσκεψη στην Αίγυπτο, οι συνομιλίες με Μακρόν, όπου τέθηκε στην ατζέντα των συζητήσεων και η ηλεκτρική διασύνδεση, βρίσκονται στο ραντάρ της Τουρκίας, δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, όπως και μια... Στο συνηθισμένο ύφος, αλλά παρόλα αυτά δεν πάβει να είναι προκλητική, ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για την, όπως λέει από την πλευρά της Τουρκίας, δηλαδή όπως το βλέπει η Τουρκία, για την 104η επέτειο της απελευθέρωσης της Μύρνης στις 9 Σεπτεμβρίου, όπου πάλι χρησιμοποίησε μια γλώσσα, επαναλαμβάνω, άκρως προκλητική. Ο Μανώλης Κωστίδης μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
28: Καλό μεσημέρι. Ναι, έχουμε πολλά ζητήματα από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας με αφορμή.
1: Τον έχουμε τον Μανώλη. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε τη σύνδεση με τον Μανώλη, αλλά ας ακούσουμε την τοποθέτηση του κυρίου Άγγελου Συρίγου. Είναι ο καθηγητής διεθνούς δικαίου. Ήταν στον Αντένα το πρωί.
29: Μπορεί να μην υπάρχει ο κίνδυνος πολεμικού επεισοδίου, αλλά έχουμε επιστρέψει σε πλήρη ένταση. Τώρα ειδικά τρία νομίζω θέματα την ενοχλήσει. Το πρώτο και κύριο είναι οι αμυντικοί εξοπλισμοί της Ελλάδας και της Κύπρου από το Ισραήλ. Το δεύτερο που την ενόχλησε ήταν η παρουσία της Εύρων νοτίως της Κρήτης, όπου στο σημείο που θα κάνει τις έρευνες από τον Ιανουάριο αμφισβητεί το τουρκολιβικό μνημόνιο. Mm-hmm. Και το κερασάκι στην τούρτα που προκάλεσε την έκρηξη ήταν η συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας Meridiam στο GSI. Yeah.
1: Να δούμε τώρα, Μανώλη.
28: Εγώ έφταιγα. Αυτή η φορά εγώ έφταιγα. Πάει να καταλάβει το κουμπί και.
1: Από τις λίγες φορές που έφταιγες εσύ, γιατί συνήθως εμείς έχουμε τα θέματα μας.
28: Αλλή μονάδα να πρέπει να δεχόμαστε και τα δικά μας λάθη. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας με αφορμή τα γεγονότα του 1922 υποστηρίζει και ισχυρίζεται ότι οι Έλληνες έκαναν σφαγές εναντίον αμάχων σε Σμύρνη και Ανατολία. Οι Έλληνες εφάρμοσαν την τακτική της καμένης γης στην απόπειρα κατοχής της Ανατολίας του 19 και 22. Πολύ σκληρή ανακοίνωση για Υπουργείο Εξωτερικών. Αν ήταν Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, όχι ότι το επικροτούμε,
1: όχι,
28: ούτε συμφωνούμε.
1: Αλλά το ύφος θα τέριαζε καλύτερα. Δεν ταιριάζει σε Υπουργείο της Διπλωματίας. Δεν ταιριάζει σε Υπουργείο της Διπλωματίας. Αλλά νομίζω ότι και αυτό κάτι σηματοδοτεί για σένα, έτσι δεν είναι?
28: Ναι, δείχνει ότι υπάρχει ένα κλίμα κάπως μεταξύ των δύο πλευρών. Παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή τις συναντήσει του κυρίου Μητσοτάκη και με τον Σίση και με τον Μακρόν, αλλά και επειδή θα πάει και στη Σαουδική Αραβία, θεωρώ ότι η Ελλάδα προχωρά, κάνει και πολλά βήματα και τα τουρκικά μέσα είναι μέσα, τονίζουν αυτό. Από εκεί πέρα, μας προκάλεσε εντύπωση ότι σε πολλά μέσα ενημέρωσης λένε οι ίδιοι ότι η Ελλάδα ήδη έχει αποκτήσει αεροπορική υπεροχή και την επόμενη τριετία θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό ίσως να θέλει να κάνει κάτι εναντίον της Τουρκίας μαζί με το Ισραήλ. Mm. Αν όχι εναντίον της Τουρκίας, τουλάχιστον για τα 12 μίλια. Και καταλήγοντας να σας πούμε ότι αυτό Σάββατο νομίζω θα έχουμε πολλή δουλειά. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ταξιδέψει στο Καστελόριζο και ήδη τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αρχίζουν και λένε ότι θα επισκεφθεί, θα επισκεφθεί
1: κλίμα,
28: τα νησιά, ότι είναι πολύ κοντά το Καστελόριζο και ότι θα πάρει το μήνυμα, θα φωνάμε τις φωνές, θα μας ακούσει ο Μητσοτάκης και διάφορα πολλά.
1: Είχε ρίξει το σύνθημα ο ίδιος ο Ερντογάν, ότι αν φωνάξουμε θα μας ακούσει στο Καστελόριζο, οπότε τώρα το παίρνει αυτό ο τύπος, ο τουρκικός τύπος και σου λέει να είναι ευκαιρία, θα είναι ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο να φωνάξουμε να μας ακούσει.
28: Ακριβώς. Για να δούμε.
1: Συναντήθηκε και με τον πολύ τον Μπάρακ ο Ερντογάν.
28: Συναντήθηκε με τον Τόμ Μπάρακ, τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα. Έχει σημασία του αυτό, αλλά πριν βγούμε, αυτό ξαναδιάβαζα και έβλεπα, αυτή η συνάντηση με το δήμαρχο της Άγκυρας, τον Μανσούρ Γιαβάς, ο οποίος είναι από την αντιπολίτευση, παλιός εθνικιστής, παλιό κόμμα από το κόμμα των εθνικιστών, τώρα είναι στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, δεν ξέρω αν θα πάει με τον Ιμάμογλου ή όχι, αλλά τον κάλεσε εκεί, νομίζω δεν συζήτησα μόνο τα της Άγκυρας. Πρέπει να, όχι μόνο, δεν σκέφτομαι μόνο την ιδέα να πάει στο κόμμα του Ερντογάν, αλλά για το μέλλον της Τουρκίας μπορεί να συζήτησα πολλά πράγματα. Ο Γιαβάς, μην αποκλείσουμε ότι μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, ίσως το σημαντικότατο για το μέλλον της Τουρκίας και με την σφραγίδα του Ερντογάν. Αυτά όμως θα τα δούμε στο μέλλον.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν. Μας έδωσε και μια διάσταση, αυτή που ακούσατε, τη συνάντηση με τον δήμαρχο της Άγκυρας, που μπορεί να έχει και αυτή τη σημασία της για τις πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία, που και αυτές έχουν ένα ποσοστό συμμετοχής στα όσα βλέπουμε στη συμπεριφορά της Άγκυρας. Όπως μας είπε ο Μανώλης Κωστίδης, στην Τουρκία παρακολουθούν τις επισκέψεις του Πρωθυπουργού και στην Αίγυπτο, τη συνάντηση που είχε με τον Γάλλο Πρόεδρο, τον Μακρόν, αλλά και τις προσεχείς κινήσεις της Ελλάδας. Θα πάει ο Πρωθυπουργός και στη Σαουδική Αραβία και βεβαίως στο Καστελόριζο και έχει στήσει από τώρα πάρτι ο τουρκικός τύπος. Αλλά ας σταθούμε λιγάκι σε αυτή τη συνάντηση με τον Μακρόν, γιατί νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι γίνεται σε μια περίοδο που αναμένουμε την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση και μάλιστα με γαλλική σημαία σε πλοία που θα κάνουν τις έρευνες. Ο Γιάννης Καντέλης. Γεια σου, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και αυτό ήταν το βασικό θέμα συζήτησης στη χθεσινή συνάντηση στο Μέγαρο των Ελυσίων που ήταν ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Μακρόν, διότι είναι πλέον η εμπλοκή του ομίλου Meridiam του γαλλικού κολοσσού δίνει άλλη διάσταση στην υλοποίηση του έργου, αλλά και το προσωπικό ενδιαφέρον του κ. Μακρόν. Θυμίζω ότι όταν τον Αύγουστο γινόταν υπογραφή της συμμετοχής της Meridiam στο έργο αυτό, είχε δηλώσει ο Διευθύνος Σύμβουλός της πως ο κ. Μακρόν τον έπαιρνε κάθε μέρα τηλέφωνο μέχρι να πέσουν υπογραφές και ρωτούσε πόσο γρήγορα κινούνται τα πράγματα. Άρα λοιπόν τώρα το επόμενο που περιμένουμε είναι να μάθουμε την ημερομηνία έναρξης πλέον των ερευνών και ειδικά στο κομμάτι στην Κάσο, εκεί όπου είχαν σημειωθεί οι τουρκικές αντιδράσεις την προηγούμενη φορά που είχε πάει ένα ιταλικό ερευνητικό πλοίο να κάνει έρευνες για την πόντιση του καλωδίου. Τώρα υπάρχει και η γαλλική ασπίδα σε αυτές τις έρευνες με τις δύο χώρες σε άμεση συνεργασία και με την Κύπρο να ορίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες για την έναρξη των εργασιών ώστε να ακολουθήσει και η πόντιση του καλωδίου. Προφανώς τα βλέμματα θα βρίσκονται στραμμένα και στην Άγκυρα για τυχόν αντιδράσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Τώρα στη συνάντηση συζητήθηκαν και άλλα θέματα όπως οι πρωτοβουλίες Ελλάδας και Γαλλίας για την απαγόρευση πρόσβασης παιδιών κάτω των 15 σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και το θέμα της ενέργειας, πολύ κρίσιμο ζήτημα, διότι υπάρχει φόβος για το ενεργειακό κόστος από τον χειμώνα εξαιτίας των όσων συμβαίνουν στον κόλπο και στα στενά του Ορμούς, και με τον κύριο Μητσοτάκη να συζητάμε τον Γάλλο Πρόεδρο την ανάγκη να αναλυθούν πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μειωθεί αυτό το κόστος για τους Ευρωπαίους πολίτες.
1: Σήμερα πάντως ο Πρωθυπουργός πήγε, έριξε το βάρος στο αναπτυξιακό κομμάτι, στις επενδύσεις, συγκεκριμένα στο κομμάτι της φαρμακοβιομηχανίας.
2: Ναι, γιατί πήγε στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας, στο Athens Life Tech Park στα Σπάτα, εκεί όπου υπάρχουν και πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις και πολλοί ερευνητές, με τον κύριο Μητσοτάκη να απαντά με την παρουσία του εκεί και στα όσα βγαίνουν από την πλευρά της αντιπολίτευσης, με τον ίδιο να λέει πως τους ακούει να λένε για την ανάγκη αλλαγής παραγωγικού μοντέλου στην χώρα. Η καλύτερη απάντηση, λέει, δίνεται σήμερα, γιατί το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει, με την έμφαση την οποία δίνουμε στη μεταποίηση και την βιομηχανία και την προτεραιοποίηση την οποία έχουμε δώσει στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και των επιστημών υγείας.
1: Και αυτή την ώρα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, πρέπει να είναι στο Μαξίμου η Αμάλ Κλουνέη, σύζυγος Κλουνέη.
2: Ναι, είναι στις 2.30 ήταν το ραντεβού με τον κύριο Μητσοτάκη. Βρίσκεται εδώ για εκδήλωση της UNESCO. Είχε δει νωρίτερα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα. Βεβαίως με την κυρία Κλουνέη δεν είναι στο επίκεντρο πάντα και συζήτηση που έχει να κάνει και με τα μάρμαρα, με τα γλυπτά του Παρθενώνα, συγγνώμη, διότι είχε αναλάβει το 2014, θυμόμαστε, το νομικό γραφείο, στο οποίο εργάζεται την συνδρομή της χώρας μας, την διεκδίκηση επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα, και βεβαίως πάντα είναι επίκαιρη αυτή η συζήτηση, ειδικά με την ένταση των συζητήσεων με το Βρετανικό Μουσείο τα τελευταία χρόνια.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Θα μείνουμε λιγάκι στο πολιτικό σκέλος, γιατί χθες έδωσε τη συνέντευξη που στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Απάντησε με το στίχο «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια» στο Κυριάκο Μητσοτάκη, που όταν είχε αναφερθεί ο Πρωθυπουργός στον κύριο Τσίπρα, είχε χρησιμοποιήσει το στίχο «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Οπότε ο κύριος Τσίπρας το απάντησε με αυτό το στίχο, επιτέθηκε στην κυβέρνηση, άνοιξε παράθυρο συνεργασιών. Αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης, είπε, και αν δεν γίνει αυτό θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Καταρχάς να αρχίσουμε με την ανταλλαγή τραγουδιών.
3: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μητσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια».
1: Και σε ό,τι αφορά τις προθέσεις Τσίπρα για τις προσεχείς εκλογές.
3: Αν αυτό καταστεί δυνατό και έχουμε την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να δημιουργήσουμε, να σχηματίσουμε κυβέρνηση στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν λοιπόν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και κατά τη γνώμη μου είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί, θα λέγει κανείς, για καμία καταστροφή.
1: Λίγο πριν απάντησε στον κύριο Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης.
5: Το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης, που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών, ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια. Γιατί τότε τουλάχιστον λέγαν λόγια του αέρα, υπερβολές, αλλά δεν το έπαιζαν θεσμικοί και κοστολογημένοι.
1: Αυτά είπε και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα αλλάξουμε θέμα. Βγήκαν νέα στοιχεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έχουν αυξηθεί τα κρούσματα, έχουν αυξηθεί και τα θύματα. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο. Καλώς ήρθε, Σοφία.
6: 34 λοιπόν νέα κρούσματα έχουν καταγραφεί μόνο την τελευταία εβδομάδα. Σπυρνό, η διασπορά του ιού αναμένεται να συνεχιστεί και τον Σεπτέμβριο. Έχει προειδοποιήσει γι' αυτό και ο ΕΟΔΗ και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Δηλαδή δεν τελειώσαμε εδώ και μέσα στο Σεπτέμβριο αναμένονται καινούρια. Να πούμε ότι τα νέα κρούσματα εμφανίστηκαν σε 4 δήμους της χώρας, συγκεκριμένα στον Ασπρόπυργο εδώ στην Αττική, στην Κομωτινή, στη Ροδόπη, στην Αλεξανδρούπολη και στο Σουφλί του Εύρου. Ναι. Εκεί είχαμε τα νέα περιστατικά και είχαμε ακόμα 6 νέους ανθρώπους οι οποίοι κατέληξαν δυστυχώς από τον ιό. Ήταν όλοι ηλικιωμένοι. Είναι, εκεί ναι. έχουμε και όλες τις ανθρώπινες απώλειες ναι. από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ναι. Με ηλικία από 66 έως 92 ετών. Σε αυτές τις ηλικίες αποκλειστικά έχουμε τις ανθρώπινες απώλειες. Με αυτούς τους 6 λοιπόν ανέρχεται ο αριθμός σε 30 συνολικά θανάτους στη χώρα μας μέχρι τώρα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Mm. Και όσον αφορά τα κρούσματα, συνολικά μαζί με τα καινούργια τα οποία προαναφέραμε, έχουμε 324 συνολικά από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Να σου πω επίσης ότι έχουν προειδοποιήσει οι ειδικοί και ο ΕΟΔΗ, ειδικά στην περιφέρεια Αττικής, έχουμε φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού. Με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Εδώ δηλαδή φαίνεται ότι έχουμε μία περισσότερη κινητικότητα και περισσότερα συμβάντα. Έχουμε και δήμους οι οποίοι κατέχουν τα πρωτεία, όπως είναι για παράδειγμα ο Δήμος Σπάτων Αρτέμιδας, που είχε καταγράψει τα περισσότερα ναι. κρούσματα. Στη Λάρισα επίσης είχαμε πάρα πολλά διψήφιο αριθμό κρουσμάτων.
1: Σωστή είσαι, γιατί όση ώρα εσύ κάνεις το ρεπορτάζ, εγώ κάνω προσταφαιρέσεις εδώ στην έκθεση του ΕΟΔΗ.
6: Ναι, βλέπω, τα
1: Σπάρτα, Σπάτα Αρτέμιδα είναι με 19 κρούσματα, Μαρκόπουλο 14, όπως και στην Αγία Παρασκευή, Βάρη Βούλια Βουλιαγμένη στα 12 και εκτός Αττικής, δηλαδή στην περιφέρεια, τα περισσότερα είναι στο Δήμο της Λάρισας, είναι 33.
6: 33 και δεν είναι τυχαίο να σου πω, σύμφωνα με τους ειδικούς, όπου υπάρχουν και πολλά νερά ναι. γενικότερα και λίμνες και πεδιάδες και κάμπι, εκεί πέρα έχουμε και περισσότερη κινητικότητα στα κουνούπια. Δεν τελειώσαμε πάντως εδώ, θα το ξαναπούμε αυτό, να πούμε ότι και η δήμη υψηλού κινδύνου που έχει καταγράψει ο ΔΗ είναι συγκεκριμένη, δηλαδή δεν έχουμε ακόμα κρούσματα σε αυτούς τους δήμους, αλλά δεν αποκλείεται να το δούμε το άλλο διάστημα, όπως η Νέα Σμύρνη για παράδειγμα, το παλαιό Φάλιρο. Το οποίο βέβαια ήταν στους Δήμους υψηλού κινδύνου και είδαμε πρόσφατα και είδαμε ακριβώς να ψεκάζουν το προηγούμενο διάστημα. Ο Δήμος Φαρκαδόνας στα Τρίκαλα, Καρδίτσας, Καλαμαριάς, Ωραιοκάστρου, Κυλικής. Έχουμε ακόμα, νομίζω, ότι συζητάμε.
1: Ναι, μας είπες ότι έχουν καταγραφεί 30 θάνατοι. Λέει ο ΕΟΔΗ, για να είναι ακριβής, ότι υπάρχει ακόμη ένα θάνατο ασθενούς με διαγνωσμένη λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου, αλλά αποδόθηκε σε άλλο αίτιο.
6: Ναι, γι' αυτό και δεν το
1: θάνατο, ναι, δεν τον συμπεριλαμβάνει στο συνολικό αριθμό θυμάτων, γιατί τον αποδίδει σε άλλο αίτιο, παρότι είχε διαγνωστεί με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Γαλάνη ήταν για τις αυτές τις εξέλιξεις που, όπως είπαμε, έχουν προκαλέσει ένα προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα. Λένε, εκτιμούν, ότι μέχρι το τέλος αυτού του μήνα θα είναι αυξημένοι αυτοί οι αριθμοί. Από το τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου θα αρχίσουν να υποχωρούν. Στην Έλληνα Παρασκευοπούλου, γιατί αυτή η ιστορία με τις απάτες συνεχίζεται, όπως τη συνεχίζουμε και εμείς με τα ρεπορτάζ μας, μάλλον τα ρεπορτάζ της, η Ελένη. Γεια σου, Ελένη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, όπως το περιμένουμε ακριβώς, συνεχίζονται οι απάτες. Στην Δυτική Ελλάδα έχουμε σήμερα δύο ακόμη περιστατικά τετελεσμένη τηλεφωνική απάτη, όμως έχουμε και μία σύλληψη. Πάμε να δούμε αναλυτικά. Ναι. Έχουμε μία περίπτωση η οποία καταγράφεται στην περιοχή της Αιγιάλιας, όπου άγνωστος τηλεφωνεί στο σπίτι τον λογιστή και καταφέρνει να πείσει μία ηλικιωμένη γυναίκα και να βάλει μέσα σε μία τσάντα η γυναίκα κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 14.000 ευρώ, αλλά και ένα χρηματικό ποσό που είχε στο σπίτι της, αυτό των 1.000 περίπου ευρώ. Τα έβαλε μέσα σε μία σακούλα, στη συνέχεια τα έβγαλε έξω. Άγνωστος και σε αυτή την περίπτωση πέρασε και πήρε τη σακούλα. Στην Ετωλοκαρνανία, αντίστοιχα, σε άλλο χωριό, ένας άνδρας τηλεφωνεί, προσποιείται τον υπάλληλο του ΔΔΕ και καταφέρνει και σε αυτή την περίπτωση να αρπάξει σε ηλικιωμένη και τη Μαλφή, αλλά και χρήματα. Μικρό σχετικά το χρηματικό ποσό, δεν ξεπερνά τα 1.000 ευρώ, σημαντικό όμως για τον κάτοχο των χρημάτων.
1: Και
7: τη Μαλφή, τα οποία ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
7: Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε πάλι για δύο πολύ μεγάλα χτυπήματα, γιατί είναι η περιουσία και η ζωή
1: μια
7: όλων
1: ζωής,
7: των ανθρώπων,
1: ζωής.
7: Η κόπη ναι. μια ζωής. Θα σας πάω όμως και στην περιοχή του Πύργου, όπου εκεί έχουμε την σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος φαίνεται να εμπλέκεται σε απόπειρα απάτης και μάλιστα κατά συναυτουργία.
8: τηλεφωνεί σε μια ηλικιωμένη γυναίκα στην περιοχή του πύργου και προσποιείται το λογιστή με το πρόσχημα του χρέους της εφορίας. Της λέει ότι θα πρέπει να βάλεις τα χρήματά σου σε μια σακούλα, τα κοσμήματά σου σε μια σακούλα, ό,τι έχεις, για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε το χρέος. Η γυναίκα όμως δεν πείθεται, ήταν πλήρως ενημερωμένη για τα περιστατικά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρακολουθούσε μάλιστα με πολύ προσοχή το τελευταίο χρονικό διάστημα τα όσα καταγράφονταν. Καλεί την αστυνομία και οι αστυνομικοί καταφέρνουν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Είναι αυτή η κατάσταση που βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Η Ελένη Παρασκευοπούλου με το ρεπορτάζ της. Ελπίζουμε ότι όσο περισσότερο αναφέρουμε τέτοια συμβάντα, τόσο θα ενημερώνεται και ο κόσμος, να προσπαθήσουμε και εμείς τους ηλικιωμένους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας, γιατί στο στόχαστρο βρίσκονται κυρίως ηλικιωμένοι, να ξέρουν πώς λειτουργούν αυτά τα κυκλώματα. Από το αστυνομικό δελτίο επίσης υπάρχει μια κατάσχεση 100 κιλών κοκαίνης. Τα έκρυβαν σε φορτίο με τριαντάφυλλα, τα εντόπισαν στελέχη της ΑΔΕ στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Έχουν συλληφθεί 6 άτομα. Οι συλλήψεις των 4 από τους 6 έγιναν στο αεροδρόμιο. Εκείνοι πρόκειται να πάρουν τα ναρκωτικά. Οι άλλοι 2 στο Μαραθώνα. Εκεί εκτιμάει η αστυνομία ότι θα αποθήκευαν την κοκαίνη. Έγινε μια ολόκληρη επιχείρηση από την ΑΔΕ και από το ελληνικό FBI για αυτή την πολύ πολύ μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Εκτάκτως στο Γιώργο Κεραμιτζόγλου, έχουμε κάποιο συμβάν, κάποια πυρκαγιά, Γιώργο?
9: Ναι, γεια σας και από μένα. Έχουμε λοιπόν μια πυρκαγιά στο Πολυδιάμειο Λάρισας. Είναι σε μια μεικτή περιοχή με χαμηλή βλάστηση και δασική έκταση. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 30 πυροσβέστες με νέα οχήματα, ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Υπάρχει λοιπόν ελπίδα ότι πολύ σύντομα θα τεθέσουν υπόλεγο, αλλά επαναλαμβάνω, είναι μια περιοχή όπου έχουμε και χαμηλή βλάστηση αλλά και δασική, και γι' αυτό λοιπόν έχουν σπεύσει και τα νεαρά μέσα, ούτως ώστε να μπορέσουν να τεθεί γρήγορα υπόλεγο αυτή η πυρκαγιά.
1: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, Γιώργος Κεραμτζόγλου, για αυτή την πυρκαγιά. Μια δύσκολη περίπτωση, έχει κινητοποιηθεί όμως μεγάλη δύναμη. Ελπίζω να έχουμε σύντομα καλά νέα. Αμέσως τώρα, διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
11: Ιστορική επίσκεψη στο Βερολίνο με επενδύσεις δισεκατομμυρίων από τα Εμιράτα. Νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για περιορισμούς σε βραχυχρόνιες μισθώσεις. Και στα 16 δισεκατομμύρια ευρώ το κόστος της σχεδιαζόμενης αναδιάρθρωσης της Volkswagen. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο Σεΐχης Μοχάμαντ Μπιλσαγέτ Αλναχιάν, πραγματοποιεί σήμερα την πρώτη κρατική επίσκεψη προέδρου των Εμμυράτων στη Γερμανία. Συναντάται στο Βερολίνο με τον Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ και τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Στο επίκεντρο βρίσκονται η οικονομία, η ενέργεια και η ασφάλεια, ενώ αναμένεται να υπογραφούν 40 έως και 45 συμφωνίες με επενδύσεις δισεκατομμυρίων στη γερμανική οικονομία. Ολοκληρώνεται σήμερα στο Παρίσι η διήμερη Γαλλο-Γερμανική Σύνοδος για το διάστημα, με τη συμμετοχή αρχηγών κρατών, αστροναυτών και κορυφαίων εκπροσώπων της διαστημικής βιομηχανίας. Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή αυτονομία, η ασφάλεια και η διεθνή συνεργασία στο διάστημα. Παρών και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Απόν ωστόσο ήταν ο συνδιοργανωτής της Συνόδου, Φρίντριχ Μέρτς. Ο Γερμανός καγκελάριος ακύρωσε τη συμμετοχή του την περασμένη εβδομάδα, λίγο πριν από τις εκλογές της Αξονία Anhalt, επικαλούμενος ανηλυμένες υποχρεώσεις στο εσωτερικό. Επρόκειτο μάλιστα να συμπροεδρεύσει με τον Εμμανουήλ Μακρόν εν μέσω γαλλογερμανικών διαφωνιών για την μελλοντική διαστημική στρατηγική της Ευρώπης. Πάμε στην Ιταλία τώρα, όπου μια νέα πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί ο επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Εθνικό Μέλλον, Ρομπέρτο Βανάτσι. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Πίσω στη Γερμανία τώρα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η Volkswagen υπολογίζει το κόστος από το ενδεχόμενο κλείσιμο 4 εργοστασίων στη Γερμανία, καθώς και την κατάργηση θέσεων εργασίας παγκοσμίως, στα 16 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα 10 δισεκατομμύρια από αυτά αφορούν τις περικοπές προσωπικού. Οριστική απόφαση, ωστόσο, για το κλείσιμο των 4 μονάδων δεν έχει ακόμα ληφθεί. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Και από τη Βόνη στο Φάλερο με Θανάση κριτικό στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Θανάση.
12: Χαίρετε. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αντικαθιστά τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σπουδαία η πορεία του Βάσκου στον πάγκο του Ολυμπιακού. Κατέκτησε το Conference League, το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο για ελληνική ομάδα, ένα κύπελο, ένα πρωτάθλημα και το Super Cup Ελλάδος. Τέσσερις τίτλοι για τον Μεντιλίμπαρ, που αποτελεί παρελθόν και όπως θα πω ξανά, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο πρώην προπονητής της Sociedad, είναι ο νέος τεχνικός του Ολυμπιακού. Τώρα, σημερινές μεταδόσεις της τηλεόρασης του Sky, ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4 αντιμετωπίζει την Κηφισιά σε ξαναβολής αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της Super League στο ΆΚΑ, ζωντανά από τον Sky ο συγκεκριμένος αγώνας. Επίσης, ζωντανά από την δική μας τηλεόραση, η αναμέτρηση του Αστέρα με τον Άρη για την δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος στις 6 παρατέταρτο.
1: Οπότε, Παναθηναϊκός για το πρωτάθλημα με την Κηφισιά, 9 και 4 Sky, μπορούν να το δουν στην τηλεόραση του Sky, και για το κύπελο το
12: 6 παρατέταρτο Αστέρας Άρης.
1: Ωραία.
12: Αυτά.
1: Ευρωπαϊκά δεν έχουμε τίποτα άλλο.
12: Έχει Champions League σήμερα. Για χθες, αν θέλετε να πούμε λίγο, το ότι η Liverpool πήρε τον ντέρμπι με την Ατλέτικο 2-1. Η Arsenal νίκη μέσα στην Νάπολη με assist του Χρήστου Τζόλι. Από τα σημερινά παιχνίδια ξεχωρίζει αυτό της Bayern Μονάχου με την Bodo Glimt.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση.
13: Επόμενος.
14: Ναι.
13: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
14: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
13: Τώρα προκαλείς, λέγε.
14: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
13: Τι δελτίο, τον 12?
14: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
13: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
14: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
13: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
16: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
19: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
20: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
26: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
30: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
31: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
32: This is going to be absolutely massive.
31: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
3: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε κλίμα ανήπο της θλίψης τελέστηκε νωρίτερα η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, ο οποίος το περασμένο Σάββατο έχασε τη ζωή του μαζί με έναν ακόμη πιλότο κατά την πτώση του Φάντομ στην Τανάγρα. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκπρόσωποι των ενοπλών δυνάμεων και της πολιτείας συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον πύργο Ηλίας για να πούν το τελευταίο αντίο στον επισμηναγό. Το φέρετρο ήταν σκεπασμένο με την ελληνική σημαία, ενώ άγημα της πολεμικής αεροπορίας και μπάντα απέδωσαν τιμές. Ο θρήνος κορυφό όταν μίλησε στον επικηδιολόγο ο επισμηναγός Μανώλης Κουτάκτος, συμμαθητής του στην σχολή Κάρων, με τον οποίο καθημερινά έδιναν μαζί τη μάχη για την υπεράσπιση των θέρων. Δεν θα σου πω αντίο, γιατί το αντίο είναι για εκείνους που φεύγουν και χάνονται, και εσύ δεν θα χαθείς. Θα είσαι στις αναμνήσεις μας, στις ιστορίες μας, στους ουρανούς που πετάξαμε μαζί και σε κάθε βλέμμα που θα στρέφεται ψηλά, ανέφερε ο αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα των αρχών στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκιο, όπου είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζονάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή. Διενεργείται προκαταρκτική έρευνα από την αστυνομία υπό την εποπτεία της εισαγγελίας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις που ενδεχομένως να συνδέονται με τον θάνατο του καλλιτέχνη. Λαμβάνονται καταθέσεις από πρόσωπα που ήρθαν σε επαφή με τον Γιώργο Μαζονάκη πριν την άφηξή του στην κλινική, όσο βρισκόταν εκεί, αλλά και κατά την διακομιδή του στο νοσοκομείο Ελπής, ενώ αναμένονται και οι τοξικολογικές εξετάσεις. Στη συνέχεια θα συνταχθεί πόρισμα από ιατροδικαστή και όλα τα στοιχεία θα διαβιβαστούν στην εισαγγελία, η οποία θα προχωρήσει στις περαιτέρω ενέργειες. Στο μεταξύ, ακυρώθηκε η νεκροψία σήμερα και θα γίνει σε 24 ώρες. Αιτία της ξαφνικής ακύρωσης είναι ο ορισμός τεχνικού συμβούλου από πλευράς της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη. Νωρίτερα, κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας παρουσία εισαγγελέα έκανε αυτοψία στο χώρο αλλά και στα μηχανήματα που υπάρχουν στο ιατρείο. Στο ιατρείο παραμένουν αστυνομικοί της ασφάλειας, και ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και η σύζυγός του γυναικολόγος στην ειδικότητα που πραγματοποίησε την ιατρική πράξη. Δεν ήταν καλά όταν ήρθε εδώ ο Γιώργος Μαζονάκης, φέρεται να κατέθεσε γιατρός. Ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης δήλωσε στον Sky ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρίου. Τόνισε ότι η πλασμαφαίρεση την οποία πραγματοποίησε ο τραγουδιστής δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο από αιματολόγο ή σε κλινική, η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πολυδάμιο Λάρισας. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπορών, 9 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη είναι οι φωτιές στον αγριόφυλλο Τρικάλων και στο Πολυδάμιο στη Λάρισα, χωρίς να απειλούν κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Το συνολικό αποτύπωμα των επενδύσεων που γίνονται στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία ξεπερνά το 1 δις ευρώ, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα που βρίσκεται στα Σπάτα. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ στην βιοτεχνολογία και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η χώρα μας σήμερα έχει έναν σημαντικό ρόλο να παίξει σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκου, που είναι και απολύτως απαραίτητη παραγωγή για την Ευρώπη συνολικά, για να μπορέσει να κατοχυρώσει τη στρατηγική της αυτονομία. 34 νέα κρούσματα λίμωξης με τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφονται την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου είχαν σημειωθεί 30 θάνατοι από τον ιό. Πρόκειται για ασθενείς άνω των 65 ετών. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει αύριο στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς, ενώ έχει ολοκληρωθεί πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, με τον αριθμό προσλήψεων να φτάνει τις 29.948 και η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Μεγάλος αριθμός προσλήψεων αφορά ψυχολόγους, νοσηλευτές και κοινωνικούς λειτουργούς, δήλωσε νωρίτερα στον Sky Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 στο ΆΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη της League Face του κυπέλου Ελλάδος Super Bet ρίχνεται στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ανεμιβόρη 3 με 5 μπούφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά υπηρετικά οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι και πάλι βόρειο-δυτικοί 4 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: την παλιά.
1: Δεν περίμενα με τίποτα ότι θα έφτανε η στιγμή που θα ξεκινούσε έτσι η εκπομπή μας, αφιερώνοντάς την στο Γιώργο Μαζονάκη. Ναι. Τόσο νέος, ναι, που και τόσο μέσα σε όλα και τόσο μπροστά μας και τόσο στα ακούσματά μας,

0: 30 ολόκληρα χρόνια ήταν στις ζωές μας ο Μαζωνάκης, με έναν τρόπο εντελώς δικό του. Δηλαδή αυτό στο οποίο νομίζω συμφωνούμε όλοι είναι πως ο Μαζωνάκης ήταν ένας καλλιτέχνης που δεν έμοιασε ποτέ με κάποιον άλλον.
1: Ναι. Μια κατηγορία μόνος του.
0: Μια κατηγορία μόνος του, πάρα πολύ ανατρεπτικός.
1: Δεν είναι
0: πάρα πολλά.
1: Όπως το λέμε έτσι, μια κατηγορία μόνος του, απλά για να προσπεράσει κάποιον. Ήταν όντως μια κατηγορία μόνος του και το αποδεικνύει κάθε μέρα.
0: Ίσως ήταν τόσο πολύ ο εαυτός του που δεν μπορούσε να τον μπερδέψει με κανέναν.

0: Και αντιμετωπίζουμε δυστυχώς και σήμερα αυτό που έχουμε αντιμετωπίσει και σε άλλες περιπτώσεις. Ας πούμε, θυμάμαι με το θάνατο του Βασίλη Καρά να το αντιμετωπίσουμε. Που δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Αυτό, ας πούμε.
1: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια και αρχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Ζήτησα, για να είμαι ειλικρινής, γιατί το κλίμα εδώ στον Sky είναι πάρα πολύ βαρύ και για άλλους λόγους. Ναι. Γιατί ο Γιώργος ήταν ο πρωταγωνιστής μαζί με τους άλλους τρεις βεβαίως κριτές, καλλιτέχνες στο The Voice. Mm-hmm. Σήμερα κάναμε μία σύνδεση με τα στούντιο που θα ξεκινούσαν σε λίγες ημέρες τα γυρίσματα με τον Γιώργο, γιατί ούτως ή άλλως θα ξεκινήσουν.
1: Και το περίμενε και πάρα πολύ κιόλας. Ναι,
0: ναι, έδειχνε και φαινόταν πόσο καλά αισθάνεται μέσα σε αυτό το παιχνίδι, σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για τη ζωή του. Εδώ και ένα χρόνο έχει ταλαιπωρηθεί για διάφορους λόγους. Είχε ταλαιπωρηθεί για διάφορους λόγους. Ζήτησα λοιπόν από την Άλκη στη Μαραγκουδάκη να μου πει δύο πράγματα για τον Γιώργο. Γιατί και η ίδια, όπως και ο σκηνοθέτης του Live View, ο Θάνος Κάπας, που είναι και σκηνοθέτης του Voice.
1: Τον έχει ακούσει και πολλές φορές εδώ, πάρα πολλές μας κάνει παρέα.
0: Είναι πάρα πολύ φορτισμένοι, οπότε δεν ήθελαν να βγουν να μιλήσουν δημόσια. Μου έλεγε λοιπόν η Άλκης της ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, αν έπρεπε να το περιγράψω, ήταν ένα αερικό. Δεν ήταν για τα απλά, δεν ήταν για τα καθημερινά.
1: Ναι.
0: Ήταν ένας άνθρωπος που συμπεριφερόταν πάρα πολλές φορές σαν ένα μικρό παιδί. Μοιράστηκε, ας πούμε, μαζί μας μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Έχει αργήσει ο Γιώργος ένα από τα γυρίσματα του Voice και αλλάζουν το πρόγραμμα, γίνεται εκεί χαμός. Μπαίνει ο Μαζωνάκης μέσα και έχει, λέει, ένα αθώο βλέμμα σαν να είχε κάνει σκανταλιά. Έλα όμως, μου λέει, που κανείς δεν μπορεί να μου τρώσει και να νευριάσει με τον Γιώργο, γιατί όλοι είχαμε αδυναμία στο Γιώργο. Αυτό είχε καταφέρει, στιγμάτισε αυτό το σόου. Το άλλαξε εντελώς, άλλαξε τη μορφή.
1: Άλλαξε
0: τη
1: μορφή, ναι. Άκουσαν πολλά τραγούδια και πολλές αυθόρμητες στιγμές.
0: Παρέσυρε τους κριτές.

0: Μπράβο. Δεν τους άφηνε σε ησυχία.
1: Ζήσαμε πολύ ωραία βράδια πραγματικά με αυτή την παρέα, γιατί τραγούδησαν κιόλας και τσαλακώθηκαν και λίγο περισσότερο. Δεν μέναν μόνο στα δικά τους τραγούδια, λέγανε και άλλα και παλιά και λαϊκά. Και μας άρεσε κιόλας, μπορώ να πω.
0: Ναι.
1: Να κρατήσω στα λόγια αυτά και αυτά που είπε ο Σταμάτης Κραουνάκης, που τον ξέρει πάρα πολλά χρόνια. Μερικά από τα λόγια, γιατί η κοινή συνισταμένη όλων των δηλώσεων που ακούσαμε σήμερα είναι ότι ξεκινάνε όλοι. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένα παιδί που. Ένα παιδί που. Και όλοι λέγανε παιδί. Το παιδί είναι κάτι πολύ οικείο και πολύ. Είναι πολύ κοντά στην καρδιά σου. Δηλαδή το παιδί είναι και κάτι πολύ αθώο, όπως είπες, κάτι πολύ αγαθό. Λοιπόν, είπε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης άλλαξε τη νύχτα. Γιατί? Γιατί είναι ο τελευταίος αναγνωρίσιμος ήχος. Και αυτό, κοίτα πόσο δίκιο έχει. Είναι μια λαϊκή φωνή που δεν είναι ο Γιάννης Πάριος, ρε παιδί μου. Ξέρεις που τον ακούμε 50 χρόνια και λέμε, 60 χρόνια και λέμε, αυτή είναι η φωνή του έρωτα. Αλλά είναι τόσο χαρακτηριστική η φωνή του που άλλαξε τελείως και τον τρόπο που έβλεπε στην πίστα.
0: Ναι, γιατί έπαιξε και με στερεότυπα για το πώς πρέπει, μπράβο, για παράδειγμα, ναι, να εμφανίζεται ένας άνδρας στην πίστα. Ο Μαζονάκης φορούσε πλατφόρμες και φούστες. Αυτά δεν υπήρχαν μέχρι πρότινος, αλλά μπορούσε να τα κάνει μόνο ο Μαζονάκης.
1: Ναι, ναι.
0: Έρωτες, χωρισμοί, ξενύχτια, παρέες, μοναξιά μετά τις εξόδους.

αποδείξουμε ένα χ. Ένα χ που θα μας δείξει αυτά που μας φτιάχνουν. Ένα χ που θα αποκαλύψει τα πράγματα όπως είναι. Γιατί τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Αγαπώ σημαίνει ο ορισμός της αγάπης. Άγαν και πάω. Να μ' αγαπάνε, ναι. Να με εκτιμάνε κιόλας όμως, ε. Ποιος άφησε γνάρια να βρεις να πατήσεις, για να έχεις μια στράτα αν θες να γυρίσεις. Και όταν γυρίσεις σου είπα πως θα με εδώ. Εγώ ανήκω στη λεγεώνα των φίλων. Κι αν τα φώτα σβήσαν για απόψε, κι αν περάσαμε καιρό με σκιές, έρχεται η επόμενη μέρα και το φως.

0: Ξέρεις, σκέφτομαι με τη τραγουδία του Μαζό, που δεν είναι καθόλου τυχαίο που όλο το κοινό τον έλεγε Μαζό, ναι, και τον λέει έτσι. Δείχνει την οικειότητα που περιέγραφες.
1: Ακριβώς.
0: Κάποιο τραγούδι του έπαιζε όταν ερωτευτήκαμε. Κάποιο τραγούδι έπαιζε όταν χωρίσαμε. Κάποιο τραγούδι το ακούγαμε μέσα σε ένα αυτοκίνητο πάρα πολύ αργά τη νύχτα.
1: Κάποιο τραγούδι το ακούγαμε σε ένα μπαρ, το δισκεδάζαμε.
0: Σε μια παρέα που σήμερα ίσως να μην υπάρχει.
1: Σωστά.
0: Όλα αυτά γεμίζουν τα 30 χρόνια πορείας του Μαζονάκη.
1: Τα έχει συνδυάσει τα τραγούδια με στιγμές.
0: Ναι,
1: με στιγμές τη ζωή σου.
0: Και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις των θανάτων των μεγάλων τέτοιων, ναι, πενθείς και ένα κομμάτι της δικής σου ζωής που έχει τη φωνή του Μαζονάκη. Ακριβώς. Για soundtrack. Αυτό συμβαίνει.
1: Αυτό συμβαίνει. Με αυτές τις φωνές, με αυτά τα τραγούδια που τα ακούμε 30 χρόνια και δεν ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Όταν ένας καλλιτέχνης έχει τόσα τραγούδια δικά του και δεν ξέρεις ποιο να διαλέξεις, σημαίνει ότι κάτι έχει κάνει καλά και κάτι έχει αφήσει πίσω του.

0: Λοιπόν, ο Τσιάπας το λέει πολύ ωραία. Από τα πιο εύστοχα που διάβασα, λέει, στα social για το Μαζονάκη ήταν το εξής. Ο Μαζονάκης ήταν το πλάσμα που τραγουδούσε Διονυσίου με φούστα και στέκονταν όλη προσοχή.
1: Ισχύει.
0: Ο Κωστής, είμαι 44. Δεν έχω ακούσει ποτέ συνειδητά Μαζονάκη, ούτε προφανώς τον έχει δει από κοντά. Καμία σχέση με τις μουσικές που ακούω. Γιατί από χθες αισθάνομαι ότι μου λείπει ένα κομματάκι. Ξέρεις τι είναι αυτό που ίσως μας κέρδισε ακόμη περισσότερο στο Μαζονάκη και δυστυχώς, κακώς, τα συνειδητοποιούμε μετά. Ότι ο Μαζονάκης δεν προσπάθησε ποτέ να γίνει αποδεκτός σε κανέναν.
1: Όχι, όχι.
0: Ο Μαζονάκης αγαπήθηκε. Όντας απλώς αυτός ο εγκεντρικός τύπος, ο σούπερ στυλάτος, μοδάτος που πρόσεχε τη λεπτομέρεια, που έβριζε και δεν το πολύ καταλάβαινε κιόλας ότι έχει βρίσει, ενώ είναι στον αέρα, ας πούμε. Όλα αυτά ήταν ο Μαζονάκης. Γι' αυτό λέμε ότι κανένας δεν μπορούσε να του μοιάσει του Μαζό. Δεν νομίζω ότι τόλμησε και κανένας να επιχειρήσει να μοιάσει το Μαζονάκη.
1: Για την αποδοχή που λες τώρα, για αυτό που δεν ήθελε, δεν πάλεψε γι' αυτό. Πάλι θα ανατρέξω στον Σταμάτη Κραμουνάκη, όπου και αυτός έχει γράψει και τα μεγαλύτερα τραγούδια που έχουμε ακούσει τελευταίες δεκαετίες. Ο Σταμάτης Κραμουνάκης, γι' αυτό τον επικαλούμαστε. Λέει: οι ομάδες που στήριζαν τον Γιώργο δεν ήθελαν καθόλου εμένα. Αλλά οι ομάδες που στήριζαν εμένα δεν ήθελαν καθόλου τον Γιώργο. Αλλά αυτό δεν τον ένοιαζε τον Γιώργο, λέει. Καθόλου. Δεν τον νοιάζει. Έμπαινε κανονικά στο χώρο και το κέρδιζε. Ας πούμε αυτό που είπες. Και αυτό που είπε και ο Τσιάπας. Καθόταν στην πίστα με φούστα και τραγουδούσε Διονυσίου. Και δεν σου κλωτσούσε, ρε φίλε. Oh. Γιατί τραγουδούσε, όπως κάτσει να τραγουδήσει τώρα Διονυσίου, Μητροπάνου ή τίποτα άλλο, θα σου κλωτσήσει. Στον Μαζονάκη δεν σου κλωτσούσε τίποτα.
0: Διάβασα στο protagon.gr ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο και τον χαρακτήριζε. Έλεγε ότι ο Μαζονάκης ήταν ο απαστράπτων ευάλωτος. Δηλαδή, ωραία. Απαστράπτων ήταν σίγουρα 100%. Ήταν όμως και ευάλωτος, γιατί πρόσεξε πόσο στενάχωρο είναι ένας άνθρωπος που έχει αγαπηθεί τόσο πολύ, ρε παιδί μου. Που έχει πραγματικά τα κέντρα, τα μαγαζιά γέμιζαν πάντα. Μπορούσε μόνος του όλα τα χρόνια να γεμίζει μαγαζιά. Και ήταν τόσο μόνος στη ζωή, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Ήταν τόσο μόνος του τελικά.
1: Ξέρεις, ακούω μια συνέντευξή του.
0: Και ήθελε να παίρνει αγάπη ο Μαζονάκης.
1: Ναι, ναι. Αυτό ακριβώς, εκεί θα σε πάω. Στη συνέντευξη που είχε δώσει τον Τάσο Τρίφωνα, στην τελευταία συνέντευξη που είχε δώσει, μια μεγάλη συνέντευξη, αφού είχε περάσει όλη την περιπέτεια με την οικογένειά του, δύο πράγματα λέει μέσωσαν. Και άκου τώρα πώς ακούγεται. Η πίστη και η πίστα. Δηλαδή, η πίστη, γιατί ο ίδιος πίστευε πάρα πολύ, αλλά ήταν το δικό του. Και η πίστα, δηλαδή η αγάπη του κόσμου, που δεν περίμενα ποτέ, λέει, εγώ δεν είχα την ίδια εικόνα για μένα, για τον εαυτό μου. Αυτό το αντιμετώπισα όταν πέρασε τις δυσκολίες. Εκεί κατάλαβα τι είμαι για τον κόσμο.
0: Σε αυτό που λες τώρα, γιατί είναι ξεχωριστό κεφάλαιο.
1: Ναι.
0: Καλά, μετά θα περάσουμε στο αστυνομικό σκέλος αυτής της ιστορίας, γιατί έχουμε να ζήσουμε πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ανοίγει τεράστιο θέμα ο θάνατος του Μαζονάκη.
1: Σωστό,
0: τώρα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Για ψευτοιατρία, ψευτοκλινικές που πηγαίνεις εκεί, σε αναζωογονούν, υποτίθεται. Και αυτό δεν ήταν καθόλου τυχαίο ιατρείο, σε εισαγωγικά, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι, πήγαινε πάρα πολύ κόσμο.
0: Από τα στοιχεία. Το πιο ενδιαφέρον εδώ, ξέρεις ποιο είναι? Ότι όταν έσκασε μία υπόθεση πριν από λίγο καιρό, εγώ δεν μιλάω τώρα για τα ενδοοικογενειακά του Μαζονάκη,
1: ναι,
0: τα οποία είχαν δει το φως της δημοσιότητας και είχαν απασχολήσει. Τέτοια εποχή, πριν από ένα χρόνο, αν θυμάστε, είχε γίνει μια καταγγελία για το Μαζονάκη. Συνήθως, αντανακλαστικά, η πρώτη αντίδραση της κοινωνίας ποια είναι? Στέκεται απευθείας απέναντι στον καταγγελόμενο και λέει, την απορρίχνει από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο,
0: γιατί
1: ήμασταν εδώ.
0: Στην περίπτωση του Μαζονάκη, τι συνέβη, ρε παιδιά? Όλη η κοινωνία ήταν μαζί του.
1: Ναι.
0: Αυτό πώς το κατάφερε? Μπορείτε να μου εξηγήσετε?
1: Χωρίς η κοινωνία να ξέρει ακριβώς τι έχει συμβεί. Αλλά όλη η κοινωνία ήταν μαζί του.
0: Και Γιώργο, προχώρα, ναι, μέχρι να δικαιωθείς.
1: Ήταν, το λες πάρα πολύ εύστοχα, γιατί το αντιμετωπίσαμε και εμείς εδώ αυτό. Και στην αρχή θεωρούσαμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να προσπαθήσουμε να καλύψουμε, όχι να καλύψουμε, να προστατέψουμε αυτήν την ιστορία, κάποια πράγματα. Και έβλεπες την απήχηση πραγματικά στον κόσμο. Και λες, Δεν είναι δυνατόν, φίλε. Δεν ξέρουν ακριβώς τι έχει γίνει. Αλλά παρόλα αυτά, υποστήριζαν το Μαζονάκι γιατί θεωρούσαν ότι αυτό το βλέμμα ήταν αθώο.
0: Θέλω να πω ότι έχετε στείλει πάρα πολλές παραγγελιές. Όπως για παράδειγμα το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, πηγαίνοντας σιγά σιγά σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Δηλαδή, χθες κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας μας για την εκπομπή, την τηλεοπτική αλλά και τη ραδιοφωνική, συζητούσαμε με τους συναδέλφους και λέμε: ωραία, έχουμε βάλει αυτά. Και πεταγόταν ένας. Αυτό είναι πάρα πολλά. Και αυτό είναι. Δυναμώστε.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: ωφελήσετε και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Σε κλίμα ανίποτης θλίψης τελέστηκε νωρίτερα η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, ο οποίος το περασμένο Σάββατο έχασε τη ζωή του μαζί με έναν ακόμη πιλότο κατά την πτώση του Phantom στην Τανάγρα. Ο θρήνος κορυφώθηκε όταν μίλησε στον επικηδιολόγο ο επισμηναγός Μανώλης Κουτάτος, συμμαθητής του στη σχολή Κάρων. «Δεν θα χαθείς, θα είσαι στις αναμνήσεις μας, στις ιστορίες μας, στους ουρανούς που πετάξαμε μαζί και σε κάθε βλέμμα που θα στρέφεται ψηλά», ανέφερε ο αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα των αρχών στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζονάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή. Αυτοψία στον χώρο αλλά και στα μηχανήματα που υπάρχουν στο ιατρείο πραγματοποίησε νωρίτερα κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, παρουσία εισαγγελέα. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε στον Sky ότι η πλασμαφαίρεση, την οποία πραγματοποίησε ο τραγουδιστής, δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Πρόσθεσε ότι είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε κλινική η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Στο μεταξύ, ακυρώθηκε η νεκροψία σήμερα και θα γίνει σε 24 ώρες. Αιτία της ξαφνικής ακύρωσης είναι ο ορισμός τεχνικού συμβούλου από πλευράς της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη. Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες βάσης προχώρησε πριν από λίγο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι, το βασικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,5% σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του υψηλού πληθωρισμού. Μήνυμα από το 112 εστάλη πριν από λίγο, με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι στην περιοχή Αγριόφυλλο Τρικάλων να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της δασικής πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή τους. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στο πολυδάμιο Λάρισας, χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο και στον Αστακό Ετωλό Ακαρνανίας. Το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης της Αμάλ Κλούνεϊ με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε στη μεγάλη προσφορά και τη χρήσιμη νομική συμβολή της κ. Κλούνεϊ στο θέμα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Γεια σας, γεια σας. 3 και 37 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 εδώ στα παιδιά της αλλαγής. Και φυσικά σήμερα μαζό. Τι να κάνουμε, παιδιά. Θα ακούσουμε όλοι μαζί τραγούδια που θέλετε. Φυσικά στο Viber 698-123-1003. Στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, τις αφιερώσεις που θέλετε να κάνετε και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε προφανώς, αν συμβαίνει κάτι το οποίο δεν έχουμε ασχοληθεί εδώ στον Sky. Φυσικά 698-123-1003 το Viber, ξαναλέμε, και το skyradio.gr στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου. Το κάνετε ήδη αρκετοί. Και βλέπω εδώ πέρα έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Τραγούδια καλύτερα, και σε λίγο τα μηνύματα.

Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα, ναι, ο φίλος ο Δόβης Αρένων Καλαθάς. Από τις ελάχιστες φορές που εγώ προσωπικά νιώθω σαν να έχασα δικό μου άνθρωπο, λέει. Να είναι που μίλησε η ψυχούλα μας, να είναι που με τα τραγούδια του μας πήρε από το χέρι στα κάτω μας και μας έβγαλε από αυτά. Τον έχουμε συνδέσει τουλάχιστον η γενιά μου, λέει ο Βεσαρίωνας, με στιγμές και περιόδους μας εύκολες και λιγότερο εύκολες. Κρίμα, λέει, ας μείνει η φωνή του στα αυτιά μας για πάντα να μας συντροφεύει όποτε το χρειαζόμαστε.

Θυμάστε τι έγινε όταν το είπε ο Μαζονάκης αυτό το τραγούδι της Κατερίνας Στανήση, ε? Μιλάμε για επανάσταση. Επανάσταση στα μέγεθα αυτά που λέμε, έτσι, αλλά επανάσταση. Είχε γίνει πρώτη με την Κατερίνα Στανήση, που είναι απόλυτα, η απόλυτη λαϊκή φωνή, και ήρθε ο Μαζονάκης και το απογείωσε με ανδρική φωνή.

0: Και η Κατερίνα Στανίση είχε αποδοχή σε χώρους που είχε και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Πολλοί λαϊκοί τραγουδιστές, ξέρετε, δεν τους, κάποιοι λένε εντάξει, λαϊκοί τραγουδιστές. Έδωσε το στίγμα του ο Γιάννης Κότσιρας, ο οποίος χθες το βράδυ είπε κάτι μοναδικό. Τραγουδούσαν σε διπλανά μαγαζιά, σε διπλανά νυχτερινά κέντρα. Και όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, οι έντεχνοι, ας το πούμε έτσι, δεν τελειώνουν 5 το πρωί και 6, τελειώνουν 2-2,5 ώρα συνήθως τα πράγματα αυτά. Και όλοι φεύγανε αμέσως μετά τον Κότσιρα, τον Παπακοσταντίνο, δεν ξέρω ποιοι ήταν εκεί, και πήγαιναν στο διπλανό μαγαζί όπου ήταν ο Μαζωνάκης. Και το λογικό είναι αυτό, ρε παιδί μου, είσαι έξω, ακούς το έντεχνο, το ροκ κτλ. Και κάποια στιγμή λες, πάμε και το διπλανό και να πω, τώρα ακούσουμε κανένα λαϊκό. Και πηγαίνει στο Μαζωνάκη. Έτσι είχε πάει και ο Κότσιρας μια φορά, πήγε να πιει ένα ποτό και αυτός με την παρέα του. Δεν είχε βγει ακόμα ο Μαζωνάκης. Έχω τελειώσει το πρόγραμμά μου και ο Μαζωνάκης ακόμα δεν είχε βγει δίπλα. Πάω, τον βρίσκω, λέει, και λέει, Γιώργο, πας πολύ καλά. Και λέει, μια χαρά πάω και εσείς μια χαρά πάτε. Εσείς είστε παράδεισος και αυτή είναι η κόλαση εδώ.
1: Λοιπόν, έχετε ζητήσει πάρα πολλά. Όπως για παράδειγμα αυτό που ξεκινά τώρα. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα και σας ευχαριστούμε, παιδιά. Ο Πάνος λέει: συνεχίστε με μαζό μέχρι τέλος.
0: Ναι. Όσο μπορούμε, παιδιά, και εμείς, εντάξει. Ναι.
1: Ο Αβραάμ ξεκάθαρα ήταν από τα πιο ντόμπρα κακά παιδιά.
0: Ναι.
1: Και όμως δεν ήταν στα κακά παιδιά, γιατί ο Μαζωνάκης δεν είχε πειράξει κανένα.
0: Δεν ήταν κακό παιδί, όντως. Ναι.
1: Ο Μαζωνάκης, ποιος έλεγε σήμερα, έλα Σουζάκι μου μέσα, έλα και εσύ.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, κάποιος έλεγε ότι ένα Σαββατοκύριακο από τη ζωή του Μαζωνάκη είναι όλη η ζωή μας. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος που, ρε παιδί μου, η αλήθεια είναι ότι του άρεσε πάρα πολύ να ζει μια ζωή στα όρια. Έχει μιλήσει για όλα αυτά.
0: Ναι, βεβαίως. Ανοιχτά έχει μιλήσει αυτά.
1: Ναι,
0: και καλά έχει.
1: Σε μια περίοδο που ίσως να ήταν εκείνη η περίοδος που χρειαζόταν απεριόριστη αγάπη, ο Μαζό είχε αυτά τα μπλεξίματα τα ενδοοικογενειακά που τον έκαναν πραγματικά να περάσει μια πολύ δύσκολη φάση. Το voice, Χριστινάκη μου, καλώς την.
2: Τι για κάνετε,
1: καλώς την. Το voice ήταν ένα καταφύγιο για το Μαζό.
2: Ναι.
1: Το έλεγε πάντα
2: ναι.
1: Και το έλεγαν όλοι οι συνεργάτες του. Εμείς έχουμε την τύχη να έχουμε σκηνοθέτη το Θάνο Κάπα, που είναι σκηνοθέτης στο voice και προσωπικός φίλος του Γιώργου. Που ήταν και σήμερα εδώ για να κάνει τη δουλειά του. Και πάντα έλεγε πόσο καλά αισθανόταν στο voice, γιατί ναι, ήταν σαν αγκαλιά για εκείνον. Την αγκαλιά που δεν έβρισκε.
2: Μα φαινόταν γιατί ανοίχτηκε στο
1: voice
2: πολύ. Ενώ στην αρχή ήταν πολύ μαζεμένος. Μετά στο τέλος ήταν εξαιρετικός. Όχι μόνο, από τη μέση και μετά ήταν εξαιρετικός.
1: Και ανυπομονούσε για το voice.
2: Τραγούδαγε, ναι.
0: Ξέρεις τι λέγανε όλοι. Επειδή εμείς τον Μαζωνάκη τον είδαμε, το βλέπουμε στα γυρίσματα, και οι υπόλοιποι όλοι ήταν πολύ νεότεροι. Ήταν νεότεροι βασικά, όχι πολύ νεότεροι, νεότεροι βασικά. Δεν είναι και πολύ νεότεροι όλοι, γιατί 54, πολύ μικρός έφυγε. Όλα τα λαϊκά τραγούδια, μα όλα τα λαϊκά τραγούδια των τελευταίων 30-40 ετών μπορούσε να τα πει.
2: Δεν μπορούσε να τα πει,
0: όχι επειδή είχε καλή φωνή. Ήξερε στίχους από όλα τα τραγούδια και χωρίς πρόβα.
2: Ναι,
0: πώς το πούμε, ρε παιδί
2: ναι.
0: μου, έπαιρνε το μικρόφωνο και έλεγε το τραγούδι. Ενώ ο τραγουδιστής δεν έχει πάντα το στίχο στο κεφάλι του. Εντάξει, okay, δεν το έχουν όλοι.
2: Λοιπόν, σωστά,
0: έπαιρνε
2: σωστά
0: το μικρόφωνο, εκτελούσε κανονικά τραγούδι με τη μία, όπως θα το έλεγε και στο μαγαζί, κανονικά, και ήταν άψογο. Και λέγανε όλοι πώς τα θυμάται, ρε, όλα.
1: Πάντως θέλω να μοιραστώ τη δική μου πολύ μικρή εμπειρία πηγαίνοντας πέρυσι στο voice το εορταστικό.
0: Ναι.
1: Όπου ήταν όλοι εκεί οι κριτές, οι καλλιτέχνες μας, είναι αστέρια και οι τέσσερις. Ο ένας έγινε και αστέρι κανονικά από χθες, ο Γιώργος. Θυμάμαι, παιδιά, ενώ υπήρχε προετοιμασία, ξέρεις, για τα γυρίσματα, πάρα πολλές ώρες κλπ. Ο Μαζό υπέρλαμπρος, έτσι όπως ήταν πάντα, απαστράπτον πραγματικά,
0: ναι,
1: με αυτά τα τρομερά look, τα τρομερά set που φορούσε κλπ. Θυμάμαι όλοι να έχουν το βλέμμα τους πάνω στο Μαζό. Τι μπορεί να χρειάζεται το Μαζό. Και τον παρατήρησα για 6-7 ώρες που ήμασταν εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Το πώς μιλούσε στον make-up artist του, στον άνθρωπο που φρόντιζε τα ρούχα του, στο στυλίστα, στους συναδέλφους του και στον κόσμο, στο κοινό, δεν το έχω συναντήσει σε κανέναν άλλον τέτοιου τύπου στάρ. Δηλαδή ο Μαζωνάκης, και μπορεί να το επιβεβαιώνουν και όλοι οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του, μπορεί να ήταν απαιτητικός στη δουλειά γιατί ήταν ο Μαζωνάκης, όμως ο τρόπος
2: δεν ήταν καβαλημένος, να
1: καθόλου
2: πω αυτό.
1: Ήταν σούπερ, να πω όπως μου έρχεται, rock star από την Ίκαια.
2: Ναι, αυτό.
1: Ο Μαζό
2: ναι.
1: ήταν ο rock star, super star από την Ίκαια. Βγάλαμε τον δήμαρχο, τον κύριο Μόραλη, τον δήμαρχο Πειραιά, σήμερα. και έλεγε ότι είχε κάνει διάφορες δωρεές στον Πειραιά. Πάρα πολύ Ολυμπιακός ο Μαζονάκης.
0: Ναι, πολύ Ολυμπιακός.
1: Το είχε εκφράσει, αλλά δεν είναι μόνο ότι γεννήθηκε, λέει, στην Νίκαια. Mm. Ο Μαζό με έναν τρόπο πάντα γυρνούσε στην Νίκαια.
2: Στην Νίκαια, μπράβο.
1: Δηλαδή δεν μεγαλοπιάστηκε ποτέ. Θέλω να γυρίσω στα παλιά, το έχει τραγουδήσει.
0: Μου το έλεγε πάλι, γυρνάω στον Σταμάτη Κανόκη που έχει ζήσει πολλά μαζί του.
1: Που τα είπατε το πρωί.
0: Τα είπαμε το πρωί στην εκπομπή, ναι. Και λέει ο Γιώργος.
2: Α, είναι, και είναι η μοναδική εκπομπή, τον διάβασα, ναι. Το είπε. Ότι κι άλλοι του είπαν, με συγχωρείτε, λέει, που δεν βγαίνω σε άλλη, δεν αντέχω. Θα βγω μόνο στο.
1: Αγαπάει πολύ την
0: εκπομπή. Ναι, και τον ευχαριστούμε πολύ και είναι πολύ τιμητικό για μας.
2: Το διάβασα που το ανέβασε αυτό. Ναι, ναι.
0: Και λέει για το Μαζονάκι τώρα, λέει ότι ο Γιώργος είχε τελείως άλλη εικόνα από αυτή που προβάλλεται. Και λέει το μεσημέρι. Ήταν πολύ κανονικός άνθρωπος. Το μεσημέρι πήγε να φάει στη μάνα του. Πώς θα το πούμε αλλιώς, παιδιά.
2: Ναι.
0: Υπήρχε μια περίοδος που πήγε να φάει στη μάνα του το μεσημέρι. Δεν το αντιλαμβάνεσαι, ρε παιδί μου. Νομίζεις τώρα το Μαζονάκι τώρα στην πισινάρα του. Θα έχει τον κόσμο που τον βοηθάει. Θα του φέρνει το σούσι στο δίσκο.
2: Ναι,
0: είναι στην νίκη στη μάνα του.
1: Τι λέει ο Χάρης τώρα. Ναι. Καλησπέρα σας. Ένα μικρό σχόλιο. Έτυχε να τον δω σε μαγαζί. Ζήτημα να έχω πάει στα μπουζούκια 5 φορές στη ζωή μου. Όχι, δεν είμαι της όπερας, αλλά δεν συχνάζει ο άνθρωπος στα μπουζούκια.
0: Δεν πάνε όλα στα μπουζούκια.
1: Και ο αδερφός μου είχε κλείσει μπροστινό τραπέζι και κάποια στιγμή έρχεται ο Μαζό και μας χαιρετάει. Του λέω, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ για τις στιγμές. Και του απαντάει, εμείς, φίλε μου, ευχαριστούμε που έρχεσαι, μας αγκαλιάζει, μας δίνεις ψωμί και δίνεις ψωμί και σε όλο αυτόν τον κόσμο που δουλεύει εδώ πίσω. Πρέπει να ήταν πολύ καλός άνθρωπος, λέω, Χάρης, έτσι το ένιωσα εγώ τουλάχιστον.
0: Και εκεί ήταν η διαχωριστική γραμμή με όσα πέρασε. Γιατί ο Μαζονάκης ήταν ο μπροστάρης οικογένειας και ήταν και αυτός που συντηρούσε όλη την οικογένεια. Αδερφές, αδέρφια, τα πάντα όλα, οικογένεια κτλ. Μπράβο. Ήταν μπροστά πάντα, ήταν ο στάρ της οικογένειας προφανώς. Έβγαζε τα περισσότερα χρήματα, ήταν αυτός που βοηθούσε όλη την οικογένεια και από αυτόν ζούσε και όλη η οικογένεια και επαγγελματικά. Δηλαδή ήταν όλοι γύρω του ήταν. Και αδερφοί του και αδερφές του, όλοι δίπλα.
1: Επειδή βλέπω κάποια μηνύματα και σας πιάνει σε διάφορες τέτοιες περιπτώσεις κάποιους. Ο Μαζονάκης είχε μιλήσει για τα σκοτάδια της ζωής του. Ξέραμε τι. Συνέβαινε στη ζωή του Μαζονάκη, γιατί ο ίδιος μας είχε επιτρέψει να κοιτάξουμε από αυτή τη μικρή πορτούλα, γιατί είχε μοιραστεί τις αδυναμίες του. Δεν είναι ότι τώρα ανακαλύπτουμε ποια ήταν η ζωή του Μαζονάκη, ότι ο Μαζονάκης δεν ήταν στο σπίτι κλεισμένος να κάθεται όλη μέρα και να πίνει τσάι, το ξέραμε. Δεν το ανακαλύπτουμε σήμερα. Μιλάμε για το θάνατό
2: του
1: ο άνθρωπος. Απλά υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες όπως είναι ο Μαζονάκης, όπως ήταν, και θέλω να το πω γιατί έβλεπα τα στιγμιότυπα που έπαιζαν πολύ. Ο Παντελίδης, ας πούμε, που ήταν πάρα πολύ νεότερος, πάρα πολύ νέος και πολύ λίγα χρόνια στο μουσικό στερέωμα, είχε τέτοια επίδραση με το κοινό που ακόμα θυμόμαστε τα τραγούδια του Παντελίδη και τα τραγουδάμε.
2: Σωστά.
1: Σκεφτείτε αυτό τώρα του Μαζονάκη για 30 χρόνια. 3 δεκαετίες, 33 χρόνια θα έκλεινε τώρα και θα έκανε και τη συναυλία του. Δυστυχώς δεν πρόλαβε.
2: Θα μου λείψει από το voice πάντως.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Και από τα νυχτερινά καταστήματα τα οποία.
1: Με τη Δέσποινα Βανδύ θα ήταν.
0: Νομίζω ναι.
1: Φέτος.
0: Νομίζω ναι. Νομίζω ναι.
2: Βανδύ δεν είναι με τη, δεν θα είναι με την.
0: Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Με την Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Δεν
1: θα ήταν με τη Βανδύ.
2: Όχι.
0: Είμαι σίγουρος. Εντάξει, τώρα κάνουν και πολλές συνεργασίες και έχουν κάνει συνεργασίες και με τη Βανδύ και με την Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Πάντως ο θάνατος του Μαζό ανοίγει τεράστιο θέμα για αυτές τις ψευτοκλινικές που υπάρχουν.
2: Α, αυτό
1: παντού.
2: Είναι αλήθεια. Αυτό ξαναπέστο.
1: Ανοίγει από σήμερα, να ξέρετε, μια ιστορία που δεν θα κλείσει εύκολο. Ο κύριος Γιαννακός είπε σήμερα, ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών, έχουμε γεμίσει στην Αθήνα ψευτοκλινικές. Τα ονόματα που έχουν έρθει ως πληροφορίες στο κινητό μου, ποιοι πέρασαν από αυτό το ιατρείο, δεν τα διανοείστε.
2: Αλήθεια.
1: Είχε δημιουργήσει ο άνθρωπος αυτός κλίκες.
0: Ναι.
1: Από διάσημο σε διάσημο γινόταν η σύσταση. Όπως καταλαβαίνετε, πηγαίνετε σε αυτόν, είναι ο.
0: Αυτά είναι από στόμα σε στόμα πάντα, ναι.
1: Και όπως αποδείχθηκε, η σύζυγός του που έκανε κάποιες τέτοιες ιατρικές πράξεις.
2: Τίποτα λέει, ναι. Δεν ξέρω.
1: Η ίδια δήλωνε γυναικολόγος ολιστική γιατρός.
0: Ναι.
1: Στα χαρτιά του ιατρικού συλλόγου όμως δεν πρόκειται τίποτα τέτοιο.
0: Α, δεν είναι.
1: Δεν είχε ειδικότητα καν.
0: Είχε άδεια το
2: κλίμα. Η ολιστική. Και η ιατρός είναι άλλη ιστορία όμως.
1: Καμία σχέση, γιατί γυναικολόγος.
0: Ναι,
2: αυτό καμία σχέση.
0: Επίσης,
2: ναι.
0: Είχε άδεια για παθολογικό ιατρείο όμως. Το έχει πει ο κ. Πατούλης αυτό.
1: Αυτό
0: ναι.
1: Όμως δεν.
2: Ο σύζυγος είχε άδεια.
1: Ναι, για παθολογικό ιατρείο. Στο παθολογικό ιατρείο δεν εκτελούνται τέτοιες ιατρικές
0: πράξεις. Όχι, βέβαια, τι λες τώρα.
1: Αυτοί είχαν και τα μηχανήματα κανονικά. Και από ό,τι προκύπτει.
0: Έχουν κυκλοφορήσει και κάποια βίντεο που κάνανε κάποιοι στο κείμενο την πλασμαφαίρεση.
1: Πρέπει να είναι θεραπεία με βλαστοκύτταρα πάντως.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: με αφαίρεση. Είναι θεραπεία με βλαστοκύτταρα.
0: Αυτό είναι ακριβώς.
1: Που γίνεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Έχουμε πάθει αυτό με την αναζωγόνηση τώρα. Είναι αυτό το που έχει γίνει trend τα τελευταία χρόνια, αλλά θέλει τεράστια προσοχή. Ποιον επιλέγεις να πας να του εμπιστευτείς το δέρμα σου και τον οργανισμό.
0: Αυτά, όπως είπες, γίνεται από στόμα σε στόμα. Πάει ένας γνωστός, δεν ξέρω, ένας Μαζονάκης που λέει ο λόγος, και ο Μαζονάκης το λέει στον Χ, και ο Χ λέει πάει και ο Μαζονάκης.
2: Άρα να πάω κι εγώ.
1: Άμα πηγαίνει ο Μαζονάκης.
0: Κάπως έτσι λειτουργεί.
1: Ωραία.
0: Αυτό. Ναι.
1: Χριστινάκη μου, πες μας για τον καιρό, γιατί δεν θα τα προλάβουμε έτσι όπως το πάμε.
2: Α, ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο θα είναι. Δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Θα έχει ζεστούλα, γιατί η θερμοκρασία θα είναι στους 34 με 35 βαθμούς. Εδώ στην Αττική μιλάω. Το Σάββατο γύρω στους 33 βαθμούς θερμοκρασία. Θα συννεφιάσει λίγο το βραδάκι, αργά το απόγευμα προς το βράδυ, αλλά σε γενικές γραμμές και το Σάββατο μόνο στη Βόρεια Ελλάδα φαίνεται ότι θα έχει βροχές, και αυτές από το απόγευμα και μετά. Και οι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ. Τώρα την Κυριακή φαίνεται ότι θα έχουμε περισσότερες βροχές στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Εδώ στην Αττική είναι πολύ πιθανό να βρέξει και την Κυριακή αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Μετά θα βελτιωθεί ο καιρός και η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει από την Κυριακή. 33 βαθμούς εδώ στην Αττική, και από τη Δευτέρα 30, που φαίνεται να είναι κοντά στα κανονικά. Σας το γνωστά αυτό.
0: Μας το κάνει κοντά σε αυτό.
2: Ναι. 30 είναι εκεί κανονικά. Γύρω στις 29 με 30, μπορεί να είναι και κάτω από 30. Όχι τη Δευτέρα, αλλά Τρίτη, Τετάρτη. Ξέρω εγώ, θα δούμε πώς θα πάει. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει πάντως ο ιετός πώς θα είναι.
1: Λοιπόν. Αυτά. Πάρα πολύ γρήγορα θα πάμε σε διάλειμμα, ευχαριστώντας το Χριστινάκι μας. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα.
2: Καλή
1: μου.
2: Συνέχεια. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε στη Δευτέρα.
0: Α, ναι, μπράβο, αύριο έχει πάρει όφη.
2: Παναγιώτη,
1: καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ
1: στην Τίνο.
2: Φιλιά.
0: Άμα δει κάτι περίεργο στην Τίνο, να μας το πεις.
2: Θα σας το πω.
1: Λοιπόν, γρήγορα πάμε σε διαφημίσεις, αφού σας πούμε ότι κάποιοι από εμάς όταν ακούμε επενδυτικά προγράμματα αισθανόμαστε πως δεν είναι για μας. Αν σας έλεγα όμως πως το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή που είναι φτιαγμένο για όλους, θα αλλάζατε γνώμη. Και αυτό γιατί ο καθένας από εμάς μπορεί να το φέρει στα δικά του μέτρα, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς το ποσό επένδυσης από μόλις 50 ευρώ, κάθε πότε θα βάζουμε χρήματα, ανά μήνα, ανά τρίμηνο, και επιπλέον μπορούμε να προσαρμόζουμε τις επιλογές μας όποτε θέλουμε, ή ακόμη και να το διακόψουμε ανά πάσα στιγμή. Όλα αυτά με την υποστήριξη από έναν προσωπικό συνεργάτη, έναν άνθρωπο της Εθνικής, που είναι εκεί για να μας ενημερώσει για τα πάντα. Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα, απλά στα μέτρα σου. Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ, και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
7: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το ναι σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
8: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
9: Τσεκ.
8: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
10: Τσεκ.
8: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
9: Και αυτά τσεκ.
8: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
10: Τσεκ.
8: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
1: Σχολικά, τσεκ.
9: Σχολείο Μουστάκας.
6: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχαρίο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Λοιπόν, 3:57 και πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων. Μαζευτήκαμε λίγο προς τα πίσω γιατί είπαμε πολλά, πάρα πολλά και θα πούμε κι άλλα την επόμενη ώρα. Και θα επανέλθουμε μετά το δελτίο προφανώς εδώ με τον Κώστα Σπανό και τη Σοφία Γαλάνη, εδώ στα παιδιά της αλλαγής. Μαζί μας και τα Photo Center, όπου θα βρούμε εμβληματικές μάρκες ομορφιάς και μόδας. Και κάθε μας επίσκεψη για shopping είναι πραγματικά απολαυστική μόνο στα Photo Center. Πάμε λοιπόν σε διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά και με τα δικά σας μηνύματα 698-123-1003 στο Vibe και 210-4800-170-174 τηλεφωνικά ό,τι θέλετε να μας πείτε.
14: Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
15: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
16: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
17: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
18: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
21: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
22: 4 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
23: Η ώρα είναι 4.
24: Είμαι ο Φιλέας.
25: Και εγώ η Φογκ.
24: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
25: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
24: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
25: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
24: Και πώς γίνεται αυτό?
25: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
24: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
25: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
26: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πάνω από το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι κινούνται το αργό και το μπρεντ. Το μπρεντ είναι στα 105,2 δολάρια, το βαρέλι και το αργό στα 100,2. Στο κόκκινο όλα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τα οποία κινούνται πτωτικά. Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες βάσης προχώρησε πριν από λίγο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι, το βασικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,5% σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του υψηλού πληθωρισμού. Σε κλίμα ανυπότης θλίψης τελέστηκε νωρίτερα η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, ο οποίος το περασμένο Σάββατο έχασε τη ζωή του μαζί με έναν ακόμη πιλότο κατά την πτώση του Phantom στην Τανάγρα. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και της πολιτείας συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον πύργο Ηλίας για να πούν το τελευταίο αντίο στον επισμηναγό. Ο θρηνός κορυφώθηκε όταν μίλησε στον επικίδιο λόγο ο επισμηναγός Μανώλης Κουτάτος, συμμαθητής του στη σχολή Κάρων, με τον οποίο καθημερινά έδιναν μαζί τη μάχη για την υπεράσπιση των αφαίρων. Θα είσαι στις αναμνήσεις μας, στις ιστορίες μας, στους ουρανούς που πετάξαμε μαζί και σε κάθε βλέμμα που θα στρέφεται ψηλά, ανέφερε ο αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας. Σε λίγη ώρα θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννινών. Σε εξέλιξη η έρευνα των αρχών στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκιο, που έχει μεταβεί ο Γιώργος Μαζονάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή. Διενεργείται προκατακτική έρευνα από την αστυνομία υπό την εποπτεία της εισαγγελίας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις που ενδεχομένως να συνδέονται με το θάνατο του καλλιτέχνη. Λαμβάνονται καταθέσεις από πρόσωπα που ήρθαν σε επαφή με τον Γιώργο Μαζονάκη πριν την άφιξή του στην κλινική, όσο βρισκόταν εκεί, αλλά και κατά την διακομιδή του στο νοσοκομείο Ελπής, ενώ αναμένονται και οι τοξικολογικές εξετάσεις. Νωρίτερα, κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας παρουσία εισαγγελέα έκανε αυτοψία στον χώρο αλλά και στα μηχανήματα που υπάρχουν στο ιατρείο. Ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης δήλωσε στον Sky ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρίου. Τόνισε ότι η πλασμαφαίρεση, την οποία πραγματοποίησε ο τραγουδιστής, δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο από αιματολόγο ή σε κλινική η οποία έχει την απαιτούμενη. Άδεια. Στο μεταξύ ακυρώθηκε η νεκροψία σήμερα και θα γίνει σε 24 ώρες. Αιτία της ξαφνικής ακύρωσης είναι ο ορισμός τεχνικού συμβούλου από πλευράς της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη. Μήνυμα από το 112 εστάλη πριν από λίγο, με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι στην περιοχή Αγριόφυλλο Τρικάλων να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της δασικής πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή τους. Σε εξέλιξη είναι φωτιά στο πολυδάμιο Λάρισας, χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στον Αστακό Ετώλα Καρνανίας. Το συνολικό αποτύπωμα των επενδύσεων που γίνονται στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία ξεπερνά το 1 δις ευρώ, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα που βρίσκεται στα Σπάτα. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ στην βιοτεχνολογία και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η χώρα μας σήμερα έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκου, που είναι και απολύτως απαραίτητη παραγωγή για την Ευρώπη. Συνολικά, για να μπορέσει να κατοχυρώσει τη στρατηγική της αυτονομία. Το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης της Σαμάλ Κλουνή με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο κύριος Τασούλας αναφέρθηκε στη μεγάλη προσφορά και τη χρήσιμη νομική συμβουλή της κυρίας Κλουνή στο θέμα. Όπως τόνισε ο κύριος Τασούλας, το ζήτημα δεν είναι θέμα νίκης ή ήττας, σημειώνοντας ότι θα ήταν μεγαλειώδης κίνηση εκ μέρους της Βρετανίας η επιστροφή των γλυπτών. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει αύριο στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς, ενώ έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, με τον αριθμό προσλήψεων να φτάνει τις 29.948 και η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Μεγάλος αριθμός προσλήψεων αφορά ψυχολόγους, νοσηλεύτριες, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και την ενίσχυση της παράλληλης στήριξης, δήλωσε νωρίτερα στον Sky Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 στο ΆΚΑ, την Κηφισιά, στην εξαναβολή σε αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη της League Face του κυπέλου Ελλάδος Super Bet ρίχνεται στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα ο Αστέρας Άκτορο, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
3: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος, την Κυριακή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Επειδή έχουμε ξεκινήσει και η εκπομπή σήμερα είναι αφιερωμένη, καλά, μετά έχουμε να πούμε και τα πολιτικά. Γιατί χθες ήταν ο Τσίπρας, εντάξει, έχει περάσει και δεν έχει ακουμπήσει ο Τσίπρας με το θάνατο του Μαζονάκη.
1: Θα έχουμε και αποσπάσματα, θα κάνουμε ένα κουβεντάκι το οποίο θα έχει όλα τα πολιτικά μέσα, συμπυκνωμένα, όλα μαζεμένα.
0: Έχουν ενδιαφέρον όσα είπε ο Τσίπρας χθες και η συνολική του παρουσία, θα τα πούμε.
1: Άκου αυτό το ραγού, το Gucci Forum, επειδή έχετε ακούσει πολλά από

0: Ετοιμαστείτε τώρα, γιατί έρχεται ο αυτοκράτορας της πίστας, τώρα πια και αυτοκράτορας του πλατό, Γιώργος.
1: Hello.
2: Ναι, ναι, ναι, Γιώργο. Και ποτέ δεν τραγουδάω.
1: Έτσι τραγουδάω εγώ.
3: Ναι, ναι, ναι, Γιώργο. Και ποτέ δεν τραγουδάω.
1: Παρακαλώ.
3: Τεστ.
4: Ήθελε το μαζονάκι σου.
3: Ήθελε απόψε που πονάω.
1: Μαρίνα, το παιδί το έχει βαφτίσει.
5: Πού να το αφήσω.
1: Το έχει βαφτίσει, το έχει βαφτίσει.
5: Όχι.
1: Μήπως το πρέπει να το σκεφτώ.
6: Πού είσαι, κοπέλα.
1: Αγάπη μου.
6: Πού το παιδί μου.
1: Πήρε μαμά. Τι γράφει εδώ.
5: Γράφει τι μαζό.
1: Τι μαζό, αγάπη μου.

0: Αυτά για σήμερα.
1: Αυτά.
2: Ναι, πρόβαζο!
1: Η ξεβράκο την κόουτσι.
3: Μπράβο,
1: ναι. Ξέρω, τελείωσε η κύριο. Αυτό
3: είναι. Όχι, λάθο, συνεχίζεται.
1: Α, συγγνώμη.
4: Σκάι, σα ενημερώνει.
5: Ω τώρα κόψαμε στο μοντάζ 37 πουστ. 42
6: κουτάκια.
5: 148 μαλάκ. 56 γαμπ. Με το που έμαθε αγγλικά, είπε και φακ.
1: Έλα, ρε, γίνεται πουτάκια, το λέω εγώ. Εμένα δεν μ' αρέσει να βρίζω στα τραγούδια πάνω.
2: Ενώ εσύ ο ποιητή.
1: Στο ενδιάμεσο. Στο ενδιάμεσο είναι αλλιώς.
2: Εγώ κάνω έτσι. Γιατί αυτό σημαίνει σ' αγαπάω.
1: Εγώ κάνω με ένα δάχτυλο.
2: Τι κάνεις?
1: Τίποτα.
2: Έκανα ζημιά.
1: Δικός μου άνθρωπος, δικός μου άνθρωπος.
2: Λοιπόν. Δεν έπεσε καθόλου ο Μάζο.
7: Ναι, ναι. Με όλους φανατικά.
2: Πόσα είπε ο Καμπουτζής, 187 μπιπ, 142 μπιπ και άλλα 35 μπιπ.
7: Στα ίδια μας. Και τι ωραίες στιγμές πραγματικά με τα τραγούδια που λέγαμε μεταξύ τους. Με αρέσει πάρα πολύ αυτό.
2: Επειδή τους ξεσήκωνε, έπαιρνε το μικρόφωνο Μαζονάκης και γινόταν χαμός για κανένα 20 λεπτό μόνοι τους.
7: Ναι, αυτό το αυθόρμητο που βγάζανε τα τραγούδια από το στομάχι τους. Απλά ακολουθούσε τέτοιο, ακολουθούσε η ορχήστρα.
2: Δεν έχουμε βάλει, ρε παιδιά, το με λένε Γιώργο. Δεν έχουμε ακούσει το με λένε Γιώργο ολόκληρο.
7: Όχι, το
2: σοβαρά τώρα το λέτε. Το είχα προγραμματίσει, αλλά τι συνέβη, Κωστάκη.
7: Να σου πω, ρίχτω τώρα.
2: Άλλαξε το πρόγραμμα, πάμε.

0: Τζοάννα μας ακούει τώρα. Δυστυχώς λέει αρχίζει και χάνει τη εφηβεία μας με το χαμό όλων αυτών. Το
1: καταλαβαίνω.
0: Κομμάτια της εφηβείας μας κανονικά. Πριν έκοβα το έλα που. Το κουτσ φόρεμα. Και μου λέει ο Πέτρος Κυρκυλής, η εφηβεία μας, Μαρία. Αυτή ήταν η πρώτη σκέψη.
1: Και τώρα κοιτάξτε πώς σας έχει συνδέσει. Πριν ακούσαμε τον κουτσ φόρεμα, τώρα ακούμε το μελένη Γιώργο μας, ο Ζήτης ο φίλος. Και θα βάλει το μου λείπεις τώρα, όπου είναι τα τραγούδια που έκανε την επανάστασή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Έτσι τον μάθαμε στην ουσία.

0: Λέει Ουρανία, δυστυχώς, ευτυχώς εγώ δεν είχα ούτε έχω ελληνικά ακούσματα. Όμως ο Μαζονάκης ήταν αυτός που μπορούσα να ακούσω. Περίεργο,
1: ναι, ρε, παιδιά.
0: Και ο Μάνος λέει από τους ελάχιστους που σε κάθε δίσκο του, όλα τα τραγούδια του

0: Είναι πολύ περίεργα πάντως και όλα αυτά που έχουν υποθεί ήδη στις αστυνομικές αρχές. Γιατί η γιατρός, εντός εκτός εισαγωγικών, χωρίς ειδικότητα πάντως, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, είπε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είχε πάει στο κέντρο μία μέρα πριν. Δεν ήταν καλά. Mm-hmm. Η ίδια τον είδε ότι δεν ήταν καλά. Δεν μπορούσε να μιλήσει καν με ευκολία. Υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι το περασμένο Σάββατο ο Γιώργος Μαζονάκης είχε νιώσει πολύ έντονη αδιαθεσία σε εστιατόριο στα βόρεια προάστια. Άρα όντως κάτι δεν πήγαινε καλά τις τελευταίες ημέρες. Όταν πήγε λοιπόν μέσα σε αυτό το ιατρείο, της λέει: έχω συναυλίες. Mm-hmm. Σύμφωνα με αυτά που λέει η γυναίκα.
1: Mm-hmm.
0: Έχω συναυλίες. Πρέπει να κάνουμε κάποια θεραπεία. Μπορούμε να κάνουμε κάποια θεραπεία. Και επειδή δεν είμαι και πάρα πολύ καλά, υπάρχει ότι έχω παρενέργειες. Του λέει: όχι, δεν πρόκειται να έχεις κάποια παρενέργεια. Την επόμενη μέρα λοιπόν πηγαίνει, χθες Τετάρτη. Ξεκινάει η διαδικασία, του βάζει τον πρώτο φλεβοκαθετήρα στο δεξί χέρι και όταν πήγε να βάλει και στο αριστερό χέρι φλεβοκαθετήρα, αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείται, τότε εκεί ο Γιώργος αρχίζει να δυσκολεύει πάρα πολύ η κατάστασή του. Mm-hmm. Φωνάζει τον σύζυγό της, του κάνουν κάρπα, σύμφωνα με όσα η ίδια λέει.
1: Άρα έχει χάσει ήδη τις.
0: Και αμέσως μετά ακριβώς καλούν το ΕΚΑΒ. Η ίδια υποστηρίζει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφυγε από το ιατρείο με σφιγμό. Ζωντανός δηλαδή.
1: Μα το ΕΚΑΒ είπε ότι δεν είχε σφιγμό.
0: Ναι, το ΕΚΑΒ λέει ότι δεν είχε σφιγμό και επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Κάθε ιατρείο τέτοιου τύπου, όλα τα ιατρεία, πρέπει να έχουν απεινιδωτεί και προφανώς όλα τα μέσα για την παροχή πρώτων βοηθειών.
1: Όσο κάνουν τέτοιες επεμβάσεις και δεν είναι απλά διάγνωση.
0: Σωστά. Ναι. Δεν υπήρχαν όλα αυτά μέσα στο συγκεκριμένο ιατρείο. Αντιθέτως, υπήρχαν αυτά τα δύο μηχανήματα που γίνονται αυτές τις θεραπείες με τα βλαστοκύτταρα, χωρίς βεβαίως από ό,τι καταλαβαίνουμε να υπάρχει απαιτούμενη άδεια προκειμένου να γίνονται αυτές οι ιατρικές πράξεις σε αυτό το χώρο. Όχι σε αυτόν. Mm-hmm. Κανένας τέτοιος χώρος δεν μπορεί να πάρει άδεια για να γίνουν αυτές οι ιατρικές πράξεις.
1: Να σημειώσουμε ότι δεν κατηγορούνται. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κατηγορηθεί για κάτι. Προφανώς θα βγει η ιατροδικαστική, θα δούμε τι ακριβώς θα πει ο εισαγγελέας, τι θα πούν οι έρευνες, όλα αυτά. Και μετά θα γίνει ό,τι να γίνει. Γι' αυτό και χθες τους είδατε, μπήκαν στο τμήμα, κατέθεσαν, απάντησαν σε ερωτήματα και φύγανε. Δεν έχουν κατηγορηθεί για κάτι ακόμα οι γιατροί.
0: Ναι, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία.
1: Δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία για να τους κατηγορήσει κάποιος, να τους κρατήσει, να τους παραπέμψει οπουδήποτε κτλ. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τώρα γίνεται η έρευνα, σήμερα ξεκινήσει η έρευνα.
0: Η οικογένεια, μάλιστα, από ό,τι φαίνεται, τοποθετεί δικό της σύμβουλο πραγματογνώμονα.
1: Ναι,
0: ορίζεται τεχνικός σύμβουλος από την οικογένεια. Αύριο θα γίνει η νεκροψία. Η οποία νεκροψία πρέπει να δούμε αν μπορεί να βρει το χρόνο θανάτου. Αυτό δεν είμαι σίγουρη ότι μπορεί να συμβεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πότε έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης, πότε εξέπνευσε, γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για την πορεία της υπόθεσης.
1: Ναι, γιατί άμα σου πει, άμα ισχύει αυτό που λέει το ιατρείο, ότι έφυγε στο στενοφόρο ή οπουδήποτε αλλού, εκεί αλλάζει μετά,
0: ναι,
1: η κατηγορία. Και δεν κατηγορείται για τίποτα αυτή.
0: Και επίσης, μήπως έπρεπε από την πρώτη στιγμή να έχει κληθεί το ΕΚΑΒ, από το πρώτο δευτερόλεπτο.
1: Σωστά, σωστά. Και να μην προσπαθούν
0: και
1: να κάνουν μόνοι τους κάρπα.
0: Να είναι διαφορετικά τώρα.
1: Εντάξει. Απλά εδώ στην περίπτωση αυτή, για να συζητήσουμε λίγο, να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Μεγάλη εικόνα ότι έχει φύγει ένας άνθρωπος. Αμέσως μετά, το άλλο θέμα που προκύπτει είναι προφανώς το πώς λειτουργεί μια τέτοια κλινική μέσα σε ένα ιατρείο στο Κορονάκι.
0: Και είναι μοναδική.
1: Όχι, αυτό θέλω να πω. Εδώ ισχύει το ότι η λάμπη δεν είναι χρυσός. Εδώ δεν υπάρχει πουθενά διακριτικό. Απ' έξω άκουγα και τα παιδιά του ρεπόρτερ που πήγαν
0: ούτε
1: εκεί.
0: Ούτε επιγραφές, τίποτα.
1: Που να λέει απ' έξω κλινική τάδε, ιατρείο τάδε, εδώ κάνουμε αυτό, κάνουμε εκείνο κτλ. Υπάρχουν μόνο τα ονόματα. Θα μπορούσε να είναι εύκολα ένα δικηγορικό γραφείο ή οτιδήποτε άλλο. Ένα γραφείο,
0: ναι,
1: το οποίο το έχω εγώ, ας πούμε. Δεν είμαι γιατρός.
0: Γιατί θέλω να το σχολιάσουμε. Όταν πρώτο έσκασε η είδηση και μάθαμε ότι στην Καρνεάδου βρισκόταν ο Γιώργος και μεταφέρθηκε.
1: Πόσο κεντρικό σημείο επίσης.
0: Με ασθενοφόρο στο Ελπίς, βλέπουμε την πολυκατοικία και με το που βλέπουμε την πολυκατοικία λέμε η πρώτη σκέψη ποια ήταν. Καλά, ολόκληρος Μαζονάκης, ρε παιδί μου, τώρα πάει εκεί να κάνει αυτές τις θεραπείες μέσα σε ένα διαμέρισμα. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Έχει περάσει πολλοί κόσμος από το συγκεκριμένο ιατρείο.
1: Ό,τι λάμπη δεν είναι χρυσός, ξαναλέμε. Ένα ιατρείο στο Κολωνάκι έχει και άλλο κύρος. Ανεβαίνει ένα σκαλοπάτι επειδή είναι στο Κολωνάκι. Επειδή είναι σε κεντρικό σημείο.
0: Κριτήρια που έχουμε τώρα.
1: Ακού. Επειδή είναι
0: για να πάμε να κάνουμε θεραπείες στο δέρμα μας και στον οργανισμό μας γενικά.
1: Και στο αίμα μας. Ναι. Δηλαδή είναι στο Κολωνάκι, είναι κοντά σε όλα τα νοσοκομεία, είναι μέσα σε όλα τα πολιτικά γραφεία. Δηλαδή είναι μέσα στις πολυκατοικίες αυτές που είναι όλα τα πολιτικά γραφεία και όλα τα γραφεία δικηγόρων, μεγαλοδικηγόρων κτλ. Που είναι όλα νόμιμα.
0: Εύκολη δικτύωση.
1: Ακριβώς. Είναι όλα νόμιμα.
0: Μας το ζήτησαν αυτό. Δεν το έχουμε βάλει.
1: Εντάξει.
0: Είναι η αλήθεια.
1: Είναι τραγουδάρα.
0: Είναι από τα αγαπημένα σου αυτό.
1: Είναι και αυτό τα αγαπημένα μου.
0: Και αυτό.
1: Εντάξει, εγώ επειδή με ξέρεις, τον αγαπάω πάρα πολύ, Μαζονάκη. Πάρα πολύ.

0: Ακούστε τώρα το αδιανόητο. Και ακούστε τι παιχνίδια παίζει η ζωή και τι συμπτώσεις μπορεί να συναντάμε σε αυτή τη διαδρομή στον κόσμο τούτο.
1: Ναι.
0: Χαιρετώ, λέει, ο πεθερός μου ηλικίας 88 ετών μας έλεγε ότι ήθελε πάρα πολύ να τον πάμε στο Μαζονάκι γιατί του άρεσε πολύ επειδή ήταν μάγκας, μόρτης.
1: Ναι.
0: Χθες μισή ώρα μετά το θάνατο του Μαζονάκι έφυγε και ο πεθερός μου.
1: Έλα ρε.
0: Αδιανόητο. Μας το λέει ο φίλος μας ο
1: Δημήτρης. Τι λέει ο φίλος.
2: Είναι φωτιά.
0: Έχεις και το άλλο και την άλλη τραγουδάρα. Να έχεις έτοιμη. Α, το σαν δυο σταγόνες βροχής δεν το έχουμε βάλει. Πρέπει να το βάλουμε αυτό οπωσδήποτε. Α, μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα.
1: Να πούμε στους φίλους που είστε τώρα στους δρόμους, γιατί μας έχει ενημερώσει η Σοφία Γαλάνη, να το ξέρετε, γιατί πρέπει να σας πούμε και τι γίνεται στους δρόμους. Λόγω ακινητοποιημένου αυτοκινήτου έχει δυσκέρια στην κυκλοφορία στην Αλίμου, Κατεχάκη, στο ύψος Εθνικής Αντιστάσεως. Στο ρεύμα προς Μεσογείο, αυτή τη στιγμή έχουμε προβλήματα. Θα δούμε και τι γίνεται και στους δρόμους. Είχε μια φωτιά, το ακούσατε και νωρίτερα, στο Αγίο Φιλοτρικάλων, υπάρχει και 112 και τα ακούσατε και στα δελτία ειδήσεων. Όλα αυτά συμβαίνουν παράλληλα, όπως καταλαβαίνετε. Εμείς τώρα έχουμε επιλέξει να ασχοληθούμε με τον Γιώργο Μαζονάκη. Ξεκάθαρα αυτό θα πω, τίποτα άλλο με τον Γιώργο Μαζονάκη. Και μετά θα ακούσετε και κάποια πράγματα για την πολιτική επικαιρότητα, γιατί να κάνουμε και ένα.
0: Οπωσδήποτε.
1: Ένα γρήγορο
0: πέρασμα. Να σχολιάσουμε Τσίπρα. Περιμέναμε τον Τσίπρα να ανέβει στη ΔΕΘ τόσο καιρό.
1: Ναι, ναι. Να το σχολιάσουμε τον Τσίπρα γιατί είχε ανέβει στη ΔΕΘ. Όχι σαν κάτι δημοσκοπήσει που σχολίασαν τον Ανδρουλάκη ενώ δεν έχει ανέβει στη ΔΕΘ. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Από τα καλύτερα που έχω δει πραγματικά. Ντροπή σχεδόν. Ανεβαίνοντας στον Κηφισό έχει πάρα πολύ κίνηση. Από τον Πειραιώς μέχρι την Αχαρνών πάρα πολύ κίνηση. Αυτό είναι το δυσκολότερο κομμάτι στην Αττική. Εδώ από το Φάλιρο μέχρι τον Πειραιά έχει κίνηση. Και επίσης η Αττική οδός από Ανθούσα μέχρι και Μαρούση κίνηση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και ένα κομμάτι στο Κηφισό στο καθοδικό. Από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτά και το κέντρο όπως πάντα. Κίνηση κανονικά γυρίσαμε και αύριο ξεκινάνε και τα σχολιά.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
7: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Siegiu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς, γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSiegiu.gr. Siegiu. Ζούμε στο full.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρώνε σοφά.
10: Σόλο διβάνι,
9: δικουαλίτα. Να δω.

0: Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι ως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία και από Γέρακα έως Μαρούση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Ασπροπύργου, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Σάλιμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Πάνω από το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι. Κινείται το πετρέλαιο Brent, φτάνοντας στα 105,2 δολάρια το βαρέλι. Στο κόκκινο όλα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία κινούνται πτωτικά. Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες βάσης προχώρησε πριν από λίγο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το βασικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,5% σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του υψηλού πληθωρισμού. Κλίμα ανίποτης θλίψης στις κηδείες σήμερα των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Phantom στην Τανάγρα. Ο θρηνός κορυφώθηκε στον επικίδιο λόγο του επισμηναγού Ιωάννη Πλέσια, που εκφώνησε ο επισμηναγός Μανώλης Κουτάτος, μαθητής του, στη σχολή Κάρων. Δεν θα χαθείς, θα είσαι στις αναμνήσεις μας, στις ιστορίες μας, στους ουρανούς που πετάξαμε μαζί και σε κάθε βλέμμα που θα στρέφεται ψηλά, ανέφερε ο αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας. Αυτή την ώρα τελείται η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Συνεχίζεται η έρευνα των αρχών στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζωνάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε στο Sky ότι η πλασμαφαίρεση την οποία πραγματοποίησε ο τραγουδιστής δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Είναι μια διαδικασία, όπως είπε, που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε κλινική, η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Μήνυμα από το 112 Ισραήλ πριν από λίγο, με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι στην περιοχή, στο Άγιο Φιλοτρικάλο, να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της δασικής πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή τους. Σε εξέλιξη φωτιά στο πολυδέμιο Λάρισας, χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο και στον Αστακό Ετωλό Καρνανίας και στη Βελίνα Κορίνθιας. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο Παρασκευή στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 4. Ακούτε Sky 100,3. Σήμερα είναι από όπου και αν το πιάσει μια πολύ βαριά μέρα. Γιατί σήμερα αποχαιρετήσαμε τους δύο πιλότους μας. Ναι. Τους δύο πιλότους του Phantom που σκοτώθηκαν. Πραγματικά έφυγαν τόσο άδικα και πραγματικά σκόρπισαν θλίψη σε ολόκληρη την Ελλάδα. Δύο νέοι άνθρωποι, πιλότοι που ήταν το όνειρό τους να πετούν. Αφήνουν πίσω τις οικογένειές τους συντετριμμένες, όπως καταλαβαίνετε. Έφυγαν, φίλοι και στα Γιάννενα και στον Πύργο που έγιναν οι κηδείες. Νομίζω
1: μία είναι τώρα, ναι.
0: Μία είναι τώρα που μιλάμε.
1: Είναι τώρα που μιλάμε. Μία στα Γιάννενα εκεί. Φύγανε στο αεροπλάνο τους. Φύγανε στον φυσικό τους χώρο. Γι' αυτό που ήρθαν σε αυτόν τον κόσμο να κάνουν κάτι, ήρθαν να πετάνε με τα αεροπλάνα τους. Δυστυχώς για αυτούς έφυγαν σε μια επίδειξη, δηλαδή σε κάτι το οποίο πέραν πολύ πιο ευχάριστο από τις πιο συμβατικές υποχρεώσεις. Αλλά ήταν κακιά στιγμή, όντως.
0: Γιάννης Μπλέσιας, ναι, Δημήτρης Πέτρου. Ο Δημήτρης Πέτρου κηδεύεται τώρα που μιλάμε στον Κατσικά Ιωαννίνων. Σμιναγός ο Δημήτρης και φυσικά ο επισμιναγός Γιάννης Μπλέσιας. Καλό τους ταξίδι και κυρίως κουράγιο στις οικογένειες τους που μένουν πίσω. Μήπως θέλετε να πάμε στα κούβεντο σιγά σιγά?
1: Πάμε να κουβέντα, έξι, παρακαλώ πολύ.
0: Είμαστε έτοιμοι?
1: Είμαστε απολύτως έτοιμοι.
0: Εχθές λοιπόν παρακολουθήσαμε επί 3,5 ώρες τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Χαρά στο κουράγιο.
0: Έχεις ένα πρώτο σχόλιο πριν πάμε στα επιμέρους?
1: Χαρά στο κουράγιο του. Κοίτα,
0: και στο κουράγιο του.
1: Ναι, και στο κουράγιο του, αυτό εννοώ. Δεν ξεσηκώσει τα πλήθη. Δεν έδωσε απαντήσεις με πολλές γωνίες. Μάλλον δεν θέλει να κάνει το λάθος. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Κοίτα, θέλω να είμαι δίκαιη.
1: Ναι.
0: Από τα πολλά κομμάτια που είδα αυτής της συνέντευξης και σήμερα διαλέξαμε και θα ακούσετε τώρα έτσι τα πιο χαρακτηριστικά.
1: Δύο highlights έτσι.
0: Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν αρκετά προετοιμασμένος για αυτή τη συνέντευξη τύπου.
1: Και σας απάντησε σε 45 ερωτήσεις πώς απάντησε.
0: Δεν είχε στρωθεί το έδαφος και με τον καλύτερο τρόπο για να πάει στη Θεσσαλονίκη από τους συνεργάτες του και στελέχη του κόμματος Ελλάς. Για ποιο λόγο? Γιατί είχαν υποθεί πράγματα τα οποία χρειάστηκε να εξηγήσει ο κύριος Τσίπρας. Εγώ νομίζω δεν άφησε πάρα πολλές απορίες χθεσινή συνέντευξη. Είτε συμφωνείς με τα μέτρα που προτείνει, είτε διαφωνείς.
1: Όχι, όχι, απορίες δεν άφησε.
0: Ίσως πρέπει να φωτιστούν κάποια σημεία, αλλά πήγε προετοιμασμένος. Εγώ βλέπω έναν Τσίπρα που έχει εντελώς διαφορετικό ύφος, που δεν ξέρει πώς θα το αντιμετωπίσει και η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, βλέπει έναν Τσίπρα που δεν έχει σχέση το ύφος του, το καταγγελτικό και αυτό το με γωνίες, όπως λες και εσύ, αλλά με την κακή έννοια του παρελθόντος.
1: Όχι, θεωρούν. Η Νέα Δημοκρατία βλέπει τώρα έναν άλλο Τσίπρα και προσπαθεί με όρους παρελθόντος να φέρει τον παλιό Τσίπρα μπροστά για να απολογηθεί ο Τσίπρας για τον Τσίπρα του 2015-19. Λογικό, κυβέρνηση στον τόπο, λογικό, πάρα πολύ λογικό, αλλά τώρα προσπαθεί να περάσει ένα άλλο προφίλ ο Τσίπρας και το περνάει.
0: Άσε που διαπιστώνω ότι σε κάποια θέματα ο κύριος Τσίπρας μοιάζει στις θέσεις πολύ και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Οπό.
0: Δηλαδή η ιστορία των ιδιωτικών πανεπιστημίων, που πλέον υπάρχει σύγκληση μεταξύ των δύο κομμάτων. Επίσης, ο Αλέξης Τσίπρας δεν προτείνει επαναφορά της 13ης σύνταξης.
1: Όπως κάνει το Πασόκ.
0: Δεν προτείνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Πασόκ το προτείνει, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και λέει ότι το έχει κοστολογήσει και ότι βγαίνει.
1: Ναι, προτείνει άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό όχι το προτείνει.
0: Επίσης, το τραγούδι που αφιέρωσε ο κύριος Τσίπρας στο Μητσοτάκη.
1: Εντάξει, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια. Ως απάντηση στο.
1: Στις
0: όχι. Ως απάντηση στο τραγούδι του κυρίου Μητσοτάκη προς
1: τον
0: Τσίπρα.
1: Ωραία που τα λες, μα έλεψε, ξέρω.
0: Άσο
1: τραγούδι εννοείς. Ναι, ναι, ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι περίμενα κάτι πιο ευρηματικό, για να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι, περίμενα κάτι πιο ευρηματικό. Ναι. Για το κόστος πήρες απάντηση.
0: Κάτι ευρηματικό βλέπω τώρα. Αλλά,
1: ναι, ναι. Ναι. Για το κόστος πήρες απάντηση.
0: Βλέπουμε διάφορα εδώ. Έχουμε 500 τηλεοράσεις, ναι, ναι, μας καταλαβαίνετε. Ναι.
1: Για το κόστος πήρες απάντηση από τον Τσίπρα.
0: Είπε τώρα αυτό για την πατριωτική σφορά. Α πούμε, είπε ότι το ισχυρότερο 1% των καταθετών κατέχει το 46% των καταθέσεων της χώρας.
1: Δεν ξέρει πόσα θα πάρει.
0: Πόσα είναι αυτά τα λεφτά, ναι, δεν μπορεί
1: δεν
0: να
1: ξέρει πόσα θα πάρει.
2: Δεν είναι άσχετοι. Το κάνουν επίτηδες. Ανακοινώσαμε ότι θα καταθέσουμε το πρόγραμμά μας προς αξιολόγηση στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και εκεί άλλαξε το τροπάρι. Εκεί άρχισαν να λένε, α, δεν καταλάβαμε ότι μίλαγες για την τετραετία. Νομίζαμε ότι μίλαγες για τον πρώτο χρόνο. Πολύ καλά είχαν καταλάβει και αυτό. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε, είμαστε θύματα μιας επικοινωνιακής πολιτικής η οποία είναι πεδαριώδης. Αριστερή πολιτική δεν είναι να προσποιείσαι ότι δεν σου βάζει όρια η πραγματικότητα. Αριστερή πολιτική είναι να εξαντλείς κάθε δυνατότητα μέσα στα υφιστάμενα πραγματικά όρια και να διευρύνεις αυτά τα όρια.
0: Επανάληψη της επανάληψης βλέπω εγώ.
1: Εντελώς.
0: Εδώ. Αυτό το επισημαίνει και ο κύριος Χατζηδάκης.
1: Εντελώς. Το ίδιο έργο. Ακούμε τον Τσίπρα και ακούμε και την κυβέρνηση.
3: Δεν νομίζω ότι είναι ο πιο αξιόπιστος πολιτικός παγκοσμίως ο κύριος Τσίπρας. Πέστρεψε λοιπόν ο ίδιος με το ίδιο στυλ, τα ίδια δισεκατομμύρια και τα ίδια και χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση με αυτά που είχε όταν παραιτήθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023.
0: Έκανε όμως μια τρίπλα στο Πασόκ.
1: Βέβαια. Είναι όμως τελικά ή δεν είναι όμορος χώρος το Πασόκ? Εγώ θυμάμαι την κυρία Κουφονικολάκου να λέει ότι το Πασόκ δεν είναι όμορος χώρος και να ακούω τον Τσίπρα να λέει άλλα πράγματα χθες.
2: Με το Πασόκ δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε όμως ανταγωνιστές. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αντίπαλός μας είναι η δεξιά, αντίπαλός μας είναι ο κ. Μητσοτάκης. Είμαστε ανταγωνιστές, διότι πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει και γι' αυτό υπάρχουμε και πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα εμείς.
0: Δεν θέλει ρε παιδί μου το Πασόκ.
1: Και ποιος το λέει αυτό καλά?
0: Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος, η κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη.
1: Άμα το λέει Μαρκογιαννάκη, αν δεν ξέρει Μαρκογιαννάκη, τότε ποιος ξέρει?
4: Τώρα που είδε ότι το ρεύμα αντί για χήμαρος γίνεται ριάκι, τίνει χείρα προς το Πασόκ. Αλλά αυτό που είδαμε τι είναι, ότι ο πιο στενός του, από τους πιο στενούς του συνεργάτες, ο κύριος Χιακαντάρης, μαρτύρησε στην ουσία το κρυφό του σχέδιο για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία μέσα από τις αναρτήσεις του.
1: Εντάξει, ο Τσίπρας ξεκαθάρισε για το Χιακαντάρη χθες. Είπε, δεν είναι στην Ελλάς.
0: Ναι, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς δεν είναι.
1: Άλλο αυτό.
2: Ο κύριος Χιακαντάρης με δική του και δική μου επιλογή δεν είναι στέλεχος της Ελλάς. Και δεν είναι στέλεχος της Ελλάς διότι δεν συμμετέχει σε κανένα από τα όργανα μας. Διότι ο ίδιος θέλησε να έχει τη δυνατότητα της έκφρασης των προσωπικών του απόψεων χωρίς κάθε φορά αυτές να τις ζυγίζει στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων.
0: Μήπως, Γιάννη μου, όμως εν τέλει ετοιμάζεται η συγκυβέρνηση?
1: Νομίζω ότι ετοιμάζεται, ναι. Είναι συγκυβέρνηση τριών κομμάτων. Κυριάκου Μητσοτάκη, Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη. Το λέει και Βελόπουλος πια.
5: Στα λόγια των βορείων προαστίων μιλούν για συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και Ανδρουλάκη. Τσίπρα και Ανδρουλάκη, όχι Βελόπουλου.
1: Αετριστούς.
5: Έχουμε και πρόγραμμα και σχέδιο να κυβερνήσουμε. Και μπορούμε.
0: Και τα σενάρια για Σαμαρά που λέγαμε.
1: Η συγκυβέρνηση με Σαμαρά, Όχι, τώρα έχει αλλάξει το τροπάριο. Δεν υπάρχει συγκυβέρνηση.
0: Είναι η φάση που κάνουμε επίθεση στο Σαμαρά.
1: Φέρεις.
6: Αν κάνει κόμμα και ο Σαμαράς και πολιτευτεί, μέχρι και την Πέμπτη Παρασκευή πριν τις εκλογές, θα μιλάει για μια μειοδοτική εξωτερική πολιτική. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος, είτε είναι πρώην πρωθυπουργός, είτε είναι οποιοδήποτε, λέει μέχρι την Παρασκευή ότι είσαι προδότης, ενώ έχει ισχυροποιήσει όσο ποτέ τη χώρα, δεν μπορώ να φανταστώ πως τη Δευτέρα θα κάτσει στο ίδιο τραπέζι μαζί του. Ειδικά η διακυβέρνηση του τόπου δεν είναι ένα παιχνίδι μοιράσματος θέσεων.
7: Ναι. Και έχουμε πικραθεί από τη δεκαετία του 90. Νομίζω ότι κανείς δεν θα δώσει το δικαίωμα και την ευκαιρία να συμβεί ένα δεύτερο 92. Λέτε, στο τέλος της ημέρας δεν θα έχουμε κόμμα Σαμαρά.
8: Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρουν ούτε οι προσωπικές πικρίες, ούτε οι προσωπικές στρατηγικές, ούτε τα μπιφ. Τον κόσμο τον ενδιαφέρουν άλλα πράγματα. Τον ενδιαφέρει ποιος έρχεται να απαντήσει τα προβλήματά του. Σέβομαι πάρα πολύ το παρελθόν, σεβόμαστε το παρελθόν, αλλά κυβερνάμε για το μέλλον.
1: Αυτά λοιπόν, αυτά ακούστηκαν και χθες και σήμερα το πρωί αντιδράσεις. Πάμε σε διάλειμμα σιγά σιγά. Όταν άκουγα σε συζητήσεις, έκανα επενδυτικό πρόγραμμα, ήξερα πως μάλλον αυτή η κουβέντα δεν με αφορά. Μέχρι που άκουσα για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή που είναι φτιαγμένο για όλους και σου δίνει δυνατότητα να διαμορφώσεις όπως εξυπηρετεί. Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα, απλά και στα μέτρα σου. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το nbg.gr. nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
10: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
11: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
12: Τι παίζεις εκεί?
13: Δωροστροφό της Novibet.
12: Δωροτροχό?
13: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
12: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
14: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
16: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
17: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
18: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
19: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
20: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Λοιπόν, πόσα τραγούδια. Και θέλω να ακούσω κι άλλα.
1: Ναι, δηλαδή, δεν φτάνουν, παιδιά. Δε φτάνουν. Έχουμε παίξει τα πάρα πολλά, ναι. Δύο ώρες.
0: Κάποιοι θα κουραστείτε, κάποιοι θα πείτε εντάξει, γιατί τόσα τραγούδια, τόσα πράγματα. Εντάξει, παιδιά, θα ασχοληθούμε με το Μαζονάκι, θα ασχοληθούμε και με την υπόθεση. Μαζονάκι και με την υπόθεση ιατρία που λειτουργούν, όπως σας έλεγαμε νωρίτερα, μέσα σε πολυκατοικίες. Μου έρχονται διάφορα πράγματα από το Κολωνάκι, από φίλους που μένουν στο Κολωνάκι. Μου έρχονται διάφορα πράγματα. Δεν θέλω να πούμε πράγματα ακόμα στον αέρα.
1: Μισό.
0: Και δεν πρέπει να πούμε.
1: Ωραία.
0: Πράγματα στον
1: υπάρχουν. Αέρα. Μπορούμε όμως, επειδή τις πληροφορίες δεν τις έχουμε όταν είναι έγκυρες για να τις κρατάμε για τον εαυτό μας, μπορούμε να σας δώσουμε όμως μία εικόνα των πληροφοριών.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν, ενώ αυτό δεν το γνωρίζαμε στην αρχή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μας λένε ότι έχουν πάει στον συγκεκριμένο, στο συγκεκριμένο ζευγάρι.
0: Σωστά.
1: Και έχουν κάνει διάφορες θεραπείες.
0: Ήταν
1: μην ξεχνάτε.
0: Και αδυνάτισματα μέσα που πήγαιναν πολύ. Ήταν
1: το δεν το ξέρω αυτό.
0: Εγώ το έχω ακούσει. Ήταν ναι. Και αδυνάτισμα μέσα.
1: Okay.
0: Σε κάποια
1: είναι
0: πράγματα.
1: Αυτές οι υπηρεσίες αναζωογόνησης,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: άλλων τέτοιων. Τέλος πάντων, ανανέωσης ή αντιγύρανσης, ναι. και. Είναι όλα αυτά τώρα είναι μέσα σε ένα πράγμα, αλλά είναι αρκετά σύνθετο. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι λένε, παιδιά ήταν πάρα πολύ γνωστοί στην περιοχή, ήταν κομπογιανίτες, δεν ναι. Καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο πήγαιναν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα.
0: Το λέγανε κάποιοι μεταξύ τους δηλαδή αυτό.
1: Ότι πήγαιναν στο συγκεκριμένο ιατρείο για να κάνουν αυτές τις θεραπείες, από στόμα σε στόμα γινόταν η φάση, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Μας ήρθαν πολλές μαρτυρίες ότι έχουν πάει σε αυτό το ιατρείο και δεν κόπηκε ποτέ απόδειξη. Ως καταγγελίες εννοώ, ως αναφορές. Ναι. Τώρα αυτό είναι δουλειά της ΑΔΕ. Δεν ξέρω.
0: Καλά, ναι.
1: Δηλαδή, τώρα το ότι δεν έκοβαν απόδειξη μπροστά σε όλα τα υπόλοιπα μοιάζει ότι είναι το μικρότερο. Απλά σας λέμε τις πληροφορίες που έχουμε για αυτό το ιατρείο.
0: Δείχνει για μένα, δείχνει τον τρόπο που λειτουργεί κάποιο.
1: Ναι, το μείζον είναι πως δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης βρίσκονταν στο ιατρείο, ενώ στον έλεγχο που είχε γίνει το 2025 αυτά δεν τα είχαν βρει. Ή τα πήραν και τα έκρυψαν όταν ήρθε ο έλεγχος, γιατί δεν έπρεπε να βρίσκονται εκεί αυτά τα μηχανήματα και να κάνουν αυτές τις θεραπείες.
0: Και αν άκουσα καλά
1: κάτι άλλο που δεν ξέρουμε.
0: Σωστά, αν άκουσα καλά τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, και τον κύριο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, κάθε χρόνο ο Ιατρικός Σύλλογος, γιατί είναι δουλειά του Ιατρικού Συλλόγου αυτή,
1: ναι.
0: Ελέγχει το 30% των ιατρείων.
1: Ναι.
0: Στη χώρα.
1: Σωστά. Εδώ και υπάρχει ένα σύλλογος, πρόβλημα για τον Ιατρικό Σύλλογο όμως.
0: Σε Αθήνα, ας πούμε, ελέγχει το 30% των ιατρείων.
1: Ποιο είναι αυτό το πρόβλημα?
0: Ποιο?
1: Ότι μέσα στην ιστοσελίδα διαφήμιζαν αυτά τα μηχανήματα. Μέσα στην ιστοσελίδα του συγκεκριμένος άνθρωπος που είχε εξαφανισμένη τη σύζυγο. Η σύζυγος δεν υπάρχει πουθενά μέσα στην ιστοσελίδα του ιατρείου.
0: Δούλευε το ιατρείο,
1: ενώ δούλευε κανονικά δίπλα το ιατρείο, όπως ακούσατε. Φαίνονται αυτά τα δύο μηχανήματα που λένε ότι εδώ κάνουμε πλασμαφαίρεση προκειμένου να έχετε αυτό και αυτό. Άρα ο Ιατρικός Σύλλογος δεν έπρεπε να γνωρίζει από τη στιγμή που δημόσια διαφημιζόταν ότι εδώ, παιδιά, υπάρχει θέμα και αυτός κάνει κάτι που δεν θα έπρεπε να το κάνει.
0: Ξεκάθαρα. Και επίσης σκέψου λίγο τη λειτουργία ενός ιατρείου, για να φύγουμε και θα ακούσετε και άλλα και στη συνέχεια του προγράμματος Sky 100.3 και αύριο προφανώς. Η λειτουργία ενός ιατρείου, αυτό που είπες, ότι η γυναίκα δεν φαινόταν πουθενά,
1: ναι.
0: Και η γυναίκα είχε αναλάβει έναν πελάτη σαν το Μαζονάκι.
1: Σωστό είναι αυτό που λες.
0: Δηλαδή, είχε αναλάβει ένα από τους πελάτες.
1: Ναι, αυτό που μας λένε πάντως οι καλά γνωρίζοντες των συγκεκριμένων υποθέσεων είναι ότι κανένα τέτοιο ιατρείο δεν έχει κλείσει πριν από θάνατο.
0: Α, μάλιστα. Ναι, εντάξει.
1: Αυτό νομίζω ότι μάλλον τα λέει όλα.
0: Τα λέει όλα.

0: Λοιπόν, μπαίνουμε καμιά παρένθεση διαφημιστική για να σας αφήσουμε ένα τραγούδι που αγαπάμε και οι δύο πάρα πολύ. Λοιπόν, Big Win μαζί μας. Το Spetses Mini Marathon συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια παρουσίας και Big Win είναι για μία ακόμα φορά εκεί, στηρίζοντας έμπρακτα μία από τις σημαντικότερες αθλητικές οργανώσεις της χώρας. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win στο bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα με την Big Win. Μαζί μας φυσικά και τα Hondo Center, καινούργια σεζόν με νέα λανσαρίσματα σε ένδυση, υπόδειση, εσώρουχα, τσάντες και αξεσουάρ. Επισκεφτείτε το κοντινότερο Hondo Center και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές.
1: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια και αρχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: πιο πέρα.
1: Φεύγουμε εμείς. Γεια σας, παιδιά. Με το τραγούδι αυτό φεύγουμε. Και έχουμε να πούμε πάρα πολλά και αύριο. Και εσείς αύριο στο live view, έτσι προφανώς.
2: Φυσικά. Καλή συνέχεια. Ακολουθεί Μινάς Τσαμόπουλος. Μένετε φυσικά στον Sky 100,3. Γεια σας, παιδιά.

0: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
7: 4 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Στη γειτονιά μου την παλιά.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογκ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ακινητοποιημένο τρόλι, αυτή την ώρα δυσχεραίνει την κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ύψος της Βασιλής Σόλγας, στο ρεύμα προς Νέο Κόσμο. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία και από Γέρακα έως Μαρούση, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Ασπροπύργου, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Σάλιμο, στο ρεύμα προς Πειραιά. Πολύ πάνω από το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι κινείται σήμερα το πετρέλαιο Brent. Αυτή την ώρα είναι στα 104,6 δολάρια το βαρέλι. Η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου κατέγραψε χθες απότομη άνοδο και σήμερα ξεπερνά τα 80,4 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Στο κόκκινο όλα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τα οποία κινούνται πτωτικά. Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες βάσης προχώρησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι, το βασικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,5% σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του υψηλού πληθωρισμού. Στην εκτίμηση ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ το Νοέμβριο, προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ απείλησε για μία ακόμη φορά να επιτεθεί σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Κλίμα ανήπο της θλίψης της κηδείας σήμερα των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Φάντομ στην Τανάγρα. Ο θρήνος κορυφώθηκε στον επικίδιο λόγο για τον επισμηναγό Ιωάννη Πλαίσια που εκφώνησε ο συμμαθητής του στη σχολή Κάρων επισμηναγός Μανώλης Κουτάτος. «Δεν θα χαθείς, θα είσαι στις αναμνήσεις μας, στις ιστορίες μας, στους ουρανούς που πετάξαμε μαζί και σε κάθε βλέμμα που θα στρέφεται ψηλά», ανέφερε ο αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας. Αυτή την ώρα τελείται η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Έγγραφα και ψηφιακά πιστήρια συνέλεξαν σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί που πραγματοποίησαν έρευνα στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί χθες ο Γιώργος Μαζονάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή. Η έρευνα θα συνεχιστεί και στην οικία των δύο ιδιοκτητών γιατρών. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις που ενδεχομένως να συνδέονται με τον θάνατο του καλλιτέχνη. Λαμβάνονται καταθέσεις από πρόσωπα που ήρθαν σε επαφή με τον Γιώργο Μαζονάκη πριν την άφηξή του στην κλινική, όσο βρισκόταν εκεί, αλλά και κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο Ελπής, ενώ αναμένονται και οι τοξικολογικές εξετάσεις. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε στον Sky ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Τόνισε ότι η πλασμαφαίρεση την οποία πραγματοποίησε ο τραγουδιστής δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο από αιματολόγο ή σε κλινική η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Στο μεταξύ ακυρώθηκε η νεκροψία σήμερα και θα γίνει σε 24 ώρες. Αιτία της ξαφνικής ακύρωσης είναι ο ορισμός τεχνικού συμβούλου από πλευράς της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στη Βελίνα Κορινθίας. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους στην περιοχή Αγιόφυλλο Τρικάλων να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της δασικής πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή τους. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά και σε χαμηλή βλάστηση στον Αστακό έτωλο Καρνανίας. Το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης της Αμάλ Κλούνεϊ με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο το μεσημέρι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στη μεγάλη προσφορά και τη χρήσιμη νομική συμβολή της κυρίας Κλούνεϊ στο θέμα. Όπως τόνισε ο κ. Τασούλα, το ζήτημα δεν είναι θέμα νίκης ήττας, σημειώνοντας ότι θα ήταν μεγαλειώδης κίνηση εκ μέρους της Βρετανίας η επιστροφή των γλυπτών. Στη συνέχεια, η Αμάλ Κλούνεϊ είχε συναντήσει με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Συζητήθηκαν θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας, μεταξύ αυτών και το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει αύριο στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς, ενώ έχει ολοκληρωθεί πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, με τον αριθμό προσλήψεων να φτάνει τις 29.948 και η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 στο ΆΚΑ, την Κηφισιά, στην εξαναβολή σε αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky στη μάχη της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος, Superbet, ρίχνεται στις 6 παρά 4 το απόγευμα ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky Χριστίνα Σουζή.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμη βόρη, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος, την Κυριακή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι,
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μινάς Τσαμόπουλος.
5: Είσαι στο Instagram.

Μη ήχου ο μπασίστας Κώστας Πανός. Και όπως λέει, το μπάσο δεν το ακούς, το μπάσο το νιώθεις.

δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Γαλάνη. Και με τα Λούκη Σοφία, όλη η ομάδα. Καλά, αυτό Σοφία είναι χειρότερος, είναι death metal ως παθός. Μουσική μία και μοναδική.

Καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχω ένα διάλογο εδώ με το Σπανό. 2-10-48-0-170-174. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, δεν είστε κορόιδα. Τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Και έχουμε και Viber. Τεκνολόγια. Εύκολο. 6-9-8-1-2-3-1003. Πήρε φωτιά το πετρέλαιο. Έφτασε και τα 105 στα 104 και κάτι αυτή τη στιγμή το αμερικανικό στα 100 δολάρια. Σε χαμηλό 36 ετών η παραγωγή της Σαουδικής Αραβίας, η οποία ενημέρωσε τον ΟΠΕΚ ότι η μερίσια παραγωγή της υποχώρησε κατά 1,9 εκατομμύρια βαρέλια, στα 6,2 συνολικά την ημέρα, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1990.

Και όλα αυτά λόγω της κλιμάκωσης των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Με τον ΟΠΕΚ να αντιμετωπίζει εσωτερικές αναταράξεις, καθώς η Βενεζουέλα εξετάζει την αποχώρησή της από τον ΟΠΕΚ, ενώ το Ιράκ πιέζει για αύξηση των επιτρεπομένων ορίων παραγωγής. Καλά μέχρι εδώ, ε? Όπως λέει και ο νόμος του Μέρφη, αν νομίζεις ότι κάτι μπορεί να πάει χειρότερα, θα πάει.

παιχταρά μου. Αν κάτι μπορεί να πάει χειρότερα, θα πάει, λέει ο νόμος του Μέρφη. Στα 105 δολάρια το βαρέλι. Όλοι στα κρεβάτια σας. Οι Χούθοι κατέλαβαν τη Μόκα. Θα μου πεις ρε Τσαμόπουλε, ποια είναι αυτή η Μόκα? Και τώρα έχουμε διπλή μέγενη. Και Μπαπ Ελ Μαντέμπ και Ορμούζ. Αυτή η Μόκα δεν είναι καφές Μόκα. Είναι στρατηγική σημασίας πόλη λιμάνι που φέρνει τους Χούθοι πιο κοντά στην νότια πύλη της Ερυθράς Θάλασσας. Αυτό που μπαίνουν από κάτω, αυτό που μπαίνουν από κάτω και πάνε στο λιμάνι το Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας, που έχει αυξήσει τη

εξαγωγές βαρελιών στα 3,7 εκατομμύρια το Σεπτέμβρη από 3,2 τον Αύγουστο και λιγότερα ήταν τους προηγούμενους καλοκαιρινούς μήνες, δεν μπορούσαν να τα φέρουν από το Ορμούς, τα πηγαίναν από εκεί μέσω του ανατολικοδυτικού αγωγού. Τώρα άμα πιάσουν οι Χούθοι κανονικότατα το πέρασμα, είχανε που δημιουργούσαν προβλήματα και βαράγανε πλοία. Αν κλείσουν και από εκεί, τελειώσαμε. Ούτε από εκεί θα μπορεί να πηγαίνει το πετρελαίο. Κλειστό το Ορμούς, κλειστή η Ερυθρά, κλειστή η Ερυθρά, κλειστό το Σουέζ. Κάνανε επίθεση στα νησιά Χανής και υποχώρησαν οι κυβερνητικές δυνάμεις προς Ντουμπάμπ. Νέο συναγερμός για ναυτιλία, ασφάλιστρα και φυσικά το Σουέζ. Και είπαμε, όσο πιο πολύ χρειάζεται χρήμα να μεταφερθεί μια ποσότητα, τόσο πιο πολύ θα το πληρώνουμε εμείς οι καταναλωτές. Γιατί είναι και το LNG μέσα στη γενικότερη εικόνα. Δώσε! Γεια σου ρε Σάβα και σε όγλου, δώσε μηνά, δίνω φίλε, δίνω!

Ενώ το στενό του Ορμούς βρίσκεται ήδη αντιμέτωπο με δραματική συρρήκνωση της εμπορικής κίνησης, τουλάχιστον τα πλοία που φαίνονται περνάνε 5-6 την ημέρα. Χτες μάλιστα Τετάρτη μόλις 7 και κανένα LNG carrier, το φυσικό αέριο, το εγκροποιημένο, τίποτα. Σιγάρες, φτάσεις προς το σιγάρες. Είναι υποδιευθύντρια στο στενό. Τι σύμφωνας, αν πεις 25 χρονών παιδί, σύμφωνας. 27, μην το πεις τώρα. Σπανέ μην σκεφτείς ποτέ ήσουν 27 χρονών, άστο. Θα μου πέσει σε κατάθλιψη.

Και η κατάληψη της Μόκα από τους Χούθη φέρνει πιο κοντά τον πόλεμο σε μια από τις βασικές αρτηρίες του παγκοσμίου εμπορίου. Και πάμε για νέα γεωπολιτική κρίση για τις θαλάσσιες μεταφορές και είπαμε όσο ακριβένει η θαλάσσια μεταφορά, ασφάλιστα τις Παναγιές στα μάτια. Όλα αυτά θα καταλήγουν στην τσέπη μας. Μάλλον να ζητάνε από την τσέπη μας. Αυτά για να έχετε την σφαιρική εικόνα. Γεια σου Αλέξανδρα από Πειραιά. Μινά καλησπέρα. Λες αύριο λέει από το Καστελόριζο ο Κυριάκος, δεν το λέω που λέγω, να αφήσει τους Τούρκους αγάλματα ανακοινώνοντας τα 12 μίλια. Δεν νομίζω θα το κάνει στο Καστελόριζο. Πιστεύω θα το κάνει νότια της Κρήτης. Άλλο θέμα εδώ έφυξες τώρα. Έχουν αρχίσει τις μανούρες και οι Τούρκοι που θα πάει ο Κυριάκος στο Καστελόριζο. Υπάρχουν ήδη οι πρώτες τουρκικές αντιδράσεις για την προγραμματισμένη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι οποίες είναι έντονες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας. Χωρίς να υπάρχει κάποια ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών το τουρκικό, έτσι επίσημοι σχολιαστές. Η πιο χαρακτηριστική αντίδραση προέρχεται από την τουρκική εφημερίδα Nefes, η οποία παρουσιάζει την επίσκεψη του Κυριάκου ως πρόκληση. Η επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού σε ελληνικό νησί παρουσιάζεται ως πρόκληση. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης προκαλεί, θα επισκεφτεί το Καστελόριζο. Ίσως ακούσει καλύτερα, είναι ο τίτλος που μεταφέρεται από την εφημερίδα την τουρκική. Υπάρχει όμως και ακόμα πιο επιθετική ρητορική, σύμφωνα με σημερινές αναφορές του TR Χαμπέρ. Καλά δεν είμαι και ο Κωστίδης, δεν ξέρω τουρκικά, αλλά έτσι το Χαμπέρ, χαμπάρια. Μ' αρέσει που βγαίνουν στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις και λέει «Δεν πήραμε χαμπάρι». Και σε δύο ώρες μπορεί να λένε πώς καταστρέφεται η ελληνική γλώσσα. Το Χαμπέρ λοιπόν φέρεται να παρουσιάζει την επίσκεψη του Κυριάκου με τη φράση «Θα δει το Καστελόριζο για τελευταία φορά». Κάνε μια αλλαγή μουσικής. Και φυσικά οι Τούρκοι τις τελευταίες μέρες του τελευταίου καιρό έχουν βάλει στο μάτι το Καστελόριζο, το φέρνουν σιγά σιγά στο κέντρο της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης, προβάλλοντας συνεχώς χάρτες με την απόσταση από το ΚΑΣ και συνδέοντάς το με την ελληνική θέση για τα 12 ναυτικά μίλια, το Γκάζους Μπέλι και την αποστρατικοποίηση των νησιών. Τι είναι αυτό ρε, έρχονται τα Χριστούγεννα.

Την ίδια ώρα διαβάζω Σταύρο Ιωαννίδη, το Σταύρα κατ' τον Γίγαντα. Ελλάδα, Αίγυπτος, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρος συμμετέχουν στην άσκηση Μέδουσα 15. Στο Κρητικό Πέλαγος και στην Ανατολική Μεσόγειο, αεροναυτικές δυνάμεις των χωρών αυτών κάνουν ασκήσεις, συμμετέχουν σε άσκηση. Ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει 10 μέρες. Αεροσκάφη, πολεμικά πλοία, ντρόνς, καταδρομής από τις χώρες αυτές συμμετέχουν στις ασκήσεις και εκτελούν διάφορα σενάρια. Όλες οι χώρες αυτές έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση Ηνωμένων Εθνών και το Δίκαιο της Θάλασσας. Μια και όλη η μανούρα γίνεται για τα ναυτικά μίλια, φαλοκρηπίδες, ΑΟΣ και σούπα μούπες. Και η άσκηση λαμβάνει χώρα σε περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης και νότια της Καρπάθου. Σε μια ευαίσθητη περιοχή της μανούρας μας κάνουν οι Τούρκοι. Και μάλιστα τη χρονική στιγμή κατά την οποία η Άγκυρα επιχειρεί να θεμελιώσει το ανυπόστατο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Δεσμεύτηκε λοιπόν η περιοχή νοτίος και ανατολικός της Κρήτης.

0: Επίσης στη Μέδουσα αναμένεται να πάρουν μέρος φρεγάτες, πυραυλάκα, διποβρύχια και τα αχύπλωα του πολεμικού ναυτικού, μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας, αλλά και το Αιγυπτιακό ελικοπτεροφόρο Νασέρ. Και σύμφωνα με πληροφορίες, σε κάποια από τα σενάρια θα ενταχθεί το ελληνικής κατασκευής drone σύστημα Κένταυρος, το οποίο θα δοκιμαστεί σε περιβάλλον υψηλής επιχειρησιακής έντασης έναντι πολλαπλών απειλών. Αυτή είναι η άσκηση Μέδουσα από σήμερα για τις επόμενες 10 μέρες. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάει στο Καστελόριζο. Επίσκεψη η οποία οι Τούρκοι θεωρούν πρόκληση. Στο Καστελόριζο, ρε φίλε. Στο Καστελόριζο.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ. Στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο ματς?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία και από Γέρακα έως Μαρούσι, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Πολύ πάνω από το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι κινείται σήμερα το πετρέλαιο Brent. Αυτή την ώρα είναι στα 105 δολάρια το βαρέλι. Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες βάσης προχώρησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το βασικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,5% σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του υψηλού πληθωρισμού. Έγγραφα και ψηφιακά πιστήρια συνέλεξαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που πραγματοποίησαν έρευνα στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί χθες ο Γιώργος Μαζονάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή. Από το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο. Η έρευνα συνεχίζεται και στην οικία των δύο ιδιοκτητών γιατρών. Κλίμα ανίποτης θλίψης στις κηδείες σήμερα των δύο πιλότων Ιωάννη Μπλέσκια και Δημήτρη Πέτρου που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Φάντομ στην Τανάγρα. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στη Βελίνα Κορινθίας. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους στην περιοχή Αγίων Φιλοτρικάλων να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της δασικής πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Αστακό Ετωλό Ακαρνανίας. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είχε πριν από λίγο η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ. Στο επίκεντρο της συνάντησης θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας. Μεταξύ αυτών το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο Παρασκευή στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
15: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Εδώ μπήκαμε στο δεύτερο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Αυτή τη βδομάδα 5 με 6 παρελίτσα, Μινάς Τσαμούπουλος στο μικρόφωνο. Και έχω να σας πω μπλε ώρες. Μπλε ώρες. Η νέα δραματική σειρά έρχεται στον Sky τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ με έναν παράνομο έρωτα, μια στιγερή δολοφονία, αμέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Θα έχει σας πέρας αυτό. Τη Δευτέρα, μεθαύριο δηλαδή, 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky, μπλε ώρες. Ο GBU 57, μηνιά, από εδώ και πέρα καθημερινές, θα κάνεις τέρμα το Σαββατοκύριακο. Όχι, εκτάκτως το κάνω. Γεια σου Παύλε. Με τον ψυχοπαθή Έλληνα ακόμα και 32 ευρώ το λίτρο να πάει το καύσιμο. Πάλι μποτιλιάρισμα θα έχει πόλη. Πλέον πρέπει να υπάρξει μάθημα παραφροσύνης στα τμήματα ψυχολογίας των πανεπιστημίων. Γεια σου Μαξ, μηνά από τότε που άρχισε η τωρινή εκπομπή σου. Φοβάμαι πως ανακοινώσεις πάλι κάτι κακό. Μία οι φωτιές, μία οι αυξήσεις. Ναι αυτά, ναι μία μαζό. Δεν φταίω εγώ παιδιά, δεν φταίω. Και λόγω ακινητοποιημένου τρόλεϊ δυσχέρεια στη Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ύψος της Βασιλίσσης Όλγας στο ρεύμα προς νέο κόσμο. Εξάλλου οι φωτιές και το τραγικό δυστύχημα με το Φάντομ δεν έγινε πάνω στην εκπομπή. Γίνανε νωρίτερα. Απλώς εγώ μπαίνω εκτάκτως και τα καλύπτω μετά, καταλάβατε. <Το-> Γεια σου Νίκο, ρε τσάμα, θα μας πεθάνεις μια με την είδηση χθες του Μαζό. Σήμερα Iron Maiden, είσαι τρελός, ρε. Γεια σου, ρε Νικόλα. Δυστυχώς, κάνουμε Μαζό. Αλεξάνδρα, όμορφο απόγευμα, καλέ μας μηνά. Με υγεία, χαμόγελο και μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ, Αλεξάνδρα, για τη θετική σου ενέργεια. Γεια σου, Βασίλη Καβαδία. Μηνά, καλησπέρα, καλό υπόλοιπο εκπομπή. Θυμάμαι, λέει, με μέγα, έβαζε κάτι πριόνια. Με εκτίμηση, Βασίλη. Δεν θυμάμαι τίποτα, φίλε. Γεια σου, πάλι, φίλε Ελεύθερε. Δεν ξέρω σε ποιον πάνε τα εύσημα για το Τρούπερ, στη Βαρσάμι που το έβαλε στη λίστα, στο Σπανό, συγχωρείτησε σε ένα μηνά. Γουστάρουμε πάντως. Δώσε την απάντηση, ρε. Ο Σπανός, η απάντηση Σπανού είναι όλοι μαζί. Γεια σου ρε Πάνο G, τι έγινε, αρχίζω Παντελάρα. Γεια σου Μινά Αλάνη, γεια σου ρε Πάνο. Παντελής Διαμαντόπουλος έτσι άρχισε την εκπομπή του με τον Γιάννη το Φιλέρι. Γεια σου ρε Γιάννη, γεια σου ρε Γιάννη. Μινά ο νονός μου. Το σκορ 24. Άρχιζε η εκπομπή και ο Φιλέρις έτρωγε. Έλα ρε Γιάννη, έλα ρε Γιάννη. Εδώ γίνεται χαμός ρε Γιάννη και εσύ τρως. Τι έγινε Παντελή μου, έχεις νεύρα.

Πέτρα λέει: μόλις άκουσα στο δελτίο του Sky τώρα στις ειδήσεις κίνηση στον δρόμο στη Βασιλή Σόλγας, πέρασα την Κυριακή με το αμάξι και είδα δεν πηγαίνει πλέον αριστερά προς Συγκρού όπως κάποτε παρά μόνο δεξιά. Μα είναι δυνατόν? Πώς θα λυθεί το μποτιλιάρισμα μετά, μετά λέει στην Πελμεζά? Έλεος! Να στείλω καλησπέρες στον Τάσο Ντίνο. Γεια σου ρε Τάσαρε. Να σε καλά.

0: Και επειδή μου λέτε τι και πώς και τι θα γίνει και... Α, περίμενε, γιατί τα... ο Πέτρος μου λέει, Μινά, πιστεύω ότι είμαστε τρελά ανόητοι, δηλαδή βήχουν οι Τούρκοι και φτιάχνουν τίτλους μεγάλους, τους πιάνει λόξιγκας και πανικός σε όλες τις κεντρικές εφημερίδες. Πρέπει, λέει, να τους αγνοήσουν εντελώς τα παλιά μας τα παπούτσια, γιατί τέτοια μανία με ό,τι λένε, τι κάνουν οι Τούρκοι, τρέχουμε σαν γκώτες, τίποτα, καμία σημασία. Πέτρος από Ηράκλειο. Εγώ θα θυμάμαι όταν υπηρετούσε το πολεμικό ναυτικό στο πλοίο, το Φάλια. Πάει αυτό, έγινε παλιόξιδα, έγινε, γιατί ήταν αρκαλευτικό, ήταν ξύλινο. Οπότε ήμασταν διεθνή, δεν είχαμε τους Τούρκους απέναντι, αυτοί ήταν φασκιωμένοι, κανονικά μας σημαδεύανε με τα απολυβά, βλέπεις την κάνει, φίλε. Να σε κοιτάει. Και εμείς είχαμε εντολή να είμαστε χαλάροι, να μην κάνουμε τίποτα. Χαβαλέ. Γεια σου Μανιάν, αγαπημένη. Και εγώ τώρα, Μινά, μου θυμήθηκα τον νόμο του ΜΕΦ. Σκεφτόμαι την εθνική μας. Κωνσταντέλιας και Καρέτσας εκτός, Γιαννούλης, Χατζηδιάκος, τραυματίες. Κουλιεράκης και Βαγιανίδης έχουν να παίξουν από πέρσι. Ρώτα και Ρέτσος παίζουν στην ίδια θέση. Παρακαλώ να είναι καλά Παυλίδης και Τζόλης. Παίζουμε με Σερβία εκτός σε 2 εβδομάδες. Έχουμε το παράθυρο για το παγκόσμιο. Έχουμε 2 συνεχόμενα παιχνίδια εκτός και 2 εντός αρχές Οκτωβρίου. Μαθαίνω τώρα που βρέθηκε ο Κυριάκος με τον Μακρόν στο Παρίσι, ότι συζητήσαν και το θέμα με τον Μανώλη, συζητήσαν και το θέμα του καλωδίου. Πότε θα επαναρχίσουν, θα επανεκκινήσουν οι εργασίες, πότε θα γίνει η επανέραξή τους. Δεν μην ξεχάρετε ότι και εκεί έχουν βάλει πάγο οι Τούρκοι, σε ένα κομμάτι που δεν είναι... λένε αυτοί στο δικό μας το ελληνικό μέρος και αξιώνουν να ενημερώνονται για κάθε ενέργεια που γίνεται. Και το θέμα τώρα τι είναι? Εμείς δώσαμε όλο αυτό το έργο στους Γάλλους, έχουμε κρατήσει ένα μικρό ποσοστό σε αυτήν την κοινοπραξία, και το θέμα είναι, οι Γάλλοι θα ενημερώσουν και την Τουρκία όταν αρχίσουν οι έρευνες, γιατί ανοίγουμε κακόμπελα. Βέβαια, οι δικοί μας θα πούνε, να, εμείς δεν φταίμε, οι Γάλλοι. Αλλά θα ανοίξουμε κακόμπελα. Παιδιά, βρήκα ένα πεδίο δόξης λαμπρό, καινούριο πεδίο. Βγήκε έρευνα που δείχνει ότι οι Έλληνες, εμείς, έχουμε στις τράπεζες 121 δισεκατομμύρια ευρώ παθητικές καταθέσεις. 121 εκατομμύρια δισεκατομμύρια ευρώ, συγγνώμη, σε παθητικές καταθέσεις. Είναι μια έρευνα της Revolut που δημοσίευσε τον Ευρωπαϊκό Δίκτυο Απώλειας Πλούτου, αναδεικνύοντας τις απώλειες από τον πληθωρισμό και τις χαμηλές αποδόσεις καταθέσεων στην Ελλάδα. Για ένα ελληνικό νοικοκυριό με αποταμιεύσεις 10.000 ευρώ, ο πληθωρισμός μειώνει την αγοραστική δύναμη κατά 290 ευρώ ετησίως. Μόνο. Τα εμπόδια, λέει, στην αύξηση του πλούτου στην Ελλάδα είναι η ενημέρωση, έλλειψη δηλαδή ενημέρωση, αδράνεια και κατακαιρματισμός. Σου λέει, γιατί δεν τα πάρω να τα πάω σε άλλη τράπεζα να έχω μεγαλύτερο επιτόκιο, όλες οι τράπεζες το ίδιο δίνουνε. 8 στους 10, λέει, δεν έχουν αλλάξει ποτέ τράπεζα για να εξασφαλίσουν καλύτερη επίδοση. Καλά, μην σας ζαλίζω. Το θέμα είναι, δεν αξιοποιούνται τα λεφτά που υπάρχουν στους λογαριασμούς σας στις τράπεζες. Και έχουμε, όπως θα δει, σας είπα, 121 δισεκατομμύρια ευρώ παθητικές καταθέσεις να κάθονται. Τα ακούει αυτό ο Πιερακάκης τώρα. Λυπήσουμε, αδελφέ. Πάμε σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι,
7: δι κουαλίτα.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care
9: με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
11: This is going to be absolutely massive.
12: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.

Μπήκαμε στην τελική ευθεία της ώρας για το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Τι έγινε σήμερα, γιατί πέρα βγαίνουν διευθυντάδες, υποδιευθυντάδες, τι μέλη έχει αυτή η εκπομπή.

Έχουμε και αθλητικές μεταδόσεις απόψε. Γεμάτο το αθλητικό πρόγραμμα. Εδώ και λίγα λεπτά στο Sky υπάρχει ο αγώνας Κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα σε Αστέρα Τρίπολης και Άρη. Πριν αρχίσει η δράση του Champions League. Ενώ 10 παρατέταρτο στον Sky πάλι ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά στο εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Δύο αγώνες λοιπόν από τηλεόραση του Sky. Τώρα έχει αρχίσει για το κύπελο αγώνας Αστέρας Τρίπολης κόντρα στον Άρη και στις 10 παρατέταρτο το βράδυ πάλι από το Sky ο αγώνας του Παναθηναϊκού κόντρα στην Κηφισιά στο ΆΚΑ στο εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής. Άγιε χαμός. Έχουμε και Champions League, Αϊτχόφε Σαχτάρ, Φενέρμπαχσέ Ρώμα, αυτά 8 παρατέταρτο. Λοιπόν και στις 10 έχουμε Steven Age Luton, τι είναι αυτό ρε Steven Age Luton, τι είναι αυτό. Champions League, Steven Age Luton, α είναι EFL, είπα εγώ. Σλάβια Πράγας Λάντς και Κόμο Λιψία και φυσικά Manchester United Σαμπάχ. Βέβαια παίζει και η Μπάγκερ Μονάχου με την Bodo Glimt

φουλ στο ποδόσφαιρο σήμερα. Αχ, αυτό το θέμα είναι για το Σπανό. Θέμα μου, Σπανέ μου, βγήκε η Σάρα Στόν και είπε ότι απέχει από το σεξ εδώ και αρκετό καιρό. Καλά κάνει ο Σπανός. Πήγε ρε φίλε 68 χρονών η Σάρα Στόν. Θα πεις μόνο εμείς θα μεγαλώνουμε στον κόσμο αυτό. Και μίλησε για την προσωπική της ζωή και τις ερωτικές σχέσεις. Πρέπει να ήταν ζωηρούλα, ε. Έτσι την κούβω. Κανονικά εσύ έπρεπε να σου από αυτή την πλευρά του στούντιο για να κάνεις τις αναλύσεις. Μου λέει ο Κώστας Πανός, με τεράστια εμπειρία πλέον από όλα τα θέματα. Δεν είναι πολύ μεγάλος, αλλά έχει εμπειρία. Ότι τώρα που πήγε 68 χρονών και τρώει χιλόπιτες, βγήκε και είπε ότι απέχω από το σεξ. Ντροπή σου!

Βασικό ένστικτο, φίλε. Έκανε ένα σταυροπόδι και έστειλε όλο τον αδερφικό πληθυσμό στα κάγκελα. Εντάξει, γεμάτη ζωή, την έζησε και τη ζει. Έχω ζήσει έρωτες δε στη ζωή μου, αλλά δεν νομίζω ότι έχω γνωρίσει το μεγάλο έρωτα της ζωής μου. Δεν νομίζεις. Άμα τα βλέπεις όλα επιφανειακά,

0: ευχαριστήσω τη Σοφία εδώ πέρα, γιατί κάποιοι παίζουν με το Viber και είχαν πάει σε μια κατηγορία και λέω είναι δυνατόν. Σοφία, κάνε παραγγελία και τραγούδι για αύριο. Heavy metal στη Βαρσάμι. Γράφτο μου έξω και θα το πάρω να το δώσω αύριο. Sorry παιδιά που δεν έχω πει τα μηνύματά σας, αλλά εδώ έπεσα θύμα σαμποτάζ. Μινά! Ρε Ματθέ Βίλα, καλησπέρα. Στείλτα μου ρε εσύ στο WhatsApp τις φωτογραφίες με το φουντάρι στο καπέλο. Καλησπέρα Αριστοτέλης. Θα κατάφερε ο καουμπόι Τραμπ να πεινάσει η ανθρωπότητα. Εδώ είπε θα δώσει λέει 5.000 δολάρια αν βγει στις ενδιάμεσες εκλογές, θα κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι. Ως αιματολόγος, τι είναι αυτό, αλλού πάμε. Μινά γίγα θα σε ακούω στο ταξί, όλοι στο Άκα για την Πανάφα, λέει ο Φώτης, ταξί 73. Γεια σου Φώτη. Βγήκε ο Τραμπ και λέει θα σας δώσω 5.000 αν με ψηφίσετε. Και λένε όλοι ρε εσύ, είναι δυνατόν, λέει, τι είναι αυτό, αυτό είναι δωροδοκία, είναι εξαγορά. Τι λέτε ρε, είστε τρελή ρε. Επειδή βγήκε και είπε θα δώσει 5.000 σε όποιος τον ψηφίσει, πού θα τον έβρει να τον ψηφίσει, να τα δώσει. Έχουν πει και αναλύουν ότι είναι δωροδοκία του Τραμπ στους Αμερικάνους ψηφοφόρους. Θα τα δώσει λέει αν οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές. Και επειδή το είπε ο Τραμπ, πώς θα τα δώσει. Βγήκε και είπε κάτι τώρα, που ήταν στον Ντάλλας ήταν. Βγήκε και είπε κάτι. Είπε πώς θα το διαπιστώσει, πώς θα το εξασφαλίσει, από πού θα τα δώσει, τι και πώς, με ποιο μηχανισμό. Ο Τραμπ, Thunder, ο Thunder θέλει. Βάζουμε ένα Thunder ξεκούδουνο. Ένα λεπτό πέρασε η ώρα. Έτσι που λες, έχει βγει λογαριασμός δηλαδή άνω του 1 τρισεκατομμυρίου. Μα δεις που έχουν μπει και το αναλύουνε. Είπε την παλαφάρα ο Ντόναλτ και έχουν πέσει όλοι απάνω και την αναλύουνε. Λες και υπήρχε περίπτωση ποτέ να γίνει. Και μετά σου λένε μας δουλεύουν οι Έλληνες πολιτικοί. Βγαίνει ο Τσαμόπουλος, πετάει μια μπαρούφα, ανάλυση. Πού θα τα βρεις ο Τσαμόπουλος, τίποτα, ανάλυση αυτά, γιατί εσύ είσαι πανέ, πού θα τα βρεις που τα έχεις τάξει, τίποτα. Και τώρα είπε μια μπούρδα ο Ντόναλτ για να εντυπωσιάσει. Και έχουν μπει και αναλύουνε παιδιά πόσα εκατομμύρια είναι οι ψηφοφόροι άμα ψηφίσουνε επί 5.000 δολάρια και πού θα τα βρει και άνω του 1 τρισεκατομμυρίου το κόστος. Δηλαδή παιδιά είστε ηλίθιοι ή πανηλίθιοι.
1: Μην
0: μου κουνάς εμένα το χέρι. Όλοι μαζί μπορούμε. Συγκεντρώνουμε σχολικά ήδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 πρόβλημα αύριο. Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Όλοι μαζί μπορούμε. Το Όλοι μαζί μπορούμε οργανώνει μια δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών της Αττικής. Η μία συγκέντρωση Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας. Αγία Παρασκευή, κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής. Η ΣΑΠ στο Μαρούσι, κατά από τη γέφυρα. Στην πλατεία Κοράη, στον Πειραιά, μπροστά από το Δημαρχείο. Και στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό Μετρό. Μπορούμε να προσφέρουμε καινούρια ή σε άριστη κατάσταση σχολικά. Ήδη όπως σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια, στυλό. Γόμες και ξύστερες, χρωματιστά μολύβια, μπογιές, κόλλες, ψαλίδια, χάραγες και άλλα είδη γραφικής ύλης. Αυτά λοιπόν, σας χαιρετώ. Αύριο, πρώτα ο Θεός, 5 η ώρα, θα είμαστε εδώ. Πάρε ίτσα, χαιρετίζω όλη την παρέα. Κώστας Πανός, Σοφία Γαλάνη, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ελένη Μπουλιέρη, Αργυρό και Μελιάρη. Ακολουθεί Μαρία Γιώργαρη με δελτίο και μετά Κατερίνα Δράκου. Φιλιά!
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.augr.edu. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
2: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Τέσσερις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία και από Γερέκα έως Μαρούση, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο, στο ρεύμα προς Πειραιά. Στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης οδηγούνται αυτήν την ώρα οι ιδιοκτήτες γιατροί, στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι είχε μεταβεί χθες ο Γιώργος Μαζονάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή. Νωρίτερα, έγγραφα και ψηφιακά πιστήρια συνέλεξαν σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί που πραγματοποίησαν έρευνα στο ιατρείο. Επίσης, από το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εντοπίστηκαν και δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε στον Sky ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Τόνισε ότι η πλασμαφαίρεση, την οποία πραγματοποίησε ο τραγουδιστής, δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο, από αιματολόγο ή σε κλινική, η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Πολύ πάνω από το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι κινείται σήμερα το πετρέλαιο Brent. Αυτήν την ώρα είναι στα 105,2 δολάρια το βαρέλι. Η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου κατέγραψε χθες απότομη άνοδο και σήμερα ξεπερνά τα 80,4 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες βάσης προχώρησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι, το βασικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,5% σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του υψηλού πληθωρισμού. Στην εκτίμηση ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ το Νοέμβριο, προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ απείλησε για μία ακόμη φορά να επιτεθεί σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στη Βελίνα Κορινθίας και στον Αστακό Αιτωλό Καρνανίας. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή Αγιώφυλλο Τρικάλων. Το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης της Αμάλ Κλούνεϊ με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο το μεσημέρι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στη μεγάλη προσφορά και τη χρήσιμη νομική συμβολή της κυρίας Κλούνεϊ στο θέμα. Όπως τόνισε ο κύριος Τασούλας, το ζήτημα δεν είναι θέμα νίκης ή ήττας, σημειώνοντας ότι θα ήταν μεγαλειώδης κίνηση εκ μέρους της Βρετανίας η επιστροφή των γλυπτών. Στη συνέχεια, η Αμάλ Κλούνεϊ είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Συζητήθηκαν θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας, μεταξύ αυτών και το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. 495 παραβάσεις σε ηλεκτρικά πατίνια καταγράφηκαν στην Αττική μέσα σε μόλις ένα 24ωρο. Συνολικά έγιναν 689 έλεγχοι από την τροχιά και οι 7 στους 10 οδηγούς των πατινιών βρέθηκαν να παραβιάζουν τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Πρώτη και με διαφορά η έλλειψη κράνους. Σε τουλάχιστον 34 περιπτώσεις συμμετείχαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που παρίσταναν τους τέχνικους της εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρήματα και χρυσαφικά από τα θύματα τους. Η λία τους ξεπερνά τις 250.000 ευρώ. Σε επιχείρηση της αστυνομίας στη Φυλή συνελήφθησαν δύο άτομα ηλικίας 16 και 18 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 6 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας από το Δεκέμβριο του 2025 δρούσαν σε διάφορες περιοχές της Αττικής, όπως σε Οροπό, Παγκράτη, Βύρονα, Κυψέλη, Μενίδη, Καματερό, Πετρούπολη, Ήλιον, αλλά και στην περιφέρεια, όπως στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα και τα Τρικαλά.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 στο ΆΚΑ την Κηφισιά. Στην εξαναβολή σε αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League, η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδα, Superbet, σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Άρης στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση μεταδίδεται ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
0: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
4: Ποιο match?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
6: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος, την Κυριακή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δρακού. 1, 2, 1, 2, 3.

Είναι το τραγούδι που η Ντόλι Πάρτον δεν πρόλαβε να ακούσει. Είναι το πρώτο, ας το πούμε, με τα θανάτιο τραγούδι της. Η Ντόλι Πάρτον μας ευνηδίαζε και αυτή με την εκδημία της μόλις 2 εβδομάδες πριν, στις 25 Αυγούστου. Το τραγούδι κυκλοφόρησε σήμερα και με έναν τρόπο λειτουργεί και ως μια σύνδεση σε όσα και εμείς συζητάμε σήμερα με αφορμή τον αδόκητο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θέλω να πω με αυτό πως μερικές φορές ο θάνατος είναι σαν να εξαιρεί τους καλλιτέχνες. Υπό την έννοια ότι όσοι αφήνουν πίσω τους έργο καλλιτεχνικό και έχουν υπάρξει και επιδραστικοί και αγαπημένοι μας, είναι σαν να έχουν εξασφαλίσει κάτι από την αθανασία. Όχι αυτήν την αθανασία που επιστήμονες και δισεκατομμυριούχοι της Silicon Valley κυνηγούν, επειδή ορθώνοντας βιολογικούς μηχανισμούς με βλαστοκύτταρα ή και κβαντική ιατρική, αλλά από την άλλη, από αυτή που υπάρχει στα αλήθεια και όχι στις προσδοκίες μας.

Την Dolly Parton, ας πούμε, θα την ανακαλύψουν πολλά γεννητά Αμερικανάκια και ο Μαζονάκης θα συνεχίσει να υπάρχει μέσα από τα τραγούδια του και πιθανότατα μέσα και από τους επόμενους που πριν βγουν στη σκηνή θα έχουν πατήσει πάνω του, θα τον έχουν

0: Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και κάπου εδώ 6 και 13 πρώτα λεπτά ξεκινούν οι ιστορίες του. Είναι απόγευμα 5ης, 10 Σεπτεμβρίου. Είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος απέναντι μου που ρυθμίζει τον ήχο. Ο Πέτρος Κυρκυλής που ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί μας, μαζί σας, με συγχωρείτε, η Αργυρό Γεμελιάρη. 2-10-48-00-170-174. Μας καλείτε ή εναλλακτικά μας γράφετε αυτό που θέλετε να μας πείτε στο www.skyradio.gr. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο και στα σπίτια με παιδιά. Αυτή είναι η τελευταία ημέρα ενός τεράστιου καλοκαιριού των διακοπών που τα παιδιά μας ως ενήλικες πια πολλά χρόνια αργότερα θα θυμούνται ως τις μεγαλύτερες διακοπές της ζωής τους. Για εμάς τους γονείς πάλι είναι η στιγμή που λέμε αυτό που συχαινόμασταν οι ίδιοι να ακούμε ως παιδιά, εκείνο το περίφημο τέρμα τα ψέματα, τα κεφάλια μέσα. Τώρα, αν τύχει και αύριο πάτε σε αγιασμό, πρώτη φορά, πιο πρωτάκια δηλαδή οι γονείς από τα ίδια τα παιδιά, χαρτομάντιλα στην τσάντα σας να έχετε και όλα καλά θα πάνε. Κατά τα άλλα, είναι ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη που μονοπολεί σήμερα. Νομίζω όλοι το έχουμε αντιληφθεί. Σε κάθε πτυχή υπάρχει ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη στην επικαιρότητα. Με κάθε διάθεση δηλαδή να το προσεγγίσει κανείς. Άλλος θέλει να κοιτάξει από την κλεδαρότρυπα, άλλος να συναγωνιστεί των μακάβριων της υπόθεσης και άλλοι απλώς να επενδύσουν εκείνον που μπορεί να μην ήξεραν προσωπικά, αλλά ήταν και σαν να τον ήξεραν, σαν να τον ένιωσαν και κυρίως σαν να τους ένιωσε εκείνος μέσα από τα τραγούδια που είπε. Και έπειτα είναι για κάτι αποχαιρετισμοί, όπως γίνονται σήμερα οι αποχαιρετισμοί, με αναρτήσεις, με posts που σε κόβουσα μαχαίρι, είναι οι άτιμες οι λέξεις καμιά φορά. Ο Δελή Μποριάς έγραψε κάτι καλό για το Μαζονάκι που έκανε το τάμα του στη νύχτα και το έκανε με τόση αγάπη που θα μείνει για πάντα αναμένο κεράκι στο μεγάλο σκοτεινό ουρανό. Κατά τα άλλα είναι τα ελληνοτουρκικά, όπως ακούτε και θα ακούτε, θα είναι τα ελληνοτουρκικά από τα θέματα που θα συναγωνίζονται για να σκαρφαλώσουν πρώτα στην κορυφή της επικαιρότητας, αφού τα ακούτε καθημερινά πια σε επίπεδο ρητορικής. Ο Ερντογάν συνεχίζει να χτίζει και μάλιστα το κάνει πολύ μεθοδικά το αφήγημά του περί γαλάζιας πατρίδας που πάγωσε την περασμένη άνοιξη, αλλά τώρα όπως όλα δείχνουν ο δρόμος έχει ανοίξει ώστε να εκφραστεί ξανά στα νερά του Αιγαίου. Στα δικά μας έτσι τα αμιγώς πολιτικά, είναι η ώρα των πρώτων δημοσκοπήσεων της σεζόν που θα διαμορφώσουν, είδαμε χθες μια δημοσκόπηση, προφανώς ακολουθήσουν κι άλλες, το πλαίσιο βάσει του οποίου θα στηθεί η προεκλογική μάχη για όλα τα κόμματα, με μια πρώτη αποτίμηση των πρωθυπουργικών εξαγγελιών. Οι δημοσκόποι προσπαθούν τώρα να αποτυπώσουν από ποια αφετηρία ξεκινάμε αυτή τη νέα σεζόν. Αν υποθέσουμε ότι πράγματι ξεκινάμε από κάπου και δεν είναι ένα συνεχές πράγμα, δεν είναι η ίδια δηλαδή γνωστή κουβέντα που έχει ανοίξει και πολύ πρόωρα έτσι κι αλλιώς, η κουβέντα που έχει ως βασικό της διακύβευμα ποιον μάλλον ο κόσμος θα εμπιστευτεί για να του λύσει τα προβλήματα. Το πρόβλημα της ακρίβειας, της σταθερότητας, της προοπτικής που ο μέσος πολίτης σήμερα δεν βλέπει. Ή αν βλέπει, βλέπει κάπως θολά. Άρα το ερώτημα είναι ποιος θα ξεθολώσει την εικόνα που έχει πάρα πολλές παρεμβολές. Έχει λαϊκισμό, έχει ακραίες φωνές, έχει αυτό που λέμε πολιτική φασαρία. Για ελάτε να το συζητήσουμε. Ο κύριος Γιώργος Καρελιάς, συνάδελφος δημοσιογράφος, τον διαβάζετε στο News 247, είναι μαζί μας και νομίζω ότι δεν τα έχουμε ξαναπεί, άρα μπορώ να ευχηθώ καλή σεζόν. Γεια σας κύριε Καρελιά.
1: Γεια σας. Καλό από καλό καιρό είναι καλύτερα να πείτε.
0: Είναι, ναι, εντάξει.
1: Μην το πάμε στο χειμώνα από τώρα.
0: Εντάξει, το σεζόν είναι κάπως, πώς να το πω,
1: ναι.
0: Πιο ουδέτερο. Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Πώς πιστεύετε ότι θα είναι αυτή η νέα πολιτική εποχή που ξεκινά, με βάση όσα έχουμε ακούσει ήδη στη ΔΕΘ? Έχουμε αρκετό υλικό, θέλω να πω, είναι οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες που συζητήθηκαν, αυτά τα 2,2 δις. Είναι η συνέντευξη που έδωσε χθες ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος παρότι μιλούσε επί 4 ώρες, η εικόνα του έδειχνε ακούραστη.
1: Κοιτάξτε, τώρα όσον αφορά τη ΔΕΘ, η πείρα του παρελθόν δεν έχει μετρηθεί ακόμα πλήρως. Η πρώτη δημοσκόπηση που έγινε δεν τα έχει μετρήσει όλα, αλλά θα το πούμε μετά αυτό. Mm-hmm. Η πείρα του παρελθόντος μας λέει ότι όσα εξαγγέλλονται στη Θεσσαλονίκη,

0: ανοίγει την περίοδο της ΔΕΣ, δεν έχουν σχεδόν καμία επιρροή για τις κυβερνήσεις που έχουν συμπληρώσει δύο θητείες. Για αυτές τις κυβερνήσεις αυτά που ακούγονται εκεί δεν έχουν μεγάλη επιρροή. Έχουμε παραδείγματα από το παρελθόν.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι και η πρώτη δημοσκόπηση που έγινε προχτές στη ΔΠΟ, νομίζω την παρουσίασε το ΣΤΑΡ, δεν βλέπω να έχει καμία ιδιαίτερη μεταβολή στους αριθμούς. Δηλαδή αυτό που ενδεχομένως περίμενε ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του να κάνουν κάποιο αλματάκι, κάτι, δεν φάνηκε αυτό. Νομίζω ότι είναι άπειρο ελάχιστη η μεταβολή του δημοσκοπικού δείχτη. Άρα εδώ δεν μπορούμε να βγάλουμε αμέσως κάποιο συμπέρασμα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι, δεν έγινε κάτι διαφορετικό.
1: Είναι η ίδια εικόνα.
0: Είναι περίπου η ίδια εικόνα. Και ξέρετε, για την κυβέρνηση έχει σημασία αυτό, γιατί η κυβέρνηση τι επιδιώκει, και το κόμμα το κυβερνητικό της Νέας Δημοκρατίας, επιδιώκει την επανεκλογή την τρίτη θητεία του ο κ. Μητσοτάκης. Mm. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι.
1: Mm.
0: Δεν βλέπω όμως ότι για να γίνει αυτό πρέπει κάτι να γίνει, κάτι δηλαδή που να ξεφεύγει η Νέα Δημοκρατία από το ποσοστό των ευρωεκλογών. Εδώ και δύο χρόνια η Νέα Δημοκρατία γυρίζει γύρω-γύρω από το 28%. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, ανάλογα πώς μετράει, αν είναι η πρόθεση ψήφου, αν είναι η εκτίμηση. Αλλά και με όποια μέθοδο και τον δούμε, δεν έχουμε αλματάκι, δηλαδή που να ξεφεύγει η Νέα Δημοκρατία από αυτό το ποσοστό, ώστε να μπορεί να πει με σχετική σιγουριά ότι κυνηγάει την αυτοδυναμία. Yeah. Γιατί αυτό είπε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Παρότι το λέει βέβαια, έτσι. Το λέει.
0: Καθαρά.
1: Ναι. Προσπαθεί να συσπυρώσει. Προφανές.
0: Ναι, δεν έχει άλλη επιλογή ο κ. Μητσοτάκης παρά την αυτοδυναμία. Ναι. Το ξέρει πολύ καλά. Από τη στιγμή που δύσκολα μπορεί να βρει συνεταίρο. Θα πρέπει να ψάξει συνεταίρο.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά επί 8 χρόνια, επί 2 τετραετίες, δεν έχει μάθει να συγκυβερνά. Δεν θα του είναι πολύ εύκολο αυτό. Γι' αυτό προφανώς λέει ότι η αυτοδυναμία. Και Άγιος ο Θεός, εδώ έχουμε υπουργούς που λένε ότι άμα δεν πάρουμε αυτοδυναμία θα μπουκάρουν οι Τούρκοι. Έτσι δεν είπε ο Γιώργος Φλωρίδης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουμε ακραίες καταστάσεις, πράγμα που δείχνει το φόβο του τι μπορεί να γίνει εάν δεν έρθει αυτή η πολυπόθητη αυτοδυναμία. Κάπως έτσι.
1: Το θέμα είναι όμως και πώς θα έρθει, γιατί όπως είπατε κι εσείς, εδώ και πολύ καιρό η κυβέρνηση έχει καταστρώσει τη στρατηγική της. Οι δημοσκοπήσεις όμως, και αν υποθέσουμε ότι οι δημοσκοπήσεις πέφτουν μέσα, γιατί έχουμε δει και το αντίθετο να συμβαίνει, δεν δείχνουν αυτό το άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά που θα έλεγε και ο ποιητής.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Μόνο κάποια στάθμητοι παράγοντες. Τώρα, κοιτώντας προς το δεξαμενή με τους αστάθμητους παράγοντες, δεν είναι προς το συμφέρον μας. Ένας αστάθμητος παράγοντος θα ήταν ένα θερμό επεισόδιο και θα ήταν μια εμπλοκή με αφορμή την πόντιση του καλωδίου. Ποιος το θέλει αυτό? Αντιθέτως,
0: όλα αυτά να μην γίνουν, και ξέρετε και αυτοί οι αστάθμητοι παράγοντες δεν ξέρουμε προς τα που θα στρέψουν τους ψηφοφόρους. Αφήστε με το κουβεντιάσουμε αυτό. Αυτό είναι ακραίο σενάριο. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα.
1: Ναι.
0: Αλλά πράγματι, όπως λέτε κι εσείς, δεν υπάρχουν αισιόδοξα μηνύματα από αυτή τη Σκοπιά, γιατί ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί και το τοπίο προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί απειλείται περισσότερο, έτσι δεν είναι?
1: Από τον κύριο Σαμαρά.
0: Δεν έχει εμφανιστεί ο κύριος Σαμαράς ακόμα. Έτσι,
1: είναι
0: δεν
1: θέμα
0: είναι
1: χρόνου όμως το ίδρυμα.
0: Ναι, ναι, αλλά δεν
1: κόμματος
0: έχει μετρηθεί ακόμα αυτό. Και βλέπετε το μπαράζ των επιθέσεων που δέχεται ο κύριος Σαμαράς και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και από πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, από συνεργάτες του Πρωθυπουργού, από πρώην συνεργάτες του Σαμαρά που είναι τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Δείτε τι λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Βορύτης, που είναι παιδιά, όχι παιδιά, πολιτικά παιδιά του Σαμαρά. Αυτός τους πήρε στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό για έναν τρίτο παρατηρητή, όπως θέλω να είμαι εγώ, μου δείχνει ότι το κυβερνητικό επιτελείο, το επιτελείο του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας, φοβούνται τον κύριο Σαμαρά. Φοβούνται με τους αφαιρέσει κι άλλο ποσοστό. Αυτό βλέπω εγώ. Αν έναν τον θεωρείς αδιάφορο, ότι δεν πιστεύεις ότι θα σου κόψει ψήφους, γιατί στην αρχή αυτή ήταν η θεωρία, ότι ο Σαμαράς, όχι, λέγανε τα κοινωνικό επιτελείο, θα πάρει από την Καρεστιανού, θα πάρει από τον Βελόπουλο, θα πάρει από τη Λατινοπούλου. Αυτή ήταν η θεωρία που ανέπτυσε το κυβερνητικό επιτελείο. Τώρα τελευταία φαίνεται ότι τα πράγματα είναι αλλιώς. Έτσι δείχνουν. Μένει να το μετρήσουμε.
1: Υπάρχει μια φοβική αντίδραση και την έχουμε μετρήσει σε 2-3 επεισόδια πρόσφατα.
0: Ακριβώς,
1: απέναντι στη φημολογούμενη ίδρυση του κόμματος,
0: ναι,
1: του κ. Σαμαρά. Γιατί...
0: Η οποία είναι περίπου βεβαιότητα όμως.
1: Ωστόσο.
0: Γιατί έχει πάρει και βγαίνουν άνθρωποι που λένε ότι θα είναι υποψήφοι σε συγκεκριμένες περιφέρειες.
1: Σωστά. Ότι μεθοδεύεται, ναι, εν πάση περιπτώσει, ο Μιχαλίδης.
0: Προφανώς.
1: Ναι. Πέρα από αυτό όμως, για να φύγουμε από τη Νέα Δημοκρατία, πάμε στον κύριο Τσίπρα. Να πούμε ότι εδώ ένας παράγοντας που δεν πρέπει να αμελήσουμε είναι και ο χρόνος. Δηλαδή, αν οι εκλογές γίνουν του χρόνου το Μάιο, είναι πολύ το διάστημα.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Κοιτάξτε.
1: Και εκεί μπορεί να έχουμε αρκετές αλλαγές. Μπορεί όχι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά κάτω από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Να σας πω, για ένα νέο κόμμα απαιτείται χρόνος. Το κόμμα του Τσίπρα είναι κόμμα 3 μηνών. Πολύ λίγο, δηλαδή ακόμα δεν έχει, δεν ξέρουμε καλά, ξέρουμε 2-3 στελέχη, δεν ξέρουμε περισσότερα. Πρέπει να αποκτήσει δομές, πρέπει να βγάλει μπροστά και άλλα στελέχη από τα 2-3 που ξέρουμε. Υπ' αυτή την έννοια ο χρόνος είναι σύμμαχος για ένα νέο κόμμα. Διαφορετικά ένα κόμμα που φιλοδοξεί, όχι απλώς να μπει στη Βουλή όπως φιλοδοξεί ο Σαμαράς, για παράδειγμα, ο Σαμαράς φιλοδοξεί να πάρει 3% να μπει στη Βουλή. Ο Τσίπρας δεν φιλοδοξεί, φαντάζομαι, αυτό. Δεν είναι η φιλοδοξία του αυτή. Δεν επανέρχεται για απλώς να καταγράψει ένα ποσοστό.
1: Ζήτησε δεύτερη ευκαιρία χθες ο κ. Τσίπρας. Ευκαιρία προφανώς όχι να μπει στη Βουλή, αλλά να κυβερνήσει.
0: Ακριβώς. Μα το είπε καθαρά. Ο στόχος του είναι να ιτηθεί ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό είναι ο χρόνος, δηλαδή, είναι σύμμαχος του Τσίπρα. Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ και με το κόμμα του Τσίπρα και με το ΠΑΣΟΚ και γενικότερα με την αντιπολίτευση. Ποιο είναι αυτό το πρόβλημα? Βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κασιλωμένη εδώ και 2 χρόνια και κυνηγάει να πιάσει το ποσοστό των ευρωεκλογών. Είναι πολύ μακριά από το στόχο της αυτοδυναμίας. Ταυτόχρονα όμως οι ψηφοφόροι δεν έχουν ακόμα βρει εναλλακτική λύση. Ενώ λένε ότι θέλουν άλλη κυβέρνηση. Το 70% λέει ότι δεν θέλουμε να συνεχίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, να βρούμε άλλο.
1: Mm-hmm.
0: Ταυτόχρονα δεν έχουν...
1: άλλοι.
0: Ναι, δεν έχουν βρει το αντίπαλο δέος. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει συνολικά ο απέναντι χώρος. Και ο απέναντι χώρος είναι ο χώρος, ας πούμε, της κεντροαριστεράς-αριστεράς. Δεν υπάρχει άλλος χώρος. Mm-hmm.
1: Επ' αυτού δεν πρέπει να ανοίξει και η συζήτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες.
0: Προφανώς. Νομίζω ο Τσίπρας την άνοιξε χτες, όπως είδατε.
1: Ναι.
0: Είπε ότι αν εμείς είμαστε και δεν μπορούμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση, θα απευθυνθούμε στα άλλα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Τώρα δεν τα προσδιορίσα.
1: Το ζήτημα είναι να βρεθούν και άλλοι πρόθυμοι να κάνουν αυτή την κουβέντα.
0: Να βρεθούν και πρόθυμοι και να δούμε πώς θα είναι το μετεκλογικό τοπίο και αν αυτό το μετεκλογικό τοπίο ευνοεί τέτοια λύση. Για να ευνοήσει τέτοια λύση πρέπει 2 κόμματα από την άλλη πλευρά να μαζεύουν 151 έδρες στη Βουλή. Δεν το γνωρίζουμε αυτό αυτή τη στιγμή και νομίζω δεν το γνωρίζουμε μέχρι και τις εκλογές αυτό, κυρία Δράκου. Είναι πολύ δύσκολο και οι δημοσκόποι να το μετρήσουν αυτό, γιατί όπως βλέπετε το σκηνικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, εμένα μου θυμίζει περισσότερο σκηνικό του 2012. Έχουμε δηλαδή μεγάλη διασπορά, διάχυση της ψήφου. Εγώ δεν θα εκπλακώ καθόλου αν δω πάρα πολλά κόμματα να μπαίνουν στη Βουλή,
1: mm-hmm,
0: και τα 2-3 πρώτα κόμματα να είναι πολύ χαμηλά.
1: Μάλιστα.
0: Τα ποσοστά τους να είναι χαμηλά. Θυμάστε τι έγινε το 12.
1: Δεν ξέρω αν μας συμφέρει μια επανάληψη του 12, ιδίως έτσι όπως είναι τα πράγματα γύρω-γύρω αυτή τη στιγμή, έτσι όπως διαμορφώνονται.
0: Όπως είδατε όμως και τότε που ήταν πολύ κρίσιμες οι καταστάσεις, πολύ πιο κρίσιμες από σήμερα, μιλάμε για μια χώρα σε χρεοκοπία,
1: mm-hmm,
0: οι ψηφοφόροι εκεί πήγαν, δεν το φοβήθηκαν αυτό. Δεν έδωσαν σε κανένα κόμμα τότε, στις πρώτες εκλογές, πάνω από 20 και στις δεύτερες σε κανένα πάνω από 30.
1: Μάλιστα.
0: Δείτε πού είναι σήμερα οι δημοσκοπήσεις, ναι, και δείτε τι θυμίζει
1: εδώ
0: αυτό το σκηνικό.
1: Ζητούμενο είναι να πάνε οι ψηφοφόροι, να μην εκτονώσουν την αντίδρασή τους με αποχή. Κύριε Καραλιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα λέμε αυτή τη σεζόν.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Χαιρετώ.
1: Καλή συνέχεια. Γεια. Λοιπόν, διαφημίσεις, τίτλοι, να επιστρέφουμε.
2: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
4: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
4: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
4: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
6: Τσεκ.
4: Α, και πλαστελίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
7: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
5: Σχολικά, τσεκ.
8: Σχολείο Μουστάκας.
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίνις Πλέσας.
10: Να

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Ο αγώνας

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Αττική Οδό έως 10 λεπτά στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Κόμβο, Δουκής, Πλακεντία έως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία, και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο έως και 15 λεπτά από Κόμβο Μεταμόρφωσης έως Κόμβο Πεντέλης, καθώς και στην έξοδο για Λαμία. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Εγάλεο έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Σάλιμο, στο ρεύμα προς Πειραιά. Στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης οδηγούνται αυτήν την ώρα οι ιδιοκτήτες γιατροί, στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι είχε μεταβεί χθες ο Γιώργος Μαζονάκης για ιατρική πράξη, λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή, ενώ προηγήθηκε έρευνα και στην οικία του, στο ψυχικό. Νωρίτερα, έγγραφα και ψηφιακά πιστήρια συνέλεξαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που πραγματοποίησαν έρευνα στο ιατρείο. Επίσης, από το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εντοπίστηκαν και δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίσταται σε ιατρείο. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε στον Sky ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Πολύ πάνω από το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι κινείται σήμερα το πετρέλαιο Brent. Αυτήν την ώρα είναι στα 105,6 δολάρια το βαρέλι. Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες βάσης προχώρησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι, το βασικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,5% σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του υψηλού πληθωρισμού. Για την περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου και τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, συνομίλησαν οι Υπουργοί Άμυνας Ελλάδας και Κύπρου, Νίκος Δένδιας και Βασίλης Πάλμας, κατά τη συνάντησή τους στην Αθήνα. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στη Βελίνα Κορινθίας και στον Αστακό Ετωλά Καρνανίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Φυσικά, 100,3 στα ραδιοφωνά σας, επιστροφή εδώ και είναι ένα δύσκολο απόγευμα αυτό για τους οδηγούς. Το γερασάκι στην τούρτα ξέρετε πότε θα μπει, από αύριο ή για να καρυβολογούμε, επειδή αύριο θα είναι ολιγόρη η παρουσία μας στα σχολεία των παιδιών, από Δευτέρα θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Λοιπόν, και αυτό κλισέ τι είναι να γίνει, μην πω ότι έχει γίνει ήδη. Εν πάση περιπτώσει, κάποια πράγματα είναι οι σταθερές μας για να συνεννοούμαστε. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει κίνηση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο του Κής Πλακεντίας έως Κηφισίας, στην έξοδο για Λαμία, και οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις περιμένουν εσάς που κινείστε στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Θα φάτε περίπου ένα τέταρτο από κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι κόμβο Πεντέλης. Έχουμε κίνηση στο Κηφισό, αν ανεβαίνετε από Εγάλεο έως Νέα Χαλκιδόνα, αν κατεβαίνετε από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Και βεβαίως προσθέστε στο παζλ και το κέντρο της Αθήνας, που δεν νομίζω ότι υπάρχει και στιγμή που δεν έχει κίνηση. Λοιπόν, πλησιάζουν οι μέρες, επομένως οφείλω πριν πάμε παρακάτω, πριν ανοίξουμε την επόμενη ιστορία, να σας θυμίσω το ραντεβού μας, το ραντεβού που έχουμε όλη την ερχόμενη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο, στην φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, με την οποία ανοίγει η νέα σεζόν. Η φετινή μας συναυλία είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο και τα σπουδαία του τραγούδια. Τραγούδια που θα ερμηνεύσουν επί σκηνής καλλιτέχνες με μεγάλη διαδρομή στο χώρο, όπως είναι η Δήμητρα Γαλάνη, όπως είναι ο Γιώργος Νταλάρας, όπως είναι ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη θα είναι μαζί μας, ο Γιώργος Περής, η Μαρίνα Σάτι, ο Χρήστος Μάστορας, ο Απόστολος Μόσιος και ο Γιάννης Διονυσίου. Μάλιστα, όσοι έχετε κλείσει το εισιτήριό σας για να είστε μαζί μας το βράδυ εκείνο, ή εσείς που θα το κλείσετε προσεχώς, θα δείτε το βράδυ εκείνο έτσι ωραίες στιγμές, θα ταξιδέψετε πίσω στον χρόνο στα τραγούδια του Λοΐζου και ένα ιδιαίτερο μουσικό στιγμιότυπο. Ο σπουδαίος Θανάσης Πολυκανδριώτης, ένας στο είδος του, θα ανέβει στη σκηνή με τον τζουρά του για να παίξει ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Λοΐζου, το Ζομπέκικο της Ευδοκίας. Είναι ένα έργο με το οποίο τον συνδέει έτσι κι αλλιώς μια ξεχωριστή ιστορία, καθώς είχε συμμετάσχει και ο ίδιος στην ιστορική ηχογράφησή του, στην επίσης ιστορική ταινία που, αν δεν κάνω λάθος, μια πλατφόρμα την προβάλλει αυτό το διάστημα. Επομένως, αξίζει τον κόπο να τη δείτε όσοι δεν την έχετε δει. Χρόνια μετά, ο χαρακτηριστικός ήχος του τζουρά επιστρέφει ξανά στη σκηνή και επίσης το βράδυ εκείνο, στη διάρκεια δηλαδή της βραδιάς, θα υπάρχει ένα ακόμα ξεχωριστό κεφάλαιο. Θα απονεμηθεί ένα τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες μας, στους ανθρώπους που έδωσαν τη μάχη το καλοκαίρι, στους ανθρώπους που βρίσκονται έτσι κι αλλιώς στην πρώτη γραμμή και καθημερινά δίνουν τη μάχη με τις φλόγες, προστατεύοντας εμάς, τις περιουσίες μας και το περιβάλλον, στο οποίο μεγαλώνουμε και θα μεγαλώσουν και οι υπόλοιποι. Η βραδιά δεν σταματά στην τιμή. Το γνωρίζετε, το επαναλαμβάνω, τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για να αγοράσουμε δέντρα, να αγοράσουμε δενδρίλια, τα οποία αργότερα θα σας καλέσουμε να δεντροφυτέψουμε μαζί. Εκείνοι δίνουν τη μάχη για να σώσουν το δάσος και όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε το δάσος να ξαναγεννηθεί. Βλέπετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Κόνιτσα. Το παρθένο δάσος που καίγεται εκεί και θα χρειαστεί αιώνες για να ξαναγεννηθεί. Λοιπόν, σήμερα συζητάμε πολύ για μία λέξη που δεν είμαι βέβαιη αν καταλαβαίνουμε απολύτως, αν ο ορισμός είναι κοινός για όλους. Συμβαίνει αυτό με λέξεις που μπαίνουν απότομα στη ζωή μας, με λέξεις που τις φέρνει η επικαιρότητα, εν προκειμένου αυτή η θλιβερή επικαιρότητα που αφορά στην εκδημία του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι η λέξη πλασμαφέρες. Είμαι βέβαιη ότι έχετε ακούσει, έχετε διαβάσει πιθανότατα τι μπορεί να σημαίνει η λέξη πλασμαφέρες, αυτή η θεραπεία που τα τελευταία χρόνια προωθείται, χωρίς απαραίτητος να είναι, και ως μια μέθοδος αντιγύρανσης ή αποτοξίνωσης του αίματος. Η κυρία Ελισάβετ Γρουζή είναι αιματολόγος. Είναι συντονίστρια διευθύντρια του τμήματος αιμοδοσίας στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αγίου Σάβα. Την ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας αυτό το απόγευμα για να μας πει περισσότερα για αυτή την σύνθετη ιατρική πράξη, αν έχω καταλάβει καλά, κυρία Γρουζή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, παρότι δεν είναι πολύ ευχάριστο να μιλάμε γι' αυτό απόψε.
0: Ας το απομονώσουμε λοιπόν και ας δούμε.
1: Ας πούμε ότι εγώ αυτό που θα ήθελα να πω από την μεριά μου, σαν γιατρός που ακολουθούμε την κλασική και τεκμηριωμένη ιατρική, είναι ότι η πλασμαφαίρεση είναι μια ιατρική πράξη σοβαρή, η οποία έχει συγκεκριμένες ενδείξεις, εφαρμόζεται σε σοβαρά νοσήματα, τα οποία μπορεί να είναι αιματολογικά, νευρολογικά, αυτοάνοσα ή και άλλα νοσήματα, σε αυστηρά νοσοκομιακό περιβάλλον, από ανθρώπους που έχουν τεχνογνωσία και εμπειρία στη συγκεκριμένη διαδικασία.
0: Mm-hmm. Το έχετε
1: όλα τα υπόλοιπα, συγγνώμη που σας διακόπτω, όλα τα υπόλοιπα είναι μη τεκμηριωμένες ενδείξεις, τις οποίες τουλάχιστον η κλασική ιατρική δεν αποδέχεται.
0: Μάλιστα. Άρα εδώ μιλάμε για αυτοάνοσα, μιλάμε για συγκεκριμένα σοβαρά
1: νοσήματα, νευρολογικά. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, είναι η βασική εφαρμογή, η απόλυτη ένδειξη της πλασμαφαίρεσης είναι η θρομβωτική θρομοπενική πορφύρα, η σύνδρομο Μόσκοβιτς, που εκεί εφαρμόζουμε την ανταλλακτική πλασμαφαίρεση, βγάζουμε το πλάσμα και βάζουμε πλάσμα φυσιολογικών ατόμων, αιμοδοτών. Τα νευρολογικά νοσήματα όπως μια αυτοάνωση εγκεφαλίτιδα ή μια ασθένεια ή το Guillain-Barré, υπάρχουν μια σειρά νοσημάτων που η πλασμαφαίρεση έχει απόλυτη ένδειξη. Mm-hmm.
0: Και προφανώς δεν μπορεί να γίνει για προληπτικούς λόγους, κυρία Ρουζή, έτσι, όπως είναι η αποτοξίνωση ή η αντιγύρανση.
1: Όπως είναι η αντιγύρανση ή η αποτοξίνωση, δεν φαίνεται τουλάχιστον με αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα να έχει ένδειξη.
0: Mm-hmm. Αυτή η διαδικασία γίνεται σε δημόσια νοσοκομεία αυτή τη στιγμή που μιλάμε, της χώρας μας.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται σε πολλά δημόσια νοσοκομεία, όχι μόνο σε 4 που άκουσα σε κάποιο ρεπορτάζ, γίνεται σε περισσότερα δημόσια νοσοκομεία, κυρίως στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και μπορεί να γίνει και σε ιδιωτικά μεγάλα οργανωμένα νοσοκομεία.
0: Μάλιστα. Προφανώς γιατί είναι πολύ αυστηρές οι προϋποθέσεις.
1: Γιατί είναι αυστηρές οι προϋποθέσεις και κυρίως γιατί οι ασθενείς είναι βαρέως πάσχοντες.
0: Μάλιστα.
1: Και απαιτούν νοσοκομιακή νοσηλεία και αντιμετώπιση.
0: Μάθαμε ότι αυτή η σύνθετη, όπως μας λέτε, ιατρική διαδικασία προφανώς ασκούτο και σε ένα παθολογικό ιατρείο. Δεν ξέρω αν είναι μεμονωμένη περίπτωση. Μπορεί κανείς να εικάσει.
1: Εγώ δεν το ξέρω.
0: Ότι
1: δεν
0: υπάρχουν και άλλα ιατρία σαν γι' αυτό.
1: Πω, έτσι δεν έχω στοιχεία για να σας πω. Και άλλωστε ο δικός μας ο ρόλος δεν είναι αυτός. Τουλάχιστον ο δικός μου σαν γιατρός δεν ξέρω τι γίνεται εάν γίνεται σε άλλα ιδιωτικά ιατρία. Εκείνο όμως που μπορώ να πω είναι ότι δεν έχει λόγο να γίνεται. Δεν πρέπει να γίνει. Οι ενδείξεις για τις οποίες γίνεται δεν είναι τεκμηριωμένες.
0: Ναι. Κυρία Γρουζή, το έχουμε δει και με άλλες, και με άλλα σκευάσματα.
1: Και θεραπείες
0: να συμβαίνει. Μάλιστα. Δηλαδή, πολύτιμα σκευάσματα όπως είναι, ας πούμε, αυτές οι ενέσιμες θεραπείες για τους διαβητικούς ή για τους παχύσαρκους συνανθρώπους μας, να παίρνουν με το χρόνο την τροπή μιας μόδας, ας πούμε. Και επειδή αυτή την ιστορία βλέπουμε, αυτή την ιστορία με αυτή τη διαδικασία που μας
1: πάμε στο κομμάτι του διαβήτη, είναι ένα άλλο κομμάτι αυτό, αλλά για πείτε μου.
0: Όχι, θέλω να σας πω ότι η πλασμαφαίρεση αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό είναι μια δημοφιλής μέθοδος αντιγύρανσης, χωρίς όπως λέτε αυτό να τεκμηριώνεται επιστημονικά, που χρησιμοποιούν πολλά δημόσια πρόσωπα. Άρα δημιουργείται μια μόδα, η οποία μόδα γίνεται πια στο παγκόσμιο χωριό που μένουμε διεθνής. Άρα θέλω να πω, ένα δημόσιο πρόσωπο που έχει πιστεί ότι αυτές οι θεραπείες είναι πραγματικά ωφέλιμες ως προς το επιδιωκόμενο, όποιο και αν είναι αυτό, δεν μπορεί να απευθυνθεί σε ένα δημόσιο νοσοκομείο.
1: Φυσικά.
0: Άρα μήπως αυτή είναι η ευκαιρία που εκμεταλλεύονται άνθρωποι που δηλώνουν παθολογικό το ιατρείο τους και παρόλα αυτά εκτελούν άλλου τύπου επικίνδυνες ιατρικές εργασίες εντός.
1: Παρότι δεν αντιλήφθηκα ακριβώς τι θέλετε να πείτε με αυτό, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι έστω και αν την κάνουν άλλα δημόσια πρόσωπα την διαδικασία αυτή, δεν σημαίνει ότι ενδείκνεται. Πάντα υπάρχει περιθώριο, mm-hmm, να εκμεταλλευτεί κανείς όλες αυτές τις καταστάσεις. Εμείς όμως που είμαστε επιστήμονες και που πιστεύουμε στην κλασική ιατρική, την οποία εφαρμόζουμε βάσει ενδείξεων, την evidence-based medicine, οφείλουμε να μην αποδεχόμαστε τέτοιου τύπου πρακτικές. Δεν ξέρω αν κάλυψα η απάντηση στο ερώτημα.
0: Ναι. Σαφές. Σαφές, κυρία Γρουζή. Θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, επειδή έχουμε ακούσει διάφορα σήμερα για κβαντική ιατρική ή δεν ξέρω κι εγώ. Όλα αυτά, ένας άνθρωπος, μια επιστήμονας, μια γιατρός, αιματολόγος που αυτή τη στιγμή διευθύνει το τμήμα νοσοκομείας, αιμοδοσίας, με συγχωρείτε, στο μεγαλύτερο αντικαρκινικό νοσοκομείο της χώρας, πώς τα ακούει?
1: Νομίζω ότι, όπως είπα και πριν, πάντα υπάρχει περιθώριο εκμετάλλευσης. Όλοι δεν είμαστε σίγουρα. Υπάρχουν άνθρωποι που εκμεταλλεύονται αυτές τις καταστάσεις. Εγώ αυτό που έχω να πω από τη δική μου την περιά είναι ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία επιστημονικά αποδεδειγμένη βάση. Και σταματώ εκεί.
0: Μάλιστα. Σεβαστό. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γρουζή. Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσετε. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Η κυρία Ελισάβετ Γρουζή, αιματολόγος, συντονίστρια διευθύντρια του Τμήματος Αιμοδοσίας στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Γιατί πολλά ακούμε και διαβάζουμε σήμερα. Καλό είναι να μιλάμε με ανθρώπους που ξέρουν. Που ξέρουν γιατί μιλάμε και πώς θα έπρεπε να μιλάμε για αυτό το οποίο μιλάμε. Λοιπόν, διαφημίσεις.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheaters.com. Κανονίστε την πορεία σας.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
5: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
6: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
7: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
8: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
10: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.

0: yes, I continue. You know they're getting sweet.
1: Λοιπόν, με την Σιγκαπούρη, με την περίπτωση της Σιγκαπούρης, είναι η δεύτερη φορά που ασχολούμαστε το τελευταίο διάστημα. Η πρώτη ήταν όταν μάθαμε πώς αντιμετωπίζει η Σιγκαπούρη το δημογραφικό. Δίνει 50.000 δολάρια για κάθε παιδί, δεν τα δίνει ντουκού, ούτε ανοίγει κάποιο κουμπαρά όπως κάνουμε εμείς εδώ. Τα δίνει σταδιακά μέχρι το παιδί να ενηλικιωθεί. 50.000 ευρώ. Δηλαδή, παίρνει η οικογένεια στην αρχή με τη γέννηση 10.000 ευρώ. Υπάρχει ένα ταμείο από το οποίο αφαιρείς χρήματα για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του παιδιού και το μεγάλο ποσό, το μεγαλύτερο από τις 50.000 ευρώ, τα παίρνει το παιδί με το που γίνει 18 χρονών για να σπουδάσει κτλ. Επιστρέφω στη Σιγκαπούρη γιατί ο Πρωθυπουργός της Σιγκαπούρης αποφάσισε να κοστολογήσει την Πρωθυπουργία, πόσο κοστίζει δηλαδή ένας καλός Πρωθυπουργός, και είχε το παράδειγμα μέσα στο σπίτι του, επομένως το υπολόγισε, είπε ότι χρειάζονται περίπου 2,8 εκατομμύρια δολάρια ετησίως και έχρισε τον εαυτό του, τον πιο καλοπληρωμένο Πρωθυπουργό παγκοσμίως, παίρνοντας αύξηση 1,1 εκατομμυρίων δολαρίων. 100.000 δολάρια ήταν η αύξηση που έδωσε στους υπουργούς του, ώστε οι ετήσιες αποζημιώσεις τους, ακούν οι δικοί μας υπουργοί, να φτάνουν το 1,2 εκατομμύρια δολάρια, χωρίς να βάζει κανείς μέσα τον πόνους αποδοτικότητας. Δηλαδή, αν πετύχεις το στόχο που σου έχει ανατεθεί στον φάκελό σου, χρώματος μπλε, πράσινο, κόκκινο, δεν ξέρω, παίρνεις συν κάποια λεφτά. Σκεφτείτε ότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ως πλανητάρχης, ως Αμερικανός πρόεδρος, παίρνει 400.000 δολάρια ετησίως. Έχει ανοίξει λοιπόν μια τεράστια κουβέντα στη Σιγκαπούρη για το αν θα είχαμε καλύτερους πολιτικούς αν τους πληρώναμε και ακριβότερα. Ήταν η ίδια συζήτηση που κάναμε χθες το βράδυ εδώ με τον Νίκο Φιλιππίδη, συζητώντας για τα hedge funds και εν πάση περιπτώσει αυτόν τον νόμο που υπήρχε στη χώρα μας και αποφάσισαν να υποφεληθούν από αυτόν, ξέρετε, ο Chris Rockos και τα αδέρφια του, θυμάστε εκείνη την ταινία, ο Ρόκ και τα αδέρφια του, όχι, αλλά και άλλα μεγάλα επενδυτικά γραφεία. Στην περίπτωση της Σιγκαπούρης φαίνεται ότι το γεγονός ότι τα πολιτικά της στελέχη είναι και ακριβοπληρωμένα στελέχη αποδίδει, δηλαδή η Σιγκαπούρη κατατάσσεται σταθερά μεταξύ των άριστων βάσει αυτού του ετήσιου δίκτυα αντίληψης της διαφθοράς της διεθνούς διαφάνειας. Απ' την άλλη, όπως σας είπα, έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα και αυτό γιατί ο αντίλογος λέει πως η πολιτική δεν είναι εταιρικό management, δεν είναι δουλειά σε κάποια πολυεθνική που σου εξασφαλίζει σκαλοπατάκι το σκαλοπατάκι υπαχυλούς μισθούς, είναι πρωτίστως προσφορά στην κοινωνία. Λοιπόν, σε άλλα νέα έχουμε επισκέψεις σήμερα. Ο Πρωθυπουργός, η σύζυγός του, συναντήθηκαν στο Μεγάρο Μαξίμου με την Αμάλ Κλούνεϊ, την Αμάλ Αλαμουντίν, όπως τη λέγαμε παλιά, την σύζυγο του Τζορτζ Κλούνεϊ, δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μία από τις καλύτερες στον κόσμο. Βρίσκεται στην Αθήνα για την ετήσια συνάντηση πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO. Απόψε το βράδυ θα λάβει χώρα αυτή η συνάντηση. Είναι ειδική στα θέματα που αποκαλούμε θέματα πολιτιστικής διπλωματίας, πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας. Εμείς έχουμε ένα τέτοιο θέμα, το επιδεικνύουμε με κάθε αφορμή. Είναι η ιστορία των γλυπτών, οι μαρμάρων, όπως εξηγούν οι ειδικοί, του Παρθενώνα. Η Κλούνεϊ έχει ασχοληθεί εκτενώς στο παρελθόν με το ζήτημα αυτό και από ό,τι φαίνεται από την σημερινή της παρουσία εδώ, από τη σημερινή της συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και τη σύζυγό του, είναι διατεθειμένη να συνεχίσει να ασχολείται.

Λοιπόν, σε λίγο θα ακούσετε τις επόμενες διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα ακούσετε από τη Μαρία Γιώργαρη το δελτίο ειδήσεων. Ακούστε και από μένα δύο χρήσιμα μηνύματα. Το πρώτο έρχεται από την Εθνική Τράπεζα. Κάθε σχολική χρονιά ξεκινάει με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής. Κάντε λοιπόν τις αγορές σας με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας έως τις 20 Σεπτεμβρίου και κερδίστε με το Go4More 15% στα Hondo Center, στα παιχνιδάδικα Μουστάκα, στην Intersport και την IKEA. Η επιβράβευση προσφέρεται σε Go4More πόντους, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες θα βρείτε στο mbg.gr. Επίσης, καλό είναι να ξέρετε ότι το Μητροπολιτικό Κολέγιο σας περιμένει και στην ιστοσελίδα του mitropolitiko.edu.gr θα βρείτε πληροφορίες για τα νέα τμήματα που ξεκινούν τον Οκτώβριο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα είναι το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Μετράει ήδη πάνω από 4 δεκαετίες στην ακαδημαϊκή ζωή της χώρας. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια σας προσφέρει ένα τεράστιο εύρος επιλογών, μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων, 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά. Όσοι μπείτε στην ιστοσελίδα θα δείτε και μια ενδιαφέρουσα έρευνα που πραγματοποίησε η MRB για λογαριασμό του Μητροπολιτικού Κολεγίου τον περασμένο Ιούλιο. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, εμείς θα ξαναλέμε λίγα λεπτά μετά τις 7, μείνετε συντονισμένοι.

0: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θεία, πού ήσουν?
9: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
8: Μάλιστα.
9: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
8: Α, ωραία.
9: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
8: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
9: Θα σου πω σε 6 μήνες.
10: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: 4 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
13: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Μαρία Γιώργαρη. Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, έως 15 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία και έως 10 λεπτά από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, έως 20 λεπτά από Κόμβο Μεταμόρφωσης έως Κόμβο Πεντέλης και έως 10 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Εγάλεο έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης και από Ρέντι προς Παραλιακή. Στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή από Ελληνικό έως Σάλιμο και από Μοσχάτο προς Πειραιά. Στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης έχουν οδηγηθεί οι ιδιοκτήτες γιατροί, στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι είχε μεταβεί χθες ο Γιώργος Μαζονάκης για ιατρική πράξη, λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή, ενώ προηγήθηκε έρευνα και στην οικία του στο ψυχικό. Νωρίτερα, έγγραφα και ψηφιακά πιστήρια συνέλεξαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που πραγματοποίησαν έρευνα στο ιατρείο. Επίσης, από το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εντοπίστηκαν και δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρικό. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε στον Sky ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρίου. Τόνισε ότι η πλασμαφαίρεση, την οποία πραγματοποίησε ο τραγουδιστής, δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο από αιματολόγο ή σε κλινική η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Οι αυξημένοι κίνδυνοι, κυρίως στο μέτωπο του πληθωρισμού, οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει σήμερα στην δεύτερη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% στο 2,5% μέσα σε δύο μήνες. Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, η Κεντρική Τράπεζα πρόκειται σύντομα να δημοσιοποιήσει νέα αναθεωρημένα σενάρια για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη. Η κυρία Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από το στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ενώ οι προοπτικές ανάπτυξης είναι καθοδικές. Κυρία Πηγή ανησυχίας αποτελεί σύγκρουση με το Ιράν. Οι αγορές ομολόγων έσπευσαν να προεξοφλήσουν νέα αύξηση των επιτοκίων το Δεκέμβριο, με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν οι τιμές και να αυξηθούν οι αποδόσεις τους. Πολύ πάνω από το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι κινείται σήμερα το πετρέλαιο Brent. Αυτήν την ώρα είναι στα 106,9 δολάρια το βαρέλι. Η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου κατέγραψε χθες απότομη άνοδο και σήμερα ξεπερνά τα 80,4 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Στην εκτίμηση ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ το Νοέμβριο, προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ απείλησε για μία ακόμη φορά να επιτεθεί σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Για την περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου και τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, συνομίλησαν οι Υπουργοί Άμυνας Ελλάδας και Κύπρου, Νίκος Δένδιας και Βασίλης Πάλμας, κατά τη συνάντησή τους στην Αθήνα. Ιστορικά, η Κύπρος και η Ελλάδα συνιστούν έναν άξονα σταθερότητας, σοβαρότητας, ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο διεξάγονται και οι συζητήσεις μας, υπογράμμισε ο κ. Δένδιας. Επίσης, εξετάστηκε η ενίσχυση των πολυμερών συστημάτων συνεργασίας, τα οποία συμμετέχουν οι δύο χώρες, και συζητήθηκε και η συνεργασία Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατανιά Δράμας. Επιχειρούν επίγειες και αναέρες δυνάμεις πυρόσβεσης. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Βελίνα Κορινθίας. Σε ύφεση είναι η φωτιά στον Αστακό Ετωλακαρνανίας. Αναβλήθηκε από το αυτόφορο δικαστήριο η δίκη της 68χρονης κόρης και του 36χρονου εγγονού της ηλικιωμένης τάωστα, της οποίας βρέθηκαν σε αποθήκη του σπιτιού του στο Μαραθώνα. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 18 Μαΐου του 2027, έτσι ώστε να κληθεί να καταθέσει η κόρη της κατηγορουμένης που έχει καταγγείλει το περιστατικό. Σύμφωνα με τον συνήγορο της κατηγορουμένης, χθες βράδυ η 68χρονη με εντολή εισαγγελέα οδηγήθηκε στο δρομοκαΐτιο για ακούσια νοσηλεία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 στο ΆΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Για την League Face του Κυπέλλου Ελλάδας, Superbet, σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Άρη στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση μεταδίδεται ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος, την Κυριακή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δρακού.

0: Αυτό είναι το ωραίο με το σάμπα. Είναι πάντα ευχάριστη. Ακόμα κι αν το τραγούδι παίζει έτσι στο βάθος και κανείς μιλά για τα όσα δήλωσε πριν από λίγο η Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η κυρία Κριστίν Λαγκάρντ. Από τα χείλη της κρεμόμαστε όλοι. Το ξέραμε ότι θα συμβεί και πράγματι συνέβη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στη δεύτερη διαδοχική αύξηση επιτοκίων κατά 0,25%. Αυτό σημαίνει ότι το βασικό επιτόκιο είναι πια, κλειδώνει πια στο 2,5%. Και ποιος ξέρει πού θα φτάσει. Γιατί οι καιροί που διανύουμε είναι αβέβαιοι, γιατί τα μέτωπα που ανοίγουν ξεχνάμε να τα κλείσουμε στην πορεία. Και ένα από τα θέματα που επηρεάζεται είναι ο πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός, λοιπόν, όπως μας είπε η κυρία Λαγκάρντ, και φοβάμαι ότι είχαμε και εμείς τις ίδιες υποψίες, θα παραμείνει υψηλός. Κοιτάξτε τι γίνεται δεξιά μας. Όπου δεξιά μας η Μέση Ανατολή. Κοιτάξτε τι γίνεται αριστερά μας. Όπου αριστερά μας η Ουκρανία. Στο κέντρο είναι η Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία προανήγγειλε νέα αναθεωρημένα σενάρια που αφορούν τον πληθωρισμό. Οι αγορές ομολόγων ήδη προεξοφλούν πιθανή νέα αύξηση. Καλά να είμαστε. Χριστουγεννιάτικος μπορεί να ήμασταν αυτός το Δεκέμβριο. Με τις αποδόσεις του ελληνικού δεκαετούς να κινούνται ανωδικά στο 4,10%. Εντάξει, δεν νομίζω ότι περίμενε κανείς κάτι διαφορετικό. Η Λαγκάρντ μίλησε για αυτά που μιλάμε και εμείς καθημερινά, δηλαδή για τη μάχη που δίνεται παγκοσμίως πια για να τιθασευθεί ο πληθωρισμός. Κύρια πηγή ανησυχίας είναι η σύγκρουση με το Ιράν, είναι η τιμή του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου έχει φτάσει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και βεβαίως νομίζω ότι δυστυχώς, αλλά θα επιβεβαιωθούν εκείνοι οι οποίοι εδώ και καιρό προειδοποιούν για ένα φθινόπωρο δύσκολο, για παράταση αυτής της ενεργειακής ένδυας, αυτής της ενεργειακής ανασφάλειας που έχει ξεκινήσει από τότε που ξεκίνησε και το Ουκρανικό. Εν πάση περιπτώσει, μέσα σε όλον αυτό το χαμό, ο Τραμπ βγήκε σήμερα και ανακοίνωσε μέρισμα 5.000 δολαρίων σε όσους Αμερικανούς τον ψηφίσουν. Αν δηλαδή κερδίσει στο πρώτο crash test που έχει μπροστά του το Νοέμβριο, τις ενδιάμεσες εκλογές, εκείνος θα τους ανταμείψει. Όχι, πώς να το πω, με την πολιτική του, αλλά κυριολεκτικά με μέρισμα 5.000 δολαρίων. Ας δώσουμε το μέλλον της Αμερικής στους ακραίους αριστερούς δημοκρατικούς. Αν δώσουμε το μέλλον της Αμερικής στους ακραίους, όπως σου χαρακτηρίσε, αριστερούς δημοκρατικούς, το έθνος μας θα χρειαστεί την επόμενη δεκαετία απλώς για να σταθεί στα πόδια του. Αυτά λοιπόν λέει ο κύριος Τραμπ και εμείς αυτά θα συζητήσουμε, γιατί είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες, νομίζω, τοποθετήσεις του. Αυτό το διάστημα που βρίσκεται στην δεύτερη θητεία, από το διάστημα που ξεκίνησε η δεύτερη θητεία του στο Λευκό Οίκο, 20 Ιανουαρίου 2025, είναι πια ένας χρόνος και 8 μήνες. Είναι μαζί μας ο κύριος Πέτρος Βαμβακάς, καθηγητής πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων στο Emmanuel College της Βοστόνης. Να τον καλωσορίσουμε, να τον καλημερίσουμε μάλλον για την ακρίβεια. Γεια σας, κύριε Βαμβακά.
1: Χαίρετε και από μένα, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, είναι, νομίζω ότι έχει πια με το σπαθί του κερδίσει ο κύριος Τραμπ την ιδιότητα του πιο αντιφατικού Αμερικανού Προέδρου. Και αυτό γιατί χαζεύοντας

0: με ψηφίσετε. Δεν έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα ποτέ από κανέναν.
1: Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ο κύριος Τραμπ μπορεί στην Βουλία πέσει σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο. Είπατε για τον πιο αντιπαθητικό Αμερικανό πρόεδρο, θα έλεγα πέσει σε ένα παγκόσμιο πεδίο πλέον. Αφάνισε τον πολιτισμό του Ιράν, άλλαξε το χάρτη, ξέρω εγώ έτσι όπως τον αλλάζει, και έχει έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι απλός ομός, είναι ένας τρόπος ο οποίος απευθύνεται σε έναν κόσμο τον οποίο δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι υπάρχει, αλλά πολύ φοβάμαι υπάρχει. Δηλαδή ότι πολύ φοβάμαι ότι υπάρχει αυτή η απήχηση. Είναι συνέχεια, είναι θολό το οποίο, ποιο είναι το ηθικό και ποιο είναι το νόμιμο με τον κύριο Τραμπ. Δηλαδή αυτό που υποσχέθηκε τελείωσε ομά. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει σε νομικό πλαίσιο. Είναι κάτι το οποίο φανταζόμαστε ότι υπάρχει στην πολιτική αυτό το αλυσβερίσι των ψήφων έναντι της χρηματοδότησης. Mm-hmm. Αλλά σαν εξαγγελία το ομή, νομίζω δεν το έχουμε ξανακούσει από σε τέτοιο επίπεδο. Και νομίζω για μένα δείχνει δύο πράγματα πολύ απλά. Το ένα είναι το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται, το οποίο υπάρχει και νομίζω ότι πρέπει να σοβαρά να κοιτάξουμε αυτό το ακροατήριο και τι σημαίνει μέσα στις κοινωνίες μας. Και από την άλλη το γεγονός ότι έχουμε ένα πρόεδρο ο οποίος ούτε καν αντιλαμβάνεται ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο της προεδρίας του, το οποίο είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, ιδιαίτερα επειδή είναι ο πρόεδρος της Αμερικής.
0: Πιστεύετε ότι είναι θέμα αντίληψης, κύριε Βαμβακά? Δεν το αντιλαμβάνεται ή το αντιλαμβάνεται και το προσπερνά? Θέλω να πω, αυτό τώρα βγαίνει, αυτή την πρόταση, την ανήθικη πρόταση, την κάνει στους Αμερικανούς λίγο πριν εκείνοι προσέλθουν στις κάλπες για να βαθμολογήσουν αυτό το πρώτο κομμάτι της δεύτερης θητείας τους, στις ενδιάμεσες εκλογές. Ναι. Στο μεταξύ, έχει πει στο παρελθόν ότι δεν τις πολύ πιστεύει τις εκλογές και δει τις ενδιάμεσες. Βεβαίως, για να προσεπίρωση είναι αυτού που έλεγα για την αντιφατικότητα. Έχει πει ότι δεν θέλει να ελέγχει τις εκλογές, αλλά την ίδια ώρα ασκεί πιέσεις για μεγαλύτερο ομοσπονδιακό έλεγχο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ακριβώς. Έχει αμφισβητήσει και τους όρους των εκλογών. Δηλαδή, έχει θεσμικά αμφισβητήσει το δημοκρατικό πολίτευμα. Γιατί δεν είναι θέμα αν θα κερδίσει ή όχι. Το θέμα για αυτόν είναι ακόμα και οι κανόνες του παιχνιδιού. Δηλαδή, υπάρχουν ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε υποθέσεις στο ανώτατο δικαστήριο μόνο και μόνο για τους διάφορους χάρτες, όπως την πολιτεία του Μιζούρι, όπως την πολιτεία του Τέξας ή της Καλιφόρνιας. Δηλαδή έχουμε μια αλλαγή του εκλογικού χάρτη πλέον και την ανέρεση αυτού του εκλογικού χάρτη, τον τρόπο με τον οποίο ψηφίζουμε, όλα αυτά. Και νομίζω ότι αντιλαμβάνεται το γεγονός και το έχει φέρει στο προσκήνιο ακριβώς τι γίνεται στην κοινωνία. Η κοινωνία έχει φτάσει σε αυτό το σημείο το οποίο ακούει τον κύριο Τραμπ και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι λένε ναι, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω 5.000 δολάρια να κάνω το α, το β, το γ, το δ. Και δεν αντιλαμβάνονται το θεσμικό πλαίσιο, διότι είναι μια κοινωνία γενικότερα η οποία έχει γαλουχηθεί έτσι. Mm-hmm. Πολλοί από εμάς βλέπουμε την ψηφοφορία λες και είναι ένα παιχνίδι το Big Brother στην τηλεόραση που ψηφίζουμε αν μας αρέσει ο α ή ο β. Πολλές φορές είδαμε και τα μερίσματα αυτά που βγήκαν τον καιρό της πανδημίας. Δηλαδή και ο κύριος Τραμπ έδωσε μερίσματα, αλλά και ο κύριος Μπάιντεν ακολούθησε με μερίσματα. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Τραμπ τα χρήματα που έδωσε ήθελε να έχει τη δική του υπογραφή για τον μέσο Αμερικανό ψηφοφόρο, ο οποίος θα καταλάβει ότι τα χρήματα ήρθαν από αυτόν και όχι από τον κορβανά της χώρας. Ναι. Και θεσμικά δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να κάνει μέσα στα πλαίσια του συντάγματος. Ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, τα χρήματα είναι στο Κογκρέσο, δεν είναι στην Προεδρία. Άρα έχουμε ένα πρόεδρο ο οποίος αντιλαμβάνεται με το δικό του τρόπο τον κόσμο και όχι μόνο αυτό, έχει περάσει και έχει καλλιεργήσει και έχει καταλάβει και έχει κατανοήσει πώς λειτουργούν οι σημερινές κοινωνίες, οι οποίες πολύ φοβάμαι είναι εκτός των δημοκρατικών πλαισίων, εκτός της ηθικής της οποίας προασπίζει ένα δημοκρατικό πολίτευμα, ότι ένας πολίτης δεν μπορεί να γίνει πελάτης. Ο κύριος Τραμπ έχει υιοθετήσει πλήρως το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πολίτες, αλλά υπάρχουν φοβισμένοι πελάτες και με τέτοια τεχνάσματα προσπαθεί να φέρει τη δική του λογική στο προσκήνιο και το βλέπουμε όχι μόνο εσωτερικά και εξωτερικά. Αν δείτε τη δήλωση που έκανε όσον αφορά τον πόλεμο στο Ιράν. Πιστεύει ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει και η μόνη αντίσταση που φέρουν οι Ιρανοί αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με το να διαβάλουν το αποτέλεσμα εσωτερικά της Αμερικής. Δηλαδή δεν αναγνωρίζει καν τις διαστάσεις του πολέμου ή εκεί που έχει φτάσει. Και το είπε και στην ομιλία του χθες. Πολλοί λέει λένε γιατί το έκανα.

0: θέλετε να υπάρχει ένα πυρηνικό Ιράν. Δηλαδή έχει μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση των πραγμάτων και έχει περάσει, θα έλεγα, σε μεγάλο βαθμό. Δυστυχώς.
1: Mm-hmm. Απ' την άλλη, βέβαια, ένας πολιτικός, όπου και αν βρίσκεται, σε όποιο αξίωμα και αν φτάνει, όποιο αξίωμα και αν υπηρετεί, κρίνεται από την αξιοπιστία του. Στην Ευρώπη, νομίζω, ο Τραμπ έχει χάσει την αξιοπιστία του. Στην Αμερική την κρατάει, κύριε Βαμβακά. Το λέω αυτό γιατί και εσείς έχετε το ίδιο εργαλείο με εμάς, τις δημοσκοπήσεις. Και φαντάζομαι ότι αυτό το διάστημα γίνονται και εκεί αρκετές δημοσκοπήσεις εν ώψη των εκλογών σε λίγο καιρό από σήμερα. Αυτό που έχουμε εμείς ως αίσθηση εδώ είναι ότι οι Αμερικανοί είναι απογοητευμένοι. Και είναι απογοητευμένοι κυρίως στο οικονομικό σκέλος. Δηλαδή η τσέπη τους δυσφορεί. Δηλαδή είναι χειρότερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε από ό,τι ήταν πριν αναλάβει ο Τραμπ. Ο Τραμπ έτσι εξελέγει. Θυμόμαι τότε τις αναλύσεις που κάναμε ένα χρόνο και κάτι πριν περί της τιμής της βενζίνης και της τσέπης του μέσου Αμερικανού.
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι έχω ακριβώς την ίδια αίσθηση την οποία έχετε και εσείς. Δηλαδή και ο περίγυρός μου εδώ στην Ανατολική Αμερική, στη Μασαχουσέτη, στο περίγυρό μου, είναι ακριβώς το ίδιο συνέστημα. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές έχουμε κάνει τη λάθος ανάλυση, διότι τη στιγμετρήσαμε με το τι γίνεται γύρω μας. Δηλαδή, από δική μου εμπειρία, που έχω δύο φορές ταξιδέψει στην Αμερική, μόνο και μόνο πριν τις εκλογές, για να έτσι να στιγμετρήσω ακριβώς που βρίσκεται ο μέσο Αμερικανός πολίτης. Σε άλλες πολιτείες στο παρελθόν, η δύναμη του κ. Τραμπ ήταν ισχυρή. Νομίζω ότι θα το δούμε μόνο την 3η Νοεμβρίου, mm-hmm. ακριβώς ποια είναι η πραγματικότητα και κατά πόσο έχει ακόμα αυτή την έγκλη ο κ. Τραμπ. Όσον αφορά τις πολιτείες του Μισιγκάν, του Τέξας, τις πολιτείες οι οποίες νίκησαν στις περασμένες εκλογές. Θα πίστευε κανείς με όλα αυτά που έχει πει και όλα αυτά που έχει κάνει ότι η δημοτικότητά του είναι χαμηλότερο από το 30% που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Αλλά έχουμε το αντίστροφο και νομίζω ότι ενδεικτικό αυτού είναι το γεγονός ότι ο κύριος Τραμπ λέει να ψηφίσετε στις εκλογές, λες και είμαι εγώ στο ψηφοδέλτιο. Κάτι το οποίο και οι δημοκρατικοί θα ήθελαν. Γιατί τον πιστεύουν ότι είναι ένας τοξικός πρόεδρος mm-hmm. και πραγματικά να είναι ένας ψήφος ενάντια της προεδρίας του. Και εκείνος ο οποίος πιστεύει ακράδαντα παρόλα τα φαινόμενα ότι εκείνος δεν χάνει εκλογές και πρέπει εκείνος να είναι στο ψηφοδέλτιο. Δεν χάνει εκλογές βέβαια κατά τον κύριο Τραμπ, γιατί όποιος εκλογές έχει χάσει έχουν οι άλλοι. Δεν παίζουμε τους κανόνες του παιχνιδιού.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό δεν μπορούμε να τρέξουμε και την άσκηση μαζί, κύριε Βαμβακά. Δηλαδή το πώς θα αντιδράσει ο Τραμπ, είτε αποδυναμωθεί στις εκλογές, είτε καταφέρει να διατηρήσει τη δυναμική του. Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο τελικά. Με το δεδομένο ότι αυτές είναι ενδιάμεσες εκλογές. Δηλαδή δεν αλλάζει κάτι. Και επίσης, για να το βάλω έτσι και αυτό στη συζήτηση, θα περίμενε κανείς μια μεγαλύτερη συσπήρωση από την πλευρά των Δημοκρατικών. Γιατί έχουν γίνει, είναι σαν ο Τραμπ να κυβερνά ήδη πολύ περισσότερο. Καιρό από όσο την πραγματικότητα κυβερνά, γιατί έχει καθημερινή παρουσία, γιατί έχει ανοίξει πολλά μέτωπα, γιατί τα έχει ανοίξει, τα έχει κλείσει, έχει δώσει τελείως αντιφατικές, έτσι, πώς να το πω, έχει κάνει αντιφατικές τοποθετήσεις πάνω σε αυτά. Άρα λοιπόν, πού είμαστε, τι μας συμφέρει τελικά, ποιος θα τον σταματήσει?
0: Νομίζω ότι είναι δύο μέτωπα εδώ, δύο διαφορετικά σταθμά, θα έλεγα. Το πρώτο είναι ότι συνεχίζουμε να τον παίρνουμε επιπόλαια. Λέμε, αποκλείεται να είπε αυτό που είπε. Αποκλείεται να κάνει αυτό που λέει. Αποκλείεται η λίμνη Οντάριο να γίνει λίμνη Αμερική. Αποκλείεται το ένα, αποκλείεται το άλλο. Και όμως, εδώ και μία δεκαετία, θα έλεγα, όλα αυτά που λέμε που έχουμε πάρει επιπόλαια έχουν υλοποιηθεί και όχι μόνο έχουν υλοποιηθεί, με δραματικές επιπτώσεις.
1: Δεν πρέπει λοιπόν να τον βλέπουμε γραφικά, να τον αντιμετωπίζουμε με γραφικότητα τον Τραμπ.
0: Ακριβώς. Και να δούμε ακριβώς πού είναι η δύναμή του, η οποία είναι αυτή η συμπαγής πληθυσμιακή ομάδα η οποία τον υποστηρίζει. Το δεύτερο και πιο σημαντικό για μένα είναι το γεγονός ότι οι δημοκρατικοί, παρόλα αυτά που έχει κάνει ο Τραμπ, δεν έχουν βρει κάποια λύση εκτός μια αντιτραπική λύση. Δηλαδή και ο Biden, ο οποίος νίκησε τις εκλογές το 20, νίκησε επειδή δεν ήταν ο Τραμπ. Και είδαμε αυτό ότι είχε κοντά ποδάρια, θα λέγαμε, ότι μετά δεν μπόρεσαν και με μια άλλη υποψήφιο να μπορέσουν οι δημοκρατικοί να έρθουν στο προσκήνιο. Ακόμα και σήμερα δεν υπάρχει μια σαφήνεια στην θέση των δημοκρατικών όσο αφορά τα θέματα της καθημερινότητας που ασχολούν τον μέσο Αμερικανοί πολίτη.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει και πρόσωπο. Δεν υπάρχει και πρόσωπο που να τραβάει. Δηλαδή κατά καιρούς διαβάζουμε κάτι δημοσιεύματα ότι παρακαλούν τη Μισελ Ομπάμα να δηλώσει διαθεσιμότητα, να τρέξει την κούρσα.
0: Ναι, ακριβώς. Είμαστε σε αυτό το τοπίο, αλλά αυτό έχει να κάνει με την Προεδρία. Εγώ θα έλεγα γενικότερα, γιατί είναι ένας τελείως διαφορετικός προεκλογικός αγώνας εδώ που γίνεται και πραγματικά τα πρόσωπα αναβλύζουν από την κοινωνία μέσα. Δηλαδή, κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί το 2006 τον Ομπάμα, αλλά βγήκε από μέσα από τα σπλάχνα, θέλετε, της αμερικανικής κοινωνίας. Αυτή τη στιγμή νομίζω το μεγαλύτερο θέμα είναι ότι δεν υπάρχει μια εναλλακτική και κάποια η οποία θα συσπηρώνει ένα κόσμο γύρω από ένα όραμα το οποίο έχει ένα θετικό πρόσημο. Δηλαδή, εκείνοι που έχουν γύρει στο προσκήνιο αυτή τη στιγμή, αν κοιτάξετε από την αρχή του χρόνου, Μαμτάνι και οι διάφοροι άλλοι που έχουν κερδίσει τις προκριματικές τους δημοκρατικούς, η δαιμονοποίησή τους αυτομάτως, ότι είναι σοσιαλιστές, κομμουνιστές, ότι είναι τελείως ακραίοι, όπως είπε και ο κύριος Τραμπεχτές, σταματάει την κάθε συζήτηση. Δηλαδή δεν έρχονται οι δημοκρατικοί να προασπιστούν αυτά που πιστεύουν, αλλά έρχονται και αναιρούν και λένε «Α, δεν είμαι εγώ ο Μαμτάνι, δεν είμαι εγώ ο σοσιαλιστής». Δηλαδή παίρνουν αυτό το στίγμα το οποίο βάζει ο Τραμπ και αμύνονται του στίγματος αντί να αμυνθούν τη πολιτική στην οποία πρέπει να φέρουν στο προσκήνιο. Mm. Και νομίζω εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα των δημοκρατικών, διότι δεν υπάρχει μια ενοποιημένη γραμμή όσο αφορά, αν όχι ο Τραμπ, τότε τι. Και σε πολλά συστήματα βλέπουμε αυτό να συμβαίνει σήμερα. Ή εγώ ή το χάος.
1: Ακριβώς, αυτό θα έλεγα και Βαμπάκα, με προλάβατε. Δεν είναι θέμα ακριβώς ιδεολογίας, γιατί το βλέπουμε, ζούμε το τέλος της ιδεολογίας. Είναι θέμα τοποθέτησης, πώς αυτό προσδιορίζεται ο καθένας, δημιουργώντας, πώς να το πω, έτσι, και μια δυναμική γύρω από το πρόσωπό του.
0: Ακριβώς, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει το κουράγιο, θα έλεγα, να προασπίσει κάποιος τις ιδέες του, εάν αυτές οι ιδέες είναι εκτός του μέσου χώρου. Και έτσι είναι λίγο δύσκολο να υπάρχει μια εναλλακτική ή ένας διάλογος τουλάχιστον για εναλλακτικές λύσεις σε όλα τα θέματα, θα έλεγα.
1: Μάλιστα.
0: Και εσωτερικά και εξωτερικά.
1: Έτσι, και εσωτερικά και εξωτερικά. Στο μεταξύ, η Αμερική αύριο έχει την επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου. Είναι 25 χρόνια συμπληρώνονται αύριο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Έχει περάσει πολύ καιρός. Διάβαζα την συνέντευξη που έδωσε George Bush. Ο George Bush που ήταν στην αρχή, στον ένατο μήνα της πρώτης του θητείας, όταν συνέβη ό,τι συνέβη και άλλαξε ο κόσμος, όπως θα θυμηθούμε και αύριο. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν η Αμερική μπορεί, κάνοντας έτσι και ένα ταμείο 25 χρόνια μετά, να κοιταχτεί στον καθρέφτη και να πει αν όλα όσα έγιναν σωστά, έγιναν καλώς.
0: Δεν ξέρω αν θα μπορεί να κάνει αυτή τον απολογισμό, να σας πω την αλήθεια. Πραγματικά ο κόσμος άλλαξε και σε προσωπικό και σε παγκόσμιο επίπεδο για όλους μας που ζήσαμε αυτή τη στιγμή και έχουμε ζήσει τα τελευταία 25 χρόνια. Ταυτόχρονα όμως, δηλαδή αν θα κοιτάξουμε το χάρτη και τις επιλογές που έγιναν στην εξωτερική πολιτική, αν μη τι άλλο, έχουμε την Αλ-Κάιντα και τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Σήμερα έχουμε μια Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή η οποία βράζει ακόμα και σήμερα χωρίς κάποιο κατευνασμό. Έχουμε 30 με 35 εκατομμύρια μόνιμα εκτοπισμένους για τους πολέμους οι οποίοι έγιναν τα τελευταία 20 χρόνια και το πρόβλημα το οποίο ζείται και στην περιοχή, δηλαδή όσο αφορά την προσφυγιά και το τι γίνεται στα σύνορα όλων της Ευρώπης στην περιοχή.
1: Βέβαια, το μεταναστευτικό.
0: Από την άλλη μεριά, από την άλλη μεριά εδώ στην Αμερική βλέπουμε δηλαδή όλες οι επιλογές οι οποίες έχουν γίνει. Έχουμε μια Αμερική η οποία έχει 3 εκατομμύρια σε χρέος πλέον. Ακόμα και η πρόταση η οποία έκανε ο κύριος Τραμπ εχθές, αν υλοποιηθεί, μιλάμε για 1,5-3 δολαρίων. Και μια Αμερική η οποία σε όλους τους παράγοντες, τους κοινωνικούς παράγοντες, είναι ακόμα πιο φοβική από ό,τι ήταν χθες. Μια Αμερική η οποία συρρυκνώνεται όλο και περισσότερο όσο αφορά την ισχύ της στο παγκόσμιο επίπεδο. Mm-hmm. Και μια Αμερική η οποία έχει σηκώσει τύχη έναντι των ανοιχτών συνόρων και του φιλελεύθερου μοντέλου του οποίου προάσπιζε μέχρι πρόσφατα. Δηλαδή είναι μια τελείως διαφορετική αντίληψη του κόσμου πλέον αυτή της Αμερικής, η οποία ήταν η χώρα από το δεκαετία του 40 και μετέπειτα, η οποία εδραίωσε και υποστήριξε το φιλελεύθερο και δημοκρατικό μοντέλο στον πλανήτη, την οποία βλέπουμε σήμερα κάπου διαφορετικά.
1: Κύριε Βαμβακά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ο κ. Πέτρος Βαμβακάς, καθηγητής πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων στο Emmanuel College της Βοστόνης. Και εμείς πάμε στις διαφημίσεις. Πρωτού σας πω δύο μηνύματα, να σας πω ότι συνελήφθησαν τελικά οι δύο γιατροί του Κολονακίου στην ιστορία αυτή του Γιώργου Μαζονάκη για το αδίκημα της ανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο. Προφανώς παίρνει άλλες διαστάσεις η ιστορία. Θα ακούσετε περισσότερα σε λίγο στο βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 στις 8. Η Vodafone είναι μαζί μας. Έχει τη λύση αν χάλασε η συσκευή σας. Η ομάδα τεχνικών της Vodafone εντοπίζει άμεσα τη βλάβη. Σας προτείνει την καλύτερη δυνατή λύση. Το κάνει γρήγορα, το κάνει χωρίς ταλαιπωρία. Σας δίνει και 12 μήνες εγγύηση σε περίπτωση που την ξαναπάθετε. Και σας φέρνει το κινητό σας επισκευασμένο όπου τις υποδείξετε. Μέσα σε 48 ώρες στο σπίτι ή και στο γραφείο, αν είστε πολύ άσχολοι. Περισσότερα στο vodafone.gr ή στα καταστήματα Vodafone.
2: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Mas Amour, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesigiu.gr. Sigiu. Ζούμε στο full. Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
5: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 15 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο έως 15 λεπτά από κόμβο μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Εγάλεο έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο στο ύψος της μεταμόρφωσης και από Ρέντι προς Παραλιακή. Στην Κηφισία και στα δύο ρεύματα, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο και από Μοσχάτο προς Πειραιά. Για θανατηφόρα έκθεση συνελήφθησαν και οι δύο ιδιοκτήτες γιατροί, στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι είχε μεταβεί χθες ο Γιώργος Μαζονάκης για ιατρική πράξη, λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή. Οι γιατροί είχαν οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης μετά από έρευνα που έγινε και στην οικία του στο ψυχικό, πέρα από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Από το Κολωνάκι οι αστυνομικοί συνέλεξαν, σύμφωνα με πληροφορίες, έγγραφα και ψηφιακά πιστήρια. Επίσης, από το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εντοπίστηκαν και δύο μηχανήματα
7: προβλήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε στον Sky ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Πολύ πάνω από το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι κινείται σήμερα το πετρέλαιο Brent. Αυτήν την ώρα είναι στα 106,7 δολάρια το βαρέλι. Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες βάσης προχώρησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι, το βασικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,5% σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του υψηλού πληθωρισμού. Για την περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου και τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό συνομίλησαν οι Υπουργοί Άμυνας Ελλάδας και Κύπρου Νίκος Δένδιας και Βασίλης Πάλμας κατά τη συνάντησή τους στην Αθήνα. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιές σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατανιά Δράμας και σε χαμηλή βλάστηση στην Βελίνα Κορινθίας. Σε τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Λαύριο και Τρίκαλα προχώρησαν σήμερα οι αρμόδιες αρχές. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Αυτή είναι η Κιάρα Μαστρογιάννη και έχει τραγουδήσει την δική της εκδοχή ενός πολύ γνώριμου τραγουδιού. Το τραγούδι στήχιωσε τη δεκαετία του 80, είναι το «I have the Tiger». Βεβαίως είναι μια ερμηνεία πιο ελαφριά, πιο διαφορετική από το βαρύ αυθεντικό ροκ της πρώτης εκτέλεσης. Οι συνεφίλοι θα θυμάστε ότι ακούστηκε στην ταινία Περσέπολης του 2007, μια ταινία στην οποία με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή επιστρέψαμε το χειμώνα που μας πέρασε. Η Μαστρογιάννη δανείζει τη φωνή της στην ταινία και μάλιστα γι' αυτό το τραγούδι είχε πει με χιούμορ και έτσι με παρησία ότι είναι αρκετά φάλτσα. Είχε πει ότι αυτό είναι και ο λόγος που αυτή η εκδοχή του «I have the Tiger» δεν παίζεται ποτέ στο ραδιόφωνο. Και να που είμαστε εμείς εδώ να τη διαψεύσουμε.

0: Κι όμως είναι πολύ ενδιαφέρουσα η δική της εκδοχή. Λοιπόν, αν είστε στο αυτοκίνητο, μας ακούτε από το αυτοκίνητο αυτήν τη στιγμή, να σας πω ότι έχει κίνηση και κυρίως στην Αττική Οδό, παρότι έχει πάει πια 8 παρά, ισίως η Αττική Οδός έχει πρόβλημα. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα θα χρειαστείτε 1/4 στην έξοδο για Λαμία, 1/10 από Πλακεντίας έως Κηφισίας, αν είστε στο αεροδρόμιο δε. Εκεί με το που στρίβετε από τον Κηφισό στον κόμβο της μεταμόρφωσης, θέλετε ένα μισάωρο μέχρι κόμβο Πεντέλης. Ελπίζω να αλλάξει η εικόνα αυτή και να αλλάξει και σύντομα, ώστε να φτάσετε μια ώρα αρχίτερα στα σπίτια σας. Πριν πάμε παρακάτω, να σας θυμίσω και ένα ραντεβού που έχουμε το Σάββατο, μεθαύριο δηλαδή. Το Σάββατο μαζεύουμε σχολικά. Μαζεύουμε σχολικά για τις πολύτεκνες οικογένειες. Αν λοιπόν αύριο με το πρώτο κουδούνι πάρετε τη λίστα για το δικό σας παιδί με τα σχολικά, πηγαίνοντας στα πολυκαταστήματα ή στηρίζοντας ακόμα και τα μικρά, τα συνοικιακά μαγαζιά, και αυτά κάπως πρέπει να ζήσουν και να παλέψουν τον ανταγωνισμό, για να αγοράσετε τα της λίστας, δηλαδή κασετίνες, τετράδια, μολύβια, στυλό, βάλτε ένα ακόμα μολύβι, ένα ακόμα στυλό, ένα ακόμα τετράδιο στο καλάθι σας, για να το προσφέρετε στη δράση τη Σαββατιάτικη που οργανώνουμε για τους συνανθρώπους μας που έχουν πολλά παιδιά και άρα πολλά έξοδα. Τα σημεία συγκέντρωσης της δράσης είναι στη Γλυφάδα, η πλατεία της Γλυφάδας, στην Αγία Παρασκευή, επίσης κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, στον ηλεκτρικό κάτω από τη γέφυρα στο Μαρούσι το ραντεβού μας, στην πλατεία Κοράη μπροστά από το Δημαρχείο στο Πειραιά και στο Περιστέρι κοντά στο σταθμό του μετρό στην πλατεία Περιστερίου. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι θα είμαστε εκεί, θα φοράμε μπλουζάκια, καπελάκια που γράφουν όλοι μαζί μπορούμε, θα μας καταλάβετε και εμείς θα σας περιμένουμε. Λοιπόν, διάβασα ένα πολύ ωραίο δημοσίευμα σήμερα για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, για αυτές τις περιοχές που μπαίνουν στον επενδυτικό χάρτη. Πολλοί από εσάς φαντάζομαι τις γνωρίζετε, είναι και θέμα καταγωγής. Όσοι είστε στην Φωκίδα, ξέρετε πολύ καλά τι γίνεται εκεί γύρω από τα άσπρα σπίτια, στα δερβενοχώρια, στη Χαλκιδική πάλι ακούω σποτάκια να παίζουν στο ραδιόφωνο για την Ελληνικός Χρυσός. Σημαντικό είναι να το ξέρουμε τι δημιουργείται. Και σαν επένδυση και γύρω από την επένδυση, έτσι, αυτά δεν είναι ποτέ αυτόνομα. Αυτός ο επενδυτικός χάρτης για τις στρατηγικές πρώτες ύλες. Και τη συζήτηση αυτή έχουμε προγραμματίσει να την κάνουμε με τον κύριο Διονύση Γκούτη, τον ευχαριστώ πολύ. Είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Θα μας βοηθήσει και νομίζω θα μας κατατοπίσει. Γεια σας κύριε Γκούτη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Δάρακ, σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, διάβαζα στο ρεπορτάζ ότι μπαίνει ένας ειδικός στόχος σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις που συνδέονται πια με την εξόρυξη, τη μεταποίηση, την ανακύκλωση, με τις ορυκτές και κρίσιμες πρώτες ύλες, όπως σας αποκαλούμε τα τελευταία χρόνια, έτσι, ψάχνοντας να μάθουμε τι είναι αυτά τα καινούργια που έρχονται στη ζωή μας. Δεν είμαστε το ίδιο εξοικειωμένοι με το αντιμόνιο φερρυπίν όσο είμαστε με το χρυσό ή άλλα πιο γνώριμα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Μπορεί να μην είμαστε τόσο εξοικειωμένοι με αυτά τα ορυκτά, με αυτά τα περίεργα ονόματα τα οποία αναφέρατε, αλλά σίγουρα είμαστε εξοικειωμένοι και με το αλουμίνιο, το οποίο το έχουμε όλοι στο σπίτι μας, ή και με το χαλκό, που όλοι το έχουμε στο σπίτι μας. Οι κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες και οι στρατηγικές πρώτες ύλες ήταν πάντα στη ζωή μας και θα συνεχίσουν να είναι. Το ελληνικό υπέδαφος είναι πλούσιο σε πρώτες ύλες και πρωταγωνιστούσε στο παρελθόν και τώρα μπορεί να πρωταγωνιστήσει και πάλι. Την προσπάθεια την οποία κάνει η Ευρώπη για να απεξαρτοποιηθεί ή τουλάχιστον να μειώσει την εξάρτησή της από τρίτες χώρες στο κομμάτι της τροφοδοσίας σε κρίσιμες πρώτες ύλες, οι οποίες είναι αυτές οι οποίες θα καθορίσουν και τον έλεγχο της νέας τεχνολογίας. Ακούμε για AI, μιλάμε για την ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, τα κινητά μας. Όλα αυτά στηρίζονται στις κρίσιμες πρώτες ύλες.
0: Μάλιστα. Εμείς εδώ πού είμαστε, πού βρισκόμαστε και τι θέλουμε να κάνουμε?
1: Εμείς στην Ελλάδα συμμετέχουμε πλέον και πρωταγωνιστούμε, θα έλεγα, και στο κομμάτι του αλουμινίου, και αυτό βλέπουμε και τις περιοχές οι οποίες μπήκαν στην επενδυτικό χάρτη και με την προσπάθεια η οποία γίνεται για την εξόρυξη του πολύ, μάλλον για την παραγωγή του πολύ σημαντικού μετάλλου του γαλλίου, το οποίο το έχουμε ακούσει και στο παρελθόν. Και αυτή η προσπάθεια είναι ενισχυθεί ακόμα περισσότερο και με τις ανακοινώσεις οποίες γίνανε στη Χαλκιδική για το μεταλλείο των σκουριών, που πλέον έχουμε μετά από δεκαετίες το πρώτο συμπίκνωμα χρυσού χαλκού, το οποίο θα βοηθήσει και την Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει, να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί, μάλλον και να βοηθήσει στην ευρωπαϊκή προσπάθεια την οποία ανέφερα νωρίτερα. Η ελληνική γη είναι το υπέδαφος της, έχει το πλεονέκτημα το οποίο της δίνει αυτή η έντονη γεωτεκτονική, γεωμορφολογική κατάσταση, η οποία δημιούργησε αυτό το πλούσιο δυναμικό το υπόγειο, και νομίζω είναι καιρός να μπει ακόμα περισσότερο στη ζωή μας, στη συζήτησή μας, και να ξεπεράσουμε παλιές αντιλήψεις και παλιές φοβίες οι οποίες είχαν συνδεθεί ότι η εξόρυξη είναι περιβαλλοντική επιβλαβή. Αυτά τα πράγματα πλέον έχουν αλλάξει. Έχουμε την τεχνογνωσία σαν χώρα και το επιστημονικό προσωπικό, το ελληνικό επιστημονικό προσωπικό, το έχει αποδείξει ότι μπορούμε αυτά τα δύο πράγματα να συμπάξουν. Και η ορθολογική εξόρυξη και αξιοποίηση των ανοιχτών πρωτοβουλίων, αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος.
0: Mm-hmm. Και μπορεί να συνυπάρχει αυτό, ας πούμε, με τον τουρισμό, γιατί διαβάζω ότι είναι και ένα μέρος των νησιών μας. Είναι η Χίος, αναφέρθηκαν νωρίτερα στο Αντιμόνιο, και εκεί υπάρχουν αντιδράσεις, μιας και εσείς το θέσατε, ότι πρέπει να γίνει ένας ειλικρινής διάλογος πια. Και τυχόν παρερμηνίες να διορθωθούν. Αλλά ξέρετε, απ' την άλλη, θα έλεγε κανείς, είναι δυνατόν, ας πούμε, να πηγαίνεις για τουρισμό σε μια περιοχή που είναι πηγή κρίσιμων ορυκτών υλών? Μπορούν να συνυπάρξουν αυτά τα δύο? Πρέπει να συνυπάρξουν κατά τη δική σας εκτίμηση?
1: Και μπορούν να συνυπάρξουν, και υπάρχουν αυτά παραδείγματα ακόμα και στον ελλαδικό χώρο, πώς η εξόρυξη συνυπάρχει τον τουρισμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το νησί της Μήλου. Ένα νησί, ένα τεράστιο νησί, στο οποίο είναι ένα τεράστιο λατομείο, και μιλάμε για επιφανειακή εξόρυξη, και γιατί πλέον τώρα τα περισσότερα μελατελεία προχωράνε σε υπόγειες εξορύξεις, όπου έχω και μια πάρα πολύ ανεπτυγμένη τουριστική δραστηριότητα. Το χωροταξικό μπορεί, και του τουρισμού και των αναλώσιμων πηγών ενέργειας, μπορεί να δώσει λύσεις σε αυτό. Υπάρχουν διαδικασίες με τις οποίες πλέον και οι νέες τεχνολογίες και η υπόγεια πλέον δραστηριότητα που υπάρχει στις εξορύξεις μπορεί να συνεπάρξει και να μειώσει και την οπτική, αλλά και την οποιαδήποτε άλλη περιβαλλοντολογική επιβάρυνση την οποία μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας. Άλλωστε, οι εξορύξεις γενικότερα αποτελούν έναν βασικό κορμό της οικονομίας, και πρέπει σαν κοινωνία και σαν οικονομία να έχουμε στο μοντέλο μας κάποιους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους στηριζόμαστε. Γιατί ο τουρισμός είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι εθνικό κεφάλαιο, αλλά είναι και μια δραστηριότητα η οποία είναι εύκολη μεταβλητή και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Αυτό που λέμε όλοι, καλό είναι να έχουμε... να διασπείρουμε το ρίσκο και θα έχουμε μια οικονομία η οποία μπορεί να εκμεταλλεύεται όλες τις δυναμικές οι οποίες έχει η χώρα μας.
0: Πιστεύετε ότι αυτή τη συζήτηση θα την κάνουμε λίγο πιο επιτακτικά τα επόμενα χρόνια? Σας το λέω αυτό γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ήδη τον κατάλογο με τα κρίσιμα υλικά, με τις στρατηγικές πρώτες ύλες. Το κάνει αυτό γιατί είναι μεγάλος ανταγωνισμός, θέλει να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα κυρίως. Βλέπουμε τι ιστορία έχει ανοίξει ο ίδιος ο Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, με τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Αν εμείς διαθέτουμε έτσι ενδιαφέρον υπέδαφος, μήπως πρέπει να βγούμε μπροστά και να το εκμεταλλευτούμε?
1: Το να αξιοποιήσουμε στο έπαρκο τις ορυκτές πρώτες ύλες νομίζω πλέον είναι μονόδρομος, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, γιατί πλέον το ζήτημα αποκτά και γεωπολιτικές διαστάσεις. Όταν θες να επενδύσεις σε νέα τεχνολογία, όταν, όπως ανέφερα πριν, μιλάμε για ένα ψηφιακό άλμα το οποίο κάνει η ανθρωπότητα, τη μετάβαση στην πράσινη μετάβαση και στο net zero, χρειάζεσαι να έχεις ανεμπόδιστη τροφοδοσία σε ορυκτές πρώτες ύλες, και δεν μπορεί να εξαρτάσει από άλλες χώρες οι οποίες κατά το δοκούν μπορούν να κλείνουν ή να ανοίγουν την κάνουλα της τροφοδοσίας. Επομένως, και για λόγους εθνικής διασφάλισης θα πρέπει να αξιοποιούμε το κομμάτι του υπέδαφός μας, το πλούσιο υπέδαφός μας, και τη δυνατότητα που μπορεί να δώσει. Η Ελλάδα είναι και μια μικρή χώρα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές, αλλά όλη η Ευρώπη πλέον έχει συντονιστεί σε αυτή την προσπάθεια, γιατί βλέπουμε ότι αυτό που έρχεται, μια τεχνολογική επανάσταση η οποία έρχεται.
0: Δεν ξέρουμε και πάνω κάτω τι είναι αυτό. Δηλαδή, εικασίες διατυπώνουμε. Δεν ξέρουμε πόσο γρήγορα ή σε τι εύρος. Έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω θα είναι πάρα πολύ γρήγορο. Άμα σκεφτούμε, κυρία Δράκου, ότι πριν από 20 χρόνια, πριν από 10 χρόνια, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτή τη συζήτηση μέσω των κινητών μας ή μέσω stream και θα γινόταν με τον αναλογικό τρόπο. Καταλαβαίνουμε ότι η τεχνολογία, και την έχουμε ζήσει όλοι, προχωράει με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς το χαλκό, χωρίς το αντιμόνιο, χωρίς το βυσμούθιο, χωρίς το δυσπρόσιο και όλα αυτά τα περίεργα ονόματα τα οποία έχουν αυτά τα ορυκτά, τα οποία είναι σπάνιες γιές, οι οποίες είναι απαραίτητες για την μετάβαση στη νέα εποχή.
0: Να. Το ζήτημα βέβαια δεν είναι αν έχουμε ορυκτά στο υπέδαφος, αυτό το ξέρουμε. Είναι πολλές οι περιοχές, αναφερθήκαμε, είναι τα νησιά, είναι η Νηφοκίδα, είναι η Χαλκιδική. Διάβαζα ότι στην Μπέλα γίνεται ειδική αναφορά στην Ποζολάνη. Τι είναι αλήθεια η Ποζολάνη, κύριε Γκούτη?
1: Η Ποζολάνη είναι ορυκτό, δεν καταλήγεται στις κρίσιμες ορυκτές πτεσίλες. Έχει χρήση στα τσιμέντα και σε άλλες εργασίες. Και στη Μήλο έχουμε αντίστοιχα ορυκτά και στο. Και σε άλλα νησιά του Αιγαίου. Έχουμε δώσει και εμείς σαν ελληνική αρχή γεωλογικών αλυσικών ερευνών, έχουμε εντοπίσει σε περιοχές κοιτάσματα ενδιαφέροντα, ενδείξεις μάλλον, όχι ακόμα, δεν είμαστε στη φάση να θέσουμε σε κοιτάσματα και για το λίθιο και για το αντιμόνιο και για το χαλκό, και σε μια συντονισμένη προσπάθεια και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσπαθούμε αυτά να τα αναδείξουμε και να δούμε πού υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν. Mm-hmm. Και με ένα μεγάλο βέβαια πάντα παράγοντα, τον οποίο πρέπει να το λαμβάνουμε απόψη μας, που είναι η λεγόμενη κοινωνική άδεια. Δεν μπορείς να επιβάλλεις πράγματα σε μια κοινωνία. Από την άλλη, οφείλει και η κοινωνία να έχει ανοιχτά τα αυτιά της, να μπορέσει να συνομιλήσει με την επιστημονική κοινότητα και να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι υπάρχει τρόπος και να συνεπάρξει όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες, όλες αυτές οι οποίες μας βοηθούν σαν κοινωνία να πάμε μπροστά, χωρίς να έχουμε επηρεασμό της, του περιβάλλοντος.
0: Αυτό είναι το ένα στοίχημα, να πιστούν και να πιστούν πατώντας πάνω σε ρεαλιστικά δεδομένα οι άνθρωποι, ότι δεν έχει νόημα να αντιδρούν, με την έννοια ότι δεν είναι επιβλαβές για το περιβάλλον, για τους ίδιους, για την κοινωνία τους. Γιατί καταλαβαίνω και συμμερίζομαι σε έναν βαθμό της ανησυχίας τους, δεν σας κρύβω. Κανένας δεν θέλει να ξεβολεύεται, πόσο μάλλον αν έχουν και κίνδυνοι. Κυκλοφορούν διάφορα, τα ξέρετε, τα ξέρουμε. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο είναι βεβαίως, εφόσον έχουμε, να πάμε ένα βήμα παρακάτω, να μπορούμε και να τα επεξεργαζόμαστε και να τα μετατρέπουμε σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Δηλαδή να μπουν και οι υπόλοιποι κρίκοι της αλυσίδας.
1: Θα συμφωνήσω, είναι μια αλυσίδα, όπως την είπατε, η οποία δεν πρέπει να, πρέπει να ενισχυθεί και να μην διαταραχθεί. Είναι εύλογες οι ενστάσεις, οι αγωνίες οι οποίες διατυπώνει η κοινωνία κάθε φορά. Αυτός είναι όμως και ο ρόλος της επιστημονικής κοινότητας, να μπορεί να δίνει απαντήσεις, συγκεκριμένες απαντήσεις και συγκεκριμένες δεσμεύσεις με ένα αρκετά θεσμικό και ένα αρκετά αυστηρό θεσμικό πλαίσιο. Και την ίδια στιγμή, ναι, όντως πρέπει να πάμε στο επόμενο βήμα, που δεν αρκεί μόνο να εξορίσουμε με το καλό το υπόγειο δυναμικό το οποίο έχουμε, να μπορούμε να το παράγουμε και να το μετατρέπουμε στη βιομηχανία σαν περαιτέρω ύλες.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκούτη, για τη συνομιλία αυτή. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Διονύσης Γκούτης, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Μα αγαπητέ μου Δημήτρη, το Eye of the Tiger έγινε παγκοσμίως γνωστό από το Ρόκι του Σταλόνε, αλλά εμείς δεν ακούσαμε αυτή την εκδοχή, των Survivor δηλαδή, αλλά της Κιάρα Μαστρογιάννη. Λοιπόν, το διευκρινίζω αυτό για τυχόν παρερμηνίες. Πάμε στις επόμενες διαφημίσεις και να σας πω πως αν έχετε μια ιδέα που πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά, μην την αφήνετε στα χαρτιά, μπορεί να γίνει πραγματικότητα και μπορεί να γίνει πραγματικότητα μέσω του 17ου Διαγωνισμού Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας, που σας δίνει αυτή την ευκαιρία να παρουσιάσετε την ιδέα σας και να κάνετε το πρώτο βήμα για να γίνει πράξη. Για 17 χρόνια το Business Seeds στηρίζει ανθρώπους με όραμα, συνδέοντας νέες ιδέες με χρηματοδότηση, με γνώση, με mentoring, με συνεργασίες, με ευκαιρίες ανάπτυξης, οτιδήποτε χρειάζεται ώστε οι ιδέες να γίνονται βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις. Υπόβαλε την πρότασή σου στον 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο nbg.gr/competition και κάνε το επόμενο βήμα για την ιδέα σου.
2: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeU.gr. Seeu. Ζούμε στο full. Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
4: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky

5 λεπτά μας χωρίζουν από τις 8. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky έχει ξεκινήσει και σε λίγο ξεκινάει και το βραδινό μας μαγκαζίνο. Η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη είναι βεβαίως πρώτο θέμα σήμερα. Και όσο περνούν οι ώρες, είναι, πώς να το πω, ακούμε πράγματα τα οποία δεν πιστεύουμε. Μια γυναίκα, ας πούμε, που επισκέφτηκε το συγκεκριμένο ιατρείο αυτού του ζεύγους των γιατρών, που ξαναλέω για όσους δεν το ακούσατε, συνελήφθησαν για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο, περιγράφει την εμπειρία της. Εκείνη υποβλήθηκε σε έλεγχο τροφικών δυσανεξιών μέσω ενός ειδικού μηχανήματος που ανείχνευε την παλάμη. Δεν είχε προηγηθεί κάποια διαδικασία όπως, ας πούμε, να της πάρουν αίμα, να γίνει μια αιματολογική εξέταση. Στο μεταξύ, το κόστος της επίσκεψης έφτανε τα 300 ευρώ. 300 ευρώ η επίσκεψη, βάλε και τα σκευάσματα, τα οποία της έλεγαν ότι είναι πολύ ψαγμένα. 400 το σκεύασμα. Προφανώς οι άνθρωποι αυτοί απευθύνονταν σε ένα παλαιτολόγιο πλούσιο. Η μάρτυρας, δε, η συγκεκριμένη γυναίκα που έτσι θυμάται την επίσκεψή της το 2018, λέει ότι δεν έβρισκες ραντεβού. Δεν έβρισκες με τίποτα ραντεβού. Ήταν πολύ δημοφιλής. Κυρίως λόγω αυτού του ολιστικού τρόπου με τον οποίο προσέγγιζαν την ιατρική. Όσο έγραφε στην σελίδα του το συγκεκριμένο ιατρείο, κβαντική ιατρική. Το 2018 δεν είχαν τέτοιες υπηρεσίες όπως η πλασμαφαίρεση, αυτά μπήκαν αργότερα. Θα μάθουμε πολλά πράγματα, κάποια θα είναι αλήθεια, κάποια δεν θα είναι, κάποια θα είναι λίγο φουσκωμένα, λίγο διωγκωμένα, ξέρετε πώς έχουν αυτά. Το γεγονός ως γεγονός δεν αλλάζει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια μαζί μας.

0: τουλάχιστον ας αναλογιστούμε και το δικό μας μερίδιο ευθύνης σε όλα αυτά που ακούμε και να συμβαίνουν κυριολεκτικά στη διπλανή μας πόρτα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Μαζί μας ήταν η Vodafone. Η Vodafone σας υπόσχεται πως διορθώνει τη βλάβη στο κινητό σας τηλέφωνο εύκολα, γρήγορα. Παραδίδει την συσκευή σας μέσα σε διάστημα ακόμη και μόλις μίας ώρας στο γραφείο σας, αν το βρίσκετε χρήσιμο. Αν θέλετε να ακούσετε κάτι περαιτέρω, το ακούτε από στο φυσικό κατάστημα της Vodafone, από τους εργαζόμενους εκεί, ή ψάχνετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της εταιρείας, στο vodafone.gr. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι στην ιστοσελίδα του Μητροπολιτικού Κολεγίου μπαίνετε για να δείτε τα νέα προγράμματα σπουδών που ξεκινούν τον επόμενο μήνα από αρχές Οκτωβρίου. Ο Νίκος Ανδρίτσος θα είναι σε πολύ λίγο μαζί σας. Εμείς αύριο στις 6 τα ξαναλέμε. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: 4 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alphabank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Για θανατηφόρο έκθεση σε κίνδυνο συνελήφθησαν και οι δύο ιδιοκτήτες γιατροί στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι είχε μεταβεί χθες ο Γιώργος Μαζονάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή. Νωρίτερα οι γιατροί είχαν οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης ενώ είχε προηγηθεί έρευνα στο ιατρείο όπου οι αστυνομικοί συνέλεγξαν έγγραφα και ψηφιακά πιστήρια. Επίσης από το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου εντοπίστηκαν και δύο μηχανήματα πλάσμα θέρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε εδώ στον Sky ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Τόνισε ότι η πλασμαφαίρεση στην οποία υπευλήθη ο τραγουδιστής δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο, είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο, από αιματολόγο ή σε κλινική η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Εν τω μεταξύ, ακυρώθηκε η νεκροψία σήμερα και θα γίνει σε 24 ώρες αιτία της ξαφνικής ακύρωσης. Είναι ο ορισμός τεχνικού συμβούλου από πλευράς της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη. Η αναζωπήρωση και η κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου και των διυλισμένων προϊόντων καθώς και του φυσικού αερίου. Πολύ πάνω από το φράγμα των 100 δολαρίων αναβαρέλι διαπραγματεύεται και σήμερα το πετρέλαιο Brent. Αυτήν την ώρα βρίσκεται στα 106,7 δολάρια το βαρέλι καταγράφοντας αύξηση 5,5%. Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου μετά τη χθεσινή απότομη άνοδο της τάξης του 3,1% κινείται αυξητικά και σήμερα ξεπερνώντας τα 81,7 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Οι αυξημένοι κίνδυνοι, κυρίως στο μέτωπο του πληθωρισμού, οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει σήμερα στη δεύτερη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% στο 2,5% μέσα σε δύο μήνες. Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωτράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, η Κεντρική Τράπεζα πρόκειται σύντομα να δημοσιοποιήσει νέα αναθεωρημένα σενάρια για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη. Η κυρία Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ενώ οι προοπτικές ανάπτυξης είναι καθοδικές. Στην εκτίμηση ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες το Νοέμβριο, προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ απείλησε για ακόμα μία φορά να επιτεθεί σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Για την περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου και τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό συνομίλησαν οι Υπουργοί Άμυνας Ελλάδος και Κύπρου Νίκος Δένδιας και Βασίλης Πάλμας κατά τη συνάντησή τους εδώ στην Αθήνα. Ιστορικά η Κύπρος και η Ελλάδα συνιστούν έναν άξονα σταθερότητας, σοβαρότητας, ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο διεξάγονται και οι συζητήσεις μας, υπογράμμισε ο κύριος Δένδιας. Παράλληλα, εξετάστηκε η ενίσχυση των πολυμερών σχημάτων συνεργασίας, στα οποία συμμετέχουν οι δύο χώρες, και συζητήθηκε η συνεργασία Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κλίμα ανίποτης θλίψης στις κηδείες σήμερα των δύο πιλότων Ιωάννη Μπλέσια και Δημήτρη Πέτρου που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Phantom στην Τανάγρα. Το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης της Αμάλ Κλούνεϊ με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο το μεσημέρι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στη μεγάλη προσφορά και τη χρήσιμη νομική συμβουλή της κυρίας Κλούνεϊ για τη διεκδίκηση. Όπως τόνισε ο κύριος Τασούλας, το ζήτημα δεν είναι θέμα νίκης ή ήττας, σημειώνοντας ότι θα ήταν μεγαλειώδης κίνηση εκ μέρους της Βρετανίας η επιστροφή των γλυπτών. Στη συνέχεια, η Αμάλ Κλούνεϊ είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Συζητήθηκαν θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς, μεταξύ αυτών και το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Επτά άτομα συνελήφθησαν μετά από πολλαπλές επιθέσεις με μαχαίρι στο νότιο-ανατολικό Λονδίνο, σύμφωνα με την Μητροπολιτική Αστυνομία. Τέσσερις άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο τραυματισμένοι, εκ των οποίων ο ένας είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, επρόκειτο για καυγά, ίσως μεταξύ μελών συμμορίας. Η αστυνομία αναφέρει πως δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για τους πολίτες. ...495 παραβάσεις σε ηλεκτρικά πατίνια καταγράφηκαν στην Αττική μέσα σε μόλις ένα 24ωρο. Συνολικά έγιναν 689 έλεγχοι από την τροχέα, με 7 στους 10 οδηγούς πατίνιων να παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας με πρώτη και με διαφορά παράβαση τη μη χρήση προστατευτικού κράνους. Σε τουλάχιστον 34 απάτες συμμετείχαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που παρίσταναν τους τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρήματα και χρυσαφικά από τα θύματά τους. Η λία τους ξεπερνά τις 250.000 ευρώ. Σε επιχείρηση της αστυνομίας, στη Φυλή συνελήφθησαν δύο άτομα ηλικίας 16 και 18 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 6 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας δρούσαν από τον Δεκέμβριο του 2025 σε διάφορες περιοχές της Αττικής, όπως σε Οροπό, Παγκράτη, Βύρονα, Κυψέλη, Μενίδη, Καματερό, Πετρούπολη, Ήλιον, αλλά και στην περιφέρεια όπως τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα και τα Τρίκαλα. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει αύριο στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, δήλωσε μεταξύ άλλων η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη. Παράλληλα, είχε ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, με τον αριθμό προσλήψεων να φτάνει τις 29.948, ενώ η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. 34 νέα κρούσματα λίμωξης με τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου είχαν σημειωθεί 30 θάνατοι από τον ιό. Πρόκειται για ασθενείς άνω των 65 ετών. Συνολικά, από την αρχή της επιτήρησης της λίμωξης έχουν καταγραφεί 324 κρούσματα. Στα 217 εξ αυτών έχουν αναφερθεί σοβαρά συμπτώματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Τα κρούσματα εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένα εδώ στην Αττική. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την League Phase του κυπέλου Ελλάδος Super Bet, ο Αστέρας Άκτορ ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Άρη στην Τρίπολη σε μια αναμέτρηση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Σε λίγο, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 στο ΟΑΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Παρασκευή εδώ στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και ξεκινάμε το δελτίο μας απόψε από τις καταιγιστικές εξελίξεις που έχουμε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και την ποινική μεταχείριση των δύο γιατρών που ήταν υπεύθυνοι της κλινικής. Από νωρίς το πρωί, ειδικά κλίμακα είχαν σαρώσει το ιατρείο τους, συνέλεξαν όλο το απαραίτητο υλικό, αξιολόγησαν τις αντιφάσεις, τα ντοκουμέντα και αποφάσισαν τη σύλληψή τους. Στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης βρίσκεται ο Μιχάλης Θεζάρης. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεση σε κίνδυνο, Λένα, συνελήφθησαν πριν από λίγα λεπτά οι δύο γιατροί, στην κλινική των οποίων έγινε η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στον γνωστό τραγουδιστή Γιώργο Μαζωνάκη, με αποτέλεσμα εκείνος να χάσει την ζωή του κατά τη διάρκεια αυτής. Ήταν μια διαδικασία αυτή, πριν καταλήξουμε εδώ, η οποία διήρκησε πάρα πολλές ώρες. Είναι χαρακτηριστικό πως πριν φτάσουν εδώ, στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Αθηνών, στην Κυψέλη, είχε προηγηθεί κατοίκον έρευνα στο σπίτι του, στο ψυχικό, παρουσία αστυνομικών για τουλάχιστον 20 λεπτά. Πριν από αυτό, βέβαια, επί

0: Στις έρευνες, όπως καταλαβαίνετε, είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις στην υπόθεση αυτή και αναμένουμε να δούμε τι άλλο θα προκύψει από εδώ και πέρα.
1: Σχηματίζεται και η δικογραφία. Να πάμε λίγο στις έρευνες. Στην κλινική αυτή, στο ιδιωτικό θεραπευτήριο, όπως τέλος πάντων ονομάζεται, υπήρχαν κάμερες, Μιχάλη. Άρα είχαν καταγράψει το πότε έφτασε ο Γιώργος Μαζωνάκης και εκεί πέρα υπήρχαν κάποιες αποκλίσεις σχετικά με τα όσα ισχυρίζεται η γιατρός αυτή και στα όσα βλέπουν από τις κάμερες οι αστυνομικοί.
0: Υπήρχαν κάποιες πολύ σημαντικές αντιφάσεις, τις οποίες διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, Λένα, της γιατρού, καθώς η πρώτη σχετίζεται με το γεγονός πως η ίδια η γιατρός υποστήριξε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκέφθηκε το ιατρείο της στις 4 το απόγευμα. Από την ψηφιακή λοιπόν έρευνα στις κάμερες, από την έρευνα στις κάμερες, διαπιστώθηκε ότι ο γνωστός καλλιτέχνης έφτασε στην κλινική στην 1 το μεσημέρι. Οπότε καταλαβαίνετε πως εδώ υπάρχει μια απόκληση 3 ωρών σχετικά με τον χρόνο όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκέπτεται το ιατρείο. Η δεύτερη και πιο σημαντική, νομίζω, και εδώ μάλλον με βάση αυτήν οδηγηθήκαμε στο αποτέλεσμα της σύλληψης των δύο γιατρών, σχετίζεται με το γεγονός πως αρχικά η γιατρός φέρεται να υποστήριξε πως η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης δεν είχε ξεκινήσει με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ήταν στο αρχικό της στάδιο. Όπως προκύπτει όμως από την έρευνα των μηχανημάτων, την οποία πραγματοποιήθηκαν τα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, το μηχάνημα βρισκόταν σε λειτουργία για 45 ολόκληρα λεπτά πριν ο καλλιτέχνης χάσει τις αισθήσεις του.
1: Και γιατί αυτό σημαίνει πως είναι ουσιαστικά πολύ σημαντικό ακριβώς, διότι συνδέει ενδεχομένως τη θεραπεία με
0: τον
1: την αιτία θανάτου.
0: Με τη θεραπεία.
1: Απλώς είναι και έτσι οι ώρες, διότι γιατρός είπε εμείς ήρθε 4 η ώρα, υπάρχει το οπτικό υλικό που τον δείχνει να καταφθάνει στο ιατρείο στη 1 το μεσημέρι, επομένως για 3 ολόκληρες ώρες ερώτημα είναι τι έκανε σε αυτό το ιατρείο εάν δεν είχε ξεκινήσει η θεραπεία. Ένα δεύτερο, Μιχάλη, το οποίο είναι τα αντικειμενικά στοιχεία, είναι ότι το μηχάνημα αυτό, το οποίο δεν ήταν καταγεγραμμένο στον τελευταίο έλεγχο που είχε γίνει το 2025, είναι ένα μηχάνημα που σύμφωνα με τη Διευθύντρια του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός πρέπει να υπάρχει μόνο σε νοσοκομείο και πρέπει να υπάρχει σε καθεστώς ΜΕΘ.
0: Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, λένε, σε ό,τι έχει να κάνει αυτό. Άλλωστε, μας το επισημαίνουν από το πρωί τόσο ο Υπουργός Υγείας όσο και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Μόνο 3 νοσοκομεία στην χώρα μας μπορούν να πραγματοποιήσουν πλασμαφαίρεση μέσα σε καθεστώς μονάδα εντατικής θεραπείας, σε περιβάλλον μονάδα εντατικής θεραπείας. Και όπως επισήμανε λοιπόν η Διευθύντρια του Ευαγγελισμού, η οποία κατέθεσε στους αστυνομικούς, ήταν πολύ συγκεκριμένο αυτό που είπε. Το συγκεκριμένο μηχάνημα χρησιμοποιείται για συγκεκριμένη νόσο, γιατί διαφορετικά μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο για τον ασθενή. Σημειώνεται πως ο Γιώργος Μαζωνάκης, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, δεν είχε κάποια ασθένεια, δεν είχε κάποια νόσο. Το προσωπικό, σημειώνει η Διευθύντρια που κατέθεσε, το προσωπικό που χρησιμοποιούμε στο νοσοκομείο για το συγκεκριμένο μηχάνημα είναι ειδικά εκπαιδευμένο. Την άδεια για τη χρησιμοποίησή του μηχανήματος την δίνει ο Ιατρικός Σύλλογος, αλλά δεν τη δίνει σε ιδιωτικά ιατρία. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τον ασθενή, ο οποίος την πραγματοποιεί.
1: Ο οποίος, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε, δεν έπασχε από κάτι. Ενδεχομένως, δηλαδή, οι όλες αυτές θεραπείες, που προφανώς ένα τέτοιο μηχάνημα δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε ένα τέτοιο ιατρείο, είναι και το θέμα της εξειδίκευσης, της ειδικότητας της γιατρού. Η ίδια ισχυρίζεται ότι είναι γυναικολόγος, ωστόσο κάτι τέτοιο στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών δεν είναι καταγεγραμμένο. Και εκεί, επομένως, υπάρχουν σοβαρές ασάφειες και σοβαρές ενδείξεις ότι αυτό το ιατρείο κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά.
0: Ναι, και αν θες μια παρατήρηση, επειδή διάβασα προσεκτικά το βιογραφικό της, αναφέρει ότι έχει γνώση σαμανικής ιατρικής και μάλιστα έχει κάνει και κάποια σεμινάρια πάνω στη συγκεκριμένη ειδικότητα.
2: Ο θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη προκαλεί συγκίνηση στο Πανελλήνιο. Γύρω από το θάνατο του όμως υπάρχουν πολλά ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες υπέστη ανακοπή στην ιδιωτική κλινική, για το πώς έφυγε από τη ζωή τόσο ευνίδια και κυρίως σε τόσο νεαρή ηλικία. Αν δηλαδή ο θάνατός του συνδέεται με κάποια θεραπεία, αν ένιωθε δυσφορία πριν ή αν αυτό προέκυψε στη συνέχεια. Για όλους τους παραπάνω λόγους, ειδικά κλιμάκια σαρώνουν το ιατρείο, ελέγχουν αν υπήρχαν οι απαραίτητες άδειες και αν οι γιατροί ακολούθησαν την ενδεδειγμένη διαδικασία, αλλά και τι συνέβη με τα περιβόητα μηχανήματα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για το θέμα αυτό από τον Νίκο Μαγιαράκη.
3: Εγώ το Μαζωνάκη τον χωρίζω από την αρχή του, από την Πάτρα. Δεν το πιστεύω ότι φύγει ο Γιώργος.
4: Από τη

0: Πανελληνία. Η Πανελληνία θλίψη για το θάνατο ενός καλλιτέχνη που έντυσε με μουσική τα βιώματα ολόκληρων γενεών.
1: Gives us the opportunity to have fresh blood cells.
0: Και από την άλλη, ένα ιατρικό θρίλερ σε εξέλιξη με επικεντρό του τον ιδιωτικό χώρο στον οποίο είχε προσέλθει για πλασμαφαίρεση. Ένα παθολογικό ιατρείο τουλάχιστον στα χαρτιά, που σύμφωνα με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας πραγματοποιούσε ιατρικές πράξεις για τις οποίες δεν είχε καμία άδεια. Σύμφωνα με την καταδήλωσή της γυναικολόγου που ανέλαβε την πλασμαφαίρεση, ο Γιώργος Μαζωνάκης την κάλεσε την προηγούμενη μέρα ζητώντας της να προσέλθει στο ιατρείο ιδιοκτησίας του παθολόγου συζύγου της.
2: Η εικόνα του όταν έφτασε στο ιατρείο στις 7 η ώρα το απόγευμα δεν ήταν καλή. Δεν είχε καθαρή άρθρωση και μου είπε ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και ζήτησε τη συμβουλή μου για το πώς θα μπορούσε να συνέλθει.
0: Τον προέτρεψε να κάνει πλασμαφαίρεση με ένα μηχάνημα που, όπως τον διαβεβαίωσε, δεν έχει παρά ενέργειες και αντενδείξεις.
2: Κάθισε στον χώρο που γινόταν η διαδικασία. Του έβαλα τον φλεφοκαθετήρα στο δεξί χέρι. Ενώ προσπαθούσα να του βάλω τον δεύτερο φλεφοκαθετήρα στο αριστερό, διαπίστωσα ότι άρχισε να πέφτει η πίεση και το οξυγόνο του. Σταμάτησα και φώναξα τον άνδρα μου. Αρχίσαμε να του κάνουμε κάρπα.
0: Στις 4:21 πρώτα λεπτά καλούν το ΕΚΑΒ. Διασώστες ξεκινούν άμεσα προσπάθεια καρδιαναπνευστικής αναζωογόνησης.
3: Κατεβάσανε κάτω και είχε καθητήρα και είχε και μάσκα. Ήτανε άσπρος κάτασπρος. Δεν τον αναγνωρίσαμε κιόλας. Κάνανε κάρπα και αυτά, δεν τον συνεφέρανε.
0: Ακολουθεί διακομιδή στο νοσοκομείο Ελπής. Σύμφωνα με τους γιατρούς, ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφιγμό.
4: Από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Ελπίς ο Γιώργος Μαζωνάκης, οι γιατροί και νοσηλευτές έδωσαν μάχη προκειμένου να τον κρατήσουν στη ζωή. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπαθίες τους, δεν τα κατάφεραν.
0: Από την πρώτη στιγμή, στο επίκεντρο μπαίνει το ιδιωτικό ιατρείο, στο οποίο ο δημοφιλής καλλιτέχνης θα πραγματοποιούσε την πλασμαφαίρεση. Ο Υπουργός Υγείας κάνει λόγο για υποτιθέμενη κλινική και για παράτυπη ιατρική πράξη.
5: Έχει ξεκινήσει έλεγχο ιατρικών φλουρογραφιών. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται το προφανές, ότι όλο αυτό γίνονταν χωρίς καμία άδεια.
0: Η έρευνα κλιμακίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών φαίνεται ότι επιβεβαιώνει τις αρχικές πληροφορίες.
6: Η επιτροπή, η οποία πήγε και μόλις επέστρεψε εδώ στον Ιατρικό Σύλλογο, υπάρχει αυτό το μηχάνημα και μάλιστα δύο μηχανήματα, το 24 και το 25 δύο φορές. Οι επιτροπές ελέγχου, οι τριμελείς επιτροπές ελέγχου δεν κατέγραψαν στην έκθεση ελέγχου ότι υπήρχε τέτοιο μηχάνημα.
0: Το ζευγάρι γιατρών πάντως κατέθεσε στις αρχές ότι όλα γίνονταν νόμιμα.
2: Εγώ πρότεινα στον Μαζωνάκη την πλασμαφαίρεση. Έχω άδεια για το μηχάνημα αυτό από τον Ιατρικό Σύλλογο.
7: Είναι ένα τελείως συγκυριακό γεγονός και αυτό μέλλει να αποδειχθεί. Συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο από το δικό μου δικαιωρικό γραφείο, τη δική μου δικαιωρική εταιρεία.
0: Ο παθολόγος γιατρός που εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης διαφήμιζε συχνά τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα CD34+ που παρήχε στους ασθενείς. Θεραπείες που σύμφωνα με γιατρούς γίνονται μόνο σε μονάδες μεταμόσχευσης και όχι σε μικρά ιατρία.
8: It's been an exceptional journey. Thank God for the technology that allows us to harvest the stem cells from the peripheral blood.
0: Ο ίδιος πάντως δήλωσε αναρμόδιος και υπέδειξε τη σύζυγό του ως υπεύθυνη για την πλασμαφαίρεση που είχε προγραμματιστεί για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
9: Η σχέση σώματος και ψυχής είναι άρρηκτη. Δεν μπορώ να αποσπάσω το ένα κομμάτι από το άλλο. Σε κάθε κύτταρο υπάρχει και η ψυχή, υπάρχει και το υλικό στοιχείο.
0: Η γιατρός συστηνόταν ως χειρουργός με ευτήρας και γυναικολόγος. Φαίνεται να ανέφερε ότι έχει κάνει σπουδές που της έδωσαν ειδίκευση, μεταξύ άλλων, στην ομοιοπαθητική, τον βελονισμό, τη μικροσκόπηση ζωντανού αίματος και τη σαμανική ιατρική. Στα αρχεία του Ιατρικού Συλλόγου, πάντως, εμφανίζεται ως γιατρός χωρίς ειδικότητα.
4: Λίγο πριν τις 9 το πρωί, έφτασαν εδώ οι δύο γιατροί συνοδεία κλιμακίου της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών και μελών του Ιατρικού Συλλόγου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνα στο χώρο όπου φέρεται ότι υπέστη ανακοπή ο 54χρονος τραγουδιστής.
10: Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών παρέμειναν στο ιατρείο για τουλάχιστον 8 ώρες. Απομακρύνθηκαν από το σημείο, έχοντας στο πλευρό τους τους δύο γιατρούς, οι οποίοι βρίσκονται στο μικροσκόπιο της έρευνας.
0: Η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στη Σωρό του Γιώργου Μαζωνάκη αναβλήθηκε για αύριο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η οικογένειά του αναμένεται να ορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο.
11: Στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη, στο πανόραμα Βούλας, αστυνομικοί διενεργούν έρευνες, παρουσία εισαγγελέα. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ του Sky, Γεωργία Μαυρουδή. Πάμε να ακούσουμε τι είπε πριν λίγο στην Λένα Φλιτζάνη.
12: Και λίγα λεπτά μετά τις 6, Λένα, κυρίες και κύριοι, έφτασε εδώ ειδικό κλιμάκιο της αστυνομίας, παρουσία εισαγγελέα, όπου μαζί με τη βοήθεια κλειδαρά κατάφεραν να ανοίξουν με τροχό την κεντρική πόρτα της κατοικίας του Γιώργου Μαζονάκη εδώ στην Άνω Βούλα. Τώρα, στόχος της έρευνας είναι να εξεταστεί κάθε στοιχείο μέσα στο σπίτι, να καταγραφούν όλα τα προσωπικά αντικείμενα του Γιώργου Μαζονάκη, να διαρευνηθεί αν υπάρχει κάποιο στοιχείο που πιθανώς να συσχετίζεται με τις συνθήκες θανάτου του. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της έρευνας. Εξετάζουν κάθε σημείο του σπιτιού, από μέσα μέχρι έξω, προσπαθώντας να βρουν να καταγράψουν κάτι που πιθανώς να τους φανεί σημαντικό. Μετά το πέρας της διαδικασίας, το σπίτι θα σφραγιστεί και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, τα κλειδιά θα δοθούν στον εισαγγελέα. Τώρα να σας πω ότι ήδη από χθες το απόγευμα υπάρχει εδώ η παρουσία της αστυνομίας. Το κλίμα εδώ είναι βαρύ. Άνθρωποι συνεχίζουν να έρχονται έξω από το σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη.
13: Οι συγγενείς του, οι δικοί του άνθρωποι, οι αδερφές του.
12: Από την ώρα που είμαστε εμείς εδώ, έρχονται μόνο ξένοι άνθρωποι, γείτονες, στέκονται έξω από την είσοδο του σπιτιού, μην μπορώντας να συνειδητοποιήσουν το τι έχει συμβεί, Λένα. Και σε αυτό το σπίτι που κάποτε και ο Γιώργος Μαζονάκης είχε χαρακτηρίσει ως το καταφύγιο του, σήμερα επικρατεί σιωπή και πολλά ερωτήματα, Λένα. Μόλις έφτασε εδώ η αδερφή του, συντετριμένη, την βλέπουμε να στέκεται έξω από το σπίτι. Από ό,τι βλέπουμε, μιλάει με τα στελέχη της αστυνομίας, μιλάει με την εισαγγελέα.
11: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από τώρα.
14: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ, special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
15: Θεία, πού ήσουν?
16: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
15: Μάλιστα.
16: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
15: Α, ωραία.
16: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
15: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
16: Θα σου πω σε 6 μήνες.
17: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
18: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
19: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
18: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
19: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
20: Τρώει μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 8 και 28 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε και συνέχεια στο δελτίο μας και θα μείνουμε λίγο ακόμα στο πρώτο μας θέμα για τον Γιώργο Μαζονάκη. Τα τελευταία 33 χρόνια μας είχε κάνει να νιώσουμε με τα τραγούδια του μια φωτεινή προσωπικότητα, παρά τα πάθη και τις προσωπικές περιπέτειες που τον δοκίμαζαν. Ήταν one man show με τη στόφα ενός λαϊκού καλλιτέχνη και μια φωνή διαπεραστική, εκεντρικός και αυθεντικός, με την καρδιά μικρού παιδιού, έτσι τον περιγράφουν όσοι τον γνώρισαν. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Μέρη Τούμπα.
23: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.
1: Ωρες πικρές τα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα.
3: Μια φωνή που σημάδεψε γενιές, σήγησε.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό, αλλά και μια παρακαταθήκη τραγουδιών που έγιναν κομμάτι της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων.

0: Στην παλιά σας γειτονιά πάτε βόλτα, είναι κάτι που σας χαλαρώνει?
1: Είναι κάτι που πάω, ναι, ακόμα, ναι. Είναι από τις βόλτες που μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Την εποχή που, ας πούμε, δεν είχα να φάω σπιτσιρικάς, δηλαδή σκου εποχή, με την εποχή του τώρα.

0: άφησα.
1: Το τραγούδι της ζωής και της καριέρας σας ποιο θα λέγατε ότι είναι?
2: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι το ανήκω σε μένα.
1: Και εγώ νομίζω ότι το ανήκω σε μένα είναι το τραγούδι της ζωής σας.
2: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους. Υπάρχει.

0: αγαπώ σε μένα και στα όνειρα.
1: Τα φώτα χαμήλωσαν, η σκηνή σιώπησε και ο κόσμος αποχαιρετά έναν άνθρωπο που για χρόνια τραγούδησε τις δικές του ιστορίες.
0: Με στη μοναξιά μου.
2: Η είδηση με συγκλώνησε και εμένα, όπως όλο τον κόσμο πιστεύω και όλους τους φίλους του. Δεν υπάρχουν λόγια ειλικρινά για τον Γιώργο. Δεν έχουμε συνεργαστεί πολύ, αλλά είχαμε με ένα θαυμασμό και μια εκτίμηση ο ένας για τον άλλον όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ένα

0: έχω κολλήσει σε μία λέξη που αποκαλούσε τον εαυτό του Χαλκέντερο, που ήταν εξαιρετικά εργατικός, ακαταπώνητος και ακούραστος.
1: Ένα λαϊκό παιδί από την Νίκαια, από τη γειτονιά μας, φιλότιμο και ευαίσθητο, που κέρδισε την αγάπη του κόσμου. Στο καλό, αγόρι μου.
2: Γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1972 στη Νίκαια και μεγάλωσε με λαϊκά ακούσματα. Στα 15 του είχε ήδη αποφασίσει ότι το τραγούδι θα ήταν ο δρόμος του.
3: Δεν γυρίζει τίποτα από μένα γύρω-γύρω. Δεν επέτρεπα ούτε εγώ στον εαυτό μου, ούτε οι άλλοι φίλοι μου δηλαδή σε μένα, να μπορέσω να γίνω ένα κολόπεδο.
4: Εγώ πάντως αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που σου βρίσκουν οι κουλτουριάριδες.
3: Πιστεύω μια λέξη που τη χρησιμοποιούν πολύ τώρα τελευταία. Η αυθεντικότητά μου ίσως. Ότι είμαι αυτό ακριβώς που βλέπεις απέναντί σου.
5: Ένα παιδί που από τότε που ξεκίνησε έδειξε το τι είναι. Δεν κρύφτηκε ποτέ από τον κόσμο. Ένας πολύ αυθεντικός καλλιτέχνης και χαρακτήρας.
6: Ο Γιώργος στο τάμα του το έκανε στη νύχτα και το έκανε με τόση αγάπη και τόση βαθιά ανάγκη που θα μείνει για πάντα αναμένο κεράκι στον μεγάλο σκοτεινό ουρανό.
2: Ξεκίνησα από νυχτερινά κέντρα της επαρχίας και το καλοκαίρι του 1992, ενώ τραγουδούσε στην Πάτρα, ήρθε η πρώτη μεγάλη ευκαιρία.
7: Ο Γιώργος ήταν μοναδικός γιατί είχε ωραία φωνή, αναγνωρίσιμη φωνή, έλεγε ωραία τα λαϊκά τραγούδια και πάνω απ' όλα είχε φλόγα.
2: Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας από τους βασικούς συντελεστές ως κριτής του επιτυχημένου σόου του Sky The Voice. Από την κόκκινη καρέκλα του coach με το ιδιαίτερο χιούμορ, τις αυθόρμητες ατάκες αλλά και τις έντονα συναισθηματικές στιγμές του, έδειξε μια διαφορετική πλευρά του εαυτού του.
8: Έχω περάσει πολλά βράδια κάνοντας τον Γιώργο στους φίλους μου και...
9: Μη με βρίζεις τώρα όμως.
8: Όχι.
9: Πες ομορφιά μου, πες.
10: Τι χαλάς την υπομονή σου, χαλάς την διάσου υπομονή.
9: Μη μιλάς άλλο.
11: Ο Όμιλος Sky, συγκλονισμένος από τη δυσάρεστη είδηση της ευνίδιας απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη, εκφράζει τη βαθύτερη θλίψη και τα ειλικρινή του συλληπιτήρια. Ο μοναδικός και αυθεντικός Γιώργος, ο Γιώργος μας. Ο τραγουδιστής που με τη φωνή του συγκίνησε το Πανελλήνιο, ο συνεργάτης και φίλος, δεν είναι πια κοντά μας. Αντίο Γιώργο. Θα μας λείψεις πολύ.
12: Να περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ.
2: Και που κάποτε υπήρξε η φωνή και το χειροκρότημα, μένει η σιωπή ενός τελευταίου αποχαιρετισμού. Ο Γιώργος Μαζωνάκης αφήνει πίσω του κάτι που δεν μπορεί να σβήσει ο χρόνος. Τη φωνή του, τα τραγούδια του, τα χειροκροτήματα.

0: Πλάσμα αφαίρεση, αυτή ήταν η θεραπεία την οποία πρότειναν στο Γιώργο Μαζονάκη, αν υποθέσουμε ότι είχαν τα διαπιστευτήρια για να την κάνουν. Είναι ιατρική πράξη, αν είναι ποιος γιατρός είναι αρμόδιος και κυρίως πού γίνεται αυτή η θεραπεία. Αιματολόγοι με τους οποίους επικοινώνησε ο Sky εξηγούν τι είναι αυτή η θεραπεία, αν έχει παρενέργειες και πώς πρέπει να γίνεται. Είναι για συγκεκριμένες παθήσεις και πρέπει να διενεργείται σε συγκεκριμένους χώρους. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Ματίνα Πολυχρόνη.
1: Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη αφήνει ένα μεγάλο κενό στην μουσική σκηνή της χώρας. Παράλληλα όμως δημιουργεί και μια σειρά από ερωτήματα γύρω από την θεραπεία της πλασμαφαίρεσης στην οποία θα υποβαλόταν ο τραγουδιστής.
2: Το αίμα του ασθενούς περνά από μια ειδική συσκευή. Η συσκευή αυτή διαχωρίζει τα έμορφα στοιχεία, δηλαδή τα ερυθρά, τα λευκά, τα αιμοπετάλια, τα οποία επιστρέφουν στον οργανισμό και το αφαιρούμενο πλάσμα αντικαθίσταται από ένα υγρό αντικατάσταση.
1: Στόχος της θεραπείας είναι η απομάκρυνση παθογόνων οργανισμών και ανεπιθύμητων ουσιών από το πλάσμα του αίματος.
2: Εφαρμόζεται σε διάφορες νόσους. Μπορεί να είναι αυτοάνοσα νοσήματα, αιματολογικές ασθένειες κτλ.
1: Μια θεραπεία που εδώ και δεκαετίες εφαρμοζόταν αποκλειστικά σε καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή ενός ανθρώπου. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται από πολλούς για να διατηρήσουν την νεότητα και την ευεξία τους και μάλιστα σε χώρους μη ενδεδειγμένους.
3: Δεν μπορεί να γίνεται στον χώρο ενός απλού ιατρείου. Χρειάζεται ημερήσια νοσηλεία. Κατά συνέπεια γίνεται μόνο σε νοσοκομείο στην Ελλάδα.
4: Όποτε έχουμε αίμα σε εξωσωματική κυκλοφορία, πρέπει να είμαστε σε χώρο που υπάρχουν διαθέσιμα τρόποι ανάνυψης.
5: Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων μας έχουν καταγγελθεί πάρα πολλές τέτοιες θεραπείες. Γίνονται σε πλοία, σε βάρκες, σε σαλόνια, σε μπαλκόνια.
6: Offering a therapy that's showing promise for Alzheimer's, chronic illness and healthy aging.
1: Η θεραπεία διαφημίζεται διεθνώς για την αποτοξίνωση του οργανισμού και την επιβράδυνση της γύρανσης. Σταρ του Hollywood πληρώνουν για αυτή χιλιάδες δολάρια. Η ηθοποιός Γκουίνεθ Πάλτροου αποκάλυψε ότι είχε κάνει 5 συνεδρίες πλασμαφαίρεσης σε κλινική του Σικάγο, αλλά και ο Ορλάντο Μπλουμ, ο οποίος υποβλήθηκε σε θεραπεία αξίας 10.000 λιρών.
5: Υπάρχουν κίνδυνοι σε πολλά είδη θεραπείων, τα οποία υπόσχονται θαυματουργά αποτελέσματα.
1: Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η μέθοδος αυτή έχει σώσει ζωές σε όλο τον κόσμο και τονίζουν ότι δεν υπάρχουν μελέτες που να συνδέουν ούτε την πλασμαφαίρεση, αλλά ούτε και καμία άλλη αντίστοιχη μέθοδο με την αναζωογόνηση.
2: Ανθίζουν είτε κλινικές είτε διάφορα ιατρία, χρησιμοποιούν τους όρους βλαστικά κύτταρα, αναγεννητική ιατρική, αντιγύραση.
1: Η πλασμαφαίρεση αποτελεί μια καθιερωμένη ιατρική μέθοδο. Όταν όμως εντάσσεται σε υποσχέσεις για αντιγύρανση ή μακροζωία, οι ειδικοί θέτουν ένα σαφές ερώτημα. Τι πραγματικά τεκμηριώνεται επιστημονικά και τι έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές?
0: Και κλείνοντας γύρω από τον Γιώργο Μαζονάκη τη σημερινή ειδησιογραφία, πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο ο Σταύρος Θεοδωράκης πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
7: Ένα στάρ που ποτέ δεν έπαψε να είναι το γειτονάκι μας. Το παράξενο γειτονάκι, το υπερβολικό, με τα πάθη του, αλλά πάντα ένας γήινος καλλιτέχνης. Ήταν από πυλό ο Μαζονάκης, δεν ήταν από τσιμέντο. Γιατί συνήθως όταν κάποιος γίνεται στάρ, είναι από τσιμέντο, αδιαπέραστος. Ο Μαζονάκης ήταν από πυλό. Είχε τις ρογμές του, είχε τις παραξενιές του, δεν ήταν όλα καλά στη συμπεριφορά του, αλλά διακρίναμε όλοι ότι είναι ένας άνθρωπος των παθών που αγαπάει τη ζωή, αγαπάει τον συνάνθρωπο και το δείχνει με κάποιους τρόπους,
8: και ακόμα και όταν είναι ψηλά.
7: Δεν τα ισορροπείς πάντα. Δεν τα ισορροπείς. Ο ίδιος μιλούσε για τις εξαρτήσεις του. Μιλούσε ότι κατά περιόδους έμεινε έξω από τη δουλειά γιατί δεν μπόρεσε να νικήσει αυτές τις εξαρτήσεις. Είναι κοινό μυστικό και δεν είναι καν μυστικό ότι έδινε μία μάχη με τα πάθη του. Πολλά χρόνια.
8: Λυτρώνεσαι
7: πάρα πολλά χρόνια.
8: Από αυτά κάποτε.
7: Δεν είναι πάντα εύκολο. Το σίγουρο είναι ότι οι άνθρωποι που του μιλούσαν με αγάπη ότι πρέπει, Γιώργο, να ξεπεράσεις κάποια πάθη, κάποια ακραία πάθη. Ο ίδιος έλεγε ότι είμαι δυνατός, δεν έχω πάθει τόσα χρόνια τίποτα και θα συνεχίσω να υπάρχω χωρίς να πάθω.
8: Είχε περάσει ζόρια και μάλιστα το τελευταίο χρονικό διάστημα.
7: Ναι.
8: Και η αλήθεια είναι ότι έδειχνε σαν να θέλει να κάνει ένα restart. Σαν να θέλει να βάλει ξανά μπροστά τη ζωή του, να έχει όνειρα, να έχει σχέδια, προγραμμάτισε συναυλίες. Ήταν χαρούμενος γι' αυτό.
7: Θα ήθελα να το πιστέψω, αλλά νομίζω ότι δεν είναι έτσι. Δηλαδή, επειδή τον παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια, από τότε που συναντηθήκαμε πριν 20-22 χρόνια και είχαμε μια αραιή επαφή, πολλές χρονιές έλεγε ότι αυτή η χρονιά θα είναι η καινούργια χρονιά μακριά από αυτά που με έχουν κρατήσει πίσω. Αλλά αυτό το έλεγε και μετά το ξανάλεγε και το ξανάλεγε. Μέχρι που είχε παραδειχθεί ότι τελικά είναι δύσκολο να παρενηθεί το παρελθόν μου. Το σεξ, τα ντράξ και το rock and roll. Δεν ήταν εύκολο να ξεκόψει από αυτό που τον έκανε κάποιες στιγμές να νιώθει δυνατός.
8: Ένιωθε ότι αγαπήθηκε.
7: Βέβαια. Και αγαπήθηκε αληθινά, γιατί επειδή ήταν το γειτονάκι μας, όπως είπα, κυκλοφορούσε εύκολα στους δρόμους. Μπορώ να πω ότι τον έχω συναντήσει σε κάποια ταπεινά μαγαζιά, στην Τραπετσόνα, στο Πειραιά. Δηλαδή δεν ήταν ένας άνθρωπος που έπρεπε να φτάσει κάπου και να είχαν φτάσει πριν οι μάνατζέρ του, να είχαν καθαρίσει το χώρο κτλ. Ήθελε να κινείται και, αν θέλεις, να κυλιέται μέσα στις λαϊκές γειτονιές. Και αυτό το έκανε μέχρι τώρα, μέχρι πολύ πρόσφατα.
8: Πλασμαφαίρεση το μάθαμε με τον χειρότερο τρόπο και καταλαβαίνουμε, Σταύρο, ότι
7: θέλω να πω μερικά λόγια.
8: Ναι. Φυσικά θα πεις, που τι κάνουνε, μπόρε ελπίδας.
7: Ναι, θέλω να πω μερικά λόγια που δεν τα λένε οι γιατροί. Την πλασμαφαίρεση την περιβάλλει ένας μύθος. Ότι καθαρίζει το αίμα από τοξίνες και ουσίες. Βρήκαμε διαφημίσεις στο εξωτερικό, ειδικά στα ανατολικά κράτη, αλλά και στην κεντρική Ευρώπη, ότι η πλασμαφαίρεση βγάζει από το αίμα την κοκαίνη. Είναι ένας μύθος, είναι ένα ψέμα, γιατί η κοκαίνη πάει στο σηκώτη, πάει στην καρδιά και το ότι περνάει από το αίμα δεν σημαίνει ότι αν το βγάλεις από το αίμα έχει φύγει από τον οργανισμό σου. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο μύθος ο οποίος κυκλοφορεί και υπάρχουν, αν θέλεις, σταρ, οι οποίοι έχουν καταφύγει σε αυτή τη λύση, όχι μόνο για τις τοξίνες, αλλά και για τις ουσίες. Οι μαρτυρίες, δηλαδή, τόσο στην Αμερική όσο και στη Βόρεια Ευρώπη, είναι ότι είναι μια αγαπητή μέθοδος των πλουσίων ανθρώπων που έχουν κάποιες εξαρτήσεις. Προφανώς, ο Γιώργος, δεν ξέρουμε γιατί μπήκε εκεί. Δεν θα μας το πει ποτέ. Θα το πούν οι γιατροί, και αν δεν το πούν οι γιατροί, πιστεύω ότι θα το πούν τουλάχιστον οι ιατροδικαστές.
8: Οι γιατροί, τουλάχιστον για αρχή, δεν μας είπαν ότι είχε κάνει κινήσει αυτή η θεραπεία με τις αντιφάσεις και με τις αποκλίσεις τις ώρες. Θέλω να πω ότι για
7: είναι
8: να
7: σωστά.
8: Περιμένουμε κυρίως τις ιατροδικαστικές, τις τοξικολογικές, όλες τις εξετάσεις που ακολουθούν.
7: Είναι σωστό που το επισημαίνεις. Αποκαλύφθηκαν γρήγορα τα ψέματά τους, αλλά επειδή τώρα θα καταλάβουν τι σημαίνει να σε έχουν σε ένα κελί, ίσως να μιλήσουν λίγο πιο ειλικρινά στον ανακριτή και στον εισαγγελέα.
8: Μπορεί αυτή η υπόθεση να αρχίσει να μαζεύει τους όποιους εμπορεύονται ελπίδα, εμπορεύονται όνειρα, με την επίφαση ότι έχουν ένα δίπλωμα, ότι είναι γιατροί, ότι αυτή είναι μια ενδεδειγμένη θεραπεία, μια θεραπεία που εν τέλει ούτε διαπιστευτήρια έχει, ούτε τα απαραίτητα μηχανήματα έχει, ούτε τον απαραίτητο χώρο έχει για να γίνεται.
7: Πρέπει να το πιστέψουμε και πρέπει να κάνουμε προσπάθειες σαν πολιτεία, σαν δημοσιογράφοι, όλοι να περιορίσουμε αυτά τα φαινόμενα.
8: Και η πολιτεία όμως πρέπει να κάνει.
7: Προφανώς, η πολιτεία πρώτα απ' όλους. Αλλά νομίζω ότι ο άνθρωπος πάντα θα συνεχίσει ή κάποιοι άνθρωποι πάντα θα συνεχίσουν να πιστεύουν σε τέτοια πλασματικά όνειρα.
8: Πρέπει μπορούν να περιχαρακώσουμε, γιατί άκουγα τον κύριο Πατούλη να λέει για τον Ιατρικό Σύλλογο ότι εμείς τα ελέγχουμε, εμείς πηγαίνουμε πόρτα-πόρτα. Δεν επαρκεί. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Θέλω να πω ότι δεν επαρκεί ένα κλιμάκιο να πηγαίνει. Έγινε ένας έλεγχος στο 25, ένας έλεγχος στο 24, είμαστε στο 26 και τα μηχανήματα αυτά υπήρχαν, ήταν και τότε, ήταν σε κάποια αποθήκη. Εν πάση περιπτώσει, όποιος έλεγχος. Δεν απέδωσα.
7: Γιατροί ελέγχουν γιατρούς. Δεν είμαι ο ειδικός να απαντήσω σε αυτό, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν αρκεί ένας ιατρικός σύλλογος, ουσιαστικά ένα ημισυνδικαλιστικό όργανο, να ελέγχει αυτά τα μηχανήματα που μπορεί να βλάψουν πάρα πολλούς ευκολόπιστους ανθρώπους που καταφεύγουν σε αυτά για να βρουν κάποιες εύκολες λύσεις. Η πολιτεία πρέπει να κινητοποιηθεί, αλλά και ο άνθρωπος πρέπει να αποβάλει την.
8: Να ενημερώνεται.
7: Να ενημερώνεται και να αποβάλει την εύκολη ελπίδα ότι με ένα μηχάνημα και ένα κουμπί θα αλλάξω το αίμα μου, θα αλλάξω τη ζωή μου.
0: Αλλάζουμε τελώς θέμα τώρα. Οι εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα έχουν ήδη δώσει καύσιμο στην πολιτική κόντρα, με τον ίδιο να ταυτίζει την ακρίβεια με ένα αόρατο μνημόνιο. Με υπόμνηση του προγράμματος της Θεσσαλονίκης επανέρχονται οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει στα 40 δισεκατομμύρια ευρώ το οικονομικό πρόγραμμα που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Χρύσα Μπάτου.
9: Από τις εγκαταστάσεις του νέου πάρκου βιοτεχνολογίας στα Σπάτα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα αλλαγής παραγωγικού μοντέλου της χώρας με επενδύσεις άνω του 1 δις στην εγχώρια φαρμακοβιομηχανία.
10: Ακούω, κυρίες και κύριοι, συχνά μια θεωρητική συζήτηση, η οποία πολλές φορές εκπορεύεται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η καλύτερη απάντηση δίνεται εδώ πέρα σήμερα, μα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει. Σήμερα που μιλάμε. Αλλάζει με την έμφαση την οποία δίνουμε στην μεταποίηση και στην βιομηχανία.
9: Βέλη στην κυβέρνηση για το ζήτημα της ακρίβειας εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος σήμερα συνάντησε τη διοίκηση της ΔΕΘ και επισκέφθηκε τα περίπτερα.
11: Είναι ένα αόρατο μνημόνιο που πηγαίνει στην εσχροκέρδεια, στις τσέπες των καρτέλ.
12: Δεν θέλω να υποτιμήσω αυτές τις παροχές. Κάθε ευρώ που πηγαίνει στους πολίτες σε μια περίοδο κρίσης είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να πω όμως ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης δεν είχε τίποτα να μας πει για το όραμά του για το σχέδιο αυτής της χώρας.
9: Βολές που άνοιξαν το νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης.
13: Το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια.
14: Ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε χθες, λες και μόλις προσγειώθηκε στη χώρα και προέρχεται από πολιτική παρθενογέννηση, σαν να μην έχει κρυθεί πολλάκις με την ίδια ετοιμιγορία αυτή του αποτυχημένου πρωθυπουργού.
9: Στο επίκεντρο βρέθηκε και πάλι κοστολόγηση των οικονομικών προγραμμάτων.
15: Τα επιμέρους μέτρα της κυβέρνησης πρέπει επίσης να συγκριθούν με αυτά που έκλεψαν από τα λαϊκά στρώματα οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.
16: Η πολιτική του, Τσίπρα και του Μητσοτάκη και του Ανδρουλάκη είναι να υπηρετούν τα καρτέλ, να υπηρετούν το χρηματιστήριο ενέργειας, να υπηρετούν τις τραπεζίτες.
17: Ο επανακάμψας δήθεν σωτήρας Αλέξης Τσίπρας.
18: Εμείς μιλάμε για νομοθετήματα και θα κοστολογηθούν όχι από εμάς, αλλά από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ώστε να σταματήσουν και οι μαθητευόμενοι μάγοι που μόνοι τους κοστολογούν.
9: Η φτώχεια, κύριε Τσίπρα, προκαλείται από τις πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη και από όσους θέλουν να τις ανακυκλώσουν παραλλάσσοντάς τις κατά τη. Η αριστερά συγκρούεται. Στη ΔΕΒ σήμερα βρέθηκαν και άλλα πολιτικά κόμματα.
19: Η κυβέρνηση της δεξιάς εφαρμόζει το σχέδιο Πισαρίδη, που είναι απέναντι στη μικρή και στη μεσαία επιχειρηματικότητα.
20: Ο πιο μεγάλος πόνος μετατρέπηκε σε ελπίδα.
9: Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο το βράδυ.
0: Στο κυρίως μενού της πολιτικής αντιπαράθεσης, οι μετεκλογικές συνεργασίες και το πολιτικό φλερ του Αλέξη Τσίπρα στον Νίκο Ανδρουλάκη, που η Χαριλάου Τρικούπη βιάστηκε να τερματίσει. Κόντρα στη στρατηγική της μιας κάλπης για αυτοδύναμη κυβέρνηση που προτάσει η Νέα Δημοκρατία, ο πρώην Πρωθυπουργός έριξε χθες το τραπέζι τις δεύτερες εκλογές, που όπως είπε δεν θα είναι και καμιά καταστροφή. Πάμε να ακούσουμε την Πινελόπη Γκαλιού.
21: Τους βασικούς άξονες της εκλογικής και μετεκλογικής στρατηγικής του ανέδειξε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δεν ξορκίζει τις δεύτερες κάλπες σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας της συγκυβέρνησης και επιλέγει τη μετοπική με τη Νέα Δημοκρατία και το άνοιγμα προς το ΠΑΣΟΚ, πυροδοτώντας νέα αντιπαράθεση περί συνεργασιών.
12: Οι δεύτερες εκλογές δεν είναι καμία καταστροφή. Με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε όμως ανταγωνιστές. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αντίπαλός μας είναι η δεξιά. Αντίπαλός μας είναι ο κ. Μητσοτάκης.
22: Το που έκανε είναι να προσπαθήσει να αμβλύνει τις πολύ αρνητικές εντυπώσεις που δημιούργησαν οι ομιλίες και οι παρεμβάσεις τελεχών του, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος χώρος.
21: Το θέμα των συνεργασιών απασχόλησε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας έστρεψε επίσης το βλέμμα του προς το ΠΑΣΟΚ, με αστερίσκους όμως για τις επιλογές της σημερινής ηγεσίας του.
23: Η μόνη πολιτική ήταν που θα μπορούσαμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, με βάση το παρελθόν του κόμματος αυτού,
3: θα ήταν το ΠΑΣΟΚ.
4: Αν λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης ψάχνει συνεταίρους για τη συνέχιση της παραγμής, να κοιτάξει αλλού.
21: Κόντρα έχει ξεσπάσει και για το κατά πόσο απηχεί τις απόψεις του κόμματος η ανάρτηση του Γιώργου Σκιακαντάρη, που κατά πολλούς ερμηνεύτηκε ως άνοιγμα της Ελλάς προς τη Νέα Δημοκρατία.
6: Το έχει απαντήσει ο ίδιος ο κύριος Σκιακαντάρης, έκανε ανάρτηση δημόσια χθες, δεν αποτελεί μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής.
21: Στις 19 Ιουλίου το γραφείο τύπου της Ελλάς έστειλε τη σύνδεση του Εθνικού Συμβουλίου στους δημοσιογράφους. Στη θέση 322 αναγραφόταν το όνομα του κύριου Σκιακαντάρη. Κύριε Χατζηγιαννάκη, το όνομα του συντάκτη της ιδρυτικής σας διακήρυξης το κατεβάσατε εκ των υστέρων από το site σας. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της GPO, στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα 14,6 μονάδων από τη δεύτερη ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται τρίτο.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε τις στρατηγικές στα επιτελεία της κυβέρνησης από τη μία και της αντιπολίτευσης του Αλέξη Τσίπρα από την άλλη για το επόμενο διάστημα. Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Αντζολέτος στη Λένα Φλιτζάνη.
23: Ζητεί αυτοδυναμία, είναι μονόδρομος για τη Νέα Δημοκρατία αυτό, πέρα από έναν διακηρυγμένο στόχο για δύο λόγους. Και για τους ίδιους λόγους έχει επιλέξει ο κ. Μητσοτάκης τη στρατηγική της μίας κάλπης. Δεν είναι τυχαίο το μήνυμα ότι αν κάνουν οι ψηφοφόροι, μηνύματα και όλα αυτά στην πρώτη κάλπη, στη δεύτερη μπορεί να μην υπάρχει κάποιος, στη Δευτέρα να πάρει το μήνυμα. Γι' αυτό ο κ. Μητσοτάκης επιμένει πολύ σε αυτό, για να συσπυρώσει δυνάμεις, να συσπυρώσει ψηφοφόρους του 2023 και γι' αυτό επιμένει και στο αφήγημα της σταθερότητας της χώρας. Κάποια στελέχη κυβερνητικά δεν το πάνε πολύ κομψά, αλλά αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει η κυβέρνηση για τις ανάγκες της χώρας. Ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι αν πάνε οι ψηφοφόροι στην πρώτη κάλπη να στείλουν ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση, είναι πολύ πιθανό μετά να μην υπάρχει ο δρόμος, ο διάδρομος για δεύτερες εκλογές και εκεί η Νέα Δημοκρατία να πετύχει την αυτοδυναμία.
8: Δεν μπορείς αυτό να προβλέψεις και το αποτέλεσμα. Γιάννη, επειδή είπες δεν είναι μονόδρομος, άρα καταλαβαίνω ότι δεν είναι επιλογή. Ποιος ο λόγος ότι δεν είναι μονόδρομος, τι συμβαίνει, υπάρχουν συνεργασίες, δεν υπάρχουν συμμαχίες, τι γίνεται?
23: Δεν μπορούν να υπάρξουν συνεργασίες. Γιατί? Γιατί κανένα κόμμα δεν θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία αυτό που τονίζει, ότι το μόνο με το οποίο θα μπορούσαν να βρουν κάποια κοινά σημεία επαφής, το έχουν κάνει και στο παρελθόν άλλωστε, είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια απόφαση στο συνέδριό του που λέει ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό χρησιμοποιείται και ως επιχείρημα από την κυβερνητική πλευρά και λέει στους πολίτες, είμαστε το πρώτο κόμμα, είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση. Άρα καθίσταται η αυτοδυναμία και η επιδίωξή της τουλάχιστον ως μονόδρομος για το κυβερνών κόμμα. Και οι πολλές υπομνήσεις προς το ΠΑΣΟΚ ότι εμείς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε, θα θέλαμε, γίνονται κυρίως για τα μάτια των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και όχι για την ηγεσία που ξέρουν από τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει κλείσει ερμητικά την πόρτα.
8: Αντώνη, στρατηγική δεύτερης κάλπης όμως, το ακούσαμε από τον Αλέξη Τσίπρα, το γιατί είναι το θέμα.
24: Στην Ελλάς μιλούν για πρωτιά, αλλά γνωρίζουν πως ο ρεαλιστικός στόχος αυτή τη στιγμή είναι η θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί ζητάει ο Αλέξη Τσίπρας αυτή τη δεύτερη ευκαιρία, τη δεύτερη Κυριακή? Γιατί ξέρει ότι ο δεύτερος μπορεί, νομιμοποιείται, έχει τον πρώτο λόγο να συστρατεύσει τους υπόλοιπους. Θα το ζητήσει κάποια στιγμή. Επίσης, ο δεύτερος μπορεί να μαζέψει από τους υπόλοιπους, γιατί είναι αυτός ο οποίος μπορεί να κυνηγήσει τον πρώτο. Και είναι διαφορετικό να είσαι αξιωματική αντιπολίτευση με 17% από τις πρώτες κάλπες και διαφορετικό να είσαι με 21-22% από τις δεύτερες. Να είσαι όσο πιο ισχυρός μπορείς. Και βέβαια, αυτό ουσιαστικά έρχεται και απαντάει στο αφήγημα της κυβέρνησης ότι θέλουμε σταθερότητα, άρα θέλουμε κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Γι' αυτό ακούσαμε χτες την φράση στην οποία νομίζω ότι συνοψίζεται όλη η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα, ότι οι δεύτερες κάλπες δεν είναι καταστροφή. Σε αυτό βέβαια δεν τσιμπάει το ΠΑΣΟΚ, έτσι, το βλέπουμε. Γιατί
8: έχουν... βιάζεται να δείξει ότι δεν τσιμπάει κιόλας.
24: Ναι, βέβαια, γιατί έχουν ζήσει το 2016 με την απλή αναλογική. Λένε στελέχη ότι αυτός έλεγε ότι έχουμε κλείσει τον ιστορικό μας κύκλο. Άρα λοιπόν, τι θέλει τώρα από εμάς? Δεν τα λέει για καλό όλα αυτά.

0: Σε κλίμα Οδύνης και με όλες τις τιμές κηδεύτηκαν οι δύο Ίκαροι που σκοτώθηκαν στη συντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα. Οι κηδείες έγιναν σε Πύργο και Ιωάννινα, με συγγενείς και φίλους να αποχαιρετούν τους αδικοχαμένους πιλότους.
1: Θα λείψω από το χωριό. Θα λείψω από τον πατέρα του και από την μάνα του.
2: Με δάκρυα στα μάτια, συγγενείς, φίλοι και απλοί πολίτες αποχαιρέτησαν στα Γιάννενα το δικό τους άνθρωπο, τον ήρωά τους, τον σμιναγό Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη συντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα το περασμένο Σάββατο.
3: Τα μάτια μας θα είναι καρφωμένα πάνω στον ουρανό και θα τον περιμένουμε.
4: Ο 37χρονος αφήνει πίσω του ένα μωρό μόλις 5 μηνών.
5: Δυστυχώς, η μοίρα σου έμελε να φύγεις με το αεροπλάνο που λάτρεψες σε όλη σου την καριέρα. Για την οικογένεια, τους φίλους και την πολεμική αεροπορία, από εδώ και πέρα. Η 5η Σεπτεμβρίου θα είναι μια μέρα συνώνυμη της θλίψης και της στεναχώριας.
6: Καταπληκτικό παιδί, πολύ χαμογελαστός, πολύ ζεστός.
7: Ολόκληρη η Ηλία αποχαιρετά σήμερα τον δικό της ήρωα, τον Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος έχασε τη ζωή του πριν από λίγα 24 ώρα στην Τανάγρα. Το παρόν δίνουν συγγενείς, φίλοι, κάτοικοι του πύργου και των γύρω περιοχών.
8: Είναι θλίβερο αυτό που έγινε, τραγικό.
9: Ένας ήρωας αρμένιζε τους εφαίρες.
10: Δεν θα σου πω αντίο, γιατί το αντίο είναι για εκείνους που φεύγουν και χάνονται. Και εσύ δεν θα χαθείς. Θα είσαι στις αναμνήσεις μας, στις ιστορίες μας, στους ουρανούς που πετάξαμε μαζί και σε κάθε βλέμμα που θα στρέφεται ψηλά.
2: Δύο διαφορετικές πόλεις, ο ίδιος βουβός πόνος, θλίψη και συντριβή και ερωτήματα που ψάχνουν απαντήσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την League Phase του κυπέλου Ελλάδος Superbet, ο Αστέρας Άκτορ ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Άρη στην Τρίπολη σε μια αναμέτρηση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Επίσης, τη νίκη που θα τον φέρει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα μαζί με τον Πανετολικό αναζητά σε λίγη ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Παναθηναϊκός στην εξαναβολή αναμέτρηση με την Κηφισιά. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Παγκάκη για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του πράσινου ρεπορτάζ.
11: Αντίστροφη μέτρηση για τη Σέντρα στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Κηφισιά, στο εξαναβολής παιχνίδι για τους πράσινους, οι οποίοι έρχονται με κεκτημένη ταχύτητα από τις νίκες με Λεβαδιακό και με τον ΠΑΟΚ εδώ στο ίδιο γήπεδο. Το Τριφύλι κέρδισε το ντέρμπι κόντρα στο Δικέφαλο του Βορρά και σήμερα βέβαια θέλει να τριτώσει το καλό ο Παναθηναϊκός, να σκαρφαλώσει την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα κατακτώντας το τρίποντο απέναντι στη σκληροτράχυλη Κηφισιά, που έκανε ήδη ζημιά σε έναν εκ των μεγάλων του ελληνικού πρωταθλήματος στην πρεμιέρα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει εύκολο έργο σε κανένα παιχνίδι, δεν είναι εύκολο, ωστόσο είναι σε πολύ καλή κατάσταση, χρειάζεται αυτό το τρίποδο και ας μην ξεχνάμε ότι την ερχόμενη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός υποδέχεται και τον Πανετολικό και έχει την ευκαιρία να μείνει και μόνος πρώτος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Με την ίδια σύνθεση, με ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, θα παραταθεί ο Παναθηναϊκός όπως και με τον ΠΑΟΚ κόντρα στην Κηφισιά, δεν έχει προβλήματα και μάλιστα έχει και το ευχάριστο μαντάτο, το Τριφύλι σήμερα, καθώς ο Σίριλ Ντέσσερς η ποινή των τριών αγωνιστικών μετετράπησε μία μετά την έφεση που άσκησε ο Παναθηναϊκός, έτσι τον υπολογίζει κανονικά για το επόμενο παιχνίδι κόντρα στους Αγρινιώτες.
12: Επόμενος.
13: Ναι.
12: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
13: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
12: Τώρα προκαλείς, λέγε.
13: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
12: Τι δελτίο, τον 12?
13: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
12: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
13: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
12: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
17: Ποιος καλέ?
16: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
17: Και σε παίρνει αυτή?
16: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
17: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
18: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
19: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
20: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στη σύλληψη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν οι αρχές. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί ενώπιον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει διαδικασία πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή, ενώ ο γιατρός στην χθεσινή της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει θεραπεία. Επιπρόσθετα, ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτήν που υποστήριξε γιατρός. Οι αρχές προχώρησαν σήμερα στην κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πιστηρίων όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία που βρέθηκαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Παράλληλα, έρευνες έγιναν τόσο στο σπίτι των δύο γιατρών, οι οποίοι είναι ζευγάρι, αλλά και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Οι αυξημένοι κίνδυνοι κυρίως στο μέτωπο του πληθωρισμού οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει σήμερα στην δεύτερη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 στο 2,5% μέσα σε δύο μήνες. Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, η Κεντρική Τράπεζα πρόκειται σύντομα να δημοσιοποιήσει νέα αναθεωρημένα σενάρια για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη. Η κυρία Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από το στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ενώ οι προοπτικές ανάπτυξης είναι καθοδικές. Κυρία πηγή ανησυχίας αποτελεί η σύγκρουση με το Ιράν. Οι αγορές ομολόγων έσπευσαν να προεξοφλήσουν νέα αύξηση των επιτοκίων το Δεκέμβριο, με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν οι τιμές και να αυξηθούν οι αποδόσεις τους. Πολύ πάνω από το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι κινείται σήμερα το πετρέλαιο Brent. Αυτή την ώρα είναι στα 107,3 δολάρια το βαρέλι. Το Ιράν έχει επαναλάβει την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από εξαρτήματα που υπάρχουν ήδη στη χώρα, ενώ παράλληλα εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις, έγραψε σήμερα η Wall Street Journal, επικαλούμενοι αξιωματούχους από τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή. Οι πύραυλοι συναρμολογούνται σε πιο περιορισμένες ποσότητες σε σύγκριση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο, αναφέρεται στο δημοσίευμα. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιές σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλετανιά Δράμας και σε χαμηλή βλάστηση στην Βελίνα Κορινθίας. Σε τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια, σε Λαύριο και Τρίκαλα, προχώρησαν σήμερα οι αρμόδιες αρχές. Συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 28 και 47 ετών στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πρόκληση πυρκαγιές από αμέλεια στο Λαύριο κατά την εκτέλεση εργασιών κοπής μετάλλων με χρήση συσκευής οξυγόνου. Παράλληλα, τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 3.600 ευρώ. Επιπλέον, ένας 87χρονος συνελήφθη στο παλαιομονάστηρο Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς σήμερα κατά την καύση μικρού σωρού φύλων εντός οικοπαιδικού χώρου. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 2.000 ευρώ. Αναβλήθηκε από το αυτόφορο δικαστήριο η δίκη της 68χρονης κόρης και του 36χρονου εγγονού της ηλικιωμένης θεόστα, της οποίας βρέθηκαν σε αποθήκη του σπιτιού του στον Μαραθώνα. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 18 Μαΐου 2027, έτσι ώστε να κληθεί να καταθέσει η κόρη της κατηγορουμένης που έχει καταγγείλει το περιστατικό. Σύμφωνα με τον συνήγορο της κατηγορουμένης, χθες βράδυ η 68χρονη με εντολή εισαγγελέα οδηγήθηκε στο δρομοκαίτιο για ακούσια νοσηλεία. 7 άτομα συνελήφθησαν μετά από πολλαπλές επιθέσεις με μαχαίρι στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, σύμφωνα με την Μητροπολιτική Αστυνομία. 4 άνδρες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο τραυματισμένοι, εκ των οποίων ο ένας είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, επρόκειτο για καυγά, ίσως μεταξύ μελών συμμορίας. 2 άτομα συνελήφθησαν στο Λονδίνο για υποτιθέμενα αδικήματα βάση του νόμου περί εθνικής ασφάλειας που συνδέονται με το Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική αστυνομία. Πρόκειται για μία 42χρονη και έναν 60χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες με την υποψία ότι παρήχαν βοήθεια σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, οπότε θα γίνει η δίκη τους. Την ίδια ώρα, ένας Βρετανός πολίτης παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον δικαστηρίου του Λονδίνου, κατηγορούμενος ότι παρήχε πληροφορίες σχετικά με εργοστάσια που κατασκευάζουν ντρόουν και ότι προσφέρθηκε να προκαλέσει δολιοφθορές στις εγκαταστάσεις τους για λογαριασμό των ρωσικών υπηρεσιών, μυστικών υπηρεσιών. Ο άνδρας προφυλακίστηκε και θα εμφανιστεί σε δικαστήριο του Λονδίνου στις 25 Σεπτεμβρίου. Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο δεν έχει σχολιάσει την υπόθεση. Στην αθλητική ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9:15 στο ΆΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολή αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρωση θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Για τη League Phase του κυπέλου Ελλάδος Superbet, σε αγώνα που ολοκληρώθηκε νωρίτερα, Αστέρας Άκτορ Άρης 1-1. Η αναμέτρηση μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος, την Κυριακή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

Ήταν σαν σήμερα το 1966 το 7ο άλμπουμ των Beatles, το Revolver. Και μέσα σε αυτό, επειδή ήταν το νούμερο 1 στο Billboard 200, ήταν και το συγκεκριμένο τραγούδι. Ελπίζουμε να είστε καλά και τι δεν έχει σήμερα η επικαιρότητα και ο Μπαξές, όπως λέμε έτσι. Λοιπόν, θέλω να το ξεκινήσω από κάτι που μου έκανε εντύπωση. Γιατί έγινε πριν από λίγες ημέρες και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, για να μην τα χάνουμε στα ψηλά γράμματα. Πρέπει να ήταν προς τα τέλη Αυγούστου, κάναμε μπάνια, ήμασταν στην κοσμάρα μας, παχές οι μύγες, και ο Κολλιός επίσης στη θέση του τον Αύγουστο, έτσι δεν είναι νότιμο? Ωραίος ο Κολλιός, ωραίο ψάρι. Λοιπόν, και είχαμε την θεσμοθέτηση ενός αναδρομικού επιδόματος ειδικών καθηκόντων ύψους 300 ευρώ στο προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Αυτό για μένα προσωπικά, δεν θα αρχίσετε πάλι λαϊκιστική έτσι, όχι, συγγνώμη. Γιατί να πάρει ειδικά καθήκοντα ένας που είναι στην Προεδρία της Δημοκρατίας? Να πω την καλησπέρα μου σε έναν άνθρωπο που εκτιμώ πάρα πολύ και μας ακούει. Ναι, φυσικά φίλε μου, φυσικά θα τα συζητήσουμε. Είναι ο κύριος Χαλιορής. Ο άνθρωπος ο Άκα. Αν τον παρακολουθείτε στα social media, τρέλα το πρόγραμμα. Λοιπόν, προσέξτε. Έλεγα για τη θεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών καθηκόντων ύψους 300 ευρώ στο προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Νομίζω ότι αυτό από μόνο του έχει έναν προκλητικό πολιτικό συμβολισμό. Γιατί αν αυτό δεν αναδεικνύει τον κινησμό μιας εξουσίας που από τη μια επικαλείται τις δημοσιονομικές αντοχές και από την άλλη ανακαλύπτει πόρους, εννοείται για αυτούς που κινούνται στους διαδρόμους της εξουσίας, τότε τι είναι? Συγγνώμη κιόλας, πείτε ό,τι θέλετε τώρα, δεν με ενδιαφέρει, αλλά τι κάνει ένας στο προσωπικό της Προεδρίας Δημοκρατίας? Μπορεί να είναι έστολη, μπορεί να είναι, δεν ξέρω, ό,τι κι αν είναι, αλλά όταν ένας νοσηλευτής αμείβεται με 750, άντε έως 890, διάβαζα, καθαρά στον εισαγωγικό μισθό, το ότι παίρνει ένας μετακλητός σε ένα υπουργικό γραφείο, αφήστε το. Προφανώς, αρκετά παραπάνω. Αυτό δείχνει, αν μη τι άλλο, έναν κινησμό. Ταπεινή μου άποψη. Τώρα θα πέσουν να βαρέσουν κάποια, αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Το ξαναλέω. Όπως επίσης, για να δείτε ότι δεν το λέω γιατί περί αυτολογού, αλλά χθες θυμάστε που ξεκινήσαμε την εκπομπή. Την εκπομπή χθες την ξεκινήσαμε το Φλωρίδι. Έτσι. Αυτό το ντου, εάν δεν είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και έρχεται σήμερα το κύριο άρθρο της Καθημερινής. Της σοβαρής Καθημερινής. Που δεν θα πει κανείς ότι ασκεί και αντιπολίτευση από αριστερά. Και λέει το εξής. Γιατί όταν σας τα έλεγα εχθές, εγώ βέβαια δεν πήρα θέση. Όχι. Εγώ απλώς έπαιξα το ηχητικό και σας ζήτησα να μου το σχολιάσετε. Και σημειώνει λοιπόν η Καθημερινή στο κύριο άρθρο της με αφορμή το Φλωρίδι. Προεκλογική κινδυνολογία. Είναι θεμητό κάθε πολιτική δύναμη να επιχειρεί να συνοψίσει σε διλήμματα το μήνυμά της προς τους ψηφοφόρους. Είναι όμως άστοχο και επικίνδυνο τα διλήμματα αυτά να φτάνουν μέχρι την κινδυνολογία για τα εθνικά μας θέματα. Η εμπλοκή της εξωτερικής με την εσωτερική πολιτική έχει συνδεθεί με οδυνηρές στιγμές στην ιστορία του τόπου. Η σχετική σπέκουλα καλό είναι να σταματήσει προτού αρχίσει ο προεκλογικός βρασμός. Και προσέξτε τώρα, ο κύριος Φλωρίδης το είπε, το ακούσαμε και χθες, γιατί έτσι ξεκίνησα και σας ζήτησα να μου το σχολιάσετε, προειδοποίησε πως αν έχουμε κυβερνησία, δηλαδή αν δεν είναι αυτοδύναμος ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, τότε θα κάνουν ντου από απέναντι οι Τούρκοι. Την επόμενη βγήκε και ο κύριος Γεραπετρίτης και σχολίασε ότι ανιστόρητη και πολεμική

ίδιο το Υπουργείο Εξωτερικών. Για κάθε θεσμό που υποτίθεται ότι λειτουργεί, ανεξάρτητα από το ποιος είναι στο Μέγαρο Μαξίμου. Έτσι δεν είναι? Ο στρατός μας και η διπλωματία μας πρέπει να λειτουργούν ανεξάρτητα από το ποιος είναι στο Μαξίμου. Αυτό λέει η λογική. Γιατί η εθνική ακεραιότητα δεν είναι συνάρτηση μιας κυβέρνησης ή ενός ονόματος. Νομίζω. Ό,τι θέλετε το σχολιάζουμε. Λοιπόν, καλώς ορίσατε κατά τα άλλα. Τώρα θα φουντώσει η κουβέντα. Εγώ τη βλέπω τη δουλειά. Δεν πειράζει. Έτσι πρέπει να είναι. Να τα λέμε, να τα συζητάμε, να μου λέτε, να τα βάζω κι εγώ στο τραπέζι και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, προσοχή, προσοχή, προσοχή. Χαίρομαι πάρα πολύ που η δυνατότητα του Viber μας έδωσε δυνατότητα να ανοίξουμε τη βεντάλια στο ακροατήριο, σε εσάς. Γιατί έχουν αρχίσει και μας έρχονται πάρα πολλά μηνύματα και από το εξωτερικό. Είναι πολύ πιο απλό. Πολύ πιο απλό. Νατάσα μου λέει, μπράβο, δεν θα το σχολίαζε άλλο το γεγονός. Κάτσε βρε πουλάκι μου. Μην χάσουμε και τα αυτονόητα. Μην χάσουμε την επαφή μας με τη λογική. Και χάρηκα πολύ ειλικρινά όταν ξύπνησα το πρωί και είδα το κύριο άρθρο της Καθημερινής και λέω, γεια σου ρε Μίτσο, μπήκες μέσα. Γι' αυτό το έβαλα πρώτο θέμα εχθές του Φλωρίδη. Και να το σήμερα η σοβαρότατη Καθημερινή στο κύριο άρθρο της. Δεν μπορείς να παίζεις με αυτά. Δεν είναι τα εθνικά κουβέντα καφενείου. Και σε τελευταία ανάλυση, ας το βάλει το θέμα ο Υπουργός Άμυνας, ας το βάλει το θέμα ο Υπουργός Εξωτερικών, να το βάλει το θέμα ίδιος ο Πρωθυπουργός. Όχι ο κάθε Υπουργός να έχει άποψη και να την εκφράζει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, πού να φουντώσει και κουβέντα τι έχει να γίνει. Και σε τελευταία ανάλυση, προσωπική μου άποψη επίσης, ας βάλει τέρμα σε μια τέτοια κουβέντα ίδιος ο Πρωθυπουργός. Αυτό. Λοιπόν, για το Viber έλεγα. Το Viber κάνει θαύματα. Δεν ξέρω, προσωπικά το έχω καταυχαριστηθεί. Ο Απόστολος γράφει τσεκ. Τι θες να γράψεις, Απόστολε, τσεκ. Αυτό το επίδομα μου λέει έχει κοπεί επί μνημονίων, μου λέει ο φίλος εδώ πέρα Χρήστος. Το πήραν οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι εκτός από αυτούς της Προεδρίας. Δεν έπρεπε να το πάρουν κι αυτοί? Ψάξτε το λίγο. Δεν είναι ξυπνάδα. Όχι. Εγώ, φίλε μου, έκανα μια αντιπαραβολή. Είπα, ωραία. Προεδρία Δημοκρατίας, παύλα, νοσηλευτές. Εντάξει, ο ένας, ό,τι κι αν κάνει. Δεν παίζεις με τις ζωές στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Ό,τι κάνει ένας νοσηλευτής που παίρνει, και στο ξαναλέω, το επίδομα είναι 300, ένας νοσηλευτής παίρνει από 700 κάτι ο πρώτος μέχρι 800 κάτι. Αυτός δεν το έχει περισσότερη ανάγκη, νομίζω. Και καλά κάνουν και το δίνουν αν το δίνουν. Αλλά μην επικαλούμαστε την δημοσιονομική σταθερότητα. Καλά, εγώ είμαι γενικός κατά των επιδομάτων. Άστο αυτό. Το ξαναλέω για να ακουστώ. Είμαι κατά γενικός των επιδομάτων. Και δει σε προεκλογικές περιόδους. Αλλά άστο αυτό. Λοιπόν, θα τα πω τα μηνύματα στην συνέχεια. Θέλω να ξαναπώ τους τρόπους επικοινωνίας. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Ξαναλέω. www.skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου, σημειώνει ό,τι θέλετε. Τι άλλο? Το Viber 698-123-1003, 698-123-1003. Παιδιά, μην είναι πολύ εύκολο να το μάθετε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, τι κάνουμε Νότη? Όλα, μπράβο. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχιδιαξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. 210-48-00-174 μηνύματα. Καταγράφει η Αργυρό Γεμελιάρη, ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε και Κωνσταντίνα Βαρσάμις μουσικές επιλογές και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Ξαναλέω τους δύο τρόπους επικοινωνίας. 698-123-1003 είναι το Viber και www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί μου σημειώνετε ό,τι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Ο Δημήτρης. Όταν η αντιπολίτευση είναι η πιο άχρηστη, είναι πιο άχρηστη από την κυβέρνηση, μου λέει τι περίμενες. Κατά τα άλλα, αυτό που έγινε με το Μαζονάκι είναι εξοργιστικό. Και από ό,τι φαίνεται, δύο τσαρλατάνοι εκμεταλλεύονται.

εκμεταλλεύτηκαν και τελικά σκότωσαν ένα υγιές άτομο. Είναι απίστευτο το ότι δεν υπάρχει κανένας έλεγχος εκεί έξω, όπου επικρατεί ζούγκλα, ειδικά στον τομέα της δημόσιας υγείας. Η Άννα, η Βουλή μου λέει, έχει δικό της προϋπολογισμό. Την περίοδο της κρίσης, όταν μας έκοβαν μισθούς, η Βουλή πάντα έπαιρνε 16 μισθούς. Τότε δεν σε είδα να λες κάτι. Επειδή δε το λέει η Καθημερινή, η Καθημερινή είπε για τον Φλωρίδη. Δεν είπε για αυτό που διάβασα, για το επίδομα. Έτσι, για το Φλωρίδη είπε. Μου λέει, δεν είναι θέσφατο. Παιχνίδια κάνει και η εφημερίδα, όπως και εσείς οι δημοσιογράφοι. Ποιο παιχνίδι δηλαδή? Συγγνώμη. Οπ, οπ, οπ. Το θέλω όχι ως τσιτάτο. Το θέλω με άποψη. Τι παιχνίδι δηλαδή έγινε η αναφορά στον κύριο Φλωρίδη? Γιατί, τι παιχνίδι? Προσωπικά εγώ το θεωρώ λογικό το σχόλιο της Καθημερινής. Και γι' αυτό το αναφέρω. Επειδή με αυτό ξεκίνησα χθες την εκπομπή. Μου λέει ο Κωνσταντίνος, καλησπέρα και καλή δύναμη. Χθες κρατήθηκα, αλλά δεν πάει άλλο. Θέλω επίδομα έγκαιρης προσέλευσης. Από αύριο ξεκινάω καθιστική διαμαρτυρία, πέρα από την πλάκα. Το κορίτσι μου με 35 χρόνια υπηρεσία στο δημόσιο νοσοκομείο ΜΕΘ, επίγοντα και νευροχειρουργικό, έχει να λαμβάνει 1.080 ευρώ το μήνα. Ορίστε. Πόσα? 35 χρόνια. 35 χρόνια. Δεν μου λες, αν θέλει το κορίτσι, να μιλήσει. Αριθμό κινητού, ξέρεις εσύ τη διαδικασία. Μου λέει η Μανιά να περιμένει και το Yellow Submarine. Εντάξει, ώρα ένα βάλαμε, δεν πειράζει. Δεν θα κάνουμε αφιέρωμα τώρα στους Beatles, έτσι. Μην το παρακάνουμε. Γεμελιάρη, γιατί σηκώθηκε όρθια? Υπάρχει λόγος, πιάστηκε το κορίτσι μας. Να πω επίσης την καλησπέρα μου στην Χρυσούλα. Γεια σου, Χρυσούλα, την καλησπέρα μου. Ο υπουργός σου έχει πει πάρα πολλές φορές ότι το κράτος δεν δουλεύει χωρίς τους επικεφαλείς πολιτικούς. Ποιος είναι ο υπουργός μου? Έχω εγώ δικό μου υπουργό? Υπάρχει υπουργός του Δημήτρη Γιατζόγλου? Ποιος είναι ο υπουργός μου? Γεια χαρά στο Γιώργο μας. Ο Άκα, ο Χαλιορής, πατριωτικό και λίγο συγχωριανός μου. Φοβερό παιδί ο Κωνσταντίνος. Φοβερός και στη δουλειά του. Τον έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές. Καλησπέρα. Ο κύριος Φλωρίδης είπε ότι αν δεν είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία θα γίνει ντου, ή αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση, κατά συνέπεια ηρεμία, πολιτική. Είπε ότι στην ουσία αν υπάρχει ακυβερνησία. Ναι, αλλά περίμενε ρε Ελένη μου, περίμενε Ελένη μου. Μου έχει στείλει και μήνυμα, θα το διαβάσω συνέχεια τι προτείνει ως θέμα. Αλλά Ελένη μου, μην παίζουμε τώρα με τις λέξεις. Αν σου λέει αν υπάρχει ακυβερνησία, σημαίνει ότι αν δεν υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τι, υπάρχει κάτι άλλο? Γι' αυτό συζητάμε. Να πω επίσης, τι είναι αυτό το βίντεο που μου στείλες, αγαπητέ μου Mike? Μου στείλες ένα βίντεο με κίνηση τώρα. Από πού, τι, πώς και τα λοιπά. Ο Βρέτας. Κωνσταντίνε μου, έχεις ένα φίλο εδώ πέρα που λέει ότι, όχι εν μέρη, δεν λέει ακριβώς, εν μέρη, ότι είστε συγχωριανοί. Λοιπόν, κάτσε γιατί μου ήρθαν και άλλα μηνύματα. Ο Γιώργος από την Ελευσίνα. Όχι, η Μαρία. Είμαι υπάλληλος της Βουλής. Ποτέ δεν παίρναμε 16 μισθούς, παίρναμε όμως όπως όλοι 12 από το 2010 και μετά. Μου λέει η Μαρία, απαντάει στο μήνυμα της φίλης που είπε ότι έπαιρναν 16 μισθούς. Εγώ το μήνυμα διάβασα, Μαρία μου. Γιώργος Ελευσίνα. Πρώτα απ' όλα, 100% λάθος η δήλωση Φλωρίδη, έστω και αν μεταξύ μας συζητήσεις μπαίνει και αυτό ως θέμα. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι όλες οι κινήσεις των γειτόνων έχουν γίνει σε περιόδους αστάθειας. Όσο για αυτό που είπες, ότι οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να λειτουργούν ανεξάρτητα από το ποιος είναι στο Μαξίμου, όμως πρέπει να είναι κάποιος στο Μαξίμου. Προφανώς. Σε ακυβερνησία, ποιος δίνει εντολές στο στρατό? Όταν λες ακυβερνησία, τι εννοείς, Γιώργο μου? Όταν λες ακυβερνησία, τι εννοείς? Μήπως μπορούμε να μην χτυπάμε το χέρι στο τραπέζι, παρακαλώ? Μου λέει, καταλαβαίνω, μου λέει, τη φόρτιση. Με τρολάρει ο Κωνσταντίνος. Ωραία είστε. Τέλειο το μήνυμα. Λοιπόν, δυστυχώς μου λέει, το κορίτσι ντρέπεται, δεν πειράζει, ελπίζω να την πείσω στο μέλλον. Καθώς θα είναι με αναρωτική για πολύ ακόμα πλέον. Είναι σε 93%. Να είσαι καλά, γερός δυνατός και εκείνη. Έτσι. Να είναι καλά, γερή δυνατή. Λοιπόν, επειδή έχουμε την είδηση ότι
Έχουμε τη σύλληψη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, που προχώρησαν οι αρχές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και αναμένεται βεβαίως να οδηγηθούν αύριο το πρωί ενώπιον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός φέρεται ότι υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της με βάση βεβαίως τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί. Λοιπόν, κάπου διάβαζα μια φοβερή σκηνή που μας πάει στο παρελθόν. Αυτό θέλω να κρατήσουμε. Ήμασταν εκεί τέλη του 1997. Το σύριαλ οι δύο ξένοι, θράψη, η Μαρίνα Κουντουράτου, έτσι, ως Ευελίνα, η Ευελίνα Παπούλια ως Μαρίνα Κουντουράτου, παρουσιάστρια πρωινάδικου, εμφανίζεται λοιπόν ως καλεσμένη σε μια σοβαρή ενημερωτική εκπομπή της Έλενας Ακρίτα, τότε. Η συνέντευξη λοιπόν εξελίσσεται σε φιάσκο για την Μαρίνα Κουντουράτου, η οποία αισθάνεται βαθιά εκτεθειμένη και ταπεινωμένη από τις ερωτήσεις της Έλενας Ακρίτα. Λίγο αργότερα λοιπόν μπαίνει σε ένα μπαρ που αποτελούσε ένα από τα σκηνικά της σειράς, την ώρα που ακούγεται το «Ανήκω σε μένα» με τον Γιώργο Μαζονάκη, και αφού λοιπόν κατεβάζει ένα σφινάκι, σηκώνεται νταλγαδιασμένη να το χορέψει. Και το χορεύει τέλεια, διακηρύσσοντας συγχρόνως την ανεξαρτησία και την αξιοπρέπειά της, σύμφωνα με τα λόγια πάντα του τραγουδιού, το «Ανήκω σε μένα». Λοιπόν, θα πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Τα υπόλοιπα μηνύματα θα το διαβάσω. Ξαναλέω το Viber γιατί μ' αρέσει εκεί η επικοινωνία. 698-123-1003. 698-123-1003. Τι είναι αυτό το μήνυμα? Ένα μεγάλο μήνυμα, θα το διαβάσω στην συνέχεια γιατί τώρα το είδα. Δεν πειράζει, δεν βιαζόμαστε, θα τα δούμε όλα στην πορεία τους. Πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, πλησιάζει 9.30.

0: es la vida, ¿para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir.
1: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
3: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Στη σύλληψη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν οι αρχές. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί ενώπιον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ ο ιατρός στην χθεσινή της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει θεραπεία. Επιπρόσθετα, ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτή που υποστήριξε γιατρός. Νωρίτερα σήμερα οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πιστηρίων που βρέθηκαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Παράλληλα, έρευνες έγιναν τόσο στο σπίτι των δύο γιατρών, αλλά και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες βάσης προχώρησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι, το βασικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,5% σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του υψηλού πληθωρισμού. Οι αυξημένοι κίνδυνοι, κυρίως στο μέτωπο του πληθωρισμού, οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει στη δεύτερη αύξηση των επιτοκίων, τόνισε η Κριστίν Λαγκάρντ. Πολύ πάνω από το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι κινείται σήμερα το πετρέλαιο Brent. Αυτήν την ώρα είναι στα 107,8 δολάρια το βαρέλι. Το Ιράν έχει επαναλάβει την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από εξαρτήματα που υπάρχουν ήδη στη χώρα, ενώ παράλληλα εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις, έγραψε σήμερα η Wall Street Journal. Σε τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Λαύριο και Τρίκαλα προχώρησαν σήμερα οι αρμόδιες αρχές. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σήμερα από το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Ιταλία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

πατισμήθηκε σαν σήμερα το 1979 σε μια συναυλία της ΚΑΑ από εκεί στη Φλωρεντία, στην Ιταλία. Η Πάτι Σμιθ ανακοινώνει πως αποσύρεται από τις ζωντανές εμφανίσεις για να αφιερωθεί περισσότερο στην οικογένειά της. Βέβαια, θα επιστρέψει 10 χρόνια περίπου μετά.

0: Ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ που αφιερώνετε χρόνο να μου γράψετε τα μηνύματά σας. Θα τα πάω στην συνέχεια. Μην ξεχάσω να σας πω ότι έχουμε και ομάδα. Δεν είναι. Ένα. Πώς να το πω. Φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Έτσι. Και ευχαριστώ το φίλο το Γιάννη. Θα τον ευχαριστώ πάντα που βοήθησε έτσι ώστε να δημιουργηθεί αυτή η ομάδα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να μας βρείτε. www.facebook.com/groups /zoom. Εκεί λοιπόν θα μας βρείτε. Και μάλιστα. Μου έχουν αρχίσει φίλες και φίλοι και μου στέλνουν θέματα με τα οποία θα θέλανε να ασχοληθούμε. Όπως ας πούμε, θα ήθελα σε κάποια εκπομπή να καλέσετε κάποιον ειδικό να μας μιλήσει για τα όρια στα παιδιά. Τι γίνεται με το έντονο πια φαινόμενο της απουσίας ορίων στα παιδιά. Δεν έχουν μάθει οι γονείς να αναγνωρίζουν ποιο είναι το όριο. Μπερδεύουν το όριο με την απαγόρευση και την τιμωρία. Έχουν μεγαλώσει και οι δύο χωρίς σαφή όρια. Είναι πολύ ωραίο το θέμα. Αυτό προφανώς και με κάποιον ψυχολόγο θα το λύσουμε. Όπως επίσης έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το άλλο θέμα που μου προτείνουν. Πάντα το ξαναλέω στο group που έχουμε στο Facebook. Λέει, πιστεύω πως ένα πολύ επίκαιρο και φλέγον θέμα για τους νέους είναι ο τζόγος γενικότερα οποιασδήποτε μορφής, κυρίως ο ψηφιακός και η εύκολη πρόσβαση που υπάρχει σε αυτόν. Δεν υπάρχει λογική να απαγορεύονται οι διαφημίσεις τσιγάρων και ποτών και η αποφυγή εξάρτησης και να ρίχνονται εκατομμύρια από εταιρείες στα μέσα ενημέρωσης. Ευχαριστώ, το διαβάζω το μήνυμα όπως μου ήρθε. Και το άλλο θέμα έχει να κάνει με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα το πω στην συνέχεια. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και βεβαίως ισχύει το Viber του Sky 100,3, 698-123-1003. 698-123-1003 είναι το μήνυμα. Τώρα, πριν κάνουμε οτιδήποτε άλλο και πριν υποδεχτούμε τον πρώτο μας καλεσμένο. Δεν έχουμε πολλούς καλεσμένους γενικά, έτσι. Δεν έχετε παράπονο, μιλάω πάρα πολύ, έτσι ώστε να συζητώ και μαζί σας. Αλλά τώρα έχουμε ένα πάρα πολύ ουσιαστικό θέμα, το οποίο θα το συζητήσουμε με τον κύριο Αναστάσιο Καράμπαμπα, ιστορικός πολιτικός αναλυτής. Πριν όμως από αυτό, για να πάμε λίγο πίσω στο 2009. Σαν σήμερα τι υπόθηκε?
1: Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες εκατοντάδες δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια.
0: Αυτό υπόθηκε τότε, βέβαια η ερμηνεία που έδωσαν κάποιοι δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Σε σχέση με, εννοείται με το τι ακριβώς είπε ο Γιώργος Παπανδρέου, μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στο θέμα που θέλω να ανοίξουμε με τον κύριο Καράμπαμπα, ο οποίος έχει αρθρογραφήσει και στο sky.gr ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο και έχει ενδιαφέρον να το δείτε γι' αυτό, γιατί η Ευρώπη στρέφεται όλο και πιο δεξιά. Αναστάσιος Καράμπαμπας σήμερα στο sky.gr είναι το άρθρο του. Βέβαια, σας έλεγα ότι διάβαζα για μια έρευνα 150 πολιτικών επιστημόνων από 31 χώρες, συντονιστής ήταν το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. Σχεδόν ένα στους 4 ψηφοφόρους στην Ευρώπη ψηφίζει πλέον ακροδεξιά κόμματα. Και αυτό το ποσοστό ήταν 5% το 1995, τώρα μιλάμε για το 25% όμως, έτσι. Και 10% πριν από μια δεκαετία. Αυξήθηκε απότομα τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι λοιπόν ένα τεράστιο θέμα και ο κύριος Καράμπαμπας μέσα σε αυτό το άρθρο του, την ανάλυσή του, να το πω πιο σωστά στο sky.gr, βάζει πολλά πράγματα. Πού πατά η ριζοσπαστική δεξιά, κάποια παραδείγματα από όλη την Ευρώπη και βεβαίως διατυπώνει και το πραγματικό ερώτημα. Δεν είναι γιατί τόσο οι Ευρωπαίοι έγιναν ακροδεξιοί, είναι γιατί τόσοι Ευρωπαίοι έπαψαν να πιστεύουν ότι τα παραδοσιακά κόμματα της δεξιάς και της αριστεράς που κυβερνούν την Ευρώπη επί δεκαετίες μπορούν ακόμη να τους προστατεύσουν και να δώσουν απαντήσεις στις αγωνίες τους. Βέβαια, εγώ θα βάλω και άλλο ένα στοιχείο εδώ. Σας το έλεγα και τις προηγούμενες μέρες. Πιστεύω ότι δυστυχώς κόμματα μπαίνουν στην ατζέντα της ακροδεξιάς για πολλά θέματα. Δυστυχώς. Κύριε Καράμπαμπα, καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είμαστε καλά.
2: Καλά, μια χαρά με αυτά που ακούμε. Τελικά λεφτά υπάρχουν, εγώ δεν κατάλαβα.
0: Για τις τράπεζες. Έτσι.
2: Πού είναι αυτά τα λεφτά.
0: Για τις τράπεζες, για τις τράπεζες. Λοιπόν, για να πάμε στο θέμα μας. Κάντε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση σήμερα στο sky.gr. Γιατί η Ευρώπη λοιπόν στρέφεται όλο και πιο δεξιά. Ας το πιάσουμε. Δηλαδή, έχουν γίνει ξαφνικά ακροδεξιοί ή ρατσιστές εκατομμύρια Ευρωπαίοι.
2: Όχι, προφανώς και όχι. Και ό,τι θα πούμε εδώ πέρα θα το εξηγήσουμε. Προφανώς και μπορούμε να καταλάβουμε μερικά πράγματα. Δεν δικαιολογούμε. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε μια δυσαρέσκεια. Νομίζω ότι αυτό που βγαίνει πάρα πολύ από τη Γερμανία, αλλά και από τη Γαλλία και από το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι μια διαμαρτυρία, μια ψήφος διαμαρτυρίας, αλλά και μια ψήφος πολιτικής ταυτότητας. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε με τη Γερμανία, με αυτό που είδαμε τώρα τις προηγούμενες μέρες. Εντάξει, η Σαξονία Anhalt είναι Ανατολική Γερμανία. Έτσι, και είναι σημαντική η γεωγραφία, γιατί η Ανατολική Γερμανία μαζεύει όλη τη δυσαρέσκεια επί της ουσίας, δηλαδή τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας της Γερμανίας, τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας, την υψηλότερη ή από τις υψηλότερες υπογεννητικότητες, την υψηλότερη υπογεννητικότητα, αν θέλετε, της Γερμανίας. Οπότε όλα αυτά προφανώς μαζεύει μια δυσαρέσκεια. Αυτό είναι η διαμαρτυρία. Οπότε τα χαμηλά εισοδήματα, οι αγρότες, οι νέοι, οι μικρότερες πόλεις ψηφίζουν τώρα περισσότερο από τουλάχιστον παλιά, σε σχέση με παλιά δηλαδή, περισσότερο ψηφίζουν AfD. Επίσης, από την άλλη, εκτός από την ψήφο διαμαρτυρίας, έχουμε την ψήφο πολιτικής ταυτότητας. Δηλαδή, πολλοί πλέον συμφωνούν με το πρόγραμμα του AfD. Τι λέει αυτό το πρόγραμμα? Θα πω πέντε μέτρα, έτσι. Ένα, αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική. Θέλω σύνορα. Αυτό λένε οι άνθρωποι. Δύο, πρόθεση της γερμανικής ταυτότητας. Όπως λέει και το AfD, θέλουμε στα σχολεία περισσότερο Bismarck, λιγότερο Hitler. Τι σημαίνει αυτό? Ότι φτάνει με αυτό το αυτομαστιγωνόμαστε με το τι κάναμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό που θέλουμε να δείξουμε στα παιδιά μας είναι την ωραία ιστορία μας, γιατί Bismarck είναι ο σημαντικότερος, θα έλεγα, πολιτικός του 19ου αιώνα. Είναι αυτός που ενοποίησε τη Γερμανία. Ήταν κρατήδια η Γερμανία παλιά. Οπότε θέλουμε περισσότερο να αναδείξουμε αυτό. Φτάνει με τον Χίτλερ. Θέλουν τάξεις για προσφυγόπαιδα, ότι τα παιδιά που είναι από μετανάστες οικογένειες δεν πρέπει να είναι στην ίδια τάξη με τα παιδιά της, με τα Γερμανόπουλα, τέλος πάντων. Γιατί αυτά τα παιδιά δεν πρέπει να ενσωματωθούν, γιατί αυτά τα παιδιά θα φύγουν κάποια στιγμή. Θέλουν τέλος.
0: Βέβαια, εκεί υπάρχει ένας αντίλογος που λέει ότι όσοι γνωρίζουν καλά τα πράγματα στη Γερμανία, ότι αν φύγουν οι μετανάστες, υπάρχει θέμα εργατικών χεριών. Καλά, δεν είναι μόνο στη Γερμανία αυτό, έτσι. Αυτό είναι γενικότερο ευρωπαϊκό θέμα.
2: Νομίζω ότι το θέμα εδώ δεν είναι η λογική. Ο κόσμος ακούει έναν λόγο απλό. Ο Ούλρις Ζίγμουντ, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του AfD στην Σαξονία, είναι ένας νέος, 35χρονος, δυναμικός, γοητευτικός, έτσι, ωραίος, έτσι. Και με το δεσπάκι του πήγε να κάνει το γύρο της Σαξονίας, χτύπησε τις πόρτες των σπιτιών, των χωριών και των μικρότερων πόλεων, που κανένας δεν το έχει κάνει αυτό μέχρι σήμερα, και έτσι κατάφερε με έναν απλό λόγο να δείξει ότι ακούει τον κόσμο που υποφέρει. Και τι τους είπε? Απλά, θα διώξουμε τους μετανάστες. Δεν τους νοιάζει εάν θα τα καταφέρουν.
0: Ναι, βέβαια, κύριε Καράβαμπα, εγώ θέλω να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου. Αν δούμε και τα δικά μας, γιατί και εμείς ψηφίσαμε Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα, έτσι. Θέλω να πω ότι και η Χρυσή Αυγή τότε είχε έναν τελείως διαφορετικό τρόπο προσέγγισης της πραγματικότητας, με την έννοια ότι πήγαινε, βοηθούσε τους ηλικιωμένους σε περιοχές της. Αυτός ο τρόπος από κάποιους θεωρήθηκε πάρα πολύ ωραίος. Έτσι. Και γι' αυτό κιόλας έδωσαν, όχι μόνο γι' αυτό, για πολλούς λόγους που έχουν να κάνουν και με άλλα ζητήματα που θα πρέπει να το δουν τα λεγόμενα κόμματα του δημοκρατικού τόξου. Έτσι και το έχουμε αναλύσει πια, τουλάχιστον στην Ελλάδα, σε σημαντικό βαθμό, γιατί συμβαίνει αυτό. Όχι. Που δεν έχει να κάνει μόνο με τον τρόπο ή αν πήρε το βεσπάκι, έχει να κάνει και με άλλα ζητήματα. Ουσίας.
2: Έχει, Από τη μία είναι σημαντικό το πώς διαχειρίζεται μια προεκλογική εκστρατεία και από την άλλη έχει σημασία το τι ζουν οι άνθρωποι στην mm-hmm. καθημερινότητά τους. Mm-hmm. Ξαναλέω, δεν δικαιολογώ.
0: Όχι, όχι, παρουσιάζεται τα θέματα όπως είναι. Ναι, δεν είπα ότι το δικαιολογείται. Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Ναι, όχι, όχι, καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε.
2: Ναι, ναι, ναι. Απλώς νομίζω ότι αυτό που κάνουμε ίσως πολλά χρόνια τώρα που με το δάχτυλο δείχνουμε αυτούς τους ανθρώπους, ίσως να πρέπει καλύτερα να καταλάβουμε τι γίνεται εκ των έσω. Όταν έχεις μια ανεργία, μια φτώχεια και όταν έρχεται ο άλλος και σου λέει, ξέρεις κάτι, φταίει ο ξένος,
0: ναι.
2: φταίνε τα ανοιχτά σύνορα, φταίει ο πόλεμος στην Ουκρανία που δεν είναι δικός μας, όταν υποφέρεις την καθημερινότητά σου, αυτός ο απλός λόγος...
0: Σου χαϊδεύει τα αυτιά.
2: Σου χαϊδεύει τα αυτιά. Και από την άλλη, δεν βλέπεις...
0: Και το θυμικό ταυτοχρόνως, έτσι. Γιατί με κάποιο τρόπο υποτίθεται ότι εσύ θα εκφράσεις το θυμό σου απέναντι σε ό,τι συμβαίνει.
2: Έτσι. Και αυτή το 44% που ψήφισε στη Σαξονία το ΑΕΔΕ δεν έδωσε σημασία, παραδείγματος χάρη, στο ότι είναι μερικά από τα μέλη του ΑΕΔΕ παλιά στελέχη ναζιστικών οργανώσεων, ναι. πρώην πράκτορες της Στάζη της Μυστικής Αστυνομίας της Ανατολικής Γερμανίας, πρώην καταδικαστέντες για ναρκωτικά και πορνογραφία. Αυτό έχει σημασία γιατί. Γιατί βλέπουμε ότι πλέον ο κόσμος στην καθημερινότητά του, όταν υποφέρει, δεν τον ενδιαφέρει από που προέρχεται. Άμα του χαϊδεύεις τα αυτιά και του πεις θα σου δώσω δουλειά και θα διώξουμε τον ξένο, αυτό περνάει τον κόσμο.
0: Ναι.
2: Μα και φαίνεται με τα ποσοστά. 44% υπερδιπλασίασε
0: ναι.
2: το ΑΕΔΕ.
0: Αυτό έχει κοινά χαρακτηριστικά γενικότερα στην Ευρώπη. Εσείς επειδή έχετε μεγαλώσει και έχετε μείνει και αρκετά χρόνια στη Γαλλία, υπάρχει και η αντίστοιχη, ας πούμε, ιστορία εκεί πέρα με την Λεπέν. Είναι κοινά τα χαρακτηριστικά ανόδου ή αν θέλετε στροφής όλο και πιο δεξιά στην Ευρώπη?
2: Ναι, πάνω κάτω κάθε χώρα έχει τα δικά της, προφανώς, και τις δικές της ιδιαιτερότητες, αλλά πάνω κάτω τα χαρακτηριστικά είναι ίδια. Παραδείγματος χάρη, ποιοι ψηφίζουν Le Pen ή ποιοι ψηφίζουν AFD? Χαμηλά εισοδήματα, εργάτες, νέοι. Και ποια είναι η πολιτική δεξαμενή της Le Pen? Κάποιοι συντηρητικοί που πλέον δεν αναγνωρίζονται στα κλασικά συντηρητικά κόμματα που έχουν κυβερνήσει. Επίσης, μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που ψήφισαν εργάτες, ανεργοί που ψήφισαν παλιά αριστερά και πλέον πήγανε στη Le Pen. Γιατί δεν πιστεύουν πια στην αριστερά και στους σοσιαλιστές, ακόμα και στους ριζοσπάστες. Και τέλος, μια άλλη σημαντική δεξαμενή είναι άνθρωποι που παλαιότερα δεν ψήφιζαν και τώρα πάνε να ψηφίζουν μόνο και μόνο για να στηρίξουν αυτό το κόμμα. Εκεί έχει ενδιαφέρον. Το ότι καταφέρουν να κινητοποιήσουν ανθρώπους που δεν πήγαινε να ψηφίσουν στο παρελθόν. Και εν τέλει, το κοινό στοιχείο που βλέπουμε στη Γερμανία, που βλέπουμε στη Γαλλία, που βλέπουμε με τον Νάιτζελ Φάραντ στο Ηνωμένο Βασίλειο, που θα δούμε και στην Ισπανία με το Vox που ανεβαίνει με αυτό που έγινε στη Θέουτα. Είδατε
0: στην
2: Ισπανία. Είναι ότι ο κόσμος πλέον δεν πιστεύει τα κόμματα που κυβέρνησαν, θα λέγαμε, τα τελευταία 30 χρόνια. Αυτό είναι το ζήτημα. Η Ευρώπη, έτσι όπως σήμερα διαχειρίζεται τα θέματα, δεν πείθει. Βγείτε έξω, ακόμα και στην Ελλάδα, να πείτε στο μέσο Έλληνα, στο μέσο Γάλλο, σε τι σου χρησιμεύει η Ευρώπη, δεν θα ξέρει να σας πει. Η Ευρώπη είναι ταχνοκρατική, είναι μακριά. Τα κυβερνώντα κόμματα είναι μακριά από την καθημερινότητα του ανθρώπου.
0: Ναι.
2: Αυτό λένε.
0: Πάντως, για να κλείσουμε, σίγουρα, εάν κάτι πρόκειται να ανακόψει την άνοδο της ακροδεξιάς, δεν είναι απλώς η καταγγελία της. Το λέω γενικότερα ως ένα στοιχείο, αν θέλετε, προβληματισμού. Όπως επίσης και το ότι πολλά κόμματα του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου υιοθετούν κομμάτια της κουβέντας και επιχειρήματα κομμάτων της ακροδεξιάς.
2: Βέβαια.
0: Για δικούς τους μικροπολιτικούς λόγους, έτσι. Άσχετο είναι αυτό. Αλλά για δικούς τους μικροπολιτικούς λόγους.
2: Ξέρουν ξέρουν ότι είναι, υπάρχει μια δεξαμενή ακροδεξιά πλέον στην Ευρώπη, οπότε προσπαθούν να τραβήξουν.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και από την άλλη, αυτό που είπατε έχει σημασία. Και η ιστορία, εγώ το ξέρω και ως ιστορικός, πραγματικά και το έχω αναλύσει πάρα πολύ και το έχω δουλέψει, το έχω μελετήσει, είναι ότι η ιστορία, ειδικά στον 20ο αιώνα, μας εξηγεί μερικά πράγματα. Όταν υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια, όταν υπάρχει οικονομική κρίση, υπάρχει αυτομάτως και πολιτική κρίση, υπάρχει αυτομάτως και κοινωνική κρίση. Και αν τα κόμματα που κυβερνούν δεν κάνουν κάτι, αυτό ξέρετε που καταλήγει. Μετά την κρίση του 1929, που κατέληξε αυτό.
0: Ναι, ναι. Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι το έλεγα επίσης, οι Γερμανοί τότε δεν ήξεραν.
2: Τώρα ξέρουν.
0: Υποψιάζομαι πως ναι.
2: Όταν όμως την καθημερινότητά σου ζεις δύσκολα...
0: Ναι, όχι, όχι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, έτσι. Ναι, καταλαβαίνετε πως το εννοώ. Καταλαβαίνετε πως το εννοώ, ναι.
2: Λοιπόν, μακάρι ευχαριστώ. Ναι, ναι. Να μας διδάξει, μακάρι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα, ουσιαστική κουβέντα. Να είστε καλά.
2: Για καλά.
0: Αναστάσιος Καράβαπας, ιστορικός πολιτικός αναλυτής. Την καλησπέρα μου στον Τάκη. Δηλαδή μου λέει, όποιος δεν θέλει ανοιχτά σύνορα ή μύρια αλλογενών που θα εντάσσονται σε μια ευρωπαϊκή δυτική κοινωνία μετά από δεκαετίες είναι ναζί. Αν ήταν κλειστά τα σύνορα σε παράνομη είσοδο, δεν θα ήταν ζωντανή η κοπελίτσα στην βαλίτσα, η Μυρτό της Πάρου. Καλά, δεν τα κάνουν μόνο μετανάστες αυτά, έτσι. Δεν τα κάνουν μόνο μετανάστες αυτά. Ας ηρεμήσουμε λίγο σε αυτό. Και επίσης, κάνουμε και μια άλλη κουβέντα. Υπάρχει και οικονομική διάσταση. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον κάποια στιγμή αυτό να το δούμε. Σε όλη την Ευρώπη, η κουβέντα που γίνεται είναι ότι εάν θέλουμε εργατικά χέρια με κάποιο τρόπο, χρειάζονται μετανάστες. Έτσι, χρειάζονται. Το θέμα είναι πώς. Ανεξέλεγκτα πώς. Προϋποθέσεις. Στρατηγική, στόχευση και τα λοιπά, αυτά πρέπει να μπουν στο τραπέζι, από αυτούς πρέπει να μπουν. Τάκη μου, δηλαδή να σε ρωτήσω κάτι. Τάκη, υποτίθεται ότι ζεις σε μια ανοιχτή κοινωνία. Εγώ το έλεγα προχθές, πήγα στο βενζινάδικο, στο πρατήριο. Οι τρεις από τους τέσσερις ήταν μετανάστες. Δεν με ενόχλησε κανείς. Τι σημαίνει αυτό? Λοιπόν, Αναστασία, λόγω της σχέσης μου με την Αμερική, όπως γνωρίζεις, παρακολουθώ τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης. Προσφάτως του προσφέθηκε αύξηση μισθού 18%. Αρνήθηκε και όταν ρωτήθηκε γιατί αρνήθηκε, η απάντηση του ήταν το εξής. Ποτέ δεν χτύπησα την πόρτα συμπολίτη μου και να μου πει ότι έχει πρόβλημα γιατί ο μισθός του Δημάρχου είναι χαμηλός. Αυτό σε αντιδιαστολή με αυτό που είπαμε πριν για το επίδομα στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Την καλησπέρα στον κύριο Γιώργο. Αλέξανδρε Τρίτεκνε, πρόσεξε. Έγινες μέλος της ομάδας των φίλων της εκπομπής στο Facebook. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα μηνύματα στέλνεις και εκεί. Αν έχεις και προτάσεις για θέματα, ακόμα καλύτερα. Και εδώ εννοείται. Γιατί δεν μπαίνω να διαβάζω τώρα μηνύματα εκεί. Αυτά τα βλέπω αργότερα στο σπίτι μου. Οπότε τα μηνύματά σας εδώ, στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ή αν θέλετε, στο Viber 698-123-1003. Κωνσταντίνε μου, δεν κατάλαβα καθόλου το μήνυμά σου. Τι εξίσωσα τα γεγονότα με τους μουσουλμάνους? Πού άκουσες κάτι τέτοιο? Για βοήθησε με λίγο. Εντάξει, βοήθησε με λίγο να καταλάβω τι εννοείς. Λοιπόν, το άλλο που ήθελα να πω. Α, κάτσε, έχω ξεχάσει κανένα μήνυμα. Μυρτώ. Μάλλον μου λέει δεν ήρθε το προηγούμενο μήνυμα. Σου έλεγα ότι τρελαίνουμε για το τραγούδι. Δεν ήρθε. Κάρλος Γκάμπριελ που βάλαμε. Γκαρδέλ, συγγνώμη. Κάρλος, βάλαμε εμείς τέτοιο τραγούδι νωρίτερα. Κάτσε, γιατί τώρα το έχω χάσει λιγάκι. Την επόμενη εβδομάδα θα επικοινωνήσω μαζί σου για τις εντυπώσεις από την Ιταλία. Να το. Έχουμε να πούμε πολλά. Μυρτώ μου, περιμένω. Έτσι, οπωσδήποτε. Α, το πρώτο που βάλαμε. Το πρώτο που βάλαμε, ναι. Ναι, το έχω λίγο ξεχάσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως για την επισήμαρση. Α, για τους θανάτους, όχι. Κωνσταντίνε μου, μήνυμα διάβασα. Δεν είπα κάτι. Διάβασα το μήνυμα φίλου ακροατή. Εδώ, στην εκπομπή. Λοιπόν, το άλλο που ήθελα να πω είναι το εξής και έχει νομίζω αρκετό ενδιαφέρον. Πάμε προς νέο ρεκόρ εξόδου από την αγορά εργασίας το 2026. Ένας στους δύο συνεχίζει να εργάζεται μετά τη συνταξιοδότηση. Έχουμε αιτήσεις πάρα πολλές για συντάξεις. Και βεβαίως οι ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης λένε ότι μεταξύ των βασικών λόγων που οθούν τους ασφαλισμένους στην απόφαση αυτή είναι βεβαίως ότι υπάρχει ένας φόβος για μελλοντική αύξηση των ορίων ηλικίας, αλλά και βεβαίως η ανησυχία ότι η παραμονή στην εργασία για περισσότερα χρόνια δεν θα μεταφραστεί σε αντίστοιχα υψηλότερη σύνταξη. Βέβαια, πολλοί από αυτούς που βγαίνουν, επειδή η σύνταξη είναι αυτή που είναι, εργάζονται, υπάρχει και το άλλο, ότι καλό είναι αυτό με την έννοια ότι μένεις με κάποιο τρόπο διαφορετικά στην κοινωνία, αλλά θα μου πεις και δούλευες τόσα χρόνια για να συνεχίσεις να εργάζεσαι. Έχει πολλές αναγνώσεις αυτό. Έτσι, πάρα πολλές αναγνώσεις. Αλλά η πραγματικότητα των συντάξεων παραμένει πάρα πολύ δύσκολη. Τον Αύγουστο η μέση κύρια σύνταξη διαμορφώθηκε στα 867,71 ευρώ μεικτά. Η μέση σύνταξη, έτσι. Ενώ το 57,21% των κύριων συντάξεων γύρατος, δηλαδή μεγάλος αριθμός, πάνω από τους μισούς, δεν ξεπερνάει τα 1000 ευρώ. Κοντά το 60%. Ακόμη χαμηλότερες είναι οι νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, με τη μέση δαπάνη για τις νέες κύριες συντάξεις που βγήκαν τον Αύγουστο να φτάνει στα 775,78 ευρώ. Πολύ μικρό. Βέβαια, οι του δημοσίου έχουν άλλες συντάξεις και μάλιστα η διαφορά σε σχέση με τους συνταξιούχους που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα μπορεί να φτάνει και τα 454 ευρώ. Εννοείται. Μέση σύνταξη τώρα λέμε, έτσι. Δεν πιάνουμε ούτε την πιο χαμηλή, ούτε την πιο υψηλή. Αυτά εδώ τα ολίγα. Πάντως, ένας στους δύο συνεχίζει να εργάζεται μετά τη συνταξιοδότηση. Για πείτε μου την άποψή σας γι' αυτό. Δηλαδή, πείτε ρε παιδί μου ότι... Κάτσε. Νότι, εσύ θα βγεις σε σύνταξη του χρόνου. Να είμαστε καλά, γεροί δυνατοί, έτσι, λέμε. Θα ήθελες να συνεχίσεις να εργάζεσαι. Να. Θα ήθελες. Για... Όχι μόνο για το αν η σύνταξή σου είναι καλή ή όχι, αλλά προφανώς γιατί ακόμη νέος είσαι. Έτσι, νέος, λέμε τώρα. Εντάξει. Ναι, να σας πω την αλήθεια, και εγώ θα ήθελα να εργάζομαι, αλλά... Όχι με εντατικούς ρυθμούς εννοείται, γιατί τι να το κάνεις. Αν να δουλεύεις το ίδιο, να παίρνεις τη σύνταξη να δουλεύεις το ίδιο, δεν έχει νόημα. Αλλά τι θα κάνατε εσείς. Πείτε ότι αύριο βγαίνατε στη σύνταξη. Θα θέλατε να δουλεύετε. Έτσι, από περιέργεια το ρωτάω. Εργατικά χέρια, νόμιμα, με διαβατήριο, ψηφιοποιημένα έγγραφα στο χέρι, μέσα από τις πύλες εισόδου, να πληρώνουν φόρους και εισφορές και μετά από 5-10 χρόνια επιστροφή στην χώρα προέλευσης με τις αποταμιεύσεις τους και εισφορές στο δικό τους κορβανά. Όχι σε βάρκα 40 νέοι στρατεύσιμης ηλικίας που δεν εντάσσονται, και για όποιους δεν ψηφίσαμε, αν θέλουμε ανοιχτά ή ημιανοιχτά σύνορα. Μου λέει ο Τάκης. Το διάβασα το μήνυμα. Παιδιά, αν δεν ήταν οι μετανάστες, δεν θα είχαμε όλα αυτά τα εγκλήματα. Όπως τη Σπάρου μου λέει ο Θοδωρής. Αυτό είναι μια άποψη που διατυπώνεται. Να πω την καλησπέρα μου στον Μάνο. Όταν είχαν έρθει Πολωνοί μετανάστες δεν είχαμε θέμα. Ούτε με τους Ινδούς, γιατί έχουν άλλη κουλτούρα. Οι Πακιστανοί και κάθε είδους μουσουλμάνοι από την Αφρική, οι τζιχαντιστές, είναι πρόβλημα για την κοινωνία. Καλό βράδυ, Μάνος. Βγήκα σύνταξη και κάνω 2 δουλειές. Όλα καλά. Με τι ασχολείσαι, έτσι από περιέργεια. Βοήθησε με λίγο να καταλάβω. Χάλι μαύρο πάει. Ποιο θέμα εννοείς, της δουλειάς. Δημήτρη μου, βοήθησε με λίγο να καταλάβω. Φώτη μου, θα το δω το μήνυμα στην συνέχεια. Πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10. Η Γιώργα Ρηθιά το πει, μάλλον, ναι, η Μαρία Γιώργα Ρηθιά το πει, και επιστρέφουμε συντονισμένοι πάντα εδώ, στο Sky 100,3, στην συνέχεια.

Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 4 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζο.

0: Καλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στη σύλληψη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν οι αρχές. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει διαδικασία πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή, ενώ ο γιατρός στη χθεσινή της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει θεραπεία. Επιπρόσθετα, ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτή που υποστήριξε γιατρός. Οι αρχές προχώρησαν σήμερα στην κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πιστηρίων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία που βρέθηκαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Παράλληλα, έρευνες έγιναν τόσο στο σπίτι των δύο γιατρών, οι οποίοι είναι ζευγάρι, αλλά και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Οι αυξημένοι κίνδυνοι κυρίως στο μέτωπο του πληθωρισμού οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει σήμερα στην δεύτερη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% στο 2,5% μέσα σε δύο μήνες. Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, η Κεντρική Τράπεζα πρόκειται σύντομα να δημοσιοποιήσει νέα αναθεωρημένα σενάρια για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη. Η κυρία Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από το στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ενώ οι προοπτικές ανάπτυξης είναι καθοδικές. Κυρία πηγή ανησυχίας αποτελεί η σύγκρουση με το Ιράν. Οι αρχές ομολόγων έσπευσαν να προεξοφλήσουν νέα αύξηση των επιτοκίων το Δεκέμβριο, με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν οι τιμές και να αυξηθούν οι αποδόσεις τους. Πολύ πάνω από το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι κινείται σήμερα το πετρέλαιο Brent. Αυτή την ώρα είναι στα 106,8 δολάρια το βαρέλι. Το Ιράν έχει επαναλάβει την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από εξαρτήματα που υπάρχουν ήδη στη χώρα, ενώ παράλληλα εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις, έγραψε σήμερα η Wall Street Journal, επικαλούμενοι αξιωματούχους από τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή. Οι πυράβλοι συναρμολογούνται σε πιο περιορισμένες ποσότητες σε σχέση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο, αναφέρεται στο δημοσίευμα. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν απόψε ότι έβαλαν στο στόχαστρο ένα θαλάσσιο αμερικανικό μη επανδρομένο σκάφος στα στενά του Ορμούζ. Σε τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Λαύριο και Τρίκαλα προχώρησαν σήμερα οι αρμόδιες αρχές. Συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 28 και 47 ετών στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πρόκληση πυρκαγιές από αμέλεια στο Λαύριο κατά την εκτέλεση εργασιών κοπής μετάλλων με χρήση συσκευής οξυγόνου. Παράλληλα, τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 3.600 ευρώ. Επιπλέον, ένας 87χρονος συνελήφθη στο παλαιομονάστηρο Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς σήμερα κατά την καύση μικρού σωρού φύλων εντός οικοπαιδικού χώρου. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 2.000 ευρώ. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει αύριο στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, δήλωσε μεταξύ άλλων η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Πάνω από 56 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από το ΕΣΠΑ για σχολικές βιβλιοθήκες, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας. Επίθεση στην κυβέρνηση, στο ΠΑΣΟΚ και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εξαπέλυσε από τη Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, παρουσιάζοντας την πολιτική και οικονομική πρόταση του κόμματός του για την επόμενη περίοδο. Μιλώντας στη ΔΕΘ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας χαρακτήρισε τις κυβερνητικές εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη ανεπαρκείς για τις ανάγκες των πολιτών. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σήμερα από το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Ιταλία. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της το πρωί από πνιγμό σε ανισόπεδη διάβαση, στην οποία είχε εισέλθει με το αυτοκίνητό της στην περιφέρεια Φριούλη της βορειοανατολικής Ιταλίας. Το απόγευμα στην περιφέρεια της Τοσκάνης, ανεμοστρόβιλος, προκάλεσε το θάνατο μιας γυναίκας η οποία βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα της. Ενώ προσπαθούσε να κλείσει ένα παράθυρο, το τζάμι έσπασε εξαιτίας του ισχυρού ανέμου, προκαλώντας της θανατηφόρα αιμορραγία στο λαιμό. Σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση καταγγέλλεται στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγιοτολικού, με αλίες να κάνουν λόγο για λύματα, βιομηχανικά απόβλητα και φυτοφάρμακα. Έντονη δυσοσμία, αλίωση των νερών και μεγάλη μείωση των ψαριών συνθέτουν την εικόνα. Οι αλίες έχουν ζητήσει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο Φαρμάκη. Στην αθλητική ενημέρωση, σε εξέλιξη είναι η εξαναβολή αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική τη Super League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Κηφισιά στο ΆΚΑ. Ο αγώνας μεταδίδεται ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Για τη League Face του κυπέλου Ελλάδος Super Bet, σε αγώνα που ολοκληρώθηκε νωρίτερα, Αστέρας Άκτορ Άρης 1-1. Η αναμέτρηση μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγο. Στου Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος, την Κυριακή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιακτζόγλου με την εκπομπή Zoom Αληθινά.

ωραίο, ατμοσφαιρικό. Πέφτουν τα φώτα της πόλης, πέφτουν κάπως οι ρυθμοί. Εδώ πέρα καλά είμαστε. Βλέπω ότι δεν πέφτουν οι ρυθμοί στην επικοινωνία και το χαίρομαι ιδιαίτερος. Καλώς σας βρίσκουμε. Όπου κι αν είστε αυτή την ώρα, αυτή τη μέρα. Νότι, όταν έρχεται η Πέμπτη. Εσύ δουλεύεις το Σαββατοκύριακο. Ωραία. Όταν έρχεται λοιπόν η Πέμπτη και δεν δουλεύεις το Σαββατοκύριακο. Δεν είναι ωραία, ρε φίλε. Δεν είναι ωραία. Διότι αύριο είναι σαν να είσαι με το ένα πόδι εδώ και το άλλο έξω από το στούντιο. Έτσι. Το Σάββατο θα έχει ωραίο καιρό, οπότε βουτιά. Τώρα, Νότι μου δεν έρχεται, πηγαίνει πια πολλοί κόσμος. Έχουν ανοίξει τώρα και τα σχολεία. Εντάξει, μια χαρά είναι. Βουτιά λοιπόν το Σάββατο, έτσι ώστε να ξεφύγουμε και λίγο. Ελπίζουμε να είστε καλά. Μου λέει εδώ ο Στέλιος. Α, να πω την καλησπέρα μου στη Σόφη Μαραγκίδου. Γεια σου, ρε Σόφη μου. Άργησα να το δω το μήνυμα. Ελπίζω να είσαι καλά, γερή δυνατή. Η Νίκη μου λέει του AFD ήταν για την Άνω Βουλή που δεν κυβερνάει. Όχι, μου λέει για την Γερμανική Βουλή. Ναι, το ξέρουμε αυτό. Η οποία προς το παρόν μένει άθικτη έως τις επόμενες γενικές εκλογές. Για να ξέρει ο κόσμος, το έχουμε συζητήσει αυτό από την πρώτη στιγμή. Νέες εκλογές έχει η Γερμανία το 2029. Εμείς, Στέλιο μου, αναφερόμαστε σε μια τάση που υπάρχει γενικότερα στην Ευρώπη. Έτσι. Δημήτρης, το θέμα της σύνταξης εννοώ. Δεν φτάνουν αυτά που θα πάρεις αν βγεις και όταν βγεις και όταν τα πάρεις αφού βγεις. Δεν πάει μπροστά, έτσι μου λέει το κράτος. Και ακόμα, μην παραπονιόμαστε για το τι συμβαίνει με όλα αυτά. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους μετανάστες δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Και πολλοί εγχώροι Έλληνες, αν δεν κάνω λάθος, κάνουν χειρότερα. Μου λέει εδώ Δημήτρης. Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη, οδηγός τρόλεϊ. Σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα πάντα στέλνει τα χαιρετίσματά του. Γραμμή 2, Κύψη, Αλή και Σαριανή. Εγώ σε 4 χρόνια που θα βγω σύνταξη, μάλλον θα δουλεύω. Και άλλο γιατί έχω δάνειο για το σπίτι. Έμα και εσύ, ρε φίλε. Έμα και εσύ, ρε φίλε. Λοιπόν. Θοδωρής, δουλεύω σε μια ιδιωτική εταιρεία. Και από τους 10 οδηγούς, οι 9 είναι συνταξιούχοι διότι δεν βγαίνει σύνταξη. Οδηγοί δηλαδή, έτσι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τώρα έχουν σκάσει πάρα πολλά στο Viber. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή μου Σόφη. Ρίτσα. Εδώ στην Αμερική δουλειά δεν έχει ηλικία. Από Αμερική μου έρχεται το μήνυμα. Πολύ περισσότερο, οι περισσότερες συντάξεις είναι πολύ χαμηλές σε σχέση με το πολύ ακριβό κόστος ζωής. 2.000 δολάρια ενίκιο για ένα στούντιο. Η σύνταξη προσδιορίζεται με τι εισόδημα δηλώνεις. Η βάση για συνταξιοδότηση είναι τα 10 χρόνια φορολογικής δήλωσης. Ρίτσα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Κατερίνα, καλησπέρα σε όλη την παρέα και ιδιαίτερος στη Μανιάνα. Ωραία, μ' αρέσει το μεταξύ σας. Σαν να την ξέρω χρόνια. Πάντα είναι στην παρέα σε όλους. Και το σκυλάκι της Τσίπη λέγεται, δεν το ξέρω. Να είσαι καλά Κατερίνα μου και σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ο Αβραάμ, επάγγελμα του μέλλοντος, λέει επαγγελματίας συνταξιούχος. Προφανώς εσύ δεν θα δουλεύεις. Υποψιάζομαι. Μου λέει: βλέπω κουκούλα στο στούντιο. Έβαλε μια παιδιά, κάνει κρύο εδώ μέσα. Όταν σας λέω κρύο, κρύο. Όχι αστεία. Συμφέρει, μου λέει, να δουλεύεις ως συνταξιούχος. Ένας γνωστός μου παίρνει στα 63 του 1.300 ευρώ σύνταξη και δουλεύει σε ένα εργοστάσιο με 1.200 στο χέρι και 500 ευρώ σούπερ μάρκετ επιταγή. Wow! 500 ευρώ σούπερ μάρκετ! Μισό! Του κρατούν 10% συμφόρο. Οκ. Okay. Το 10% είναι η απόφαση γιατί όταν δούλευες παλιά σου κρατούσαν το 30% της σύνταξης. Τώρα παίρνεις όλη σου τη σύνταξη και σου κρατάνε 10% για το, πώς το λέμε, για το αυτό που πληρώνεις επειδή είσαι συνταξιούχος και εργάζεσαι. 500 ευρώ σούπερ μάρκετ. Τι λες ρε φίλε. Πού είναι αυτό. Έτσι από περιέργεια. Μου λέει εδώ πέρα ο Κώστας. Γιατί μου λέει να θέλει κάποιος, για να θέλει κάποιος να συνεχίσει να εργάζεται ακόμη και μετά την συνταξιοδότησή του, πρώτον σημαίνει ότι δεν έχει πρόβλημα υγείας και δεύτερον κάνει μια σχετικά εύκολη δουλειά. Προφανώς υπάρχει και αυτό. Λοιπόν, αυτά με τα μηνύματά σας τώρα στο Viber. Να ξαναπώ το Viber γιατί έρχονται πάρα πολλά μηνύματα εκεί. 698 123 103
Και βεβαίως ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί μου σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Συστάσεις. Νότης Βαγιανάκος είναι ο μελλοντικός συνταξιούχος, που δεν θα είναι όμως επαγγελματίας συνταξιούχος, γιατί θέλει το παιδί να εργάζεται. Μαζί θα γεράσουμε εδώ, Νότη. Εδώ, παρέα. Να πω ότι είναι κοντά μας η Μελίνα Σαμαραδέλη. Αυτή η γενιά έχει. Πόσο είσαι, Μελίνα? Γράψε μου ηλικία εκεί, παιδί μου. Πόσο να είναι, 22?

Ισχύει το 2-10-48-00-174, τηλεφωνικό μας κέντρο Αργυρό και Μελιάρη σας απαντά. Τι άλλο ισχύει? Η Κωνσταντίνα Βαρσάμις, μουσικές επιλογές. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο παρέα στις 11. 9 με 11 κάθε βράδυ, τι κάνουμε, ζούμε αληθινά. Και το ξαναλέω, έχουμε και την ομάδα μας, είναι οι φίλοι της εκπομπής Ζούμε Αληθινά, η οποία υπάρχει στο Facebook, και γι' αυτό ευχαριστούμε πάρα πολύ τον καλό φίλο τον Γιάννη που μας μπήκε στον κόπο να μας την φτιάξει την ομάδα. Απλώς να ξαναπώ τον τρόπο που θα μας βρείτε, έτσι ώστε εκεί προσέξτε. Δεν με νοιάζουν τόσο τα μηνύματα. Εκεί με νοιάζει να μου λέτε πράγματα που θέλετε να σχολιάζουμε. Αυτό με νοιάζει περισσότερο. Που μας βρίσκεστε. Βρίσκεται. www.facebook.com/groups/zoome. Εκεί λοιπόν θα μας βρείτε και νομίζω ότι είναι και ωραίος τρόπος επικοινωνίας εκτός όλων των άλλων. Για να δω κάτι. Ωραία. Γιατί βλέπω ο Αλέξανδρος και ο Πάνος επίσης στην παρέα μας. Τους ευχαριστώ. Έχουν έρθει και άλλα μηνύματα. Μου λέει, δάσκαλος με 1.280 ευρώ σύνταξη εργάζεται σε ιδιωτικό σχολείο με 1.350. Δηλαδή παίρνει... καλή μπάζα, έτσι. Φίλε, νομίζω ο μόνος λόγος, ο μόνος τρόπος για να παίρνουμε καλά λεφτά είναι να βγάλουμε σύνταξη να δουλεύουμε κιόλας. Αλλιώς δεν τη βλέπω τη δουλειά. Ρώτα αν είναι ελεύθερος. Έχει πολλές ελεύθερες ραδιοφωνικές φίλες. Ρε Αβραάμ, δεν σε έχασα. Βοήθησε με λίγο. Η Ελένη μου λέει, εγώ που θα βγω σε σύνταξη σε 3 χρόνια σκοπεύω να κερδίσω τον Τζόκερ. Σου χαλάσω εγώ κατήρι. Έτσι. Να σου χαλάσω εγώ χατήρι. Όχι, καλή μου φίλη. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Αφορμή για αυτό που λέμε τώρα, στάθηκε το ότι έχουμε νέο ρεκόρ εξόδου από την αγορά εργασίας το 2026. Γιατί, όπως σας είπα, πολλοί φοβούνται ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο στο μέλλον να αυξηθούν τα όρια. Είναι μια κουβέντα που και αυτή πρέπει να την κάνουμε κάποια στιγμή, να λύσουμε κάποιες απορίες που έχουμε. Και από την άλλη, βεβαίως, είναι ότι σου λέει, και να κάτσω και παραπάνω χρόνια δεν σημαίνει ότι θα πάρω και περισσότερη σύνταξη αν έχει κλείσει ο άλλος τα χρόνια που είναι να βγει στη σύνταξη. Και επειδή οι συντάξεις είναι και αυτές που είναι, πάρα πολλοί δουλεύουν. Και διατύπωσα λοιπόν ένα ερώτημα σε εσάς, εάν σκέφτεστε να εργάζεστε, πείτε ότι αύριο βγαίνατε στην σύνταξη. Σκέφτεστε ότι θα θέλατε να εργαστείτε, έτσι από περιέργεια. Λοιπόν, το πετρέλαιο ακούσατε που είναι, έτσι. Πάμε να βάλουμε καμιά βενζίνη, άστε την εκεί να υπάρχει. Βέβαια, εχθές έβαλα πάλι 2.07. Α, για πείτε μου καμιά τιμή για βενζίνη, έτσι, πόσο περίπου βάλατε από περιέργεια. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών τον Αύγουστο, σε αιτήσια βάση. Πετρέλαιο θέρμανσης πήρε 53,2%, ευτυχώς δεν βάζουμε ακόμα. Α, όχι, εγώ έχω φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο 40,2%. Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο 17,4%. Βενζίνη 15,3%. Ξενοδοχεία, μοτέλ, πανδοχεία 14,1%. Το μοσχάρι 13,5%. Ψάρια αλίπαστα 11,5%. Αρνί και κατσίκι, ευτυχώς δεν τρώω, 11,3%. Μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη να τα αποφεύγουμε 9,6%. Ενίκεια κατοικιών 6,2%. Και αυτά ανέβηκαν τον Αύγουστο. Είδαμε τι έγινε και με τον πληθωρισμό. Έτσι από περιέργεια, ρε παιδί μου, λέω. Να πω την καλησπέρα μου, Ελένη από Ιθάκη. Ρε Ελένη από Ιθάκη, αν θέλεις στείλε μου έναν αριθμό να μας πεις μια ωραία κουβεντούλα τώρα, τι κάνεις στην Ιθάκη τέτοια εποχή, πώς είναι κτλ. Έλεγα για τα ποσοστά αυξήσεων, έτσι. Αύξηση μισθού, πόσο της εκατό. Ο μισθός σε σχέση με τον πληθωρισμό είναι στο μείον. Έτσι, σταθερά. Επειδή μου λέει είμαι σε φαρμακείο, Δημήτρη, θα πρέπει να θίξουμε κάποια στιγμή ότι δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε στην υγεία, γιατί το είπε ο φίλος ή το AI ή η διαφήμιση στο ίντερνετ. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και ναι, με κατηγόρησαν πελάτες γι' αυτό στο αφεντικό μου. Είναι λάθος, παιδιά, συγγνώμη. Κατερίνα μου, και εσύ τώρα αν θέλεις να μου στείλεις έναν αριθμό κινητού να τα πούμε στον αέρα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες, έτσι, γενικότερα. Και έχεις απόλυτο δίκιο.
Προσέξτε,

πες ότι έχεις ένα πρόβλημα υγείας. Μην κάτσεις τώρα να δεις τι απάντηση θα σου δώσει τεχνητή νοημοσύνη. Προφανώς ο γιατρός είναι το θέμα. Εγώ θα σας πω την αλήθεια, διαφωνώ και με την λογική του ότι έχουμε κάτι και εντάξει, να είναι κάτι απλό και τα λοιπά, να ρωτήσεις και το φαρμακοποιό σου. Αλλά μην μένεις μόνο εκεί. Έτσι, μην μένεις μόνο εκεί. Το λέω γιατί αντιλαμβάνεστε ότι με τα θέματα υγείας προφανώς και ξεκάθαρα δεν είναι να παίζουμε.

0: Να πω κάτι σημαντικό. Καταρίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτσε να βγάλω μια φωτογραφία, το μήνυμα. Μελίνα μου, έστειλε η Κατερίνα από Ιθάκη να τα πούμε και αύριο, να τα πούμε και αύριο μαζί της. Εντάξει, οπότε μάλλον αύριο το βλέπω. Είναι η Κατερίνα με το φαρμακείο, όχι δεν είναι από Ιθάκη, η Κατερίνα με το φαρμακείο. Ωραία, να σου πω, πάρ' την τώρα ένα τηλέφωνο. Κατερίνα, τώρα θα βγεις για να βγάλεις μετά το σκυλάκι βόλτα. Κάτσε να μας το πει τώρα, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέει. Οκ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και περιμένω και από την Ελένη από την Ιθάκη, αν θέλει, καλά με την Ελένη από την Ιθάκη, αν θέλει να τα πούμε και αύριο ευχαρίστως. Κάτσε να δούμε, μαύρο χρήμα και μετά χάνονται όλα. Δημήτρης, κανονικά αυτοί που παίρνουν σύνταξη και δουλεύουν, αυτόματα 50% στο εισόδημα. Μια χαρά. Πότε βγαίνουμε σε σύνταξη? Εγώ βγαίνω σε κάποια χρόνια. Οπότε πες ότι συνεχίζω να δουλεύω, θα παίρνω τη σύνταξη και μια χαρά, τότε θα είμαστε πλούσιοι. Ωραία. Τι μου λέει στην Ιθάκη? Έχουμε ακόμη καλοκαίρι, είναι πραγματικά υπέροχο. Τουρισμό έχουμε ακόμη. Πολύ χαρούμενοι. Ωραία. Κατερίνα, στείλε μου αριθμό. Κατερίνα, λέω, συγγνώμη. Ελένη μου, στείλε μου αριθμό έτσι ώστε να τα πούμε κάποια στιγμή από την Ιθάκη. Πάμε στη φίλη την Κατερίνα, να δούμε τι μας έστειλε. Πρώτα απ' όλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, την καλησπέρα μου. Είσαι καλά?
1: Καλησπέρα κύριε Δημήτρη, ναι. Δεν κάνω εκπομπή εκτός όταν δουλεύω. Είμαι αυτή που τρέχω για να σας προλάβω.
0: Κατερίνα μου, όχι κύριε Δημήτρη, εσύ και εγώ. Άμα είναι να σε λέω και κυρία Κατερίνα και
1: εσένα. Εντάξει, είμαι και πιο μεγάλη από σένα.
0: Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, για πες μου τώρα, εσύ εργάζεσαι σε φαρμακείο?
1: Ναι, ωραία. Δημήτρη, εργάζομαι σε φαρμακείο 20 τόσα χρόνια.
0: Ωραία. Μια χαρά.
1: Το πρόβλημα που περνάμε,
0: ναι,
1: είναι ότι έρχονται κάποιοι πελάτες και λένε δώσε μου αυτό, μου το είπε η φίλη μου.
0: Ναι.
1: Εγώ ως πιο μεγάλη λίγο το ψάχνω για να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί τα αφεντικά θέλουν να κάνουμε και πωλήσεις.
0: Ναι. Καταλαβαίνω τι θες να πεις. Απλώς θέλω να πω, εσύ περνάς ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα τώρα. Ότι ούτε τη φίλη ακούμε, ούτε το φίλο, ούτε το AI ή είδαμε κάτι σε μια...
1: Όχι, αγόρι μου, κόντεψε να θάψει το παιδί της 3 χρονών γιατί άκουσε τη φίλη. Όχι.
0: Με τι, με κρέμα, να το κάψει, με τι?
1: Όχι, ζήτησε να το θάψει, είπα.
0: Να το θάψει. Ναι.
1: Γιατί ζήτησε φάρμακο που της είπε η φίλη.
0: Ναι.
1: Και το παιδί ήταν διαβητικό. Και πώς μου ήρθε εμένα και ρώτησα.
0: Σοβαρά μιλάς?
1: Ναι. Μου το είπε, λέει, η φίλη μου, δεν έχεις καμία δουλειά εσύ. Και μετά έστειλε στο φαρμακείο μήνυμα να απολυθώ. Γιατί είπα τη γνώμη μου.
0: Ωραία. Τι σου είπαν από το φαρμακείο οι ιδιοκτήτες?
1: Εκείνη τη φορά μου είπαν ότι καλά έκανα.
0: Α, εντάξει. Άλλη φορά σου λένε προφανώς όχι.
1: Ναι.
0: Εγώ πάντως θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Τώρα δεν ξέρω αν ακούει ο φαρμακοποιός μου.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Όχι, να πω το εξής. Εγώ έχω ένα φαρμακείο απέναντι από το σπίτι μου, το οποίο ειδικά όταν εφημερεύει πάω και τον πειράζω. Δηλαδή. Αλλά είχε κάμερα, δεν το ξέρα και πήγα και του είπα φιλαράκι, γεια, ξέρω εγώ. Έχεις καμία σύνδεση. Αστειευόμενος το έκανα έτσι. Αλλά με είδε και λέει ρε χαζέ, εσύ είσαι, και έτρεχα να δω να προλάβω ποιος είναι πίσω από το. Γιατί είναι κατεβασμένα τα ρολά σου, ανοίγει ένα πορτάκι, ένα αυτό. Τον πειράζω πάντα. Αλλά είναι καλό να έχουμε έναν πολύ σταθερό φαρμακοποιό για μένα.
1: Εγώ συμφωνώ γι' αυτό.
0: Και πρέπει να του έχουμε και εμπιστοσύνη του φαρμακοποιού για πολλά πράγματα. Αλλά να μην μένουμε.
1: Είμαι της άποψης ότι και οι πωλήσεις, μόνο αν έχεις εμπιστοσύνη στο φαρμακοποιό, θα γίνουν.
0: Ναι. Απλώς ήθελα να πω το εξής. Ότι δεν μένουμε όμως στο ότι αν έχουμε ένα πρόβλημα υγείας, θα πάμε στο φαρμακοποιό να μας το λύσει.
1: Όχι, βέβαια.
0: Έτσι. Άλλο να είναι, ρε παιδί μου, κάτι απλό. Δεν ξέρω,
1: ναι,
0: τι.
1: Αλλά ναι. Εποχές που είναι και ειδικά οι πρόσφυγες, οι μετανάστες δεν θέλουν να πάνε στο γιατρό. Αλλά και εποχές που είναι, άρχισε και ο Έλληνας να μην θέλει να πάει στο γιατρό.
0: Ναι.
1: Για οικονομικούς λόγους.
0: Ναι. Εγώ το έχω το άλλο. Εγώ δεν πάω για φόβο. Επειδή φοβάμαι. Εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία.
1: Χειρότερο είναι αυτό.
0: Πολύ χειρότερο είναι. Πολύ
1: Γιατί
0: χειρότερο.
1: Όσο πιο πολύ προλάβεις, τόσο πιο πολύ δεν θα χρειαστεί να φοβάσεις.
0: Αυτό εδώ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Κατερίνα, είσαι στο ίδιο φαρμακείο τόσα χρόνια?
1: Όχι. Α. Έχω αλλάξει τρία φαρμακεία.
0: Και είναι ωραία δουλειά πάντως. Δηλαδή με την έννοια ότι προσφέρεις, έτσι. Ότι έχει ένα είδος κοινωνικότητας.
1: Είναι ο μαγικός κόσμος του φαρμακείου που έλεγα πάντα.
0: Ναι.
1: Απλά έχουμε πολύ ορθοστασία.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Γιατί δεν έχουμε καθόλου να καθίσουμε. Ναι. Απαγορεύεται. Ναι. Όμως κάνω έκκληση στον κόσμο. Πρέπει να πηγαίνετε σε σοβαρά άτομα, στους γιατρούς, στους φαρμακοποιούς, όχι από το ίντερνετ.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και μετά από ό,τι έγινε, καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ και το έχω όνειρο να σε γνωρίσω κάποια στιγμή.
0: Α, περίμενε.
1: Μαζεύω και πράγματα για να σου φέρω.
0: Τι!
1: Φυσικά πράγματα. Ριγανίτσα, ντομάτες λιαστές που κάνω, τέτοια πράγματα.
0: Συγγνώμη, πού τα κάνεις αυτά?
1: Στο μπαλκόνι μου.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Ρίγανη στο μπαλκόνι πιάνει?
1: Ναι. Τη φέρνω από μέρη που ξέρω.
0: Α, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Δημήτρη μου, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Να τα πεσκέσια. Θα τα βάλω και στο. Πώς το λένε, στο πόθεν έσχε.
1: Θα βρω το.
0: Όχι, αστειεύομαι, βρε Κατέρινα, αστειεύομαι, σε πειράζω. Λοιπόν, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χάρηκα. Μεγάλη χαρά, κι εγώ.
0: Να είσαι καλά, για χαρά. Το μήνυμα το πέρασε, έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Κανείς δεν περίμενε την εκρηκτική έκρηξη της ρομποτικής και του AI, που με βεβαιότητα θα φέρει μαζικές αντιδράσεις στα όρια της εξέγερσης λόγω, λέει, απώλειας τρομακτικού αριθμού εργασιών. Λοιπόν, διάβαζα κάπου, θα το πω το μήνυμα, τώρα δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι θα προλάβω σήμερα, θα το κοιτάξω αύριο. Τι λένε στελέχοι που ασχολούνται με αυτό για το μέλλον, που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη. Εννοείται σε παγκόσμιους φορείς, έτσι, όχι αστεία. Θα τα δούμε αυτά, γιατί πραγματικά αξίζει. Έχω κάτι κρατήσει, το οποίο αν δεν προλάβω σήμερα, θα το πω αύριο. Πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων. Σόφη, με τρολάρεις, έτσι. Με τρολάρεις κανονικά, πανηγυρικά. Οπότε επιστρέφουμε σε λιγάκι.
2: Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
4: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Στη σύλληψη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν οι αρχές. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί ενώπιον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός φαίνεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ η ιατρός στη χθεσινή της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει θεραπεία. Επιπρόσθετα, ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτή που υποστήριξε η ιατρός. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Το Ιράν έχει επαναλάβει την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από εξαρτήματα που υπάρχουν ήδη στη χώρα, ενώ παράλληλα εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις, έγραψε σήμερα η Wall Street Journal. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει αύριο στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς, δήλωσε μεταξύ άλλων η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Η Δανία θα επαγορεύσει την χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές στα δημοτικά και τα γυμνάσια, τόσο μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας όσο και στο προάβλιο, ανακοίνωσε σήμερα η Πρωθυπουργός της χώρας. Σε τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Λαύριο και Τρίκαλα προχώρησαν σήμερα οι αρμόδιες αρχές. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σήμερα από το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Ιταλία. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομολογό του στα τέλη Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέκλεισε το ενδεχόμενο τριμερού συνόδου για τον τερματισμό του πολέμου πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών στη Ρωσία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Όπα, καλώς το να. Τι έγινε? Τι, κάτσε, μου στείλε ο Γιώργος που είναι Ελβετία. Είναι οδηγός στα αστικά λεωφορεία κοντά στη Ζυρίχη. Πολύ καλή ιδέα αυτό με το Viber. Γιώργο, από Ζυρίχη, από Ελβετία κτλ. Στείλε μου έναν αριθμό. Το βλέπουμε εμείς τον αριθμό τους. Δεν ξέρω, όχι. Στείλε μου έναν αριθμό να τα πούμε. Θα τα πούμε αύριο. Σου υπόσχομαι ότι αύριο θα βγεις στην εκπομπή να μιλήσεις. Θέλω να μιλήσουμε για τη ζωή σου εκεί. Θέλω να μιλήσουμε για τα πάντα. Θα τα... φίλε μου, εσύ συντηράς. Τώρα δεν προλαβαίνω να δω το μήνυμα. Μου τα έχεις γράψει λίγο μεγάλα. Γιώργο, στείλε μου αριθμό έτσι ώστε να τα πούμε. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζωή. Η Ζωή μου στείλε ένα μήνυμα που είναι για αύξηση να πάρω. Μου λέει, είσαι ο καλύτερος, συγγνώμη λέει, ζητώ από τους άλλους εκεί, αλλά είσαι ο καλύτερος. Λοιπόν, στείλ το αυτό τώρα, πού να το στείλουμε? Λοιπόν, άστα Γιώργο, μη μου γράφεις. Και επειδή μου λέει κοντεύω και εγώ για τη σύνταξη, λέω ότι εξαρτάται από το τι δουλειά κάνεις. Γι' αυτό το θέμα που βάλαμε πριν από λίγο. Όχι, όχι. Θέλω να μου στείλεις αριθμό κινητού, έτσι ώστε να τα πούμε στην εκπομπή. Αυτό έχει τώρα σημασία. Νομίζω ότι θα χαρώ ιδιαίτερος. Τάσος. Ξέρετε, λέει, πόσες φορές ρωτάς τον γιατρό πιο διεισδυτικά και δεν ξέρει τι να σου απαντήσει, αλλά ακολουθεί απλώς ένα πρωτόκολλο. Μήπως και μετά από εξετάσεις πολλές δια της ατόπου καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα? Συγγνώμη, Τάσο μου, σου έχει τύχει τέτοια περίπτωση? Δηλαδή, δεν ξέρω. Μου φαίνεται... Δεν ξέρω. Μας ακούς όταν οδηγείς και δεν μπορείς να μιλήσεις. Εντάξει, το δέχομαι. Το δέχομαι, Γιώργο μου, και ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ, έστω που επικοινωνήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Viber λοιπόν, 698-123-1003. Παιδιά, είναι εύκολο να το θυμηθείτε. 698-123-1003. Και βεβαίως ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Εννοείται, με πάρα πολύ χαρά το διαβάζουμε. Δημήτρη μου, το μαύρο χρήμα και μετά χάνονται όλα. Γιατί το έγραψες ακριβώς? Για να καταλάβω. Δεν καταλαβαίνω το λόγο που το έγραψε. Α, μου στείλε φωτογραφία. Τι ωραία. Από τη Ζυρίχη. Παιδιά, στο Viber στέλνετε και φωτογραφίες, στέλνετε και βίντεο, στέλνετε και ηχητικά μηνύματα, τα οποία βεβαίως θα τα ακούμε πριν βγουν στον αέρα. Έτσι δεν μπορούμε να τα βγάλουμε, γιατί ο άλλος μπορεί να βρίζει. Δεν ξέρω τι μπορεί να λέει. Οπότε... Το Viber έχει τα πάντα. Πέρα από τα μηνύματά σας, μπορεί να έχει φωτογραφίες. Να, όπως μου στείλει τώρα ο φίλος εδώ από την Ζυρίχη, που είναι επαγγελματίας οδηγός, ή μπορεί να είναι και εγώ, μπορεί να είναι ένα βίντεο. Κάποιος τώρα οδηγεί κάπου, στην παραλία εκεί που μου αρέσει πολύ. Από εκεί τώρα θα ήθελα ένα βίντεο στο Viber. Αν είναι κάποιος στην παραλία εκεί. Μην ξεχάσω αύριο μέρα που είναι. 11 Σεπτεμβρίου, 25 χρόνια μετά, θα ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα το sky.gr. Με φώναξε η Μαρίση, η διευθύντρια, Μαρίση Μπαλιούς, και μου το έδειξε. Θα έχει τίτλο «Μια συνηθισμένη τρίτη που άλλαξε, έμελε να αλλάξει τον κόσμο». Μην τον πάρετε τον τίτλο, έτσι. Μην κλέψετε τον τίτλο από το αφιέρωμα που έχει το sky.gr. 102 λεπτά που άλλαξαν τον κόσμο, λεπτό προς λεπτό. Η επίθεση, οι άνθρωποι, τα τηλεφωνήματα, οι ιστορίες που έμειναν και όλα όσα ακολούθησαν μέσα από σπάνια ηχητικά ντοκουμέντα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, αύριο το πρωί στο sky.gr. Κάνουν φοβερή δουλειά η Μαρίση και η ομάδα ολόκληρη. Ο Ανδρέας Χριστοφής είναι δικηγόρος. Χθες λοιπόν μου έστειλε το μήνυμα με αφορμή την συνομιλία που είχαμε με το φίλο ακροατή, τον Φίλιππο, για τα διαζύγια των ζευγαριών. Και επειδή είναι δικηγόρος, θα τα πούμε. Ήθελε να πει κάτι σε σχέση με τα παιδιά, έξω όσο αντιλαμβάνομαι. Είμαστε καλά, την καλησπέρα μου.
1: Είμαστε. Καλησπέρα, Δημήτρη μου, καλησπέρα.
0: Μιλάμε ενικό ή πληθυντικό?
1: Ενικό.
0: Ωραία, Ανδρέα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ. Κοίταξε, θέλω κυρίως να σταθώ σε αυτά τα χωρισμένα παιδιά.
0: Τα παιδιά χωρισμένων γονιών, εννοείς.
1: Έτσι, χωρισμένων γονιών. Ναι. Οι οποίοι γονείς χωρίζουν και τα παιδιά. Ναι. Αντιμετωπίζω, Δημήτρη, μία υπόθεση.
0: Ναι, ναι.
1: Στην οποία το ένα παιδί μένει σε χωριστή κατοικία με τη μητέρα,
0: ναι,
1: και το άλλο παιδί μένει στην κατοικία του πατέρα.
0: Ναι.
1: Χώρισαν τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και αυτό είναι το μεγαλύτερο
0: δράμα. Δηλαδή, δύο αδέλφια μένουν σε άλλα σπίτια. Αδέλφια... Το ένα μένει με τον πατέρα, το άλλο με τη μητέρα.
1: Το άλλο με τη μητέρα. Όταν λοιπόν έκανα παρέμβαση και τους είπα ότι παιδιά, αυτό δεν είναι σωστό. Πρέπει τα παιδιά αυτά να ζουν κάτω από την ίδια στέχη.
0: Άλλαξαν δικηγόρο.
1: Σχεδόν.
0: Έτσι.
1: Είδα αντιδράσεις.
0: Γιατί
1: η πρόσεξε. Ναι, ναι.
0: Ρε παιδί μου.
1: Είδα όπως το είπες. Σχεδόν ουσιαστικά με κατήργησαν. Τελικά όμως, επιβεβαιώθηκα. Επανήλθαν σε μένα. Και ευτυχώς προσέφυγα με τον ένα γονέα και ένωσα τα παιδιά. Ένωσα τα παιδιά.
0: Ναι, παιδί μου, ήταν θέμα εγωισμού. Ήταν θέμα. Τι θέμα ήταν και χώρισαν. Δηλαδή, πόσο απάνθρωπο είναι αυτό.
1: Θέμα χειραγώγησης των παιδιών.
0: Και τα οποία θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν ο ένας εναντίον του άλλου.
1: Εναντίον του άλλου. Θεωρούν το παιδί τρόπαιο. Θεωρούν το παιδί τρόπαιο. Γνωρίζω, Δημήτρη, μία οικογένεια.
0: Ναι.
1: Πολύ αγαπημένα. Με δύο παιδάκια. Πάντρεψα τα παιδιά, βάφτισα και το κοριτσάκι και το μεγάλο το αγοράκι ζει τώρα, η μαμά του ζει με το πατριό.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η πλέον ευτυχισμένη οικογένεια αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχει μεγάλη σημασία να έχουν τα παιδιά μια σταθερότητα, μια ασφάλεια και να νιώθουν ότι οι γονείς είναι και οι δύο δίπλα τους.
0: Mm-hmm.
1: Τους εξηγώ πολλές φορές, Δημήτρη μου, η αγάπη και ο σεβασμός δεν αποκτιέται από τις δικαστικές αποφάσεις, αλλά παλεύεται μέσα στην οικογένεια. Όποια δικαστική απόφαση και να βγει, δεν μπορεί να επιτάξει την αγάπη και το σεβασμό.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς χρησιμοποιούνται τα παιδιά, ασκείται ψυχολογική πίεση, κατηγορεί ο ένας γονέας στον άλλον τα παιδιά. Δηλαδή,
0: και τελικά, πρώτα απ' όλα, το πρότυπο που έχουν τα ίδια τα παιδιά από γονείς που με αυτόν τον τρόπο είναι το χειρότερο δυνατό. Και γίνονται και δυστυχισμένα παιδιά.
1: Δυστυχισμένα
0: και δεν ξέρεις μετά πώς θα βλέπουν ακόμα και την οικογένεια, το ενδεχόμενο του να δημιουργήσουν και τα ίδια οικογένεια. Δηλαδή, είναι μια πολύ μεγάλη και πολυδιάστατη ιστορία αυτή, Ανδρέα.
1: Πολύ, πολύ και δύσκολη και πραγματικά θλίβομαι κάθε φορά που έρχεται μια τέτοια υπόθεση και ευτυχώς βρίσκω και λογικούς γονείς. Ευτυχώς και τους πείθω να ενώσουν τα παιδιά, να ηρεμήσουν τα παιδιά, να νιώσουν σταθερότητα,
0: ναι,
1: και ένα πολύ ήρεμο περιβάλλον, αγάπη, να ακούνε τα παιδιά και να νιώθουν και τους δύο γονείς κοντά τους. Επίσης, ένα άλλο θέμα, Δημήτρη μου, και σε κλείνω να μην σε καθυστερώ.
0: Όχι, δεν με καθυστερώ.
1: Είναι ένα θέμα. Τα θέματα διατροφής.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, επιδικάζει το δικαστήριο διατροφή στον πατέρα.
0: Ναι.
1: Και εκτός της διατροφής που του επιδικάζει, τον υποχρεώνει να. Δεν ξεκαθαρίζει το δικαστήριο και τον υποχρεώνει να καταβάλει επιπλέον,
0: ναι,
1: και τις δραστηριότητες και τα αγγλικά. Και τις παρακολουθήσεις ιδιαίτερων μαθημάτων,
0: ναι,
1: και διάφορες αθλητικές δραστηριότητες των παιδιών. Με αποτέλεσμα, ένας πατέρας που έχει, Δημήτρη μου, ένα μισθό με το ζόρι 1000 ευρώ, εξοντώνεται οικονομικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, υπάρχουν,
0: ναι, βέβαια,
1: πάρα πολλά
0: αυτό
1: θέματα.
0: Σε περιπτώσεις που...
1: Κατάλαβες τώρα τι εννοώ. Δηλαδή,
0: σε περιπτώσεις που υπάρχει το χάος στις σχέσεις μεταξύ των δύο, έτσι.
1: Συγκρουσιακό καθεστώς,
0: ναι,
1: φοβερό. Αλλά πρέπει κάτι να γίνει, δηλαδή πρέπει αυτό...
0: Λες, ρε παιδί μου, και δεν τα έκαναν μαζί τα παιδιά.
1: Μπράβο, μπράβο. Δηλαδή, λες
0: και τα παιδιά το έκανε μόνος του ένας και μόνο της η άλλη, ας πούμε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
1: Τι φταίνε αυτές οι ψυχούλες. Και δέχονται, τα κάνουν τα παιδιά να αυτοενοχοποιούνται, Δημήτρη. Αυτοενοχοποιούνται, δεν νιώθουν τα παιδιά ότι αυτά είναι η αιτία του χωρισμού. Δηλαδή, είναι μια πολύ σκληρή πραγματικότητα. Τα παιδιά χωρισμένων γονέων είναι, ναι, ζουν δραματικές καταστάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Δημήτρη μου.
0: Εδώ Αθήνα είσαι, Ανδρέα. Εδώ Αθήνα είσαι.
1: Ναι, εδώ. Εργαζόμενος συνταξιούχος.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά και σε. Α, είσαι από τους συνταξιούχους που εργάζονται, έτσι.
1: Επειδή το ανέφερε στο θέμα.
0: Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ για την επικοινωνία.
1: Και
0: χάρηκα για την ουσία της κουβέντας. Χάρηκα για την. Πέρασε πάρα πολύ ωραίο μήνυμα.
1: Να σε καλά. Ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά. Μου ήρθε ένα μήνυμα από έναν φίλο. Σε ευχαριστώ πρώτα απ' όλα, Γιώργο, για τα καλά σου λόγια. Γιώργος Αλεξόπουλος, οικονομολόγος, δικηγόρος και δραστηριοποιείται μέσω της ΜΚΟ Ολύμπου σε ζητήματα ιστορικών ονομασιών, αθέμητου ανταγωνισμού και προστασίας της ελληνικής και ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Με αφορμή, μου λέει, τη σημερινή συζήτηση, πιστεύω ότι στα εθνικά θέματα απαιτείται ενότητα και μακροχρόνια στρατηγική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ονομασία Μακεδονία, εντός εισαγωγικών. Από τις έρευνες και τις δράσεις μας στο εξωτερικό, διαπιστώνουμε ότι πόσο μεγάλη διεθνή σύγχυση έχει δημιουργηθεί μεταξύ της ιστορικής Ελληνικής Μακεδονίας και της Βόρειας Μακεδονίας. Το θέμα δεν είναι μόνο ιστορικό και εθνικό, αλλά νομικό και οικονομικό, λόγω της σύγχυσης που μπορεί μάλλον να προκαλέσει σε προϊόντα, υπηρεσίες, τουρισμό και εμπορικές ονομασίες. Με νομικές παρεμβάσεις μας στις χώρες της Βαλτικής, καταφέραμε να σταματήσει η αποστολή εκατομμυρίων emails μεγάλης εταιρείας που διαφήμιζαν ταξίδια στη Μακεδονία, εντός εισαγωγικών με λατινικούς χαρακτήρες, και εννοούσαν τα Σκόπια. Παράλληλα, στο αεροδρόμιο της Ρήγας πετύχαμε να αλλάξουν εκατοντάδες χιλιάδες λογότυπα και εμπορικές αναφορές σε σακούλες και έντυπα που έβλεπαν εκατομμύρια διεθνείς ταξιδιώτες από τουρκική εταιρεία διαχείρισης των duty free και πολυεθνικών, ώστε πλέον να αναγράφονται τουλάχιστον North Macedonia και να υπάρχει σαφής διαφοροποίηση από την Ελληνική Μακεδονία. Αυτά αποδεικνύουν ότι ακόμη και στο εξωτερικό μπορούμε να πετύχουμε αποτελέσματα όταν ενεργούμε οργανωμένα και νομικά. Χρειάζεται όμως συνεχής προσπάθεια για τις επόμενες δεκαετίες από κράτος, πρέσβεις, επιχειρήσεις και φορείς, ώστε να περιοριστεί η σύγκριση που δημιουργήθηκε επί δεκαετίες. Για το μεταναστευτικό, από τη συχνή παρουσία μου στην Γαλλία και σε χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης, θεωρώ ότι η ένταξη, η δημογραφία και η κοινωνική συνοχή αποτελούν πλέον κεντρικά ευρωπαϊκά ζητήματα. Πρέπει να συζητούνται χωρίς ρατσισμό, αλλά και χωρίς να παραβλέπονται τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Και μια αισιόδοξη εικόνα, την 1η Σεπτεμβρίου στη Λετωνία, είδα παιδιά και γονείς επίσημα ντυμένους να πηγαίνουν στα σχολεία με λουλούδια για τους δασκάλους τους. Μια πραγματική γιορτή της παιδείας που θα άξιζε να γνωρίσουμε περισσότερο και στην Ελλάδα. Κύριε Αλεξόπουλε, στείλτε μου αριθμό κινητού, να τα πούμε στον αέρα. Δεν θέλω να φύγω και να μην το έχω, οπότε κάντε μια προσπάθεια, αν προλαβαίνετε τώρα, στείλτε μου τον αριθμό του κινητού σας, στο Viber ήρθε το μήνυμα, το Viber έχει κάνει πολύ ωραία δουλειά. Εύα μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Είναι ο κύριος Γιώργος Αλεξόπουλος. Αν μπορείτε, σας παρακαλώ, στείλτε μου αριθμό κινητού. Οικονομολόγος, δικηγόρος. Τα λέτε πολύ ωραία και θα ήθελα αυτή την εμπειρία, σε ό,τι έχει να κάνει με την Μακεδονία, να το συζητήσουμε λιγάκι. Φαίνεται ότι έχετε κάνει μια έτσι αξιόλογη δουλειά. Ελπίζω να μας ακούτε. Στείλτε μου τον αριθμό του κινητού σας. Βάλε λίγο τραγουδάκι, γιατί μιλάω και έχει κλείσει η φωνή μου πια. Δεν είναι η κατάσταση αυτή.

Μου έστειλε μήνυμα η Έλενα. Πώς θα τον καλέσουμε τώρα αυτόν? Κάτσε να δω. Μου έστειλε ένα βίντεο και μου λέει: ιδέα για εκπομπή. Α, περίμενε. Να καλέσετε, λέει, αυτό το παλικάρι να μας εξηγήσει διαφορετικές μεθόδους για να κρατήσουμε ζωντανή τη φύση στο κήπο μας, στον μπαλκόνι μας και στην πόλη. Κάτσε να δω αν έχει. Γιατί δεν μου ανοίγει το link του Facebook. Πώς θα το βρω όμως, βρε Ελένα μου? Ούτε το βίντεο μου ανήκει, ούτε το. Για μισό λεπτάκι. Τώρα μου ανοίγει το Facebook, κάτσε να δούμε. Α, καλά. Άστο. Μπορείς να μου στείλεις κανένα άλλο στοιχείο? Ή στείλ το στην ομάδα. Απ, καλώς το. Μπες στην ομάδα μας αν θέλεις να γίνεις φίλη μας. Να σου πω και τον τρόπο, έτσι ώστε να επικοινωνήσουμε. www.facebook.com/groups /zoom. Εκεί λοιπόν είναι η ομάδα φίλων της εκπομπής, έτσι ώστε να μου στείλεις εκεί τα στοιχεία, μπας και μπορέσουμε να τον βρούμε. Ωραία, τέλεια. Ο κύριος Γιώργος μας έστειλε το κινητό του, θα τον βγάλουμε αύριο στην εκπομπή. Οπότε, κύριε Γιώργο, θα επικοινωνήσει μαζί σας η Μελίνα Σαμαραδέλη και θα τα πούμε αύριο στην εκπομπή. Δεν κρατάω το μήνυμα που μου στείλατε, θα μας τα πείτε αύριο αναλυτικά. Όπως επίσης, επειδή αύριο είναι Παρασκευή, να έχετε κατά νου ότι το Σάββατο 12 του μήνα, από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, τι κάνουμε? Το Όλοι Μαζί Μπορούμε συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Πρώτα απ' όλα, αύριο ανοίγουν τα σχολεία. Και έτσι, όλα τα παιδάκια πρέπει να είναι όπως πρέπει να είναι στο σχολείο. Να βοηθήσουμε έτσι ώστε κανένα παιδί να μην στερηθεί τα απαραίτητα για το σχολείο. Και έτσι οργανώνουμε μια δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών της Αττικής. Τώρα, τα σημεία συγκέντρωσης είναι τα εξής: Γλυφάδα στην πλατεία Γλυφάδας, στην Αγία Παρασκευή, κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι ΙΣΑΠ, στο σταθμό, κάτω από τη γέφυρα, Πειραιά στην πλατεία Κοράη, κεντρικότατα, μπροστά από το Δημαρχείο, πιο κεντρικά δεν γίνεται. Είναι δίπλα στη Στάνη. Όσοι είστε παλιοί Πειραιώτες, ξέρετε τι εννοώ. Δίπλα στη Στάνη, εκεί θα. Το παλιό ωραίο ζαχαροπλαστείο του Πειραιά. Εκεί λοιπόν θα μαζεύουμε τα πράγματα. Και Περιστέρη, πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό μετρό. Τι μπορούμε να προσφέρουμε? Καινούρια ή σε άριστη κατάσταση σχολικά είδη. Σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια, στυλό κτλ. Αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ να είναι σε άριστη κατάσταση, αν δεν είναι καινούρια. Είναι κρίμα να φτάσει κάτι σε ένα παιδί που αντί να του δώσει χαρά θα το στεναχωρέσει. Εντάξει, να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτό. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεν σας έχω πει ακόμα αυτά που ήθελα να σας πω για την καταστροφή της Μύρνης. Τώρα μπορεί να το κάνουμε αύριο. Γιατί έχει ενδιαφέρον το ότι έχω φέρει και μια βιβλιογραφία με 4 εκπληκτικά για μένα βιβλία που αναφέρονται στην καταστροφή της Μύρνης. Και εντάξει, είναι και ημέρες τέτοιες που, επειδή το θέμα είναι στην επικαιρότητα λόγω της περίοδου, νομίζω ότι θα έχει σημασία να το δούμε αυτό. Βέβαια, η καταστροφή της Μύρνης, να ας πούμε, διότι σαν σήμερα 9 και από χθες και σήμερα 10 Σεπτεμβρίου ο Κεμάλ Ατατούρκ φτάνει στην πόλη της Μύρνης. Εκεί αρχίζουν λοιπόν οι σφαγές και όλα τα σχετικά. 12 Σεπτεμβρίου οι δρόμοι γεμίζουν πτώματα. Στην προκυμαία της Μύρνης μάταια οι καταδιωκόμενοι προσπαθούν να βρουν πλεούμενο και να επιβιβαστούν στα πλοία των μεγάλων δυνάμεων. Εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων και Αρμενίων βρίσκονται εγκλωβισμένοι. Οπότε και αύριο θα μπορούσα κάλλιστα να σας πω αυτή την πρόταση που σας έχω για 4 βιβλία που έχουν σχέση με αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας μας. Και μια άλλη πρόταση που έχω να σας κάνω. Είχαμε γνωρίσει τον κύριο Μενέλαο Χαραλαμπίδη. Είναι οικονομολόγος, διδάκτορας ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συμμετέχει στο σχεδιασμό του μεταπτυχιακού προγράμματος Δημόσια Ιστορία στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, όπου διδάσκει ως μέλος. Τον είχαμε γνωρίσει για αυτό το μοναδικό βιβλίο του που είχε γράψει για τους δοσύλλογους. Η δοσύλλογη κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια το 2023 και προσέξτε, αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν ότι είναι ένα βιβλίο που ως βιβλίο ιστορίας έκανε θράψη. Ήταν δεν ξέρω για πόσους μήνες πρώτο σε πωλήσεις. Και τον είχαμε καλέσει εδώ στην εκπομπή και είχαμε μιλήσει αναλυτικά. Μπορεί να το ξανακάνουμε. Τώρα, τι θέλω να σας πω. 13 Σεπτεμβρίου
γίνεται ένας περίπατος που οργανώνεται από έναν φορέα, μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Athens History Works. Λοιπόν, ιδρύθηκε το 2019, δραστηριοποιείται στον χώρο της δημόσιας ιστορίας και στόχος είναι μέσα από την υλοποίηση δημόσιων δράσεων να συμβάλλει στην διάδοση της επιστημονικής γνώσης για τη σύγχρονη ιστορία της Αθήνας και στην καλλιέργεια μιας, αν θέλετε, ιστορικής κουλτούρας. Μέσα λοιπόν από τη συνεργασία με επαγγελματίες ιστορικούς και κοινωνικούς επιστήμονες, αναδεικνύει αυτός ο φορέας την πρόσφατη ιστορία της πόλης και των ανθρώπων. Δηλαδή, γίνονται ιστορικοί περίπατοι. Athens History Walks. Βάλτε στη μηχανή αναζήτησης και δείτε τι κάνουν την Κυριακή που μας έρχεται 13 του μήνα. Περίπατος, οι δοσύλλογοι της κατοχής. Και αυτό τον περίπατο θα τον κάνει ο κύριος Μενέλαος Χαραλαμπίδης, όπως σας είπα, είναι και ο συγγραφέας του βιβλίου «Δοσύλλογοι», από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια, πολύ σοβαρές εκδόσεις, που έχει κάνει θράψη αυτό το βιβλίο. Ό,τι πέφτει τέτοιο στην αντίληψη μας, θα σας το λέμε, ή αν πέσει κάτι στη δική σας αντίληψη που νομίζετε ότι πρέπει να το μοιραστούμε με άλλες ακροάτριες και ακροατές μας, εδώ βεβαίως υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Τα μαζεύουμε. Πολύ μίλησα, ε. Λοιπόν, Νότι μου, θα είσαι και αύριο. Ναι, μαζί την εβδομάδα. Η Μελίνα θα είναι θέλει δε θέλει. Γιατί κάποιοι λείπουν με άδεια, έτσι Μελίνα μου, αυτό είναι. Η Σόφη, για να δω, μου ήρθε ένα μήνυμα. Σόφη, φωτογραφία. Α, τι ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή νύχτα. Καλό ξημέρωμα. Να έχεις και εσύ μια όμορφη βραδιά. Σόφη Μαραγκίδου, μου έστειλε το μήνυμα. Τι ωραία, μου στέλνεις και ωραίες φωτογραφίες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Πέμπτη βραδάκι, αύριο Παρασκευή. Να περάσετε το όμορφο ό,τι και αν κάνετε. Έρχεται για το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 11 η Αθηνά Μαράκη και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος. Γεια χαρά!

0: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκει στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στον Sky.
0: 4 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάντι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθηνά Μαράκη. Στη σύλληψη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν οι αρχές. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί ενώπιον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ η ιατρός στη χθεσινή της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει θεραπεία. Επιπρόσθετα, ο τραγουδιστής φαίνεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτήν που υποστήριξε η ιατρός. Οι αρχές προχώρησαν σήμερα στην κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πιστηρίων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία, που βρέθηκαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Παράλληλα, έρευνες έγιναν τόσο στο σπίτι των δύο ιατρών, οι οποίοι είναι ζευγάρι, αλλά και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σήμερα σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν το τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του ανάμεσα στις κοινότητες Σους και Τσερνέτς στο καντόνι του Γκριζόν. Σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωση, το λεωφορείο ανήκει σε Ολλανδική τουριστική εταιρεία, η οποία οργανώνει ταξίδια σε όλη την Ευρώπη. Ο εκπρόσωπος της Γενικής Ολλανδικής Ένωσης Ταξιδιωτικών Εταιρεών δήλωσε ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 48 επιβάτες, όλοι τους Ολλανδοί. Το Ιράν έχει επαναλάβει την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από εξαρτήματα που υπάρχουν ήδη στη χώρα, ενώ παράλληλα εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις, έγραψε σήμερα η Wall Street Journal, επικαλούμενοι αξιωματούχους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μέση Ανατολή. Οι πύραυλοι συναρμολογούνται σε πιο περιορισμένες ποσότητες σε σύγκριση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο, αναφέρεται στο δημοσίευμα. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν απόψε ότι έβαλαν στο στόχαστρο ένα θαλάσσιο αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στα ασθενά του Ορμούζ. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει αύριο στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, δήλωσε μεταξύ άλλων η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Στο μεταξύ, πάνω από 56 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από το ΕΣΠΑ για σχολικές βιβλιοθήκες, σύμφωνα με ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας. Η Δανία θα απαγορεύσει τη χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές στα δημοτικά και τα γυμνάσια, τόσο μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας όσο και στο προάβλιο, ανακοίνωσε σήμερα η Πρωθυπουργός της χώρας. Σε τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από Αμέλεια, Σελαύριο και Τρίκαλα προχωρήσαν σήμερα οι αρμόδιες αρχές. Συνελήφθησαν δύο άντρες ηλικίας 28 και 47 ετών στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο Λαύριο κατά την εκτέλεση εργασιών κοπής μετάλλων με χρήση συσκευής οξυγόνου. Παράλληλα, τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 3.600 ευρώ. Επιπλέον, ένας 87χρονος συνελήφθη στο Παλαιομονάστηρο Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς κατά την καύση μικρού σωρού φύλων εντός οικοπαιδικού χώρου. Και σε αυτόν επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 2.000 ευρώ. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σήμερα από το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Ιταλία. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της το πρωί από πνιγμό σε ανισόπεδη διάβαση, στην οποία είχε εισέλθει με το αυτοκίνητό της στην περιφέρεια Φριούλη της βορειοανατολικής Ιταλίας. Το απόγευμα στην περιφέρεια της Τοσκάνης, ανεμοστρόβιλος προκάλεσε το θάνατο μιας γυναίκας, η οποία βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμά της. Ενώ προσπαθούσε να κλείσει ένα παράθυρο, το τζάμι έσπασε εξαιτίας του ισχυρού ανέμου, προκαλώντας θανατηφόρα αιμορραγία στο λαιμό. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομολογό του στα τέλη Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέκλεισε το ενδεχόμενο τριμερού συνόδου για τον τερματισμό του πολέμου πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών στη Ρωσία. Σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση καταγγέλλεται στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου Αιτωλικού, με αλλείς να κάνουν λόγο για αλλείμματα, βιομηχανικά απόβλητα και φυτοφάρμακα. Έντονη δυσοσμία, αλλίωση στο νερό και μεγάλη μείωση των ψαριών συνθέτουν την εικόνα. Οι αλλείς έχουν ζητήσει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο Φαρμάκη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη αυτή την ώρα, η εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Κηφισιά στο ΆΚΑ. με τον Παναθηναϊκό να προηγείται 2-1 στο 87. Ο αγώνας μεταδίδεται ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet, σε αγώνα που ολοκληρώθηκε νωρίτερα, Αστέρας Άκτορ Άρης 1-1. Και αυτή η αναμέτρηση μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος, την Κυριακή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 7 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι στον Sky 100,3. Τα ερωτήματα πολλά μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έχουν συλληφθεί για θάνατη φορά έκθεση οι δύο γιατροί. Πώς πέρασαν κάτω από τα ραντάρ? Είμαστε σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι μόνοι τους εμφανίζουν, αποκαλύπτουν τις δραστηριότητές τους σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, με τη χρήση κάμερας. Δεν χρειάζεται κανείς να τους παρακολουθεί. Απλώς λίγο να ασχοληθεί. Και από ό,τι φαίνεται, στο Κολωνάκι αυτή η ιστορία ήταν και νομιστικό. Καλησπέρα σας, Sky 100,3 στιγμιότυπα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία μετά το μεσάνυχτα. Ανοίγουμε γραμμές και θα θέλουμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Έχουμε και την δυνατότητα πλέον να επικοινωνούμε και μέσω Viber στον αριθμό 6981231003. Μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο. Στο 2148-00170 και 4 ο κλασικός τρόπος και skyradio.gr απευθείας από την ιστοσελίδα. Οι τρεις τρόποι επικοινωνίας και μετά τα μεσάνυχτα αποκτούμε και τέταρτο. Ο Ραστόντερ πετυχαίνει το τρίτο γκολ για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός Κηφισιά 3-1 στον 91ο λεπτό της αναμέτρησης. Και πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τα άλλα θέματα μετά την Πίζα. Τι, πού οδεύει το εκπαιδευτικό σύστημα, ποιο είναι το προφίλ των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα? Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Τραμπ θα διανύμει μέρισμα, αν τον ψηφίζουν, 5.000 δολάρια. Υποσχέθηκε, πρώτο θέμα παντού και πολλά τα ερωτηματικά, κυρίες και κύριοι. Και στην Ελλάδα είχαμε κρούσμα κυβερνοεπίθεση στην τηλεματική του ΟΑΣΑ στα λεωφορεία. Μείνετε συντονισμένοι για να ακούσετε. 2-10-48-0-170-4, ο κλασικός τρόπος επικοινωνίας. skyradio.gr απευθείας από την ιστοσελίδα και μέσω Viber πλέον 6981231003. Είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας και αργότερα τα μεσάνυχτα έρχεται και τέταρτος, όλοι και όλες στον αέρα. Κοινωνία, επικοινωνία, Sky 100,3 και άλλα πολλά, μείνετε συντονισμένοι. Πάμε να συναντήσουμε, κυρίες και κύριοι, είναι 11 και 10 πρώτα λεπτά, τον πρώτο καλεσμένο μας απόψε αυτό το βράδυ της Πέμπτης. Ποιο είναι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στη σύγχρονη Ελλάδα? Υπάρχει μια νέα ανάλυση του ΚΑΝΕΠ ΓΕΣΕ, είναι φορές της ΓΕΣΕ και είναι μαζί μας ο κύριος Χρήστος Γούλας, Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΕΣΕ. Καλησπέρα σας, κύριε Γούλα.
1: Καλησπέρα κύριε Κοφόπουλε, καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, να δούμε πώς διαμορφώνεται το προφίλ του Έλληνα εκπαιδευτικού, διότι ξανά η εκπαίδευση ήρθε στα πρωτοσέλιδα με τα τυχαία αποτελέσματα στο διαγωνισμό PISA.
1: Η εκπαίδευση πάντα είναι επίκαιρη, πάντα προκύπτει, είναι τα παιδιά μας. Είναι...
0: Σωστά, και αύριο ανοίγουν και τα σχολεία.
1: Ακριβώς, και αύριο ανοίγουν τα σχολεία. Κοιτάξτε, κάναμε μια έρευνα βασιζόμενη κυρίως σε δευτερογενή στοιχεία του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής, της Eurostat, αλλά και πρωτογενή έρευνα ειδικά μας. Προκύπτουν ότι το εκπαιδευτικό είναι επάγγελμα όχι με χαμηλά προσόντα, με υψηλά προσόντα. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί έχουν υψηλά προσόντα, παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, πεταπτυχιακά το 18% για παράδειγμα, έχουν δηλαδή ένα υψηλό μορφωτικό κεφάλαιο. Ένα δεύτερο έβημα που βρίσκουμε είναι ότι η προσωρινότητα, αυτό που λέμε με τους αναπληρωτές, δηλαδή η προσωρινότητα πάβει να είναι προσωρινή και έχει πάρει ένα μόνιμο χαρακτήρα. Η έρευνα δείχνει μια διαχρονική σύγκριση των ετών από το 2015 έως 2024, μια δεκαετία δηλαδή μέχρι σήμερα, που δείχνει για παράδειγμα ότι στην προσχολική αγωγή το 33,1% των εκπαιδευτικών είναι αναπληρωτές, το 25% στα δημοτικά, το 25% στα γυμνάσια, το 22% στα λύκεια. Το έβριμα το μεγάλο είναι επίσης ότι ενώ οι μόνιμοι την περίοδο αυτή, για παράδειγμα στα γυμνάσια και στα λύκεια, μειώθηκαν κατά 13%, οι αναπληρωτές αυξήθηκαν κατά 403% στα γυμνάσια, 220% στα λύκεια. Αυτό μεταβάλλει λίγο το επάγγελμα, την εμπειρία του, η αβεβαιότητα, οι μετακινήσεις, η δυσκολία οικογενειακού προγραμματισμού, μια συνέχεια στην πορεία, η οποία προσθέτει επιπλέον δυσκολίες. Ναι. Ένα τρίτο έβριμα.
0: Και είδαμε και ένα επίσης παράγοντα, το γεγονός ότι υπάρχει ανασφάλιση σε σχέση με τη στέγη. Τελευταίο κρούσμα στην Κρήτη, στα Χανιά, όπου μια γυναίκα μαζί με το παιδί της έμενε σε αντίσκηνο. Εκπαιδευτικός.
1: Κύριε Κουβόπουλε, είναι μεγάλο θέμα αυτό, ειδικά για όλους τους Έλληνες, αλλά ειδικά για τους εκπαιδευτικούς που έχουν αυτό το χαρακτηριστικό που σας είπα πριν, 403% αναπληρωτές, που δεν ξέρουν τη μια χρονιά που θα πάνε την επόμενη. Το θέμα της στέγης και το οικονομικό που προσθέτει, το βάρος, είναι πραγματικά πάρα πολύ ανησυχητικό, ειδικά για την Ελλάδα που είναι νησιωτική, έχει έντονη νησιωτικότητα αλλά και ορεινές περιοχές, το οποίο είναι πραγματικά ένα κοινωνικό και εκπαιδευτικό πρόβλημα. Ναι. Ένα τρίτο που βγαίνει είναι η μεγάλη γύρανση του πληθυσμού. Μόλις του πληθυσμού των εκπαιδευτικών. Μόλις το 1,5% των εργαζομένων είναι κάτω από 30 ετών, το 57% περίπου είναι πάνω από 50 ετών. Το οποίο δείχνει και αυτό έτσι, την κούραση, την κόπωση που έρχεται και τις δυσκολίες που προστίθεται στα προηγούμενα. Ένα τέταρτο.
0: Μεγάλη δάσκαλη δηλαδή.
1: Μεγάλη
0: εκπαιδευτική. Μεγάλες ηλικίες. Πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Σε όλες τις βαθμίδες.
0: Τεράστιο πρόβλημα. Γιατί χάνεται επικοινωνία με τα παιδιά.
1: Είναι δυσκολία.
0: Σε γενικές γραμμές. Η εμπειρία είναι πολύτιμη και χρήσιμη. Αλλά ένας άνθρωπος μεγαλύτερης ηλικίας πόσο να αντέξει.
1: Ακριβώς, και όταν βλέπουμε ότι είναι, γιατί ξέρετε, όταν ο νέος με τον πιο έμπειρο μπορεί να είναι σε ένα μεικτό τμήμα, αυτό είναι θετικό διότι μοιράζονται οι ευθύνες, υπάρχει συμπληρωματικότητα μεταξύ τους. Όταν όμως κάτω από 30 είναι το 1,5% και πάνω από 50 το 57%, εδώ αρχίζει να δημιουργούνται έτσι πραγματικά και εκπαιδευτικά προβλήματα. Ένα τρίτο έχει να κάνει με τις αποδοχές. Θα μου πείτε, οι αποδοχές είναι πρόβλημα για όλους τους εργαζόμενους στην Ελλάδα. Ισχύει αυτό. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Ωστόσο, δείχνει η έρευνα αυτή ότι η μισθολογική υποβάθμιση των εκπαιδευτικών έχει πραγματικά διαρθρωτικό χαρακτήρα. Στην πρωτοβάθμια, για παράδειγμα, εκπαίδευση, το 69%, μάλλον η αμοιβή των εκπαιδευτικών, το ίδιο ισχύει και στη δευτεροβάθμια, είναι το 69% των αποδοχών των άλλων εργαζόμενων με τα ίδια προσόντα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι είναι ένα επάγγελμα το οποίο έχει υψηλά προσόντα, ωστόσο οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον κλάδο αμείβονται λιγότερο από τους ομοιόβαθμους, να το πω έτσι, με ίδιο εκπαιδευτικό επίπεδο εργαζόμενους στον άλλο χώρο του ιδιωτικού τομέα. Το 72% είναι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό είναι επίσης ένα σημαντικό θέμα και ειδικά αν πάμε στον αρχικό μισθό, που είναι οι περισσότεροι και όλα σε αυτό που λέγαμε πριν, είναι αναπληρωτές που είναι εκτός της έδρας τους. Ο αρχικός μισθός στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 53,7% των εκπαιδευτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 52% των εκπαιδευτικών στον ΟΣΑ. Και αυτό δεν είναι μόνο στον αρχικό μισθό, ισχύει όσο εξελίσσεται και η σταδιοδρομία τους. Λίγο μειώνεται το ποσοστό αυτό, το 53% πάει, μειώνεται, όσο αυξάνουν τα χρόνια, δηλαδή όταν παίρνει εμπειρία. Ωστόσο, το κενό παραμένει μεγάλο. Ξέρετε, αυτό είναι σημαντικό. Δεν είναι απλά ένα μισθολογικό ζήτημα, αλλά δείχνει και, πώς να το πω, δείχνει και μια ευρύτερη κοινωνική.

0: αμή τι άλλο, να είναι τόσο, να το πω, παραπονεμένοι σε σχέση και με την αμοιβή και με τον χρόνο εργασίας.
1: Και έχουν και, και το ρόλο του κύρους. Γνωρίζω ένα περιστατικό σε μια τοπική κοινωνία που οι γονείς έφεραν τα παιδιά με το αγροτικό, έχοντάς τα στην προστινή θέση χωρίς ζώνες, και τους διαμήνυσε ότι την επόμενη φορά θα τα παραλάβει εάν τα παιδιά δεν είναι στην πίσω θέση του καθίσματος δεμένα. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό, αυτή η γυναίκα μπορεί να έσωσε και μια ανθρώπινη ζωή.
0: Ναι, είναι ισχύει. Ναι, δηλαδή, να σας πω, ειδικά οι νεοδιόριστοι πραγματικά είναι εξαιρετικά δύσκολο να ζήσουν στα όρια της φτώχειας. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι στο δημόσιο τομέα δεν είναι εύκολο να μιλήσεις για γενικότερες αυξήσεις. Ωστόσο, θα πρέπει ειδικά ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, όπως είναι αυτών των εκπαιδευτικών, που στην ουσία αυτοί εκπαιδεύουν τα παιδιά μας και τους πολίτες του μέλλοντος για τη χώρα μας, θα πρέπει ενδεχομένως να το δούμε. Ίσως να είναι ένα θέμα το οποίο τώρα στο δημόσιο διάλογο που ξεκινάει για το νέο λύκειο, για το νέο εκπαιδευτικό σύστημα, να έχει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και άλλα ζητήματα. Για παράδειγμα, αυτός ο κλάδος, το οποίο, να σας πω την αλήθεια τώρα, χωρίς να θέλω να τους αδικήσω, δεν το περίμενα στην έρευνά μας, δείχνει τη μεγαλύτερη εργασιακή, και την οποία δηλώνουν οι ίδιοι, εργασιακή εξουθένωση από άλλους κλάδους. Το μεγαλύτερο επίπεδο άγχους, το μεγαλύτερο βαθμό πονοκεφάλων και πόνων ματιών, όπως οι ίδιοι δηλώνουν στην έρευνα αυτή. Οπότε σε αυτά, αν προσθέσουμε το άγχος, την εντατικοποίηση που ήδη δίνουν, το 28% δηλώνει η εργασία στο σπίτι, η οποία δεν αμείβεται. Και ειδικά η εκπαιδευτική στο ιδιωτικό τομέα, το πρόβλημα αυτό της παραπάνω, της υπερεργασίας χωρίς επιπλέον αμοιβή, γίνεται όλο και περισσότερο. Το 80% αυτών που λένε ότι δουλεύουν παραπάνω από το ωράριό τους, δηλώνουν ότι δεν αμείβονται για τον παραπάνω χρόνο αυτών.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γούλα, για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Skype. Καλώς βράδυ.
0: Εγώ, κύριε Κουφόπουλε, ευχαριστώ πολύ.
1: Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, ο κύριος Χρήστος Γούλας, για την έρευνα σχετικά με το ποιος είναι ο εκπαιδευτικός στην Ελλάδα σήμερα. Μετά το μεσάνυχτα ανοίγουμε γραμμές 2-10-48-00-174, τηλεφωνικό κέντρο, όλοι και όλες στον αέρα. Sky 100,3, κοινωνία, επικοινωνία, όλοι στον αέρα. Μείνετε συντονισμένοι, διότι κυρίες και κύριοι, τώρα θα δούμε τι έγινε με την κυβερνοεπίθεση στον φορέα του ΟΑΣΑ, που έχει την αρμοδιότητα, την υποχρέωση να κινεί τις συγκοινωνίες στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Θυμάστε, το προηγούμενο διάστημα είχαμε προβλήματα στην τηλεματική του φορέα. Είναι μαζί μας ο κύριος Στέλιος Κουκάρας, είναι ηθικός hacker, συνεργάτης κυβερνοασφάλειας του ΝΑΤΟ στο Μόνς του Βελγίου. Καλησπέρα σας, κύριε Κουκάρα.
2: Καλησπέρα σας. Σωστά, το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ κατέρευσε τα ξημερώματα της Πέμπτης, στην 27 Αυγούστου. Περίπου 1000 έξυπνες τάσεις, στην ουσία, έπαψαν να δίνουν πληροφορίες πραγματικού χρόνου στον κόσμο, στο επιβατικό κοινό. Ο οργανισμός παραδέχτηκε ότι πρόκειται για κυβερνεπίθεση 24 ώρα αργότερα, το βράδυ της Κυριακής δηλαδή, και αντιμετωπίστηκε από την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και την Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων. Ο οργανισμός ο ίδιος είπε ότι δεν διακυβεύονται, έχει τέλος πάντων κάποιο πρόβλημα, ας το πούμε πιο απλά, για τα δεδομένα των πολιτών. Σε κάθε περίπτωση, στην περίπτωση που ανακαλυφθεί κάτι διαφορετικό, που με την έρευνα τέλος πάντων υπάρχουν περισσότερα στοιχεία, θα είναι υποχρέωση του οργανισμού να ενημερώσει με βάση την νομοθεσία του GDPR τον πληθυσμό, ώστε να γνωρίζουν αν τα δεδομένα τους έχουν εκτεθεί και τι δεδομένα έχουν εκτεθεί. Έτσι.
1: Μπορούν να εκτεθούν μέσω της τηλεματικής δεδομένα ή απλώς πληροφορίες δεν είναι για το κοινό?
2: Μέσω της τηλεματικής όχι. Απλά
1: στη χρήση του κινητού.
2: Όχι. Η τηλεματική είναι ένα σύστημα μέσα σε ένα δίκτυο πολλών σερβερς και συστημάτων. Προφανώς από το ένα σύστημα μπορείς να μπεις και στο άλλο σύστημα και πάει λέγοντας. Οπότε στην ουσία μπορεί οι hackers, έχοντας πρόσβαση στους servers της τηλεματικής, να έχουν καταφέρει να πάρουν πρόσβαση και σε άλλους servers που μπορεί να μην έχει ανακοινωθεί ακόμα.
1: Άρα μπορεί να είναι πιο σοβαρό από ό,τι φάνηκε σε πρώτο επίπεδο.
2: Σωστά.
1: Διότι δεν ξέρει κανείς, ανοίγει ένα κουτί στο περιγράφημα.

0: γράψουμε έτσι. Είναι διασυνδεμένα αυτά τα κουτιά και όταν ανοίγει το ένα έρχεται και το δεύτερο.
1: Ακριβώς.
0: Μπορεί να μπει ο κλέφτης εντός εισαγωγικών, το κλαϊκεύω. Ακριβώς. Και στο δεύτερο και δεν ξέρουμε τι στοιχεία θα πάρει.
1: Ακριβώς. Ο οργανισμός του ΑΣΑ είπε ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Βέβαια, οι έρευνες σε τέτοια περιστατικά ηλεκτρονικών εγκλημάτων παίρνουν χρόνο. Δεν είναι τύπου 3-4 μέρες. Θέλουν παραπάνω χρόνο. Έχει εμπλακεί και ιδιωτική εταιρεία στην έρευνα. Δεν έχουν ανακοινώσει τον τύπο της επίθεσης επίσημα. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση στο site του οργανισμού, το οποίο αυτό κατ' εμένα είναι λάθος, γιατί δείχνεις μια άλλη κυρότητα, ας το πούμε, το να ενημερώσεις μέσα από το ίδιο στο site και να ενημερώσεις πλήρως παρά
0: ναι, φυσικά.
1: Τα γύρω-γύρω.
0: Η κυβερνοεπιθέση, όπως μας είχατε πει και στο, πρόσφατα εδώ στον Άρη του Sky, κυβερνοεπιθέση είναι πια μέσα στο πρόγραμμα. Είναι κάτι.
1: Σωστά.
0: Και πρέπει να οργανώνεται διαρκώς η άμυνα. Αλλά διαρκώς χτυπάνε οι hackers. Και πρέπει να εντοπιστούν και, συγγνώμη, και ποιοι είναι αυτοί.
1: Σωστά. Το ποιοι είναι αυτοί, το να εντοπιστούν είναι πολύ δύσκολο.
0: Καλά, ναι, με, θεωρητικά το καταλαβαίνουμε.
1: Ναι. Αυτό είναι στην πολλή θεωρία. Δηλαδή το,
0: εντάξει. Okay.
1: Πρέπει να κοιτάξουμε το τι μπορούμε να κάνουμε για να μην ξαναγίνει.
0: Αυτό, πρόληψη.
1: Δηλαδή, αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, την πάθαμε τώρα, πάμε να δούμε τι έχει γίνει. Όπως και με τα ΕΛΤΑ παλιότερα, που είχε γίνει το hack, είχαν βγει και είχαν ενημερώσει ότι δεν υπάρχει κάποιο data leak κτλ. Ότι τα δεδομένα των πολιτών είναι προστατευμένα και δεν είχαν εκτεθεί. Και είχαν εκτεθεί τα πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Και βρέθηκε μέσα τα δεδομένα που διέρευσαν οι hackers στα ΕΛΤΑ τότε, αν θυμάμαι καλά, το 2025-2024, μπορεί να κάνω και λάθος, μπορεί να είναι και πιο παλιά. Τότε στα δεδομένα που διέρευσαν λοιπόν οι hackers, υπήρχε μια αναφορά, ένα report από μια ξένη εταιρεία που τους έκανε έλεγχο ηλεκτρονικής ασφάλειας, όπου μέσα από το report στην ουσία, αν το διαβάζαμε, αποδεικνύεται ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή τους ενημέρωναν ότι παιδιά έχετε πολύ λίγο χρόνο να προετοιμαστείτε. Ξεκινήσετε να κάνετε πράγματα, ναι, γιατί θα πάρει κάποιο κακόβουλο πρόσβαση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: για την παρουσία σας. Ο κ. Στέλιος Κουκάρας είναι ηθικός hacker, δηλαδή από την πλευρά των καλών, είναι συνεργάτης κυβερνοασφάλειας του ΝΑΤΟ στη Μόνση του Βελγίου, από εδώ, από την Ελλάδα, και παρακολουθεί τα γεγονότα. Συγγνώμη για το βήχα. 11 και 23 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στιγμιότυπα. Αν θέλετε να μάθετε τι συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει στήλη της καθημερινής Punkstrap Piana. Την υπογράφει ο Γιάννης Παλαιολόγος και που καταφέρει να εισδύει στην αμερικανική πολιτική, η οποία δεν πάβει να μας εκπλήσει διαρκώς. Ο Γιάννης Παλαιολόγος, δημοσιογράφος στην καθημερινή και στο Inside Story, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Βασίλη, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Λοιπόν, γράφεις, καθώς οι Αμερικανοί ψηφοφόροι ετοιμάζονται να προσέλθουν στις κάλπες και όχι στις κάλτσες, κατά τον Γιώργο, η χρυσή εποχή που τους υποσχέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ μοιάζει με κακό αστείο. Γιατί δεν θα πάρουν 5.000 ευρώ. Δολάρια, συγγνώμη.
2: Ναι, τους έχει υποσχεθεί διάφορα τέτοια. Ένα επίδομα από τα έσοδα των δασμών, οι οποίοι δασμοί τους πήρε πίσω εμπολί στο ανώτατο δικαστήριο. Ένα επίδομα από τις περικοπές δαπανών που έκανε τον Ντότζ, οι οποίες περικοπές τελικά αποτύχθηκαν ανύπαρκτες. Οπότε να δούμε τι έγινε και με αυτά τα 5.000. Νομίζω αν τα μετρήσεις 5.000 δολάρια για όλους τους ενήλικους Αμερικανούς είναι κάτι πάνω από 1-3. Ήδη το χρέος έχει πάει πάνω από 43. Ήδη τα.
0: Αυτό έλεγε μια συνεργάτη του BBC. Συμπεριφερειακά, αυτό σχολίαζε μια συνεργάτη του BBC που άκουγα ερχόμενος εδώ, ότι δεν βγαίνει, εκτός των άλλων, δεν βγαίνουν τα νούμερα.
2: Ναι, δηλαδή βγαίνουν, αλλά η πιθανή συνέπεια θα είναι μια κρίση χρέους για τις ΗΠΑ εφάνιλη με αυτή που γνωρίσαμε εμείς πριν κάποια χρόνια.
0: Όχι,
2: η οποία προφανώς έχει τρομερά δυσάρεστες συνέπειες
0: για όλο τον
2: υπόλοιπο πλανήτη. Ναι, δεν νομίζω ότι θα τα δώσει τα λεφτά, γιατί αν είδα καλά, είπε ότι θα τα δώσει άμα οι ψηφοφόροι ανταμείψουν τους Ρεπουμπλικανούς και τους επιτρέψουν να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, το οποίο όλα δείχνουν ότι δεν θα γίνει.
0: Ωραία, πώς κινούνται οι Ρεμπουμπλικανοί?
2: Ποια ήταν η ερώτηση, πες το
0: πώς. Πώς κινούνται, δηλαδή έρχομαι μπροστά τους μια εκλογική αναμέτρηση. Τι θα κάνουν?
2: Κοίταξε, το ενδιαφέρον με αυτό το συνέδριο που έγινε χτες και σήμερα στο Ντάλλας είναι ότι δεν γίνονται τέτοια συνέδρια στις ενδιάμεσες εκλογές. Ήταν κάτι καινούριο, το οποίο προφανώς έγινε επειδή ο Τραμπ θεώρησε ότι δεν είναι αρκετά εμφανής στην προεκλογική συζήτηση. Και ότι αν ήταν πιο εμφανής, αυτό θα βοηθούσε το κόμμα. Και επειδή όλοι στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του λένε συνέχεια τη θαυμάσια που θα κάνει όλα, κανείς δεν μπορούσε να του πει ότι.
0: Ναι. Κανείς δεν μπορούσε να του πει ότι, αλλά έπεσε η γραμμή. Θα συνδεθούμε σε λίγο ξανά με τον Γιάννη Παλαιολόγο. Στα μηνύματα των ακροατών, ο Διονύσης γράφει: 8 Ιουλίου 2018. Το μάθημα της βιολογίας στα γυμνάσια έγινε μονόωρο και το μάθημα των θρησκευτικών παρέμεινε 2 ώρες ανά εβδομάδα. Οι πιέσεις ήταν μνημονιακές για μείωση των αναπληρωτών. Ο Υπουργός Φίλης ήθελε το αντίθετο, αλλά επινεύει η Εκκλησία στον Αλέξη Τσίπρα, γράφει ο Διονύσης στο ακροατής μας, στο σχόλιο του. Προσωπικά, γράφει ο Γιώργος Χαραπουλάκης, αν έμπαινε σε ένα ιατρείο και έβλεπα τους τοίχους και τα ράφια γεμάτα εικόνες Αγίων σε μια ατμόσφαιρα που παραπέμπει σε μοναστήρι παρά σε ιατρείο, θα έβγα τρέχοντας όταν η θρησκευτική πίστη μπαίνει υπερβολικά στο μονοπάτι της επιστήμης. Όλο αυτό μόνο μέσα να θυμίζει, γράφει ο Γιώργος Καραπουλάκης. Και όχι, ο αριθμός δεν είναι μόνο για αυτήν την εκπομπή. Για όλη, στο Viber είναι για όλες τις εκπομπές του Sky. 6-9-8-1-2-3-1-0-3. Επαναλαμβάνω, 6-9-8-1-2-3-1-0-3. Τα μηνύματά σας για να στα μέσω Viber για να το μεταφέρουμε απευθείας στον αέρα. Έχουμε τον Γιάννη Παλαιολόγο. Γιάννη, συγγνώμη, έπεσε η γραμμή.
2: Ναι, δεν ξέρω πού κοπήκαμε ακριβώς. Έλεγα ότι αυτό το συνέδριο με αυτή τη λογική της ανάδειξης του Τραμπ και των σε εισαγωγικά επιτευγμάτων του τους τελευταίους 20 μήνες στην καλύτερη περίπτωση δεν βοηθάει τους Ρεπουμπλικανούς. Τη χειρότερη μάλλον τους κάνει κακό, γιατί τα βασικά πράγματα τα οποία υποσχέθηκε, όχι άλλους πολέμους, μείωση των τιμών ενέργειας, καταστολή του πληθωρισμού, όλα αυτά έχει αποτύχει και έχει αποτύχει κάπως εξόφθαλμα, δηλαδή με τρόπο που δεν μπορεί να το.
0: Ναι, δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.
2: Δεν επιδέχεται επικοινωνιακή διαχείριση. Mm-hmm. Και άρα νομίζω είναι κάτι το οποίο δεν θα τους βοηθήσει. Από εκεί και πέρα συνεχίζουν οι διάφορες προσπάθειες χειραγώγησης της εκλογικής διαδικασίας από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση με διάφορα επίγοντα αιτήματα στο ανώτατο δικαστήριο σε σχέση με την επιστολική ψήφο, σε σχέση με τη δυνατότητα αποκλεισμού ψηφοφόρων μέσω ενός συστήματος που έχει αποδειχθεί ότι είναι τρομερά δυσλειτουργικό. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι το ανώτατο δικαστήριο δεν είναι διατεθειμένο να βοηθήσει τον Τραμπ σε αυτό και άρα ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν ομαλά. Να θυμίσουμε ότι το Σύνταγμα ορίζει πάρα πολύ καθαρά ότι οι εκλογές είναι αρμοδιότητα των πολιτιών και ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν έχει κανένα ρόλο στο πώς εκτελούνται.
0: Έχουμε μπροστά μας.
2: Ναι, όχι, οι προσπάθειες γίνονται και γίνονται μέχρι τελευταία στιγμή. Δηλαδή, να πούμε και ότι ας πούμε, στην πολιτεία του Μιζούρι, μέχρι πριν λίγες μέρες, έγινε νέο αίτημα για να αλλάξει ο εκλογικός χάρτης για να προσθεθεί μια έδρα για τους Ρεπουμπλικανούς. Αλλά το ανώτατο δικαστήριο, παρότι ελέγχεται από συντηρητικούς δικαστές, είπε όχι. Οπότε, μάλλον οι πιο επιθετικές προσπάθειες του Τραμπ να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι εκλογές υπέρ του δεν θα πετύχουν.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς ολοκληρώθηκε ο χρόνος μας.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γιάννης Παλαιολόγος, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή και στο Inside Story, γράφει τη στήλη Παξ Τραπιάνα. Η διακοπή μας οδηγεί, κυρίες και κύριοι, στους τίτλους των ειδήσεων από το Sky 100,3 Media του Μαράκη.
3: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
4: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στον Sky.
5: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Στη σύλληψη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν οι αρχές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί ενώπιον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ η ιατρός στη χθεσινή της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει θεραπεία. Επιπρόσθετο, ο τραγουδιστής φαίνεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτή που υποστήριξε η ιατρός. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σήμερα σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν το τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του. Ο εκπρόσωπος της Γενικής Ολλανδικής Ένωσης Ταξιδιωτικών Εταιριών δήλωσε ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 48 επιβάτες, όλοι τους Ολλανδοί. Το Ιράν έχει επαναλάβει την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από εξαρτήματα που υπάρχουν ήδη στη χώρα, ενώ παράλληλα εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις, έγραψε σήμερα η Wall Street Journal. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει αύριο στα σχολεία της χώρας, με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς, δήλωσε μεταξύ άλλων η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Η Δανία θα απαγορεύσει τη χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές στα δημοτικά και τα γυμνάσια, τόσο μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας όσο και στο προάβλιο, όπως ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός της χώρας. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους από το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Ιταλία. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομολογό του στα τέλη Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέκλεισε το ενδεχόμενο τριμερού συνόδου για τον τερματισμό του πολέμου πριν από την διεξαγωγή των εκλογών στη Ρωσία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Στην εμβληματική μορφή της Μαρία Κάλλα, συνεφιερωμένη καστική έκθεση σύγχρονης τέχνης Visions of Maria, σε διοργάνωση της La Divina Group. Η έκθεση θα παρουσιαστεί στο ιστορικό μέγαρο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός στην Αθήνα από τις 17 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, ενώ τα επίσημα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν την 5η 17 του μήνα. Είναι μαζί με την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη γενική επιμέλεια του σχεδίου αυτού έχει αρχαιολόγος, ιστορικός τέχνης η κυρία Ήρδα Κρητικού, ενώ τη συνεπιμέλεια της έκθεσης έχει ιστορικός τέχνης αρχαιολόγος Ανίτα Πατσουράκη. Κυρία Κρητικού, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Κρητικού.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία ιδέα, έμπνευση, πρωτοβουλία. Να μας δώσετε τα βασικά χαρακτηριστικά της έκθεσης Visions of Maria.
1: Βεβαίως. Είναι μια έμπνευση του Νόντα Τσετσενέκου, ο οποίος είναι ο ιδρυτής του La Divina Group και έχει εδώ και πάρα πολύ καιρό ασχοληθεί με τη Μαρία Κάλλας.
0: Το σκυλάκι εκεί θριαμβεύει.
1: Έχει και μία στενή. Με βρίσκεται στην Αίγινα τώρα.
0: Α, στην Αίγινα, εξαιρετικά.
1: Σε άλλη έκθεση, ναι. Αλλά θα μιλήσουμε άλλη στιγμή γι' αυτό.
0: Μπορείτε λοιπόν να μιλήσετε και για τις δύο εκθέσεις. Με χαρά τα θα ακούσουμε.
1: Όχι τώρα.
0: Ωραία, όπως θα λέτε εσείς.
1: Στείνουμε την έκθεση του Βλέπη Σεβαστάκη που έχει γίνει μεθαύριο στη Δημοσιογραφία Βιβλιοθήκη της Αίγινας και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Είναι μια συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Εν πάση περιπτώσει, για την έκθεση Visions of Maria θα μιλήσουμε ωστόσο τώρα, για την οποία είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Είναι μια πρωτοβουλία λοιπόν του Λατινίνα Γκρουπ και του Πρόεδρου της Νόδας Τενέκου, ο οποίος μου εμπιστεύει την ιδέα του εδώ και ένα χρόνο περίπου. Έχει ήδη ασχοληθεί με τη Μαρία Κάλλας με διάφορους τρόπους. Αυτή η ιδέα της έκθεσης έχει να κάνει με το πώς θα μπορέσουμε να ενώσουμε τη μορφή, το όραμα, την προσωπικότητα, τις κρυμμένες πτυχές που δεν έχουν τόσο να κάνουν με το λαμπερό μόνο, αλλά και με όλα τα άλλα. Με το πόσο πολύ δύσκολο είναι να έχει κανείς ταλέντο, να μπορεί να το εκθέτει και ταυτόχρονα να το διαχειρίζεται, με το πόσο μοναξιά υπάρχει πίσω από αυτό, με το πόσες αποχρώσεις υπάρχουν πίσω από την καλλιτεχνική τελειότητα. Αυτό που δώσαμε εμείς σαν πλαίσιο λοιπόν στους καλλιτέχνες που συμμετέχουν είναι όλα αυτά, είναι οι ορούμενες αυτές τις στιγμές και τους ζητήσαμε να ασχοληθούν λιγότερο με την πιστή εικόνα και περισσότερο με αυτό που απορρέει από εκείνη, με το αποτύπωμα, το οποίο είναι εξαιρετικά ενεργό σήμερα. Θέλω να πω, μας απασχολεί η Μαρία Κάλλας, μας εμπνέει η Μαρία Κάλλας. Για μένα είναι ένα πρόσωπο με έναν τρόπο πολύ οικείο, γιατί μεγάλωσα ακούγοντάς τη. Ήταν ένα ίνδαλμα της μητέρας μου, δηλαδή μεγάλωσα με τη μουσική της. Μεγάλωσα με διηγήσεις και αυτές τις θρυλικές βραδιές στο Ηρώδιο και στην Επίδαυρο. Θέλω να πω ότι παρόλο που έχω μια εξοικείωση με την ερμηνεία της που είναι πραγματικά μοναδική, είναι η απόλυτη τύπα έτσι με κάθε τρόπο, προσπαθώντας αυτή τη στιγμή να συζητήσω με τους περισσότερους από 100 συμμετέχοντες για τους διάφορους τρόπους με τους οποίους εκείνοι προσέγγισαν αυτό που είναι Μαρία Κάλλας, με πιάνω να ανακαλύπτω και εγώ πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν είχα προηγουμένως σκεφτεί. Η έκθεση στην Αθήνα δεν είναι ένα τελείωμα, είναι μια αφετηρία. Θέλουμε να προχωρήσουμε σε εργασίες και με άλλα μέρη. Ήδη υπάρχει μια πολύ κοντινή Ιταλία στο άμεσο μέλλον και νομίζω και υπάρχουν και πολύ μακρύτερα οράματα. Και δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι βλέποντας τα έργα που έχουν δημιουργηθεί, κανέναν δεν αφήγει διάφορο. Είναι πολύ ωραίο που η έκθεση αυτή παρουσιάζεται στον Παρνασσό. Νομίζω ότι είναι η απόλυτη εκλεκτική συγγένεια. Είναι ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα το οποίο κρατά τη μουσική ζωντανή και την κομψότητα ζωντανή εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Mm. Και έχουμε και ξένες συμμετοχές. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει και κάποιες παράλληλες δράσεις, ξεναγήσεις, μια θαυμάσια ομιλία από την Έλληνα Ματσοπούλου που έχει μια ειδική σχέση με την Ελλάδα, μια μουσική απόλυξη την Κυριακή το βράδυ και ελπίζουμε να έχουμε και πάρα πολλούς θεατές.
0: Μακάρι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κρητικού, για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky.
1: Και εμείς εσάς.
0: Από την ερώτατη έγινα. Καλό σας βράδυ, κυρία Ήρης Κρητικού, αρχαιολόγο, ιστορικό τέχνης, καλλιτεχνική διευθύντρια της έκθεσης Visions of Maria, αφιερωμένη στη Μαρία Κάλλας.

0: τέτοια φωνή, τέτοια μουσική θεϊκή. Καλησπέρα σας, συντονισμένοι είστε στον Sky 100,3. Είναι 11 και 41 πρώτα λεπτά και εδώ, κυρίες και κύριοι, έχουμε μια πολύ ωραία είδηση, διότι από αυτή τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έρχεται μια νέα ξεχωριστή δραματική σειρά με τίτλο «Μπλε ώρες». Είναι «Μπλε ώρες», είναι νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου, η οποία κάνει πρεμιέρα αυτή τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 ώρα το βράδυ και αποτυπώνει την καθημερινή ιστορία ενός ζευγαριού παράνομου στο πήλιο, της Εύας και του Άγγελου. Την Εύα υποδίεται η Ιζαμπέλα Φούλοπ και τον Άγγελο ο Βαγγέλης Κακουριώτης. Πρεμιέρα για τις «Μπλε ώρες» τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Τώρα βεβαίως τη Δευτέρα υπάρχει και η συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε». Διότι, κυρίες και κύριοι, έχουν απομείνει πόσες, μόλις 3 μέρες για αυτή τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο. Τίτλος συναυλίας: «Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Συμμετέχουν αφιλοκερδός η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Χρήστος Μάστορος, ο Απόστολος Μόσχος, ο Γιώργος Νταλάρας, η Μαρία Παπαγεωργίου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιώργος Περίς, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλη, η Νεφέλη Φασούλη. Και υπάρχει ένα ιδιαίτερο μουσικό στιγμίο της βραδιάς. Ο σπουδαίος Θανάσης Πολυκανδριώτης ανεβαίνει σκηνή μαζί με τον Τζουρά του για να παίξει το εμβληματικό ζεμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου. Ένα έργο με τον οποίο το συνδέει μια ξεχωριστή ιστορία, καθώς είχε συμμετάσχει και ο ίδιος στην ιστορική του ηχογράφηση. Χρόνια μετά, ο χαρακτηριστικός ήχος του Τζουρά επιστρέφει ξανά στη σκηνή. Στη διάρκεια αυτής της βραδιάς, εκτός από τον Θανάση Πολυκανδριώτη, ο οποίος θα παίξει το ζεμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου, θα απονεμηθεί και ένα τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες μας, στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό μας περιβάλλον. Η βραδιά όμως δεν σταματάει στην τιμή, τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τη φροντίδα τους μετά τις αντροφυτεύσεις και για τις δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Εκείνοι δίνουν τη μάχη να σώσουν το δάσος και όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να ξαναγεννηθεί. Πώς μπορούμε τώρα να το κάνουμε? Αγοράζοντας εισιτήρια, είτε στην Ticketmaster είτε στα φυσικά σημεία εξυπηρέτηση. Πού είναι αυτά? Στο Σύνταγμα Μητροπόλεως 25. Καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Στο Κολονάκι Τσακάλοφ 14 καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Και τώρα το βράδυ για την εξυπηρέτησή σας, τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα παρατείνουν το ωράριό τους κατά μία ώρα. Άρα τα τρόλι 2, 4, 10 και 11, το λεωφορείο, η λεωφοριακή γραμμή 550, ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, οι γραμμές μετρό 2 και 3 και η γραμμή τραμ 6 θα είναι για μία ακόμα ώρα στους δρόμους. Πληροφορίες στο olimazimbourume.gr. Και μακάρι να λειτουργούσαν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και όλο το 24ωρο στην πόλη. Δυστυχώς μόνο κάποιες γραμμές. 2-10-48-00-170 και 4. Και το Σάββατο, κυρίες και κύριοι, έχουμε άλλη μία συνάντηση για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, το «Όλοι μαζί μπορούμε» οργανώνει μια δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών της Αττικής. Ας βοηθήσουμε ώστε κανένα παιδί να μην στερηθεί τα απαραίτητα για το σχολείο. Τα σημεία συγκέντρωση είναι στην πλατεία Γλυφάδας, στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, στο σταθμό του ΙΣΑΠ στο Μαρούσι κάτω από τη γέφυρα, στην πλατεία Κοραϊδή μπροστά από το Δημαρχείο Πειραιά και στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό του μετρό. Τι μπορούμε να προσφέρουμε? Καινούρια ή σε άρεστη κατάσταση σχολικά είδη όπως σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στήλο, γόμες και ξύστερες, χρωματιστά μολύβια και μαρκαδόρους, μπογιές, κόλλες και ψαλίδια, χάρακες και άλλα είδη γραφικής ύλης. Κάθε προσφορά μικρή ή μεγάλη φέρνει ένα χαμόγελο στα παιδιά και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μηνύματα Κροατών πριν περάσουμε στον Στέφανο Νικολαίδη. Κάποιος πήρε τηλέφωνο. Δεν μπορείτε να βγείτε στον αέρα παίρνοντας τη γραμμή 698-123-1003. Μπορείτε όμως να μας στείλετε μηνύματα όπως μας στέλνει ο Θωμάς από την Αυστραλία και είναι ονειρικές αυτές τις στιγμές. Σφουρτουνιασμένη θάλασσα, σέρφερ, καλοσυνάτη θάλασσα, ράντζο είναι αυτό. Τρέξιμο δίπλα στη θάλασσα, πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Ωραία στην Αυστραλία. Και έχουν φτιάξει και ένα χώρο προστατευόμενο και μπορούν να κάνουν μπάνιο ενώ δίπλα η θάλασσα είναι φουρτουνιασμένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις ωραίες φωτογραφίες στο ΜΑ. Να λοιπόν το Viber μας φέρνει πιο κοντά. Λοιπόν, άλλα μηνύματα του Νίκου δεν το καταλαβαίνω. Ο Παναγιώτης λέει: «Κάνε μας τη χάρη και όλες οι μαύρες γάτες του σταθμού να μην εμφανιστούν φέτος στο ΆΚΑ». Τρέλανε μας, πρόεδρε, πρωτάθλημα και κύπελλο Παναθηναϊκή, κατά πράσινος πειράς 1908. Αυτό το γράφει ο ακροματής μας, ο Παναγιώτης, οποίος λέει: ζητάει να μην εμφανιστούν οι μαύρες γάτες του σταθμού φέτος στο ΑΚΑ. Δεν ξέρω ποιες είναι οι μαύρες γάτες του σταθμού. Εμείς πάντως, να σου πω την αλήθεια, έχουμε πολύ καιρό να πάμε, γιατί είμαστε εδώ το βράδυ μαζί σας. Με ξέρεις τη Δευτέρα που θα απουσιάσουμε, γιατί είναι συναυλία και ο Δημήτρης Γιατζόγλου έχει προετοιμάσει από ό,τι φαντάζομαι μια εξαιρετική εκπομπή. Πάμε τώρα στον Στέφανο Νικολαίδη με ένα ξεχωριστό θέμα από το sky.gr.
1: Καλησπέρα Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Επειδή ξημερώνει η μαύρη επέτειος της 11ης Σεπτεμβρίου με τους δίδυμους πύργους στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε ένα πραγματικά εντυπωσιακό θέαμα στη Νέα Υόρκη, όπου ο ουρανός πάνω από το λιμάνι φωτίστηκε χτες βράδυ με ένα σόου από ντρόουν για την αφήγηση της 25ης επετείου από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους. 2.977 φώτα έλαψαν στον νυχτερινό ουρανό, αντιπροσωπεύοντας τους 2.977 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Αυτή είναι και η εύστοχη ονομασία του έργου τέχνης, 2.997 φώτα πάνω από το λιμάνι, σχημάτισε τη μορφή των δίδυμων πύργων στην πραγματική τους κλίμακα. Να πούμε ότι οι διοργανωτές δήλωσαν ότι το καλλιτεχνικό εγχείρημα δημιουργήθηκε σε συνεργασία με μέλη της κοινότητας της 11ης Σεπτεμβρίου, στα οποία περιλαμβάνονται μέλη οικογενειών, διασώστες και βεβαίως επιζώντες. Μιλάμε για ένα show με drone, για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, το οποίο παρουσιάστηκε ως μία δωρεάν δημόσια εκδήλωση με επίκεντρο τον στοχασμό και την ενότητα, όπως αναφέρουν στην επίσημη ανακοίνωσή τους οι διοργανωτές. Αν μη τι άλλο, είναι μια ξεχωριστή στιγμή, ένα συγκλονιστικό στιγμιότυπο, το οποίο βεβαίως έχει σκοπό να επαναφέρει την ιστορική μνήμη και βεβαίως την ενότητα στις ΗΠΑ, Βασίλη.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11 και 48 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Θα περάσουμε σε λίγο στο θέμα ημέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, μια ακόμη υπενθύμηση για τη νέα δραματική σειρά του Sky Μπλε Ώρες, που έρχεται στο πρόγραμμα του σταθμού τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Έχει ένα εξαιρετικό cast ηθοποιών πρωταγωνιστικού ρόλου και την Πάολα να ερμηνεύει το τραγούδι των τίτλων Το Πρόστιμο, σε μουσική του Χρήστου Λιανού και στίχους της Λίνας Δημοπούλου. Ελπίζουμε ότι τις επόμενες βραδιές θα έχουμε μαζί μας τον συνθέτη Χρήστο Στυλιανού. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο θέμα ημέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Η ακρίβεια εκτοξεύει το γρήγορο φαγητό. Στο ρεπορτάζ ο Στέφανος Γιωρακόπουλος.
2: Η επίμονη ακρίβεια στη Γερμανία φαίνεται πως αλλάζει ριζικά τις διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών. Όλο και περισσότεροι πολίτες επιλέγουν ένα γρήγορο και οικονομικό γεύμα από σούπερ μάρκετ, φούρνους, καφέ, βενζινάδικα ή άλλα καταστήματα λιανικής, αντί να επισκεφθούν ένα εστιατόριο. Η τάση αυτή οδηγεί τη λεγόμενη γαστρονομία λιανεμπορίου σε επίπεδα ρεκόρ, αποτυπώνοντας τη μετατόπιση των καταναλωτών προς πιο προσιτές λύσεις έτοιμου φαγητού εκτός σπιτιού. Σύμφωνα με στοιχεία του γερμανικού AHI Retail Institute, οι επιχειρήσεις του κλάδου κατέγραψαν το 2025 κύκλο εργασιών περίπου 13,3 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7,1% σε σχέση με πρόπερση. Συγκριτικά με το 2019, ο τζίρος έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 33%. Για το 2026, οι επιχειρήσεις εκτιμούν ότι η ανωδική πορεία θα συνεχιστεί. Η συνεχής αύξηση των τιμών τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πολλούς Γερμανούς πιο προσεκτικούς στις δαπάνες τους. Σύμφωνα με δημοσκόπηση που συνοδεύει την έκθεση, το 72% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η έξοδος σε εστιατόριο έχει γίνει πλέον υπερβολικά ακριβή, ενώ το 38% δηλώνει ότι στην αρχή του χρόνου έτρωγε έξω λιγότερο συχνά από ό,τι το 2024. Για πολλούς καταναλωτές, ένα ζεστό γεύμα από το σούπερ μάρκετ, το συνοικιακό σνακ μπαρ ή μια καντίνα αποτελεί τη χρυσή τομή. Προσφέρει ευκολία, εξοικονόμηση χρόνου και σαφώς χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με την παραδοσιακή εστίαση. Οι μεγαλύτερες πωλήσεις προέρχονται στη Γερμανία από κλασικές και οικονομικές επιλογές όπως μπιφτέκια, λουκάνικο μεκάρι, σνίτσελ ή σάντουιτς. Το μεσημεριανό γεύμα και τα προϊόντα take-away αποτελούν πλέον βασικό πυλώνα ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Οι μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου επενδύουν συνεχώς σε νέες υπηρεσίες εστίασης. Η IKEA πούλησε περίπου 20 εκατομμύρια hot dogs στα γερμανικά καταστήματά της τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ η μεγάλη αλυσίδα supermarket Rewe διαθέτει ήδη σημεία αυτοεξυπηρέτησης με ζεστά γεύματα σε 100 καταστήματα. Παράλληλα, επεκτείνονται οι σαλάτες self-service, τα ασιατικά γεύματα, τα food trucks, ακόμα και οι δοκιμές με ρομπότ μαγειρικής. Το συμπέρασμα είναι σαφές. Όσο η ακρίβεια πιέζει τα γερμανικά νοικοκυριά, τα γρήγορα, οικονομικά και εύκολα γεύματα θα κερδίζουν έδαφος.

είναι ωραία τα γρήγορα οικονομικά γεύματα, απλά δεν ξέρεις τι τρως. Από πού είναι το κοτόπουλο, από πού είναι το λάδι, από πού είναι τα βασικά υλικά. Και έτσι όπως εξελίσσεται αυτού του είδους η παγκοσμιοποίηση της διατροφής, τα προβλήματα επιδεινώνονται, κυρίες και κύριοι, στην υγεία των ανθρώπων.

My Life is Going On τη Σεσίλια Κρούλινου. Έχω την εντύπωση ότι ακούστηκε στο Casa de Papel, αυτή την πρωτοποριακή ισπανική στη σειρά αστυνομική μυστηρίου, που ο πρώτος κύκλος, που αρχικά προβλήθηκε σε ένα μικρό ισπανικό κανάλι και συνέχεια πήγε στο Netflix, έγινε παγκόσμια μόδα, έφτασε μέχρι τους τρεις, έγιναν κάποιες παράλληλες ιστορίες, αλλά ο πρώτος ήταν ωραίος και ανεκτίμητος. 11 και 55 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα, Sky 100,3. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να σφυρίξουμε.

0: Αθλητική ενημέρωση στον Sky 100,3 λίγο πριν γυρίσει η μέρα. Ο Παναθηναϊκός, κυρίες και κύριοι, νίκησε με 3-1 την Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο, με τον Ταμπόρδα και τον Αντίνο να παίζουν εξαιρετικά και να δείχνουν να ξεδιπλώνουν το σπουδαίο τους ταλέντο. Δύο δοκάρια από το Βισέντε Ταμπόρδα, κέρδισε πέναλτι, εκτέλεσε ο ίδιος. Ο Κάγκο άνοιξε το σκορ. Ο Ραστόντερ ήταν ο τρίτος ο οποίος έβαλε γκολ για τον Παναθηναϊκό. Η Κηφισιά, η μαχητική Κηφισιά, είχε ισοφαρίσει με το Θοδωρίδη, αλλά έπαιζε με παίκτη λιγότερο σχεδόν από το 70 λεπτό της αναμέτρησης, με δεύτερη κίτρινη κάρτα που δέχτηκε αμυντικός της ομάδας της Κηφισιάς. Και τώρα διαμορφώνεται μια νέα, έχει διαμορφωθεί, κυρίες και κύριοι, μια νέα η βαθμολογία μετά την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος με 9 βαθμούς, 8-2 γκολ. Δεύτερος ο Πανετολικός, επίσης στην ίδια θέση μάλλον, ο Πανετολικός με 9 βαθμούς και 7-1 τέρματα. Η ΑΕΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση με 7 βαθμούς, 11 τέρματα. Και ο Ολυμπιακός είναι στην τέταρτη, επίσης με 7 βαθμούς, δηλαδή συνυπάρχουν, με 3-1 τέρματα. Ο ΠΑΟΚ με 2 νίκες και 1 ήττα έχει 6 βαθμούς, όπως και ο Όφη, όπως και ο Άρης που έχει πετύχει, κυρίες και κύριοι, 2 νίκες και 1 ισοπαλία. Και ο Ηρακλής είναι στους 4. Στην επόμενη αγωνιστική, Πανετολικός, Παναθηναϊκός και Πανετολικός αναμετρώνται στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ζωντανά η μετάδοση εδώ από την τηλεόραση του Sky, όπως από τον Sky μεταδόθηκε και ο αγώνας με την Κηφισιά και οι αγώνες για το κύπελλο Ελλάδος. Πάμε να δούμε τώρα την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα. Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά, λένε, στον Ολυμπιακό με την πρόσληψη του Αλγαθουήλ, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Μιντιλίμπαρ. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, πρόεδρος του Ολυμπιακού, δήλωσε ότι ένας από τους καλύτερους που μπορούσαμε να φέρουμε είναι ο Αλγαθουήλ και ο στόχος είναι το πρωτάθλημα και το Europa League. Στην ΑΕΚ απομένει μόνο η ανακοίνωση για την επέκταση του συμβολαίου του Γιώβιτς. Και τι άλλο, σκόραρε κόντρα στη Λειψία και άνοιξε λογαριασμό στο Champions League ο Δουβίκας, ενώ χειρουργήθηκε και ξανά την αποκατάστασή του ο Κωνσταντέλιας. Έχει ήδη αναρτηθεί και στο διαδίκτυο φωτογραφία από τον γιατρό του λίγο μετά την επέμβαση. Αυτή την ώρα υπάρχουν αγώνες για το Champions League με σοβαρές αναμετρήσεις και έπεται συνέχεια. 11 και 58 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι στο Sky 100,3. Αυτές ήταν οι τελευταίες αθλητικές εξέλιξεις. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα ανοίξουμε γραμμές. Μετά το δελτίο ειδήσεων, τα μεσάνυχτα με την Αθηνά Μαράκη, θέλουμε να σας ακούσουμε όλους τον και όλες στον αέρα. Με όποιο θέμα θέλετε εσείς να θέσετε, κατά τη γνώμη μας, η λειτουργία αυτών των ιατρείων που κάτω από τα μάτια των αρχών, με όλη τη δραστηριότητά τους αναρτημένη στο διαδίκτυο, προκαλεί πλήθος ερωτηματικών. Όχι γιατί πήγαιναν κάποιοι που είχαν την οικονομική δυνατότητα για να αποκτήσουν κάτι που μάλλον ήταν, δεν γνωρίζουμε αν θα μπορούσαν όντως αυτά που υπόσχονταν να το πετύχουν, διότι αν κάποιος κάνει χρήση κοκαίνης, αυτή δεν φεύγει από το αίμα, περνάει στα ζωτικά όργανα, στο σηκώτη και αλλού και καθυλώνει τον οργανισμό, αλλά εκείνοι το υπόσχονταν. Έχουν συλληφθεί για θανάτη φορά έκθεση οι δύο γιατροί. Υπάρχουν δύο κρίσιμα στοιχεία που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση τον εισαγγελέα. Αλλά το ερώτημα για τις αρχές είναι, πρώτον, αν οι γιατροί ελέγχουν γιατρούς, αν δηλαδή ο ιατρικός σύλλογος ελέγχει τους γιατρούς, αν κάνουν αυτή τις αυτοψίες, και αν, ας πούμε, για παράδειγμα, το Υπουργείο Υγείας θα έπρεπε να έχει αυτή την εποπτεία για να βάζει τη σφραγίδα, το κράτος. Το μεταξύ μας δεν έχει νόημα. Θα μπορεί, ας πούμε, να υπάρχει μια επιτροπή που να είναι και δύο γιατροί. Αλλά να απουσιάζει το κράτος είναι ζήτημα. Γιατί στο κράτος αναθέτουμε την ασφάλειά μας. Έτσι δεν είναι? Πρέπει να ξέρουμε αν αυτοί είναι ιατροί ή όχι και αν μπορούν να κάνουν τις συγκεκριμένες επεμβάσεις. Αλλά εδώ, σε αυτή την περίπτωση, το γνώριζαν όλοι. Δεν ήταν κρυφό. Το αναρτούσαν στο δίκτυο, στο διαδίκτυο. Έδειχναν πώς έκαναν τις επεμβάσεις. Όλοι το παρακολουθούσαν. Φαίνεται να έρχονταν και άνθρωποι από το εξωτερικό για αυτές τις επεμβάσεις, γιατί είναι διεθνής μόδα. Το έβλεπαν. Κανείς δεν το κοιτούσε. Κανείς δεν είχε ασχοληθεί. Άλλη μια αποτυχία στο σύστημα. Συνολικά. Γιατί εδώ δεν είναι θέμα υγείας ή για την ακρίβεια ζωής και θανάτου όπως εξελίχθηκε. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά στο κράτος και διαρκώς αποτυπώνονται, αποκαλύπτονται μάλλον σοβαρά κενά σε κρίσιμες λειτουργίες. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, ακόμη και στο κολονάκι. Φτάσαμε στα μεσάνυχτα, το δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη και μετά ανοίγουμε γραμμές.
1: 4 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Στη σύλληψη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν οι αρχές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί ενώπιον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ ο ιατρός στη χθεσινή της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει θεραπεία. Επιπρόσθετο, ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτή που υποστήριξε η γιατρός. Οι αρχές προχώρησαν σήμερα στην κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πιστηρίων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία που βρέθηκαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Παράλληλα, έρευνες έγιναν τόσο στο σπίτι των δύο ιατρών, οι οποίοι είναι ζευγάρι, αλλά και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σήμερα σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν το τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του ανάμεσα στις κοινότητες Σους και Τσερνέτς στο καντόνι του Γκριζόν. Σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωση, το λεωφορείο ανήκει σε Ολλανδική τουριστική εταιρεία, η οποία οργανώνει ταξίδια σε όλη την Ευρώπη. Ο εκπρόσωπος της Γενικής Ολλανδικής Ένωσης Ταξιδιωτικών Εταιρεών δήλωσε ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 48 επιβάτες, όλοι τους Ολλανδοί. Το Ιράν έχει επαναλάβει την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από εξαρτήματα που υπάρχουν ήδη στη χώρα, ενώ παράλληλα εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις, έγραψε χθες η Wall Street Journal, επικαλούμενοι αξιωματούχους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μέση Ανατολή. Οι πυράβλοι συναρμολογούνται σε πιο περιορισμένες ποσότητες σε σύγκριση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο, αναφέρεται στο δημοσίευμα. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν χθες βράδυ ότι έβαλαν στο στόχαστρο ένα θαλάσσιο αμερικανικό μη επανδρωμένο σκάφος στα ασθενά του Ορμούς. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού, εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, όπως δήλωσε μεταξύ άλλων η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Στο μεταξύ, πάνω από 56 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από το ΕΣΠΑ για σχολικές βιβλιοθήκες, σύμφωνα με ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας. Η Δανία θα απαγορεύσει τη χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές στα δημοτικά και τα γυμνάσια, τόσο μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας όσο και στο προάβλιο, ανακοίνωσε χθες η Πρωθυπουργός της χώρας. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 11 το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Πλαγιά στο Κιλκής. Δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Παιωνίας. Την ολοκληρωτική καταστροφή των υπόγειων υποδομών της Χεζμπολάχ στην κορυφογραμμή Αλή Ταχέρ ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Όπως αναφέρουν, με αυτή την επιχείρηση ολοκληρώνεται η εδραίωση της ζώνης ασφαλείας στο νότιο Λίβανο. Η ανακοίνωση κάνει λόγο για μια στρατηγική σημασία τρομοκρατική υποδομή, η οποία είχε αναπτυχθεί σταδιακά επί δύο δεκαετίες με χρηματοδότηση και σχεδιασμό από το Ιράν. Οι Ισραηλινές δυνάμεις επισημαίνουν πως παραμένουν ανεπτυγμένες στην περιοχή με αποστολή την άμυνα της ζώνης και την αποτροπή οποιασδήποτε προσπάθειας εχθρικών δυνάμεων να επιστρέψουν σε αυτή. Η τεράστια έκρηξη από την πυροδότηση των μηχανισμών για την καταστροφή των στοών της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο προκάλεσε σεισμό 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ένας 51 ετών άντρας αλβανικής υπηκότητας συνελήφθη σήμερα στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη γονή του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έρευνα των αρχών φαίνεται να ξεκίνησε μετά από επίσκεψη της 8χρονης μαζί με τη μητέρα της στο γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης και ενημέρωσε τη μητέρα. Αμέσως η μητέρα πήγε στην αστυνομία, όπου προχώρησε σε καταγγελία. Με την έρευνα να αποκαλύπτει τη συστηματική δράση του φερόμενου ως δράστη. Ο συλληφθής οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο. Για την πρώτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σκηφισιά στο ΆΚΑ με 3-1. Για την League Face του κυπέλλου Ελλάδα Super Bet, ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας του Αστέρα με τον Άρη. Και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται σε αυτές τις περιοχές από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

Στιγμή ότι πάει Sky 100,3, κυρίες και κύριοι, είναι 11 Σεπτεμβρίου 2026. 11 Σεπτεμβρίου 2026 και τι σας θυμίζει αυτή η επέτειος? Αν επιστρέψει το ρολόι πίσω πριν από 25 χρόνια, στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001 οι δύο πύρκοι στη Νέα Υόρκη κατέρευσαν, 110 ορόφων κατέρευσαν μέσα σε 1 ώρα και 42 λεπτά και οδήγησαν σε μια μεγάλη, πολύ μεγάλη καταστροφή μετά τα χτυπήματα της Αλ-Κάιντα, η οποία με αεροπειρατές είχαν καταλάβει τα δύο αεροσκάφη και κατάφεραν να τα οδηγήσουν στους λεγόμενους δίδυμους πύργους της καρδιά των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πρώτο αεροπλάνο που έπληξε το στόχο ήταν η πτήση 11 της America Airlines. Κατέπεσε στο βόρειο πύργο του Συγκροτήματος Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στο κάτω Μανχάταν στις 8:46 το πρωί. 17 λεπτά αργότερα, σε 9:30 το πρωί, κατέρευσε ο νότιος πύργος του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. Χτυπήθηκε από την πτήση 175 της United Airlines και δύο πύργοι των 110 ορόφων κατέρευσαν μέσα σε 1 ώρα και 42 λεπτά, οδηγώντας την κατάρρευση και άλλων κτηρίων του Παγκόσμιου Εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου 7 και των υπολείπων κτηρίων. Μια τρίτη πτήση, 77 της American Airlines, απογειώθηκε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλλας και κατελήφθη πάνω από το Οχάιο, συνετρίβη στη δυτική πλευρά του Πενταγώνου, στην έδρα του Αμερικανικού στρατού, στην οικοδημία της Arlington της Βιρτζίνια, προκαλώντας μερική κατάρρευση της πλευράς του κτηρίου. Η τέταρτη και τελευταία πτήση, η πτήση 93 της United Airlines, πετούσε με κατεύθυνση στο Ουάσιγκτον. Αυτή η πτήση ήταν η μόνη που δεν χτύπησε το στόχο της. Η τέταρτη πτήση, η 93 της United Airlines, με κατεύθυνση στην Ουάσιγκτον, συνετρίβει σε ένα χωράφι κοντά στον Σάνκφιλ της Πενσιλβάνια στις 10:03 το πρωί. Οι επιβάτες του αεροπλάνου προσπάθησαν να κατανακτήσουν τον έλεγχο του αεροσκάφους από τους αεροπυρετές και τελικά απομάκρυναν την πτήση από τον επιδιωκόμενο στόχο. Οι ερευνητές διαπίστωσαν πως ο στόχος της 93 ήταν είτε ο Λευκός Οίκος είτε το Καπιτόλιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουν περάσει 25 χρόνια από αυτή την φρικτή ημερομηνία, από αυτό το φρικτό τρομοκρατικό χτύπημα, και ακόμη δεν έχουμε δει όλη την ιστορία, πως αυτοί τώρα έρχονται νέες αποκαλύψεις δημοσιογραφικές για το πως ποιος ήταν ο άνθρωπος στις Ηνωμένες Πολιτείες που είχε φιλοξενήσει τους τρομοκράτες. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στην ελληνική επικαιρότητα και ζητάμε και την δική σας συνδρομή για να βγείτε στον αέρα. Μάλλον θέλουμε να ακούσουμε τις δικές σας θέσεις και απόψεις. Έχουμε την δυνατότητα να φιλοξενήσουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Τα στέλνετε στο 698-123-1003. Επαναλαμβάνω, 698-123-1003. Καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-174 και αφήνετε ονοματιπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό για να βγείτε στον αέρα. Και στο skyradio.gr, στην πλατφόρμα του σταθμού, στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, στην κορυφή της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, είναι η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη κάτω στο ιατρείο του, στο χώρο αυτό, ιατρείο των δύο γιατρών, οι οποίοι, κυρίες και κύριοι, έχουν συλληφθεί για θανατηφόρο έκθεση στην περίπτωση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Το ζευγάρι θα μεταφερθεί το πρωί στην Ευελπίδων

την εντολή για την σύλληψή τους. Προηγήθηκε πολύ έρευνα των αντρών της ασφάλειας του ιατρείου στην Οδό Καρναάδου, στο Κολωνάκι, αλλά και στο σπίτι του Ζεύγου, στο ψυχικό. Τα δύο κρίσιμα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψή τους φέρεται να είναι υλικό από το οποίο προκύπτει πως ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν πέρασε το κατόφλι της κλινικής στις 4 το απόγευμα, όπως είχε καταθέσει ο γιατρός, αλλά περίπου στη 1:30. Και πως η διαδικασία πλασμαφαίρεση είχε ξεκινήσει όταν έπαθε ανακαμπή η καρδιά ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το δεύτερο στοιχείο ήταν πως η γιατρός στη χθεσινή της κατάθεση είχε υποστηρίξει πως η αρτηριακή πίεση του τραγουδιστή έπεσε τη στιγμή που τοποθέτησε το δεύτερο φλεβοκαθετήρα στο αριστερό χέρι. Στο φάκελο προσθέθηκε η κατάθεση πήραν τα στελέχη της Ελλάδας νωρίτερα το μεσημέρι από ειδικό αιματολόγο δημόσιο νοσοκομείο, ο οποίος κλήθηκε να εξηγήσει τι ακριβώς είναι η θεραπεία της πλασματοαφαίρεσης, ποιοι είναι οι κίνδυνοι και επιπλοκές και αν η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμόζεται σε ιδιωτικά ιατρία. Οι δύο γιατροί το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Η σύσταση που κάνουν όλοι είναι να εμπιστεύεστε για αυτές τα δημόσια νοσοκομεία και να κινείστε, εφόσον έχει προηγηθεί εξέταση από τον αρμόδιο ειδικό γιατρό. Οτιδήποτε άλλο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και όσοι το κάνουν αυτό, κυρίες και κύριοι, παίζουν με τις ζωές σας. Έχουμε αντιληφθεί ότι υπάρχει αυτός ο κόσμος της λάμψης, της διασημότητας, με τους πλαστικούς που κάνουν επεμβάσεις, αλλάζουν πρόσωπα, βελτιώνουν, αλλοιώνουν. Υπάρχει και μια φοβερή εκπομπή στο ETV στις Ηνωμένες Πολιτείες με δύο πλαστικούς που προσπαθούν να βελτιώσουν τα λάθη των συναδέλφων τους. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει όλος αυτός ο κόσμος της λάμψης και του υποτιθέμενου κύρους με τις απεμβάσεις στο πρόσωπο και σε άλλα μέρη του σώματος. Και ότι αυτή είναι μια διάσταση. Η άλλη διάσταση την οποία δεν συζητάμε είναι τα ναρκωτικά που είναι παντού. Αυτό είναι τραγικό. Έχει ενδιαφέρον και το σχόλιο που έκανε ο Σταύρος Θοδωράκης νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, συνομιλώντας με την Λένα Φλιτζάνη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, όπου εξηγεί κάπως την κατάσταση, διότι ο Σταύρος έχει κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ και έχει τη δυνατότητα να αντλεί πληροφορίες από τους ανθρώπους και να καταλήγει και να τις παρουσιάζει με τον δικό του τρόπο. Θέλουμε, αν επιθυμείτε κι εσείς, να συζητήσουμε για αυτό το θέμα, για την συνολική αδράνεια του κράτους που βλέπει τις διαφημίσεις να κυκλοφορούν ολόγυρά τους, για την αδράνεια του συνδικαλιστικού σωματείου των ιατρών, για το γεγονός ότι οι ίδιοι έχουν δυνατότητα ελέγχου και όχι το κράτος. Δηλαδή, το λογικό θα ήταν το Υπουργείο Υγείας να είναι αρμόδιο γι' αυτό και να κάνει ελέγχου σε όλους. Αλλά εδώ, για να τα πούμε όλα, είναι σε ιατρικό σύλλογο γίνονται μάχες για το ποιος θα είναι, ποια παράταξη θα κυριαρχήσει και ποιος είναι φίλος ή δεν είναι. Αλλά αυτά δεν έχουν σχέση με τι? Με το ιατρικό, με την ιατρική αποστολή και με την υγεία των ασθενών. Εδώ λοιπόν βάρεσε κόκκινο, βάρεσε καμπανάκι, διότι είναι κάπου μακριά. Δεν είναι δύο γιατροί σε ένα χωριό που δεν τους πάρει χαμπάρι κανένας. Είναι δύο γιατροί στο Κολωνάκι, στην Οδό Καρνεάδου. Πιο κέντρο δεν γίνεται. Είναι εκεί που είναι όλα τα συστήματα και δεν το κρύβουν, παρά το γεγονός ότι δεν αναφέρει τίποτα η πινακίδα απ' έξω. Το εκθέτουν τη δραστηριότητα στο διαδίκτυο και δείχνουν και τις επεμβάσεις μαζί με τις εικόνες, όλα μαζί. Και εδώ λοιπόν η ερώτηση είναι η εξής: γιατί δεν υπάρχει το ενδιαφέρον? Γιατί το κράτος δεν προσλαμβάνει τους ανθρώπους που πρέπει να παρακολουθούν, να βλέπουν τι γίνεται στο διαδίκτυο, όπως κάνει για παράδειγμα ΑΔΕ και τσιμπάει τους influencers που δεν δηλώνουν αυτά που διαφημίζουν? Αφού λοιπόν για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, χωρίς βασανιστήρια, όλοι οι άνθρωποι εκθέτουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Τι κάνουν το πρωί που ξυπνάνε, το μεσημέρι, το βράδυ, τι κάνουν στο ιατρείο τους, τα εκθέτουν όλα χωρίς κανείς να τους συζητήσει. Πώς κάνουν επεμβάσεις, γιατί δεν παρακολουθούν τα social media για να προστατεύσουν και τους πολίτες? Τι είναι και αυτό? Γιατί υπάρχει αυτή η συγκλονιστική αδράνεια σε σχέση με την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων? Είναι πολύ ενοχλητικές αυτές οι κόντρες, οι ψεύτικες αντιπαραθέσεις, τα πρωινά στην τηλεόραση. Λοιπόν, πείτε οι κυβερνήσεις εκλέγονται για να δουλεύουν και όχι για να είναι

0: τα παράθυρα ή η ταπεινή γνώμη. Ο Δημήτρης λέει: αγαπητέ, μας... το και το αγαπητέ το έχει σκοτώσει. Μας ζαλίσατε με το Μαζονάκι. Υπάρχουν καυτά θέματα επιτέλους. Αγαπητέ Δημήτρη, βγείτε στον αέρα να τα πείτε ή γράψτε τα. Η Ευαγγελία στέλνει την καλημέρα της. Η Άννα λέει: ζούμε σε ένα κράτος που δίνει προτεραιότητα στο κέρδος και στον άνθρωπο. Γι' αυτό και ελεκτικοί είμαι οργανισμοί. Μηχανισμοί, θέλει να πει, είναι σκοπίμως υποστελεχωμένοι. Ο Γιώργος Καραπουλάκης, Αλέξη Τσίπρα, δεν ήξερε δεν ρώταγε όταν συγκυβερνούσε με τον Πάνο Καμένο. Όλα ήταν με λίγα άλλα. Τώρα που ο Καμένος πήγε στην κηδεία του εγκληματία πολέμου Μπλάντιτς, τον αδειάζει την ψύχρα. Η Ελένη σχολιάζει λίγο νωρίτερα. Ο ΑΣΑ έχει τα προσωπικά δεδομένα αυτών που έχουν τις κάρτες λεωφορείων. Ο ΑΣΑ έχει εφαρμογές στα κινητά για να πληρώνει και επικυρώνει το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Όλα αυτά είναι φόβος, βέβαια, για όσους χρησιμοποιούν τα εισιτήρια. Είναι τοποθέτηση στο προηγούμενο θέμα με την επίθεση, με την κυβερνοεπίθεση που δέχτηκε ο ΑΣΑ. Λοιπόν, 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα. Έρχονται κυρίες και κύριοι, έρχεται όλο και πιο κοντά η 14η Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα στο Καλλιμάρμαρο, η συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δημήτρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορος, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Δαλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάντι, Κώστα Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο μουσικό στιγμιότυπο της βραδιάς. Ο σπουδαίος Θανάσης Πολυκανδριώτης ανεβαίνει σκηνή με τον τζουρά του για να παίξει το εμβληματικό ζεμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου. Ένα έργο με το οποίο τον συνδέει μια ξεχωριστή ιστορία, καθώς είχε συμμετάσχει και ο ίδιος στην ξεχωριστή ιστορική ηχογράφησή του. Χρόνια μετά, ο χαρακτηριστικός ήχος του τζουρά επιστρέφει ξανά σκηνή στη διάρκεια της βραδιάς, κυρίες και κύριοι, θα απονεμηθεί επίσης ένα τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες μας. Στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό μας περιβάλλον. Η βραδιά όμως δεν σταματά. Στην τιμή, τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντρυλίων, για τη φροντίδα τους μετά τις δεντροφυτεύσεις και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Εκείνοι δίνουν τη μάχη για να σώσουν το δάσος και όλοι εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε να ξαναγεννηθεί. Πώς μπορείτε, συγγνώμη, να συνδράμετε. Εισιτήρια στην Ticketmaster αλλά και στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης. Στο Σύνταγμα, επί της οδού Μητροπόλεως 25, καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 8 το πρωί μέχρι 10.30. Κολωνάκι Τσακάλωφου 14, καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 8 ως 10.30 το βράδυ. Και όσοι έρθουν και μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, των οποίων το ωράριο θα παραταθεί κατά μία ώρα. Αυτό ισχύει για τα λεωφορεία 2, 4, 10, 11, συγγνώμη, για τα τρόλεϊ 2, 4, 10, 11, για το λεωφορείο 550, για τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, για τις γραμμές μετρό 2 και 3 και την γραμμή τραμ TAF 6. Όλοι μαζί μπορούμε, περισσότερες προφορίες. Εκεί πάμε στον κύριο Τάσο από την ΕΚΑΛΗ. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε.
1: Καλησπέρα. Μου δίνετε την ευκαιρία πάλι να σας μιλήσω. Σας είχα πει πριν 10 μέρες για κάποιο θέμα που είχα με τον κύριο Πρωτοψάλτη. Είμαι ο Τάσο, υιοστρατήτης, νέο γυναικολόγο. Επειδή θίξαμε το θέμα με το δυστυχώς με το θάνατο του Μαζονάκη, με τον οποίο είχα και κάποια προσωπική σχέση, θα γίνω λίγο σκληρός. Και θα σας πω πράγματα που μπορεί να μην... Βεβαίως πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις. Είμαι ένας γιατρός που έχω κάνει μια καριέρα 45 χρόνια. Πέρασα πρώτα από το δημόσιο σαν ειδικευόμενος και μετά ήμουνα στον ιδιωτικό φορέα. Το τι έχω δει τα μάτια μου και το τι τραγικά πράγματα που αν μπορούσα να τα βγάλω στην επιφάνεια όλα αυτά τα χρόνια, θα είχαν αλλάξει πολλά πράγματα. Οι γιατροί δεν βγήκαμε από καλούπι, από το ίδιο. Ο καθένας έχει την ευκαιρία και εκπαιδεύεται. Και εγώ μεγάλωσα δύο παιδιά που θα ήθελα να γίνω γιατροί, αλλά δεν έπρεπε να γίνουν, γιατί δεν είχαν κάποια προσόντα. Για να γίνεις γιατρός πρώτα να ξέρεις ότι είναι πρώτα λειτουργήμα και μετά επάγγελμα. Δυστυχώς έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και επειδή έχω δει πολλά πράγματα, οι συγκεκριμένοι γιατροί που λέγονται ολιστικοί, ή οτιδήποτε άλλο που λέγονται, που πουλάνε φάρμακα που δεν πουλούνται στο φαρμακεία, που κάνουν εκπομπές σε κάποιον δυστυχισμένο που θέλει να βρει την υγειά του, ακόμα και αυτοί που δεν θέλω να το πάω στην πολιτική, γιατί δεν με ενδιαφέρει η πολιτική, με ενδιαφέρει η ιατρική. Δυστυχώς ο Μαζονάκης υπήρξε η ευκαιρία με το θάνατό του να ξυπνήσουν όλοι και να καταλάβουν ότι δεν μπορεί να γίνεται αυτό στα ιατρία. Δεν έγινε λάθος ιατρικό, έγινε αμέλεια. Διότι όταν στείλεις ένα ιατρείο και βάζεις μια φλέβα να βρίσκεις, μπορεί να κάνεις ένα κίνδυνο που μπορεί να είναι μικρός, αλλά μπορεί να κάνεις μια θρόμπωση. Πρέπει να έχεις απειδηλωτή, πρέπει να έχεις καρδιολόγο. Εδώ γινόντουσαν παλιότερα εξωσωματικές μέσα σε γραφεία. Δεν θέλω να επεκταθώ για να μην με ευγνωμίζουν οι ατρομάχοι και εγώ γιατρός. Υπάρχουν άριστοι συνάδελφοι, αλλά δυστυχώς ζούμε σε μια άλλη εποχή. Με το θάνατό του Μαζονάκης, πιθανώς και με την δικιά σας αυτή πράγματι προσπάθεια, θα γίνει πραγματικά ένα έλεγχο. Οι ιατρικοί σύλλογοι δεν υπάρχουν, είναι διασπασμένοι. Υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες, στο ΕΣΥ, οι κατζίδες, στρατιωτικοί γιατροί. Είναι διασπασμένοι και όλοι αυτοί αντιμάχεται ο ένας τον άλλον. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θεωρούνται έμποροι της υγείας. Οι πανεπιστημιακοί είναι άλλη μια κάστα. Είναι πολλά τα θέματα που θα έπρεπε κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν.
0: Να τα θέσετε, γι' αυτό είμαστε στον αέρα.
1: Αυτό να τα θέσω, αγάπη μου, αλλά ξέρεις κάτι. Γίνονται εκπομπές που όλη μέρα μας βομβαρδίζουν με τα πολιτικά και τέτοια. Φωνάξτε κάποια στιγμή, όχι οι καθηγητάδες και τέτοια, αυτό είναι άλλο σύστημα. Εγώ είχα καθηγητή που έπρεπε να μην τον κοιτάω στα μάτια να με ρωτήσει την απάντηση όταν έδινε εξετάσεις. Δεν χρειάζεται να πω ονόματα και έπρεπε να έχουμε το κεφάλι σκυμμένο και έλεγε ο διπλανός του εφηγητής: Έχετε την τιμή να σας ρωτήσει ο κύριος καθηγητής την ερώτηση για εξετάσεις. Και τον ρώτησα γιατί δεν με ρωτάει ο ίδιος και με πέταξε έξω και με έκοψε. Αυτά πέρασα στην εποχή του 60-70 γιατί με μεγάλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Επειδή έχουμε αυτή την ευκαιρία, κύριε Τάσο, κύριε Στρατήτη, μπορούμε λοιπόν να θέσουμε τα ζητήματα που θεωρείτε ότι είναι πολύ σοβαρά. Και αφορούν τον κλάδο σας.
1: Είναι σοβαρά. Κάποτε, επειδή η εποχή εκείνη στην Αθήνα, ερχόντουσαν από όλα τα χωριά, υπήρχαν τα λεγόμενα εκτροσάδικα.
0: Ναι. Υπήρχε τα εκτροσάδικα.
1: Ναι, εγώ πήγαινα σε φοιτητής και ζήτησα μια δουλειά και λόγω μπήκα στο πανεπιστήμιο. Μου λέει: Δεν θα σε πληρώνω. Λέω: Δεν θέλω να με πληρώνω. Θέλω να έρχομαι να παρακολουθώ. Γιατί είχα μια λόξα να γίνω γιατρός. Κάναμε 30 με 40 εκτρώσεις την ημέρα. Επειδή είχε ένα χέρι στο. Ήταν μεγάλος άνθρωπος, είχε στον καρπό ένα πρόβλημα. Μετά τις 10 επεμβάσεις κουραζόταν και με σιγά σιγά με έμαθε και έκανα εγώ τις επεμβάσεις. Σκεφτείτε ότι μέχρι να τελειώσω το πανεπιστήμιο είχα πρέπει να έχω κάνει 25.000 εκτρώσεις. Την εποχή εκείνη ερχόντουσαν από τα χωριά.
0: Αυτές ήταν νόμιμες εκτρώσεις, κύριε Τάσο. Δεν ήταν παράνομες.
1: Αυτές ήταν νόμιμες. Στην Ελλάδα δεν υπήρχε παρόνομο. Υπήρχε κάποτε. Η παρανομία είναι όταν είναι ανήλικη και έπρεπε να είναι με τη συγκατάθεση του γονιού. Αλλά ερχόντουσαν από άλλους γιατρούς από το χωριό γιατί δεν είχαν εκτεθούν, γιατί είναι κλειστές οι κοινωνίες. Και ερχόντουσαν στην Αθήνα και έπρεπε. Δεν ήταν όλες ανήλικες, αλλά στις ανήλικες έπρεπε να συνοδεύεται από το γονιό και να υπογράψει. Τότε ο Πειραιάς ήταν ναυτική χώρα και φεύγανε στα παλικάρια που παντρευόντουσαν, φεύγανε με τα γκαζάδικα, κάνανε ένα χρόνο να γυρίσουν και αυτές. Κάνανε κάποιες παρασπονδίες, έμεναν έγκυες και για να μην υποψιαστεί ο σύζυγος περιμένοντας το έμβασμα να φέρει, μου άνοιξε προϊσταμένη το σετάρι και είχε όλα του ζώλατα. Κούλα από το κερατσίνι, βαρβάρα από το πέραμα, του δίναν τα χρυσαφικά και όταν ερχόταν το έμβασμα πήγαινε και πλήρως του γιατρού. Έχω δει τέτοιες σκηνές που ειλικρινά ντρέπομαι. Δυστυχώς η κουλτούρα μου, επειδή έχω μεγαλώσει στο Κάιρο από Κρασιάτη πατέρα, είχα μια άλλη κουλτούρα. Δεν ασχολήθηκα με την πολιτική.
0: Περιμένετε αλλά... λίγο στη γραμμή, κύριε Τάσο, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε.
1: Έχετε δίκιο.
0: Μισό λεπτό. Μένετε στη γραμμή σας. Θα σας ξανακαλούμε.
1: Θα με καλέσει γιατί είναι η πολιτική.
0: Ναι, σας ξανακαλέσουμε. Τίτλοι ειδήσεων Αθηνά Μαράκης, ΚΑΕ 100,3.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Στη σύλληψη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν οι αρχές. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί ενώπιον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ η γιατρός στην χθεσινή της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει θεραπεία. Επιπρόσθετα, ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτή που υποστήριξε η γιατρός. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 67 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων και 8 παιδιά, χθες το μεσημέρι σε ρωσικό πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφο σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Παύλογκραντ, στην κεντροανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς, δήλωσε μεταξύ άλλων η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Πύρκα για ξέσπασε λίγο πριν τις 12 το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Πλαγιά στο Κιλκής. Δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Παιωνίας. Την ολοκληρωτική καταστροφή των υπόγειων υποδομών της Χεσμπολάχ στην κορυφογραμμή Αλίχ Ταχέρ ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Η τεράστια έκρηξη από την πυροδότηση των μηχανισμών για την καταστροφή των στόων της Χεσμπολάχ στο Νότιο Λίβανο προκάλεσε σεισμό 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ένας 51 ετών άνδρας αλβανικής υπηκότητας συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη εγγονή του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στην Θεσσαλονίκη.

0: Φυσικά 100,3 στιγμιότυπα. Μπορούμε να επικοινωνούμε και μέσω Viber, να στέλνετε τα μηνύματά σας και τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας στο 698-123-1003. Επαναλαμβάνω, μέσω Viber, επικοινωνία στον αριθμό 698-123-1003. Στο τηλεφωνικό κέντρο σταθμού 210-48-00-170-4, το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, και skyradio.gr ή στο σελίδα. Θυμίζουμε επίσης ότι έρχεται η νέα σειρά, δραματική σειρά στην τηλεόραση του Sky, Μπλε Ώρες, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, 9 η ώρα το βράδυ, με έναν παράνομο έρωτα, μια στιγερή δολοφονία, μέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι. Επιστρέφουμε στον γιατρό ακροατή μας, τον κύριο Τάσο, από την ΕΚΑΛΗ, τον κύριο Τάσο Αγιοστρατήτη. Σας ακούμε.
1: Λοιπόν, θέλω να εντοπίσετε δύο πράγματα που θέλω να σας πω. Με τον άδικο θάνατο του Μαζονάκη, ίσως ο άνθρωπος θυσιάστηκε αλλά και αυτοκτόνησε. Γιατί αυτοκτόνησε? Γιατί είχε το μυαλό και έπρεπε να καταλάβει που πάει. Αυτά όλα τα περί κορονακίου και περί πλαστικών και τα τέτοια έχουν πόσο πολύ τραυματίσει την ιατρική με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι κοιτάνε μόνο το χρήμα και όχι το λειτουργείο. Έπρεπε βασικά να έχει μέσα, όταν κάνεις μια επέμβαση και όταν βάζεις για να κάνεις ένα πτευοκαθετήρα, εδώ αίμα όταν πας να πάρεις πρέπει να μην πληγήσεις το πόδι, γιατί μπορεί να κάνεις ένα το εκατομμύριο να κάνεις μια θρόμβωση και να πάθεις να κοπεί. Δεν έπρεπε να υπήρχε ένας απεινιδωτής. Δεν έπρεπε να είναι ένα τέτοιο. Ποιος θα το ελέγξει? Θα πάρει ο ιατρικός σύλλογος που όλοι είναι φίλοι γιατί τους ψηφίζεις και θα έρθει να σου πει μια παρανομία και θα σου πει πήγαινε φτιάξτε. Δεν υπάρχει έλεγχο.
0: Ναι, είναι, άρα λέτε ότι με βάση την εμπειρία σας ότι αυτά είναι εικονικά.
1: Κοίταξε, είμαι 45 χρόνια, κοντεύω να πάρω σύνταξη. Έχω ένα ιατρείο το οποίο είχα 50 γυναίκες το μήνα εγκυμοσύνες. Λοιπόν, αυτά όλα έπρεπε να δεν έπρεπε να κάνω ούτε καν τεσπαπ. Μια φορά πήγα να κάνω ένα τεσπαπ και μου έπαθε επιληψία και τρόμαξα ότι έπαθε κάτι με την καρδιά. Και από τότε μόνο το τεσπαπ. Κάνουν μικροεπεμβάσεις μέσα στα ιατρία χωρίς. Γαστρολόγοι κάνουν κολονοσκοπήσεις χωρίς αναισθησιολόγο. Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα στην εποχή μας? Βέβαια η Ελλάδα ήταν πριν 50 ετών, ήταν χειρότερα. Δεν μπορούσε να φανταστεί τι ήταν. Όταν εκπαιδευόμασταν, καθόταν μια γυναίκα με ανοιχτά τα πόδια και έπρεπε να περάσουμε 10 βοηθοί για να την εξετάσουμε. Σκεφτείτε τι τραβάγανε. Σήμερα αυτά δεν υπάρχουν. Απλά ήθελα με την ευκαιρία του θανάτου του Μαζονάκη. Καλώς κάνετε και κάνετε αυτή την εκπομπή. Θα έπρεπε ειλικρινά να κινητοποιηθούν όλοι και να μπορέσουν να κάνουν. Να μην υπάρχουν γιατροί να ελέγχουν, ούτε ιατρικό σύλλογο. Να υπάρχουν ειδικοί υπάλληλοι που να πηγαίνουν μια φορά το χρόνο να ελέγχουν τα ιατρία.
0: Θα μπορούσαν να είναι μέσα και οι γιατροί, γιατί είναι χρήσιμη εμπειρία.
1: Θα μπορούσαν, αλλά ξέρεις κάτι, όταν έρθει πάνω και σε ψηφίζει κάθε εκλογές και μετά έρθει και σου πει «Α, που με ψήφισε γιατί, σε ψήφισα γιατί τώρα μου κάνει». Δεν γίνονται, καλύπτονται. Έχετε δει κανένα γιατρό να πάει στο δικαστήριο? Όταν πάνε δύο καθηγητάρες και του λένε κάτι. Εγώ γιατρός είμαι. Υπάρχουν εξαιρέσεις. Αλλά δυστυχώς έχει αλλάξει η νοοτροπία της κοινωνίας μας. Δεν κάνω εγώ τον Άγιο. Και εγώ έκανα λάθη στη ζωή μου. Αλλά όχι ποτέ αμέλεια. Απλά έχει παρατραβήξει το θέμα τώρα με τη μόδα αυτή. Και βέβαια όταν γύρισα από την Αμερική που σπούδασα και μετά ήρθα εδώ, μου λέει ο πατέρας μου να πας στο Κολονάκι. Τι Κολονάκι? Εγώ στο Μαρούσι μεγάλος. Δεν πάω στο Κολονάκι. Γιατί άμα πας στο Κολονάκι ανεβαίνει τα ρήπα.
0: Ναι.
1: Λέω σκληρά πράγματα. Τα έλεγα
0: και μπαίνεις και σε άλλους δρόμους, σε άλλους ατραπούς. Γιατί συζητάμε μόνο τη μία διάσταση του θέματος και δεν υπάρχει όμως και η άλλη, η χρήση. Δηλαδή οι άνθρωποι που γενικά που έχουν ανάγκη αυτών των υπηρεσιών και πιστεύουν κακώς ότι θα βρουν εκεί τη λύση, και είναι χρήστες. Είναι εξαρτημένοι και θα έπρεπε να βρουν αλλού η βοήθεια. Είναι αλλού.
1: Η επιστήμη δεν αναγνωρίζει ολιστικές αυτές. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό και αυτή είχε πάρει το πτυχίο του Πανεπιστημίου και δεν έκανε ειδικότητα. Ανειδίκευση ήταν. Και γράφεται ανειδίκευση. Και γράφει γυναικολόγος και θα κάνει γυναικολόγος αυτό. Αυτό το κάνει.
0: Αυτό και είναι, συνηθίζεται να πάρεις το πτυχίο και να μην έχεις ειδικότητα?
1: Όχι.
0: Τι κάνει, δηλαδή, χόμπι.
1: Ειδικότητα είναι για την ευτική και γυναικολογία είναι 4-5 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή πήρε το παιδί. Έγινε γενικός γιατρός, ούτε καν γενική ιατρική. Υπάρχει και ειδικότητα γενική. Μετά που τελειώσει το πανεπιστήμιο πρέπει να κάνει 4 χρόνια 3 παθολογία γενικού γιατρού. Υπάρχουν γενικοί γιατροί. Αυτή πήρε το πτυχίο και αυτή δεν ξέρω την κοπέλα, ούτε θέλω να έχω και αντιπαράθεση. Απλά έτσι που άκουσα, ότι δεν είχε ειδικότητα. Είναι γραμμένο στον ιατρικό σύλλογο, αν έχει ειδικότητα. Άρα δεν έφταιγε αυτή γιατί τον σκότωσε. Αυτή έπαθε από την πλοκή ο άνθρωπο χωρί να είχαν μέσα. Αν μπορούσαν να είχαν έναν καρδιολόγο, όταν κάνουν επεμβάσει μέσα στο ιατρείο, έπρεπε να έχει ένα επιδεινωτή και να έχει γνώση καρδιολογία. Αλλά με το θάνατο του θα δείτε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Εγώ με
0: θα αλλάξουν.
1: Και έχω εγγραφεί. Θα αλλάξουν.
0: Γιατί τι πιστεύετε ότι θα γίνει,
1: Εγώ πιστεύω ότι κοιτάξτε σιγά σιγά το σύστημα υγείας χωρίς να με ενδιαφέρει ποιος είναι υπουργός, για να μην το ρίξουν στα πολιτικά και είμαι ως αριστερός μεσαίος, έχει αρχίσει και φτιάχνει. Ήταν σε δραματική κατάσταση η Ελλάδα. Ήταν σε δραματική κατάσταση. Και περισσότερο από όλου υποφέραν οι γυναίκες. Σκέψου να πάρεις τη γυναίκα σου στο δημόσιο νοσοκομείο που ήμουν όταν έκανα ειδικότητα και να την εξετάζουν 8 άνθρωποι. Και να μπαίνουν, βγάλουν τα χέρια τους μέσα για να δουν πόσο διαστολή έχει. Έχεις φανταστεί.
0: Δεν έχω φανταστεί, είναι αλήθεια.
1: Τα ζήσα αυτά.
0: Έχουν προχωρήσει σε σχέση με
1: το... Έχεις φανταστεί να έρθει παιδί, να έρθει άνθρωπος με 3 παιδάκια και ήταν το 4ο και να έχω έναν ο οποίος με ψιλοζήλευε γιατί εγώ είχα περισσότερη δουλειά, ερχόμουν, ήμουν λίγο πιο μαμπάνικος, λίγο πιο όμορφος και είχα κότσον, βέβαια εγώ είχα δουλειά για να εκπαιδευτώ, όχι δουλειά για να πάρω χρήματα, γιατί δόξα τω Θεώ πιστεύω ότι άμα είσαι άρχοντας μέσα σου, είσαι άρχοντας και στη δουλειά σου. Ο πατέρας μου έμπορος ήταν, δεν είχα κάνει αυτή, αλλά ήμουν τουλάχιστον μεγάλωσα χωρίς κόμπλετς και χωρίς βιώματα. Τα βιώματα δυστυχώς μας ακολουθούν και πέφτουν μετά σαν λιγούριδες. Και ειλικρινά έχω καλή άποψη για τους γιατρούς, γιατί και εγώ γιατρός είμαι. Υπάρχουν φανταστικοί άνθρωποι, αλλά όσο πάνε λιγοστεύουν.
0: Φανταζόμαστε ότι έτσι είναι, αλλά και υπάρχουν άνθρωποι που είναι ευσυνείδητοι. Και...
1: Δεν είναι μόνο ευσυνείδησία, πρέπει να έχεις, για να γίνεις ένας καλός γιατρός, πρέπει να έχεις 5 πράγματα που δεν πουλούνται, δεν αγοράζονται. Αυτό μου το είχαν πει μόλις πήγα στην Αμερική. Ευσυνειδησία, διορατικότητα, να βλέπεις από μακριά ένα πρόσωπο και να μπορείς να βγάλεις διέστηση, ταλέντο και υπομονή. Αυτά δεν πουλούνται, δεν αγοράζονται. Δεν τα έχουμε όλοι. Εγώ δεν ήμουν μαλάκας που τα παιδιά μου δεν τα σπούδασα. Δεν τους πίεσα, τους έστειλα, τους πήρα σε μια κεσέρι και ένα τυποθήμα για όλους. Δεν μπορεί να μην έχει γράψει ένα κουμπί ποτέ μέχρι να τελειώσει το πανεπιστήμιο και να λες να γίνω καρδιοχειρούργος. Έπρεπε να έχει κάνει λάζα. Να πας από μικρός. Πήγαινα στο νεκροτομείο και καθόμουν από τους ζαμάκια και με λυπηθήκαν και με βάλαν μέσα και έραβα τα πτώματα μετά τις νεκροτομές. Τη Σίνα που ήταν στην Ακαδημία. Είχα μια εμπειρία και μόλις πήγα να κάνω χειρουργική μου λέει: Κάνει χειρουργός. Όχι, λέω, αλλά έχω δούλευα. Λέω και αυτό. Πώς θα κάνεις τον χειρουργό άμα δεν πας να κάνεις μια λάθη από μικρός. Είναι βασικά θέματα, αλλά ποιος τα λέει. Κάνεις δύο μιλιάνες και μια κεσαρική και βγαίνεις στο κουρμπέτ και λες γυναικολόγο. Πώς είσαι, ρε γυναικολόγο. Τέλος πάντων, συγγνώμη που σε καθυστερώ. Έβγαλα τα αποθυμένα μου. Αλλά.
0: Σας ακούω πίσω... μεγάλο ενδιαφέρον γιατί είστε ένας άνθρωπος που έχει εμπειρία.
1: Με φώναξε κάποτε ένας που κάνει εκπομπές ιατρικές, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, που είναι σε μια εκκλησία. Και είναι άλλος μετά από αυτά που μίλησα και είπα. Πώς κοροϊδεύουν τις γυναίκες ότι έχουν κονδυλώματα και τους λένε να κάνεις θεραπεία για τις εξωσωματικές, τι γίνεται σε λίγο, θα είμαστε αδερφάκια όλοι. Παίρνουν μουρμάνες, βουργάρες, τις ντοπάλουν, παίρνουν τα βάρια, τα πουλάνε τρεις μέρες. Άσε να πας στο διάλογο.
0: Γίνεται πράγματα, μάλιστα. Ευχαριστώ.
1: Πού να το πεις αυτό, ρε. Ευχαριστώ, αγόρι μου.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Μου έχεις κάνει να σκεφτείς ότι έρχομαι 12 η ώρα και βάζω το ραδιάκι το μικρό και ξαπλώνω και ακούω μόνο εσένα. Στάνταρ.
0: Καλά, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Yeah.
0: Γεια σας. Και ο Στάσος Αγιοστρατήτης είναι γιατρός. Τηλεφώνησε από την ΕΚΑΛ και μας παρέδεσε τις δικές του εμπειρίες. Τώρα, επί του θέματος του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, ο Σταύρος το Θοδωράκης τοποθετήθηκε ως εξής, συνομιλώντας με τη Λένα Φλιτζάνη.
2: Ένα στάρ που ποτέ δεν έπαψε να είναι το γειτονάκι μας. Το παράξενο γειτονάκι, το υπερβολικό, με τα πάθη του, αλλά πάντα ένας γήινος καλλιτέχνης. Ήταν αποπυλό. Ο Μαζονάκης δεν ήταν από τσιμέντο. Γιατί συνήθως όταν κάποιος γίνεται στάρ, είναι από τσιμέντο, αδιαπέραστος. Ο Μαζονάκης ήταν από πυλό. Είχε τις ρογμές του, είχε τις παραξενιές του, δεν ήταν όλα καλά στη συμπεριφορά του, αλλά διακρίναμε όλοι ότι είναι ένας άνθρωπος των παθών που αγαπάει τη ζωή, αγαπάει τον συνάνθρωπο και το δείχνει με κάποιους τρόπους ακόμα και όταν είναι ψηλά. Δεν τα ισορροπείς πάντα. Δεν τα ισορροπείς. Ο ίδιος μιλούσε για τις εξαρτήσεις του. Μιλούσε ότι κατά περιόδους έμεινε έξω από τη δουλειά γιατί δεν μπόρεσε να νικήσει αυτές τις εξαρτήσεις. Είναι κοινό μυστικό και δεν είναι καν μυστικό ότι έδινε μία μάχη με τα πάθη του. Πολλά χρόνια.
3: Λυτρώνεσαι
2: πάρα πολλά
3: από
2: χρόνια.
3: Αυτά κάποτε.
2: Δεν είναι πάντα εύκολο. Το σίγουρο είναι ότι οι άνθρωποι που του μιλούσαν με αγάπη ότι πρέπει Γιώργο να ξεπεράσεις κάποια πάθη, κάποια ακραία πάθη, ο ίδιος έλεγε ότι είμαι δυνατός, δεν έχω πάθει τόσα χρόνια τίποτα και θα συνεχίσω να υπάρχω χωρίς να πάθω.
3: Είχε περάσει ζόρια και μάλιστα το τελευταίο χρονικό διάστημα,
2: ναι.
3: Και η αλήθεια είναι ότι έδειχνε σαν να θέλει να κάνει ένα restart. Σαν να θέλει να βάλει ξανά μπροστά τη ζωή του, να έχει όνειρα, να έχει σχέδια, προγραμμάτιζε συναυλίες. Ήταν χαρούμενος γι' αυτό.
2: Θα ήθελα να το πιστέψω, αλλά νομίζω ότι δεν είναι έτσι. Δηλαδή, επειδή τον παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια, από τότε που συναντηθήκαμε πριν 20-22 χρόνια και είχαμε μια αραιή επαφή, πολλές χρονιές έλεγε ότι αυτή η χρονιά θα είναι η καινούργια χρονιά μακριά από αυτά που με έχουν κρατήσει πίσω. Αλλά αυτό το έλεγε. Και μετά το ξανά έλεγε και το ξανά έλεγε. Μέχρι που είχε παραδεχθεί ότι τελικά είναι δύσκολο να παρενηθεί το παρελθόν μου. Το σεξ, τα ντράξ και το rock and roll. Δεν ήταν εύκολο να ξεκόψει από αυτό που τον έκανε κάποιες στιγμές να νιώθει δυνατός.
3: Ένιωθε ότι αγαπήθηκε.
2: Βέβαια. Και αγαπήθηκε αληθινά. Γιατί επειδή ήταν το γειτονάκι μας, όπως είπα, κυκλοφορούσε εύκολα στους δρόμους. Μπορώ να πω ότι τον έχω συναντήσει σε κάποια ταπεινά μαγαζιά, στην Τραπετσόνα, στο Πειραιά. Δηλαδή δεν ήταν ένας άνθρωπος που έπρεπε να φτάσει κάπου και να είχαν φτάσει πριν οι μάνατζέρ του, να είχαν καθαρίσει το χώρο κτλ. Ήθελε να κινείται και αν θέλεις να κυλιέται μέσα στις λαϊκές γειτονιές. Και αυτό το έκανε μέχρι τώρα, μέχρι πολύ πρόσφατα.
3: Πλασμαφαίρεση το μάθαμε με τον χειρότερο τρόπο και καταλαβαίνουμε, Σταύρο, ότι
2: θέλω να πω
3: υπάρχουν
2: μερικά
3: κάποιοι,
2: λόγια.
3: Ναι. Φυσικά θα πεις, που τι κάνουν, εμπόρε ελπίδας.
2: Ναι, θέλω να πω μερικά λόγια που δεν τα λένε οι γιατροί. Την πλασμαφαίρεση την περιβάλλει ένας μύθος. Ότι καθαρίζει το αίμα από τοξίνες και ουσίες. Βρήκαμε διαφημίσεις στο εξωτερικό, ειδικά στα ανατολικά κράτη, αλλά και στην κεντρική Ευρώπη, ότι η πλασμαφαίρεση βγάζει από το αίμα την κοκαίνη. Είναι ένας μύθος, είναι ένα ψέμα, γιατί η κοκαίνη πάει στο σηκώτη, πάει στη καρδιά και το ότι περνάει από το αίμα δεν σημαίνει ότι αν το βγάλεις από το αίμα έχει φύγει από τον οργανισμό σου. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο μύθος ο οποίος κυκλοφορεί και υπάρχουν, αν θέλεις, star οι οποίοι έχουν καταφύγει σε αυτή τη λύση όχι μόνο για τις τοξίνες αλλά και για τις ουσίες. Οι μαρτυρίες δηλαδή τόσο στην Αμερική όσο και στη Βόρεια Ευρώπη είναι ότι είναι μια αγαπητή μέθοδος των πλουσίων ανθρώπων που έχουν κάποιες εξαρτήσεις. Προφανώς, ο Γιώργος δεν ξέρουμε γιατί μπήκε εκεί. Δεν θα μας το πει ποτέ. Θα το πούν οι γιατροί, και αν δεν το πούν οι γιατροί, πιστεύω θα το πούν τουλάχιστον οι ιατροδικαστές.
3: Οι γιατροί, τουλάχιστον για αρχή, δεν μας είπαν ότι είχε κάνει κινήσει αυτή η θεραπεία με τις ναι. αντιφάσεις και με τις αποκλίσεις τις ώρες. Θέλω να πω ότι για
2: είναι
3: να
2: σωστά.
3: περιμένουμε κυρίως τις ιατροδικαστικές, τις τοξικολογικές, όλες τις εξετάσεις που ακολουθούν.
2: Είναι σωστό που το επισημαίνεις. Αποκαλύφθηκαν γρήγορα τα ψέματά τους, αλλά επειδή τώρα θα καταλάβουν τι σημαίνει να σε έχουν σε ένα κελί, ίσως να μιλήσουν λίγο πιο ειλικρινά στον ανακριτή και στον εισαγγελέα.
3: Μπορεί αυτή η υπόθεση να αρχίσει να μαζεύει τους όποιους εμπορεύονται ελπίδα, εμπορεύονται όνειρα με την επίφαση ότι έχουν ένα δίπλωμα, ότι είναι γιατροί, ότι αυτή είναι μια ενδεδειγμένη θεραπεία, μια θεραπεία που εν τέλει ούτε διαπιστευτήρια έχει, ούτε τα απαραίτητα μηχανήματα έχει, ούτε τον απαραίτητο χώρο έχει για να γίνεται.
2: Πρέπει να το πιστέψουμε και πρέπει να κάνουμε προσπάθειες σαν πολιτεία, σαν δημοσιογράφοι, όλοι να περιορίσουμε αυτά τα φαινόμενα.
3: Και η πολιτεία όμως πρέπει να κάνει.
2: Προφανώς, η πολιτεία πρώτα απ' όλους. Αλλά νομίζω ότι ο άνθρωπος πάντα θα συνεχίσει ή κάποιοι άνθρωποι πάντα θα συνεχίσουν να πιστεύουν σε τέτοια πλασματικά όνειρα.
3: Πρέπει μπορούν να περιχαρακώσουμε, γιατί άκουγα τον κύριο Πατούλη να λέει για τον Ιατρικό Σύλλογο ότι ναι. εμείς τα ελέγχουμε, εμείς πηγαίνουμε πόρτα-πόρτα. Δεν επαρκεί. Ναι. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Θέλω να πω ότι δεν επαρκεί
2: δεν ξέρω
3: ένα κλιμάκιο να πηγαίνει. Έγινε ένας έλεγχος στο 25, ένας έλεγχος στο 24, είμαστε στο 26 και τα μηχανήματα αυτά υπήρχαν, ήταν και τότε, ήταν σε κάποια αποθήκη. Εν πάση περιπτώσει, όποιος έλεγχος Δεν απέδωσε.
2: Γιατροί ελέγχουν γιατρούς. Δεν είμαι ο ειδικός να απαντήσω σε αυτό, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν αρκεί ένας ιατρικός σύλλογος, ουσιαστικά ένα ημισυνδικαλιστικό όργανο, να ελέγχει αυτά τα μηχανήματα που μπορεί να βλάψουν πάρα πολλούς ευκολόπιστους ανθρώπους που καταφεύγουν σε αυτά για να βρουν κάποιες εύκολες λύσεις. Η πολιτεία πρέπει να κινητοποιηθεί, αλλά και ο άνθρωπος πρέπει να αποβάλει την...
3: Να ενημερώνεται.
2: Να ενημερώνεται και να αποβάλει την εύκολη ελπίδα ότι με ένα μηχάνημα και ένα κουμπί θα αλλάξω το αίμα μου, θα αλλάξω τη ζωή μου.

Ακούσατε την προσέγγιση του Σταύρου Θεοδωράκη, πολύ επίπεδη, και τον Bruce Pick συνέχεια με το Do I Love You. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Έχουμε μηνύματα ακροατών. Ο Δημήτρης αναρωτιέται, λέει, είναι τρομακτική η έλλειψη ελεκτρικών υπηρεσιών να προστατεύουν τον κοσμάκι από τους κατατσαρλατάνους. Είναι πια πολύ εύκολη, είναι εύκολο να εξαπατηθείς. Τα social media δημιουργούν μια επίπλαστη εικόνα και η φράση «από στόμα σε στόμα» που δίνει μια εγγύηση για ένα τρίτο πρόσωπο μεταξύ φίλων είναι που καθοδηγεί. Κάποιος έστειλε το μαζονάκι εκεί, ή κάποια. Ήταν ένα γνωστό σημείο που έκανε αυτή τη δουλειά. Μπορούσε να την κάνει? Όχι, από ό,τι φαίνεται. Ο θάνατος ήταν οδυνηρός. Δεν είμαστε ειδικοί, δεν μπαίνουμε παραπέρα μέσα στα αυτά τα χωράφια. Τα ξέρουν άλλοι συνάδελφοι από το ρεπορτάζ. Όμως είναι προφανές ότι υπάρχουν τα social media που παραμορφώνουν την πραγματικότητα, αλλά την ίδια ώρα είναι τόσο ανοιχτά όταν φωτογραφίζονται οι ίδιοι πρωταγωνιστές ή κινηματογραφούν τις πράξεις τους, που ήταν δουλειά των υπηρεσιών στην περίπτωση που είχαν ενδιαφέρον να σπεύσουν. Αλλά ξέρετε, όταν υπάρχουν οι διάσημοι γύρω, όταν υπάρχουν άνθρωποι γνωστοί που ασκούν επιρροή, μεταξύ αυτών και οι διάσημοι, τότε τα χρήματα πολλαπλασιάζονται και οι κανόνες δυστυχώς υποχωρούν μπροστά σε αυτή την συγκλονιστική αναζήτηση του κέρδους που υπερνικά δυστυχώς αυτό που είναι το θείο δώρο, που είναι και δικαίωμα, που είναι προτεραιότητα και που είναι η υγεία. Αυτή είναι η προσέγγιση μου. Πάμε στους ακροατές που μας έχουν στείλει μηνύματα. Ο Δημήτρης, ως γιατρός, έχω μία γνώμη. Τι σημαίνει ιατρική λειτουργήμα? Στην πράξη, ιατρική είναι επάγγελμα. Ο γιατρός προσφέρει εξειδικευμένη υπηρεσία υγείας και αμείβεται για να ζήσει όπως κάθε επαγγελματίας. Απλά η άσκηση ιατρικής έχει ειδικές υποχρεώσεις και κοινωνική ευθύνη. Ο γιατρός πρέπει να ασκεί την ιατρική με βάση τις πιο σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις και να τηρεί την ιατρική δεοντολογία. Είναι αδιανόητο αυτό που έγινε με τον Μαζονάκη. Παρατήρησή σας έχει απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο με την παρατήρησή σας. Στους παλαιότερους γιατρούς ίσχυε ότι είναι λειτουργήμα, διότι είχε ανθρώπους απέναντί τους που δεν είχαν άλλον άνθρωπο να τους βοηθήσει. Τώρα εδώ έχουν μπει πάρα πολλοί παράμετροι αυτή τη φιλοδοξία, τη λάμψη, τη αναζήτηση του κέρδους και τα πράγματα πρέπει να γίνονται encrypto για να μην υπάρχει δημοσιοποίηση. Ο Γιώργος Μαζονάκης είχε αναγκαστεί, δεν θυμάμαι κατά ποιες συνθήκες, να νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική. Δεν προστατεύτηκαν τα δικαιώματά του. Ο ασθενής, δηλαδή, συγγνώμη, αλλά ο Βίχας με ταλαιπωρεί και δεν μπορώ να μιλήσω. Ως ασθενής είχε δικαιώματα. Θα μπορούσε να παραμείνει ανώνυμος. Αντιθέτως, έγινε γνωστό σε όλους ότι πήγε σε μια ψυχιατρική κλινική. Άρα, αν αναζητούσε μια θεραπεία κάπου αλλού, θα την έβρισκε όχι με άειλη συνταγογράφηση και σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο, αλλά προφανώς, ενδεχομένως μάλλον, μετά από αυτή την πρώτη προηγούμενη εμπειρία, με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράμετροι σε αυτήν την ιστορία. Και εδώ έχουν και ένα ρόλο οι τηλεοπτικοί σταθμοί που φορά παρτίδα έβγαζαν για έναν αγνωστό άνθρωπο ότι πήγε σε ψυχιατρική κλινική. Δηλαδή, δημιουργούσαν ένα επίπλαστο γεγονός πάνω σε αυτό, που προφανώς ενδεχομένως να επιβάρυνε την υγεία αυτού του ανθρώπου. Εικασίες κάνουν. Και αυτό είναι πάντως ένα πρόβλημα παραβίαση των προσωπικών δεδομένων του ασθενούς. Γιατί πρόσφατα, ας μιλήσω πρωτενικό, είχα μια εμπειρία επίσκεψη σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. Και μέσα στα πρώτα πράγματα που σε ρώτησαν και μου έκανε τότε εντύπωση ήταν πώς θέλουμε να με προσφωνούν. Όχι με αυτά τα χαζά, φίλο, άρεν, φίλη ή τρίτο πρόσωπο, αλλά αν θέλουν να με προσφωνούν με το όνομά μου και το επίθετό μου, όντας μέσα στο νοσοκομείο. Και αυτό το κάνουν για να προστατευτούν τα προσωπικά δικαιώματα, τα δικαιώματα που έχουμε ως ασθενείς ή ως επισκέπτες.
Γιατί ενδεχομένως κάποιοι να μην θέλουν να γίνει γνωστή η επίσκεψη. Είναι δικαίωμά τους. Εδώ σε αυτή τη χώρα, εκτός από όλα τα άλλα, τους ελέγχους κτλ., υπάρχει αυτό το ζήτημα. Ότι δεν σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των υπολείπων και δι' των ασθενών. Όλο δηλαδή είναι, έχουμε όλοι πέσει θύματα της γοητείας, της λάμψης, των σύντομων βίντεο και της κοινωνικής αποδοχής. Ενώ χάνεται η ουσία. 2-10-48-00-174, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, και στο Viber 698-123-1003 η γραμμή. Η Ευαγγελία από ζωγράφημα στέλνει τα περαστικά της. Η ώρα κύλησε, φτάσαμε στη μία. Ο Νότης Παπαγιαννάκος, κυρίες και κύριοι, ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τη Μελίνα Σαμαραδέλη. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Κουφόπουλος. Θα είναι μαζί σας σε λίγο η Αθηνά Μαράκη με το δελτίο ειδήσεων του Sky στη μία, και μετά ο Μάνος Βουλαρίνος. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky στη Μία με την Αθηνά Μαράκη. Στη σύλληψη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν οι αρχές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί ενώπιον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ ο γιατρός στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει θεραπεία. Επιπρόσθετα, ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτή που υποστήριξε γιατρός. Οι αρχές προχώρησαν χθες στην κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πιστηρίων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία που βρέθηκαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Παράλληλα, έρευνες έγιναν τόσο στο σπίτι των δύο ιατρών, όσο οι οποίοι είναι ζευγάρι, αλλά και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν χθες σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν το τουριστικό λεωφορείο εξετράπη τις πορείες του ανάμεσα στις κοινότητες Σους και Τσερνέτς στο καντόνι του Γκριζόν. Σύμφωνα με τα ελβετικά μέσα ενημέρωσης, το λεωφορείο ανήκει σε Ολλανδική τουριστική εταιρεία, η οποία οργανώνει ταξίδια σε όλη την Ευρώπη. Ο εκπρόσωπος της Γενικής Ολλανδικής Ένωσης Ταξιδιωτικών Εταιρεών δήλωσε ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 48 επιβάτες, όλοι τους Ολλανδοί. Είχαν αναχωρήσει από την Ολλανδία τη Δευτέρα και πραγματοποιούσαν μονοήμερη εκδρομή στην Ελβετία προερχόμενη από την Αυστρία. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, δήλωσε μεταξύ άλλων η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Στο μεταξύ, πάνω από 56 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από το ΕΣΠΑ για σχολικές βιβλιοθήκες, σύμφωνα με ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας. Η Δανία θα απαγορεύσει τη χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές στα δημοτικά και τα γυμνάσια, τόσο μέσα στις σχολικές αίθουσες της διδασκαλίας, όσο και στο προάβλιο, ανακοίνωσε χθες η Πρωθυπουργός της χώρας. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 11 το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Πλαγιά, στο Κιλκής. Δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο με τη συνδρομή δροφόρων του Δήμου Παιωνίας. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 67 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων και 8 παιδιά χθες το μεσημέρι, σε ρωσικό πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Παύλογκραντ, στην κεντροανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, χαρακτήρισε το περιστατικό σκόπιμη τρομοκρατική ενέργεια εναντίον αμάχων. Την ολοκληρωτική καταστροφή των υπόγειων υποδομών της Χεζμπολάχ στην κορυφογραμμή Αλή Ταχέρ ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Όπως αναφέρουν, με αυτή την επιχείρηση ολοκληρώνεται η εδραίωση της ζώνης ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο. Η ανακοίνωση κάνει λόγο για μια στρατηγική σημασία τρομοκρατική υποδομή, η οποία είχε αναπτυχθεί σταδιακά επί 2 δεκαετίες με χρηματοδότηση και σχεδιασμό από το Ιράν. Οι Ισραηλινές δυνάμεις επισημαίνουν επίσης πως παραμένουν ανεπτυγμένες στην περιοχή με αποστολή την άμυνα της ζώνης και την αποτροπή οποιασδήποτε προσπάθειας εχθρικών δυνάμεων να επιστρέψουν σε αυτή. Το κράτος του Ισραήλ θα συνεχίσει να προστατεύει τις κοινότητες του Βορρά από το έδαφος του Λιβάνου. Κάθε απόπειρα να πληγούν οι πολίτες ή οι δυνάμεις μας θα αντιμετωπίζεται με ισχύ, αναφέρει η ανακοίνωση. Η τεράστια έκρηξη από την πυροδότηση των μηχανισμών για την καταστροφή των στοών της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο προκάλεσε σεισμό 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ένας 51 ετών άνδρας αλβανικής υπηκότητας συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη γονή του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έρευνα των αρχών φαίνεται να ξεκίνησε μετά από επίσκεψη της 8χρονης μαζί με τη μητέρα της σε γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης και ενημέρωσε τη μητέρα. Αμέσως η μητέρα πήγε στην αστυνομία, όπου προχώρησε σε καταγγελία με την έρευνα να αποκαλύπτει τη συστηματική δράση του φερόμενου ως δράστη. Ο συλληφθής οδηγήθηκε εχθές στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο. Χωρίς τις αισθήσεις του, απεγκλωβίστηκε χθες βράδυ ένας άνδρας 60 ετών που καταπλακώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες από γεωργικό ελκυστήρα στο αμπελόφυτο Μεσσηνίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σκηφισιά στο ΆΚΑ με 3-1. Για τη Link Face του κυπέλου Ελλάδα Superbet, ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας του Αστέρα Τρίπολης με τον Άρη. Και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
6: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
7: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
6: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
8: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόμπας.
9: Στους εντάξει λέμε ναι.
10: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
11: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
12: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
13: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους Κυριλέ.
14: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
15: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη που λέει στον πάτο ξυρίζουν τον καλό.

0: Καλημέρες φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία θα σας ζητήσει να γιορτάσετε. Να γιορτάσετε γιατί τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από όσο νομίζαμε. Θα έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές να λέω ότι ναι, ακρίβεια, ναι, κάποιοι συμπολίτες δυσκολεύονται, υπάρχουν και κάποιοι που είναι φτωχοί, δεν είναι οι περισσότεροι, αλλά γενικά το πρόβλημά μας δεν είναι ότι δεν έχουμε χρήματα, είναι ότι θέλουμε πάρα πολλά πράγματα. Χρησιμοποιούμε πολλές υπηρεσίες, αγοράζουμε πολλά πράγματα, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να αγοράσουμε και έτσι στο τέλος μας φαίνεται, μας δίνεται η αίσθηση ότι δεν έχουμε χρήματα, ενώ στην πραγματικότητα έχουμε πολύ περισσότερα από όσα είχαμε ή από όσα νομίζουμε ότι έχουμε. Αλλά δεν έφτανα ποτέ στο σημείο να πω ότι τα πράγματα είναι καλύτερα, μάλλον για να μην πω, δεν νομίζω ότι είχα καταλάβει τι συνέβαινε, γιατί η πραγματικότητα, παιδιά, είναι πολύ καλύτερη από αυτή που σας περιγράφω.
1: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
0: Τις τελευταίες δεκαετίες, δηλαδή από το 60-70, είναι από το 80, είναι η πιο... Δεν έχουν άλλοι πλουτίσει όπως έχουμε πλουτίσει εμείς. Ξέρετε που είπανε στο Ντρελόνα και αυτός, είπαμε και εγώ λέω αυτά τα που βγαίνουν διάφοροι ειδικά κάτι δημοσιογράφοι που η μόνη του σχέση με τους μη προνομιούχους είναι όταν τους ανοίγουν την πόρτα για να πάρουν τον delivery που έχουν παραγγείλει, ότι αντίθετα με ό,τι λένε όλοι αυτοί που δεν έχουν ιδέα, βέβαια οι περισσότεροι είναι κάτι μισθάρες και κάτι, είναι δεν είναι φτωχοί, δεν είμαστε φτωχοί, δεν πεινάμε, δεν τελειώνει ο μισθός στις 10 και στις 15 του. Αυτά είναι τρίχες. Συμβαίνει σε λίγους ανθρώπους, συμβαίνει, αλλά γενικά δεν συμβαίνει. Τον έχουμε τον τρόπο μας, περνάμε καλά, καταναλώνουμε σαν να μην υπάρχει αύριο, καταναλώνουμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά ρε Άδωνη, όχι η μεγαλύτερη ευημερία που είχε ποτέ ευρωπαϊκή χώρα τις τελευταίες δεκαετίες, είπαμε.

0: Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Μακάρι, μακάρι να γίνει και ο Άδωνης. Και αυτό που βλέπω εγώ, που βλέπουμε για πραγματικότητα, την πραγματικότητα έτσι, όχι αυτή που θέλουν να πουλήσουν δημοσιογράφοι που θέλουν να παραστήσουν τους πονόψυχους, τους φιλολαϊκούς, τους α, ή να σας κάνουν να νομίζετε ότι και αυτοί, έλα μωρέ, είναι μεροδούλοι, μεροφάοι, καημένοι. Όχι, την πραγματικότητα την οποία διαπιστώνουμε. Την πραγματικότητα εκείνη που λέει ότι τον Αύγουστο η Αθήνα άδειασε. Την πραγματικότητα που λέει ότι αυξάνονται συνεχώς οι επιχειρήσεις εστίας, ανοίγουν συνεχώς. Την πραγματικότητα που λέει ότι βλέπουμε συμπολίτες που μπορεί να γκρινιάζουν. Το είδα χτες στο δελτίο ειδήσεων και αυτό δεν περιγράφεται. Μάλλον δεν είναι για ραδιόφωνο, γιατί είναι εικόνα. Κυρία, στα αυτά τα ρεπορτάζ δρόμου που κάνουν. Κυρία, με καφέ στο χέρι, δηλαδή την απόλυτη σπατάλη, λέει: άσε παιδάκι μου, ακρίβεια, μεγάλη ακρίβεια. Και παίρνει καφέ από το χέρι. Δηλαδή έχει τόσα λεφτά, έχει τέτοια άνεση, ώστε να μην πιέζεται να πει ρε παιδιά, θα φτιάχνω εγώ τον καφέ μου σπίτι μου. Δεν μπορώ να παίρνω, να δίνω 2 ευρώ κάθε φορά παίρνω ένα καφέ 2 ευρώ. Είναι πολύ ακριβώς 2 ευρώ καφέ καθημερινά. Ακρίβεια. Τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία. Δεν θα ασχοληθώ όπως θα το περιμένατε με τόσο πολύ με το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη, του τραγού. Θα σας πω ένα πράγμα, το έχουμε πει 150.000 φορές, να το πούμε άλλη μία και ένας να το κάπως να κουνηθεί μέσα του. Καλό είναι, δεν υπάρχει εναλλακτική ιατρική. Δεν υπάρχει εναλλακτική θεραπεία. Κάτι ή σε θεραπεύει ή δεν σε θεραπεύει. Αν σε θεραπεύει, είναι θεραπεία, τελείωσε. Είναι ιατρική. Εάν βάζει μπροστά επίθετα τύπου εναλλακτική, να ξέρετε ότι είναι παπατζηλίκι. Και επειδή μιλάμε για υγεία, το παπατζηλίκι μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο. Διαβάζω εδώ κάτι, λέει σαμανική ιατρική. Δηλαδή, όταν βλέπεις σαμανική ιατρική κάπου, λες απατεωνία. Διότι σαμανική ιατρική, ο σαμάνος τι είναι, ο μάγος της φυλής. Αυτό είναι μαγική ιατρική, σας λένε, παιδιά. Και έχουν κάνει ο άλλος στη μαγική ιατρική. Και πάνε και δίνουν. Μην είσαστε ρε. Σκεφτείτε το απλό. Έχετε ένα μακ. Περισσότεροι έχετε κάποιο όχημα. Και θα πηγαίνατε ποτέ το αυτοκίνητό σας σε κάποιον που θα έγραφε απ' έξω εναλλακτικό συνεργείο? Θα πηγαίνατε για σέρβις το αυτοκίνητό σας, κάποιο θα έλεγε σαμανικό συνεργείο αυτοκινήτων? Θέλω να πω ότι και ακόμα και αυτοί που πάνε και τους αγιάζουν τις μηχανές, μετά το πάνε σε κανονικό συνεργείο να τους το φτιάξει. Δεν το πάνε στον παπά της ενορίας. Αφού λοιπόν δεν θα πηγαίνατε το αμάξι σας σε εναλλακτικό συνεργείο, μην πηγαίνετε και το σώμα σας σε εναλλακτική ιατρική. Μην εμπιστεύεστε εναλλακτικές θεραπείες. Εάν λειτουργούσαν, δεν θα ήταν εναλλακτικές, θα ήταν σκέτο θεραπείες. Και εννοείται, επειδή εδώ μιλάμε για ζητήματα ζωής και θανάτου που είναι της υγείας, δεν μπορώ να χωνέψω το ότι η πολιτεία δεν έχει δυνατότητα παρέμβασης σε διαφόρους που διαφημίζουν τα ματζούνια τους και τις απατεωνίες τους. Δεν το χωράει ο νους μου, ρε παιδί μου. Θέλω να πω, είμαι και εγώ της άποψης ότι ένας άνθρωπος πάμε να υφίσταται την αφέλειά του. Αλλά όχι και εκεί που μιλάμε για ζωή και θάνατο. Δηλαδή, θα έπρεπε κάπως το κράτος, όταν δεν είσαι γιατρός, κανονικός γιατρός από τη σχολή και δεν ασκείς την κανονική ιατρική, να σου λέει φίλε, έλα, κάνε άλλη δουλειά, μην κοροϊδεύεις τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος θέλει να κοροϊδευτεί, παιδιά, το έχει ανάγκη. Suspected spam μου βγάζει το τέτοιο, οπότε δεν το σηκώνω. Λες να είναι... Όχι, άμα είναι suspected spam θα είναι που παίρνουν τηλέφωνο. Θα είναι από καμία... Δεν θα είναι από το ΔΔΕ είμαστε και από το τέτοιο. Θα πουλάνε φυσικό αέριο, ρεύμα, τηλέφωνο. Που θα ήθελα να ανταποκριθώ, αλλά δυστυχώς έχω τα συμβόλαια και θα πληρώνω. Τέλος πάντων, αυτά. Μας μένει από το μάθημα, αν είναι να μας μείνει κάτι. Δεν είπα, αν ήταν ιατρική, δεν θα τη λέγανε εναλλακτική. Αν ήταν θεραπεία, αν θεράπευε, δεν θα ήταν θεραπεία. Όχι εναλλακτική θεραπεία. Οπότε έχουμε πει, όταν ακούμε ολιστικά, τέτοια. Καταλαβαίνετε. Μακριά, παιδιά. Είναι εκτός αν δεν μας ενδιαφέρει και είμαστε βίβερε περικολοζαμέντε, ό,τι κάτσει. Εντάξει, δεν λέω, απλώς να το ξέρουμε ότι πάμε και είναι ό,τι κάτσει. Επιστρέφουμε σε ένα από τα αγαπημένα θέματα της εκπομπής. κάμερες στους δρόμους. Και δεν χρειάζεται να ευλογήσω τα γένια μου, όλοι γνωρίζετε τις προφητικές μου ικανότητες. Θα θυμάστε πριν από κανένα δίχρονο σας έλεγα, οι κάμερες αυτές που διαφημίζουν ότι τα βάλει το Υπουργείο και τα λοιπά, οι 1000-1500 πώς θα είναι, δεν θα μπουν, ή αν μπουν θα μπουν κάποιες λίγο πριν τις εκλογές. Αυτό το έλεγα 3-4 χρόνια πριν, άνθημα, ή δύο χρόνια πριν. Προφανώς δικαιώνομαι, διότι είμαι προφήτης, και σας παρακαλώ πολύ να πάμε μαζί να κάνουμε ένα ταξιδάκι στην περιπέτεια αυτών των καμερών. Πάμε πρώτα στο Νοέμβριο του 2023.
1: Πότε θα αρχίσει να λειτουργεί αυτό το σύστημα των καμερών? Γιατί ξέρετε, χρόνια το συζητάμε και όλο κάτι γίνεται και όλο κάτι αναβάλλεται.
2: Δεν είναι κάτι που θα γίνει άμεσα, αλλά έχω πει και πάλι ότι με το καινούριο χρόνο θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις διαγωνιστικές διαδικασίες.
0: Με τον καινούριο χρόνο τις διαγωνιστικές διαδικασίες, 24 έχουμε ήδη 27, φτάνουμε έτσι. Λοιπόν, οι διαγωνιστικές διαδικασίες δεν τις κάμανε πολύ.

0: Οι διαγωνισμοί.
1: Έρχεται πλέον η τεχνολογία. Κάμερες οι οποίες θα αρχίσουν να εγκαθίστανται από το καλοκαίρι και μετά, εφόσον οι διαγωνισμοί δεν έχουν προβλήματα.
0: Από το καλοκαίρι του 25, εφόσον οι διαγωνισμοί δεν έχουν προβλήματα, λέει ο άνθρωπος που είναι ένας από τους υπεύθυνους να καταρτίζει τους διαγωνισμούς. Τα υπουργεία καταρτίζουν τους διαγωνισμούς. Μπορείς να τους κάνεις να μην έχουν προβλήματα. Δεν πρέπει να είναι πυρηνική φυσική. Μάλλον. Μετά πήγαμε στο καλοκαίρι του 25, βέβαια δεν μπήκανε οι κάμερες, και τώρα ακούμε τον Μιχάλη τον Χρυσοχοίδη πριν από λίγο καιρό, πριν από μήνες μάλλον αρκετού, να λέει:
2: πιστεύω ότι του χρόνου, τον Ιούνιο περίπου, θα αρχίσει η εγκατάσταση των καμερών, των 1000 καμερών.
0: Τον Ιούνιο θα ξεκινήσει. Βουλαρίνος έλεγε, μην ακούτε, η προφητεία εξακολουθείται, λίγες θα μπουν πριν τις εκλογές. Και πάμε πάλι ο κύριος Μιχάλης, ο σύντροφος Μιχάλης Χρυσοχοίδης, προψές.
3: Και προχωράει γρήγορα ο διαγωνισμός για να έχουμε, ελπίζω, αρχές του 27, τις κάμερες.
0: Βάζει και ένα ελπίζω, πως σου λέει, άσε βάλε ένα ελπίζω εκεί, σου λέει, καφού ξέρουμε. Ο Πασοκάρα, θα βάλε ελπίζω. Αυτή είναι η περιπέτεια των καμερών, για την οποία κανείς από τους ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής δεν μπορεί να εκπλήσεται, καθώς την είχα περιγράψει με ακρίβεια, νομίζω, πριν από 2 χρόνια. Εν θέλουνε. Δεν θέλουνε, ρε παιδί μου, να επιβάλλουν. Δεν θέλουνε. Δεν θέλουνε. Και αυτή είναι, υποτίθεται, που είναι με το νόμος και τάξη. Για τους άλλους δεν το συζητάμε, οι άλλοι το λένε ευθέως ότι δεν θέλουν νόμο και τάξη. Δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει. Ζούμε την πιο συγκλονιστική ευημερία, λέει, τις τελευταίες δεκαετίες, λέει ο Άδωνης. Όλων των εποχών, θα πω εγώ.
4: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
0: Βέβαια να πούμε ότι όντως οι Έλληνες δεν είναι φτωχοί. Έτσι, παιδιά, μπορεί να ικανοποιούμαστε, να λέμε «Αχ, δεν μπορώ, αχ, δεν βγαίνω, αχ, μου τελειώνουν τα λεφτά». Και το «μου τελειώνουν τα λεφτά», ξέρετε ποια είναι η κατάλληλη ερώτηση? Το «πόσα βγάζεις» και «πού τα ξοδεύεις». Αυτές οι δύο ερωτήσεις είναι για να καταλάβουμε τι σημαίνει το «μου τελειώνουν τα λεφτά». Γιατί μπορεί να βγάζεις και 20 χιλιάρικα και να σου τελειώνουν τα λεφτά. Δεν είναι δύσκολο. Άμα θέλεις, δηλαδή, θέλω να πω, όσα και να βγάλεις, αλλά δεν λες ότι είσαι φτωχός, επειδή σου τελειώνουν τα λεφτά, με έχεις μισθάρα 20 χιλιάρικα ή 10 χιλιάρικα ή 5 χιλιάρικα. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Θα το ξανασκεφτούμε αυτό στο επόμενο ημίωρο, που θα ακούσουμε ένα πολύ ωραίο καυγά του... τι είναι πια ο Κυρανάκης? Είναι γραμματέα, κάτι της Νέας Δημοκρατίας είναι. Δεν είναι στο Υπουργείο πια. Όχι, όχι, τα έφτιαξε όλα σωστά. Δεν υπάρχει τσίγκος. Θα σου το πω, παιδιά, επειδή επιτέλους μετά από 20 χρόνια σκέφτομαι να αλλάξω αυτοκίνητο. Δεν έχει τσίγκο το Υπουργείο, η χώρα που έχει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη. Τη μεγαλύτερη των τελευταίων δεκαετιών από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή, τι να μας πούνε και οι άλλοι τώρα. Δεν μπορεί να βρει τσίγκο για τα αυτοκίνητα. Δεν μπορεί ο τσίγκος να βρει. Μπορεί να εξυπηρετείται κάποιος από αυτή την έλλειψη τσίγκου. Γενικά δεν τα βλέπουμε όλα μαύρα, γιατί κάποιος μπορεί να λέει «μήπως για να δώσω, επειδή έχω λίγο τσίγκο, να έχουμε να δούνε και λαβίν». Μπορεί να πει κάποιος, από τον οποίο θα διαχωρίζω τη θέση μου. Η ουσία είναι, παιδιά, ότι το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό Υπουργείο Μεταφορών, που ήταν υπουργός ο Κυρανάκης, αναπληρωτής βέβαια, δεν είναι ο επικεφαλής, είναι τόσο άχρηστο, τόσο ανεπαρκές, που δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι ο άνθρωπος που θα ήλει να πάρει ένα καινούριο αυτοκίνητο θα μπορεί να βάλει και πινακίδες. Μεγαλύτερη ανεπάρκεια από αυτό το πράγμα δεν μπορώ να σκεφτώ. Είναι επιπέδου ΣΥΡΙΖΑ αυτή η ανεπάρκεια. Αλλά θα ασχοληθούμε και με αυτήν σε το επόμενο ημίωρο. Δεν ξέρω τι άλλο να πούμε. Το θυμήθηκα τώρα και συγχύστηκα. Μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
4: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
5: Φίλε κυνηγέ,

θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στη σύλληψη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν χθες οι αρχές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και αναμενείται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί ενώπιον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει αστυνομικοί. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ η γιατρός στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει θεραπεία. Επιπρόσθετα, ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτήν που υποστήριξε ο ιατρός. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν χθες σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Ο εκπρόσωπος της Γενικής Ολλανδικής Ένωσης Ταξιδιωτικών Εταιριών δήλωσε ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 48 επιβάτες, όλοι τους Ολλανδοί. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 67 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων και 8 παιδιά χθες το μεσημέρι σε ρωσικό πλήγμα με μη επανδρομένο αεροσκάφος σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Παύλογκραντ στην κεντροανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις αρχές. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπάει σήμερα στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς, δήλωσε μεταξύ άλλων η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 11 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Πλαγιάς στο Κιλκής. Δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Παιωνίας. Την ολοκληρωτική καταστροφή των υπόγειων υποδομών της Χεσμπολάχ στην κορυφογραμμή Αλή Ταχέρα ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Η τεράστια έκρηξη από την πυροδότηση των μηχανισμών για την καταστροφή των στόων της Χεσμπολάχ στο Νότιο Λίβανο προκάλεσε σεισμό 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ένας 51 ετών άνδρας αλβανικής υπηκότητας συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη εγγονή του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, μια χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Μοντοπέλα μου, σαν μαγιές που μας κάνει.
7: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
8: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
9: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
8: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
10: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόμπας.
11: Στους εντάξει λέμε ναι.
12: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
13: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
14: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
15: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
16: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
17: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ότι Να Είναι. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη, Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Χάρης μου λέει εδώ στη Γερμανία, όταν θέλεις πινακίδες αυτοκινήτου καινούριου ή οτιδήποτε, πας σε πιστοποιημένους ιδιώτες έξω στην αγορά και είσαι κομπλέ. Βρε γατάκια Γερμανοί. Εάν τα δώσουμε σε ιδιώτες, πώς θα μπορέσουν, πώς να το πούμε, να επιβάλλουμε όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν το γρηγορώσιμό μας. Η γραφειοκρατία, γιατί και αυτό κομμάτι της γραφειοκρατίας είναι, υπάρχει, υφίσταται για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι για να δικαιολογούνται προσλήψεις στο δημόσιο, τις οποίες, θυμίζω, τις πληρώνουμε όλοι εμείς, δεν είναι, εμείς είμαστε οι εργοδότες. Ο δεύτερος λόγος είναι για να δίνεται η δυνατότητα σε κάποιους πονηρούς να προσφέρουν την υπηρεσία η οποία σε βοηθάει να προσπεράσεις τη γραφειοκρατία. Δημιουργείται πλούτος δηλαδή χάρη στη γραφειοκρατία, είτε με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Βέβαια χάνεται πολύ περισσότερος, αλλά δεν βαριέσαι. Και ο Παύλος λέει το ίδιο, έπαθα με τις πινακίδες, πήρα αυτοκίνητο και δεν μπορώ να βγάλω πινακίδες. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη της ανεπάρκειας των ανθρώπων στο Υπουργείο Μεταφορών από αυτή. Δηλαδή, πρέπει να είναι τόσο άχρηστη όσο θα ήταν κάποιος διευθυντής εργοστασίου εμφιάλωσης που θα ξέμενε από καπάκια. Κάποιος υπεύθυνος εκεί θα ήταν για τα έτσι, και το εργοστάσιο εμφιάλωσης ξέμενε από καπάκια, θα λέγαμε αυτοί οι άνθρωποι είναι καλά άχρηστοι, δεν κάνουν για τη δουλειά. Πρέπει να φύγουν, πρέπει να φύγει ένας, δύο, πέντε, δεν ξέρω πόσοι, αλλά κάποιοι πρέπει να φύγουν. Αντιστοίχως στο Υπουργείο Μεταφορών κάποιοι πρέπει να φύγουν, διότι είναι τόσο ανεπαρκείς που κατάφεραν να ξεμείνουν από τσίγκο και δεν μπορούν να δώσουν πινακίδες. Χάρτινες. Ή να ρωτήσουμε το Μιχάλη το Λιάπη πώς το είχε κάνει, που είχε βάλει τη... Αλλά ο πιο απλός τρόπος είναι αυτό. Αφού δεν μπορεί το ελληνικό, δεν μπορεί. Η κυβέρνηση αυτή δεν μπορεί και υποθέτω δεν θα μπορούσε καλή, δεν ξέρουμε τώρα, τόσο άχρηστο αυτό το πράγμα είναι, μνημείο αχρηστίας. Πρέπει να πηγαίνει σε ιδιώτες, θα βγάζει κανονικά την πινακίδα σου, δεν έχει ο ένας ιδιώτης να σου βγάζει, θα πηγαίνει στον επόμενο. Κάποιος θα έχει προνοήσει. Δεν μπορεί όλοι να είναι τόσο άχρηστοι όσο οι άνθρωποι του Υπουργείου Μεταφορών. Αν και, εδώ που τα λέμε, δεν νομίζω, δεν είναι απαραίτητο να έχουμε πινακίδες. Αν κρίνω από τους συμπολίτες οι οποίοι κυκλοφορούν χωρίς πινακίδες στους δρόμους, δεν είναι και απολύτως απαραίτητο το να έχεις πινακίδες. Και ίσως γι' αυτό να σου είπανε στο Υπουργείο Μεταφορών, έλα μωρέ, αφού κυκλοφορείς και χωρίς πινακίδες, σιγά τώρα μην κάτσουμε να ασχοληθούμε. Και ο Χρήστος πολύ σωστά λέει, η λύση είναι εναλλακτικές πινακίδες. Κωνσταντίνος δεν ξέρω τι εννοεί για το θέμα όταν λέει να ρωτήσει καμιά ευαίσθητη και ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Ο AC, δεν ισχύει αυτό με τη Γερμανία, γράφει ο AC, και μετά μας λέει ότι ισχύει, γιατί λέει πας σε ιδιώτες άμα θες γρήγορα ή θέλεις να διαλέξεις αριθμό. Έχει και η υπηρεσία πιο φθηνά, αλλά αργεί. Ωραία, αυτό λέμε AC. Να μπορείς να πας και στο δημόσιο, αλλά αν θέλεις πιο γρήγορα ή να διαλέξεις ή κάποιον αριθμό, γιατί έχεις το ψώνιο τέλος πάντων, να γράφει κάτι συγκεκριμένο, να μπορείς να τον κάνεις. Και θα κερδίζει και λεφτά το δημόσιο από αυτό, γιατί θα πουλάει αυτή τη δυνατότητα να έχει κάποιος, να πουλάει κάποιος αυτή την υπηρεσία, θα το πουλάει το δημόσιο τη δυνατότητα αυτή, στον ιδιώτη που θα πουλάει την υπηρεσία.

0: Τι απαγορεύεται?
1: Όπως έχουν στην Αμερική που γράφουν κάτι.
0: Α, εδώ να γράφεις δικά σου. Ευτυχώς. Ευτυχώς αυτό είμαι υπέρ της απαγορεύσης αυτή, γιατί ποιος ξέρει τι θα βλέπαν τα ματάκια μας. Απ' την άλλη, αυτό είναι καλό. Γιατί βλέπεις την πινακίδα του άλλου που γράφει κάτι χαϊλί και λες, αυτός είναι τελείως. Δηλαδή τον καταλαβαίνεις από την πινακίδα. Δεν χρειάζεται καν να μπεις στην τέτοια να τον δεις τον ίδιο. Καταλαβαίνεις ότι είναι πέκος. Οπότε ίσως να είναι καλό να επιτρέπεται. Γιατί η ελευθερία σε τέτοια ζητήματα γλιτώνει τους γύρω από το να πρέπει να καταλάβουν τι είναι ο άλλος. Το βλέπουν με τη μία.

0: Λοιπόν, επικοινωνείτε, τα έχουμε πει πώς. Στο πες την άποψή σου στο site του Sky, που εξακολουθεί να είναι το αγαπημένο μου, ο αγαπημένος μου τρόπος επικοινωνίας, γιατί είναι πιο εύκολο να διαβάσω τα μηνύματά σας. Και βέβαια από χτες και μέσω Viber στον αριθμό 698-123-1003. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τον Άδωνη άλλη μία, παρακαλώ, για, να πάρουμε, να αισθανθούμε λίγο καλύτερα όσο γίνεται. Ξαναλέω, έχουμε πει ότι δεν είναι αυτά τα καραγκιοζηλίκια που λένε διάφορα στις 10 του μηνός τελειώνει ο μισθός και πεινάμε και τέτοια. Αν στις 10 του μηνός τελειώνει ο μισθός για τόσο, ποιος ξέρει τι καταθέσεις έχετε. Πρέπει να έχετε πολλές χιλιάδες ευρώ καταθέσεις για να μπορείτε να ζείτε ακόμα και να μην πεθαίνετε όταν τελειώνει 10 του μισθό. Θα πει κάποιος που ξέρει αριθμητική και έχει μια λογική στοιχειώδη. Φυσικά οι περισσότεροι ξέρουμε ότι αυτά είναι παπατζηλίκια. Τα πράγματα δεν είναι τόσο κακά. Τώρα δεν ξέρω αν είναι τόσο καλά, αλλά.
1: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετία.
0: Σε όλη την Ευρώπη. Στις τελευταίες δεκαετίες, δηλαδή το 70, 80, 90, δεν υπάρχουν άλλοι που να έχουν τέτοια ανάπτυξη και ευημερία. Δηλαδή είπαμε το ένα άκρο γελάμε, αλλά τέλος πάντων. Εκτός αυτά μπορεί να ισχύει, δεν ισχύει στους δημοσιογράφους, παιδιά, της τηλεόρασης, ως επιτοπλίστων οι άνθρωποι είναι πένιτες. Τους βλέπετε εκεί και τους βλέπετε στην τηλεόραση, αλλά μεροδούλη, μεριοφάει, 3.60 και πολλά λέω. Δεν είμαστε του ραδιοφώνου, έχουμε μια άλλη τέτοια. Άλλοι φουκαράδες στην τηλεόραση, τίποτα. Μιλάμε για ψίχουλα τώρα. Και έτσι οργίζονται όταν τους ρωτάνε πόσο βγάζουν, όταν τους κάνουν δηλαδή την πιο καλή ερώτηση. Όταν κάποιος, ας πούμε, λέει, σας το είπα και πριν, αν μου πει ο Κώστας, άσερε, δεν βγαίνω, 15-20 του μήνα μου τελειώνουν τα λεφτά. Το πρώτο που θα πρέπει να μου πει μετά από αυτό για να καταλάβω αν αυτό που λέει είναι σοβαρό ή είναι για να γελάσω, είναι το πόσα βγάζει. Και μετά να μου πει και πού τα ξοδεύει και δεν του μένω, αλλά το πρώτο να μου πει πόσα βγάζει. Γιατί αν μου πει, έχω 3-4 χιλιάρικα μισθό, 5, και μου πει, αλλά μου τελειώνουν, θα φάει μούτζες με χέρια και με πόδια. Οπότε και ο Κυρανάκης, που εδώ λίγο δεν είναι η συμπάθειά μου όπως ξέρετε, αλλά εδώ κάνει τη λογική ερώτηση. Είναι στην εκπομπή, είναι ο Στραβελάκης και η Παπακοστοπούλου και του λέει η δημοσιογράφος Παπακοστοπούλου.
2: Δεν μπορεί να μην υπάρχουν φίλοι σας που σας λένε ότι δεν βγαίνουν 20
3: του
2: μήνα.
3: Θα σας πω ότι ισχύει 20
2: του μήνα. Έχει τύχει σε εμάς να μην βγαίνουμε 20 του μήνα, να τα έχουμε φάει τα λεφτά. Δεν σας έχει τύχει και εσάς ποτέ?
3: Σε εσάς έχει τύχει?
2: Εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές.
0: Φτώχεια. Φτώχεια καταραμένη, παιδιά. Μετά συνεχίζει. Σας έχει τύχει εσάς αυτό το πράγμα? Ναι, μου έχει τύχει πολλές φορές. Προσπαθεί να τη ρωτάει, από το 19 έχει αυξηθεί ο μισθός σας ή από τότε που κυβερνά δηλαδή η Νέα Δημοκρατία? Η δημοσιογράφος δεν καταλαβαίνει ακριβώς την ερώτηση.
3: Εσάς ο μισθός αυξήθηκε το 19 μέχρι σήμερα ή όχι?
2: Ο μισθός μου είναι ίδιος όπως ήμουν ρεπόρτερ στο Στάρ. Αυτό τώρα θα πρέπει να αναλύσουμε. Εγώ εργάζομαι 31 χρόνια. Εγώ η αλήθεια είναι ότι αν δεν με βοηθούσε ο σύζυγός μου, δεν έβγαινα με τα δικά μου λεφτά.
4: Το θέμα δεν είναι, ξέρετε, μας ακούνε και
3: μου είπατε εγώ.
2: Όχι, είναι καλό να το ακούνε οι τηλεθεατές για να μην νομίζουν ότι η μισθή τηλεόραση είναι υπέροχη.
3: Για το 19 μέχρι σήμερα.
2: Δεν έχει φοβερή μεταβολή στα 30 χρόνια.
3: Αυξήθηκε. Άρα ρωτάω, όχι 31 χρόνια. Από το 19 μέχρι σήμερα,
2: από τότε
3: και μειώθηκε.
2: Που ήμουν 19 χρονών μέχρι σήμερα που είμαι 50.
0: Από το 19 αυξήθηκε, από τότε που ήμουν 19 ετών. Και επειδή ερχόμαστε σε δύσκολη θέση, κάνουν αυτό που κάποιες γυναίκες κάνουν όταν έρχονται σε δύσκολη θέση, επικαλούνται το φίλο τους.
4: Κατερίνα, μου επιτρέπει, επειδή δεν μου αρέσει η προσωπική συζήτηση.
2: Ο κύριος Κυρανάκης την κάνει,
4: ναι,
2: προσωπική.
4: Όχι, εγώ δεν θέλω να την κάνω προσωπική.
3: Με ρωτήσα,
2: εάν
3: σας
2: αρέσει να προσβάλλετε γυναίκα, δεν έχω κανένα πρόβλημα, θα σας Κατερίνα. Ανταπαντήσω.
0: Αυτό είναι το απόλυτο όπλο, παιδιά, πια. Μπορεί δηλαδή να σε τρακάρει μια γυναίκα και να πεις δεν προσέχει. Τι τολμάς να πεις δεν προσέχεις λίγο σε γυναίκα, γιατί σαν άντρα δεν πειράζει. Είναι γουρούνια οι άντρες. Αλλά στις γυναίκες δεν πρέπει ούτε όχι να. Όχι σε γυναίκα! Είναι δυνατόν! Κάνεις ερώτηση σε γυναίκα που σου λέει δεν έχει πόσα, της τελειώνουν τα λεφτά και την ρωτάς το λογικό. Δηλαδή πόσα βγάζεις και σου τελειώνουν. Και μετά σε γυναίκα. Να τα άντρας να μου πάει στο διάλογο, δεν πειράζει. Αλλά παιδιά, εντάξει τώρα εγώ κάνω πλάκα και γελάω, αλλά στην πραγματικότητα έχει πολύ φτώχεια, παιδιά, στον κύκλο του Κυρανάκη και της Παπακοστοπούλου, εκεί που κινούνται δημοσιογράφοι και πολιτικοί. Φτώχεια! Δηλαδή λέτε κι εσείς, άντε βρε, μια χαρά είστε εσείς! Δημοσιογράφοι και πολιτικοί, εγώ το βλέπω και γύρω μου. με σκισμένα ρούχα έρχονται. Έχουν κάτι πραπρά 30 ετών αυτοκίνητα. Τα μισά δεν περνάνε εκταίο. Ενώ μιλάω για τους παρουσιαστές τώρα. Όχι, οι υπόλοιποι είναι μια χαρά. Έχουν εδώ, οι άλλοι. Οι παρουσιαστές, παιδιά. Και οι πολιτικοί. Τους βλέπω που έρχονται εδώ για συνέντευξη. Με τρύπια παπούτσια έρχονται, παιδιά. Οι σοφέρ τους. Δεν είναι, είναι της πλάκας. Φτύνια. Φτηνή σοφέρ.
3: Με ρωτήσατε, εγώ στο δικό μου κύκλο έχω.
2: Εγώ θα σας πω λοιπόν στο δικό μου κύκλο που θεωρώ ότι οι κύκλοι μας είναι κοινή, κυρία Κυρανάκη, ότι κάποιες φορές 20 του μήνα ξεμένουμε.
0: Στον κοινό κύκλο παρουσιάστρες της τηλεόρασης και πολιτικού συχνά ξεμένουνε στις 20 του μηνός, παιδιά. Ένα όλοι μαζί μπορούμε ίσως. Για πολιτικούς και δημοσιογράφους παρουσιαστές. Μία συναυλία να βάλουμε άλλη μία τον χρόνο, ειδικά για αυτούς τους, τους αναξιοπαθούντες αυτούς. Βέβαια η καλή ερώτηση εδώ, δεν την έκανε ο Κυρανάκης, είναι δηλαδή τι ξοδεύετε? Γιατί το μου τελειώνουν είναι, άμα πάρω αυτοκίνητο θα μου τελειώσουν τα λεφτά του και το πληρώσω με του μισθού. Τρεις μισθοί θα μου τελειώσουν, 10, 5 ή πόσοι μισθοί θα μου τελειώσουν. Οπότε, αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτά ανακαλώ, διαχωρίζω τη θέση μου, φτώχεια. Φτώχεια καταραμένη και προσβολή. Και προσβολή γιατί και ο Σκέρτσος, παιδιά, είναι φτωχός.
2: Και παρακαλώ. Θα συζητήσουμε δημόσια το μισθό μου.
3: Ποια είναι προσβολή?
2: Είναι προσωπικό δεδομένο, δεν σας αφορά. Δεύτερον, δεν σας έκανα δύσκολη ερώτηση. Έκανα την ίδια ερώτηση στον κύριο Σκέρτσο. Και μου απάντησε με ευγένεια ότι και εκείνος έχει τύχει να ξεμείνει.
0: Γιατί και ο Σκέρτσος είναι φτωχός. Δεν μπορώ τόση φτώχεια, ρε παιδιά, αυτή η πολιτική. Μα τόση φτώχεια να τους τελειώνουν τα λεφτά. Κάτι τι παραπάνω να δώσουμε. Τώρα, βέβαια, παρένθεση, θα έπρεπε να παίρνουν περισσότερο βουλευτές και τέτοια. Νομίζω οι περισσότεροι διαφωνείτε, δεν πειράζει. Θα σας το εξηγήσω μια άλλη φορά γιατί. Το έχω εξηγήσει, αλλά μπορεί να μην το θυμάστε ή να μην παρακολουθήσατε εκείνο το μάθημα. Εν πάση περιπτώσει, φτώχεια. Φτώχεια καταραμένη και δεν αφορά τον κόσμο πόσα παίρνουμε. Εμείς μπορούμε να κλεγόμαστε ότι δεν βγαίνουμε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αφορά τον κόσμο πόσα παίρνουμε.
4: Παρακαλώ,
3: καταλαβαίνω ότι δεν θέλει να απαντήσει. Και δεν
4: το θέμα είναι ο μισθός της, Κατερίνα.
2: Το θέμα των Ελλήνων είναι ο μισθός μου, κύριε Κυρανάκη.
3: Μου έθεσε ένα προσωπικό ερώτημα.
2: Αν οι φίλοι σας ξεμένουν και σας έχει τύχει να ξεμείνετε, σας 20 του μήνα.
3: Λοιπόν,
2: ρωτήσατε το μισθό μου. Περάστε το λογιστήριο μετά να τον μάθετε. Δεν είναι τόσο υψηλός όσο θα πιστεύατε. Δεν έχω αντίρρηση να τον δημοσιοποιήσουμε. Αν αφορά όμως τον κόσμο. Δεν τον αφορά.
0: Ο Αλέξανδρος, εσύ Μάνο, έχεις λεφτά ως το τέλος του μήνα, έτοιμα είσαι νέα πρακτική. Εγώ είμαι πλούσιος, ρε. Τι έχω σχέση. Δεν είμαι σαν τους παρουσιαστές της τηλεόρασης. Εντάξει, ήμουνα στην τηλεόραση, αλλά τώρα αυτό το μήνα δεν έχω. Οπότε είμαι σε φτώχεια, καταραμένη. Ούτε πολιτικός είμαι, ούτε υπουργός. Να μην έχω να μου τελειώνουν τα λεφτά. Μια ραδιοφωνική εκπομπή κάνω και γράφω στο Μανιφέστο και στο Athens Voice. Οπότε, φράγκα τρελά, δεν είναι. Αφού με ρωτάτε, βλέπω αν θα κάνω φέτος τηλεόραση. Θα κάνω όπως όλα δείχνουν, αλλά το φοβούμαι. Γιατί μετά που καταλαβαίνω ότι θα γίνω φτωχός κι εγώ. Οπότε δεν ξέρω αν θέλω. Διάλειμμα για διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί.
1: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
0: Ο Πάνος, καλά, η έλλειψη τσίγκου δεν είναι και κάτι νέο. Μην τρελαθούμε κιόλας. Στην Αγγλία είναι πλαστικές. Και επειδή δεν είναι νέο, πρέπει να θα τρελαθούμε. Γιατί κάθε φορά που συμβαίνει είναι δείγμα ανεπάρκειας. Και όπως πολλά πράγματα που είναι κακά συμβαίνανε και στο παρελθόν, δεν λέμε, α, εντάξει, αφού συνέβαινε στο παρελθόν, και έτσι κάμε. Να συνεχίσει να συμβαίνει. Υποτίθεται ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται λίγο καλύτερα. Ότι τουλάχιστον περιμένεις από ένα Υπουργείο Μεταφορών ή να μην ξεμένει από τσίγκο, ή να βρει άλλους τρόπους ώστε να μην ασχολείται το ίδιο με την έκδοση πινακίδων, και επειδή αφού δεν μπορεί να διαχειριστεί τις ποσότητες τσίγκου που απαιτούνται. Και ο Βασίλης μου στέλνει διαφήμιση στο Instagram για κάλυψη πινακίδων μηχανών. Είναι νόμιμο αυτό? Η αστυνομία δεν τα βλέπει αυτά? Δεν την νοιάζει, παιδιά, την αστυνομία. Κανονικά αυτός εδώ πέρα ο άνθρωπος πρέπει να συλληφθεί κατευθείαν. Σε ένα κανονική χώρα είναι ένας που λέει: όποιος είναι εγκληματίας θα έρθει σε μένα και θα τον βοηθάω να μην βρει, μπορεί να, θα τον βοηθάω να κρύβει την πινακίδα του. Αυτόν τον άνθρωπο τον συλλαμβάνει σε κανονική χώρα. Δεν τον αφήνεις να διαφημίζει την πραγματεία του ή τον παρακολουθείς και βλέπεις πώς πάει στο μαγαζί του και συλλαμβάνεις τον πελάτη του.

0: Το FKK Veteran τελειώνουν τα λεφτά στις 20 του μήνα και μετρά το με τις καταθέσεις. Γι' αυτό τεράστιος Τσίπρας θα φορολογήσει τις καταθέσεις από την παγκόσμια βάση δεδομένων. Εν τω μεταξύ, αυτό συμβαίνει πολλά χρόνια. Άμα επί πολλά χρόνια τελειώνει στις 20 και στις 15 και στις 10 και τρώμε τις καταθέσεις, τι καταθέσεις έχετε, ρε κουφάλι? Πού τα βρήκατε όλα αυτά τα λεφτά? Δηλαδή θέλει πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ καταθέσεις για να ζεις έτσι. Τέλος πάντων, Τσίπρας, μια και είπατε, δεν κάθισα να τον δω. Δεν νομίζω και κανένας κάθισε να χάσει τον χρόνο του. Κακός, γιατί ο άνθρωπος εντύμως και μπράβο του είπε ότι, παιδιά, εγώ δεν έχω αλλάξει. Τους ίδιους ικανούς που είχα, τους έχω ακόμα αυτούς που είχα τότε που ήμουν πρωθυπουργός δίπλα μου.
1: Θέλω να σας θυμίσω και κλείνω για να μην μακρηγορήσω ότι το δικό μου οικονομικό επιτελείο έχει πρόσωπα που δεν είναι χθεσινά. Έχει πρόσωπα που αποκτήσανε πολύ μεγάλη εμπειρία και τα φέρανε βόλτα και τα καταφέρανε σε πολύ δύσκολες στιγμές για τη χώρα.
0: Τους ίδιους, παιδιά, έχει, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, έτσι, αυτούς που είχε 15, αυτό μας λέει. Αυτούς που είχε 15, αυτούς είχε τις δύσκολες στιγμές για τη χώρα και όλοι ξέρουμε πόσο καλά τα καταφέρανε και πόσο αποκατέστησαν την ελληνική αξιοπιστία, παιδιά.
1: Έχουν θαλασσοδαρθεί σε τρικυμίες και είναι αυτοί με τους οποίους μαζί καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα από το κλίμα της αναξιοπιστίας το οποίο μας είχαν βυθίσει οι πολιτικές του κυβερνώντος σήμερα κόμματος.

0: Επειδή θυμόμαστε, Αλέξη, επειδή θυμόμαστε, άστο καλύτερα, η ερώτηση που πρέπει να, η μόνη ερώτηση που μπορεί να κάνει κανείς στον Αλέξη μας είναι να τον ρωτήσει, με συγχωρείτε, ντρέπεστε καμιά φορά? Αυτή είναι μια ερώτηση που θα ήθελα. Η άλλη ερώτηση έγινε από τον Sky, είναι πού βρίσκεις τα λεφτά, ρε Αλέξη? Και... όχι, πού είναι, συγγνώμη. Αχ, πόση ώρα έχουμε? Δεν έχουμε ώρα, όχι, αύριο. Μετά, γιατί θα τα δεις σε δημοσιότητα τα λεφτά που θα μπουν. Αυτά που έχουν πει, εντάξει. Πάει, να ήταν κι άλλα. Τέλος πάντων, δεν προλαβαίνουμε. Τώρα θα τα ακούσουμε αύριο, γιατί έχουμε και κάποιον από το οικονομικό του επιτελείο που είναι από παλιά και... αλλά όλα αυτά αύριο, γιατί τώρα τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
1: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2, στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Στη σύλληψη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν χθες οι αρχές. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί ενώπιον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ η ιατρός στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει θεραπεία. Ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτή που υποστήριξε η γιατρός. Οι αρχές προχώρησαν χθες την κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πιστηρίων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία, που βρέθηκαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Παράλληλα, έρευνες έγιναν τόσο στο σπίτι των δύο ιατρών, οι οποίοι είναι ζευγάρι, αλλά και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν χθες σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα κατά από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν το τουριστικό λεωφορείο εξετράπει τις πορείες του ανάμεσα στις κοινότητες Σους και Τσερνέτς, στο καντόνι του Γκριζόν. Σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωση, το λεωφορείο ανήκει σε Ολλανδική τουριστική εταιρεία, η οποία οργανώνει ταξίδια σε όλη την Ευρώπη. Ο εκπρόσωπος της Γενικής Ολλανδικής Ένωσης Ταξιδιωτικών Εταιρεών δήλωσε ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 48 επιβάτες, όλοι τους Ολλανδοί. Είχαν αναχωρήσει από την Ολλανδία τη Δευτέρα και πραγματοποιούσαν μονοήμερη εκδρομή στην Ελβετία, προερχόμενη από την Αυστρία. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, όπως δήλωσε μεταξύ άλλων η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Στο μεταξύ, πάνω από 56 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από το ΕΣΠΑ για σχολικές βιβλιοθήκες, σύμφωνα με ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 11 το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Πλαγιά στο Κιλκής. Δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Παιωνίας. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 76 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων και αρκετά παιδιά χθες το μεσημέρι, σε ρωσικό πλήγμα με μη επανδρομένο αεροσκάφο σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Παύλογκραντ, στην κεντροανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, χαρακτήρισε το περιστατικό σκόπιμη τρομοκρατική ενέργεια εναντίον αμάχων. Την ολοκληρωτική καταστροφή των υπόγειων υποδομών της Χεζμπολάχ στην κορυφογραμμία Αλί Ταχέρ ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Όπως αναφέρουν, με αυτή την επιχείρηση ολοκληρώνεται η εδραίωση της ζώνης ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο. Η ανακοίνωση κάνει λόγο για μια στρατηγική σημασίας τρομοκρατική υποδομή, η οποία είχε αναπτυχθεί σταδιακά επί 2 δεκαετίες με χρηματοδότηση και σχεδιασμό από το Ιράν. Οι Ισραηλινές δυνάμεις επισημαίνουν πως παραμένουν ανεπτυγμένες στην περιοχή, με αποστολή την άμυνα της ζώνης και την αποτροπή οποιασδήποτε προσπάθειας εχθρικών δυνάμεων να επιστρέψουν σε αυτή. Το κράτος του Ισραήλ θα συνεχίσει να προστατεύει τις κοινότητες του Βορρά από το έδαφος του Λιβάνου. Κάθε απόπειρα να πληγούν οι πολίτες ή οι δυνάμεις μας θα αντιμετωπίζεται με ισχύ, αναφέρει η ανακοίνωση. Η τεράστια έκρηξη από την πυροδότηση των μηχανισμών για την καταστροφή των στόων της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο προκάλεσε σεισμό 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ένας άντρας 51 ετών αλβανικής υπηκότητας συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη γονή του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έρευνα των αρχών φαίνεται να ξεκίνησε μετά από επίσκεψη της 8χρονης μαζί με τη μητέρα της σε γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης και ενημέρωσε τη μητέρα. Η μητέρα αμέσως πήγε στην αστυνομία, όπου προχώρησε σε καταγγελία, με την έρευνα να αποκαλύπτει τελικά τη συστηματική δράση του φερόμενου ως δράστη. Ο συλληφθής οδηγήθηκε εχθές στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο. Χωρίς τις αισθήσεις του, απεγκλωβίστηκε χθες βράδυ άντρας 60 ετών, ο οποίος καταπλακώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες από γεωργικό ελκυστήρα στο Αμπελόφυτο Μεσσηνίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σκηφισιά στο ΆΚΑ με 3-1. για τη League Face του κυπέλου Ελλάδα Superbet. Ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας του Αστέρα Τρίπολης με τον Άρη. Και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 3 με 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Περισσότερο Viber εδώ. Τι έχουμε πάθει με το Viber, μπράβο μας. Μπράβο που το ανακαλύψαμε. Αυτοσαρκάζομαι. Εννοείται, το ανακαλύψαμε όπως το έλεγε ο Θόδωρος προηγουμένως, είναι οδηγός ταξί. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο οποίος λέει: Έλα ρε Άρη, το ανακαλύψατε επιτέλους. Ναι, ρε Θόδωρε, τη βρήκαμε την Αμερική. Και μπράβο μας. Και μπράβο και θερμά συγχαρητήρια. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, μου λέει ο KL. Από ό,τι καταλαβαίνω πάει το πες την άποψή σου, οπότε θα τα λέμε από εδώ μέσω Viber και μέσω email. Το email το βασικό εργαλείο, μην χανόμαστε, εδώ είναι για να κάνουμε απλώς να πούμε ο καθένας την παρόλα του. Εντάξει, και εσείς και εγώ. Λοιπόν, καλημέρα Γεράσιμε στη Μάλτα, πάνω καλημέρα, καλημέρα, δεν ξέρω ποιος είναι, καλημέρα σας, καλή αρχή, Κυριάκος καλημέρα, Στέργιος Δεμίσης, Ξηροπόταμος Δράμας καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ, Αναστάση Μπουραντά καλημέρα, τώρα όσοι λέτε και κάτι άλλο παίρνουν την καλημέρα, να με συγχωρείτε, δεν πάτα προλάβω όλα, ωραία πράγματα λέτε πραγματικά, αλλά θα μου επιτρέψετε να ξέρετε ότι αυτά θα διαχέονται και στο Διόρα και ενδεχομένως και αύριο κάποια από αυτά. Σύμφωνοι. Φώτης Ταξί, καλημέρα, μου λέει, καλή απόλαυση η εκπομπή σας, μου λέει η εκπομπή σας απόλαυση, να είσαι καλά Φώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Εύη τελενόταν διότι προηγουμένως την ίδια αυτή απόλαυση νιώθηκε η Ελένη Μπαφατάκη, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ Ελένη μου, να γερή δυνατή να είμαστε όλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Εύη τελένομαι που εξηγείς το προσινής, ελέο πίζας μάλλον, εντάξει Ελένη μου, τώρα μην ζητάς να τα αναλύω τόσο πολύ, ευχαριστώ. Και πάμε εις η κυρία Τζέννη Ποπουλίδου είχε την μητρότητα της ιδέας, όχι πατρότητα, τη μητρότητα της ιδέας. Μπράβο σας κυρία Ποπουλίδου, συγχαρητήρια. Εις μνήμην Γιώργου Μαζονάκη.

0: Το τραγούδι αυτό ανήκω σε μένα, το έγραψε ο Νίκος Τερζής σε στίχους Πάνου Φαλάρα.
1: Και στα όνειρά μου δεν θέλω.
0: Η Τασούλα Επτακύλη έχει σήμερα υπογράφει το ρεπορτάζ για την αείμνηστο Μαζονάκη. Στεναχωρηθήκαμε όλοι. Να εκφράσω άλλη μια φορά τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια για την απώλειά του στους γονείς, της οικογένειά του. Μητέρα, αδέλφια κτλ. Προφανώς ένας πολύ αγαπητός καλλιτέχνης, μια προσωπικότητα, δεν το συζητώ. Όλοι οι ταλαντούχοι που φτάνουν ψηλά έχουν προσωπικότητα. Τώρα είναι άλλο πράγμα, μην μπερδευόμαστε, άλλο πράγμα η σκηνική παρουσία, άλλο η εικόνα που φτιάχνει ο καλλιτέχνης και άλλο ο εαυτός του. Είναι διαφορετικά πράγματα από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Ακούω όμως, ακούω αυτά που μου λένε, ότι ήταν μια, πώς θα το πω, ένας άνθρωπος πολύ ευχάριστος και πολύ βαθύς στις συζητήσεις του. Μάλιστα. Διαβάζω εδώ, η Τασούλα Επτακύλη γράφει τα εξής πολύ σύντομα και τα υπόλοιπα θα τα δείτε εσείς αν σας ενδιαφέρουν. Φθινόπωρο του 1993 είχα μόλις αναλάβει το τμήμα δημοσίων σχέσεων της τότε Polygram, μετέπειτα Universal. Ανοίγουν εισαγωγικά. Θέλει να σε δει ένας καλλιτέχνης μας. Τον λένε Γιώργο Μαζονάκη, μου είπε ένα μεσημέρι η γραμματέας μου, υπογράφει η Τασούλα Επτακύλη. Δεν είχα ακούσει καν το όνομά του. Έχει βγάλει δίσκο σε εμάς, απόρρισα. Ναι, η απάντηση. Τη ζήτησα να μου τυπώσει το μηνιαίο δελτίο πωλήσεων, τίτλος δίσκου μεσάνυχτα και κάτι. Πωλήσεις 600 αντίτυπα και κάτι, τα περισσότερα αγορασμένα από τον ίδιον, όπως τα παραδεχόταν αργότερα. Λίγα λεπτά μετά, ο Γιώργος περνούσε την πόρτα του γραφείου μου. Με μακριά ξανθά μαλλιά, extension νομίζω, τζιν, δερμάτινο γυλαίκο και καουμπόικες μότες. Κουβεντιάσαμε αρκετά σε εκείνη την πρώτη μας συνάντηση. Δούλευε ακόμη στην Πάτρα. Αγωνιούσε για τη συνέχεια. Όμως, αργότερα, αμέσως μπορούσε κανείς να διακρίνει τη φλόγα που έκυγε μέσα του. Του υποσχέθηκε ότι θα κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Συνεντεύξει σε κάποια μικρά ραδιόφωνα για αρχή. Με ευχαρίστησε με ανυπόκριτη ζεστασιά και ευγένεια. Εκείνος ο πρώτος δίσκος πήγε άπατος. Ο Γιώργος όμως, λέει τώρα η Τασούλα Επτακύλη, ο Γιώργος όμως ήταν τυχερός. Στο δρόμο του βρέθηκε ο συνθέτης Νίκος Τερζής. Αυτό που ακούμε τώρα. Μαζί την επόμενη χρονιά έκαναν το άλμπουμ «Με τα μάτια να το λες». Τους στίχους υπέγραψε ο Πάνος Φαλάρας, ο Αντώνης Παπάς και η Ναταλία Γερμανού. Θυμάμαι τον ενθουσιασμό του Βίκου Αντίπα, ιδιοκτήτη της εταιρείας και των υπολείπων στελεχών, όταν τα ακούσαμε για πρώτη φορά στην αίθουσα συσκέψεων. Είχαν τη στόφα του σουξέ, ειδικά το «Μη μου ζητάς». Και τα υπόλοιπα τα εξιστορεί η Τασούλα Επτακύλη για τη συνέχεια. Έχω καλέσει να παρέμβει για λίγο ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης για ένα πράγμα, γιατί τώρα αυτός ο αδόκητος ξαφνικός θάνατος που πολλούς ανθρώπους στεναχωρεί, αμφιβόλα, γιατί ο άνθρωπος, ο Μαζονάκης ήταν ένα αγαπητό πρόσωπο, που είχε διεισδυτικότητα στην κοινωνία, σαφέστατα. Ανοίγει όμως μια άλλη ιστορία τώρα, ότι πήγε σε ένα ιατρείο να πάρει κάποιες υπηρεσίες ιατρικές και ο Υπουργός λέει, ξέρετε κάτι, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία αυτών των ιατρείων. Αυτό το είπε χθες το βράδυ στο Blue Sky στον Αντώνη Λιάρο, αλλά θα ήθελα να το ακούσουμε και τώρα. Γι' αυτό τον κάλεσα θα είναι σε 5 λεπτά μαζί μας. Λοιπόν, πάμε τώρα στην συνέντευξη που έδωσε ο εμφανώς βαριεστημένος, γιατί δεν μπορούσε να πει αυτά που ήθελε να πει ο άνθρωπος, που ήθελε να πει η ψυχή του, αλλά πρέπει να εμφανίζεται, όπως λέει και ο Σάκης Μουμτζής, σοβαροφανής και λελογισμένος, διότι είναι το καινούριο πρόσωπο, για να μην λέμε συνέχεια ότι πήγε τζάμπα το rebranding. Αναφέρομαι στη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας, τον οποίον ταλαιπώρησαν επί τετράωρο οι δημοσιογράφοι. Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι, δεν τον βλέπατε τον άνθρωπο, γιατί τον βασανίσατε έτσι? Μία ώρα να πει τα γνωστά και να φύγετε. Να πάτε καμιά βόλτα, θα περνούσατε και πιο ωραία, δηλαδή, έτσι, σε πιο ανθρώπινο φιλικό κύκλο. Νομίζω. Σάκης Μουμτζής Θεσσαλονίκη, Νίκος Φιλιππίδης Αθήνα. Σάκη μου, να αρχίσει ο Νίκος μία μικρή, έτσι, ένα γρήγορο πέρασμα και θα έρθω στο σχόλιο. Προηγείται η πρωτεύουσα, το αθηνοκεντρικό κράτος άλλωστε, Σάκη μου, έτσι δεν είναι?
2: Το οποίο το καταδικάζουμε εδώ.
0: Εννοείται, είσαι δυνατόν βέρος σαλονικιός να μην το καταδικάζει. Κύριε Φιλιππίδη, τι λέτε, καλημέρα σας. Ναι. Κύριε Φιλιππίδη, ο Νίκος είναι κάπου? Ο Νίκος είναι κάπου, δεν τον ακούω.
3: Είμαι εδώ, είμαι εδώ, με έχετε συνδέσει.
0: Ωραία.
3: Ωραία. Και εγώ το καταδικάζω, λέω, αλλά θα μιλήσω πρώτος.
0: Ωραία, βεβαίως, ναι. Γεια, λέει.
3: Όχι, ο Νίκος Αθηναίος. Μου κάνανε πολλά πράγματα εντύπωση. Το ύφος, εντάξει, το σχολίασες. Μου κάνανε πράγματα πολλά εντύπωση από τη χτεσινή συνάντηση τύπου του Αλέξη Τσίπρα, η αδιάφορη αναφορά του στη 13η σύνταξη. Δηλαδή, αν σκεφτείτε τι έχουμε βγάλει 11 χρόνια, 12 χρόνια, γιατί το συζητάγαμε από το 2014, ότι θα ήταν από τα πρώτα μέτρα που θα έφερνε, το 2026 πλέον δεν είναι προτεραιότητα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και πραγματικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Τα υπόλοιπα, η αλήθεια είναι η ιστορία με τις τραπεζικές καταθέσεις, γιατί από χτες έχουμε ένα νέο πεδίο. Είχαμε πριν τις τυρίδες, τώρα έχουμε την ιστορία.
0: Να το ακούσουμε αυτό, σε παρακαλώ. Να το ακούσουμε.
3: Ότι θα φορολογηθούν οι τραπεζικές καταθέσεις.
0: Ωραία,
3: ναι, το ακούσουμε τώρα.
0: Βεβαίως. Πάμε, κυρία Σταματίου, Πατριωτικός Φόρος.
4: Θα εξισορροπήσουμε αυτό το πλαίσιο της διευρυμένης και γενικευμένης αδικίας που αισθάνεται ο μέσος Έλληνας πολίτης. Διότι όταν έχει κάποιος ένα διάριστο περιστέρι, είναι περιουσία. Και πληρώνει για την περιουσία αυτή. Όταν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, πληρώνει για την περιουσία αυτή. Δεν είμαι σε θέση να σας μιλήσω για τον ακριβής μέγεθος της περιουσίας του που ισχυρότερο 1% στη χώρα μας. Το ακριβές μέγεθος δεν είμαι σε θέση να σας το πω, γι' αυτό και πρέπει να γίνει το περιουσιολόγιο. Αν θα είναι 1, 2, 3 δις σε αιτήσια βάση δεν το ξέρω. Θα το δούμε, επαναλαμβάνω.
0: Τουλάχιστον το ευθυγράμμισε το ακριβής, έγινε ακριβές το ορθό δηλαδή, το βρήκε αυτό. Λοιπόν, γιατί γελάτε, κύριε Μουμτζή, σας παρακαλώ, πρωί-πρωί.
2: Άκουσα το πρώτο ακριβής, το άκουσα δεύτερη φορά και δεν το πίστευα.
0: Ναι.
2: Αλλά το διόρθωσα.
0: Εντάξει, είναι η πίζα, είναι η διαχρονική κατάσταση. Δεν είναι μόνο σήμερα. Λοιπόν, για πάμε, Νίκο. Λοιπόν, τώρα θα φορολογήσουμε τις καταθέσεις.
3: Η ιστορία των τραπεζικών καταθέσεων έχει πολλές, πώς να πω, παρανοήσεις. Πολλές παρανοήσεις. Δηλαδή, υπάρχει πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο κομμάτι και της ελληνικής δημοσιογραφίας, το οποίο αναφέρεται ότι ο μέσος λογαριασμός στην Ελλάδα είναι, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ, κάτι τέτοια στην Ελλάδα και κάτω. Ενώ στην πραγματικότητα μιλάμε για 30 εκατομμύρια λογαριασμούς. Δηλαδή, κάθε ένας έχει 2, 3, 4, 5 λογαριασμούς διάσπαρτους στο τραπεζικό σύστημα. Άρα, δεν είναι, και εκεί έχουμε πρόβλημα.
0: Άρα, εδώ μπορούμε να μιλήσουμε και για μια αναπαραγόμενη διαρκώς δημοσιογραφική παπάντζα. Μην χρεώνουμε μόνο τις παπάντζες πολιτικούς, είναι και οι δημοσιογραφικές παπάντζες. Ναι. Λοιπόν.
3: Αντίστοιχα, το πλουσιότερο 1% κατέχει, λέει, το 46% των τραπεζικών της χώρας. Εδώ τώρα μέσα στο 46% που το 1% που έχει το 46% είναι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας. Δεν ξέρω αν θα βάλει κάποιο πρόβλημα να μπορώ
0: χώρας.
3: Αλλά πραγματικά απορώ και ενδεχομένως θα πρέπει κάποιοι να αρχίσουμε να συμφωνούμε 5 πράγματα και να έχουμε σαφή στοιχεία.
0: Εδώ θα πρόσθετα
3: για αυτά τα θέματα.
0: Ναι. Εδώ θα πρόσθετα το εξής: δεν είναι μόνο απλώς η δημοσιογραφική παπάντζα, είναι και η πίζα αγγίζει και τη δημοσιογραφία. Δηλαδή είναι κατανόητο.

0: ότι έχουν όλοι από 1.000 ευρώ. Δεν μπορούν να ισχύουν τα πάντα, αλλά επειδή νομίζω ότι είναι σαφέστατη η εικόνα που υπάρχει, το να λες ότι θα φορολογήσεις, πρέπει να αποφασίσεις. Φορολογώ τον υψηλό πλούτο ή φορολογώ τα ταμιακά διαθέσιμα επιχειρήσεων. Ναι. Γιατί αυτά είναι δύο διαφορετικά.
1: Πού καταλήγεις, γιατί θα πάτε και μισή, αλλά τουλάχιστον ολοκλήρωσε αυτό το σκέλος.
0: Ελλειπή στοιχεία. Χθες ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε πράγματι αυτό τον ήπιο εαυτό του. Σε πάρα πολλά πράγματα.
1: Αλλά βαριέται να κάνει τη δουλειά, βρε παιδί μου. Την βαριέται τη δουλειά, την ουσιαστική δουλειά την βαριέται και κατηγορεί τον άλλον ότι είναι, λέει, ότι είναι διαχειριστής.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές τα πράγματα τα οποία. Η κανονικότητα, το να λες πέντε πράγματα χωρίς να έχει μεγάλες εξάρσεις και να έχει μόνο 2-3 εφιολογήματα, είναι προφανώς ξεκάθαρο ότι δεν εξητάρει ούτε τα πλήθη, ούτε ενδεχομένως αυτό που τα λέει. Αλλά απ' την άλλη δημιουργεί μια εικόνα σταθερότητας. Θα έλεγα ότι δεν έφυγε από την κεντρική γραμμή των ήπιων προτάσεων, δηλαδή φτάνει ως 120 δόσεις για παράδειγμα, φτάνει και το Πασόκ για τις ρυθμίσεις χρεών. Δεν πάει παραπάνω, δεν λέει κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Η κυβέρνηση βέβαια έχει ένα εξωδικαστικό που έχει δόσεις για 20 χρόνια. Που μπορεί να ρυθμίσει ακόμα περισσότερο. Αλλά τέλος πάντων, η δημόσια συζήτηση γίνεται με πολύ πιο ήπιους και προσγειωμένους τρόπους, με εξαίρεση μέτρα τα οποία έχουν λάθος στοιχεία. Τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσαμε να τα αποσαφηνίσουμε ως εκλογές.
1: Πάρα πολύ ωραία. Αύριο το πρωί, για να το ακούει και ο Σάκης Μουτζής και να ζηλεύει, θα είμαστε μαζί, Νίκο, στάτους 107.
0: Τέλεια. Γνώρισε και τη Βιργινία.
1: 107,7, λάθος, 107,7, εγώ φταίω, στάτους 107,7, μαζί με τον Δημήτρη Βενιέρη και την Βιργινία Δημαρέση. Λοιπόν, γνωριστήκατε.
0: Γνωριστήκαμε στο Θεσσαλονίκη, βέβαια.
1: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο. Σάκη, συνεχίζουμε εμείς μετά το διάλειμμα. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την υπομονή και την αντοχή σας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στη σύλληψη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν χθες οι αρχές. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί ενώπιον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της, με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ η γιατρός στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει θεραπεία. Επιπρόσθετα, ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτή που υποστήριξε η γιατρός. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν χθες σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Ο εκπρόσωπος της Γενικής Ολλανδικής Ένωσης Ταξιδιωτικών Εταιριών δήλωσε ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 48 επιβάτες, όλοι τους Ολλανδοί. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 76 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων και αρκετά παιδιά, χθες το μεσημέρι σε ρωσικό πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφο σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Παύλογκραντ, στην κεντροανατολική Ουκρανία. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς, δήλωσε μεταξύ άλλων η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 11 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Πλαγιά στο Κιλκής. Δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Παιωνίας. Την ολοκληρωτική καταστροφή των υπόγειων υποδομών της Χεσμπολάχ στην κορυφογραμμή Αλίταχερ ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Η τεράστια έκρηξη από την πυροδότηση των μηχανισμών για την καταστροφή των στόων της Χεσμπολάχ προκάλεσε σεισμό 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ένας 51 ετών άνδρας αλβανικής υπηκότητας συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη γονή του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Όπως σας είπα κυρίες και κύριοι, κάλεσα τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να κάνει μια σύντομη παρέμβαση για να δούμε ποιος επιλαμβάνεται της λειτουργίας τέτοιων ιατρείων. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα κύριε Πατασχάλτε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να πω για άλλη μια φορά συλληπιτήρια του κύριου Γιώργου Μαζονάκη.
3: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, το κράτος είναι υπεύθυνο για τους κρατικούς γιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων, για το ιδιωτικό τομέα. Ποιος είναι αρμόδιος να υποπτεύει τη λειτουργία τους?
4: Σε όλη την Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, πάνω σε όλο τον δυτικό κόσμο, υπεύθυνοι για τον έλεγχο των απλών ιατρίων είναι η κύρια ιατρική σύλλογη. Αυτό δεν είναι νόμος δικός μου ή του Μητσοτάκη. Εδώ και δεκαετίες είναι στην Ελλάδα και έτσι είναι στην Ευρώπη. Οι γιατροί ελέγχουν τους γιατρούς, αυτή είναι η λογική. Δεν είναι πάρα πολύ, δεν μπορεί το κράτος να μπει σε κάθε γιατρείο, είναι σχεδόν πρακτικά αδυνατό.
3: Ναι. Τώρα το θέμα είναι να δούμε αν οι οικοί ιατρικοί σύλλογοι κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Δηλαδή λειτουργούν τα πειθαρχικά συμβούλια ή συμπεριφέρονται συντεχνιακά, κύριε Υπουργέ. Αυτό είναι δουλειά δική σας να το διερευνήσετε.
4: Ο ιατρικός σύλλογος Αθηνών, ας πούμε, γιατί γι' αυτό μιλάμε τώρα, κάνει περίπου 30% των γιατρών δειγματοληπτικό έλεγχο κάθε χρόνο. Αυτό δηλώνει τουλάχιστον στο Υπουργείο. Και ότι ελέγχονται τα στοιχεία. Τώρα, τι να σας πω, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Φαίνεται στην υπόθεση αυτή ότι όλα έχουν πάει στραβά.
3: Ναι. Αυτό θα διερευνηθεί. Δεν σας πάω στο θέμα. Εγώ θέλω να δω ποιο είναι το καθεστώς, πώς λειτουργούμε στην Ελλάδα.
4: Καθεστώς. Όχι στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη.
3: Σε όλη την Ευρώπη, ναι. Έχουμε τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, έχουμε τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και κάθε πόλη έχει τον δικό της Ιατρικό Σύλλογο.
4: Ναι, ναι, ναι. Σε κάθε πόλη υπάρχει ο οικείος Ιατρικό Σύλλογο και αυτό την υπεύθυνο για να ελέγχει τους γιατρούς στα προσωπικά τους ιατρία.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, και από ό,τι διαπιστώθηκε, αυτό το ιατρείο δεν είχε την ενδεδειγμένη αδειοδότηση.
4: Το ιατρείο αυτό.
3: Ποιος αδειοδοτεί τέτοιου τύπου ιατρία, κύριε Υπουργέ?
4: Μία ευρεία. Το ιατρείο αυτό ήταν δηλωμένο σε ένα απλό παθολογικό ιατρείο. Τι θα δει αυτό? Ότι πας μέσα σου κάνει μια παθολογική εξέταση, άρα το πολύ πολύ να σου πάρει ένα αίμα για να σου τελεί εξετάσεις. Δεν έχει για να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό. Τώρα, η συγκεκριμένη λειτουργία του μηχανήματος το οποίο συζητάμε, της πλασμαφαίρεσης δηλαδή, ούτως ή άλλως δεν μπορεί να γίνει σαν απλό ιατρείο. Δεν επιτρέπεται. Πλασμαφαίρεση είναι μια διαδικασία πολύ βαριά, η οποία γίνεται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Υπάρχουν χώρες σε Ευρώπη που το επιτρέπουν και σε μονάδες ημερήσιας νοσηλείας. Στην Ελλάδα δεν έχουμε δώσει άδεια για μονάδα ημερήσιας νοσηλείας για πλασμαφαίρεση. Άρα στην πραγματικότητα μπορεί να γίνει μόνο στο νοσοκομείο.
3: Άρα αν το διαφήμιζε αυτός ο άνθρωπος όμως, θα έπρεπε ο ιατρικός σύλλογος να δουλέψουν τα ραντάρ του. Τι διαφημίζει αυτός, κάτι που δεν μπορεί να γίνει σε ένα απλό ιατρείο, κύριε
4: Πουλή? Είναι τελείως βέβαιο ότι αν διαφήμιζε πλασμαφαίρεση, διαφήμιζε κάτι παράνομο. Αλλά φαντάζομαι γνωρίζοντας ότι στο διαδίκτυο γίνεται παντολισμός. Τώρα για να μιλήσουμε για το μεγάλο και το πραγματικό γεγονός, και αυτό με απασχολεί, είναι το εξής. Ζούμε σε μια εποχή που το longevity έχει ανέβει πάρα πολύ. Είναι το νέο trend στην ιατρική σε όλο τον δυτικό κόσμο. Γερνάμε, θέλουμε να ζήσουμε περισσότερο, θέλουμε να ζήσουμε καλύτερα. Αναπτύσσονται νέες ιατρικές τεχνικές. Σχεδόν σε όλες τις χώρες και στην Ελλάδα προφανώς, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα, για να είμαι ειλικρινής, αυτό πεδίο είναι σε γενικές γραμμές αρρύθμιστο. Γιατί η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι γρηγορότερη της νομοθεσίας. Ίσως αυτή η τραγική απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, που εγώ δεν θέλω να προδικάσω ότι οφείλεται σε αυτό, το ξεκαθαρίζω. Αυτά είναι ζητήματα του ιατροδικαστού και των εισαγγελέων. Δεν μπορώ να έχω να σας πω.
3: Αλλά λέτε ότι πρέπει να φτιάξει ένα περιβάλλον όμως, νομικό περιβάλλον, θεσμικό περιβάλλον.
4: Λέω, επειδή με ενδιαφέρει πολύ η Ελλάδα να έχει longevity και να πρωταγωνιστεί σε αυτό, θα έχει μεγάλη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια σε όλο τον δυτικό κόσμο, νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό να βάλουν την αρχή τους κανόνες. Και οι κανόνες να είναι πολύ συγκεκριμένοι, συμφωνημένοι με την επιστημονική κοινότητα και να μειώνουν τους κινδύνους.
3: Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
4: Εγώ.
3: Χαρήκα που τα είπαμε. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Σταύρο, με την καλημέρα σου από την ερωτική Θεσσαλονίκη, και αν είναι μπακαλιάρος αυτό, να είσαι καλά τώρα, μια που σ' ακούει και ο Σάκης Μουμτζής, και ο Σταύρος είναι ορθοπαιδικός, κύριος Σταυρίδης, και με ενημερώνει ότι κάθε πόλη έχει τον ιατρικό σύλλογο, νωρίτερα μέσω Viber στο 698-698-123-1003, για να θυμόσαστε, είναι εύκολος αριθμός, θα τον απομνημονεύσουμε όλοι φαντάζομαι και όλες, 698-123-1003. Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Σταύρο. Λοιπόν, ο Σάββας Ιωαννίδης μου λέει, βάλαμε δηλαδή τους γιατρούς να ελέγχουν τους γιατρούς, καλά πήγε και αυτό. Φίλε μου, σε έναν τόπο που δεν αποδεχόμαστε την ατομική ευθύνη και πάντα φταίει ο άλλος, ή στην καλύτερη περίπτωση, μάλλον στην πρώτη περίπτωση, φταίει ο καθρέφτης μας και όχι εμείς οι ίδιοι, τότε δεν έχει πρόβλημα το πλαίσιο, έχει πρόβλημα η εφαρμογή του πλαισίου. Απλώς υπενθυμίζω ότι πριν από λίγα χρόνια είχα πει ένα πρωί ότι στο ιατρικό, δεν έχω ζήσει στο Λονδίνο, τα έλεγα επειδή ακριβώς μου τα είχατε πει εσείς μέσω των email που μου στέλνετε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι επιστολές που μου στέλνετε είναι πραγματικά χρυσορυχείο. Είχα πει λοιπόν πριν από κάποια χρόνια ότι στο ιατρικό σύλλογο Λονδίνου, δεν έχω ζήσει στο Λονδίνο δυστυχώς, θα το ήθελα πολύ, εκεί λοιπόν στο μηνιαίο δελτίο, στην πίσω πλευρά του δελτίου λέει: αποφάσεις πειθαρχικού συμβουλίου, άνω κάτω τελεία. Οι κάτωθοι γιατροί τους αφαιρείται η άδεια. Τους δεν δουλεύουν για ένα, παίρνουν την ποινή τάδε. Γιατί? Διότι έχουν γίνει τα παράπονα, έχουν γίνει εξεταστεί οι καταγγελίες και έχουν διερευνηθεί. Και βγήκε το αποτέλεσμα. Τώρα, εάν οι ιατρικοί σύλλογοι στην Ελλάδα είναι απλώς συντεχνιακοί, δεν φταίει το πλαίσιο, φταίει ο εξυπνότερος λαός του κόσμου. Συγγνώμη, δεν το ξαναπώ άλλη φορά. Φταίει ότι ακριβώς είμαστε τόσο πολύ έξυπνοι που φεύγει η ευφυΐα μέσα από το μυαλό μας και χανόμαστε. Κύριε Μουντζή, τι κάνετε, όλα καλά?
5: Όλα καλά.
3: Λοιπόν, απευθύνομαι στην ερωτική πόλη, στον εκπρόσωπο της ερωτικής πόλης. Ναι.
5: Ναι, για ποιο θέμα όλα?
3: Ένα είναι το θέμα. Πολιτικά. Πολιτικά. Α. Δύο κουβέντες, η παρουσία του κυρίου Τσίπρα, και θα σχολιάσετε προσεχώς και τον κύριο Αντουλάκη. Το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να ανταποδώσει στις προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν για εκείνον ο κύριος Αντουλάκης, δίνει το χώρο στον Αλέξη Τσίπρα, για τον οποίο λέγεται ότι βρε παιδί μου τουλάχιστον να έχουμε έναν, να υπάρχει μια αντιπολίτευση.
5: Ναι, νομίζω ότι η άνοδος του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη τη δεύτερη φορά ήταν συνέχεια, μοιραία συνέχεια της καταστροφικής πρώτης παρουσίας που ήρθε πριν από μια εβδομάδα περίπου, που ήταν όντως καταστροφική. Όχι μόνο διότι ο ίδιος ήταν άκρος υποτονικός, αλλά κυρίως διότι συνοδεύτηκε από τις ανοησίες για την φορολόγηση των κοσμημάτων και για την παγκόσμια βάση δεδομένων, δύο αστοχίες, οι οποίες έστρεψαν τα φώτα της δημοσιότητας από την παρουσία του Τσίπρα, την πρώτη παρουσία του Τσίπρα, σε αυτά τα δύο μέτρα τα οποία υποτίθεται θα ελάμβανε. Βέβαια έγιναν διορθωτικές δηλώσεις, αλλά όπως ξέρεις Άρη, έμπειρος δημοσιογράφος, αυτό που μένει δεν είναι η διόρθωση, είναι
3: το αρχικό
5: που είναι και πιασάρικο κιόλας, έτσι, στην αντιπολίτευση. Τέτοια λάθη κανένας πολιτικός δεν τα αφήνει να περάσει 10 μετάλεπτα. Χθες ο Αλέξης Τσίπρας, τα είπαμε και την Επιτροχάδη στην πρώτη παρουσίαση, προσπάθησε και προσπαθεί να επιβεβαιώσει το rebranding του. Αλλά ο κόσμος στον οποίο απευθύνεται θέλει κάτι άλλο. Δηλαδή αυτό το 15% το οποίο θέλει να το συσπυρώσει, να το κρατήσει, ώστε να γίνεται φαρτίο για να πιάσει το 17-18%, ώστε να πει κάτι έκανα, τουλάχιστον πήρα το ποσοστό του 2023. Έτσι, διότι εάν δεν πιάσει το 18% του 2023, είναι μια τρύπα στο νερό. Έτσι, όλη αυτή η ιστορία για ποιο λόγο γίνεται. Λοιπόν, το ακροατήριο θέλει να ακούσει άλλα πράγματα. Δεν θέλει να ακούσει, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση της αριστεράς, ρεφορμιστικές προτάσεις, δηλαδή μετριοπαθείς προτάσεις, μεταρρυθμιστικές προτάσεις, οι οποίες δεν υπήρξαν κιόλας, έτσι. Λοιπόν, και αναγκαστικά ο Αλέξης Τσίπρας καταφεύγει στη γνωστή ανοησία της υπερφορολόγησης. Άκουσα τον Νίκο τον Φιλιππίδη. Εγώ θέλω να πω το εξής, να το συνοψίσω, να το συμπυκνώσω, ότι η αριστερά σε όλες τις εκδοχές της απεχθάνεται αυτό το οποίο είχε πει ο ύμνηστος Στέφανος Μάνος. Δεν θέλει να μετρά. Διότι εάν δεν μετρήσεις, εάν δεν δεις δηλαδή σε πόσους λογαριασμούς απευθύνεται, συγκεκριμένος αριθμός, 3.147, 500.333, συγκεκριμένα νούμερα, εάν δεν έχεις ένα συγκεκριμένο δεδομένο, δεν μπορείς να έχεις και συγκεκριμένη αποτίμηση του μέτρου το οποίο προτείνεις. Στο περίπου δεν υπάρχει μέτρο.
3: Καλά, αυτό η φορολόγηση του πλούτου, το 1% αυτό κάει και τώρα, τέλειος τώρα. Αυτό αποδείχθηκε μπαρούφα στην εφαρμογή.
5: Ναι, πρόσεξε, μπαρούφα στην εφαρμογή, αλλά αυτή η μπαρούφα καταγράφεται. Καταγράφεται και θολώνει το rebranding. Δηλαδή, το rebranding με μπαρούφες δεν γίνεται. Μία μπαρούφα το ένα, μία μπαρούφα το άλλο. Συνεχώς μπαρούφες, τι κάναμε. Συνεχώς μπαρούφες έκανε και το 2015 με 2019. Αν ζητάει δεύτερη ευκαιρία, όχι για τον εαυτό του, αλλά για να σώσει την Ελλάδα, με διαρκείς μπαρούφες δεν σώζεται η Ελλάδα. Γιατί προχθές αυτό είπε, ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν θέλω δεύτερη ευκαιρία για μένα, θέλω δεύτερη ευκαιρία για την Ελλάδα. Οκ. Λοιπόν, από την άλλη μεριά είναι δεδομένη η αδυναμία του Ανδρουλάκη. Είναι δεδομένη και καταγεγραμμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εδώ φτάσαμε στο σημείο, δηλαδή για να καταλάβεις πώς αυτή η αδυναμία μετατρέπεται σε λογικά σφάλματα, σε λογικά άλματα. Κατηγορούν τον Αλέξη Τσίπρα ότι έκλεψε το 80% του προγράμματός τους και συγχρόνως τον καταγγέλουν ότι εξαπατά τον κόσμο. Αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ πρόκειται για μια τραγωδία και δεν χρειάζεται να έχεις μυαλό Αϊνστάιν για να καταλάβεις τη λογική αντίφαση που είναι πολιτική ανεπάρκεια στην ουσία αυτής της θέσης. Μου κλέβεις το 80%, αλλά συγχρόνως εγώ λέω ότι αυτό το 80% το οποίο μου κλέψει είναι βλακεία. Περί αυτού πρόκειται.
3: Αγωνία να φτιάξουμε μια αντιπολίτευση. Μάλλον θα πρέπει να βοηθήσουμε, Σάκη μου. Σε καλημερίζω.
5: Κοίταξε, όσο μπορέσουμε θα προσπαθήσουμε.
3: Έτσι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλή συνέχεια. Για...
3: Ρώτησε η GPO και απαντήσατε και η έρευνα δημοσιεύτηκε στο IF Μερίδα. Είναι για λογαριασμό του IF Μερίδα. Πώς κρίνετε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ? Θετικά μάλλον θετικά 36,2, αρνητικά μάλλον αρνητικά 61,4. Κρατήστε αυτό το 36,2 που το βρίσκει θετικά μάλλον θετικά. Προχωρώ. Πιστεύετε ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κύριος Μητσοτάκης είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό? Ναι, μάλλον ναι, 44,6, μάλλον όχι, 50,9. Συγκρατήστε αυτό το 44,6. Προχωρώ. Πώς κρίνετε το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας? Θετικά, μάλλον θετικά, 24,6, ας πούμε 25. Αρνητικά, μάλλον αρνητικά, 63,4. Προχωρώ. Πιστεύετε ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό? Ναι, μάλλον ναι, 20,4. Όχι, μάλλον όχι, 68,4. Συγκρατήστε αυτό το 20,4. Πώς κρίνεται το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Νίκος Ανδουλάκης και το ΠΑΣΟΚ? Θετικά, μάλλον θετικά, 26,6. Αρνητικά, μάλλον αρνητικά, 56,4. Στον Ανδουλάκη αναφερόμαστε. Τελευταία κάρτα. Πιστεύετε το πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό? Ναι, μάλλον ναι, 24,9, δηλαδή 25. Όχι, μάλλον όχι, 58,6. Άντε να το στρογγυλοποιήσουμε στο 59. Συγκρατήστε αυτά τα ποσοστά. Αυτά δεν είναι ποσοτική μέτρηση, είναι ποιοτική. Είναι χρήσιμα στο να δούμε προθέσεις ψήφου και διάφορα τέτοια που στην εκτίμηση αποτελέσματος έχει καβατζώσει το 30 κάτι, 0,8 έχει αύξηση η Νέα Δημοκρατία, 0,3, 0,4 έχει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτά τα υπόλοιπα θα τα βρείτε μόνοι σας, διάλειμμα εδώ. Πρωτού καλημερίσω τον κύριο Χάρη Παυλίδη, εκδότη της εφημερίδας Μανιφέστο, να στείλω την καλημέρα μου και τη συγγνώμη μου στον κύριο Κώστα Δημόπουλο, στον οποίο τον είχα προαναγγείλει ότι θα είμαστε μαζί και σήμερα ο συντονιστής του προγράμματος Πίζα. Θα επανέλθω όμως, τώρα θα δω ποια μέρα ακριβώς, και να πω φίλες και φίλοι ότι χθες καθώς συζητούσαμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Ροδόπουλο του Μητροπολιτικού Κολεγίου και του ΙΣΑΚΜΗΣ, έπαιρνα ένα μήνυμα το οποίο έλεγε το εξής. Αναφερόταν εκείνη την ώρα ο κύριος Ροδόπουλος στα καινούργια προγράμματα που έχουν εντάξει. Το μήνυμα λοιπόν από τον φίλο Γιώργο έλεγε το εξής. Το τμήμα μηχανοτρονικής με το εργαστήριό της δίνει εξειδίκευση και στους ηλεκτροκινητήρες και στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων. Το επισκέφθηκα με το γιο μου και ενθουσιαστήκαμε και τα δίδακτρα πολύ λογικά. Μάλιστα, το κρατώ αυτό το μήνυμα, θα είναι χρήσιμο να δούμε τι είναι ακριβώς αυτό το μηχανοτρονική τώρα και τα καινούργια που μπαίνουν. Αγαπητέ Χάρη, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Άρη, καλημέρα στους ακροατές.
3: Σε ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Παυλίδης, κυρίες και κύριοι, αυτογράφησε προχθές την εφημερίδα Μανιφέστο για ένα θέμα το οποίο θα ενταθεί όσο περνάει ο καιρός, θα μπει πιο βαθιά στην πολιτική συζήτηση στην χώρα μας. Επειδή λοιπόν αναπτύσσεται μια αγωνία ότι έρχεται η ακροδεξιά, αμάν Παναγία μου, έρχονται οι φασίστες ή οι Ναζί, τι να κάνουμε, να κρυφτούμε. Να δούμε πώς όταν έρχονται στην εξουσία η ακροδεξιά συμπεριφέρονται. Και η καλύτερη έως τώρα μια βάση δεδομένων αποτελεί η Ιταλίδα πρωθυπουργός. Και τώρα παίρνεις το λόγο εσύ, Χάρη, ορίστε.
6: Λοιπόν, Άρη, κοίτα να δεις, υπάρχει πραγματικά εδώ έτσι μια θολούρα στο πολιτικό σκηνικό για το τι είναι ακροδεξιός, τι είναι εθνικοσοσιαλιστής, τι είναι φασίστας, είναι τρία διαφορετικά πράγματα, αλλά δεν είναι τώρα τη στιγμή να το αναλύσουμε. Εκείνο που έχει σημασία.
3: Όχι,
6: είναι
3: πρέπει να το κάνουμε και αυτό θα γίνει. Πραγματικά πρέπει να το κάνουμε, γιατί θα γίνει, έτσι θα βοηθήσουμε.
6: Εκ των πραγμάτων θα γίνει, ναι. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά για τη διαμόρφωση τη πολιτική ταυτότητα τη Μελώνη έχουν γραφτεί πολλά. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αυτή κάνει πραγματικό rebranding. Γιατί πρέπει να σου πω ότι μεγάλωσε μέσα από τι μελωδίε του Λούτσιο Μπατίστη. Για όσους γνωρίζουν τον Λούτσιο Μπατίστη, και από ένα συγκεκριμένο τραγούδι, το Il mio canto libero, είναι ένα κομμάτι που για την Ιταλική κεντροδεξιά ήταν ύμνος τη δεκαετία του 70 και του 80, που εμείς τότε ασχολούμασταν με τα φοιτητικά, και ήταν και ένας άτυπος ύμνος ελευθερίας για αυτούς που δεν γνωρίζουν. Ένα τραγούδι δηλαδή για την υπέρβαση των τυχών. Πρέπει να σου πω ότι εκκλητικό αίτιο αυτού του άρθρου που έγραψα ήταν αυτό από τη μία πλευρά, και από την άλλη πλευρά το γεγονός ότι η Τζότια Μελώνη είναι μια προσωπικότητα την οποία ήδη Financial Times και άλλα περιοδικά στο εξωτερικό την χαρακτηρίζουν πλέον σιδηρά κυρία, Iron Lady. Και από εκεί και πέρα είναι και η μακροβιότερη των τελευταίων ετών, 3 χρόνια για την Ιταλία συνεχού διακυβέρνησης, χωρίς δηλαδή διαλύματα, είναι ρεκόρ. Πρέπει να σου πω ότι το κατήχε ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, αλλά ήταν με διακοπές όπως θυμάσαι, έκανε 9 χρόνια. Και προηγουμένως ο Αλτσίντε Ντε Κάσπερι που κυβέρνησε την Ιταλία ως πρωθυπουργός περίπου 8 χρόνια, ήταν ο πατριάρχης της Ιταλικής Χριστιανοδημοκρατίας.
3: Πώς επιτυγχάνει η Μελώνη την πολιτική, την κυβερνητική της παρουσία?
6: Κοίτα να δεις, είναι πολύ απλό. Έχει μετατοπιστεί προς το κέντρο. Είναι πάρα πολύ απλό. Έχει δηλαδή καταλάβει το χώρο της, τον κεντρό χώρο. Οι Ιταλοί πρέπει να σου πω παραδοσιακά, τίνουν προς το κέντρο όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Η Μελόνι όμως βρήκε το κενό. Και μετά το Σίλβιο Μπερλουσκόνη το κατέλαβε. Και το έχει αποδείξει στην πράξη. Δηλαδή, αν δεις την κυβερνητική θητεία της Μελόνι, έχει επιτεύγματα. Δηλαδή, έχει μια δημοσιονομική πειθαρχία η Ιταλία, κέρδισε την εμπιστοσύνη των αγορών και της Ευρώπης. Η ανεργία υποχώρησε σε ιστορικά χαμηλά, γύρω στο 5%. Δημιουργήθηκαν πάνω από 1 εκατομμύριο θέσεις, νέες θέσεις εργασίας. Στο διεθνές κοινικό η Μελόνι έχει αποβάλει την εικόνα της, του ευρωσκεπτικισμού. Έχει αναδειχθεί σε κεντρικό συνομιλητή στις Βρυξέλλες. Στηρίζει ενεργά την Ουκρανία. Έχει πάρει θέση που δεν το πίστευαν ποτέ κανείς για τον Πούτιν, απέναντι τον Πούτιν. Και βεβαίως το πιο σημαντικό που νομίζω απασχολεί και εμάς είναι το μεταναστευτικό. Εκεί καταγράφονται πλέον σημαντικές μειώσεις στις παράτυπες αφήξεις μεταναστών από τη θάλασσα, τη Λαμπεντούζα δηλαδή, που εκεί έχει γίνει ένα. Και όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά και ασχολείσαι, έχει επιβάλει πλέον και στην Ευρώπη και το συζητάμε πλέον και έχουν πάρθει και αποφάσεις το μοντέλο της Αλβανίας. Δηλαδή, ξέρεις, να υπάρχουν εκεί τα hot post να υπάρχουν εκεί. Τώρα σε κάποια χώρα της Αφρικής. Το μόνο, αν θέλεις, θολό σημείο των τελευταίων μηνών ήταν το Μάρτιο, όταν η κυβέρνηση Μελόνι, και το είχες πει και εσύ τότε, είχε προστεί ένα σοβαρό εγχώριο πλήγμα, καθώς απερίφθεια με ένα ποσοστό πάνω από 50% η συνταγματική μεταρρύθμιση για τη δικαιοσύνη. Και εκεί βέβαια η Μελόνι υπέστη την πρώτη ήττα. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το έλασον μπροστά σε αυτά που έχει καταφέρει η Μελόνι.
3: Θα οργανώσω.
6: Είναι μια συμμαχία.
3: Ναι, μια συμμαχία και με αυτό.
6: Είναι μια συμμαχία με τον Αντώνιο Ταγιάννη, ο οποίος είναι ένας κεντροδεξιός καθαρό πολιτικός, είναι ο διάδοχος του Μπερλουσκόνη στη Φόρτσα Ιταλία, και με τον Σαλβίνι, ο οποίος όμως σιγά σιγά μειώνει τη δύναμή του. Κάτι τελευταίο που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Επειδή μιλάμε για δεξιά και ακροδεξιά και κεντροδεξιά και όλα αυτά τα πράγματα. Στην Ιταλία πλέον υπάρχει μια νέα δύναμη από έναν παλιό αξιωματικό του στρατού, ο οποίος ήταν με τον Φιλέγκα Νόρτ, με τον Σαλβίνι, ονόματι Βανάτσι. Αυτός έχει δημιουργήσει ένα κόμμα λοιπόν και στις δημοσκοπήσεις αρχίζει και πιάνει το 7-8%. Εκλογές πρέπει να σου πω κλείνοντας.
3: Αυτός είναι από πιο δεξιά, κινείται δεξιά αυτός και αυτός.
6: Πολύ δεξιότερο. Πολύ δεξιά. Αυτός είναι AfD.
3: Οπότε πρέπει να αναλύσουμε μια μέρα σε σαββατιάτικη μας συνάντηση και με τον Δημήτρη Στούμποτ και με τον Πέτρο Παπασαντόπουλο και με σένα την δεξιά και ακροδεξιά. Ναι.
6: Ο Δημήτρης θα ξέρει πάρα πολύ καλά και μου άρεσε χθες ο Στούμπος, ο οποίος είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Άλλο ακροδεξιά και άλλο εθνικοσοσιαλισμός.
3: Αυτό ευχαριστώ που πολύ.
6: Ελλάδα Ναζί.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Χάρη Παυλίδη, καλημέρα.
6: Εγώ ευχαριστώ.
3: Ο κύριος Παυλίδης είναι εκδότης του Liberal, της εφημερίδας Manifesto. Εδώ σας καλημερίζω όλες και όλους. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Στη σύλληψη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν οι αρχές. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί ενώπιον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της, με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις των μαρτύρων. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ η ιατρός στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει θεραπεία. Επιπρόσθετο, ο τραγουδιστής φαίνεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτή που υποστήριξε η ιατρός. Οι αρχές προχώρησαν χθες την κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πιστηρίων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία που βρέθηκαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Παράλληλα, έρευνες έγιναν τόσο στο σπίτι των δύο ιατρών, οι οποίοι είναι ζευγάρι, αλλά και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και με μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, όπως δήλωσε μεταξύ άλλων η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Στο μεταξύ, πάνω από 56 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από το ΕΣΠΑ για σχολικές βιβλιοθήκες, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας. Το Ιράν έχει επαναλάβει την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από εξαρτήματα που υπάρχουν ήδη στη χώρα, ενώ παράλληλα εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις, έγραψε χθες η Wall Street Journal, επικαλούμενοι αξιωματούχους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μέση Ανατολή. Οι πυραυλοί συναρμολογούνται σε πιο περιορισμένες ποσότητες σε σύγκριση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο, αναφέρεται στο δημοσίευμα. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν χθες ότι έβαλαν στο στόχαστρο ένα θαλάσσιο αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στα ασθενά του Ορμούζ. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν χθες σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν το τουριστικό λεωφορείο εξετράπει της πορείας του. Σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωσης, το λεωφορείο ανήκει σε Ολλανδική τουριστική εταιρεία, η οποία διοργανώνει ταξίδια σε όλη την Ευρώπη. Ο εκπρόσωπος της Γενικής Ολλανδικής